0: κακιά να μην μπει. Κακιά στραπή να τον βαρέσει. Γεια σου, Αλέξανδρε, τολμά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Δεν τολμάς να το πεις από κοντά.
0: Τόλμα, ρε. Τολμάς να μας το πεις. Μισοπλέμονε. Μάλιστα.
1: Καλημέρα από την συνεφιασμένη Ουψάλα.
0: Συνεφιασμένη Κυριακή.
1: Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό για το Μουντιάλ, για τους λάτρεις της στατιστικής, είναι ότι δεν το έχει κατακτήσει ποτέ ο Γιώργος Παράσχος.
0: Ασούμε κάποια στιγμή, ασούμε, αυτό μπορεί να αλλάξει, ασούμε. Μην νομίζω, ασούμε, ότι πάντα θα είναι έτσι, ασούμε. Κάποια στιγμή μετά τη βροχή βγαίνει το ουράνιο τόξο.
1: Ναι, τι σωστό, είπα τώρα. Σωστό. Εσύ που μας στέλνεις για το ότι δεν υπάρχουν. Αχ, κάτσε. Ναι. Τι, γίνεται χαμός, ρε παιδιά, σήμερα με τα μηνύματα. Ότι δεν υπάρχουν κανόνες στις σχέσεις. Μόνο ένα αξίωμα λέει: παίζει, εάν σε πάει η γκόμενα από χεύει μεταλλού, λέει: γίνεται τώρα και της εκκλησίας. Δεν το κατάλαβα, ρε εσύ. Δεν μπορώ να συμφωνήσω, είναι διάβολο. Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν υπάρχουν αξιώματα ότι πάντα θα είναι έτσι. Εγώ σου λέω: η στιγμή είναι πιο σημαντική από αυτό που έχει στο μυαλό σου γενικότερα. Δηλαδή, αν έχεις το μυαλό σου σε μία σχέση, ξέρω εγώ ότι αν είμαι έτσι, θα είναι έτσι. Όλα είναι η στιγμή. Το timing, ναι, που λέμε.
1: Σωστό.
0: Το timing πρέπει να ξέρεις πότε να το πεις. Αυτό. Άμα το πολυσχεδιάζεις, λες θα κάνω 3-5-2, μετά θα το γυρίσω 4-3-3 Μαρία στο 70 και θα βγάλω ένα σεντερφόρ να βάλω χάφ για να κρατήσω το σκορ. Τρως δυο μπαλάκια από δυο κόρνερ. Και χαιρετίσματα.
1: 21, εγώ 18, αυτή ήρθε φοιτήτρια στην Αθήνα και για 5 χρόνια με κοροϊδεύε. Γιατί ο μεγκόμενος ήταν, λέει, στο, από εκεί που μεγάλωσε. Καλά, και σε 5 χρόνια δεν πήρε χαμπάρι. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλα.
0: Δεν ασχολήθηκε πολύ.
1: Μάλλον όχι. Για να το λέει ακόμα, μάλλον ασχολήθηκε.
0: Εντάξει, σωστό και αυτό. Τι γίνεται, Τσουβέλα, καλό ο Ποκετίναρο τώρα. Σε γλεντάει Λουκάκου και προβληματίσου. Ωραία.

0: Αταμάν και Λουτσέσκου έφυγαν την ίδια μέρα. Μήπως πάμε για ανταλλαγή. Θυμηθείτε τη μέρα που σας το λέω. Μ' αρέσει αυτή. Πάντα χτυπάς Αταμάν... δάχτυλο.
1: Λουτσέσκου στο μπασκετικό παραθυριακό.
0: Στο τραπέζι, ναι. Κάθετα. Θυμήσου μέρα που είναι σήμερα.
1: Θυμήσου τη μέρα.
0: Θυμήσου μέρα που είναι σήμερα. Αλλά μην πεις μετά. Μετά Χριστό προφήτες μερικοί είστε.
1: Έτσι, έτσι. Μετά μπορείτε και τα λέτε. Επίσης το Μουντιάλ δεν το έχει κατακτήσει ποτέ γυναίκα, παπάς.
0: Και φαροφύλακας. Και φαροφύλακας. Πολύ σωστό.
1: Τέσσερις λέξεις. Όλες κεφαλαία. Δεν υπάρχει γυναίκα πιστή.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ω, φίλε.
0: Ρίξε το ψάρι στο φούρνο και κάτω πλακί. Άστε.

0: Μάλλον μας ακούς από Ινδικό ωκεανό. Προσπαθούσα να καταλάβω ότι είναι ο Ιωδικός ωκεανός. Ινδικό ωκεανό. Χαιρετίσματα στον κουμπάρο μου το Σταμάτη που ταξιδεύει κι αυτός. Δημήτρης από Φούρνους. Από Φούρνους.
1: Δημήτρη. Εγώ προσπαθούσα από Φούρνους.
0: Από Φούρνους, ναι. Δημήτρη, δώσε ένα τυπάκι για Φούρνους. Γιατί έχει μπει μέσα στον έτσι, χάρτη των διακοπών μου. Όχι φέτος, γενικά. Ναι. Το συζητούσαμε με την παρέα.
1: Πού είναι η Φούρνη στην Ικαρία. Πού είναι
0: ναι, απέναντι από την Ικαρία.
1: Θα ρωτήσω εγώ το Μαλιάτσι και την Κατερίνα, τη συντροφό του, που είναι εκεί.
0: Ωραία.
1: Έχουν σπίτια εκεί, ναι. Στις Φούρνους. Οπότε θα ρωτήσω. Οπότε θα του κατσικωθείς.
0: Οπότε θα κατσικωθώ.
1: Οπότε
0: θα
1: πληρώσω.
0: Πάμε Μαλιάτσι διακοπές.
1: Μαλιατσί, Μαλιανό. Έτοιμο.
0: Και για να είναι ο Μαλιάτσι εκεί, είπα να πει ότι έχει καλό φαγητό.
1: Και καλό φαγητό και γενικά δεν έχει μεροκάματο εκεί. Είσαι πολύ χαλαρός.
0: Όχι, δεν θα πήγαινα να δουλέψω ούτως ή άλλως.
1: Ναι.

0: Μια φορά δεν παίξαμε 4 χι και βγήκανε ρε τσουβέλε.
1: Φίλε, αν τα έπαιζες, καρφόντουσαν 3-1-1-3.
0: Η χαρά του ποδοσφαίρου θα ήταν. Άστο, άστο, άστο.
1: Έχουμε και τον άλλο φιλόσοφο του Μουντιάλ. Ή λέτε ρε παιδιά, θέλει σιγά αυτό κάνει. Όλες οι γυναίκες είναι πιστές στο χρήμα. Χρήστος Γαλάτση, καλημέρα.
0: Μπράβο, ρε, μας δίκασες.
1: Έχω βερνικό στα παπούτσια μου σήμερα, είδες.

0: Καλημέρα στο Μιλτιάδη.
1: Γεια σου, Μιλτιάδη.
0: Μιλτιάδη, είμαι παντρεμένος, λέει, από το 2004.
1: Ωραία.
0: Είναι να πάμε το σκάνι. Είναι να πάμε το σκάνι. Δύο εβδόμου θα σας πάει ζέστη. Να πάω με την ίδια ή να πάρω άλλη. Όσο για το ξύλο, πιστεύω θα το αντέξω. Μιλτιάδη, καταρχάς, έχετε κοινή φωτογραφία στο Instagram.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Που πάτε.
1: Που πας ρε γάτα.
0: Που πας και κλειδωμένο το προφίλ. Έλα τώρα.
1: Καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα.
0: Έλα τώρα.
1: Εντάξει, μην το πεις στον αέρα, παρακάτω. Εντάξει, γιατί το Μιλτιάδης και η κοινή φωτογραφία Μαρία, είναι εύκολο να βρούμε ποιος είναι. Ναι, κάποιος που ακούει Μιλτιάδης, κοινή φωτογραφία, ξέρεις,
0: ναι, εύκολο.
1: Φεύγουν πολλά δεδομένα για το ποιος μπορεί να είναι.
0: Πρέπει να είναι γνωστή όμως, αλλιώς δεν το βρίσκεις. Άνοιξα το ραδιόφωνο και ακούω Men of Style. Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για ταμπάκο, ταμπάκαρο. Πείτε του παιδιού με την αδελφή της κοπέλας του κολλητή του να τη ρωτήσει αν έχει δορυφορική. Και πήρε. Αχ, τι ωραία που τα λες και τέτοια. Okay, καλημέρα στην Μαρία. Μπορείτε να με συμβουλέσετε και εμένα για το τι φαΐ θα φτιάξω σήμερα. Μαρτύριο κάθε μέρα.
1: Γεμιστά.
0: Σιγάρε, φίλε, γεμιστά.
1: Τι είπα.
0: Είναι πολύ μπελαλίδικο φαγητό. Θέλει ώρα τα γεμιστά. Καταρχάς πρέπει να έχει πάει ήδη στη λαϊκή. Να έχουν οριμάσει οι ντομάτες.
1: Εγώ ξέρω τι θέλω, λέει ντομάτα.
0: Ναι. Να κάνουν όριμες. Όχι. Θα πάρεις 4 φιλετάκια ψαριού από γνωστό σούπερ μάρκετ.
1: Λίντλ έχουμε. Πολύ ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Για φούρνο.
0: Λάδι, αλάτι, πιπέρι. 8 λεπτά στο φούρνο. Τελείωσες. Μέσα σε 10 λεπτά έχεις φαγητό.
1: Πολύ, 8 λεπτά για να πλένεις το φούρνο.
0: Κάτω
1: με τα γεμιστά. Θα βγάλει λάδια, θα πεταχτεί.
0: Όχι, ρε, τα φιλέτα, μωρέ.
1: Κάτι θα πεταχτεί, λάδι, κάποια βλακία θα
0: κάνει.
1: Ρε, κάνε γεμιστά, ρε.
0: Φαίνεται ότι έχει μαγειρέψει γεμιστά.
1: Φαίνεται ότι έχω μαγειρέψει γεμιστά. Μην βαριέται να μαγειρέψει. Είπε να μαγειρέψει, όχι να πετάξει 4 τέτοια.
0: Αυτό θέλει προετοιμασία σου.
1: Ωραία,
0: πρέπει να έχει πάρει τα μυρωδικά, να έχει πάρει τι ντομάτες.
1: Τώρα, 9 και 4 είναι. Κατεβαίνει κάτω, τα
0: παίρνει. Δηλαδή παίρνει σήμερα για να τα φτιάξει αύριο τα γεμιστά.
1: Ωραία, καλύτερα παρά.
0: Έβαλε και το
1: δεύτερο. Καλά κάνεις, καλά.
0: Επίσης τα γεμιστά τρώγονται καλύτερα την επόμενη μέρα.
1: Επίσης, Μαρία, με 4 φιλέτα ψαριού σε μία ώρα θα θέλει φαΐ, να πούμε.
0: Δεν μας είπε πώς είναι.
1: Άντα.
0: Πάρε 5 φιλέτα ψαριού.
1: Πάμε τώρα διάλειμμα.

0: ακροατές έχουμε.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Τι ακροατές έχουμε.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Ναι, ψάζει το φούρνο, θα βρωμάει μετά 4 μέρες. Ψιστιέρες δεν έχετε στο χωριό
1: είναι
0: σας.
1: Είναι ψιστιέρα.
0: Ψιστιέρα, περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Αχ.
1: Ψιστέρα υποκείμενης σκάφης.
0: Υποκείμενης σκάφης.
1: Και κάτω από τον απορροφητήρα.
0: Ψιστιέρα υποκείμενης σκάφης και κάτω από τον απορροφητήρα και αν την κλειτώσει.
1: Αρχιτέκτονα σήμερα, φίλε.
0: Ψιστιέρα υποκείμενης σκάφης.
1: Αυτό πα στην πολεοδομία. Λοιπόν, έχετε φάει ένα πρόστιμο.
0: Δεν θέλει άδεια αυτό.
1: Έχετε δεχθεί ένα πρόστιμο για ψιστιέρα υποκείμενης σκάφης. Αυτό εμπίπτει στο υπεχόδιο. Υπάρχει ένα πρόστιμο στο οποίο πρέπει να το αφισβητήσουμε.
0: Να μιλήσουμε τον εργολάβο. Τι είναι ψιστιέρα υποκείμενης σκάφης. Εικόνες.
1: Εν τω μεταξύ. Δεν λέτε που Μαρία τον Νεϊμάρ τον σταύρωσα με μεγάλη επίθεση.
0: Και δεν έχει ακουμπήσει. Είναι προσωπικό πλέον το ζήτημα.
1: Ναι, ναι, ναι, και θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω. Μια χαρά, χάλια ήμασταν το πρώτο μάτς με το Μαρόκο. Χάλια.
0: Ναι, εντάξει, καλά.
1: Χάλια, χάλια.
0: Φανταστικό.
1: Ακυβέρνητο το καράβι.
0: Φανταστικό.
1: Η αγάπη μας. Χάλια σου λέω.
0: Είμαι 37 και οι πιθανότητες να βρω γυναίκα είναι όσες να παίξουν Νεϊμάρ στο Μουντιάλ. Πιστεύω λίγες παραπάνω έχεις εσύ. Πιστεύω από τον Νεϊμάρ.
1: Θα παρακαλάς κύριε Νεϊμάρ να λύσω τα μάγια. Θα παρακαλάς. Με λεφτά λύνω τα μάγια. Θα πάω να δω και την Έμιλι Μπλάν σε αυτή την ταινία του Σπίλμπερκ.
0: Πόσο μου αρέσει η Έμιλι Μπλάν.
1: Πεθαίνω.
0: Και τι ωραίο ζευγάρι είναι με τον άλλο τον... Δεν θυμάμαι πώς τον λέω. Βραζίνσκι αυτό. Γκραντζίσκι.
1: Αυτός γιατί είναι. Δεν συζητά για Κογκρατζίνσκι.
0: Θα τον φέρει ο Βίντα. Λοιπόν, πώς είδες την Ισία που άμα τη ενάρξη του Μουντιάλ.
1: Σιγάρε μπραδάκι.
0: Ναι. Απέλυσε τον Λαμουσί μετά την πεντάρα από τη Σουηδία.
1: Α, δεν τρέπεται ο κύριος Λαμουσί. Μας ξεφτύλισε.
0: Και τι θα κάνει, δηλαδή ποιον θα πάρει. Παιδιά, τώρα ξεκίνησε το Μουντιάλ και έχετε ακόμα να παίξετε κάτι παιχνιδάκια.
1: Να πάει στο διάλογο κύριος.
0: Τι λες, να πάει ρασβάν.
1: Κοιτάξτε, γνωρίζω την ισιακή πραγματικότητα. Άμα θέλει, μιλάω και γαλλικά. Σε παλφανσέ ο Σιάν Πε. Και σκέτου βέησι αβέκ μουά. Ζε σου ήλε τρενέτε την Ισή.
0: Ούνε κύπ
1: γκραντ.
0: Και άντε να βγάλεις βίζα, άντε να...
1: Άμα σε δεχτούνε.
0: Και άμα σε δεχτούνε.
1: Τι ήρθες να κάνεις εδώ. Είμαι προπονητής στην Ισία.
0: Δεν τους πήγε στο Μουντιάλ, ρε φίλε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Επειδή φάγανε πέντε και από τη Σουηδία. Και η Σουηδία έχει και αυτή.
1: Δεν έχει
0: σημασία. Μια υπόσταση, ρε παιδί.
1: Για Σουηδία πήγαν και φάγαμε πέντε από το Σβερίς. Κύριε Λαμουστή, δρόμο.
0: Τι να πω.
1: Λουκάκου γκολ. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Και εμένα μου φάνηκε και γι' αυτό γκολ, να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι τόσο σίγουρος σε δύο replay που είδα ότι ο Λουκάκου τη πρόχνει χτες τα δίχτυα και τον είδα και λίγο ένοχο. Στον πανηγυρισμό. Ήταν λίγο ένοχο στον πανηγυρισμό. Τύπου μη μιλάς, θα το χρεώσουν σε μένα. Δεν ξέρω, άμα δεις τη φάση καρέ-καρέ, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι κάνει η τελευταία επαφή ο Λουκάκου. Νομίζω κάνει ο αμυντικός, αλλά μπορεί και να μην είδα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ψιστιέρα υποκείμενη σκάφου. Έχει την αντίσταση κάτω από τη σκάρα και γεμίζει νεράκι τη σκάφη. Σιγά, ρε φίλε, που θα παίξω Mythbusters παιχνίδια χωρίς σύνορα για να φτιάξω μια γλώσσα κατεψυγμένη. Ούτε βαλίτσες δεν άνοιξε. Δεν πρόλαβε να ανοίξει βαλίτσες. Είπε τη δεύτερη μέρα όλα μου σου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τράβηγε δύο μπλούζες. Αύριο, ναι. Τράβηξε δύο μπλούζες.
1: Θα τα βάλω αύριο.
0: Ναι. Εσύ είσαι από αυτούς που ανοίγουν τη βαλίτσα και τα βάζουν στην τουλάπα.
1: Η Εύα, εγώ όχι, ποτέ. Πρέπει να με δεις την περιοδία. Ποτέ.
0: Αλήθεια.
1: Ποτέ. Τι θα κάτσω να κάνω, αφού έχω να φύγω την άλλη μέρα. Μετά να ξαναφύγω
0: να
1: την άλλη
0: πεις,
1: μέρα.
0: Ναι. Εντάξει, όταν πας κάπου διακοπές, 5 μέρες.
1: Θα τα βγάλω τώρα.
0: Θα τα βγάλω.
1: Για
0: θα
1: να
0: τα
1: βλέπω. Ναι. Αλλά από μέρα σε μέρα.
0: Όχι, τι, εντάξει, από μέρα σε μέρα.
1: Τι
0: θες
1: να κάνω, ωραία, δηλαδή. Βγάζω την οδοντόβουρτσα, σταθερά, αποσμητικό, φορτιστές και ό,τι χρειαστώ το τραβολό. Δεν πρέπει να με δεις. Πού είναι αυτές οι κάλυτες.
0: Που τελικά δεν τις έχεις πάρει.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Να σου πω, μήπως είδες έναν βοηθό διαιτητή.
1: Τι έκανε.
0: Που έκανε. Αυστραλός. Ο Σον Εύανς έκανε στο Γερμανία Κουρασάο, ναι, την ώρα που το έκανε κοντινό σκηνοθέτης. Έκανε πώς κάνουμε το OK.
1: Ναι.
0: Το έκανε ανάποδα. Okay. Αυτό.
1: Προς το χέρι προς τα κάτω.
0: Το χέρι προς τα
1: τι
0: κάτω.
1: Σημαίνει αυτό.
0: Αυτό έχει συνδεθεί με ρατσιστικό χαρακτηρισμό παλιά.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά.
1: Πώς έχει, δηλαδή ποια είναι η ερμηνεία.
0: Η ερμηνεία είναι ότι είναι ρατσιστικό, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, μπορεί και εσύ.
1: Να!
0: Αυτό.
1: Σουρωτήρι,
0: δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Και το πήρε η FIFA, άρχισε να το εξετάζει. Τέλος πάντων, τι έχει γίνει, τι έχει
1: συμβεί. Μπορεί να είναι ένας δικός του πανηγυρισμός, μωρέ. Μπορεί,
0: δεν είναι. Εντάξει, σου λέω ότι είναι όμω συμβολικά. Χαιρετά ναζιστικά, α πούμε, για λε. Α, είδα τον άλλο απέναντι.
1: Ναι.
0: Ο ίδιο διευκρίνησε ότι δεν το έκανα σκόπιμα, λέει, καμία χειρονομία ή κάποιο σύμβολο, ή για να μεταδώσω κάποιο μήνυμα, κάποια σχέση, λέει, με κάποιο παιχνίδι. Το μόνο, λέει, που μπορώ να σα πω ήταν μια ακούσια υποσυνείδητη σύσπαση και δεν γνώριζα ότι την είχα κάνει εκείνη τη στιγμή. Οι εικόνε που τραβήχτηκαν αργότερα κατά τη διάρκεια του αγώνα έδειξαν ότι την επανέλαβα αυτή την κίνηση πολλέ φορέ, κρατώντα ένα στυλό ανάμεσα στα δάχτυλά μου. Okay. Λυπάμαι, λέει, δεν ήθελα να κάνω κάποια χειρονομία. Η διαιτησία στο παγκόσμιο κύπελλο είναι η μεγαλύτερη τιμή της καριέρας μου και ανυπομονώ να υποστηρίξω τους συναδέλφους μου για το υπόλοιπο του τουρνουά. Το μάζεψε, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το ξαναβγεί τώρα. Και επειδή μιλάμε για διαιτητές.
1: Το κάνει κρυφά κάπως, βρήκα τώρα.
0: Το είδε. Ναι, το κάνει έτσι.
1: Μπορεί και κάτι να σημαίνει, τι να σου πω τώρα.
0: Τι να σου πω.
1: Εντάξει, τι να σου πω.
0: Θυμάσαι το.
1: Μπορεί να έχει βάλει στοίχημα με 100 ευρώ με κάποιο φίλο του. Κολλώ να το κάνω. Το κάνεις κολλώνει, 100 ευρώ. Θα τα βάλεις όμως μέσω Άιρις, ξέρω εγώ τι μπορεί να υπάρχει. Ατύχημα με 100 ευρώ με κάποιο φίλο του, κολλώνει να το
0: κάνουν.
1: Το κάνεις κολλώνει, 100 ευρώ. Θα τα βάλεις όμως μέσω Άιρις, ξέρω εγώ τι μπορεί να υπάρχει.

0: Έχει δει γι' αυτό γκολ. Είναι γι' αυτό ο Λουκάκου πήρε την μπάλα και δεν πήγε στην εξέδρα να κάνει μπουνιές. Ότι εγώ εδώ και με αυτό το μαλλί. Πήγε προς το κέντρο για να κάνει την ανατροπή. Το Βέλγιο. Πολύ συμπαθητική ομάδα της Αιγύπτου πάντως.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι να βλέπω το Σαλάχ.
1: Α, και ποιος έδωσε το χείδε χθες? Βέλγιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο Μαρία, δεν ήμουν εδώ, αλλά πληροφορήθηκα ότι έστειλε κόσμο στο, στο ταμείο.
1: Α, με συγχωρείτε, όχι, δεν του πήγε αυτός, λέει. Πέντε μάτς ήταν στον πάγκο. Τέσσερα φιλικά παιχνίδια έκανε. Είχε μαζέψει κάτι τάλιρα, έκανε και ένα επίσημο, μάζεψε πάλι ένα τάλιρο και τον στείλανε.
0: Είναι θειασότης του τάλιρου.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τότε, οκ, λογική.
0: Φάει το ταλιράκι.
1: Αλλά δεν έχει καμία λογική ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Τινησία τώρα. Τέλος πάντων, οκ.

0: Λοιπόν.
1: Έχει λυσάξει κάποιος. Ρε Παντελή, είπα κάτι για δημόσιο υπάλληλο. Έχεις λυσάξει, έχεις στείλει 800 φορές το μήνυμα.
0: Τι θέλει ο
1: Παντελής. Δηλαδή, ρε Μαρία, εσύ θα πήγαινες με δημόσιο υπάλληλο.
0: Γιατί
1: είπαμε κάτι για τους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Δεν ξέρω, ρε Μα.
1: Έχει λυσάξει 850 φορές. Τι να πω. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, έχουμε το νέο διαφημιστικό του WhatsApp που μιλάει για την Gen Z γενιά, η οποία έχει τις δικές της αγωνίες. Αναδεικνύει τα όνειρά τους μέσα από αυτό το διαφημιστικό. Φωτίζει τον τρόπο που σκέφτεται. Αλλά το WhatsApp, παιδιά, δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Δείτε το νέο διαφημιστικό από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Όλα παίζουν με το WhatsApp.

Και πριν πάμε σε διάλειμμα και πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Bwin σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, ώστε μας ενημερώνουν, τα τρία τεντωμένα δάχτυλα σχηματίζουν το γράμμα W και ο κύκλος με τον καρπό το γράμμα P. Δηλαδή τα αρχικά του White Power. Γι' αυτό θεωρείται ρατσιστικός χαρακτηρισμός.
2: Okay.
1: Καταλαβες.
2: Εντάξει, δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
2: Ωραία, μαθαίνω. Ναι, okay. Και μαθαίνουμε από τους πιο νέους συνήθως.
1: Αυτό λέγαμε και για την
2: White Power. Ναι, ναι. Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wins for FM 94,6. Επιστρέψαμε ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Λοιπόν, η Ελένη, καλημέρα από το Παγνί, μετά από χειρουργείο. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη, Ελένη, σε σένα, στον δικό σου άνθρωπο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Γρήγορα έξω. Γρήγορα,
0: ναι.
1: Γρήγορα έξω.
0: Εγώ είμαι στη διαφήμιση της Παλίδιας, φίλη μου, ναι. Είναι η φωνή μου.
1: Ναι. Ναι, έχουν ξαναρωτήσει. Έρχονται πολλά μηνύματα.
0: Εγώ είμαι. Δεν γράφω εγώ τα κείμενα, έτσι. Απλά πάω και εκφωνώ αυτό που. Όχι, όχι. Γιατί με ρωτάνε αν έχω γράψει εγώ τα κείμενα. Λέω όχι.
1: Πάω και ακολουθείς κείμενα.
0: Στα ραδιοφωνικά πρέπει να πας 100%.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.

0: που άλλο θέλει να μιλήσει μπαρμπαδίστικα με τον κύριο Ευεστίδη, ένα 8ωρο τη μέρα. Ποιο μπορεί να με αντιμετωπίσει εμένα? Τι το θέλουν το κουλουφισάκι.
1: Έχουμε μια παραγγελιά, ένα Greek lover. Δεν ξέρω τι λέει. Αιμίζ. Πώς την παλεύαμε παλιά χωρίς air condition, ρε φίλε, ρωτάει κάποιος.
2: Εντάξει, είχαμε τους μεγάλους ανεμιστήρες έλικες ελικοφόρου. Έκαναν έτσι οι ανεμιστήρες, οι μεταλλικοί, οι μεγάλοι. Και είχαμε τον βρακοπατέρα. Δηλαδή ο βρακοπατέρας με εκείνο το λευκό βρακί μέσα στο σπίτι, όλη την ώρα με το βρακί. Και καλεσμένοι να ερχόντουσαν με το βρακί. Και τέρμα ανοιχτά τα παράθυρα. Τέρμα όμως. Αντικουνουπικά φυδάκια, ναι.
1: Είχε.
2: Λόφο αξιωματικών στο Περιστέρι στη Λυκοσούρας. Ψινόταν η γη. Και είχαμε ανεμιστήρες. Κάποιοι άνοιγαν και την κατάψυξη, λέει, με τον ανεμιστή. Άλλος έβαζε παγοκίστες. Ό,τι να είναι, έχω δει.
1: Τι έγινε? Νομίζω ότι ήμασταν και πιο μικροί τότε. Και
2: ναι,
1: δεν μας ένιωσε.
2: Ναι.
1: Και δεν μας ένιωσε. Κάποιος βρίζει την τροχέα.
2: Πολύ βρυσίδι.
1: Που για να πάτε διακοπές βγήκατε σουλάτσο και ρίχνετε κλήσεις για να πάρετε μπόνους.
2: Τι έγινε τώρα?
1: Που θέλετε να πάτε, λέει, στη Μύκονο. Για να ρίχνουν πρόστιμα. Mm-hmm. Προστήματα.
2: Ναι, προστήματα.
1: Από την τροχέα. Πάνω πει ότι κάποιοι παραβιάζουν κάποιους.
2: Ναι, εντάξει,
1: κώδικες.
2: Έφαγε βρυσίδι. Α, κοιμόμαστε και στο μπαλκόνι. Με ανοιχτά παράθυρα.
1: Ανοιχτά παράθυρα, ναι, εντάξει.
2: Και μπαλκόνι κοιμόμαστε. Εκτός από μένα. Εμένα δεν με άφηναν ποτέ να κοιμηθώ σε εξωτερικό χώρο, γιατί υπνοβατούσα, έλεγα τσιφτεντέλια, έκανα ανάποδα ψαλίδια, μιλάω για μπάλα. Ναι. Γενικά είχα πάντα έναν ύπνο περίεργο. Έβγαζα φωνές, κραυγές και τώρα. Εχθές την τρέλα.
1: Και τώρα η Εύα δεν σε αφήνει να κοιμηθείς έξω.
2: Χθες έφαγα ασφαλιά. Χθες, ειλικρινά, αυτά που έκανα στον... Έκανα τέτοια.
1: Τι είχες φάει?
2: Έφαγα αργά. Έφαγα 10 η ώρα το βράδυ. Όταν θα φάω 10-10 και μισή, χαιρετίσματα.
1: Φιλάκια.
2: Δεν είναι να είσαι με μένα στο ίδιο δωμάτιο. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς, συγκάτοικος, ξέρω εγώ, σύντροφος ζωής, άντρας, τι άλλο, αρτινός,
1: εγώκερος. Το καλύτερο παιδί.
2: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα με ταύρο οροσκόπο εκεί. Όπου οι πλειάδες ήρθαν, συνάντησαν.
1: Γιατί αυτό το φροντιστικό.
2: Συνάντησαν τον Ντόναλντ
1: Τραμπ.
2: Τον Τραμπ. Συνάντησαν οι προγονοί μου τον Τραμπ από τις πλειάδες, από τη Μέα, τη μάνα του Ερμή, του Τρισμέγιστου.
1: Όχι.
2: Συνάντησαν τον Τραμπ.
1: Τσούβι.
2: Το ανέβασε. Και
1: τραγουδάμε στο ΑΚΑ ο Μπράντοβιτς. Πόρο πομπέρον περόμ. Πόρο πομπέρον περόμ.
2: Ναι.
1: Ναι, Γιώργο.
2: Εγώ ξέρω ότι δεν θα είναι ένα μεγάλο. Δηλαδή τώρα. Πόσο καιρό, λέει, θα πάρει? Φίλε, σε 2-3 μέρες θα ξέρουμε. Ναι ή όχι. Δεν θα τραβήξει πολύ αυτό.
1: Ναι.
2: Σε 2-3 μέρες, νομίζω μέχρι Παρασκευή, Σάββατο, θα ξέρουμε. Εγώ πιστεύω πιο γρήγορα.
1: Παιδιά, δεν είχε τι. Λέει, ο Βασίλης από Βέλγιο, λέει, δεν είχε τόσο ζέστη. Θυμάμαι ότι πάνω από 33 βαθμούς η μάνα μου δεν μ' άφηνε να βγω, γιατί θεωρεί το καύσωνα.
2: Τι λες, ρε φίλε, που δεν είχαμε τόσο ζέστη?
1: Είχε 40.
2: Τι λες, ρε φίλε?
1: Πέθανε κόσμοι.
2: Τι λες τώρα, πέθανε κόσμο. Απλά δεν τα βαφτίζανε το φαινόμενο ζαφυρά του. Από την Κεφαλονιά ήρθε αυτή η ζέστη.
1: Συνήθως βαφτίζουν τις καταιγίδες και τους.
2: Και τους καύσωνες.
1: Καύσωνα δεν έχουν βαφτίσει.
2: Δεν τρέπονται.
1: Γιατί τον καύσωνα?
2: Δύο μέτρα
1: δεν
2: και δύο σταθμά.
1: Ναι.
2: Κάτι Ελνίνιο. Κάτι hot Ελνίνιο.
1: Αυτά είναι οι τυφώνες, ρε.
2: Τυφώνες.
1: Ναι.
2: Άλιστα, οι τυφώνες είναι.
1: Ναι, να το κρατήσει το ψευδόνυμο το Εργίνουτε καν. Ούτως ή άλλως θα τον βρείτε μπροστά σας.
2: Okay.
1: Του χρόνου.
2: Okay.
1: Δεν θα τον βρείτε.
2: Σε κάποια ομάδα. Εννοείται ότι αν θέλει, θα υπογράψει μια πολύ σε μεγάλο μπραντ τη EuroLeague με πολλά λεφτά. Τι λογικό.
1: Βράζανε τα τυχεία, έλεγε η
2: Γιάννη. Τα τύχια. Βράζουν τα τύχια.
1: Τα τύχια
2: βράζουν. Και ο Μπράντοβιτς παραπαρά παπερό περό. Παραπαρά παπερό περό. Παραπαρά παπερό. Μάλιστα. Σταματάω τώρα.
1: Ο Δημήτρης από Φούρνους απάντησε. Ψαροταβέρνα ο Μίλτος. Φρέσκα ψάρια από το Καϊκί και την καλύτερη άστακο μακαρονάδα. Ελάτε να κεράσω. Όχι, ο Μαλιάτσης τρώει πολύ. Έχει και φοβερές παραλίες. Ωραία, ωραία. Με ψήνει. Ψήνομαι για Φούρνους. Ή ψήνομαι στους Φούρνους.

0: Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα για τον τερματοφύλακα, το Βοζίνια, το 40χρονο τερματοφύλακα.
1: Γεια σου, Βοζίνια.
0: Το πράσινο ακροτήρι, ναι, ο οποίος είχε τη δική του ιστορία από 25 χρόνων και μετά άρχισε να παίζει επαγγελματικά ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, από 50.000 followers πήγε 5 εκατομμύρια κτλ. Τα είπαμε αυτά. Ας διαβάζατε, ας ξυπνούσατε πιο νωρίς.
1: Ακριβώς.
0: Μία πάρα πολύ ωραία ιστορία, επίσης από το πράσινο ακροτήρι.
1: Είναι, έχει τη δημητική του σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Ρομπέρτο Πίκο Λόπες, ο στόπερ.
1: Πίκο Λόπες.
0: Ναι, ήταν αυτός που.
1: Έκοψε εκεί το.
0: Που έκοψε το 89.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι στόπερ της Shamrock Rovers.
1: Ιρλανδία.
0: Ναι, έχει και αυτός μία πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Είναι 34 χρονών. Γεννήθηκε στην Ιρλανδία. Δεν είχε ποτέ φανταστεί ότι θα αγωνιστεί στο πράσινο ακροτήρι. Ήτανε τραπεζικός υπάλληλος, φίλε. Ήτανε σύμβουλος στεγαστικών δανείων.
1: Κοιτάξτε, λείπει. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι ο φάκελός σας είναι λυπής, γιατί δεν έχετε ενημερότητα. Πώς λοιπόν θα προχωρήσουμε?
0: Κουμπί θα πατήσω. Λοιπόν, εργαζόταν ως τραπεζικός υπάλληλος και για 16 χρόνια αγωνίστηκε αποκλειστικά σε ημιεπαγγελματικές ομάδες.
1: Τράπεζες,
0: στην Ιρλανδία.
1: Έλαβε.
0: Στην Ιρλανδία. Ο ποδοσφαιριστής με το παρατσούκλι Πίκο.
1: Μικρός.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε μόλις μία συμμετοχή με την Εθνική Ιρλανδίας Under 19.
1: Άρα μπορούσε
0: λοιπόν,
1: να
0: και
1: πέσει.
0: Δούλευε στο Δουβλίνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ζωή του άλλαξε όταν ο πρώην αρχηγός της δεύτερης ομάδας της Arsenal, ο Steven Bradley, ανέλαβε τη Shamrock Rovers. Και του λέει, να σου πω.
1: Έλα εδώ,
0: θα τα παρατήσει. Η δουλειά είναι αυτή που κάνεις τώρα, κάθε όλη μέρα.
1: Ξέρω εγώ, έχω τα ένσημα.
0: Αυτό του είπε και αυτός, ότι έχω τα ένσημα, έχω μια σίγουρη δουλίτσα.
1: Ένα λεπτό.
0: Που μου δίνει τα.
1: Γιώργος Αυτιάς
0: και ένσημα. Μου δίνει τα λεφτά να ζήσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και του έκανε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Και έχουμε και το πρώτο προσωνύμιο. Βοζίνια, Βοζίνια, Μοχίτο Καϊπυρίνια.
0: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόσεξε πώς έφτασε στο πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Ο τότε προπονητής του πράσινου ακροτηρίου, ο Ρούι Άγκουας, ξεκίνησε μια εκστρατεία. Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε μια εκστρατεία στρατολόγησης να βρει ανθρώπους να παίξουν στο πράσινο ακροτήρι.
1: Δεν έχουμε παιδιά για μπυρίμπα.
0: Ακριβώς, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ανακάλυψε λοιπόν ότι ο πατέρας του Λόπες καταγόταν, ναι, από το πράσινο ακροτήρι. Και του έστειλε μήνυμα στο LinkedIn.
1: Έλα, ρε.
0: Στο LinkedIn. Παιδιά, δεν δίνω σημασία στο LinkedIn. Πολύ κακός.
1: Κάπου μου είχαν κάνει ένα προφίλ.
0: Πολύ
1: κακός. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι, που... πολύ, ναι, κακός. Λοιπόν, τότε λέει ο ομοσπονδιακός τεχνικός μου είχε στείλει μήνυμα στα πορτογαλικά, το οποίο δεν καταλάβαινε.
1: Και το αγνόησα.
0: Είναι σαν τα μηνύματα που λαμβάνουμε εμείς από τον πρίγκιπα.
1: Ναι, ναι, ότι μια θεία μου στο Παρίσι μου αφήνει ένα εκατομμύριο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μέσα σε αυτό το σύνδεσμο.
0: Ευτυχώς 9 μήνες αργότερα μου έστειλε μήνυμα στα αγγλικά.
1: Έλαβε.
0: Και επειδή μεγάλωσα στην εποχή των τηλεφωνικών φαρσών και των ψεύτικων μηνυμάτων, ήμουνα πάντα πολύ επιφυλακτικός. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου έρθει κλίση στην εθνική ομάδα με αυτόν τον τρόπο. Ενώ εντάξει, πιο επίσημο από την Ομοσπονδία.
1: Τώρα λες και παίζει μάνατζερ, τώρα του έστειλε ο άλλος.
0: Τρεις εβδομάδες αργότερα ήμουνα μέλος της ομάδας.
1: Έλα, έπαιξε με τι άλλο.
0: Άμα σε θέλει.
1: Άμα σε θέλει,
0: παλιόμπαλα. Άμα σε θέλει. Φοβερό.
1: Λοιπόν, τώρα είναι ανεργή να τα μάν, λέει κάποιος Μαρία. Καλό το ανεργή να τα μάν. Να πούμε καλημέρα στη Σοφία που μας ακούει πρώτη φορά από Θεσσαλονίκη από το γραφείο. Έπεσε πάνω μας και γελάει και μας ακούει πρώτη φορά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στη Σοφία. Καλώς ήρθες, Σοφία. Και όση ώρα κάνετε εκπομπή, Μαρία.
0: Ναι.
1: Λέει ο άλλος, εγώ έφτιαξα 14 κομμάτια γεμιστά. Θα τρώμε δύο μέρες. Ευχαριστώ, Βαγγέλη.
0: Μα πώς είσαστε και 14 κομμάτια θα τρώτε μόνο δύο μέρες?
1: Έβαλε. Εντάξει, μπορεί να είναι 5 άτομα γεμιστά. Εγώ θέλω 4. 4. 2 ντομάτες και πιπεριές.
0: Δεν είσαι ο μέσος όρος.
1: Ναι, δεν είμαι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δηλαδή η κανονική μερίδα των γεμιστών είναι 2 κομμάτια.
1: Εγώ θέλω 4. 2 ντομάτες, 2 πιπεριές, πατάτες, ρύζια, όλα. Ψωμιά, φέτα. Ειλικρινά πέφτω πίσω σαν δίτη στη θάλασσα. Μαρία, έτσι πέφτω από τη βάρκα πίσω κατευθείαν στο κρεβάτι.
0: Γεμιστά με κοιμά.
1: Όχι, εγώ τα θέλω.
0: Ορφανά.
1: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιούνται. Ή αν βάλεις κοιμά, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Βάλε και κοιμά, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Πόσο ακόμα θα φτιάξει μωριά σε ένα Λάρα, λέει. Πόσο καλό θα κάνει ακόμα στον κόσμο, τυχερή ανιερή. Αλλά αφού ζω, φέρε Βοζίνια και το αυτό τον τραπεζικό τον Μπίκο, φέρτονε.

0: Ο Αντώνης λέει αυτός. Αυτός και ο Νικόλας Ακτύπης έχουν κάνει καριέρα από τράπεζα.
1: Αυτοί οι δύο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και ο Λουίς Πατσαλίδης. Που έφυγε από την τράπεζα και έχει κάνει αυτή την τεράστια καριέρα στην Κύπρο, έτσι. Ακριβώς. Ψάχνω τώρα την 11η ΑΕΚ Σάμρο Κρόβερς και δεν μου το φορτώνει αν έπαιζε αυτός. Το 25. Αυτό ψάχνω τόση ώρα, αλλά φυσικά δεν έχω ίντερνετ. Α, φόρτωσε. Για να δω. Πώς τον είπες, παίζει. Λόπες.
0: Ναι.
1: Ο αρχηγός. Ο αρχηγός της Σάμρο Κρόβερς. Έχει πατήσει εδώ πέρα, Μαρία.
0: Ποιον.
1: Έχει πατήσει και είναι ο Παπαρί, All Win Arena.
0: Μπράβο.
1: Το βρήκα. Να λοιπόν που υπήρχε ένα contribution που λέει κάποιος και από μένα. Αυτά. Σας ακούω πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα.
0: Κάποιοι δεν ακούγανε χθες γιατί έλειπες.
1: Σιγά μωρέ, ναι, τα δε έτυχε. Αλέξανδρε, μην είσαι κοιλιόδουλος. Τι λες,
0: τι λέτε, μωρέ. Μα παρεξηγήθηκα κι εγώ.
1: Ας πεθάνω υγιής.
0: Μόνο. Κοιλιοδουλία φορέβα.
1: Άσε με ρε φίλε, αφού δεν τα καίω. Μια χαρά δεν είναι στο βάρος.
0: Ναι. Τι ρε παιδιά, τι.
1: Κοιλιόδουλος.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Ωραίο είναι τα γεμιστά νωρά.
0: Δεν τρώμε για να ζούμε. Δηλαδή το φαγητό πρέπει να το ευχαριστιέσαι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το απολαμβάνεις το φαγητό. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα επιβίωσης, ας πούμε. Δεν είμαστε στις σπηλιές. Πρέπει να είναι ωραίο.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Τα γεμιστά.
0: Και ακόμα
1: έχω
0: και
1: μια...
0: τα πιο απλά πράγματα. Μια ομελέτα.
1: Εγώ τα τρώω παγωμένα.
0: Αυγαμάτια.
1: Τα τρώω και παγωμένα.
0: Μακάρι παγωμένα.
1: Μακάρι παγωμένα τα γεμιστά. Και τρίβω χιόνι όταν ξανάρθεις. Φέτα από πάνω. Και κάνω κλακ, κλακ, κλακ. Καπαμαρού με μακαρονάδα. Δεν προλαβαίνει να το δει ο ήλιος αυτό το πιάτο.
0: Και έτσι πρέπει.
1: Και έχω δύο αγαπημένα. Έχω γεμιστά και το βλέπω πατάς. Τέλος. Δεν αλλάζει.
0: Πώς το λένε. Και μυρωδικά, παιδιά. Μην τα τσικουνευόμαστε τα μυρωδικά στην
1: Ελλάδα. Εντάξει τώρα. Και δεν είχε γιαγιά μου μυρωδικά. Έβαζε εκεί πέρα ένα δυόσμο. Ξέρω ότι βάζουμε στη γέμιση και τέλος. Έτοιμος.

0: Δεν το θέλω, το έχω δοκιμάσει το γιαούρτι στα γεμιστά. Είναι αηδία για μένα, καθόλου δεν μ' αρέσει.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Θέλω τη φετούλα. Ναι. Εμένα ούτε να το βλέπω. Θέλω τη φετούλα και είμαι μια χαρά. Ο live player προσπαθεί να σας διώξει. Έλα ρε live player να φάσετε.
1: Α, γιατί δείχνει ότι έχουμε πρεσάρισμα τώρα.
0: Δεν είμαι κανονικός. Επιφετικός είμαι, το κάνω αντίθετα τώρα.
1: Για λοιπόν. Κάτσε να δω, περίμενε. Να δω.
0: Live player.
1: Όχι ρε, εμείς παίζουμε.
0: Εμείς είμαστε.
1: Αμέσως μετά πρεσάρισμα.
0: Ακριβώς.
1: 10-12.
0: Μαρία Ζαφυράτου τώρα.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Κιούστε από εκεί.
0: Και καλημερίζουμε και τον Βίκτορ Μουγκό που στέλνει το μήνυμά του. Ο Βίκτορ Μουγκό κάνει και αυτός την παρουσία του. Σε μία εποχή, Μαρία, που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, γιατί όχι και να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση, είσαι ένα σταθερό, το έχει σίγουρα, εταιρικά, κινητά, λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα κινητά τα εταιρικά. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup και να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι σίγουρα στην επιχείρηση, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Να, είδες πάνω στην ώρα.
0: Ναι.
1: Τι θα φάμε σήμερα. Μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Επιτέλους, και στα Lidl θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν και φουλ εγγύηση στα Lidl. Yeah. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Τόσο σίγουροι είναι. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. If you know, you know.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θα λέμε πάλι αύριο. Άντε, γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Με Άρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Και Μανώλης Μουσουράκης, ο οποίος...
0: Ούτως ο Μανώλης.
1: Δεν τον είδε γιατί έφερε τώρα τις ατζέντες και τα λοιπά. Ο άνθρωπος κάθε εκεί διευθύνεται επιτελείο.
0: Εσύ Μανώλη, συγγνώμη ρε Μανώλη, εντάξει να πούμε. Είμαι επηρεασμένος από τα πολλά γκολ που είδαμε χθες στο μάτς της Ισπανίας.
1: Έχασε το μέτρημα, ε.
0: Ναι.
1: Όχι Μανώλη μου.
0: Αυτό ισοβαλίες.
1: Ναι. Εγώ δεν είπα Μανώλη μου ποιος την έχει φτιάξει. Είπα ποιος την έφερε. Δηλαδή τον Πάκος τη φτιάχνει, αλλά θέλει λίγο να μας πείσει του ψάρι στα χείλη. Ναι. Από ισοπαλία σε ισοπαλία.

0: Ανυπομονώ να ξανάρθει να ξαναπαίξει το κουρασάο.
1: Γκολ και θέαμα, φίλε, μπορεί να τα φάγαμε, αλλά τουλάχιστον είδαμε γκολ.
0: Εγώ έγραψα ότι αν δεν φάμε 10 είμαι ευχαριστημένος. Έχω και 3 για το επόμενο μάτς.
1: Ήδη.
0: Αφού φάγαμε 7.
1: Εντάξει, φίλε.

0: 2-10-95-79-283-4-5 και αμέσως τώρα ο Σταύρος θα σας πει τι μάτς έχει σήμερα.
1: Σήμερα έχει στις 10 η ώρα Γαλλία Σενεγάλη. Ωραίο. Στη μία.
0: Τα ξαδέλφια παίζουν.
1: Ιράκ Νορβηγία.
0: Ιράκ.
1: Νορβηγία, ναι, με καπά. 2-2 χθες με τη Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν, 4 η ώρα το πρωί Αργεντινή Αλγερία και στις 7 Αυστρία Ιορδανία.
0: Φίλε, 4 η ώρα με βλέπω για να ξενυχτάω σήμερα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Μα αγάπη είναι εδώ.
2: Χτυπάει την πόρτα μας και εμείς σαν μια γροθιά τον ήρω.
0: Πόσο θα βλέπουμε το Μέση ακόμα.

0: Δεν έχει και κανένα τένις.
1: Πάντα έχει άμα θες να βλέπεις. Δεν θες τώρα.
0: Εντάξει, κανένα που να έχει, ξέρεις.
1: Ναι, από αυτούς είσαι που σε ενδιαφέρει.
0: Το ζουμί, να μην χάνουμε το ζουμί, καταλαβαίνεις.
1: Έχει κληρώσεις όμως σήμερα.
0: Τι κληρώσεις?
1: Champions League, Europa League, Conference League, αλλά είναι πρώτος προκριματικό.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς αυτά, έτσι.
1: 5, 6 και 7. Όχι. Άμα σε ενδιαφέρει και ο πρώτος προκριματικός γύρος.
0: Όχι, λέω ότι από αυτούς μήπως.
1: Είναι πολύ.
0: Α, είναι μπερδεμένο πολύ το πράγμα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα.
1: Όχι, όχι. Okay. Θες και συμπεράσματα.

Η Annec Lines σας στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 2195792234 και 5. Αφήνετε το όνομα τεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην εκκλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Εκεί όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινικα πίνα, παρακαλώ, και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μία επιστολή από τη γραμματεία του σταθμού και με αυτήν θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μία προσφορά της Annec Lines. Annec Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Πιστή στην παράδοση και την άνεση, η Annec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με προσεγγίσεις στη Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Κλείστε το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο annec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, C όπως γράφεται η θάλασσα στα αγγλικά. Κατεβάστε το τώρα, Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

αποφασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο

έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατύχω τείχο.

0: Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, μην μου κουράζετε το Σταύρο, γιατί και το Σάββατο πάλι θα είναι στα μόλε εκεί και θα μπάρει και θα κελαϊδά και τα λοιπά. Έχει γίνει απαραίτητος, δηλαδή τώρα θα λέμε Σταύρος και
1: σταμάτα,
0: κατευθείαν το μυαλό μας στα
1: σταμάτα, σταμάτα.
0: Έχει γίνει, ναι, σαν να είναι χτισμένος εκεί επί τόπου, δηλαδή. Πραγματικά έχει δικό του περίπτερο.
1: Φτάσαμε την τραγουδάρα για να πεις ότι τώρα διχάζω ομάδα σου.
0: Έλα τώρα σε παρακαλώ. Έχει δίκιο ο φίλος που λέει πρέπει να φύγω στις 2.30 για να ξεκουραστώ να δω το βράδυ.
1: Το βράδυ είναι στις 2.30. Μέχρι τις 4 μια χαρά πας και κουράζει μια ώρα.

0: Σου είπα ότι ο Ιάκωβες δεν μου σηκώνει τα τηλέφωνα, έτσι. Γιατί... Νομίζω ότι θα τον πειράξω.
1: Θεία, δεν έχει να γίνει αυτό. Και τώρα ξέρεις τι θα γίνει, θα στείλεις εμένα.
0: Πρέπει να τον δραστηριοποιήσουμε να μας δώσει κανένα σημείο για
1: όχι,
0: το...
1: Όχι, όχι.

0: Φίλε, μπράβο.
1: Όχι, σε εμάς μάλιστα το διάβασα.
0: Μιλάμε
1: τώρα για. Εντάξει, δικαίωτο, φίλε. Δεν μ' άρεσε απλά το τι έπιασε. Όλοι μπορεί να είναι. Όπα, κάτσε. Από τα 50, τώρα σήμερα που μιλάμε, το ξαναβλέπω πρώτη δίση εμάς. 5,6 εκατομμύρια followers. Χθες το βράδυ ήταν 1,6.
0: Και είναι 40 χρονών ο άνθρωπος.
1: Ναι. Εμένα μου άρεσε, ρε παιδί μου, και η συγκίνησή του μετά κτλ. Δηλαδή, πολλοί κάνουν μια μεγάλη εμφάνιση σε έναν σπουδαίο αγώνα. Αλλά το πώς το βίωσε και εσύ, επειδή είναι και μεγάλο, είναι και 40 χρόνια.
0: Μπορούμε να καθαρίσουμε με το χθεσινό με μια μεγάλη εμφάνιση. Τι πραγματικά.
1: Άλλο θέλω να πω όμως ότι επειδή είναι και 40 χρονών, σου λέει το επιστέγασμα, ξέρεις, το δεύτερο μια καριέρα ότι φτάνω στα τελειώματά μου στα 40, κάνω κάτι που θα έχω να το διηγούμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή κλείνει η καριέρα του με εξαιρετικό τρόπο. Μιλάμε για τον Βοζίνια.
0: Πάντα το ποδόσφαιρο έχει να παράξει τέτοιες ιστορίες. Πάντα.
1: Αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, στην Τσάβες συγκεκριμένα.
0: Εντάξει.
1: Αέλε Μεσού ήταν πάρα πολλά χρόνια. Wow. Και μάλιστα ήταν με Κέρκες. Ήταν ο βασικός θεματοφύλακας του Κέρκες που είναι στον Ανατρόμητο τώρα.
2: Αυτές οι αλήθειες μας.
0: Ένας φίλος προτείνει σήμερα ανατροπές με τα φαβορί. Δηλαδή σήμερα το Ιράκ με την Νορβηγία, άσο ημίχρονο, διπλό τελικό. Και το Γαλλία Σενεγάλη, διπλό ημίχρονο, άσο τελικό. Εντάξει, 31 απόδοση.
1: Δεν κακό.
0: Έκαστος.

ζητάς. Ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα κεντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επιτάς.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Απόστολος, βρείτε λέει παιδιά έναν, μια στοιχηματική να κάνει προσφορά εισιτήρια για εμάς τους Αμερικάνους εδώ που είμαστε στην Αμερική, για να πάμε να δούμε και εμείς Μουντιάλ.
1: Εκεί δεν υπάρχουν σταθμοί και τέτοια να πάρετε.
0: Δεν ξέρω. Ο Απόστολος, ο φίλος μας.
1: Εσύ δεν θα γίνει, να σου πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Διότι αυτό που θα έχει οποιοδήποτε εταιρεία θέλει να δώσει εισιτήρια εδώ, σου λέει τι θα του δώσω, πώς θα του πω, σας βάζω πάρα με το αντίτιμο που κάνει, πόσο κάνει το εισιτήριο εκεί. Χωρίς αεροπορικά, χωρίς διαμονή, χωρίς διατροφή, σου λέει δωρο-άδωρο.
0: Γιατί να... φίλε, γιατί του ακροατέ.
1: Ναι, αλλά τι θα πει τώρα, θα κάνω ολόκληρη χορηγία για.
0: Ναι, ρε φίλε, να μας δώσει 10 εισιτήρια, να τα δώσουμε στους ανθρώπους. Πολλοί δυσκολίες, ρε φίλε.

0: Ώστε σε δίνει εισιτήρια τσάνεκ καμπίνα, διπλό.
1: Ακριβώς. Καμπίνα και γιοταχή.
0: Και γιοταχή. Άμα δεν έχει γιοταχή, τι θα κάνει.
1: Ας μην το πάρει. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι υποχρεωτικό.

Λοιπόν, ανακοίνωσε η Ένωση Παικτών της EuroLeague και βραβεία για τη σεζόν που τελείωσε. Ο Γουόκαπ πήρε το βραβείο Fair Play. Ο Μοντέρο ως καλύτερος πρώτο εμφανιζόμενος, μάλιστα με ποσοστό που έφτασε το 57%, παρακαλώ. Ο Σιγγέλια πήρε το βραβείο που, του παίκτη που πνέει το μεγαλύτερο σεβασμό, μάζεψε το 41% των ψήφων.

0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Πώς το βλέπεις το Γαλλία, Σενεγάλ, νομίζω θα είναι από τα καλύτερα μάτς αυτής της πρώτης αγωνιστικής του παγκοσμίου.
1: Είναι, δεν ξέρω πώς τους βλέπω τους Ευρωπαίους που παίζουν, είναι όλοι συγκρατημένοι, πολύ, ναι.
0: Ναι, μπορώ να σου πω κάτι, είναι λίγο και οι συνθήκες, τι εννοώ τώρα. Δηλαδή η Ισπανία που εμάς μας έλεγε, θέλω να πω, πώς την είδαμε και πώς την περιμέναμε, έπαιζε πρωί-πρωί τώρα, δηλαδή πόσο συνηθισμένοι είναι αυτοί οι παίκτες να παίζουν τόσο νωρίς. Έχει και αυτό τη σημασία του. Σταύρο, λέει $400 το φθηνότερο έχει, λέει, για να πας να δεις σε παγκόσμιο κύπελο. Μια χαρά χορηγία είναι ο Απόστολος. Ναι, Απόστολε, δεν είπα ότι είναι φτηνό το δώρο. Είπα ότι θα απευθύνεται σε μια πολύ πολύ μικρή κατηγορία ανθρώπων, ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό από τους ακροατές, διότι όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να δώσουν και κανένα 10.000 για να πάνε.

0: Μα παρακαλέσω, μη στέλνετε ονοματεπώνυμα εδώ στο
1: τα μηνύματα. Site,
0: στα μηνύματα, διότι δεν πιάνουν αυτές τις συμμετοχές. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι δικιά μας απόφαση. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο.

0: Φαντάζομαι ότι αφού τώρα κάνουν 400 δολάρια, στον τελικό θα κάνουν κάμποσα.
1: Άστα.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί θες να χαλάσουμε τις καρδιές μας.
0: Εντάξει, ρε παιδί, μια ιδέα να πάρουμε.
1: Σήμερα δεν θα νικήσουν όλα τα φαβορί με over 1,5.
0: Εντάξει, ένας φίλος μας λέει αυτό. Οκ. Okay.
1: Όχι, παιδιά, οι παίκτες από το πράσινο ακροτήρι δεν ξυπνάνε για αυτή 6 ώρα το πρωί. Απλά συνήθως αυτός που περιμένεις να δημιουργήσει και να είναι το φοβόρι, αυτός πειράζεται περισσότερο. Είναι πιο ναι. δύσκολο να δημιουργήσεις ή να αποδώσεις κάτι πολύ σημαντικό και σπουδαίο εκτός ωραρίου παρά να κάνεις τα βασικά, θα πω εγώ, που είναι δύσκολα γιατί έπαιξε φοβερή άμυνα και πολύ οργανωμένη το πράσινο ακροτήρι. Αλλά είναι λίγο διαφορετική η προσέγγιση.
0: Γεια σου, Ρελίνο.

0: Εχθές για κάποιο, για μια δουλειά, βρέθηκα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Καλά να πάθεις.
0: Δεν μπορείς να φαντάσεις τι γίνεται.
1: Δεν θέλω.
0: Τελικά οι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα για να πάνε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Εγώ ήμουν στο κέντρο της Αθήνας στο Σάββατο βράδυ, πλάκα.
0: Να.
1: Δεν διανοείσαι.
0: Πω Παναγία. Ωραίο, ωραίο είναι, γιατί δουλεύουν εκεί τα μαγαζιά, γύρω-γύρω κτλ.

0: Εχθές στην πλατεία νερού, δεν ξέρω ποιο συγκρότημα ήταν, δεν πήρα χαμπάρι, αλλά γινόταν το Μαλλιοβράσε. Είχανε παρκάρει επάνω στην...
1: Εγώ, δηλαδή... δεν είχα πάρει χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Και βγαίνοντα μετά την παρέλαση.
0: Να φύγει, ε.
1: Όχι, ευτυχώ, επειδή έχω στρίβω αριστερά για συγκρού. Είχε με κίνηση οι δύο λωρίδε στη δεξιά. Σταματημένε από όλα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται, μην το
0: ξέρετε.
1: Εντάξει, από εκεί μπήκα εγώ.
0: Η ουρά στο ποτάμι.
1: Σύμπα, εγώ από εκεί μπήκα.
0: Η ουρά στο ποτάμι έφτανε στο Περιστέρι.
1: Εγώ σου λέω, κατά τι 8.
0: Ποιοι ήταν, δεν ξέρω, δεν έχω πάρει κάτι.
1: Ήταν ο Νίκο Ράλη εκεί από εμά, ήταν ο Θανάση ο Ράλη, ήταν ο Ασβεστό, όλα τα καλά. Άρα ήταν σκλήδεο πριν ο
0: Νίκο Ράλη πήγαν.
1: Όχι, όχι, αυτοί πήγαν και παρακολούθησαν τη συναυλία.
0: Α, οκ, ήταν σκληροπυρηνικιά δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δεν ήταν τώρα.
2: Ό,τι μ' αγάπησε, ξεχνάω. Κι ό,τι με πόνει.

0: κόσμο μου.
1: Πρέπει εντός των ημερών να βγάλουμε τον Νικορέστη, διότι εντάξει τα μουσικά τα έχουμε σε γενικές γραμμές, τα θεατρικά δεν έχουμε. Περιοδίες, αυτά και τα λοιπά. Να βγάλουμε τον Νικορέστη να μας πει 5 πράγματα.

0: Φυσικά, περιμένετε λίγο, μην βιάζεστε. Να, ο Σταύρος ετοιμάζει ένα μεγάλο.
1: Παλό!
0: Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Αττικ.

0: η Αργεντινή λέει θα το πάρει το Μουντιάλ και θα φτιαχτούν σε όλη την Αργεντινή χάρματα του Μέση, για να φέρει ο Γιώργος. Μακάρι να το πάρει η Αργεντινή. Φίλοι είμαστε και της Αργεντινής και του Μέση.
1: Λίμπι μπίσκιτ είχε λέει εχθές, γι' αυτό γινότανε το χάος. Μάλιστα.

0: Δίνω πολύ, πολύ, πολύ δισεκατό για να έρθει ο Μπράντοβιτς, αδελφέ. Δίνω πολύ.
1: Θεωρητικά το φαβόρι αυτός.
0: Ναι.
1: Εμείς λέει, δεν είμαστε ούτε της Αργεντινής ούτε τη Μέση. Μας αρέσουν οι Μπαλοτέλιδες και οι Ρονάλντι. Δηλαδή ψηλοί και γραμμωμένοι άντρες. Ο Μπαλοτέλης, όπως λες, δεν πήγε καν.
2: Θα μιλήσουμε για μπάλα ή για κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Περιορέξεως. Δεν πειράζει.

0: Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι ο Στέφανος Κοτσόλας αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της ομάδος.
1: Κάτσε ρε, πώς τους
0: είναι αλλαγή στο οργανόγραμμα, έτσι κι αλλιώς. Ο Κοτσόλας το έτρεχε. Απλά έχουν αλλάξει αρμοδιότητες λίγο.

Ο Μιγγέλ Κορώνα αναλαμβάνει έναν ρόλο σύμβουλου σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν την ομάδα. Δηλαδή είναι το ίδιο επιτελείο με αναπροσαρμογή σε ρόλους και καθήκοντα.

0: Style.
1: Όλοι ήμασταν με το χοντρό, ρε φίλε, αλλά εντάξει. Και ο άλλος έχει κάνει πράγματα.
2: Συμφωνώ,
1: τώρα,
2: να σου πω κάτι. Είχα μια κουβέντα με τον Γιάννη τον Κούμα το Σάββατο στον Πολ που λες. Ναι. Και λέει μια τον Κριστιανό. Και του λέω, είσαι Μέση ή Κριστιανό. Και μου λέει, Μέση, ποιο Κριστιανό. Και λέω, και μόνο που το λες Κριστιανό, όσοι τον λέμε Κριστιανό και όχι Ρονάλντο, καταλαβαίνουμε ότι αναγνωρίζουμε μόνο ένα Ρονάλντο, μόνο, το φαινόμενο.
1: Μόνο ο χοντρός τέλος.
2: Ο άλλος είναι Κριστιανό για μας.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Εντάξει, παιχταράς και ο Κριστιανό.
1: Παιχταράς,
2: αλλά δυναμίσεις να
1: πες. Έχει κάνει πράγματα, πράγματα που πολύ, πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές ούτε στον ύπνο τους, yeah. Αλλά μέχρι εκεί, ρε παιδιά, οκ. Okay.
2: Ο Ρονάλντο λέει δεν είναι. Να πούμε όλο το μηνό που διάβασες πριν. Με μόνο τέτοιο επιμέρους. Ο Ρονάλντο δεν είναι γραμμωμένος. Δεν ξέρω κανέναν Ρονάλντο γραμμωμένο. Ευστραφή ξέρω. Αυτός που περιγράφεις φίλε ακροατή είναι μίμηση Ρονάλντο. Μόνο με το χοντρό, ρε. Δεν είναι μίμηση, παιδί μου. Είναι Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι άλλο πράγμα.

0: Έχουν δει τα ματάκια μας πολλά, ρε φίλε. Έχουν Ροναλντίνιο, έχουμε δει. Εντάξει, έχουμε δει πολλά πραγματάκια. Εντάξει, οκ. Okay, Μαραντόνα, Ροναλντίνιο, Μέση, έχουμε δει.
1: Εντάξει, γούστα ένα, γούστα ένα.
0: Είναι άλλη κατηγορία. Είναι άλλη κατηγορία. Όλα γίνονται όλα. Και όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος, ο Αλέφαντος, άμα λέει το δεκάρι δεν είναι κοντοπούτανο. Κάποιος έφυγε μόνο. Δεν είχε δίκιο.
1: Μα πλέον φτάνουμε σιγά σιγά σε εποχές χωρίς δεκάρια.
0: Ναι, εντάξει.

0: Χθες έβλεπα ένα βιντεάκι από μια παραλία. Έχει πάρει αυτός ο Τσόγλανος ο Χατζηπανάκης ένα μπαλάκι του τένις.
1: Καλά, τώρα τι συζητάς.
0: Και παίζει μία ώρα με το μπαλάκι του τένις με τα πόδια.
1: Σε αυτή τη δηλαδή.
0: Πραγματικά λες, άσε μας ρε φίλε τώρα.

Στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά συνεχίζεται η δράση του παγκοσμίου κυπέλου με τα βλέμματα να στρέφονται στην πρεμιέρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής. Η Άλμπι Σελέστε ξεκινά την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της απέναντι στην Αδιαιρία, θέλοντας να στείλει από νωρίς μήνυμα προς τους υπόλοιπους διεκδικητές. Στον ίδιο όμιλο, η Αυστρία αντιμετωπίζει την Ιορδανία σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό για τη μάχη της πρόκρισης, ποια πρεμιέρα κάνει και η φιναλίστη της προηγούμενης διοργάνωσης, η Γαλλία, η οποία κοντράρεται με τη Σενεγάλη, ενώ το πρόγραμμα συμπεριληρώνεται με την αναμέτρηση Ιράκ-Νορβηγία. Μία ημέρα γεμάτη δυνατά ονόματα και ψηλές προσδοκίες στο παγκόσμιο της άλλης πλευράς του Ατλαντικού. Τα μεγάλα μάτς ξεκίνησαν και η αγωνία κορυφώνεται. Στην Betson ζεις το παγκόσμιο με προσφορά χωρίς κατάθεση και τουρνουά στοιχήματος. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το χιλιάτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, παίκτης της Real Madrid θα είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα. Συνεχίζει και κάνει καλές προσθήκες η Real. Μετά από 9 χρόνια στην Manchester City έμεινε ελεύθερος.
1: Είναι παιχτάρα ρε φίλε.
0: Ακριβώς. 31 χρονών.
1: Πολύ καλή προσθήκη και ο Κουκουρέγια.
0: Κουκουρέγια, συμφωνούμε. Λοιπόν, 31 ετών, ήταν και στο στόχαστρο της Μπαρσελόνα και η Ατλέτικο ασχολήθηκε. Μάλιστα, υπάρχει η πληροφορία ότι είχε έρθει και σε προφορική συμφωνία με την Ατλέτικο, όμως μίλησε με τον Μουρίνιο, τον έψησε και έτσι θα αγωνίζεται με την φανέλα της Real Madrid.
1: Να δω πώς θα χωρέσουν βέβαια όλοι αυτοί. Okay. Είναι ένα θέμα.
0: Πρόβλημά της.
1: Είναι ένα θέμα. Θα κάνουμε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί τα τεκτενόμενα του αεραστέχνη Ολυμπιακού και όχι μόνο, τον κύριο Χρήστο Χρυσάνθη. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας, είστε αγαπημένοι και χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
1: Θέλαμε να δείξουμε έναν άλλο τρόπο, ένα άλλο πρόσωπο των ανθρώπων που πηγαίνουν στα γήπεδα, που παρακολουθούν στα γήπεδα, αλλά δίνουν μια έφαση μεγαλύτερη στον ερασιτέχνη του...
0: Στον αθλητισμό, θα πω.
1: Στον αθλητισμό, ναι. Δηλαδή, δεν είναι και, ξέρεις, καμιά φορά μας αρέσει το μπάσκετ, μας αρέσει το ποδόσφαιρο, και τα υπόλοιπα αθλήματα τα έχουμε σε δεύτερη μοίρα.
0: Ή ούτε καν σε δεύτερη μοίρα. Τα έχουμε παραμελημένα.
1: Και είδαμε τώρα πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού με 500 ανθρώπους περίπου να είναι ο Ολυμπιακός εκεί, με πιστούς ανθρώπους για τον ερασιτέχνη του που πηγαίνουν σε πολλά γήπεδα και όχι μόνο στο πόλο, πάνε και στο χάντμπολ, πάνε και στο βόλεϊ, πάνε και στα υπόλοιπα αθλήματα που διατηρούν τα ερασιτεχνικά τμήματα η σύλλογη. Ένας από αυτούς είστε εσείς και έχετε πάει σε πολλά.
0: Και να πω και κάτι
1: τέτοια.
0: Πριν του δώσουμε το λόγο. Είπες ήταν 500 και ήταν και ο Χρήστος μαζί. Ναι. Εγώ θέλω ότι και 20 να ήταν, θα ήταν πάλι ο Χρήστος εκεί.
2: Μου δίνετε μια πάσα. Ωραία. Να πω ότι όντως είμαστε 500, αλλά επειδή πραγματικά είμαι από εκείνους τους λίγους που πηγαίνουν παντού όπου μπορούν βέβαια με τον ερασιτέχνη, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότεροι αυτοί οι μόνιμοι που ακολουθούμε και ερχόμαστε κοντά από αυτούς που περιστασιακά εμφανίζονται κυρίως σε μεγάλες διοργανώσεις.
1: Για να βγάλουν τις σχετικές φωτογραφίες, κύριε Χριστό.
2: Εντάξει, δεν ήθελα να το πω ακριβώς έτσι.
1: Το λέμε εμείς, δεν... λέω εγώ που δεν τα έχω τέτοια θέματα.
0: Είμαστε καλοί στα πανηγύρια όλοι, αλλά πανηγύρια εννοώ για να πανηγυρίσουμε, εκεί που μυρίζεται κάποιος τίτλο πηγαίνει.
2: Το θέμα να πω κάτι,
0: βεβαίως.
2: Η τίτλη προφανώς είναι σημαντική και τους χαιρόμαστε όλοι. Για μένα που είμαι τόσο κοντά στον ερασιτέχνη και στο συγκεκριμένο τμήμα το οποίο έχω παρακολουθήσει από τη στέπα της Ρωσίας μέχρι την Ισπανία σε πολλά Final Four, εγώ περισσότερο έντονες αναμνήσεις και συγκινήσεις έχω από τις ήττες σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι τόσο δυνατό το συναίσθημα μεταξύ οπαδού πραγματικού του ερασιτέχνη και αθλητών ή αθλητριών που τέτοιες στιγμές σε φέρνουν ακόμη πιο κοντά από τις νίκες. Το να κλαίει δηλαδή μια κοπέλα στην αγκαλιά σου επειδή έχασε ένα τίτλο ή να βλέπεις να δακρύζει ένας άντρας 2 μέτρα γιατί κάτι πήγε στραβά, σε κάνει να θες ακόμη πιο πολύ να είσαι κοντά σε αυτά τα παιδιά και καταλαβαίνεις την πραγματική αμοιβαιότητα της σχέσης μεταξύ αθλητή και οπαδού. Είναι πολύ πιο πολύ σημαντικό. Εγώ είχα τη χαρά από πολύ μικρός να ξεκινήσω να ασχολούμαι με τα ερασιτεχνικά αθλήματα, όχι με την ένταση την τωρινή, αλλά πάντα είχα σχέση με τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό, ξεκινώντας από πόλο, βόλεϊ, κολύμβηση, από πολύ μικρή ηλικία. Προφανώς ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που τραβάει όλους μας, αλλά πραγματικά βρίσκω την ευκαιρία να πω ότι η ψυχή του Ολυμπιακού είναι ο ερασιτέχνης.
1: Θα έπρεπε να είναι η ψυχή των ομάδων, θα έπρεπε να είναι η ερασιτέχνης και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, αφορά και τις υπόλοιπες.
2: Προφανώς.
1: Θα έπρεπε να είναι ο ερασιτέχνης και δυστυχώς Λίγοι σύλλογοι κάνουν σοβαρή δουλειά σε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Λίγοι σύλλογοι. Ένας από αυτούς είναι ο Ολυμπιακός, που πραγματικά κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολλά τμήματα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που ακολουθεί κάποιος τον ερασιτέχνη, παρά η αγάπη του για τα αθλήματα, για το σύλλογο βέβαια, και για πολλούς άλλους
2: αυτό
1: λόγους.
2: Αυτό είπα, μπάμπη μου. Είπα στην κουβέντα που κάναμε ότι είτε είναι εκείνες που σε κάνουν να δένεσαι ακόμη περισσότερο. Η αγάπη στην ομάδα είναι, πραγματικά είναι περίεργο να εξαρτάται μόνο από τους τίτλους και τις νίκες.
1: Και εσείς που παρακολουθείτε χρόνια τώρα αυτά τα τμήματα, φαντάζομαι ότι ένα παιδάκι που όταν έρχεται στο σύλλογο, ας πούμε, και είναι 16-17 χρονών, διότι τέτοιες ηλικίες ουσιαστικά μπαίνουν στο... και αρχίζουν και πρωταγωνιστούν, όταν το βλέπεις μετά 30 χρονών να σηκώνει μια ευρωπαϊκή κούπα, πραγματικά είναι, έχεις δει όλη την εξέλιξή του.
2: Πραγματικά το σκεφτόμουν προχτές, που έβγαλα φωτογραφία μαζί με τη Βάσο στο αεροδρόμιο, γιατί είχα τη χαρά να συνταξιδέψω στην επιστροφή. Τη Βάσο τη γνώρισα σε μια εκδήλωση που ήταν τόσο μικρή, που ενώ οι συμπαίκτριές της είχαν υποχρεώσεις με την Εθνική, ο Ολυμπιακός την έστειλε να τον αντιπροσωπεύσει σαν κοριτσάκι μικρό, και πραγματικά τώρα την έβλεπες γυναίκα δίπλα σου να σηκώνει μια κούπα ευρωπαϊκή, που για αυτά τα παιδιά πολεμάνε τόσο πολύ με τις πισίνες και με τόσες λίγες αποδοχές, ιδίως οι γυναίκες, πραγματικά είναι μια ικανοποίηση που ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και για μας που είμαστε δίπλα τους και ξέρουμε τι σημαίνει για αυτές.
3: Και με αυτές τις συνθήκες δουλειάς.
1: Με αυτές τις συνθήκες, αν μην έχουν κολυμβητή.
3: Τα βασικά, τέλος
1: πάντων. Τα βασικά πράγματα. Δηλαδή είναι.
2: Επειδή θα φανεί ότι είμαι πολύ Ολυμπιακός αν επικεντρωθώ εκεί, το ξέρετε όλοι ότι είναι πραγματικός άθλος ένα σωματείο σαν τον Ολυμπιακό, σε τμήματα όπως είναι η κολύμβηση, και δεν είναι το μόνο, είναι χωρίς πισίνα, με διαδρομές που μοιράζονται με άλλες ομάδες, με ώρες περίεργες. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το πώς καταφέρνει να διατηρεί τέτοιο δυναμικό και να πρωταγωνιστεί.
1: Φαντάζομαι τώρα με το καινούριο κολυμβητήριο στον περίγυρο του ΣΕΦ θα λυθεί αυτό το βασικό
2: θεωρώ
1: πρόβλημα.
2: Και εγώ. Ναι, θεωρώ και εγώ, και το περιμένουμε πώς και πώς.
1: Πού βρίσκεται αυτό, κύριε Χριστό?
2: Αυτό είναι στο επίπεδο ότι έχουν εγκριθεί τα πάντα και τα κονδύλια και περιμένουμε την εκτέλεση. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σύντομο, ότι δεν κολλάει κάπου.
1: Μάλιστα.
3: Αγαπημένο ταξίδι από όλα όσα έχεις κάνει, ενώ για να δεις την ομάδα, έτσι, όχι γενικά. Μην μου πεις το μέλητος.
2: Θα μπορούσα να σου το πω, ιδίως εσένα που γνωριζόμαστε.
3: Ξέρω, γι' αυτό λέω, εγώ τα ξέρω.
2: Όχι, αγαπημένο ταξίδι με την ομάδα, θα έλεγα ότι είναι στο Κύριση ανεξάρτητα από αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι ήταν ένας προορισμός πολύ πολύ δύσκολος, και παρότι το αποτέλεσμα ήταν άδικο, για μένα αποτελούσε άθλο το γεγονός ότι βρεθήκαμε εκεί και μας είδαν, ενώ στην ουσία δεν μας περίμεναν. Είμαστε δύο άνθρωποι που πήγαμε από τον Ολυμπιακό. Και άλλο είναι ένα προορισμό, για να μην μονοπολίσουμε το γυναικείο πόλο. Έχω πάει στην Ισλανδία πριν από 2 χρόνια με το handball, όπου το αποτέλεσμα ήταν πρώτος αγώνας τελικός για τον ευρωπαϊκό τίτλο. Χάσαμε με διαφορά, μπορούσε να ανατραπεί εδώ, αλλά δυστυχώς δεν έγινε. Ήταν και αυτός όμως ένας πολύ πολύ μακρινός προορισμός και συνθήκες πρωτόγνωρες για μας εδώ στην Ελλάδα. Είπα δύο από αυτά. Τώρα να αρχίσω να ψάχνω και να ανασύρω.
3: Ο Κωνσταντίνος Χατζημητρίου λέει ότι και στο χάσμπολ συνέχεια πηγαίνει, και μάλιστα λέει όχι εκεί που είναι 50% άτομα, εκεί που είναι και 4 άτομα και 3 είναι. Δίνει το παρόν πάντα.
1: Επιβεβαιώνει ο
3: φίλος. Ποιο ταξίδι θα θες να ξανακάνεις?
2: Ούτως ή άλλως είμαι κοντά του. Στο χάσμπολ έχω και τη χαρά, και σε όλα τα αθλήματα, να βρίσκομαι ακόμη σαν εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, ακόμη και όταν είναι περιορισμένη η συμμετοχή του κόσμου. Ναι, είναι ένα από τα ανταποδοτικά ωφέλη της συμμετοχής μου σε όλα τα αθλήματα. Και αναγνωρίζεται, να σημειωθεί και θέλω να το πω, ότι ο Ολυμπιακός σαν διοίκηση είναι πολύ κοντά στους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά ξέρει ότι τον στηρίζουν και το αναγνωρίζει έμπρακτα όσο μπορεί.
1: Ωραία. Κύριε Χρήστο, σε ευχαριστούμε για αυτή την εμπειρία. Να είστε πάντα γερός και να ταξιδεύετε και να πηγαίνετε εκεί που, που αγαπάτε, αλλά και στα εδώ δεν χάνετε και κανένα. Και να είστε,
2: ναι.
1: Και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε
2: χάρηκα
1: πάρα πολύ.
2: Χάρηκα πραγματικά
1: και εγώ.
2: Τα είπαμε μαζί και χάρηκα που μιλήσαμε ιδίως για τον αεραστέχνη. Όλα τα αεραστεχνικά αθλήματα αξίζουν την υποστήριξη όλων μας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Μιλήσαμε με τον Χρήστο Χρυσάνθη, ο οποίος είναι φίλος του Ολυμπιακού, αλλά έχει διατελέσει και αρκετές φορές και μέλος της διοίκησης του Εραστέχνη σε αυτά τα τμήματα, έτσι για να μας μεταφέρει μια διαφορετική εικόνα για τον αθλητισμό, τον αεραστέχνη.
0: Εσύ, είναι διαφορετικό αυτό που λέγεται τώρα. Είναι άλλο οργανώνεται μια εκδρομή, πηγαίνουμε 800
1: χίλια,
0: κάπου σε ένα όλοι μαζί, ναι. Με πούλμαν, και είναι άλλο είμαστε 4-5 σκόρπιοι που πού παίζει ξέρω, η ομάδα μας, παίζει εκεί. Θα πάω μόνος μου ή με το φίλο μου, θα κλείσω μόνος μου ένα ξενοδοχείο, θα βρω τρόπο είτε με διαπίστευση είτε με εισιτήριο να πάω να το παρακολουθήσω. Ξαναλέω, όχι οργανωμένα για να φωνάξω,
1: ναι.
0: Σαν μεμονωμένη περίπτωση και να γυρίσω πίσω γιατί θέλω να πάω να κάνω το κέφι και να δω κάτι που δεν είναι τόσο εμπορικό.

0: μόλις επιστρέψουμε μετά το πολιτικό δελτίο των και μισή
1: θα είμαι ποιητής. Και σε ένα ευρέικο παζάρι με πουλά.
0: Μόλις επιστρέψουμε μετά το πολιτικό δελτίο των

0: Εδώ είχαν δοθεί περίπου 600, δηλαδή σχεδόν κάτι περισσότερο από τα μισά. Αλλά τώρα είναι και η Ευρώπη, είναι και γενικότερα η άβρα της ομάδος που οθεί τον κόσμο στο να αγοράσει.
1: Και το κύπελο, αυτό, όλα είναι. Όλα είναι.

0: Πέρα πέντες λέει από τα 10 δεκάρια της Βραζιλίας στο τελικό του 70 φτάσαμε λέει το 2026 χωρίς δεκάρια λέει ο Μιχάλης από την Κυψέλη. Καλά να έχει γίνει η Βραζιλία, όλοι βιρτουόζοι ήταν. Αλλά...
1: Μέχρι και ο τροματοφύλακας μπορούσε να παίξει δεκάρι.
0: Καλά, σήμερα εύκολα. Παιδιά, είναι σημεία των καιρών. Αλλά πάλι καλά, έστω σε μικρότερη κλίμακα, βγαίνουν και οι βιρτουόζοι, βγαίνουν ακόμα και οι καλύτεροι.
1: Έχουμε ακόμα δεκάρια. Έχουμε.

Τέσσερις ισοπαλές λέει χθες, απόδοση 100 όλες μαζί. Λοιπόν, εντάξει τώρα, δεν παίζει εύκολα τέσσερις ισοπαλές. Να μου πεις τώρα, με ζητούμε να μπορεί, αλλά κάποιος εδώ συχτηρίζει το ποδόσφαιρο που παίζει το Βέλγιο. Εντάξει τώρα, έχουμε λίγο χειρότερα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Καρατζαφέρη. Δεν σου έφτανε ότι ήθελες να παίξεις άσο και over 2,5 την Ισπανία.
1: Και λέω και από ημίχρονα και 3,5 και...
0: Εγώ ήθελα και 4,5.
2: Ρε παιδιά, τι να πω τώρα με αυτά που έχουμε δει.
0: Εντάξει, τι θες να πούμε, τίποτα να μην πούμε. Να κάνουμε το κορόιδο.
2: Έτσι, ας παίξουμε σήμερα άλλες 4 ισοπαλίες και ας πούμε για
3: υπόλοιπες. Θα ξανάρθω τα 4-4.
0: Εντάξει.
2: Όχι.
3: Εντάξει.
2: Όχι.
3: Δεν είναι κάθε μέρα Τζαγιανιού. Να σου πω κάτι, ναι, και καλύτερα. Δηλαδή, εγώ να παίξω ισοπαλίες και δεν παίζω.
0: Ναι.
3: Και χτες φάγαμε τα μούτρα μας, αλλά τουλάχιστον θα γλιτώσουμε σήμερα.
2: Κοίταξε τι γίνεται. Αυτό που αντιλήφθηκα, αλλά το έχω πληρώσει πολύ ακριβά για να το μάθω, είναι ότι οι λεγόμενες θεωρητικά ασθενέστερες ομάδες, εθνικές ομάδες, τουλάχιστον στην πρεμιέρα και τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο μπαίνουν και τα δίνουν όλα. Και σου λέει μετά...
3: Πώς θα αντέξουμε μετά.
2: Οπότε θα έχει πλάκα να έρθουν όλα τα φοβορί σήμερα με νίκες από ημίχρονο, αλλά εγώ προσκέφτηκα στον εαυτό μου ότι μέχρι να μπούμε σαν νοκάουτ δεν θα ξαναπαίξω τουλάχιστον ημίχρονο.
3: Εγώ σου είχα πει γενικά δεν παίζω ημίχρονο.
0: Μας έστειλε ένας φίλος ένα ωραίο στοίχημα να παίξουμε τα φαβορί να χάνουν στο πρώτο ημίχρονο και να επικρατούν στο τέλος που δίνει και 31 απόδοση.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, είναι όνειρο αυτό, αλλά με βάση επαναλαμβάνω αυτά που έχουμε δει, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο αντέχουν.
3: Γενικά είναι κακό το στοιχηματισμό στο ημίχρονο. Το λέω χρόνια γιατί κάτι μπορεί να γίνει. Κάτι...
2: Όμως η Ισπανία, αν μπορούσε να πάρει ένα γκολ, θα βάζει εκεί στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Ναι, μα να το δεις και διαφορετικά, Σταύρο μου, είναι σαν να παίζεις το. Γι' αυτό είναι και η απόδοση μεγαλύτερη, σε 45 λεπτά ένα στοίχημα και όχι σε 90.
3: Και επίσης, όχι, έχει διαφορά. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο ημίχρονο να μπορώ να το παίξω. Δηλαδή γιατί εκεί ξέρεις ότι δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Και θέλω να σου πω, δεν πας ότι.
2: Ναι, ναι,
3: α,
2: ναι,
3: δεν
2: ναι,
3: μου κάτσε
2: ναι,
3: καλά ναι, το πρώτο ημίχρονο στο τέλος. Στο 60 θα βάλω και δύο πιστόλια και θα το πάρω το μάτς. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο πας και λίγο πιο σβηστά.
2: Εντάξει, και το χειρότερο όλων είναι ότι με βάση τους αρχικούς προγραμματισμούς που είχαμε κάνει, τώρα πρωτιές ομίλων πολλές θα πάνε περίπατο από τα φαβορί και αλλάζουν όλες οι διασταυρώσεις μετά. Ναι. Για όσους έχουν παίξει. Μακροχρόνια το λέω έτσι.
3: Δεν ξέρω για αυτό, γιατί και εγώ το σκεφτόμουν. Αλλά είναι σε ήττα διαφορετικό. Γιατί στην ισοπαλία, πάλι να πάρει τα άλλα δύο παιχνίδια, έχει 7 βαθμούς. Οπότε θα έχει κερδίσει και τον άμεσα ανταγωνιστή της για τη δεύτερη θέση. Πάλι πότε θα είναι. Αλλά αλλάζουν τα δεδομένα και για την τρίτη θέση πλέον, που κάποιες αρκετές ομάδες από την τρίτη θέση μπορούν να συνεχίσουν.
2: Όχι μόνο αυτό, δεν ξέρεις με βάση στο σύνολο της εκπλήξης που έχουν γίνει, αν αυτός που μπορεί να τερματίσει πρώτος, θέλει να τερματίσει και πρώτος.
3: Ισχύει και αυτό.
2: Αυτό είναι το βασικότερο. Να πούμε έτσι μια πολύ καλή κουβέντα για το φίλο μου τον Γιώργο Δόνη, γιατί βλέποντας τα highlights δεν άντεξα, δεν πήρε βαθμό, θα μπορούσε να πάρει και την... νίκη με την Σαουδική Αραβία.
3: Δεν πήρε απλά ένα βαθμό ενός, όχι δεν πήρε βαθμό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν ότι πήρε μόνο ένα βαθμό, θα μπορούσε να πάρει και την νίκη. Είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Μπράβο στον Γιώργο και ευχόμαστε τα καλύτερα και μελλοντικά. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε. Γαλλία, Σενεγάλη. Εδώ είμαστε λίγο...
3: Λοιπόν, να πω κάτι πριν ξεκινήσεις. Σε αυτό που λέει ο φίλος. Με άσο και over 1,5, άσο, φαβόρι και over 1,5 όλα τα μάτς, έχει απόδοση γύρω στο 6,5.
2: Μιλάμε για το σημερινό πρόγραμμα.
3: Ναι, τα 4 σημερινά μέχρι το πρωί. Δε.
2: Ναι. Εντάξει.
3: Όχι, απλά επειδή το αναφέραμε. Πάμε λοιπόν.
2: Δεν είναι μακριά. Να πω ας πούμε ότι στη Γαλλία για να κερδίσει σήμερα νομίζω ότι ένα γκολ δεν θα τη στάσει. Στη λογική ότι οι Σενεγάλοι σκοράρει. Έχει μπροστά Μανέ, έχει Νίκολα Τζάκσον, έχει Ισμαήλ Σαρ, παιδιά φορμαρισμένα που στην κόντρα είναι πολύ επικίνδυνα. Έχει να σκέφτεται την σούπερ έκπληξη που είχαμε βιώσει το 2002 στην Αποανατολή, αντίστοιχη πρεμιέρα, έτσι όταν ερχόταν και ως...
3: Εκεί ήταν και πρεμιέρα του Μουντιάλ νομίζω, γιατί τότε οι πρωταθλήτριες παίζανε, ναι. Παίζανε πρωταθλήτριες πρεμιέρα και όχι οι διοργανώτριες.
2: Σωστό, σωστό, σωστή επισήμανση. Τώρα να πούμε ότι η Γαλλία έχει κάνει νίκη στα 5 από τα 6 τελευταία της παιχνίδια αναφορικά με το momentum που έχει. Απ' την άλλη, Σενεγάλη επίσημα και φιλικά σκοράρει στα 10 από τα τελευταία 12. Έχει το εύκολο γκολ η Σενεγάλη, και οι Γάλλοι μπορεί να έχουν ονόματα στα μετώπιση, αλλά ο τρόπος που παίζει ο Ντεσάν αφήνει σε πολλές των περιπτώσεων εκτεθειμένη την άμυνά του. Τώρα βέβαια για τον Ντεσάν θέλω να πω ότι είναι απορίας άξιον πως αυτός ο προπονητής αμφισβητείται τόσο έντονα εντός των τυχών. Έτσι, μιλάμε για έναν προπονητή που έχει κατακτήσει παγκόσμιο κύπελλο ως προπονητής και ως παίκτης, και είναι ο μόνος εν ζωή πλέον με τέτοιο ρεκόρ. Θα παραδώσει σκυτάλη στο Ζιντάν μετά το τέλος του τουρνουά, αλλά το τι έχει ακούσει, εντάξει, με προκαλεί εντύπωση για μια Γαλλία που επί των ημερών του έχει πάρει Μουντιάλ, έχει πάει φιναλή σε Μουντιάλ, έχει πάει Euro, ακόμα και στο πρόσφατο Euro έμεινε έξω στα ημιτελικά από την Γαλλία, από την Ισπανία που μετέπειτα το κατέκτησε. Τέλος πάντων, υπάρχει το ερωτηματικό με τον Εμπαπέ, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί είχε πολύ κακή χρονιά με την Ρεάλ, σε ατομικό επίπεδο ναι μεν πολλά γκολ, αλλά δεν πήρε κάποιο τίτλο. Η βάση μου θα είναι το goal-goal σε τιμή διπλασιασμού. Αν συμφωνήσω με τον φίλο και παίξω το φαβορί, θα πήγαινα και πάλι σε άσο με goal που είναι στο 3-10. Δηλαδή όπως και να έχει, βλέπω ότι συνεργάλει ένα γκολ να το πετυχαίνει υπόψη. Τώρα, παίζει και η Αργεντινή σήμερα, παίζει με την Αλγερία. Η ομάδα του σκαλώνει με ένα ρεκόρ 12-2-4 σε 18 μάτς στα προκριματικά, τερμάτισε στο ΣΥΝ9 από το δεύτερο Εκουαδόρ. Είναι μια Αργεντινή που με τον Μέση στα 38 του χρόνια φιλοδοξεί να κάνει ένα εντυπωσιακό καρέ, έχοντας κατακτήσει τα δύο τελευταία Κόπα Αμέρικα. Αν πάρει και αυτό το Μουντιάλ, θα κάνει και ένα ανεπανάληπτο back-to-back σε παγκόσμια κύπελα. Μία συμμετοχή να φτάσει 200 ο Μέση, 117 γκολ πρώτο σκόρ εδώ στην ιστορία της εθνικής του. Απ' την άλλη, είναι μια ομάδα Αργεντινή που δεν την πει γυρασμένη, αλλά έχει λίγα νέα πρόσωπα ο Σκαλόνι στο ρόστερ του συγκριτικά με την ομάδα που έφτασε στην κορυφή στο Κατάρ πριν από 4 χρόνια. Αυτό είναι και καλό και κακό. Η Αλγερία, δεν έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα, έκανε περίπατο στα προκριματικά της Αφρικανικής ζώνης με 8-1-1 σε 10 μάτ και έφτασε μέχρι και τα προημιτελικά στο Κόπα Αφρικά, όπου έμεινε εκτός από την Ιγυρία με ήττα με 2-0. Πέμπτη συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο, 82-86 και 2010 έχει αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων. Το 2014 στη Βραζιλία έφτασε μέχρι τους 16, την άφησε έξω η μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία στην παράταση. Εδώ θα πάω στα 2-3 τέρματα με απόδοση 1-95. Όσοι θέλουν να παίξουν τον άσο του 1-40, με την ευχή μου. Ακόμα και να κερδίσει.
3: Εντάξει, σκέτος δεν παίζεται. Πρέπει λίγο να το διαμφίσεις με κάτι.
2: Αν δεν το παίξεις. Τα 2-3 τέρματα ότι μας καλύπτουν και αν γίνει κάποια γκέλα, η Αλγερία είναι σφιχτή πίσω. Τώρα, αν η Αργεντινή κερδίσει με 4-0, μηγιά της με χαρά της. Γι' αυτό λέω στα 2-3 τέρματα που είναι κοντά σε τιμή διπλασιασμού. Ιράκ-Νορβηγία. Έχω παρατηρήσει, παιδιά, ότι η Νορβηγία αρέσει πολύ και πολλοί φίλοι την έχουν επιλέξει και ως μεγάλο outsider για να φτάσει ψηλά. Τρένο στα προκριματικά με 8 νίκες σε 8 μάτς, με Χάλαντ να δαγκώνει, με Σολμπάκερ στον πάγκο να έχει δημιουργήσει μια ομάδα που έχει και σωστή νοοτροπία και διάκριτους ρόλους στην εντεκάδα. Δεν πήγε καλά στα φιλικά, αυτό δεν λέει και κάτι. Έκανε μία νίκη σε 4 φιλικά, αυτή ήταν επί της Σουηδίας με 3-1. Από την άλλη, το Ιράκ βρίσκεται για πρώτη φορά σε Μουντιάλ από το 1986. Εκεί η αλλαγή προπονητή, πήγε ο Αυστραλός, ο Γκρέαμ Άρνολντ, είναι που άλλαξε την ομάδα. Πέρασε μπαράζ με τη Βολιβία 2-1 και βρίσκεται εδώ. Και εδώ βλέπω τα 2-3 τέρματα. Ο Χάλαντ είναι χαμηλά anytime score, έγινε στο 1.40-1.50. Έχω επιλέξει τα 2-3 τέρματα με απόδοση 2-10. Εδώ είναι πολύ πιθανό να ξεπεραστεί και το line των corner που είναι 8.5 και να πάρουμε το 1.65. Και το Αυστρία Ιορδανία, νομίζω η Ιορδανία είναι μία από τις 4 σταχτομπούτες σε αυτό το Μουντιάλ. Η Αυστρία 28 ολόκληρα χρόνια μετά βρίσκεται σε τελική φάση. Καλά προκριματικά, 6 νίκες σε 8 μάτς, στο συν 2 τρεμάτσι μπροστά από την Βοσνία. Από την άλλη, η Ιορδανία δεν έχει να επιδείξει κάτι. Πέρασε στο Μουντιάλ τερματίζοντας δεύτερη πίσω από την Νότια Κορέα. Μόνο έναν τελικό σε επανασιατικό κύπελο το 23 που έχασε από Κατάρ 3-1. Εδώ ρισκάρω λίγο, θα κάνω κόμπο τον Άσο με τον no goal σε απόδοση 2-20, για να πάρω μια καλή απόδοση και πιστεύω ότι η Ιορδανία είναι δύσκολο να διασπάσει την άμυνα της Αυστρίας, ούσα και στην παρθενική της συμμετοχή σε ένα Μουντιάλ. Αυτά.
3: Μια χαρά αναλυτικότατος. Πριν κλείσουμε, να στείλεις και έναν στην Κρήτη με την Anec Lines. Θέλω έναν αριθμό από το 1 μέχρι το μέχρι το 76. Χαμό σήμερα.
2: Τι χαμό έχεις κάνει, ρε φίλε?
3: Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Κρήτη, ένα εισιτήριο για 2 άτομα με σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή. Λίγο το λες.
2: Δεν το λες. Δεν μου το πες, να μου είναι 78.
3: Θα πιάσει το γκολ τη Σενεγάλη και το όπου θα πας.
2: Το μαγικό 14 που είναι και τα πρωταθλήματα που έχει πλέον η Arsenal. Κερασμένο από μένα στο φίλο.
3: Ο κύριος Σεμερτζάκης Ιωάννης. Πρέπει να είναι και από εκεί, αν καταλαβαίνω από την κατάληξη του επιθέτου. Σεμερτζάκης Ιωάννης σε 7.23.
2: Καλό ταξίδι, κύριο Ιωάννη.
3: Ο αριθμός του τηλεφώνου. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά.

Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metromall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metromall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metromall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται αυτό το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι και ως τις 2 παρέα θα βρίσκομαι εκεί με τον Νίκο Ράλη και με πολλά πολλά δώρα όμως από τα καταστήματα public του Athens Metropole. Ρώσον R6G8, έτσι λέγεται το αισιωτικό μαλλιόν που θα δώσουμε. Λοιπόν, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο επίσης Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο και εκτός από τα δώρα του public θα έχουμε και δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από Σύναμπον, Cultivus Cafe, Bubble Tail και Pizza.gr. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέρο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο Φιέζη, ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά. Οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κετσιτζόγλου και Γιώργο Τσάνακα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 17 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 και όπως λέμε πάντα, μα πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Γιώργος Γιαννής, Σταντέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα για σήμερα στην εκπομπή. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το Facebook της εκπομπής. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Ακολουθείτε τη σελίδα, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, που γνωρίζετε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και όλοι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, όσο εσείς κοιμόσασταν, ο Μέση έκανε hat-trick. Αυτό σας λέω. Και όσο και εγώ κοιμόμουν, για να πω την αλήθεια, μην είμαι ψεύτης, μην το παίζω. Και καλά, ας πούμε. Η Αργεντινή καθάρισε 3-0 την Αλγερία με τον Αϊθαλή πλέον Λίο Μέση στα 38 του να πραγματοποιεί το πρώτο του hat-trick. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι με αυτό το hat-trick ο κύριος Μέση πέτυχε και ένα σπουδαίο επίτευγμα. Έφτασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στα 16 γκολ. Γιατί ακούω λίγο επιστροφή το. Τώρα για να δω. Τώρα είμαι καλύτερα. Λοιπόν, έφτασε τα 16 γκολ ο Λίο Μέση, που είναι το απόλυτο ρεκόρ το οποίο κατήχε μέχρι τώρα ο Μίροσλαβ Κλόζε. 16 γκολ σε 27 συμμετοχές ο Μέση, 27 παιχνίδια δηλαδή σε παγκόσμιο κύπελο τελικά Μουντιάλ. Και έπιασε έτσι τον Κλόζε, ένας παίχτης ο οποίος είναι 38 στα 39, έχει κατακτήσει οτιδήποτε κυκλοφορεί, έχει πάρει τα δύο τελευταία Κόπα Αμέρικα, έχει πάρει το τελευταίο Μουντιάλ. Και εκεί που κάποια στιγμή τον λέγαμε την Αργεντινή πριν 5-6 χρόνια ότι δεν παίρνει τίποτα, τώρα έχει πάρει μια σκούπα και τα μαζεύει όλα, δεν αφήνει τίποτα. Είπαμε, τα έχουμε πει για το Μέση, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ευλογημένοι που ζούμε την εποχή του, μόνο αυτό θα πω. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, είχαμε το Ιράκ-Νορβηγία 1-4 και το Αργεντινή-Αλγερία 3-0. Τώρα, 7 η ώρα το πρωί, θα ξεκινήσει το Αυστρία-Ιορδανία. 8 η ώρα το απόγευμα έχουμε το Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και στις 11 το βράδυ, το σημαντικότερο μάτς και ίσως το πιο αμφίροπο μαζί με το μάτς του Μαρόκου με τη Βραζιλία που είχαμε δει. 11 η ώρα παίζουν Αγγλία-Κροατία. Οι Άγγλοι που για έναν περίεργο τρόπο έχουν πάρα πολλούς φανς. Δηλαδή δεν ξέρω, βέβαια η αλήθεια είναι ότι είχαν στο παρελθόν κάποιες πολύ ωραίες ομάδες. Όπως χθες μιλάγαμε με το φίλο μου τον Θεοδωρή από τα Γιάννα και θυμηθήκαμε την Αγγλία εκείνη το 98 που ήταν πραγματικά, αν έβλεπες το ρόστερ της, αναρωτιέσαι πώς και δεν πήρε εκείνη η ομάδα τίποτα. Για να δούμε αυτή τη φορά οι Άγγλοι. Που κάθε φορά μπαίνουν έτσι με προσδοκίες, αλλά. Λοιπόν, καλημέρα Βάγκο και κύριε Χολύπτα. Πάμε στο τώρα. Βαρασχέλια ή Ολίσε, Κωστής Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Κωστή, είναι ένα από τα πιο εύκολα ερωτήματα που μου βάζεις να απαντήσω. Γιατί είμαι πολύ με τον Κβίτσα. Με τον Κβίτσα. Κβαρασχέλια. Άρα θα διαλέξω τον Κβαρασχέλια, Πεχτάρα και Ολίσε. Και γενικά η επιθετική γραμμή της Γαλλίας είναι Παναγία μου. Και οι Γάλλοι χτες το βράδυ δεν δυσκολεύτηκαν και αυτοί. Με τον Εμπαπέ να έχει κέφια. Λύγησε τη Σενεγάλη με 3-1 σε ένα παιχνίδι που τα σπουδαία όλα έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν λες και μπήκαν να παίξουν 45 λεπτά στο δεύτερο. Το πρώτο ήταν ως μη γεννόμενο, στο δεύτερο έγιναν όλα όμως. Και η Τρικολόρ, ένα από τα σταθερά φαβορί, επικράτησαν τις Σενεγάλης με 3-1 σε ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο ήταν σούπα, στο δεύτερο έφτιαξε αρκετά. Τι θα πει η αστική χρέωση μας κούφανες, λέει ο Νίκ. Ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη περίεργη χρέωση. Οτιδήποτε. Όσο να παίρνεις δηλαδή σε ένα αστικό τηλέφωνο, οπουδήποτε. Αυτό εννοώ. Γιατί πολλές φορές συμβαίνουν και τέτοια. Γιατί σου φάνηκε τόσο περίεργο. Ζητάνε στη Γαλλία και γιο ζητάνε στην Αλγερία ότι είναι ίσως που έβαλε γκολ στην Ισία, παίζει στη Σουηδία κλπ. Ωραίες εθνικές ομάδες. Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις, φιλέ. Ωραίες εθνικές ομάδες. Δεν ξέρω πώς το λες. Okay. Καλημέρα Βαγγέλη και Γιώργο, καλημέρα και καλή δύναμη και σήμερα. Εμένα μου φαίνεται ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε σήμερα. Τα φαβορί μίλησαν δυνατά, λέει ο Αναστάσης Αεκάρα και Σεντροπέ. Καλά, εσύ Αναστάση, πρέπει να είσαι και Γαλλία φουλ, φαντάζομαι. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, λέει ο Βίκτορας Παράμα 7. Καλημέρα από Πάφο Αλέξου Αγγτζής. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ευχαριστούμε Παναγιώτη για το κουκλάκια κτλ. Καλημέρα, αδέρφια, ο Γιάννης θα έρθει στο πάρτι στις 18 Ιουλίου. Αναρωτιέται ο Γιώργος Πενιρλή. Αν γίνει πάρτι, θα έρθει, ναι. Το βασικό είναι αν θα γίνει πάρτι. Καλημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα και στο Μακίνιο, το φίλο μας. Και πάμε στη σελίδα να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Καλημέρα, Λάνια των Ερτζιανών. Και καλή εκπομπάρα σε όλους. Με πολύ για αγάπη και τρέλα. Ο Τζορτανάκο σα. Καλημέρα στην παρέα Πάναθα από τον δρόμο Στέλνο Αντώνη. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα Γερμανία. Φαίνονται μεγάλοι ηγέτες. Εγώ ένα όνομα θα πω Μέση. Τίποτα άλλο. Καλημέρα σα, λέω ο Σωτήρης. Μισό να πάμε και στο επόμενο. Καλημέρα, Βαγγέλη από Ντόρτμουν. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου. Ο Τάκης. Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Ακούτε ότι είμαστε παντού έτσι. Παντού. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχει μια όμορφη μέρα πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκωσίας, λέει ο Χριστόφορος από την Κύπρο. Μέση και γκολ. Καλημέρα, παιδες. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Λέω ο ονόματός μου Βαγγέλης. Καλημέρα, κοπέλια από την Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Βαγγέλη Γιώργο, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Απλώς ποιος ο Μέση ο Θεός, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, και στην παράψη από τους δέκτες είναι ο φίλος μας ο Δημητρός. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλή εκπομπή. Ο άλλος λέει στα 39 έκανε το πρώτο χατρίκ στην καριέρα του σε Μουντιάλ. Ας πάει και στα 43 του να κάνει και καρέο εξωγήινος. Πες το ψέματα, Γιάννη. Πες το ψέματα. Πολύ θέλει ο Μέση να κάνει καρέ στα 43. Δεν θέλει πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο το παράκι. Πω από όλοι κάτι τσαντίλες που λέει που θα έχει ο Ρονάλντο με τα 3 γκολ του Μέση. Θα σκυλιάσει να βάλει γκολ σήμερα. Πάντως, Βαγγέλη, μέχρι στιγμής η Αργεντινή έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ολοκληρωτικό, ουσιώδες, με πολλά τρεξίματα. Νίκος Τελός, Γερμανία. Αδερφέ Νικόλα, δεν το είδα απόψε. Τώρα θα σου πω ψέματα. Δεν το έχω δει το μάτς απόψε για να κάνω σχόλιο, ας πούμε, αναλυτικό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, λέει, Χιγκίτα 13 από Σεπόλια. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη Γιώργο, και καλή εκπομπή. Την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια πέφτω κάτω από τα 100 κιλά, έχοντας χάσει συνολικά μέσα σε 4 μήνες 34, και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά μου. Γιαννάρα μου, Λεβέντη μου. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Έχω και καιρό να σε δω. Την επόμενη φορά που θα σε δω, θα σε φύγει τελείως. Χαίρομαι, Γιαννάρα μου, συνέχισε. Καλημέρα, καλή εκπομπή, αδέρφια. Σπρώξε τα όλα, Σούπερ Μάριο, και φέρε το Μέση, έστω και για φωτογραφίες, φώντας καλή original. Τι να τις κάνεις φωτογραφίες, για την άβρα του θα μου πεις, ναι, για να έχεις την άβρα του, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, θα ρωσικώσει η Γαλλία, γατάκια, it's coming home, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το φίλο μας το Μόντι. Καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στην Δημήτρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, θα δούμε ωραία παιχνίδια. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο Τάκης. Όταν υπάρχει ο Θεός Μέση, να κάνει χατρίκ, τι άλλο θέλεις να δεις, το κάνει για χρόνια το επάγγελμά του, το σέβεται και το αγαπάει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Καλημέρα, Βαγγέλη και Ζόρζ, να έχετε πάντα καλά. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, λέει ο φίλος μας ο Σπυράν από Μαρούση. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, όλη την παρέα, στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα στο Γιώργο από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, καλή εκπομπή στο Βαγγέλη 7 από τα Φάρσαλα. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ένας φίλος από τον Ειδικό Ωκεανό, την καλημέρα και στο Σταμάτη. Ναι, λέει Γαλλία, αδερφέ. Αλλιώς θα με σφάξουν γυναίκα και γιος και πεθερικά, λέει ο Αναστάσης από το Σεντροπέ. Καλά, εντάξει, το συμπαθείς και εσύ, δεν μπορεί να μην συμπαθείς. Εδώ τώρα και η Γαλλία, αυτό το τετράδα που έχει μπροστά, ας πούμε, είναι Παναγία μου. Παναγία μου. Πολύ μπάλα. Γενικά, μεσοπιθετικά, πολύ μπάλα. Η τρικολόρ. Τι να συζητάμε. Και βέβαια. Ποιο να πρώτο πεις, να πεις για τον Ντεμπελέ, να πεις για τον Εμπαπέ, να πεις για τον Ντουέ, να πεις για τον Μπαρκολά. Ποιον θες να πιάσεις και ποιον αφήσεις τον Ολίσε. Γίνεται ένας χαμός εκεί μεσοπιθετικά για τους Γάλλους. Ο Δημήτρης ο Μπασκετικός, λέει, και Καλορίζικος, λέει. Εντάξει, κάτσε εσύ, μωρέ, να έρθουν τα επίσημα. Φαγώθηκες από χθες, Καλορίζικος και Καλορίζικος. Κάτσε να έρθουν τα επίσημα. Μιλάμε για το για την ιστορία με τον Ομπράδο και τον Παναθηναϊκό, λέει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός Ολυμπιακάκιας. Καθώς υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο ναι. Πολλοί λένε ότι είναι και τελειωμένο. Δεν είναι τελειωμένο, θα πω εγώ, διότι δεν είναι κάτι το οποίο έχει υποθεί. Όταν θα υποθεί και θα είναι σίγουρο για τον κόσμο, όλο τότε θα ενημερώσουμε. Πάντως υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι δεν θα αργήσουν οι εξελίξεις με τον Ομπράντοβιτς και ενδεχομένως πιθανότητα θα είναι θετικές κιόλας. Για να δούμε. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη, από Ειδικό Ωκεανό. Καλημέρα και στο Σταμάτη. Δημήτρης από Φούρνους. Καλημέρα από την όμορφη Χίο. Καλό καλοκαίρι, λέει ο φίλος μας ο Μανώλης. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλο το ακροατήριο. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα στο τηλεφωνικό κέντρο, Γιώργη? Έχουμε εξυπηρήσει δηλαδή, ωραία. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Πάνο.
1: Τι κάνεις, αδερφούλη μου?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Ποιο παιδί είναι μαζί σου?
0: Ο Γιώργος Γιαννίσης.
1: Να είναι καλά το παιδί. Τι θέλω να πω, δεν έχω εικόνα για τα παιχνίδια, γιατί με πήρε ο ύπνος μετά από πολύ καιρό βράδυ. Μπόρεσα και κοιμήθηκα βράδυ, απίστευτο πράγμα για μένα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν κοιμάμαι τα βράδυ, κοιμάμαι την ημέρα εγώ. Δηλαδή μετά τις 8 η ώρα μόλις ακούω, πέφτω και κοιμάμαι. Τι θέλω να πω, ρε φίλε. Από ό,τι έμαθα τα αποτελέσματα, η Γαλλία νίκησε 3-1.
0: Ναι.
1: Η Αργεντινή 3-0 και οι άλλοι που παίζανε.
0: Και η Νορβηγία 4-1 το Ιράκ.
1: 4-1 το Ιράκ. Οπότε νίκησε ένα φοβορή.
0: Ναι. Και μπήκαν και κολλάκια.
1: Κοιτάξτε, η Γαλλία από ό,τι έχω καταλάβει, φίλε, μπροστά είναι θάνατος. Δηλαδή,
0: ναι, είναι μπροστά. Ναι.
1: Είναι δηλαδή, όχι πως πίσω έχει πρόβλημα. Δηλαδή έχει παιχταράδες και πίσω. Και στο κέντρο γίνεται χαμός. Γενικώς είναι από τις πιο πλήρες ομάδες.
0: Είναι γεμάτη ομάδα πολύ, ναι.
1: Είναι πολύ γεμάτη ομάδα. Παρόλο που είναι καλή ομάδα και η Ισπανία και την έχουν φαβορεί, σου έχω πει επιθετικά έχει πρόβλημα. Δεν έχει επιθετικό, ξέρεις, ένα τεμπελέ, ένα Μπαπέ, ρε παιδί μου, να τα στάζει πολύ εύκολα. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να πεις τώρα τον Ζιονάλ, όπως λέγεται, που παίζει στη Ράσο Σεϊράδο, ότι είναι, ρε παιδί μου, το 9 το τρελό, να πούμε. Δεν έχει Βίγια, δεν έχει Τόρες, δεν έχει... Ξέρω να παίχνει όπως ήταν ο Ράουλ παλιότερα. Ξέρεις, δηλαδή δεν έχει το εννιάρι, ξέρεις, αποβάσαι. Δεν ξέρω άμα συμφωνείς.
0: Εντάξει, οι Ισπανοί έχουν και άλλο τρόπο παιχνιδιού.
1: Ναι, έχει πολύ καλά εξτρέμ, βέβαια. Έχει κέντρο καλό, άμυνα καλή, καλό τερματοφύλακα έχει. Γενικώς και οι δύο τερματοφύλακες είναι καλοί. Και αυτός της Άρσεναλ και αυτός της Μπαρτσελόνα είναι καλός. Πάμε καλά για τον Μπράντοβιτς,
0: Πάνε καλά τα πράγματα, ναι.
1: Μακάρι, αδερφέ, μακάρι. Σε ποδόσφαιρο Παναθηναϊκού περιμένουμε μεταγραφές. Ο Τσάπρας τελικά τι έγινε?
0: Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε. Νομίζω όμως ότι ο πρώτος που θα έρθει τώρα θα είναι ο Έτιεν Καμάρα.
1: Αυτός είναι καλός παίκτης,
0: Αυτός είναι πολύ καλός παίκτης. Ένα χρόνο, μισό χρόνο τον κυνηγάει ο Παναθηναϊκός. Από τον Γενάρη τον... Πιέζει. Νομίζω ότι έχει κλείσει τώρα για 4 χρόνια. Φαντάζομαι ότι αύριο
1: μετά. 4 χρόνια, Μπράβο, είναι μικρός η ηλικία.
0: 25 νομίζω είναι.
1: Πολύ καλή ηλικία, φίλε. Στα καλύτερά του ήταν αυτός τώρα.
0: Ναι, είναι πολύ καλή ηλικία. Αυτός νομίζω ότι έχει
1: για
0: κλείσει.
1: Αυτό πρέπει να είναι μηχανάκι, σαν παλιά που είχαμε το το Σιμάο.
0: Πρέπει να είναι και καλύτερος με την μπάλα στα πόδια αυτός.
1: Ναι, πρέπει να είναι καλύτερος,
0: Σιμάο.
1: Από το Σιμάο. Αυτά θέλαμε εμείς. Εμείς θέλουμε τρίτους παίκτες να ξέρουν και λίγο μπαλίτσα. Και να, όπως το λένε, και να είναι σκυλιά, γιατί φίλε δεν γίνεται πλέον το ποδόσφαιρο, δεν έχει γίνει πολύ εξελίξιμο. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε, Πανούλη.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου.
0: Γεια χαρά. Μου λέει εδώ ο φίλος, καλημέρες. Βαγγέλη, πιστεύεις ότι ο Ζώσος μπορεί να ανταπεξέλθει στην άταξη πραγματών του μπάσκετ, προπονηταράς εννοείται? Με μία λέξη θα σου απαντήσω. Φυσικά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη, εσύ μιλάς, ναι.
2: Να ρωτήσω κάτι. Καταρχάς, γεια σας, Βαγγέλη και Πάνο.
0: Δεν είναι ο Πάνος, είναι ο Γιωργάκης, ο Γιώργος.
2: Ο Γιωργάκης, ναι, ο Γιωργάκης. Ο Καλάμπρια είχε έρθει σαν ελεύθερο στο Παναθηναϊκό.
0: Ο Καλάμπρια είχε έρθει σαν ελεύθερο στο Παναθηναϊκό.
2: Και τώρα τον θέλει σαν σου όλο.
0: Γράφονται για τον Καλάμπρια εδώ και κάνα δύο μήνες από Ιταλία, αλλά ο Παναθηναϊκός κάτι χειροπιαστό, κάτι ουσιαστό Παναθηναϊκό.
2: Και τώρα τον θέλει σαν σου όλο.
0: Γράφονται για τον Καλάμπρια εδώ και κάνα δύο μήνες από Ιταλία, αλλά ο Παναθηναϊκός

0: το λένε.
1: 200 χρονών είναι περίπου.
0: Νομίζω ότι είναι 30 ο Καλάμπρια, κύριε Δημήτρη. Περίμενα στο.
1: Πρέπει να είναι μικρό.
0: Όχι, 30 λέω. 30 νομίζω ότι είναι. Περίμενα να σου πω, να συγχαίσω γουλιά.
1: Ενώ ο Κυριακόπουλος πρέπει να είναι μικρότερο.
0: Κύριε Δημήτρη, όχι απλά νομίζω ότι είναι 30, είναι γεννημένο 6 Δεκεμβρίου του 96. Είναι 29 στα 30, ναι. Τόσο ακριβώς όπως σου είπα.
1: Στα 30, ναι. Μάλιστα. Τι άλλο ήθελα να σου πω. Σήμερα είναι η κλήρωση, έτσι.
0: Σήμερα είναι οι κληρώσεις, όχι για να μάθουν, ξέρεις, αντιπάλους οι ομάδες μας και κυρίως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
1: Ζευγάρια προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπογκρουπ και τέτοια, ναι.
1: Υπογκρουπ. Με τον Τσάπρα είναι στο περίμενε ακόμα, έτσι δεν έχει.
0: Εγώ λέω ότι θα γίνει. Εγώ λέω ότι θα γίνει. Εγώ λέω ότι θα γίνει.
1: Αυτά.
0: Έγινε, φίλε.
1: Έγινε, χαιρετοτά. Α, τι ώρα είναι η κλήρωση?
0: 2 για Europa, 3 για Conference.
1: Α, μάλιστα. Τα ακούσουμε από το
0: σπορ. Βέβαια, βέβαια. Μείνε εδώ και θα τα ακούσεις όλα.
1: Έγινε.
0: Γεια, γεια. Καλημέρα, λέει ο φίλο Σουσχή, ότι ο Μέση μετά τη σημερινή του εμφάνιση με το hat-trick κίνησε την προσοχή του Νίστρου που το ετοιμάζει πρόταση μόλι λήξει το Μουντιάλ. Αυτό, φίλε, ακριβώς όπως το είπες. Ενθουσιάστηκε ο Νίστρου. Λέει, ποιος είναι αυτός ο Μέση, να το φέρουμε στον Παναθηναϊκό. Αυτό ακριβώς έγινε. Πάμε παρακάτω. Μα τρέλα πουλάει. Εσύ τρέλα θα πουλήσω κι εγώ. Τι θα κάνω, δηλαδή. Εσύ το ξεκίνησε που λένε. Έλα, δώσε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Έλα, Νικόλα μου, καλημέρα.
2: Πού το Μέση.
0: Μα αυτός το ξεκίνησε, θα το συνεχίσω. Τι να κάνω, δηλαδή, τι να κάνω τώρα εγώ.
2: Για να έχει κάτι ο φίλος ο Παναγιώτης, ο Ζώτς είναι κλεισμένος.
0: Εντάξει, κοίταξε, έχει βρωμίσει πιάτσα, απλά το θέμα καταλαβαίνεις ότι εγώ, ας πούμε, εδώ από τη θέση μου δεν μπορώ να πω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πω αυτό το πράγμα, οκ.
2: Είναι επίσημα, και εσύ πρέπει να λες μόνο από αυτά που είναι επίσημα κλεισμένα, είναι, θα ανακοινωθεί σήμερα ή αύριο. Το καλό που αυτό που μου άρεσε από αυτά που έμαθα είναι ότι θέλει ριζικές αλλαγές. Δεν λέω για το ρόστερ, αυτό δεν εννοείται ότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Στη συμπλήρωση του staff όλου του, και το προπονητικό και το υποστηρικτικό, ακόμη και για επικοινωνία άκουσα ότι θα υπάρχει.
0: Κοίταξε, ναι, θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω, και στο κομμάτι της στρατηγικής που θα χαράξει η ΚΑΕ. Γενικά θα έρχεται με αυξημένες αρμοδιότητες. Και αυτό είναι καλό για όλους μας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για να μην πω τίποτα παραπέρατερο.
2: Το επόμενο κομμάτι είναι μετά από 3 χρόνια, πρώτο Θεός, αν είμαστε όλοι καλά, για αυτό, να έρθει ο Μάικο Μπατίστ, ο πολιτής, γιατί...
0: Κάτσε, πρώτα μου έλεγες μετά να έρθει ο Σάρας, τώρα το γύρισες, μου λες Μπατίστ τώρα.
2: Όχι, λέω, εγώ λέω αυτά που έχω μάθει.
0: Ναι. Κοίταξε, τώρα περίμενε. Ακούγονται και γράφονται διάφορα, Νικόλα. Κάτσε να
2: εγώ
0: δούμε ακριβώς.
2: Έχω ακούσει, τώρα
0: ναι,
2: και
0: ξέρω. Εγώ τα έχω ακούσει όλα αυτά που μου λες. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε πώς θα τρέξουν τα πράγματα.
2: Ναι,
0: το βασικό είναι να γίνει το πρώτο και σημαντικότερο τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Για αυτούς που λένε ότι ο Πράντοβιτς δεν τον έχει ξεπεράσει την εποχή του και αυτά, είχα διαβάσει μια συνέντευξή του. Και δεν θυμάμαι τώρα σε ποιον ήταν, σε Έλληνα δημοσιογράφο. Και έλεγε πώς παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια, έχει αλλάξει και αυτή, πώς να το πούμε τώρα, η αποστροφή που είχε προς το NBA. Και το θυμόμαστε όλοι, ότι έλεγε ότι δεν θέλω να πάω και όλα αυτά. Παρακολουθεί, δεν θυμάμαι τώρα ποιο συγκεκριμένο προβοδητή τον λατρεύει. Δεν μπορώ να του μιλήσω τώρα κάποιον του NBA και έλεγε τον παρακολουθεί πάρα πολύ και μαθαίνει από αυτόν και όλα αυτά. Ο άνθρωπος δεν είναι μένει σταθερός, άλλο πριν 10 χρόνια τι ίσχυε και άλλο τώρα, έτσι. Αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο, εντάξει, καλές κινήσεις γίνονται. Ο Καμαρά διάβασα ότι έρχεται την Πέμπτη, έκλεισε. Μακάρι να είναι και ο Τσάπρας το ίδιο, γιατί είναι... Εγώ νόμιζα ότι θα χαθεί αυτός ο παίκτης όταν άκουσα ότι μπήκε ο Ολυμπιακός, ότι έχει χαθεί, αλλά νομίζω ότι τελικά έκανε τη σωστή κίνηση όποιος την έκανε, τέλος πάντων, τον Παναθηναϊκό. Γίνονται σωστές κινήσεις, εμένα αυτό με ενδιαφέρει και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα θα φανούν στο παρκέ και στο γήπεδο.
0: Ναι, να δούμε.
2: Λοιπόν, να είμαστε καλά, καλημέρα.
0: Έγινε, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Τι ακριβώς συνέβη, λέει, άκουσα ένα εργατικό ατύχημα στο Βοτανικό και σταμάτησε συνεργασίες. Φιλαργό και χτες νομίζω μου στείλες εσύ ο ίδιος μήνυμα, δεν ήσουν εσύ, κάποιος άλλος με ρώτησε. Αυτό είναι κάτι άκρως ανθρώπινο. Πραγματικά είχε ένας από τους εργάτες που δουλεύουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, είχε ένα ατύχημα και έπεσε στο κενό, δεν ήταν θέμα. Ότι έχει ξανασυμβεί στο έργο κάτι εδώ και 2 χρόνια ή ότι είναι έλλειπη τα μέτρα ασφάλειας που έχουν εκεί. Ήταν μια κακιά στιγμή. Εύχομαι

0: ο άνθρωπος να αναρρώσει, πάνω απ' όλα η υγεία των ανθρώπων. Ταχεία ανάρρωση ευχόμαστε και να πάνε όλα καλά. Έτσι. Γιατί μου το στέλνεις για δεύτερη συνεχόμενη μέρα να απαντήσω σε αυτό. Λοιπόν, πάμε εγώ με μια γραμμή, 27. Παρακαλώ.
1: Τώρα μην μου πεις ότι είμαι εγώ.
0: Ναι, ποιος θες να είσαι. Θες να είσαι άλλος.
1: Εγώ είμαι, δηλαδή πάλι δύο λεπτά.
0: Δεν θες να είσαι εσύ, θες να είσαι κάποιος άλλος. Ποιος
1: πάλι
0: θα θέλεις
1: δηλαδή
0: να είσαι.
1: Δύο λεπτά.
0: Γιατί θες να κάνεις εκπομπή, θες.
1: Βγαίνω μια φορά στις 10 μέρες.
0: Και δηλαδή, τι με νοιάζει εμένα να βγαίνεις μια φορά στις 10 μέρες. Εγώ σε πήρα.
1: Είναι ατυχία μου μέσα.
0: Θες να κάνεις εκπομπή, τι θες, ένθετο, τι γουστάρεις. Έλα, ξεκινά, πες, να δω τι θα πεις πάνω από 30 λεπτά. Λέγε, εγώ δεν μιλάω.
1: Πού έχω να σου πω.
0: Λέγε, εγώ δεν μιλάω, έλα, πάμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω τα φιλιά μου και τις καλημέρες μου στον Παναγιώτη από τα Γιάννενα. Πάνω, πιστεύω να μην σου πήρανε τα ψωμιά, έτσι, να ήταν καλή νύχτα. Γιατί έπαιζε η Αργεντινή.
0: Α, ναι, παίζει. Βραζιλία είναι ο Πάνος.
1: Μα γι' αυτό σου λέω, ναι, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Επειδή έπαιζε η Αργεντινή και έδωσε τριάρα, κάπως ο Πάνος μου θα νευρίασε, όπως πάντα. Θέλω να συμφωνήσω, το είχες πριν από 4-5 μέρες το είπες. Έχεις απόλυτο δίκιο, απλά βάζω εγώ ότι έχει αδικηθεί ο Μητογλου, αλλά γενικά τα αδέρφια Μητογλου έχουν αδικηθεί φέτος.
0: Άλλες και για το Γεράσιμο, ναι.
1: Ναι, φίλε, αντικειμενικά, αδικήθηκε. Αντικειμενικά αδικήθηκε τώρα, εντάξει. Κακός δεν ήτανε.
0: Mm-hmm.
1: Κακός δεν ήτανε, απλά, εντάξει. Είπαμε, δεν μπορεί να στο κεφάλι του καθένα. Να πω, κοίταξε, θα τα πω λίγο μπακαλίστικα.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί έτσι μας έχουν μάθει, έτσι έχουμε μάθει, έτσι μας έχουν πει. Όταν μιλάμε για τις ομάδες μας, ποια είναι πιο μεγαλύτερη και πιο αυτά, και να πηγαίνεις λοιπόν με τους τίτλους. Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, 40 και 50, ξέρω εγώ, πρωταθλήματα, μετά Παναθηναϊκός, μετά η ΑΕΚ, σωστά.
0: Ναι.
1: Και έχουμε μάθει έτσι. Στο μπάσκετ δεν ισχύει το ίδιο.
0: Ξέρω εγώ. Γιατί άλλο άθλημα, άλλο είναι, άθλημα δεν είναι γι' αυτό τι είναι.
1: Μήπως αλλάζει, λέω, παιδί μου, ότι η μπάλα έχει στυριά και εκεί αλλάζουνε. Αυτή την έννοια. Που θέλω να καταλήξω. Ότι ο Παναθηναϊκός πώς έχει, 40-42.
0: 41 νομίζω.
1: 41. Και ο δεύτερος έχει 16. Και δεν μιλάω πιο κάτω. Άρα παιδιά, τι να σχολιάσουμε και τι να πούμε τώρα. Δηλαδή να είμαστε αντικειμενικοί, έτσι. Λοιπόν, και να μιλήσω λίγο για την πρωταθλήτρια Ελλάδος στην ΑΕΚ. Γιατί έτσι θα τη λέω σε όλη τη σεζόν. Γιατί έτσι πάει. Εγώ, κοίταξε να δεις, δεν πιστεύω ότι είναι μούφα με τον Ουνάη. Ότι είναι δύσκολο να έρθει, είναι δύσκολο.
0: Θες να σου πω ότι έχει πει ένας από τους πιο παλιούς ρεπόρτερ της ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα. Ότι αν υπάρχει, λέει, μια ομάδα, λέει, από την Ελλάδα, λέει, που έχει πιθανότητα για τον Ουνάη, αυτή είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, λέει, γιατί την ΑΕΚ την εμπλέκουν, λέει, στα δημοσιεύματα.
1: Α, οκ, okay, εντάξει.
0: Ναι, δεν θέλω να σου πω τώρα ποιος και τι, γιατί ήταν...
1: Όχι, εντάξει, ναι,
0: αλλά εγώ να σου πω τη γνώμη μου. Ναι. Δεν πρόκειται να είναι έρθει καμία ελληνική ομάδα, θα είναι τεράστια έκπληξη για μένα, διότι τον παρακολουθούν ομάδες από καλά πρωταθλήματα, φίλε. Δηλαδή έκανε πολύ καλή χρονιά στην Τζιρόνα, στην Ισπανία,
1: ναι,
0: και θα έχει προτάσεις πολύ καλές. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι επειδή από πέρυσι που στον Παναθηναϊκό, ξέρεις, ένιωθε και καλά, γιατί είναι και περίεργο παιδί και ήθελε να μείνει, αλλά όταν τέθηκε το ζήτημα της Ισπανίας, άλλαξε ολόκληρη η συμπεριφορά του. Δηλαδή, ξέρεις, η Μαροκινή και όλας και με την Ισπανία είναι και πιο κοντά και γενικά έχει την άποψη για τον εαυτό του ότι μπορεί να παίζει σε καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό.
1: Ναι, δηλαδή, ακριβώς, μήπως είναι πισωγύρισμα για την.
0: Ναι, ναι, για την καριέρα του. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει να του πάνε όλα στραβά στα υπόλοιπα για να κοιτάξει μια ελληνική ομάδα. Τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, παράδειγμα. Έτσι πιστεύω.
1: Γιατί μου φαίνεται ότι το ζητάει η Βιγιαρεάλ και άλλη μία που είναι.
0: Η Θέλτα το ζητάει και η Βιγιαρεάλ το ζητάει. Είναι 4-5 ομάδες που τον παρακολουθούν στενά, γιατί σου λέω ότι το παιδί έδειξε ότι στέκεται άνετα τώρα. Πριμέρα Division δεν είναι.
1: Ήδη στη Λιγκφέση, έτσι, η Βιγιαρεάλ και αυτή. Δεν είναι ότι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Δεν βλέπω δηλαδή ούτε σένα, ούτε εμένα, ούτε κανένα. Δεν βλέπω να έρχεται Ελλάδα εγώ αυτό το παιδί. Δεν το βλέπω.
1: Λοιπόν, μπήκε το διάλειμμα.
0: Γιώργο, πέστε δελτίο. Όχι ακόμα, δώσε πάσα εσύ για να πάμε.
1: Λοιπόν, κλείσα μου στη μάπα, δεν έχω θέμα. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, κύριε Νίκο.
1: Βαγγέλη μου, κράτα ακόμα έτσι, κράτα, μην φύγεις ακόμα, κράτα.
0: Όχι, ρε, μέχρι τέλος Ιουλίου, εδώ θα είμαι, δεν πάω πουθενά.
1: Για το κράτο.
0: Δεν πάω πουθενά.
1: Καλημέρα.
0: Υγεία να πούμε, καλημέρα, γεια.
1: Κολάρα του Μέση, έτσι την κολάρα.
0: Δεν τα έχω δει ακόμα. Λοιπόν, θα τα δω.
1: Το πρώτο του γκολ. Εντάξει, εντάξει.
0: Τώρα στο κλείνω στα μούτρα, γεια. Δελτίο.
1: Γεια.
0: Έλα, πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πρωινό Τετάρτης 17 Ιουνίου. Παιδιά, ξυπνήστε. Άμα θέλετε, κάντε κι αλλιώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα. Ας ανοίξει επιτέλους το μήνυμα. Ναι. Καλημέρα και στον Γιώργο. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Αν έρθει ο Μπράντοβιτς, θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα σταματήσει η τοξικότητα, γιατί και πολύ σοβαρός άνθρωπος είναι. Ο Σέρβος και λογικά θα μαζευτεί ο Γιαννακόπουλος. Άλλο ήθος όπως και να το κάνουμε. Γιάννη, είναι πολύ σωστή η προσέγγιση που κάνεις. Θα είναι κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση για να πέσουν οι τόνοι. Και μακάρι να το θέλουν και οι δύο πλευρές να πέσουν οι τόνοι. Πάντως ο μεγάλος σίγουρα θα κινηθεί σε αυτό το μήκος κύματος σε σχέση με την τωρινή κατάσταση. Λοιπόν. Σιγά λέει, μην τον ένιαξε, λέει, για τον εργάτη. Απλά ήθελε να την πει στους Παναθηναϊκούς, μακριά από αυτούς. Λέει, δεν είμαι Παναθηναϊκός, λέει ο φίλος εδώ. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, ρε φίλε, και εμένα περίεργο μου φάνηκε δύο μέρες τώρα αυτό το ερώτημα. Βάζει ότι ο άνθρωπος να είναι καλά, έχει σημασία, και τώρα το τι ρωτάει ο καθένας και τι κάνει είναι άλλη ιστορία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όμορφη Τετάρτη να έχουμε. Για να σου πω την αμαρτία μου, εγώ δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω πώς αυτή η άμπαλη χώρα, η Αγγλία, μπορεί να έχει εραστές στο ποδόσφαιρο. Αν εξαιρέσω τρεις ποδοσφαιριστές στην ιστορία της, δεν βρήκα κάποιον που να θεωρώ μπαλαδόρο. Αν θεωρούμε τα αθλητικά προσόντα τέχνη του ποδοσφαίρου, τότε ναι. Ποδοσφαιρική ιδιοφία George Best, Kevin Keegan και Dalglish. Λέω Παναγιώτης από Νίκαια, Ολυμπιακός. Κοίταξε, Παναγιώτη. Έχει βγάλει και καλές φουρνιές η Αγγλία. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτοί οι παίχτες, είναι αυτοί που ξεχωρίζεις. Είναι τρεις παίχτες οι οποίοι κατά καιρούς έχουν γράψει ιστορία, ας πούμε, στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Αλλά όμως εγώ θυμάμαι, και το είχα και χθες κουβέντα κιόλας με το φίλο μου το Θοδωρή, και γι' αυτό το έχω πιο φρέσκο, ότι υπήρχαν και ομάδες οι οποίες ήταν πολύ καλές. Δηλαδή, τώρα το άνοιξα μπροστά μου, δεν θα σας πω ψέματα, για το ρόστερ του 98, όπου οι Άγγλοι είχαν, μεταξύ άλλων τώρα έτσι, Σίμαν, Τόνι Άνταμς, Σολ Κάμπελ, Φέρντιναντ, Νέβιλ, δύο Νέβιλ, Πολ Ινς, Πολ Σκόλς, Μπέκαμ, Μακμάναμαν, Γκασκόιν, Σέριχαμ, Φέρντιναντ, Όουεν. Δηλαδή, δεν το λες ότι δεν ήταν και ομάδα, αυτή η ομάδα, έτσι. Δηλαδή, και εγώ ποτέ δεν ήμουν με την Αγγλία, έτσι, αλλά το καλό το δέχομαι, γύρω παραδέχομαι, πιστεύω. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, τα τηλέφωνα, πάμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγελάρα.
0: Κύριος Βασίλης, καλημέρα.
1: Να αρχίσω με τρία μέση. Θέλω από τον Γιώργο να βάλει το σποτάκι που έχετε για το Μέση.
0: Αγκαραμέση, το ξέρεις, Γιώργο, το ξέρεις, το έχεις δει. Ωραία, παίξε το μία, ναι. Που τους περνάει όλους.
1: Φαντάσου, αφού ξύπνησα 4 η ώρα ακριβώς, χωρίς ευνητήρι, για να δω την Αργεντινή.
0: Το είδες όλο?
1: Όλο, το είχα παίξει αφού...
0: Τι το έχεις παίξει?
1: Να το παίξω, δύο ακυρωθέν γκολ.
0: Δύο ακυρωθέν γκολ.
1: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
0: Νομίζω ότι είχε στην αρχή ένα ακυρωθέν γκολ που το έβαλε πάλι ο Μέση. Έτσι δεν είναι?
1: Δύο ακυρωθέν, έβαλε και ένα η άλλη ομάδα.
0: Α, έβαλε και άλλη.
1: Η Αλγερία.
0: Α, έβαλε και Αλγερινή, μάλιστα.
1: Πώς θα βλέπεις το Μουντιάλ?
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε μπάλα εγώ, εσύ?
0: Κοίταξε, ρε φίλε, το Μουντιάλ για εμάς ποδοσφαιρόφιλους τώρα τι να συζητάμε, είναι μεγάλο πράγμα. Εντάξει. Είναι μερικά παιχνίδια που λίγο τα περιμένεις καλύτερα. Ας πούμε, χθες το Γαλλία-Σενεγάλη το περίμενα καλύτερο μάτς. Στο δεύτερο, εντάξει, έφτιαξε αρκετά. Στο πρώτο δεν βλεπότανε. Ήθελε κολλήριο. Χθες το Γαλλία-Σενεγάλη.
1: Φρενίτιδα, αλλά γράφτηκε και ιστορία.
0: Φρενίτιδα.
1: Ναι, είχαμε και 4 ισοπαλίες και ένα χαρτίρι του Μέση που αυτά σε προηγούμενα μπουνιάλ δεν τα έχουμε ξαναδεί. Π.χ. το 1-0-5 της Ισπανίας ήρθε ισόπαλο. Πόσο σχολιάζεις με το πράσινο ακροτήρι?
0: Το γουστάρεις το πράσινο ακροτήρι, Βασίλη?
1: Όχι, λέω, έπαιξε καλά. Δηλαδή, όταν υποτιμάς μια ομάδα...
0: Θα την πατήσεις.
1: Θα την πατήσεις, ναι. Τώρα για τον μπάσκετ είμαστε κοντά ο Μπράντοβιτς,
0: Mm.
1: Θα πάρει και μετοχές.
0: Δεν νομίζω.
1: Ναι, ναι. Για το ποδόσφαιρο θα ρίξουμε πάνω στο πρωτάθλημα, θα παίζουμε μπορεί με τα δεύτερα, γιατί μπορεί να μας τύχουν και ψηλό εύκολες ομάδες.
0: Τώρα για πού αγόρι μου, για πού μιλάς, για ποια δεύτερα μιλάς?
1: Για τα προκληματικά, μωρέ.
0: Τα προκληματικά θα παίξει ο... εντάξει, ναι, τα προκληματικά.
1: 22 του μηνός.
0: Ναι. Ποια δεύτερα, εντάξει, μια μίξη θα είναι κάποιον από τον Περσινό με κανένα 2-3 από τους καινούριους. Κάπως έτσι θα είναι.
1: Και τι άλλο τελευταίο να πω, Πελίστρι δεν έπαιξε με την Ουρουγουάη.
0: Όχι, δεν μπήκε ο Ταλαγή. Δεν μπήκε ο Ταλαγή, όχι.
1: Ήταν ντεφορμέ.
0: Ντεφορμέ ήταν όλο το χρόνο.
1: Όσο για τον προηγούμενο Κροατή, πώς πήρα εγώ και 25 και μιλάω 4 λεπτά, τώρα θα κλείσω σε 30 δεύτερα. Να παίρνει και 25 τηλέφωνο, μην παίρνει και 10. Και Ευαγγέλη μου, ο Στίβεν Σπίλμπερκ που έβγαλε και κλείνει μια ταινία για τον ΙΤ τον εξωγήινο, βγάζει και έβγαλε καινούργια ταινία, παίζεται στην Αμερική.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά έχει YouTube.
0: Ναι, καπάκι.
1: Ωραία. Και έβγαλε καινούργια ταινία, πολύ ωραία πρέπει να είναι. Τι είδα το τρέιλερ. Να μπείτε να δείτε το τρέιλερ.
0: Έγινε, Μπιλ.
1: Και ο Μέση είναι ο πραγματικός εξωγήινος που ζει ανάμεσά μας.
0: Ναι,
1: θα μπορούσε. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Μπιλ. Για το Μέση θα πάει και στο ξεκίνημα της εκπομπής, να το παραλάβω γιατί σιγά σιγά ξυπνάτε, ότι πατώντας τα 39 έτη, ο Λίο Μέση έκανε χατρίκ, ήταν το πρώτο του χατρίκ σε Μουντιάλ, έφτασε συνολικά τα 16 γκολ, τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ, το Γερμανό Μιροσλαβ Κλόζε, έγινε ο πρώτος παίχτης που συμμετάσχει σε 6 παγκόσμια κύπελα. Βέβαια, αυτό θα το πιάσει και ο Κριστιανό, γιατί και αυτός παίζοντας τον πρώτο μάτς με την Πορτογαλία θα φτάσει στα 6 Μουντιάλ. Και έφτασε παράλληλα και τις 200 συμμετοχές το Μέση που τον έχουμε δει πρώτη φορά σε Μουντιάλ το 6 στη Γερμανία. 6, 10, 14, 18, 22 και τώρα 26. Τρομερά πράγματα, μυθικά πράγματα. Από αυτόν τον σπουδαίο κοντό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Παιδιά, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κόψω το Περιστέρι.
0: Έλα, φίλε.
2: Λοιπόν, επειδή ήμουν στο μαγαζί και τώρα πριν λίγο σχόλασα και κατάφερα το ψευτοείδα το μάτς. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν παρασύρωμαι, γιατί η δυναμική της Αλγερίας, τουλάχιστον για τα δικά μου μάτια, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Πολλά απίαστα λάθη, γενικά δεν ξέρω, το είδες το μάτς?
0: Όχι, δεν το είδα φίλε, δεν το είδα.
2: Πολλά απίαστα λάθη, γενικά ψηλοπαιδική χαρά η άμυνα. Okay. Δηλαδή, ξέρεις, μπαίνει σε μια λογική ότι ας πούμε το μεγάλο αλάμος με πολλά και τα 4 γράμματα κεφαλαία. Τι γίνεται τώρα με αυτόν εδώ τον μικρό, τον κοντό? Ότι τον παγάσα να πούμε, ενώ ξέρεις τον παρατηρείς μες στο μάτσο ότι περπατάει, και πόσο μάλλον και στα 39, όπως πολύ σωστά είπες πριν λίγα δευτερόλεπτα, πώς γίνεται και τρυπώνει παντού και είναι εκεί.
0: Εμπειρία, ρε φίλε.
2: Είναι κάτι.
0: Εμπειρία, ναι, πλέον διαβάζει μετά από τόσες συμμετοχές. Δηλαδή, διαβάζει τις κινήσεις στον χώρο, ναι. Βλέπει τι γίνεται, έχει την ποδοσφαιρική ευφυΐα.
2: Οι απαντήσεις εύκολες είναι από τη μία στη θεωρία, συζητώντας εγώ από το τηλέφωνο και από το στούντιο, αλλά στην πράξη δεν είναι και το καλύτερο, ξέρεις, και το πιο εύκολο πράγμα, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά έχει και εξήγηση όμως, δηλαδή για το συγκεκριμένο.
2: Ναι, συμφωνώ. Ενώ ρε παιδί μου ότι το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο.
0: Το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο, ναι. όπως το πες.
2: Ναι. Και ξέρεις λίγο το... Επειδή, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ υπέρ του συγκεκριμένου Μουντιάλ, όπως δεν είμαι και του προηγούμενου, για πολλούς λόγους.
0: Λες για το που διεξάγεται μάλλον.
2: Για το που διεξάγεται, για το ύφος, για το ότι στην ουσία για μένα είναι το Μουντιάλ του Τραμπ, ας πούμε. Είναι μεγάλη συζήτηση που δεν θα την ανοίξω τώρα, δεν είναι της παρούσης και δεν είναι και ο κατάλληλος χώρος και χρόνος να το κάνουμε αυτό, η αλήθεια είναι. Δηλαδή μόνο και μόνο το 48 ομάδες και γενικά όλο αυτό το ότι πάρε βραβείο Τραμπ, έλα αυτό, κάνε, δηλαδή είναι ένα πράγμα...
0: Ναι, αλλά στο Μεξικό στην τελετή άναξη δεν πήγε, γιατί άραγε. Γιατί δεν πήγε στο Μεξικό στην τελετή άναξη, σας μας πει κάποιος.
2: Οι Μεξικανοί φωνάζαν όλοι στο γήπεδο Ιράν-Ιράν, δεν ξέρω το παρατήρησες αυτό. Λοιπόν, και ο Ινφαντίνο, για να δεις τώρα, ας πούμε, την, πραγματικά πώς παίζουν, ας πούμε, με την... γιατί και καλά, διαφωνούν με το political και αυτά. Σηκώθηκε και πήγε στα αποδυτήρια του Ιράν για να δώσει τα συγχαρητήρια. Ένα πράγμα, δεν ξέρω φίλε, με συγχωρείς για τη φράση, κάνω ενετό από τα αυτιά μου αυτά.
0: Ο Εφαντίνο δεν είναι πρόεδρος του FIFA, είναι πολιτικός. Εγώ αυτό θα πω. Τόσα χρόνια που τον παρακολουθώ και όλα αυτά που λέει. Πολιτικός είναι. Πολιτική κάνει, δεν κάνει.
2: Ναι, αλλά επειδή σου ξαναλέω, δεν θέλω να πάω. Εγώ ήθελα να πω μια ατάκα μόνο, μια φράση για αυτούς που θυμούνται τέλος πάντων από τους παλιότερους. Ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Γεωργίου, επειδή ήταν έτσι λίγο της παλιάς καλής σχολής, πες το πως θέλει, okay. Είχε πει διάφορες ατάκες. Αυτή την ατάκα βέβαια που την
0: θυμάσαι.
2: Από τώρα, την είχε πει για τον Μαραντόνα, γιατί τον πρόλαβε τον Μαραντόνα, τον είδε, τον έζησε, εγώ είμαι 45, δεν τον είδα. Τον Διέγκο τον είδα, αλλά όχι όσο θα ήθελα.
0: Δεν θυμάσαι, εσύ είσαι 45, δηλαδή είσαι το 80 γεννηθής, άρα το 86 δεν το...
2: 82, ναι.
0: Το 86 δεν το θυμάσαι τόσο καλά. Εγώ το 86 είναι το πρώτο τουρνό που θυμάμαι, γιατί ήμουν 10.
2: Ναι, δηλαδή ακριβώς, όπως και εγώ στα 10-12 θυμάμαι το πρώτο. Δηλαδή το 94 θυμάμαι πολύ καλά και το 90 το θυμάμαι, να σου πω την
0: και τι είχε πει ο συγχωρημένος, για πες.
2: Λοιπόν, και το Diego. Το ρωτάνε, ξέρεις, για τον Μπελέ, για τον Diego, για τον Κρόιφ, και ποιος είναι καλύτερος και αυτά. Και αυτός έλεγε με το χαρακτηριστικό του ύφος, αυτοί που ξέρουν, γνωρίζανε μάλλον τον Γιώργο, ξέρουν, ότι είχε πει ότι ό,τι και να λέτε. Και αυτό ταιριάζει και με το Μέση. Παρένθεση, συγγνώμη. Αυτό ταιριάζει για την κατάσταση με το Μέση σήμερα. Και το έλεγε για το Μαραντόνα, ότι οι άλλοι παίζουν νέα τα, ο Ντιέγκο κάνει έρωτα στην μπάλα. Κάνει έρωτα στην μπάλα. Ήταν η ατάκα του και μου έχει μείνει στο μυαλό. Κάτι τέτοιο κάνει και αυτός εδώ σήμερα. Κάνει έρωτα με την μπάλα, ρε παιδί μου. Είναι κάτι άλλο, δεν είναι... Αυτό το άτσαλο που κάνει ο Κριστιάνο, αυτό που του Εμπαπέ που είναι λίγο εγωκεντρικό, είναι κάτι άλλο.
0: Εντάξει, ο Εμπαπέ είναι αδικημένος. Είναι αδικημένος, δηλαδή έχει εμφανιστεί ως κατοχαρακτήρας και τα λοιπά και 1002. Και αν διαβάσει κανείς και δει τι έχει κάνει στο Παρίσι, στη γειτονιά που μεγάλωσε ο Εμπαπέ και πόσα λεφτά δίνει σε ιδρύματα για ανάπηρα παιδιά και τι κάνει, ότι ήταν ένα φτωχόπεδο το οποίο. Δηλαδή, ξέρεις, είναι πολύ εύκολο, δεν το λέω για σένα, αλλά παρατηρώ ότι ο κόσμος. Πολύ τοξικός κόσμος, γουστάρει, ας πούμε, ρε παιδί μου, να ξεφτιλίζει, να αναθεματίζει, να δει μια κίνηση και να τον κάνει τον άλλον. Δεν είναι όμως έτσι επιφανειακά όλα. Δεν είναι επιφανειακά. Τώρα για το Μέση, συμφωνώ απόλυτα. Η επαφή με την μπάλα είναι.
2: Αυτή η ατάκα του Γιώργου για τον Diego, και το βλέπω ότι είναι και ο Μέση τέλος πάντων σε αυτό το μήκος κύματος. Και μια τελευταία παρατήρηση και κλείνω για να μιλήσει και άλλος κόσμος. Είπες κάτι για τον Εμπαπέ, επειδή έχω διαβάσει ένα βιβλίο του Βασίλη του Κωστάκη, αξίζει πραγματικά για αυτούς και αυτές που ακούνε να το διαβάσουν, είναι για το, δεν θυμάμαι τον τίτλο, μας συγχωρείτε, παίζουμε μπάλα κάπως έτσι, είναι για τα παιδιά και τους γονείς, για μένα, για σένα τέλος πάντων, που είμαι και εγώ γονέας. Αν έχεις παρατηρήσει, οι περισσότεροι οι ποδοσφαιριστές στο νέο ποδόσφαιρο πανηγυρίζουν μόνοι τους. Δεν ξέρω να το προσέξει. Δηλαδή, ο Μπαπέ, ας πούμε, τι κάνει, βάζει τα χέρια στις μασχάλες.
0: Έχουν προγραμματισμένο πώς θα πανηγυρίσουν. Ναι, ενώ παλιότερα δηλαδή ήταν ό,τι τους έβγαινε.
2: Παλιότερα, ρε φίλε, υπήρχε η αγκαλιά. Υπήρχε, πάμε όλοι μαζί στο κόρνο να αγκαλιαστούμε. Όχι ότι τώρα δεν γίνεται. Εννοείται ότι γίνεται.
0: Πάντως, κοίταξε, πολλές φορές αυτό είναι ένα δείγμα, μια λεπτομέρεια που δείχνει πόσο δεμένο είναι το κάθε γκρουπ. Έτσι, όταν βλέπεις μια ομάδα δηλαδή.
2: Θες κάτι γιατί στο λέω. Δεν υπάρχει το αλτρουιστικό στοιχείο πολύ μέσα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Υπάρχει πολύ περισσότερο το ατομικίστικο.
0: Και το προσωποκεντρικό λες, ας πούμε, κάπως έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι, και είναι και δείγμα και της κοινωνίας, γιατί και το ποδόσφαιρο πάζει της κοινωνίας. Τα λέμε όλα. Είναι κοινωνικό φαινόμενο, μεν, αλλά είναι πάζει της κοινωνίας, δε. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ για το χώρο και για το χρόνο.
0: Και εγώ για την ώρα κουβέντα. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Κώστας ΑΕΚ Ταύρος, τι κάνεις?
0: Τι είναι, Κωσταρά?
3: Καλά εσύ.
0: Καλά ρε φίλε.
3: Δόξα τω Θεώ. Δύο θεματάκια. Ένα μη ποδοσφαιρικό, ένα ποδοσφαιρικό σχετικό με το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου ένα βίντεο για ένα περιστατικό που συνέβη στην κάθοδο της Κηφισού με ένα γερανοφόρο. Το έχεις δει?
0: Που χτύπησε την πινακίδα και την έσπασε.
3: Ναι, ναι.
0: Και ήταν μάλιστα, και είδα μάλιστα ότι ήταν της περιφέρειας κιόλας.
3: Μπράβο. Το είδες, οπότε το έχεις εικόνα.
0: Δεν το είδα. Γελάω γιατί δεν χτύπησε κανένας, δεν έγινε τίποτα, γι' αυτό γελάω έτσι.
3: Καταρχήν βλέπεις ότι είναι ένα μηχανάκι μετά που οριακά τη γλιτώνει.
0: Στο τσακ.
3: Έτσι και έπεφτε η πινακίδα πάνω στους ανθρώπους. Δηλαδή τους σκότωνε.
0: Μα είναι δυνατόν να μην ξέρουν δηλαδή το ίδιο να υπολογίζουν να βγαίνουν δηλαδή στις πινακίδες της περιφέρειας τώρα οχήματα.
3: Είναι. Υπάρχει αυτοκίνητο συνοδείας μπροστά, υπάρχει της περιφέρειας το βανάκι από πίσω, ο άλλος είναι με σηκωμένο το γερανό, κανείς δεν τον ενημερώνει δηλαδή.
0: Και να σου πω κάτι, αν δεν ήταν πίσω της περιφέρειας το όχημα θα χτυπούσε αυτός με μηχανάκι σίγουρα.
3: Ναι.
0: Αυτό τον έσωσε.
3: Το cool, ποιο είναι το άλλο που ουσιαστικά εγώ εκεί θέλω να πω. Αυτό πότε έγινε, την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
0: Νομίζω τώρα πρόσφατα, λίγες μέρες, ναι.
3: Ωραία. Εγώ επειδή δεν υποκατεβαίνω το Κηφισό, γιατί μένω Ταύρο και η δουλειά μου είναι στο Κρυονέρι, και χθες που κατέβηκα, η ταμπέλα είναι ακόμα έτσι. Δεν την έχουν φτιάξει. Είναι σίγουροι δηλαδή ότι δεν θα πέσει κανένα κομμάτι από το σπίτι.
0: Δεν είναι κανένα άλλο ξεβιδωμένο, ας πούμε, έτοιμο να φύγει.
3: Ναι. Δηλαδή απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Τώρα σχετικά με το Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Έτσι είναι ένα ιστορικό, ας πούμε, εγώ ρε παιδί μου είμαι 51,5, οπότε το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι και εγώ είναι του 86, ήμουν 11,5 χρονών. Εντάξει ρε παιδί μου, ήταν το πρώτο Μουντιάλ, εγώ παραδοσιακά είμαι με τη Γερμανία. Δεν ξέρω πώς μου είχε καρφωθεί, πώς μου είχε κολλήσει, αλλά σαν παιδάκι. Και θυμάμαι, ξέρεις τότε, Γερμανία ρε φίλε, Ματέους μέσα, Ρουμενί και Φέλερ μπροστά. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως μου άρεσε και η εμφάνιση της Γερμανίας. Πάντως μου είχε καρφωθεί.
0: Η εμφάνιση με τη διαγώνια αυτή, με το κίτρινο, μαύρο κτλ.
3: Η φανταστική, καλύτερη εμφάνιση της Γερμανίας.
0: Ή ο πράσινος, το πράσινο στο τελικό.
3: Όχι, και αυτή ήταν ωραία, αλλά εμένα μου άρεσε το 90 στην Ιταλία.
0: Το 90 με τον Ματέους και τον Μπρέμε κτλ. Που πήραν το
3: τρόπο. Ναι.
0: Είναι νομίζω η καλύτερη της Γερμανίας και την έχουν βγάλει κιόλας πριν λίγα χρόνια. Την έχουν ξαναβγάλει. Τη φορούσαν ένα διάστημα. Πολύ αντίστοιχη.
3: Γενικά εγώ, Ευαγγέλη μου, είμαι κατά όλο αυτού που γίνεται. Δηλαδή τώρα 48 πόσες ομάδες Μουντιάλ είναι δυνατόν. Δηλαδή να κουρασάω τώρα στο Μουντιάλ και IT και πράσινο ακροτήρι και πράσινα άλογα. Δηλαδή δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που το έχουν τραβήξει τόσο πολύ από τα μαλλιά και ουσιαστικά τα τελικά μιας διοργάνωσης. Θα έπρεπε να βλέπεις, ρε παιδί μου, τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Okay, δίνουν ευκαιρία σε κάποιες χώρες να λάβουν μέρος που δεν θα λάβανε μέρος ποτέ. Αλλά είναι λίγο άδικο, ξέρω εγώ. Ας πούμε, βλέπεις τώρα παίζει το Κουρασάο, θα μου πεις είναι σε άλλη περιφέρεια, σε άλλο κομμάτι του πλανήτη. Και δεν παίζει η Ιταλία, ξέρω εγώ, που λείπει η Ιταλία από Μουντιάλ. Η Πολωνία, μια παραδοσιακή χώρα και αυτή που έχει και καλές φάσεις, ξέρω εγώ, σε κάποια Μουντιάλ τα πήγε πολύ καλά. Και βλέπεις τώρα κάτι παιχνίδια. Τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα που το έχουν τραβήξει τόσο πολύ με τόσες ομάδες. Τελικά.
0: Και μην το τραβήξουν κι άλλο. Μην το τραβήξουν κι άλλο.
3: Πού θα πάει, στο τέλος θα παίζουν όλοι. Όλος ο πλανήτης θα πάει και θα παίζει, δηλαδή. Ήμαρτο.
0: Εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη είναι πιο αδικημένη ήπειρος σε ό,τι αφορά τα εστία. Θα πει κανείς τρεμάγκα, ναι, αλλά πάνε 16, ναι, αλλά 16. Αλλά άμα δεις την παγκόσμια κατάταξη, ας πούμε, πώς είναι οι θέσεις. Δηλαδή. Είναι αυτό που είπες, ότι στερούνται εστία από ομάδες οι οποίες είναι πολύ πιο πάνω. Παράδειγμα, ακόμα και η δική μας ομάδα. Αν το πας με την παγκόσμια κατάταξη, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε το νούμερο 48. Έτσι, ναι. Είμαστε 48 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ναι. Αλλά όταν δίνεις, ας πούμε, στην Ασία και την Αυστραλία 8 εισιτήρια ή στην Αφρική 9 εισιτήρια, που εγώ τα θεωρώ πολλά. Έτσι. Τα θεωρώ πολλά, ρε παιδί μου, τώρα από Αφρική 9 ομάδες να φέρεις. Και δεν είναι ρατσιστικό αυτό. Είναι θέμα επίπεδου του ποδοσφαίρου. Είναι θέμα επίπεδου του ποδοσφαίρου οι 8 θέσεις τώρα στην Ασία και την Αυστραλία. Και έτσι βλέπουμε κάποιες τρεις ομάδες, ας πούμε, να συμμετέχουν εκεί. Τώρα για το 48, ναι, και εμένα δεν θέλω να μεγαλώσει. Άλλο κάτι ακούω ότι μπορεί να το κάνουν και 60, νομίζω ότι είναι υπερβολή όλο αυτό. Είναι υπερβολή αυτό όλο. Έτσι.
3: Και να σου πω και στην τελική είναι αυτό, ρε παιδί μου, που όλοι το ξέρουμε, το λέμε και στις παρέες και γενικά και δημόσια και τέλος πάντων. Δεν έχει να κάνει ότι πιο πολύ ότι η FIFA θέλει να δώσει ευκαιρία σε κάποιες χώρες που δεν θα έπαιζαν ποτέ να παίξουν.
0: Παιχνίδια θέλει, μεταδόσεις θέλει, χρήματα θέλει. Άστο τώρα.
3: Είναι φράγκα, μπράβο, ακριβώς. Όταν πέσει το χαρτί, να πούμε, στο τραπέζι, εκεί τελειώνουν, σταματάνε τα πάντα. Και ένα τελευταίο, εγώ παρότι σου λέω είμαι Γερμανία, παραδοσιακά και όλα αυτά, εγώ φέτος για κάποιο λόγο θα πόνταρα τα λεφτά μου σε Αγγλία και στη χώρα που θα μπορούσε να πάει μπροστά, να τραβήξει δηλαδή, να πάει παραπέρα, γιατί είναι και πολύ καλή ομάδα και παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, είναι το Μαρόκο. Αυτούς τους δύο. Εντάξει, τώρα σίγουρα η Γαλλία, okay, με αυτό το ρόστερ που έχει, φαβορή θα την πεις. Δεν μπορεί να μην την πεις φαβορή. Την Αργεντινή δεν την είδα χθες. Δεν έχω δει εικόνα. Θα περιμένω λίγο να δω αν μπορέσω να τους δω, να καταλάβω αν παίζουν καλά, αν είναι στα φαβορή και όλα αυτά. Αλλά εγώ πιστεύω Η Αγγλία κάποια στιγμή θα την κάνει. Όλο λένε φαβορή, φαβορή. Κάποια στιγμή θα την κάνει. Ίσως είναι και
0: πέτος. Θα δούμε πώς θα έρθει αυτή κάποια στιγμή. Θα δούμε πώς θα έρθει αυτή κάποια στιγμή. Λοιπόν, έγινε.
3: Αυτά, Βαγγέλη μου.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, είναι και 57. Να σας πω ότι ήδη στις οθόνες βλέπουμε την Αυστρία με τον εθνικό της ύμνο. Αυστρία-Ιορδανία το παιχνίδι ξεκινάει σε 3 λεπτά από τώρα 3-4 το πρωινό για σήμερα. Γιώργια, βγάλουμε άλλη μια γραμμή, τι λες. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ακούτε.
0: Σας ακούμε, εσείς μας ακούτε.
4: Ναι, τότε δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Τότε είμαστε καλό δρόμο. Τι έγινε.
4: Ωραία. Σχετικά με αυτά που λένε οι υπόλοιποι για Μουντιάλ και 48 χώρες.
0: Τι λες εσύ.
4: Μια ζωή λεφτά θέλει.
0: Ναι.
4: Γι' αυτό και το έκανε στο Κατάρ 22. Γι' αυτό το
0: μα αφού ο Εφαντίνο είπε ότι στο Κατάρ ήταν το καλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών. Γελάει ο πλανήτης.
4: Ναι. Γελάει ο πλανήτης. Δεν ήταν το χέρι του Θεού το 86. Ήταν αυτό. Και ξαφνικά, και επίσης το οποίο το παρατήρησα, είναι ότι οι προηγούμενες αγωνιστικές στο Μουντιάλ ήταν 0-1, 1-0, 2-1. Και ξαφνικά σκάει. Τριάρα Αργεντινή, τριάρα Γαλλία, τεσσάρα δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι και ποιοι παίξανε.
0: 4-1 η Νορβηγία το Ιράκ.
4: 4-1 η Νορβηγία το Ιράκ.
0: Αυτά γίνανε, δηλαδή, εντάξει. Ναι.
4: Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο όπου καταλήγει να φαίνεται στημένο.
0: Έλα,
4: μπορεί να μην είναι στημένο, εννοείται να μην είναι στημένο.
0: Δηλαδή το να βάλει η Αργεντινή την Αλγερία 3-0, τι να είναι στημένο, ρε φιλέ.
4: Δεν θα είναι στημένο.
0: Ή να βάλει η Γαλλία τη Σενεγάλη 3-1, τι να είναι στημένο, αφού είναι πολύ καλύτερο.
4: Τι να σου πω. Και στην αρχή φαινόταν, και στην αρχή το Γαλλία-Σενεγάλη, φαινόταν πως πήγαινε για το 0-1 όπως το 2002.
0: Για σούπα.
4: Για σούπα. Πήγαινε όπως είδαμε την Ισπανία, που είδαμε και μας βγήκανε τα μάτια. Απορώ πραγματικά, άμα το κάνουν 60 χώρες, ποιο θα κάθεται και τα βλέπει. Οι μοναδικοί οι οποίοι τα βλέπουν και μέχρι το γύρο του 16, οι μοναδικοί που τα βλέπουν είναι αυτοί που παίζουν στοίχημα. Άμα δεν παίζει στοίχημα, δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να βλέπει το Μουντιάλ με 48 χώρες. Να κάθεσαι να ξημεροβαδιάζει στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει λόγο.
0: Εντάξει, ρέμισε, μην γίνεσαι τόσο έξαλλο κι εσύ.
4: Δεν είμαι έξαλλο, απλά έτσι είμαι. Έτσι είμαι.
0: Το στήλσου, το στήλσου. Ναι, οκ, εντάξει. Ποιο θα το πάρει, εσύ τι λες για όλα αυτά που ακούγονται εδώ πέρα, για Αγγλίες και τέτοια, τι έχεις να πεις.
4: Για Αγγλίες τώρα τι να πω. Για Αγγλία μια ζωή πήγαινε, δεν έπαιρνε τίποτα. Εγώ πιστεύω, εγώ με να μ' αρέσει η Γαλλία.
0: Κοίταξε, εντάξει, η Γαλλία είναι από τα ξεκάθαρα ότι είναι
4: μέσα. Είναι από τα ξεκάθαρα φαβορί.
0: Ναι.
4: Πάντα μ' άρεσε η Γαλλία. Δεν νομίζω θα το πάρει όμως. Δεν ξέρω ποιο θα το πάρει στο τέλος. Με αυτά που βλέπουμε.
0: Θα δούμε. Είναι ακόμα, έχει δρόμο το τουρνουά, φίλε. Να δούμε και πώς θα κάτσουν οι όμιλοι, ποιες διασταυρώσεις θα προκύψουν. Είναι πολλά στη μέση. Δεν είναι.
4: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να σου κάτσει ένα Γαλλία-Αργεντινή, ας πούμε. Στα νοκάουτ.
4: Ναι.
0: Νωρίς. Δεν ξέρεις τι μπορεί
4: και
0: να γίνει.
4: Γιατί κάθομαι και βλέπω και κάθομαι και ακούω και από 6 και 20.
0: Ναι.
4: Άκουγα πριν όλα αυτά για προπονητές στο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
0: Ναι.
4: Για Μπατίστ, για Γιασκεβίτσος. Αυτό τι έλεγε.
0: Για μετά έλεγε, για μετά τον Ομπράντοβιτς.
4: Για μετά τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
4: Δεν ήρθε καλά ο Ομπράντοβιτς. Λέμε για μετά. Ούτε καν τον Ομπράντοβιτς έχω δεν βλέπω. Τον Μπεδουλάκη στο τέλος μας βλέπω.
0: Όχι, γιατί το λες αυτό. Όχι, γιατί είναι απόλυτα υπαρκτό αυτό και είναι και. Δηλαδή, αν ήμουν κάποιος που δεν τα έλεγα πιο εύκολα, ας πούμε, θα σου έλεγα ότι είναι κλεισμένο, είναι τελειωμένο. Απλά είμαι πιο επιφυλακτικός εγώ σε τέτοια θέματα, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά.
4: Μακάρι, να δει αυτή η μέρα αυτή η ομάδα.
0: Ναι. Εντάξει, φίλε.
4: Γιατί. Άντε, ευχαριστώ.
0: Γεια.
4: Επίσης, θέλω να δώσω χαιρετίσματα.
0: Σε ποιον?
4: Θέλω να δώσω χαιρετίσματα. Στο Γιαννάκη από Θήβα.
0: Ναι.
4: Και στον άλλο Γιάννη από Θήβα.
0: Σε τους δύο Γιάννηδες στη Θήβα, λοιπόν.
4: Άντε.
0: Άρα στη Θήβα κάνεις παρέα μόνο με Γιάννηδες.
4: Περίπου.
0: Έγινε, να σε καλά.
4: Ξέρω,
0: τέσσερις. Έγινε. Γεια. Άρα στη Θήβα επιβεβαιώνεται αυτό που λένε ότι σπίτι χωρίς Γιάννη Προκοπή δεν κάνει. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Κυρίες, κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά που ξέρω ότι κοιμάστε και καλά κάνει τώρα που ξέρετε τα σχολεία και τέλειωσαν και εξετάσεις. Πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα για την 7 η ώρα και ερχόμαστε δυνατά γιατί θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας τροφιά μέχρι και τις 8.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Ναι, το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
13: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
16: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
18: Deco de Colombia, Capraleta para Xavi. Asistencia de Xavi, Messi, Capraleta para Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immense Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
19: Incaïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai, increïble quina jugada, increïble quina jugada, Messi, Messi, Messi, però més i més i més, però més, però molt més, però molt, molt, molt, molt, molt, molt més, però molt més, molt més, molt més, doncs molt més, molt més, i encara més i més i més, i més i més i més i més i més i més i més i més i més i tot i tot i tot i tot i tot i més i tot i més i tot. I tot, i tot, i tot, i més. Tot i més. I en lectures, a més. Increïble.
20: Espectacular.
19: Increïble.
20: El que li faltava a Messi perquè el comparin amb Maradona. Perquè aquest gol s'assembla al del Mundial,
21: sí, sí, sí,
20: del 86.
21: Sí,
20: espectacular. Sí.

0: Αυτά είναι. Εδώ είμαστε. Ακούσαμε και το σποτάκι παραλήρημα για το Λέο Μέση. Αλλά βέβαια να είσαι Αργεντινός, να περιγράφεις Αργεντινή και να βλέπεις το Μέση να τους περνάει όλους. Τον καταλαβαίνω το συνάδελφο. Τον καταλαβαίνω απόλυτα. Καλημέρα, κόσμο. Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Σήμερα Γιώργος Γιαννής στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές όπως πάντα σε αυτή τη ζώνη εσείς. 2-10-95-79-283. 4 και 5. Μην ξεχάτε ότι απόψε, Τετάρτη 17 Ιουνίου, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Σύμβυρος έρχεται live στο Jazz Casino Montparnasse και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ελάτε με την παρέα σας να ζήσουμε μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό σετ μενού στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μη λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήσει 2-10-2-42-1055. Ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα Βαγγέλη και Γιώργο. Διαχρονικά λέει και με σειρά Μπόμπι Μουρ, Μπόμπι Τσάλντον, Μάρτιν Τσίβερς, Τρέβορ Μπρούκιν και Κέβιν Κίγκαν. Λέει ο φίλος μου ο Μαρίνος από τη Λιγαριά. Καλημέρα και στο Μαρίνο και στη Λένα που είναι συντονισμένοι. Γιώργος Φορτικό 7 λέει καλημέρα Βάγκο μακριά από Αγγλία. Ο Ανδρέας του Χταπόδη Γιώργο Ζαφυρά του λέει έχει δώσει απάτη λέει Αγγαλία και η Ιαπωνία στους 4. Η Ιαπωνία στους 4 δεν πήγαν το 2002, θα πάνε τώρα. Καλημέρα στην παρέα Βαγγέλη, είναι ο Μέση ο καλύτερος όλων των εποχών. Ο Μαραντόνα για μένα. Ο Μαραντόνα. Αλλά και ο Μέση είναι εκεί μαζί. Στην τριάδα. Καλημέρα Μάγκες και σε όλη την παρέα Σπύρος Αεκάρα πάντα και παντού. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Παρότι για την ομάδα μου δεν είναι καλό που χαίρομαι που θα έρθει ο Ζήλικο Μπράτοβιτς στον Παναθηναϊκό, γιατί θα σταματήσει σίγουρα η τοξικότητα του κύριου Γιαννακόπουλου. Λέει, παρότι που δεν είναι καλό για την ομάδα μου, χαίρομαι γιατί αν έρθει ο Ζήλικο θα γίνει αυτό, λέει ο φίλος ο Ραλής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν έρθει κάποιος να ξεκινήσει η αντιπαράθεση, ξέρεις εσύ. Λέω Μιλτιάδης. Δεν κατάλαβα, Μιλτιάδη, τι εννοείς, όχι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Δήμος λέει στα Σέρβια Κοζάνης δίνει 5.000 ευρώ, αν πας μόνιμα για κάθε παιδί. Ενώ στην Ελλάδα δίνουν 10.000. Υπάρχει μεγάλη κόντρα, λέει ο Παγωτατζής. Φιλαράκο, ναι, την παρακολουθώ την προσπάθεια που κάνει και ο Δήμαρχος, ο Χρυσός Ελευθερίου, ο φίλος μου. Εντάξει, είναι μια κατάσταση δύσκολη όσοι κατάγεστε από την επαρχία. Όχι μόνο για χωριά, αλλά και για κομοπόλεις όπως τα Σέρβια τώρα που αναφέρεις, όπου όλες οι δουλειές γύρω-γύρω, ΔΕΗ, Λάρκο, Φορτηγά, όλα έχουν σβήσει. Μαραζώνουν οι περιοχές στην επαρχία και ειδικά όπου δεν είναι παραθαλάσσια μέρη για να έχουν και τουρισμό κτλ. Καλημέρα, φίλοι μου. Φρενίτιδα Βασιλάκη σε Γάλλο, κορυφή. Μου έφτιαξε σήμερα, λέει ο Κώστας Κνερατζάκικος. Καλημέρα στο Σπυράν τον IG. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα φιλέ. Μόλις πέρασε λέει είναι όντως μια εβδομάδα έτσι. Μου στέλνουν την πινακίδα εδώ τη σπασμένη στην Εθνική, στο Κηφισό. Να συμπληρώσω λέει για το φίλο λέει, που μίλησε πριν στο παιχνίδι του Ιράν που έγινε στο Λος Άντζελες. Το δεύτερο ημίχρονο 65.000 θεατές χειροκροτούσαν και φώναζαν υπέρ του Ιράν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Νίκος Τρίλος Γερμανία. Καλημέρα Βαγγέλη και καλημέρα. Καλημέρα μπαλαδίτες, Κώστας Απασέρας, Σιμώνο Πανάθα, Βαγγέλη, πες το φίλο, εμείς θέλουμε 60 ομάδες να βλέπουμε μπάλα μέχρι να δεις ο ήλιος. Και φυσικά με την εθνική μας μέσα. καλημέρα Βαγγέλη, γιατί δεν κάνουν 120 ομάδες για να γλιτώσουν για τα προκριματικά, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα φίλε, μα ο Μέση μεγάλωσε, μα ο Μέση περπατάει, μα ο Μέση πήγε Αμερική γιατί βαριέται. Λίγο Μέση τραλαλά, λίγο Μέση τραλαλά. Κριστιάνο, για να σε δω λίγο, λέω τα 13. Καλημέρα, παιχταράδε. Καλή Τετάρτη, εύχομαι. Γιατί γκρινιάζει για το Μουντιάλ, με ένα μου αρέσει που συμμετέχω 48 ώρες. Χορταίνει μπάλα τώρα που δεν έχει πρωτάθλημα. Τι άλλο θα δούμε. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει Ειρήνη Παοκτζού. Καλημέρα, καλή Τετάρτη, επιτέλους τέλος. Ταμείο βέβαια, διακοπές. Οδηγός σχολικού εδώ, Λουκάς. Άντε, Λουκά, να περάσει όμορφα. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο Σολυμπρονή, παρένα. Στο καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλη Νικιά, ΑΕΚ. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Απίστευτο, πρώτη φορά παίρνω παιδιά.
0: Καλό ρίσκο, Σαργή.
1: Ήθελα να πω και εγώ, διάβασες κάποια μηνύματα και τώρα που είπες ότι λέγανε παιδιά, ξέρω εγώ ότι είναι ωραίο που υπάρχουν τόσες πολλές ομάδες. Λέει, μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ να είναι 48 οι ομάδες. Ήθελα να το πω και πριν. Ναι. Είναι ωραίο να βλέπουμε πολλά παιχνίδια, να υπάρχουν παιχνίδια ρε παιδιά, να βλέπουμε κι άλλες χώρες. Διάβασα κάπου, νομίζω ή χθες ή προχθές, ότι από τα 16 επιπλέον εισιτήρια τα οποία δόθηκαν στις ομάδες που θα συμμετέχουν για να γίνουν 48, η Ευρώπη πήρε μόλις 3. Αυτό ας πούμε είναι μια αδικία. Είναι κάτι που θα ήθελα να διορθωθεί, ρε παιδί μου.
0: Τι πήρε, για ξαναπέστω αυτό γιατί το πιάσα.
1: νομίζω ο κύριος Τσόχος,
0: ναι,
1: σε μια δήλωσή του είπε ότι από τα 16 επιπλέον εισιτήρια τα οποία δόθηκαν, ήταν 32 οι ομάδες και γίνανε 48.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη πήρε 3 εισιτήρια.
0: Ναι, από τις 13 θέσεις πήγε στις 16, ναι.
1: Αυτό είναι μια δική, ας πούμε. Αλλά ωραίο είναι να υπάρχουν πολλοί αγώνες. Στοίχημα δεν παίζω, γιατί κάποιος είπε και πριν ότι είναι και τα παιδιά, ας πούμε, που παίζουν στοίχημα κτλ. Αλλά είναι ωραίο να...
0: Ξέρεις τι γίνεται τώρα όμως, ας πούμε, επειδή το διοργανώνουν, είναι τρεις είναι διοργανώτρες όλες από εκεί, από Αμερική, είναι 6 θέσεις στη Νότια Αμερική, 6 θέσεις στη Βόρεια Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, 12, έτσι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι το 12 τώρα Αμερική και το 16 Ευρώπη, όπως έλεγα, ναι, αυτό με την Αφρική, είναι λίγο, για την Ευρώπη είναι λίγο άδικο. Και γι' αυτό βλέπουμε και σπουδαίες ομάδες ευρωπαϊκές να μην μπορούν να χωρέσουν, ας πούμε.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου τώρα αυτό το break που κάνουν στα ημίχρονα.
0: Και εμένα μου θυμίζει μπάσκετ αυτό. Που μπαίνει διαφημιστικό διάλειμμα, λες.
1: Το οποίο φαντάζομαι είναι για διαφημιστικούς λόγους. Είναι για...
0: Έλα, μην το λες τώρα. Μην το λες τώρα αυτό. Μην το ξαναπεί.
1: Αυτό με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ που ό,τι αγώνα έχω δει,
0: ναι,
1: είναι γεμάτα τα γήπεδα.
0: Είναι γεμάτα, ναι, είναι αλήθεια αυτή.
1: Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα γιατί είχα ακούσει για ακριβές τιμές, είχα ακούσει πολλά πράγματα.
0: Είναι ακριβές τιμές.
1: Είναι καταπληκτικό που βλέπεις γεμάτα γήπεδα.
0: Είναι ωραίο και ξέρεις τα αμερικανικά γήπεδα, ας πούμε, στις ΗΠΑ είναι και ιδιαίτερα, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: έτσι, μπράβο,
0: έχουν δηλαδή μια πινελιά διαφορετική, ας πούμε. Έβλεπα αυτό τώρα στο Σιάτλ που είναι γηπεδάρα που έχει το ένα πέταλο τρίγωνο, αν το είδες, ας πούμε. Είναι,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: είναι. Έχουν άλλη.
1: Το γήπεδο που με έχει ενθουσιάσει πιο πολύ από όλα είναι το SoFi Arena που είναι διαστημικό, είναι έτσι μακρόστενο. SoFi Arena, αν που θες, Google το. Είναι καταπληκτικό γήπεδο.
0: Έχουν ιδιαίτερα γήπεδα, έχουν ωραία γήπεδα.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, επειδή το ψάξα λιγάκι, το γήπεδο τελικού δεν έχει στέγαστρο, δεν είναι, είναι λίγο κάπως περίεργο.
0: Αρκετά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν στέγαστρο, θέλω να σου πω.
1: Τα οποία είναι γήπεδα που δεν είναι ποδοσφαιρικά, ας πούμε. Είναι...
0: Στο Λος Άντζελες λες.
1: Για ποιο λες, για το SoFi. Για
0: το SoFi, στο Λος Άντζελες, ναι.
1: Έτσι μακρόστενο, είναι απίστευτο. Και μου κάνει και εντύπωση πώς δεν γίνει τελικό σε αυτό το γήπεδο. Άραξη. Αυτό ήθελα να πω, παιδιά. Μακάρι να έχουμε έτσι πολλούς αγώνες. Θα λέμε βαλίτσα. Σας ευχαριστώ και για τον χρόνο σας.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε. Το Μουντιάλ είναι γιορτή του ποδοσφαιρόφιλου, φίλε. Να μιλάμε ξεκάθαρα τώρα.
1: Είναι ωραίο αυτό να έχει 4 αγώνες την ημέρα. Οι ώρες είναι, εντάξει, εξωφρενικές τώρα.
0: Οι ώρες, εντάξει. Μην όταν μιλάμε για άλλη Ήπειρο, στην άλλη μεριά του πλανήτη συμβαίνουν αυτά. Πάλι καλά.
1: Αυτό και κάτι τελευταίο, παιδιά, να αφήσω και τη γραμμή.
0: Ναι.
1: Νομίζω, που δεν το θέλω βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι, η Αγγλία είναι outsider, δεν είναι outsider. Μ' ακούτε?
0: Μέσα ακούμε, ναι. Νομίζω ότι η Αγγλία δεν είναι outsider. Τι είναι, φαβορή?
1: Φαβορή δεν είναι σίγουρα, αλλά μήπως είναι και η χρονιά της, γιατί τις υπόλοιπες χρονιές πηγαίνανε it's coming home και θα τα πάρουμε.
0: Και τώρα, άμα θα περάσουν στα νοκάου και κάνουν μια πρόξηση, δεν θα φωνάζουν, κάτσε να δεις, στο λόγο.
1: Ναι, θα φωνάζουν,
0: ναι. Λοιπόν, έγινε, έλα, τα λέμε.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Γεια. Πάμε άλλη μια γράμμουλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σου, λέω μου.
0: Γεια.
2: Βλέπω τώρα λίγο το πρωινά τα πρωτοσέλιδα.
0: Ναι.
2: Ο Στάνιτς λέει σε Ρωσάσος. Τι δεν σου πέλει αυτός, γιατί δεν λέει...
0: Ποιος λέει, παιδί μου, ο...
2: Ένας της Λουντογκόρη έπαιζε και στην Ίντερ, νομίζω, ένας Στάνιτς. Μάρκο Στάνιτς.
0: Κάτσε, γιατί για την εφημερίδα που έχω εγώ τώρα μπροστά μου.
2: Τον πρωταθλητή.
0: Αν εσύ το διάβασε τον πρωταθλητή. Αυτόν τον Στάνιτς νομίζω τον είχα αναφέρει και εγώ πριν λίγες μέρες στην εκπομπή. Μισό λεπτό να το δω, να σου πω. Μέσο επιθετικό.
2: Ναι, είναι μέσο, είναι ακραίο.
0: Τη Λουντογκόρε. Ναι.
2: Επιθετικό
0: μέσο είναι, φίλε. Μεσοπιθετικό που παίζει και δεκάρι και παίζει και αριστερό εξτρέμ.
2: Γιατί
0: και ότι... είναι και καλή ηλικία, είναι 24 χρονών στα 25, Σέρβος.
2: Επειδή πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω και λόγω του Ταρέμι, δεν ξέρω και για...
0: Ο Ταρέμι έκανε δήλωση ότι δεν θέλει να φύγει.
2: Θα χρειαστεί και ένα συντερφόρ σίγουρα ο Ολυμπιακός.
0: Αν δεν γυρίσει πίσω ο Γιάρεμτσουκ, λες.
2: Εντάξει, λες τώρα για Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ, έτσι.
0: Κοίταξε, όχι, λέω ότι υπάρχει Ελκαμπή και Ταρέμι, σίγουρα. Έτσι.
2: Ναι, για τον Ταρέμι δεν το πολύ. Βλέπω τώρα, πιστεύω, εντάξει,
0: Δεν θέλω να φύγω. Είπε ο ίδιος πριν κάνα δύο μέρες.
2: Ξέρω εγώ με την Λίμπαρη, αυτό το λέω.
0: Πάντως οι Ουκρανοί χτες, μια και είμαι στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, λένε ότι γράφανε χτες στην Ουκρανία ένα site εκεί από τα μεγάλα που έχουν ότι ο Γιάρεμσουκ θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, εντάξει. Λες ότι θα φύγει ο Ταρεμή.
0: Δεν λέω ότι θα φύγει ο Ταρεμή. Λέω ότι για τον Ταρεμή σου λέω ότι είδα δήλωσή του χτες προχτές που έλεγε ότι είμαι στον Ολυμπιακό, μένω στον Ολυμπιακό και τώρα βλέπω ότι και στην Ουκρανία λένε ότι ο Γιάρεμσουκ επιστρέφει και μένει στον Ολυμπιακό. Άρα, άμα είναι ο Γιάρεμσουκ, ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή, τώρα λίγο δύσκολο, δεν είναι για το Στάνιτς.
2: Όχι, ναι. Έχεις δίκιο. Για αυτόν τον Σμαϊλόβιτς φαίνεται έτσι και το σκάρι.
0: Το στόπερ, ναι.
2: Αυτός είναι αριστεροποδαρός. Νομίζω, λογικά, αφού από εκεί έχεις ρέτσο, έχεις...
0: Ξέρω σίγουρα ότι είναι στόπερ. Ψέματα θα σου πω, τίποτα άλλο.
2: Γιατί περισσότερο στο μπάσκετ το βλέπω έτσι πιο έτοιμο το έργο, ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω εκεί στη θέση του Πίτερς θα χρειαστεί έναν πιο αθλητικό ψηλό. Αλλά εντάξει, να έχει και ένα.
0: Στο μπάσκετ δεν είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Στο μπάσκετ του Ολυμπιακού τώρα, ειδικά που έχει κλείσει τους δύο γκάρτ, τώρα ένας αντιπίτερς είναι και έχει κλείσει, ναι. Αυτό είναι.
2: Ναι, και μου έκανε εντύπωση κάτι που στην αρχή της εκπομπής.
0: Ναι.
2: Νομίζω ένας φίλος Αγγιτζής πήρε και λέει η κουβέντα του ήταν ότι ξέρω εγώ για το μπάσκετ. Λέει ο Ολυμπιακός λέει έχει 48 πόσα έχει λέει στο ποδόσφαιρο.
0: Για το μπάσκετ είπε για τα πρωταθλήματα, ναι.
2: Ναι, λέει έχει 48 λέει στο ποδόσφαιρο λέει. Οπότε λέει για ποιο πράγμα να μιλήσουμε ξέρω εγώ για αυτό. Δηλαδή να μην μιλήσουμε ότι πήρε τη Γυρολίγκα. Να μην πούμε ότι ξέρω εγώ έκανα μια μεγάλη επιτυχία, ότι πήρε το πρωτάθλημα, ότι πήρε τη Γυρολίγκα. Δηλαδή με το σκεπτικό του φιλού και στο handball η ΑΕΚ είναι πλέον κάτω από τον Ολυμπιακό. Άρα δεν πρέπει να μιλάμε ούτε για αν πάρει ξέρω εγώ κάνει μια επιτυχία η ΑΕΚ στο μπάσκετ, πάρει μια Γυρολίγκα, δεν πρέπει να μιλάμε. Έχει, ο Παναθηναϊκός ξέρω εγώ έχει 40 τόσα ή έχει περισσότερες Γυρολίγκες. Αυτά τα σκεπτικά ρε παιδιά. Και κάνουν κακό περισσότερο, πιστεύω εσύ είσαι πιο λογικός από ό,τι σ' ακούω. Αρκετά χρόνια που κάνεις εκπομπή. Δηλαδή είναι κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι, ξέρεις, ήταν από την αρχή ρε παιδάκι μου ότι θα το μηδενίσουμε. Ενώ στην αρχή λέγανε, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ, θα πάει, ξέρω εγώ, καλά ότι πάει για φέτος το Final Four στην Αθήνα. Και μετά ξαφνικά... Μια στροφή 360 μοιρών, ξέρεις, και λες τι έγινε τώρα ρε φίλε, δηλαδή πώς έγινε ξαφνικά, μηδενίζουν όλα, βλέπεις έφυγε ο Αταμάν, άρα πώς, γιατί φεύγει ο Αταμάν, άμα ήταν επιτυχημένος, εγώ πιστεύω, φεύγει και ο Σόρτ, φεύγουν δηλαδή κάποιοι παίχτες αρκετοί, άρα με τον Μπουφάρδιο Μπράντοβιτς θα έρθουν παίχτες καινούργοι, θα έρθουν, αλλάζουν πράγματα, έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, κοίταξε, μην φαντάζεσαι ότι θα γίνει ξύλο μακεράψιμο. Αλλά ότι δεν ήταν πετυχημένη η χρονιά για τον Παναθηναϊκό δεν ήταν. Τώρα τι να λέμε, πίσω από το δάχτυλο μας αγκριστούμε.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω. Απλά το πρώτο ή το δεύτερο τηλέφωνο ήταν ένας φίλος Αγγλής. Άρα δεν πρέπει να μιλάει η ΑΕΚ για κανένα άθλημα. Γιατί και στο handball, μέσα από το 17 που ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, και μην μου πει για ξινή και τα λοιπά, έτσι, για να μην λέμε Πανιόνιο Τσιπίτα ή Παναθηναϊκό, πώς λεγόταν φέτος Άκτο.
0: Όχι, άλλο στους χορηγούς. Είναι άλλο χορηγός. Άλλο χορηγός και άλλο να. Αλλά εγώ δεν μπαίνω στο φίλο και σε τώρα εντάξει, ρουχάρι
2: μέσα. Σε μια 9 ετία περίπου, ο Ολυμπιακός πέρασε την ΑΕΚ σε τρόπαια. Και σε πρωτάθληματα και σε κύπελα και σε σούπερ κάπ και σε όλα.
0: Έγινε, φίλε.
2: Να σε καλά, βέβαια.
0: Καλημέρα, γεια. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διαλυμάνι και 20.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς
7: και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία.

0: αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Κατά τη διάρκεια του break είχαμε γκολ της Αυστρίας. Άνοιξε το σκορ απέναντι στην Αυστρία με τον Σμιντ στο 21. Η Αυστρία προηγείται της Ιορδανίας λοιπόν στο παιχνίδι που διεξάγεται τούτη την ώρα για το παγκόσμιο κύπελο. Αυστρία-Ιορδανία 1-0. 2-10-95-79-283 4-5 και 6. 3-4 και 5. Ναι. 5-59, 2-83-84-85. Άμα δεν μπορείς το πίσω, γράφησε το. Αυτό που λένε. Να σου απαντήσω εγώ γιατί, ρε φιλέ. Γιατί νομίζω ότι είμαστε όλοι σαν τα μούτρα του. Γι' αυτό το νομίζει. Και εσύ μαζί που μου τα γράφεις και μου τα στέλνεις. Λοιπόν, έλα, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Βαγγέλη
7: μου. Ο φίλος μου, κύριος Ανδρέας.
8: Κύριος Ανδρέας, πέχω να πάρω και σε ακούσει η νύχη που μπει στο Rooms, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσω, δεν τυχαίνει. Έχω να πάρω ένα μήνα σκεδόν, σε πάρω, Βαγγέλη.
7: Τι κάνεις, φίλε?
8: Μαγγελάκι μου, καλά. Εδώ σπίτι, αλλαγμένος, βλέπω τους αγώνες του παγκόσμιου εκεί πέρα.
7: Ναι.
8: Καλά πάμε.
7: Εντάξει, ωραία. Υγεία να υπάρχει πάνω απ' όλα, κύριε Ανδρέα.
8: Υγεία, Βαγγέλη, θα σου κάνω. Υγεία. Και τίποτα άλλο πρέπει να τα ακούω.
7: Τίποτα.
8: Εσένα και γνιά σου καλά, εσύ καλά.
7: Δόξα τω Θεώ που λέμε και εμείς χριστιανοί, καλά είμαστε.
8: Με ποιον είσαι δίπλα με τον Παναγιώτη το Ρήρο?
7: Όχι, με τον Γιώργο του Γιάννη.
8: Να του πεις καλή μέση Γιώργο του Γιάννη, αλλά και μέρος του το
7: κύριο. Έχεις και από αυτόν, έχεις και από αυτόν.
8: Τι κάνεις, Βαγγέλη μου?
7: Εδώ, τα δικά μου, άσε με εμένα. Εμένα με ακούς, για πες εσύ.
8: Δεν βλέπεις, Βαγγέλη, να σας άκουσα και που λένε οι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού.
7: Ναι.
8: Είμαστε κοντά στον Ντιέν Καμαρά, ε.
7: Νομίζω, κύριε Ανδρέα, ότι μόνο το τυπικό μένει, δηλαδή τα υπογεγραμμένα συμβόλαια και τα λοιπά έχει κλείσει αυτός, ναι.
8: Έχει κλείσει, ε. Το είπε το ναι, δηλαδή.
7: Ναι, δεν σου λέω ότι μένουν νομίζω μόνο τα τυπικά.
8: Ναι. Δεν μου λες, Βαγγέλη, αυτό εντάξει το παίρνουμε. Με το Τσάπερα τι γίνεται, ρε φίλε, να το ρίξει
7: πάλι. Νομίζω ότι και αυτό είναι μια υπόθεση η οποία τις επόμενες μέρες θα έχει τελειώσει οριστικά. Ενδεχομένως και μέσα στη βδομάδα.
8: Δεν μου λες, με το Ματίας Γέρσερ προχωράει η υπόθεση, πάει με καλά.
7: Εκεί νομίζω ότι περιμένει. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την κίνησή του και περιμένει, διότι δεν είναι εύκολη υπόθεση.
8: Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πάντως υπάρχουν πιθανότητες.
7: Βέβαια, υπάρχουν, γιατί είναι και συμπατριώτης του coach και αυτό είναι το όπλο.
8: Σε περίπτωση που δεν πάρουμε το Γέρσερ,
7: έχουν και άλλους παίχτες στη λίστα.
8: Ένας από αυτούς πρέπει να είναι ένας Άγγλος με στην Αγγλία που το διάβασε στο όνομα του. Μουσαλά κάποιος εντανακτηρίζει.
7: Ναι. Νομίζω γράφεται και ένας κάπως... γράφεται και ένας άλλος, ένας Ισπανός της Τζιρόνα, ο Ιβάν Μαρτίν.
8: Ιβάν Μαρτίν. Ιβάν Μαρτίν είναι εντανακτηρίζει με τον Έθεο Γκέρτσαν.
7: Κεντρικός μέσος είναι και αυτός.
8: Ναι. Δώσε τους κάτι, Ευαγγέλη, για να κλείσω το χωρίς, να μην καθαρούμε κανένα. Διάβασα εχθές Sport Day, δεν είναι Sport Day, ήταν. Με το Ράτσο δεν διαψεύδε χαλάει η μεταγραφή ή

0: τα είναι, αμφιλή. Στον δεύτερο σκοτιστό, το πρωτοσκάρι του βελικού του ελβετικού πρωταθλήματος, ναι, να πάρουμε.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι τις τελευταίες μέρες, δεν έχω διαβάσει γι' αυτόν.
0: Πάμε να το πάρουμε και στον δεύτερο.
1: Σίγουρα 100% αφού τώρα τι ούσε, σέντερφορ ουσιαστικό.
0: Αν δεν είναι αυτό, θα είναι κάποιο άλλο.
1: Ουσιαστικά με τον Ντετέι έχει μείνει τώρα. Ο Ντέστερ δεν θα πρέπει να έχει προετοιμασία, έχει πρόβλημα.
0: Ο Σιδέσιο
1: πουλήθηκε. Ο Πάντοβιτς θα πάει.
0: Ο Πάντοβιτς θα δοθεί ιδανικό. Δεν μου λε πόσε μεταγραφέ θα γίνονται. Καμάρα έρχεται. Πόσε μεταγραφέ θα γίνουν.
1: Πόσε μεταγραφέ θα γίνουν στον Παναθηναϊκό.
0: 6-7.
1: Όχι, παραπάνω. 10-12.
0: Θα ρωτήσω με το Βαντόγγελε το στόπερ της Αλοσπόρ, πάμε καλά είπατε δηλαδή.
1: Όχι, εκεί πέρα υπήρχε μια αρνητική απάντηση, δεν ξέρω τώρα αν είχε επανέλθει ο Παναθηναϊκός.
0: Πάντως υπάρχουν πάντως εναλλακτικές λύσεις.
1: Κύριε Αντρέα, υπάρχουν πολλοί, απλά δεν τα ξέρουμε όλα εμείς. Χτυπάει σε διάφορα με τον Παναθηναϊκός, είναι κάποια ονόματα που έχουν γραφτεί, είναι κάποια που δεν έχουν γραφτεί. Είναι πάντως το φούλο σχεδιασμό και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Ενδεχομένως με τον Καμαρά από σήμερα.
0: Ο Μπατιάς, ο Καμαρά έχει τα αύριο Αθήνα, έτσι λένε.
1: Ο Ετιέν Καμαρά.
0: Ναι, ο Ετιέν Καμαρά έχει τα αύριο Αθήνα, έτσι διάβαζα.
1: Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, από τη στιγμή που συμφώνησε, θέμα χρόνου είναι τώρα, ναι.
0: Θα έρθει και αυτή την Αθήνα. Δεν μπορείς, είναι καλός παίξης, ρε Φαγγέ.
1: Ο Καμαρά.
0: Ναι. Είναι λίγο στο ελληνικό πρωτάθλημα, έκανε... Είχε μπόλικη σεζόν έκανε.
1: Κάνει καλές χρονιές, είναι καλός παίκτης, ναι. Έχει πολύ ταχυδυναμικό, είναι γρήγορος.
0: Είναι
1: τρεχαντήρι, δηλαδή για τα χάφη εκεί που...
0: Ναι. Ο Τσιριβέκια δεν φεύγει, φαντάζομαι.
1: Με τα υπάρχοντα δεδομένα, όχι, δεν φεύγει, μένει ως εναλλακτική λύση.
0: Με τον Μπαγκασέτα τι γίνεται, δεν θα γίνει τα μήνυμα.
1: Ο Μπαγκασέτας πιστεύω ότι στο τέλος θα φύγει. Είναι στο θέμα αναζήτησης της ομάδας.
0: Είναι δηλαδή, να το βρεθεί. Έγινε Βαγγελή μου, είσαι κάτι τώρα,
1: ναι. Έγινε κύριε Αντρέα μου.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα μετά.
1: Εγώ φιλέ.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη μου.
1: Γεια, γεια.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά μου, κύριε Αντρέα.
1: Γεια.
0: Να σε καλά, καλά πρωί, ένα φιλάκι.
1: Λοιπόν... Καλημέρα, λέει από Κατεχάκη που δεν γίνεται τίποτα. Ο φίλος μας ο Φίλιππος. Βαγγέλη, καλημέρα. Πώς βλέπεις αυτές τις δύο επιλογές? Καλή συνέχεια, καλό Μουντιάλ. Επιλογές, τι είναι επιλογές έχεις κάνει? Νικητής διοργάνωσης Ολλανδία. Προημιτελικά Νορβηγία. Εντάξει. Το βλέπω. Θα φάνηκε στην πορεία του τουρνουά. Γιώργη, διαβάζω μηνύματα μέχρι να πέσει το χαλί δίπλα. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Γίγαντα του Μουντιάλ για τους ποδοσφαιρόφιλους είναι σαν το Πάσχα της γιαγιάδες, την αγάπη μου. Τι είναι, Γιώργο, μόνο που δεν περνάει δίσκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πριν μια εβδομάδα έφτιαχναν τα παιδιά στο After Radio. Λέει την καλύτερη δεκάδα όλων των εποχών στο Μουντιάλ. Δεν έβαλα μέσα τον Μπελέ και βγήκε στο καπάκι ο Φούρναρης και φώναζε γιατί έβαλα μέσα, λέει, τον Μαραντόνα και όχι τον Μπελέ. Ειλικρινά έκλαψα από τα γέλια. Και εγώ την έκανα τη λίστα του Μαραντόνα, θα βάζα και δεν θα βάζα τον Μπελέ. Έτσι για τον πάνω που με ακούει τώρα. Να τον πριζώσω. Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τελευταίο μήρο.
2: Από τον Sky 100,3.
3: Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της συμφωνίας αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Προβλέπει μεταξύ άλλων παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα άστενα του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης στην περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα ενώ αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
15: Προσλαμβάνεστε.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ακολουθεί διαφημιστική. Μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
19: Στο Telecom Center Athens.
18: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09.
19: Στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Δεν έχει σημασία, ρε φίλε, που ρώταγε τα ίδια το Δασίλα χτες ο κύριος Ανδρέας, αφού η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Το είναι γνωστό αυτό. Θέλει να τα τσεκάρει ο άνθρωπος. Τι πειράζει που ρώταγε τα ίδια. Κύριε Ανδρέας είναι αυτός. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Καλημέρα και στους καινούριους εισαγωγικά. Εσάς που ξυπνάτε και στέλνετε τις καλημέρες σας. Εσάς που ξυπνάτε και συντονίζετε, μπαίνετε στο αυτοκίνητο για την εργασία σας. Καλή δύναμη στο πρωινό της Τετάρτης. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον αγωνιστή. Ωραίο είναι αυτό που στέλνεις, Παναγιώτη. Μακάρι να ήταν έτσι. Λοιπόν, ο φίλος εδώ λέει: Καλημέρα, Βαγγέλη Γιάννης από Κρέστενα. Αγαπημένος κύριος Ανδρέας, μου έλειψες πολύ, του στέλνω την αγάπη μου, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο κύριος Ανδρέας θα μπορούσε να είναι ο Θείος Αριστίδης. Απλά παίρνει πρωί-πρωί και έχει ξεσουρώσει. Μας έχει τρελάνει, λέει. Μας έχει καταστρέψει ο Τζουβέλλας. Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Άστο, φίλε, άστο. Άστο με τον Τζούβι, άστο. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ, λέει ο Τάκης. Την καλημέρα μου από το θερμότορα Καρνανίας. Στέλνει ο Χριστάρας σε μένα και στο Γιώργο. Την αγάπη μου, φιλαράκο. Να είσαι καλά. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα μόνο στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Ως τις 19 Ιουλίου απολαύστε Football Experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες 3 μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται το Σάββατο 20 του μήνα από 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Παρέα με Σταύρο Χοντροθύμιο και Νίκο Ράλη και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Ένα ισχυωτικό μαλλιόν Ρόνσον, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο από ένα τεμάχιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης που βρίσκονται εκεί στο Athens Metro Mall. Να είστε εκεί. Αφού σας ενημερώσω ότι το Αυστρία η Ορδανία παραμένει στο 1-0 υπέρ των Αυστριακών όπως έχει διαμορφωθεί από το 21ο λεπτό και είμαστε πλέον στο 38. Πάμε να δούμε τι μας περιμένει από αθλητικές μεταδόσεις την σημερινή ημέρα. Έχουμε λοιπόν 8 η ώρα το απόγευμα, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Όλα είναι για το Μουντιάλ τα παιχνίδια που σας λέω, στην ΕΡΤΙΟ. 11 η ώρα το βράδυ, Αγγλία, Κροατία, επίσης στην ΕΡΤΙΟ. 2 η ώρα τα ξημερώματα, Γκάνα, Παναμάς, επίσης στην ΕΡΤΙΟ. Και αύριο το πρωί στις 5, θα δούμε το δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή δηλαδή, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, στην ΕΡΤ 1. Αυτά είναι για σήμερα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πλην Μουντιάλ από παιχνίδια, απολύτως τίποτα. Και όπως λέει εδώ και ένας φίλος, Βαγγέλη, καλημέρα. Χθες τελικά δεν έδειχνε ούτε Μπαντάλωνα Βαλένθια, ούτε Μπαρτσελόνα Βαλένθια. Είχε περάσει με 3-0 η Βαλένθια. Τζάμπα η διαφωνία χθες, λέει ο Ηλίας. Κάτι τέτοιο, μωρό, Μαγελία.

Βλέπω τώρα τους Αυστριακούς και έτσι, επειδή το έχω διαβάσει, ας πούμε, υπάρχει μια τρομερή ιστορία με τον Μότσαρτ των γηπέδων, όπως τον έλεγαν, τον Ματίας Ζίντελαρτ. Ήταν ένας υπερποδοσφαιριστής, υπερπαίχτης, ο οποίος αγωνιζόταν τη δεκαετία του 30, Αυστριακός, όπως είπα και πριν, στην περίφημη Wunder Team. Η Wunder Team, η Εθνική Αυστρίας τότε, ήταν μια σπουδαία ομαδάρα από ό,τι αναφέρεται και από ό,τι διαβάζουμε στα βιβλία. Όπου δυστυχώς όμως το 1938, που ουσιαστικά με την ναζιστική Γερμανία η Αυστρία έγινε ένα, αυτή η ομάδα καταστράφηκε και ο Ζίντελαρ, ο οποίος ήταν ένας υπερπαίχτης που, από ό,τι λένε οι συγγραφείς εκείνης της εποχής, είχε τρομερή αίσθηση του γκολ με 600 τέρματα και σε 700 εμφανίσεις. Πολλοί Αυστριακοί διεθνείς αναγκάστηκαν, υποχρεώθηκαν τότε να παίξουν με την Γερμανία, για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε. Ο Ζίντελαρ λοιπόν ήταν από αυτούς που αρνήθηκαν να παίξει με τη Γερμανία και το αποτέλεσμα ήταν λίγο καιρό μετά, το 1939, να βρεθεί νεκρός στο σπίτι του μαζί με, με τη γυναίκα του. Έτσι. Αυτά συνέβαιναν τη δεκαετία του 30 και με αφορμή λέω τώρα, επειδή βλέπω το παιχνίδι της Αυστρίας απέναντι στους Ιορδανούς που προηγούνται με ένα 0.

Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα και σε όλο το Sport FM. Λέω ο Γιώργος ο Παναθηναϊκάκιας. Ο Μέση έριξε τρία στο γιο του Ζιντάν, ο Ζιντάν δεν το χάρηκε. Είμαστε στο αμάξι, σας ακούμε, ευχαριστούμε για την παρέα. Γιώργος, Σπύρος και Σοφία. Ο Γιώργος είναι ο μπαμπάς, ο Σπύρος είναι ο γιος και η Σοφία είναι η κόρη. Την αγάπη μου, την αγάπη μου, την αγάπη μου, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργα, σε εσένα και στα διαμαντάκια σου. Καλημέρα Βαγγέλη και στην παρέα. Την ισιωτική μαλλιόνα, αν την κερδίσω, λέει, θα την κάνω δώρο, λέει ο Κώστας. Όχι, κράτησε την εσύ. Γυναίκες δεν έχει σπίτι. Ε, δεν έχει γυναίκες σπίτι.

0: Για το Στάινς που μας έλεγε πριν ο φίλος του Ολυμπιακού που βγήκε τελευταίος στις 7.30, βλέπω εδώ τώρα στο Sport FM ένα δημοσίευμα που επικαλείται βέβαια το ρεπορτάζ του Κώστα του Νικολακόπουλου από τον πρωταθλητή, που λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση για το Στάινς. Είναι επιθετικός της Λουντογκόρετς, Σέρβος μεσοεπιθετικός. Είπαμε, παίζει δεκάρι και αριστερό εξτρέμ. Και λέγεται ότι η προσφορά του Ολυμπιακού είναι κοντά στα 6 εκατομμύρια. Όμως οι Βούλγαροι της Λουντογκόρετς αξιώνουν ένα ποσό που πλησιάζει τα 9 με 10 εκατομμύρια για το μεσοπιθετικό, ο οποίος τη χρονιά που μας πέρασε σημείωσε 16 γκολ και είχε 13 ασίστ. Πολύ καλή η συγκομιδή του Στάινς. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για την τελική ευθεία.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πού πας καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
17: Πάμε Cherry Park.
16: Ναι!
17: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
16: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
17: Cherry Park. The place of happiness.
18: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τελευταία ενότητα της εκπομπής στα 49 λεπτά μετά τις 7. Και πριν πούμε οτιδήποτε, αγαπητέ Γιώργο, λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για ως 320.000 ευρώ μετρητά για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και Σάββατο για ως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, παίξε υπεύθυνα. Για κάποιο λόγο δεν διαβάζει το χθεσινό μου μήνυμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Μάριος, που έλεγε χτες. Θα το διαβάσω σήμερα. Προσπαθεί πόση ώρα κούλης να παίξει το My Generation και όλο τον αφήνει. Κούλη, βάστα. Καλημέρα, Μάριος, Λομπάπλη, κανέρα. Ορίστε. Τώρα είμαστε κομπλέ, Μαρία. Εγώ έχω, λέει, και μια γκονούλα τρέλα, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Να τη χαίρεσαι, Κωστάρα μου, να τη χαίρεσαι. Τι καλύτερο από τα παιδάκια. Καλημέρα, λέει. Τα διαμαντάκια είναι παδοτινά, ακούω, λέει. Λόγω αυτών που λες, λέει, για τους Αυστριακούς. Ξέρεις ότι αστείευω, φίλε, να σε καλά, καλημέρα. Γεια σου πάνω μου. Τι σκοτία, τι κατάρτι Ελλάδα. Τώρα σε ακούμε, λέει, και από τη Σιγκαπούρη, λόγω εργασίας. Πολλές καλημέρες και χαιρετισμούς, λέει ο Λάμπης. Πώς βρέθηκες εκεί, ρε? Πώς βρέθηκες από τη σκοτία στη Σιγκαπούρη? Γεια σου, ρε Λάμπη. Να σε καλά, ρε φίλε. Προσπαθούσαν τα παιδιά να το εξηγήσουν ότι ο Πελέ, λέει, έπαιζε ποδόσφαιρο άλλων εποχών και ο Μαραντόνα είναι ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών που είδαν ποτέ στην σύγχρονη εποχή. Φώναζε, μα γιατί ποιο είναι ο Μαραντόνα, λέει, για το φούρναρι που λένε για χτες το βράδυ. Μάλιστα. Εντάξει, ο Πάνος όταν υποστηρίζει κάτι, το υποστηρίζει μέχρι εκεί που πάει. Βαγγέλη, ποια είναι η άποψή σου, λέει, για την ενδεχόμενη επιστροφή ο Μπράντοβιτς? Ονειρικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η άποψή μου σε μια πρόταση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άξιζε το ξύπνημα στις 4 για τον καλύτερο όλων των εποχών, λέει ο Χρήστος από το Γαλάτζι, αναφερόμενος φυσικά στο Μέση. Βαγγέλη, όντως 20 ομάδες από την Ευρώπη στο Μουντιάλ θα ήταν μια δίκαιη κατανομή, νομίζω. Μέση θρύλος, αλλά κάπου όπα 38 πήγε με το ζόρι να παίξει Μουντιάλ όπως και ο Κριστιανό. Ποιο ζόρι, ρε, εδώ του το κάνει πλάκα. Θα βάλει κάτι τρίκ πλάκα. Μου κάνει, τι με το ζόρι να παίξει? Αφού βαστάνε αυτοί, παίζουν κανονικά. Δεν είναι χάρη, του κάνουν. Και αυτό και ο Κριστιανό, αφού είναι υπεράνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε και το θέμα το οποίο περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον προπονητή στον ΠΑΟΚ, έτσι. Με την εξέλιξη και το οριστικό φινάλε που υπήρχε με τον Λουτσέσκου. Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι ο Μαρίνο Πούσιτς θα είναι ο αντικαταστάτης του. Ο Ολλανδοκράτης προπονητής, ο οποίος εργαζόταν στην Αλ Τζαζίρα και έφυγε πριν από λίγες μέρες, αποχώρησε πριν από λίγες μέρες. Να πω πάντως εγώ εδώ ότι ακόμα δεν υπάρχει, δεν έχει βγει και επίσημη ανακοίνωση. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος από τον ΠΑΟΚ για την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Ρασβάν, φαντάζομαι ότι αυτό είναι τυπικό. Και η αλήθεια βέβαια είναι ότι είχα παρατηρήσει στον τελικό του κυπέλλου που είχε χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Όφη. Ότι όταν πέρναγαν από εκεί από τα μετάλλια, ήταν φυσικά, ξέρετε, ότι είναι και κάποια από τις διοικήσεις των ομάδων. Και από τον ΠΑΟΚ ήταν η Κοντζάρεβα, το δεξιχέρι του Σαββίδη. Και είχα παρατηρήσει ότι ο μόνος με τον οποίο δεν αντάλλαξε χειραψία τότε η Κοντζάρεβα, είχε ανταλλάξει χειραψία με όλους τους παίχτες και το επιτελείο του ΠΑΟΚ, με το μόνο που δεν αντάλλαξε χειραψία τότε ήταν με τον Ρασβάν τον Λουτσέσκου. Και το είχα πει ότι κακό σημάδι αυτό. Και αποδείχθηκε τελικά ότι υπήρχαν διαφορές εκεί. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Ελπίζω ο Κριστιανό να το σηκώσει, λέει ο Λευτέρης από τη Γερμανία.

Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Αυστρία, Ιορδανία είναι στο 1-0. Προηγούνται οι Αυστριακοί με τον γκολ του Σμιντ στο 20 λεπτό. Ένας φίλος εδώ μου στέλνει μήνυμα πιο κάτω, τύπα ότι η Αυστρία προηγείται τη Αυστρία. Έλα μωρέ τώρα και εσύ. Εντάξει, τώρα και εσύ. Δεν σαρδάμι είναι αυτά. Σκοπός να κάνουμε κανένα σαρδάμι να γελάει ο κόσμος. Τώρα τα Αυστρία-Αυστρία τι να λέει, δεν είναι να πει κάτι. Καλημέρα, έχουμε κανένα νέο ποδοσφαιρικό για ΠΑΟΚ και για μπάσκετ. Βαγγέλης ΠΑΟΚ, κανένα βεσολή και το ξέρει, Βαγγέλη, και είπα για τον ΠΑΟΚ πριν διαβάσει το μήνυμά σου. Τι νέο, άμα δεν κλείσει ο προπονητής, πώς θα έχει νέα. Στο μπάσκετ γίνεται, υπάρχει κινητικότητα και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ανακοινώσει και άλλους παίχτες. Για το ποδόσφαιρο θα πρέπει να περιμένουμε να έχει το νέο προπονητή. Καλημέρα, λέει. Ποιος πούσεις, ρε. Κλάμα, λέει ο Θοδωρής στο ΠΑΟΚ. Σταμάτα, μωρή. Εσύ, άμα τον είδες ακόμα, πρέπει να το δούμε τον άνθρωπο. Περπατάει, ρε Βαγγελάρα, ο Μέση με το ζόρι να παίξουν έξω μουντιάλ. Αυτό έγραψα, να κάνω ρεκόρ. Είναι ματαιότητα, λέει, ταπεινή γνώμη. Εντάξει, ρε φίλε, δεν νομίζω ότι είναι σκανδαλώδη, ας πούμε, ότι τους κάνουν χάρη. Βαστάνε τα παιδιά. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή είναι ο ένας 38 και άλλος 39, 40, πόσο είναι 41. Δεν το βλέπω έτσι εγώ. Δεν το βλέπω ότι τους κάνουν χάρη. Ασφαλώς και ο Μέση δεν έχει τα τρεξίματα που είχε. Αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν μπορεί να έχει τα τρεξίματα που είχε στα 25, στα 38, 39. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι σε σύγκριση και με τους υπόλοιπους στις ομάδες τους, παραμένουν κομβικοί. Αυτό κάτι σημαίνει. Το γεγονός ότι παραμένουν κομβικοί και κρίνουν και πολλά παιχνίδια. Το άλλο έβαλε χθες χατρίκ τώρα. Τι είναι, σπαθιά να καταπιεί, τι άλλο να κάνει δηλαδή.

Και να πούμε κιόλας ότι αφού λέμε για τους παλιούς, να πούμε και για τον νέο, τον Erling Haaland, ο οποίος και αυτός το βράδυ την έκανε τη δουλίτσα του στο 4-1 απέναντι στο Ιράκ, σημείωσε δύο παστίλια και έτσι ανέβηκε και η Νορβηγία που είναι στον ίδιο όμιλο, πήγε στους 3 βαθμούς μαζί με τη Γαλλία, που και η Γαλλία ανοίξε τη Σενεγάλη χθες το βράδυ και αυτοί οι δύο είναι που οδηγούν το γκρουπ το συγκεκριμένο.

0: Δεν έχουμε κάτι γι' αυτό να απαντήσω και να φύγω σιγά σιγά. Μου έχει ξαναρθεί κι άλλο μήνυμα, είναι το δεύτερο που μου έρχεται, σχετικά με το ΣΕΦ και με την έδρα του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα τη σεζόν που δεν θα είναι έτοιμο το στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Και αυτό που έχει ακουστεί με τη Σανέλα Αρένα τη ΑΕΚ, με ρωτάει ο φίλος. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι με την έδρα τη ΑΕΚ. Να περιμένουμε όμως. Πάντως στον Ολυμπιακό ακούγεται ότι αν δεν καταφέρει ο Ολυμπιακός να παίξει κάπου εδώ στην Αττική, που νομίζω ότι μόνο στο γήπεδο της ΑΕΚ ελπίζει, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν αξιόλογες πιθανότητες, γιατί ακόμη και αν πει η ΑΕΚ να του δώσει το γήπεδο, το θέμα με τον κόσμο θα είναι πολύ περίεργο. Τότε θα στραφεί στη λύση του Ηρακλείου, στα δύο ωράκια της Κρήτης. Έτσι λέγεται για τον Ολυμπιακό και για τις υποχρεώσεις του το φθινόπωρο, που δεν θα είναι έτοιμο ακόμα το στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Βαγγέλη Ντι Μαρία έπαιξε μισή ώρα σε όλο το Μουντιάλ του Κατάρ, λέει, και τον είδαμε πόσο κομικός ήταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Βρήκε ο Γερομέση, λέει, την πεθαμένη Αλγερία. Ναι, μωρέ, ναι. Σαν τον Διέγο, λέει, που ήταν θεότητα οδής. Ο ήρωας στον παιδικό μας χρόνο, Μουντιάλ 86 ήταν το Μουντιάλ της ζωής μας. Ναι, για μας, για τη δική μας ηλικία, ναι. Και πριν, αν θα άκουγες την εκπομπή που με ρώτησαν αν είναι ο κορυφαίος ο Μέση όλων των εποχών, είπα ότι ο κορυφαίος για μένα όλων των εποχών είναι ο Μαραντόνα. Έτσι. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, λατρεμένα μου παιδιά, Παναγιώτη Κεφαλά, καλημέρα σε όλους. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον Τζορτζ Γιαννίση που ήταν στη τεχνική μουσική επιμέλεια κτλ. Έρχεται ο Παναγιώτης με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές Και οι υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
13: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Σαρωτική πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο για την κάτοχο Αργεντινή που νίκησε 3-0 την Αλγερία με hat-trick του Μέση για τον 10ο όμιλο, ενώ για το ίδιο γκρουπ στο ημίχρονο Αυστρία-Ιορδανία 1-0. Για την πρώτη αγωνιστική του 1ου ομίλου η Γαλλία επικράτησε 3-1 της Σενεγάλης και η Νορβηγία 4-1 του Ιράκ. Ο Μαρίνο Πούσιτς που έμεινε ελεύθερος από την Αλτζαζίρα φαίνεται ότι έχει το προβάδισμα για την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Μέσα στις επόμενες ώρες η οριστική απόφαση για τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Παράταση για σήμερα πήρε η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο προπονητή. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν μαζί, πάμε Παναθηναϊκέ. Το πρώτο μήνυμα του Γιάκομ Νίστρουπ στους φίλους της ομάδας μέσω βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ. Ως το τέλος της εβδομάδας οι εξελίξεις για τον μέσο της Αρλιρουά Ετιέν Καμαρά. Προχωρημένες και οι επαφές με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για τον νέο δανεισμό του Τσάβες με όψιον αγοράς. Σε διαπραγματεύσεις με τη Σάντεφιόρντ για την απόκτηση του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμάιλοβιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Νέα σενάρια στην Πορτογαλία για τον τερματοφύλακα της Ρίο Αβε Μίστα και τον συμπαίκτη του Βρουσάη. Όχι των Ερυθρόλευκων σε πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ της Λανς για τον Μπιανκόν, δεδομένου ότι η γαλλική ομάδα θα επανέλθει. Διαψεύδεται από το περιβάλλον της ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για τον μαροκινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Φουλάρι για να κλείσει τα μέτωπα του στόπερ και του Χάφι Ένωση. Πλήθος κόσμου βρέθηκε και χθες έξω από την Allwyn Arena για να δει από κοντά και να φωτογραφηθεί με το τρόπαιο του πρωταθλητή. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Σύμφωνα με τη σερβική Mozart Sport, οι πράσινοι έχουν καταθέσει στον 66χρονο τεχνικό πρόταση για τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑ Ελνόβι Μπεταχιλιάς Νταβέλη στην επομένη των επεισοδίων που έγιναν χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του. Μεταξύ άλλων έκανε λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του και πρόσθεσε: «Θα τολμήσω να καταγγείλω ότι ένας από τους βασικούς λόγους του υποβιβασμού είναι η εγκληματική οργάνωση που έχει ασκήσει όλες τις μορφές της βίας στον οργανισμό». Την πρώτη θέση στο επικοντό του Golden Spike της Ωστράβα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Ολυμπιονίκης του Παρισιού είχε καλύτερο άλμα στα 5.82. Επόμενος αγώνας στο Diamond Link της Ντόχα την ερχόμενη Παρασκευή. Εποχή Ρούμπεν Αμορίν και επίσημα στη Μίλαν. Οι Ρωσονέροι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Πορτογαλίας θα αποτελέσει μετά το τέλος των υποχρεώσεων στο παγκόσμιο κύπελο ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 52χρονος Ισπανός προπονητής δεν προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει τέλος Ιουλίου, ακόμη και αν οι Ήβηρες φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί. Έθριος καιρός με πιθανές βροχές σήμερα στην Αττική, στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα.
15: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 8 μετά τις 8, Big Win Sport FM 94,6 και ξεκινά η εκπομπή ή από εδώ. Οπα!
1: Ορίστε,
0: οπα!
1: Ορίστε.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Γιώργος Γιαννίσης.
1: Μου
0: φάνεται στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές μέχρι τις 10. Με παιχνίδι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για το παγκόσμιο κύπελο. Αυστρία, Ιορδανία, Μαρία 1-0 με γκολ
1: του ημιχρόνιο.
0: Το ημιχρόνιο. Είχε και δοκάρη η Ιορδανία, mm-hmm. όπως είχε χθες και η Σενεγάλη πρώτη η δοκάρα.
1: Το είδα.
0: Αλλά η Γαλλία ήταν τούμπανο.
1: Είδες όμως, άμα δεν θέλει να μπει
0: δεν
1: η...
0: όρνη μπάλα.
1: Ναι, γιατί χτύπησε το δοκάρι,
0: πόδι.
1: Πόδι πλάτη, χτύπησε τον τερματοφύλακα. Αλλά λέει, όχι, όχι, θα βγω έξω.
0: Ναι, έτσι πει μπάλα.
1: Ενώ άλλες φορές, βασινά.
0: Πάει μέσα. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, εγώ βαρέθηκα να επιβεβαιώνομαι σε κάποια πράγματα. Εγώ βαρέθηκα ότι ο Λιονέλ Μέση εχθές, εντάξει, μιλάμε για τον κορυφαίο, έκανε χατρίκ σε αυτή την ηλικία.
1: Και ωραία
0: εκπληκτικές εκτελέσεις. 19 χρονών, 20 χρονών μου θύμισε ο Μέση χθες στη φάση. 3-0. Με ποιες παίζανε, δεν έδωσα σημασία.
1: Αλγερία.
0: 3-0. 4 η ώρα το πρωί είχε λοιπόν Αργεντινή, Αλγερία. 4 η ώρα το πρωί. Και θαλαμοφύλακας να είσαι, λες θέλω λίγο ύπνο ακόμα. Δηλαδή, και για να ετοιμάσαι και για φρουρά.
1: Συγγνώμη,
0: πόλεμο.
1: Συγγνώμη που δεν φρόντισε η FIFA.
0: Βρεκάντε μας τη χάρη. Ρε FIFA, πάρτε το Μουντιάλ. Πάρτε ρε το Μουντιάλ να δουν μπάλα αυτοί που ξέρουν.
1: Τον είδε Αργεντινή, παιδί μου, τον είδε η μάνα του.
0: Άσε μας, μωρέ, τον είδε Αργεντινή,
1: τον είδε η θεία.
0: Τον είδε η μάνα του.
1: Η θεία η Ρόχα τον είδε.
0: Ναι, η θεία η Ρόχα. Η θεία η Ρόχα να ξέρει ότι στην Ευρώπη έγινε μάγκας και οικονόμησε. Όχι εκεί πέρα που έχει πάει τώρα στις Αμερικές.
1: Αν δεν ήταν η Αργεντινή όμως,
0: ναι,
1: να τον εγεννήσει,
0: ναι,
1: να τον βγάλει από
0: μα
1: τα σπλάχνα.
0: Μα δεν ήταν η Μπαρτσελόνα να τον εξελίξει.
1: Τι θα κάνατε, θα μένατε με ένα Κριστιάνο Ρονάλντο
0: Μέσιο...
1: και θα νομίζατε, ναι, ότι ναι, είχατε, ναι, ναι, το
0: θησαυρό
1: στα χέρια σας.
0: Η Μπαρτσελόνα που είναι στην Ισπανία, που είναι στην Ευρώπη, ο Μέση θα ήταν σε νησί, στην Γκέρο.
1: Μπάρμαν θα ήταν
0: στην
1: τώρα.
0: Στην Γκέρο μπάρμαν, με μαύρο που κάμισε ανοιχτό να φαίνονται οι ρόγες του και τατουάζ. Τατουάζ 3-1.
1: 15 κιλά παραπάνω.
0: Έλα τώρα, ναι.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Εντάξει.
0: Με 15... μπούτια.
1: Και 15 τατουάζ λιγότερα.
0: Με μπούτια.
1: Ναι, μόνο.
0: Εντάξει. Μπούτια.
1: Όπως ήταν ο Μαραντόνα λίγο πριν
0: κάπως
1: φύγει.
0: Κάπως έτσι. Και πραγματικά θα σήκωνε πανό. Πανό. Είπες θα υπάρχεις για μα. Ή του φέρει μπάρμαν. Κλείστε αυτό εδώ, αποσυντονιζόμαστε. Θες να βλέπεις.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν... αλήθεια.
0: Όχι, κλείστε τηλεόραση. Αποσυντονίζεται η εκπομπή.
1: Λοιπόν. Ξαφνικά ήρθε ο Γιαννίσης που δεν είχε ιδέα από μπάλα και ξαφνικά ξέρεις, έχει παίξει
0: στοίχημα. Ανοίγει τηλεοράσεις, ξέρω εγώ, έχω παίξει κάρτες. Ρε Γιαννίση, είμαι εδώ κάποιους μήνες και κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι θα πρέπει να επενδύσω τα χρήματά μου κάπως αλλιώς. Ρε Γιαννίση, τι έπαθες. Και δηλαδή γράφτηκε ιστορία χθες και το είδαμε στο YouTube το πρωί. Α, ωραίο Μουντιάλ.
1: Τι σε πειράζει.
0: Ο Χάλαντ που βάλε δύο γκολ χθες, το είδες μία η ώρα τη νύχτα, μία με τρεις.
1: Όχι βέβαια. Σιγά, είδα Εμπαπέ. Δεν με πειράζει, είδα Εμπαπέ. Δεν μπορώ να τα δω όλα τα παιχνίδια.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Επίσης πόσα τα παιχνίδια.
0: Όλα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μπορείς να τα δεις όλα.
0: Το παγκόσμιο κύπελλο μπορείς όμως ανά πάσα στιγμή να ανοίξεις την τηλεόραση, ένα τεταρτάκι να ξεκλέβεις εκεί που είσαι.
1: Τέσσερις η ώρα το πρωί. Να σε ρωτήσει, κύριε Τσουβέλα, πότε έχετε γυρίσματα.
0: Μη σώσετε ποτέ να ξανακάνετε οργανώσεις ευρωπαϊκές πέρα από την Ευρώπη. Έχετε την τσουβελοκατάρα μου. Θα είδες τι έπαθε ο Νεϊμάρ. Μπορώ να καταραστώ το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν κάνω πλάκα.
1: Έχεις ιδέα τι θα γίνει στο επόμενο Μουντιάλ.
0: Πότε είναι.
1: Σε 4 χρόνια.
0: Ναι,
1: πότε σε βολεύει.
0: Γιατί άμα έχει κορονοϊό δεν είναι σε 4.
1: Λοιπόν,
0: πού είναι.
1: Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Άντε.
1: Περίμενε.
0: Και...
1: αλλά θα ξεκινήσει από Ουρουγουάη.
0: Άντε ρε καρακιώτες, διαλύσατε τις διοργανώσεις. Η Φαντίνο Τσάρλι. Γιατί τι είναι και ξεκινάει.
1: Γιατί έχουν κάτι διασυνδέσει με τις αεροπορικές, ρε παιδί, να ανεβάσουν τα εισιτήρια. Τι πρόβλημα.
0: Γιατί το κάνετε αυτό, ρε παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Οι συνδιοργανώσεις. Γιατί δεν πάνε σε δύο χώρες να τελειώνουμε. Τι είναι αυτό, ρε. Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σε μία χώρα, ρε.
0: Γιατί
1: ξεκινήσανε μία
0: Ισπανία,
1: χώρα.
0: Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Άντε, λέει άλλη μία.
0: Αντία
1: και άλλη μία.
0: Ισπανία, Πορτογαλία. Ολλανδία, Βέλγιο. Δίπλα-δίπλα.
1: Ήρθε ο Αϊτή.
0: Ο Αϊτή Μάλε. Γεια σου, παιχταρά μου. Αυτή δεν είναι η έξυπνη για να μου φτιάξει την οθόνη. Εγώ δεν έχω οθόνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Λένε τι έχει η οθόνη και λες εντάξει.
0: Όπου στα έργα είναι σε λευκό βανάκι.
1: Είδες. Και λέω εντάξει, γιατί τέτοια νεύρα τώρα.
0: Στα έργα είναι σε λευκό βανάκι και του λέει πάρε τη δισκέτα. Και του ξεκλειδώνει όπλα. Του Blade.
1: Εγώ πιστεύω ότι πληκτρολογούν στην τύχη.
0: Ναι, ρε, ότι να. Δεν ξέρει τι θα κάνει τώρα αυτό. Θα του κάνουμε πίσω κλωτσιά.
1: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε το εξής. Βάζω το password. Και λέει λάθος password.
0: Ναι.
1: Και λέω εντάξει, ξέχασα το password. Το ωραία, βάλτε καινούριο password. Και βάζω ένα password. Α, αυτό είναι το παλιό.
0: Ναι.
1: Τι φάση.
0: Α, μπράβο, σαν την
1: γιατί
0: πρίζα.
1: Μου το λέει αυτό.
0: Γιατί δεν ξέρει τι γίνεται να πούμε. Άκου εκεί. Δεν λοιπόν, ένα μηδέν.
1: Κάποιο έχει παίξει clean sheet την,
0: Αυστρία.
1: Την Αυστρία. Κανονίστε, θα σα. Εγώ τι να κάνω. Να κάνω τι εγώ.
0: Θα φάει γκολ η Αυστρία, φιλέ. Η Αυστρία θα φάει γκολ.
1: Εγώ θα
0: ξύπνα.
1: Κάνω ό,τι μπορώ.
0: Έχει παίξει λάθο.
1: Ό,τι μπορώ θα κάνω. Ξέρει τι μου άρεσε στο Μέση χθε.
0: Τι, το είδε.
1: Ότι... Ναι.
0: Πού?
1: Όχι, το πρωί. Το πρωί, ναι, ήταν τέτοιο. Μου άρεσαν τα, η ψυχολογία του. Γιατί έχανε κανένα δύο γκολ στην αρχή.
0: Ναι,
1: και γέλαγε αυτό. Και έλεγε εντάξει.
0: Στην Αλγερία παίζει.
1: Ρε, εσύ πώς φαίνεται ο άνθρωπος που μέσα στο χειμώνα δεν έχει ταλαιπωρηθεί.
0: Και του έχει φύγει το άγχος με το παγκόσμιο κύπελο. Γι' αυτό είναι από τα φαβορί.
1: Δεν ξέρω αν είδες τη Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο.
0: Πώς δεν
1: μέχρι να πάρει μπρος, μέχρι να βάλει μετά Δευτέρα όμως, να σπρώξει κάποιος.
0: Μετά που δεν προλαβαίνανε.
1: Ναι, μετά δεν προλαβαίνανε. Αλλά πραγματικά ο Μέση ήταν επειδή μου τόσο χαλαρός, τόσο χαμογελαστός που νομίζω. Φιλικό παίζανε. Εντάξει, δεν παίζανε.
0: Του έχει φύγει το άγχος, Μαρία, γιατί έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Να δούμε τώρα εδώ, Μαρία, η Ιορδανία με τον Λουχάμ.
1: Ναι, ρε παιδιά, το ξέρουμε. Ένα-ένα.
0: Ένα-ένα Ιορδανία. Δεν σου είπα, θα φάει γκολ η Αυστρία. Κάνεις λάθος, φίλε, παίξιμο. Ένα-ένα. Τώρα στο είπα, γεια σας, κουβά. Πρωί-πρωί με νεύρα που δεν είδα το Μέση με τρίμπαλο. 4 η ώρα. Να.
1: Μην το στέλνετε και το ξαναδείτε. Το ξέρουμε, το έχουμε πει ότι είναι 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ. Γι' αυτό θα γίνει στην Ουρουγουάη. Κάντε το στην Ουρουγουάη! Άμα είναι τα 100 χρόνια.
0: Όχι, όχι. Εκεί ξεκινάει και τελειώνει.
1: Στα 100 χρόνια των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί το κάναμε εμείς εδώ. Και το δώσανε.
0: Α ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι εδώ πρέπει να γίνονται πάντα Ολυμπιακοί Αγώνες και να είμαστε στα φανάρια. Να είμαστε στα φανάρια, να χρωστάμε στάδια.
1: Να καθαρίσω, φίλε. Να καθαρίσω το τζάμι.
0: Ρε, Τσούβι, φίλε, καθαρίσω τζάμι. Μη λες πολλά. Βγάλω μια σέλφι. Ρε, βούλο. Και ο Μαλιάτσι να κάνει να δείχνει τα μπράτσα του. Σε τσίρκο. Ο Ράπτο Σαρδάμ. Γκολάρα η Ιορδανία με το 1-1. Πάμε διάλειμμα.
1: Ωραία μπάλα.
0: Ωραία μπάλα.
1: Ωραία. Ωραία μπάλα. Πάμε γιατί θα βάλει ο άνθρωπος στην οθόνη να βλέπεις τι γίνεται.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλά, το τι
1: βρυσίδι έχω φάει από τον άνθρωπο βρόγατα, που τσούδι, παίζει κλίση.
2: Γάβρε.
1: Ρε φίλε, πού κολλάει τώρα μετά, γιατί τώρα.
2: Όλα, το, όλα
1: τα μαλλιά μου που λίγο Αδόνη.
2: Το καψί το ματσάκι ο Τσούβι, καλημέρα, κανονίστε λέει ότι η Αυστρία no goal, too late, too late.
1: Τι του λέει ρε φίλε, θα φάει κι άλλο η Αυστρία όπως τη βλέπω. Όπου να είναι θα δεχτεί κι άλλο goal.
2: Λοιπόν, ένα έτσι ωραίο ερωτηματάκι γεννήθηκε. Θα θέλατε να ξαναέρθει στον κόσμο ένας Ροναλντίνιο ή ένας Μέση?
1: Ένας Μέση.
2: Ένας Μέση και εγώ θα έλεγα. Ένας γιατί Μέση. Ο Ροναλντίνιο ήρθε 2 χρόνια, έπαιξε, έφυγε.
1: 4 χρονάκια, ναι. Στα, στα prime.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο Μέση έχει έρθει και έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές.
1: 17 χρόνια στην κορυφή. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Εννοείται και εγώ Μέση.
1: Αυτό που κάνει ο Μέση είναι αδιανόητο. Και είμαι Βραζιλία, είμαι Ροναλντίνιο, είχα αυτά τα δόντια από ό,τι είδατε σε φωτογραφίες. Αλλά αυτά που κάνει ο Μέση δεν γίνονται, ρε παιδί μου. Δεν γίνονται. Ο άνθρωπος είναι 3 γκολ τώρα στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου, 4 ώρα το πρωί.
2: Έφτασε τον Κλόζε.
1: Ήμουνα με Κλόζε, γούσταρα Κλόζε.
2: Ναι, σίγουρη.
1: Γούσταρα Κλόζε, άθλιος πανηγυρισμός κολοτούμπας. Δηλαδή δεν έκανε την μεγάλη αφρικανική κολοτούμπα στον πανηγυρισμό. Έκανε ένα μικρό. Και ξανά σκαλιά.
2: Κλόζε δεν μπορεί να κάνει.
1: Κολοτούμπα έκανε στον αέρα.
2: Κολοτούμπα στον αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή πάταγε και έκανε κολοτούμπα, αλλά δεν του πήγαινε με τη χωρίστερα, με το στυλ του.
2: Ναι, λογικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Όταν λέμε τον έφτασε η all time scorer του παγκοσμίου κυπέλου. 16 γκολ. Και πλέον το ερώτημα είναι σε ποιο παιχνίδι θα περάσει τον Κλόζε.
1: Καλά, στο επόμενο.
2: Και όπως καταλαβαίνετε, όταν ξεκινάει η Αργεντινή και βάζει ο Μέση 3 γκολ, καταλαβαίνετε ότι. Το βράδυ δεν παίζει η Πορτογαλία.
1: Κονγκό θα δεις μετά, δεν θα δίνει πάσα ο άλλος.
2: Ούτε από τα αριστερό στο δεξί δεν θα τη δίνει. Έτσι, ναι, μόνος, ναι, ναι. Μόνος μου, δικιά μου είναι αυτή η μπάλα, θα λέει ο Ρονάλντο. Συγγνώμη, πρέπει να έχει πάει κουβά. Όλος ο Ντουνιάς λέει 2 μέρες τώρα. Καλημέρα.
1: Σόπαρε φίλε.
2: Από Ολυμπίκ Champions.
1: Σόπαρε φίλε, επειδή πας εσύ. Yeah. Κέρδισε η Γαλλία με over. Κέρδισε η Νορβηγία με over. Κέρδισε η Αργεντινή με over. Αυτό είναι ένα γκολ-γκολ. Ποιο κουβά, ξύπνα, τι παίζει.
2: Δεν ξέρω
1: τι παίζει. Live κολοτούμπα Κλόζε.
2: Θυμάσαι.
1: Κολοτούμπα.
2: Ναι, αλλά δεν προσγειωνόταν με τα πόδια.
1: Ναι,
2: ήταν
1: δηλαδή,
2: πόδια από πώ.
1: Ήταν, ρε παιδί μου, άθλια η κολοτούμπα. Εντάξει. Του Κλόζε.
2: Δεν ήταν. Ο Πινέδα δεν κάνει ωραίες κολοτούμπα.
1: Ωραία, ναι, ο Πινέδα. Πινέδα κάνει τώρα κολοτούμπα. Ξέρω εγώ.
2: Προφεσόρ, θα με συγχωρεί.
1: Ενώ ο Κλόζε απλά λυγίζει. Και κάνει μια τούπα.
2: Για Γερμανός. Πάλι
1: ναι, δεν περιμένει Γερμανό.
2: Πολωνό να κάνει. Να με συγχωρείς.
1: Ενώ Κλόζε απλά λυγίζει και κάνει μια τούπα.
2: Για Γερμανός. Πάλι
1: ναι,
2: καλά.
1: Δεν περιμένει Γερμανό.
2: Πολωνό να κάνει.

0: θέλει,
1: φίλε.
2: Όχι. Είναι και ο IT εδώ. Ναι. Είσαι cyborg ή άνθρωπο. Δεν μιλάει. Είναι AI.
0: Πόσα φανάρια βλέπει αυτή τι εικόνε.
2: Ναι. Γελάει ο άνθρωπο. Δεν δουλεύει η οθόνη μου και κυρίως δεν θα δουλεύει και το διευθυντή.
0: Τσούβι, εδώ στον Καναδά μια χαρά μας έκατσαν 4 ματσάκια καθημερινά. Χόρτασα μπαλίτσα. Κόστης Καναδά Ολυμπιακού.
2: Έχεις δίκιο, ρε Κοστάρα.
0: Γενικά έχεις χορτάσει μπαλίτσα.
2: Έχεις δίκιο, ρε Κοστάρα, χόρτασες. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Κοστάρα. Δεν με νοιάζει. Πώς φαίνεται. Εγώ που δεν έχανα παγκόσμιο κύπελο και πραγματικά δεν έχανα παιχνίδι. Δηλαδή σπάνια έχανα. Πώς ήταν, 40, έχανα τα 3. Τα βλέπα όλα. Ναι. Τα βλέπα.
0: Χαλαρώστε λίγο, λέει κάποιος.
2: Τι έπαθες και θα μας πεις.
0: Τέρμα, ήταν το βίσμα ο άμπαλος γιος του Ζιντάν. Θα δείτε την απάντηση από το μεγάλο Ρονάλντο. Έκανα με τον κοκόμπι, ξηρέμψη.
2: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Χαλάρωσε.
2: Το βίσμα του Ζιντάν. Δεν πιανόντουσαν αυτά που κάνω μέση.
0: Εντάξει, το. Ποιο ήταν, το δεύτερο γκολ που του φεύγει λιγάκι.
2: Ναι, το δεύτερο το πνίξε ο γιος του Ζιντάν.
0: Το σου του Μακάλιστερ. Εντάξει. Πέρασε και από 3-4 καμιά δεκαριά πόδια, δεν είχε και καλή ορατότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι γιος του Ζιντάν.
2: Έχεις απαιτήσει.
0: Κάνε κάτι άλλο. Μην ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο.
2: Κρασιά Ζιντάν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μουστάρδε Ζιντάν. Διζόν Ζιντάν.
2: Όλοι του Ζιντάν.
0: Όλοι του Ζιντάν.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, μουστάρδα Ζιντάν. Κρασιά Ζιντάν. Κρέατα Ζιντάν.
0: Βεβαίως. Mm-hmm. Αυτό. Μην ασχολείσαι με την μπάλα. Δηλαδή είχες μπαμπά το Ζιντάν.
2: Είναι
0: δύσκολο. Πού μπορείς να φτάσεις, τι μπορείς να κάνεις. Εδώ τόσα παιδιά είχε ο Μαραντόνα και κανένα δεν έγινε.
2: Και κάποια δεν αναγνωρίστηκαν.
0: Αυτό. Όχι.
2: Τι έγινε, τσακώνεται.
0: Φόραγες και τη μάσκα για να μην σου φεύγουν τα ζυγωματικά. Το είδαμε ότι είσαι εντάξει. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο παιδί. Όλοι και οι 7 γη του Ζιντάν είναι πάρα πολύ ωραία παιδιά.
2: Όλοι.
0: Τα γονίδια αυτά είναι πάρα πολύ
2: ωραία. Ο αδερφός του είναι επικίνδυνη η φάτσα του Ζιντάν. Είναι φάτσα που φοβάσαι γενικά.
0: Τον έχει τσεκάρει. Δεν ξεχωρίζω ρε εσύ, είναι όλοι ίδιοι.
2: Όχι, όχι.
0: Πόσους γιους έχει, νομίζω ότι 4.
2: Ο αδερφός όμως του Ζιντάν είναι ο θείος. Ο αδερφός του Ζιντάν.
0: Του κανονικού, του Ζινεντίν.
2: Ναι. Που είναι από την ίδια. Μα άμα δεις, άκου να σου πω, εγώ έπαιζα καλύτερη μπάλα.
0: Κατάλαβα. Αλλά αυτός δημιουργούσε τα προβλήματα.
2: Είναι Ζιντάν 30%.
0: Κατάλαβα. Ναι. Ναι, κατάλαβα. Αλλά αυτός έφερνε τα προβλήματα στο σπίτι. Ο Ζιντάν, ο Ζινεντίν δούλευε. Μάλιστα. Εγώ έχω πιάσει από χθες 2 plus goal Mbappé, Haaland, Messi και έχω παίξει σήμερα 2 plus goal Ρονάλντο και Κέιν.
2: Ναι.
0: Αχα.
2: Δεν θα γελάσεις, θα σου δείξω τώρα τον Ματζίτ Ζιντάν. Δεν θα γελάσεις, σου λέω.
0: Αυτός είναι ο αδερφός του Ζιντάν.
2: Ναι, αντιραδιοφωνικό, αλλά και αυτό.
0: Πρέπει να είναι από άλλη μάνα και από άλλο πατέρα.
2: Αυτό θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι.
0: Είδες άμα δεν αγαπάει η φύση.
2: Όχι, προσπαθούσε να πνιγεί με τον Μπλακούντα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Παιδιά, δεν γίνεται να έχει πάρει όλη την ομορφάδα ο Ζιντάν.
2: Όχι, τη γοητεία θα έλεγα.
0: Εντάξει.
2: Όπως θες, πες.
0: Ναι, αλλά να μην έχει αφήσει τίποτα στο
2: τίποτα,
0: παιδί.
2: Τίποτα.
0: Έχει αφήσει άδειο το τάπερ στο ψυγείο.
2: Ο ένας είναι κρίνος, ο άλλος είναι πουρνάρι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Πραγματικά.
0: Οι γη του Ζιντάν όμως έχουν όλοι μαλλιά. Και ο Ζιντάν, παιδιά, είχε μαλλιά. Δηλαδή, okay, εμείς έχουμε προλάβει Ζιντάν με μαλλί, μετά με μπιφτέκι. Μετά
2: δεν υπήρχε
0: μαλλί.
2: Χειρότερο μαλλί από του Ζιντάν στην Μπορντό και στη Γιουβέντους.
0: Στη Γιουβέντους, όταν θυμάμαι με τον μπιφτέκι.
2: Να κάνω πάλι τη ζωή μου. Βες. Κανονικά Μητροπάνος. Πολύ δυνατό.
0: Λοιπόν. Ζιντάν Security ρίχνουν και κουτουλιές, μάλλον, όχι κουτσουλιές.
2: Ναι.
0: Σκέψου να είσαι ο Ζιντάν, λέει, και να γίνεται ο γιος σου τερματοφύλακας. Κρίμα, λέει, τα ποτά που κέρναγε στο καφενείο.
2: Κάτσε, ρε φίλε, όχι και έτσι. Τερματοφύλακας είναι.
0: Εντάξει, τερματοφύλακας έγινε. Δεν έγινε και Μπαρτσελόνα, ηρέμησε λίγο.
2: Ναι.
0: Αποφράξει Ζιντάν, καφέ Ζιντάν.
2: Έχετε πρόβλημα στη μυρουδιά, Ζιντάν. Πού έρχεται, άμα θα κάνεις και τα έντομα.
0: Άμα ήταν καλός ο γιος του Ζιντάν, λέει, θα παίζει στη Γαλλία. Πιστεύω ότι δεν πήγε στη Γαλλία για να παίξει. Για να παίξει. Αυτό. Ναι, και εγώ αυτό σκεφτόμουν χθες. Όταν σου αφήνουν ένα μαγαζί γωνία, δεν πάει να πει ότι θα πετύχεις κι εσύ. Κυραλέκος, 2019.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία και τραυματισμός τώρα για τον τερματοφύλακα της Ιορδανίας. Μεγάλη ευκαιρία για την Αυστρία.
0: Κάτσε εκεί που είσαι, μη σηκώνεσαι. 1-1. Καλό είναι. Το αγοράζω.
2: Εντάξει, το αγοράζει, αλλά είναι στο 60 ακόμα. Έχει ψωμάκι. Τι έφαγε, αγωνιά. Μάλιστα.
0: Καλημέρα στο Σαλοπέτα.
2: Να ξέρει ότι ο τεχνικό μα, να το ξέρει και ο κόσμο, δεν είναι εδώ επειδή αγαπάει εμένα. Είναι επειδή κάθεται ο διευθυντή εδώ και πρέπει να είναι έτοιμο 10
0: λεπτά. Το βαϊό.
2: Ακριβώ.
0: Ναι.
2: Φεύγει παραδείο, ποτέ δεν είναι.
0: Τι να κάνω, να του βάλω να καθίσουν. Τι είμαι, ο μέτρ.
2: Γεια σας.

0: πιστεύω ότι θα κάτσουν όταν φεύγω.
1: Ξέρουν, ξέρουν.
0: Λοιπόν, ο Σαλοπέτας λέει: φέτος λέμε να πάμε διακοπές στην Άξο τέλος Ιουνίου με φιλικό ζευγάρι.
1: Τι κόνητο που λέει, ναι.
0: Γνωμούλα, παρακαλώ, ως πολυταξιδημένοι που είστε. Δεν τους ξέρουμε, για να σου πούμε, Γνωμούλα. Δεν ξέρουμε. Φιλικό ζευγάρι, δεν ξέρουμε
1: τι άτομα είναι. Αν είναι, ξέρω εγώ, άνθρωποι βγάζουν τα παπούτσια να μπουν μέσα, καθαρίζουν, σηκώνουν το καπάκι
0: της τουαλέτας. Μπορεί να μην τρώνε τηγανιτές πατάτες, ας πούμε. Και πας στην Άξο και σου λένε, εντάξει, μην πάρουμε τηγανιτές πατάτες, μωρέ, έτσι, από θερμίδες.
1: Πάνε στην Άξο και δεν τρώνε αρνί που είναι ήδη αλατισμένα από το νερό, ας πούμε. Δεν κάνεις παρέα με αυτό. Ή δεν τρώνε τυρί. Εμείς δεν τρώμε τυρί, γιατί έχει ζωικό λίπος.
0: Στην άκρη του τραπεζιού, γιατί
1: μας πάτε, πού μας πάτε, γιατί μας σέρνετε τις καρέκλες έξω. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε πολιτική ενημέρωση.
0: Κιόλας. Έλα, μωρέ, πάρω που πήραμε φόρα. Σαν τη Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Φίλε, κέρασες χαράδρα, ε. Να είσαι καλά. Μαζί σου είμαι, εγώ σ' αγαπάω. Κέρασε δυνατή, 2 ευρώ δεν έχω. Φοντάνα αντιτρέβει να βγει ευχή.
0: Gen Z, παιδιά, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Α, αλήθεια είναι ότι αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Είναι πολύ διάστατη. Αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει τον δικό της δρόμο. Όπως ακριβώς και το WhatsApp. Έτσι κινείται, μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής.
1: Και ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snacks. Ποικιλία και γεύση και χρυσό βραβείο στο Bakery Awards. Ξέρετε ότι όταν παίρνει μια μπακέτα από Lidl δεν φτάνει ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: People have repower. People have
7: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης. Μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο. Είναι η εκπομπή Βρες την οθόνη. Προσπαθούμε να φτιάξουμε την οθόνη. Όλα θα πάνε καλά, και γρήγορα. Ακυρώθηκε ένα γκολ της Αυστρίας. Δεν μέτρησε μάλλον, γιατί πήγαμε στο VAR. 5 λεπτά συζητάμε αν βρήκε η μπάλα λίγο στο χέρι του παίχτη της Αυστρίας, ναι. Και μετά στρώθηκε στον Αρναούτοβιτς. Για μένα δίκαια ακυρώνεται αυτό το γκολ, γιατί κάνει μία κίνηση με το χέρι και τη στρώνει στον Αρναούτοβιτς.
1: Ακουμπάει στο χέρι.
0: Ακουμπάει. Και γι' αυτό ακυρώνεται. Ντάξει. Όλοι φωνάζουν.
1: Κλοπή ούτε καν χέρι, λέει κάποιος.
0: Είναι χέρι, φίλε, και εγώ overpaίζω. Είναι χέρι. Και έχω δίκιο. Μαρία, πες ότι.
1: Ναι,
0: λέω,
1: ναι, όχι, περιμένει. Περιμένει, ναι. Πάντα περιμένει το
0: αγκολάκι.
1: Αλλά πιστεύω θα έρθει. Mm-hmm. Τώρα πάμε σε cooling break.
0: Ναι, έχουμε. Cooling break. Έχουμε ένα cooling break.
1: Δηλαδή, έπεσε πριν από λίγο κάτω ο τερματοφύλακας.
0: Τρία λεπτά.
1: Ναι, τρία λεπτά. Ναι. Μετά να δούμε άλλα πέντε λεπτά το VAR. Να εξηγήσει ο διαιτητής γιατί ακέρασε το γκολ. Πάμε και σε ένα cooling break. Παιδιά, πάρτε το χρόνο σας. Δεν βιαζόμαστε. Δεν βιαζόμαστε. Εμείς μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε εδώ και.
1: Θα είμαστε εδώ. Ναι.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κάει και η οθόνη σας, φίλε, είχε καεί πριν. Ναι. Εμπό στο στούντιο.
1: Είναι, την έκοψαν άλλη.
0: Οπότε μην μου λες εμένα ότι φταίω εγώ. Θα έχεις φορτώματα, μικρέ. Θα έχεις φορτώματα.
1: Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που κάθε φορά λέμε κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάποιο το πάει κανονικά. Δηλαδή στο ερωτικό, στο αυτό. Αδερφέ, εσύ που θα πας με φιλικό ζευγάρι στην Άξο, αν είναι γυναίκα του φίλου, είναι γυναικάρα. Άστο, μην το κάνεις. Καλύτερα να διαφορά. Σιγάρε, φίλε.
0: Χαλάβασε.
1: Σιγάρε, φίλε. Ρέμισε, ρε, φίλε.
0: Ναι, το κάνει με το χέρι, Μαρία. Τώρα φαίνεται πιο καθαρά. Τη στρώνει με το χέρι. Γι' αυτό διαμαρτύρονται
1: ναι, ναι, ναι,
0: όλοι.
1: Όλοι είπαν χέρι.
0: Και ο Αρναούτοβιτς που βάλε τον γκολ με αυτό το μαλλί του Αλέκου Τάτσι είναι ντροπή. Όμως να ακυρώνεις τον γκολ σε αυτό το παιχταρά.
1: Θα βάλει άλλο. Θα βάλει άλλο.
0: Βάλει, έβαλε.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν θα με πιάσει σήμερα, να ξέρεις. Να μην ασχολείσαι, δεν πειράζει. Ο Λούκας ήταν λέει 1,81 ύψος, πήγε και έγινε τερματοφύλακας. Εν τω μεταξύ ο Τεό, που είναι 1,95, έγινε δεκάρι. Κάποτε είχε αδιανόητη καρτέλα στο Football Manager.
0: Εντάξει. Κι άλλοι, κάτι τσικάλγκο και όλοι αυτοί. Το μάνατζερ ήταν παιχταράδες και στη ζωή μέτρη, κοροπιάνκα και τέτοια.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, είπαμε, θα πάει στην Άξο ο άνθρωπος. Μην αρχίζετε γιατί να πας στην Άξο, πήγαινε στην Άνδρο, γιατί να πας στην Άνδρο, πήγαινε
0: εκεί
1: στην Μύκονο.
0: Εκεί θα πάει, ρε φίλε.
1: Εκεί θα πάει, τι να κάνουμε τώρα. Και ευχαριστώ τον ακροατή που μας διευκρινίζει. Ρε παιδιά, για την Άξο ζητάει γνώμη ο άνθρωπος.
0: Πω,
1: το
0: μυρμήκι δεν μιλάει και τον ελέφαντα δεν μπορεί να τον πνίξει.
1: Τα άλογα δεν μπαίνουν στο μπαρ.
0: Τι ανέκδοτα αυτά.
1: Χθες σταμάτησα να πάρω ένα ντεπόν στην ΤΕ και είδα το 30% του ραπ.
0: Ναι, του αδερφού του. Εν τω μεταξύ, ο προπονητής της Αυστρίας έχει περάσει και τη Manchester United. Και ποιος δεν έχει περάσει.
1: Πραγματικά, έχει, μόνο εγώ.
0: Και είχε πάρει και Σάμπιτσε τότε. Νομίζω αυτός είναι. Έχω μια εντύπωση ότι αυτός είναι. Δεν υπάρχει βέβαια, Μαρία, κάτι χειρότερο όταν πας με ένα άλλο ζευγάρι διακοπές από περίεργο γέλιο. Κάποιον να την παρέα να γελάει έτσι.
1: Καλά, μπορώ να σκεφτώ πολλά χειρότερα πράγματα, αλλά και αυτό.
0: Εντάξει, αυτό. Θα κάνεις λίγη παρέα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά θα κάνει. Ναι, ναι, ναι. Ή αυτό, ή αυτό, αυτό, αυτό. 11 ώρα το βράδυ.
1: Δεν ξέρω, αστείο.
0: Όχι, δεν ξέρω να λέω αστείο. Μετά την έχει πια σπαστικό γέλιο. Μου έχει τύχει αυτό και δεν σταματούσε. Ναι, ναι, ναι. Νάσγκουλ. Λες και φασώνονται δελφίνια. Κάτι, λοιπόν, κάτι γίνεται εδώ, φιλαράκι.
1: Κάτι γίνεται, φιλαράκι. Εγώ βλέπω ένα story του Παρατσχέλια, παιδιά. Είναι με το γιο του σε μια παραλία και παίζουν. Πώς το λένε,
0: μπαλίτσα.
1: Εντάξει, και κάνουν και μια έμεση διαφήμιση σε γνωστή εταιρεία. Πάρα πολύ γνωστή εταιρεία με ρούχα, δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί έτσι είναι. Όταν δεν είσαι στο Μουντιάλ, απολαμβάνεις τη ζωούλα. Καλημέρα από Μόκλο Σιτίας. Πριν 10 χρόνια που ξεκινούσε αυτή η εκπομπή, πιστεύατε ποτέ ότι θα δίνατε live score 8 η ώρα το πρωί?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, αλλά έχω ποντάρει πολλές φορές live score την
1: ναι,
0: πρώτη μέρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, corner τώρα για την Αυστρία και έχω καλό προαίσθημα. Και έχω καλό προαίσθημα και θα με ακούτε επειδή έχω καλό προαίσθημα.
1: Μπορεί να είναι offside.
0: Μπορεί να είναι offside. Αυστρία, 2-1, κύρωσέ το και αυτό. Έχω καλό προαίσθημα, σας λέω.
1: Ο Αρναούτοβιτς το βάλει και αυτό.
0: Ναι.
1: Στο είπα.
0: Στο είπα.
1: Σου είπα θα βάλει άλλο.
0: Εγώ όμως είπα corner και έχω καλό προαίσθημα. Μπράβο, ρε φίλε. Είσαι σαν Αυστριακός. Λοιπόν, 2-1. Κυρώστε και αυτό. Αυτό μου αρέσει που λένε μετά. Όχι και φασαρία.
1: Τώρα, φασαρία, τσαμπουκά.
0: Δεν μπλέξει με
1: Ιορδανούς. Ξαναπέσαι κάτω.
0: Με Ιορδανούς δεν μπλέκεις.
1: Καλά.
0: Θα φας ξύλο. Τι έγινε. Πάλι πάει να το ακυρώσει.
1: Οπ. Βγάζει καρτούλες. Μία κίτρινη την έχει έτοιμη. Σε ποιον να τη δώσει.
0: Φέτες ο διαιτητής. Ο διαιτητής είναι αυτός που λέει: πάμε να τρέξουμε σαν.
1: Είναι διαιτητής σε παγκόσμιο κύπελο, ρε παιδί.
0: Και, δηλαδή. Και έχω δει αυτοί πάνε και τρέχουν με τον Τζόρβα. Αυτά τα 200 χιλιόμετρα. Γκολάρα Αρναούτοβιτς. Κεφαλιά, πάρτα και του τα δείχνει. Γι' αυτό έχω κάνει το. Αυτό γκολ.
1: Α, χτύπησε σε σβερκαδιά.
0: Αυτό γκολ.
1: Αλλά πολύ ωραία σβερκαδιά.
0: Φανταστική, βγάζει μπριζόλα αυτό το σβερκαδιά.
1: Άπιαστο, παιδιά, άπιαστο.
0: Όπου βρήκε σε σβερκαδιά με κοτσίδα.
1: Και ναι.
0: Δεν πιάνετε ποτέ πλάι δίχτυ.
1: Και πήρε και φάλτσο. 2-1. Άντε, για. Μετράει. Μετράει. Δίχτυ, Μαρία, είναι τρομακτικό αυτό το γελιό. Το ξέρουμε.
0: Αυτό
1: λοιπόν, το χειρότερο όταν πα με άλλο ζευγάρι διακοπέ είναι το ένα ζευγάρι να είναι φαγανό και το άλλο να είναι μίζερο. Φέρε δύο ποικιλίες μεγάλες και μία. Τι είναι οι πυροφλογίες, τέλος πάντων.
0: Τι ποικιλίες, ναι, τέσσερα άτομα, δύο ποικιλίες.
1: Καταρχάς,
0: χαλάρωσε.
1: Παιδιά, δεν το ρισκάρεις. Άμα είναι να πας με φίλους ή με φιλικό ζευγάρι διακοπές, πρέπει να είναι τσεκαρισμένοι αυτοί. Και ειδικά στο φαγητό. Μη σου πούνε, ξέρω εγώ, εντάξει, μωρέ, θα πάρουμε μια μπριζολίτσα, θα την κόψουμε κομματάκια και με ζεδάκι, έτσι για την πύρα.
0: Ερώτηση. Είναι καλύτερα. Βάζω δίλημα τώρα. Αχαστό δίλημα. Είναι καλύτερα. Να πας με ζευγάρι που δεν συμπαθείς πάρα πολύ διακοπές ή είναι καλύτερα να πας ως ζευγάρι 15 χρόνια μαζί διακοπές δυο σας.
1: Δυο σας. Δυο σας. Με ζευγάρι που δεν συμπαθείς θα γίνεται ρημάδι όλοι. Τι ενδιαφέρον θα έχει. Έχεις δει σε κάτι καρτούν που γίνονται όλοι ένα μάτσο και, και τσακώνονται και κάνουν μια μπάλα με σκόνη.
0: Αλλιώς θα τσακωθείς με τη γυναίκα.
1: Όχι, όχι. Βάζεις ακουστικά. Βλέπεις, πώς το λένε, βλέπεις. Ακούς, ξέρω εγώ. Serial killers σε ιστορίες. Διαβάζεις ένα βιβλίο, κάνεις λίγο σαπ, πίνεις το ποτό σου και αυτά. Δεν σου μιλάω, αυτό μια χαρά.
0: Α, ωραίο ζευγάρι.
1: Περνάνε. Τι ωραίο, γιατί θα τσακωνόμαστε. Δηλαδή, άμα
0: είναι πήγαμε
1: να,
0: τότε, άμα είναι να μην μιλάμε.
1: Τι να φέρουμε κι άλλο, να τσακωθούμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Όχι, με καμία περίπτωση. Επιτέλους εξιτήριο σήμερα.
0: Α,
1: ελπίζω στην Ελένη από το Ρέθυμνο. Μπράβο, ρε, η Ελένη. Είχε βγει από το χειρουργείο. Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Είναι φυλακή.
1: Αδελφέ, εσύ που λες να σκάσω, δεν γίνεται, κάνω ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι λέει, αν δεν σ' αρέσει, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Γιατί θα έχεις φορτώματα, είδες. Βλέπεις. Βλέπεις πώς γίνεται εδώ πέρα. Δεν έχει εδώ μπροστά αυτό που έχουν στις ταινίες.
1: Σε ποια πίστα είσαι. Πήρε κανονάκι ο Τσούμπι, του βγάλε μια εικόνα τώρα. Τι κάνει. Όχι, άστο να το βρει μόνος του. Άστο να το βρει μόνο.
0: Να πούμε σε κάποιους που ανοίγουν τώρα, ναι, το ραδιόφωνο ότι δεν έχω οθόνη και τη φτιάχνει τόση ώρα ένας τεχνικός που δεν ξέρω αν δουλεύει εδώ. Δεν ξέρω. Ο άνθρωπος πρέπει να μπαίνει να είναι AI. Ούτε μιλάει, ούτε μας είπε πώς τον λένε. Δεν ξέρω. Πώς σε λένε Α3245i.
1: Για ποιο λόγο να πας με άλλο ζευγάρι διακοπές. Σωστό.
0: Εντάξει, ρε φίλε, πέρασε μια ανέμενη.
1: Θα πληρώσεις πάντα περισσότερα, να ξέρεις. Θα σου βγουν περισσότερα όλα σε ποτά, σε ταβέρνες, σε αυτά. Πάντα.
0: Όχι,
1: πάντα,
0: όχι, εμείς σήμερα.
1: Ναι, καλά.
0: όχι, εμείς σήμερα θα φύγουμε έτσι. Πάμε διάλειμμα.

0: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, η πιο ωραία στιγμή της διοργάνωσης είναι αυτή που έγινε τώρα. Δηλαδή, είναι αυτή που συνέβη τώρα. Ο Αρναούτοβιτς όπως τον αγαπήσαμε. Mm-hmm. Τι, ήρθε άλλο ένα παγκόσμιο κύπελο και θα ήταν ήρεμος ο φίλος μας ο Αρναούτοβιτς. Δεν τον βάφτισαν σε κολυμπήθρα, αλλά σε νεύρα. Λοιπόν, τον Αρναούτοβιτς ήρθε εδώ, μπήκε μέσα, έβαλε γκολ, ακυρώθηκε. Κόλλησε τη μούρη του σε έναν, του λέει ότι τι σταμάτα. Επόμενη φάση, αυτό γκολ, δείχνει κοχώνες, κάνει φασαρία. Πάει ο διαιτητής, του βγάζει και κάρτα. 2-1 μπροστά η Αυστρία με τη βοήθεια του μεγάλου Άσου Αρναούτοβιτς, ο οποίος δεν είναι ο Ιμπραήμοβιτς, πάντα πίστευε ότι θα γίνει. Αλλά τον αγαπάμε τον
2: Αρναούτοβιτς. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτή είναι η ωραία στιγμή της ημέρας για το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Και με το μήνυμα ο Μιτόγκας Ιμπραήμοβιτς, μια τρίχα από τα τέτοια του Αρναούτοβιτς, επιστρέψαμε.
1: Πήγαινε να το πεις.
0: Πήγαινε.
1: Πήγαινε.
0: I say this εγώ. Is confidence. It's not. I like the word confidence. Λέει ο Zlatan Μαρία.
1: Την καλημέρα μας στη Μαρία τη γειτόνισσα. Mm-hmm. Καλύτερα διακοπές στο μπαλκόνι και να κάνω μπάνιο με το λάστιχο.
0: Οκ. Παρά. Αυτό που κάνει έτσι το λάστιχο παγωμένο.
1: Ναι. Που στην αρχή είναι ζεστό και μετά είναι τίγκα παγωμένο.
0: Έλα να κάνεις άντρα συστήση.
1: Παρά με κουτοζεύγαρο που ζει τον έρωτά του διαχυτικά.
0: Έχεις δίκιο. Ειδικά το κουτοζεύγαρο. Μ' αρέσει η λέξη κουτοζεύγαρο. Το κουτοζεύγαρο το ζει διαχυτικά και είναι και πολλά χρόνια μαζί. Δεν είναι η αρχή. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε 14 χρόνια με τη Χριστίνα. Και να, όρδιος ο Γιακουμής. καλά θα αναστενάξουν οι σουμιέδες μέσα, ξέρω τι θα γίνει.
1: Κοιμάσαι βαριά γιατί να, θα έτσι. Κάνουμε φασαρία να
0: ναι,
1: ξέρεις.
0: Ναι, πετάνε τέτοια υπονοούμενα. Ναι. Δεν με νοιάζει άμα ακούς. Ξαναρχίζει κάτι περίεργα.
1: Τα περίεργα είναι άμα θες έλα. Εκεί πάει αλλού.
0: Ωραίος. Θα πάρουμε κόκκινο, θα πάρουμε και αροζέ. Θα αλλάζει λίγο εκεί. Εσύ, ανάθεμα την όργη τη στιγμή.
1: Κάτσε να δω επιστροφή.
0: Που ήρθα εδώ πέρα. Και δεν μου λέτε τι θα κάνουμε μετά. Εμείς θα πάμε 7.30 ώρα. Θα κατέβουμε κάτω στο τόρο. Στην Άξο. Θα κατέβουμε στο τόρο. Αυτό γίνεται μπαράκι μετά.
1: Εμείς θα κατέβουμε στην Άνδρο.
0: Ωραία. Θέλετε να πάμε με το καραβάκι. Θέλετε να πάμε όλοι μαζί, πώς θέλετε να το κάνουμε.
1: Τώρα με πήρε τηλέφωνο από την νοικοκυρά μου και μου είπε ότι έχει σκάσει ο θερμοσύφωνα.
0: Α, έχω εγώ τεχνικό.
1: Και πώς θα μπει ο τεχνικό, θα διαρρήξει.
0: Φέρτε σπίτι την νοικοκυρά, έχει τα κλειδιά.
1: Έχει φύγει, έχει πάει Κομωτινή σπίτι την νοικοκυρά.
0: Άκου θα κάνουμε. Φεύγει σε μία ώρα ένα δικό μου.
1: Φεύγω εγώ.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε τα κλειδιά, θα κατέβει ο δικό μου.
1: Και καταπίνω τη ΣΥΜ. Αλλάζω κινητό.
0: Θα βρίσκει όλα η υπηρεσία.
1: Σε ακολουθούν από το Family Link.
0: Καλημέρα, φεύγουμε, τι κάνουμε.
1: Ναι, όταν αρχίζει αυτός ο πρώτος κληθυντικός.
0: Όπου το φεύγουμε.
1: Λοιπόν, πολλά μηνυματάκια έχουν έρθει. Κάσε εδώ.
0: Τυχεροί που ζούμε, λέει, στην εποχή του Μέση. Μέγας σε Μέση και θαυμαστά τα έργα σου. Ένας χαμός γίνεται για το Μέση. Όσοι το είδατε, μπράβο. 4 η ώρα, 4 η ώρα.
1: Είδατε, μπράβο και μας ακούτε. Μπράβο.
0: Πραγματικά,
1: μπράβο. Δουλειά δεν έχετε.
0: Τώρα αυτός που. Και να σου πω κάτι. Λες, θα προσαρμοστώ. 4 η ώρα θέλω να δω τον κορυφαίο Μέση να κάνει χατρίκ. Πώς είσαι τώρα, 7. Ένα είναι στον Κηφισό, μου λέει: θέλω να πεθάνω. Έβαλα ξυπνητήρι να δω το Μέση. Είμαι ακίνητος. Θέλω να πεθάνω από την ίστα.
1: Όμως ένα άλλο επίσης είναι ακίνητος στον Κηφισό και περίμενε γκολ της Αυστρίας και φώναζε: Ναι, ρε Τσούβι! Είδες. Μπράβο.
0: Και άσο και over. Τι παίζετε,
1: 200ράκι. Σε χάλασε για Τετάρτη να πάρεις ένα 200ράκι. Τι ώρα είναι? 9:45 το πρωί.
0: Καλά,
1: σε παρακαλώ πολύ εγώ. Φεύγω με σκοπελίτη για Ηρακλιά με 10 μποφόρ. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες έχει αρκετά μποφοράκια στο Αιγαίο.
0: Γιατί έχει
1: μποφόρ. Έχει φοριάδες.
0: Εγώ έπαθα τίποτα.
1: Που δεν πήγα πουθενά.
0: Έτσι. Ξεκινούν νέο χορό κινητοποιήσεων οι αγρότες, διαβάζω. Είναι ορατό το ενδεχόμενο για ένα πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι. Και μαθαίνω ότι δεν θα υπολογίσουν ζέστη οι αγρότες, θερμαίνονται και κυρίως έχουμε την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, έχει πάρει απόφαση για κινητοποίηση σε όλη τη χώρα 23, 24, 25 Ιουνίου και ίσως και στα μέσα Ιουλίου να έχουμε αποκλεισμού σε λιμάνια και καράβια και σε λιμάνια και αεροδρόμια. Αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε κάποιον συμβολικό χαρακτήρα στην αρχή, κάποιοι είναι πιο φανατικοί. Κάποιοι άλλοι είναι πιο διαλλακτικοί αυτή την περίοδο.
1: Βλεπώντας και κανόντας.
0: Ναι. Θα υπάρχουν σίγουρα, από ό,τι έχω μάθει εγώ, κάποια συλλαλητήρια σε μεγάλες πόλεις. Σε πρωτεύουσες νομών έχω μάθει ότι λογικά ίσως θα υπάρχουν κάποια συλλαλητήρια. Γιατί υπάρχουν χρήματα που δεν δόθηκαν και υποσχέσεις που τον χειμώνα δόθηκαν και δεν τηρήθηκαν κτλ. Και για το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι πολύ ψηλά. Αυτά είναι τα κυριότερα.
1: Εδώ με τη γυναίκα μου λέει: έχουμε 24 γνώμες για το πού θα πάμε για φαγητό στις διακοπές. Θα πάμε και με άλλους. Σωστό.
0: Σωστή. Ναι, μπορεί να ντραπήσει όμως και να αποφασίσεις γρήγορα όταν είναι κι άλλοι. Να πεις τώρα πάμε.
1: Όχι, θα υποχωρήσεις.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Θα υποχωρήσεις.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε, σου λέω. Άμα δεν είναι τσεκαρισμένοι οι άλλοι, δεν πας.
0: Δεν πρέπει να έχεις επιλογές. Πάντα σε ένα άδειο μαγαζί αλλάζεις 6 φορές. Πού να κάτσουμε εκεί. Όχι, να κάτσουμε εκεί. Όταν πας και είναι ένα τραπέζι. Α, βρήκαμε. Η ανάγκη είναι.
1: Όχι, ρε Μαρία Σκοπελίτη. Το ξέρω, παιδιά, ότι ο καπετάν Σκοπελίτη πέθανε προχθές. Α, ναι, αλλά υπάρχει το καράβι, δεν υπάρχει, ήδη αποσύρθηκε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έχω ταξιδέψει με Σκοπελίτη.
0: Ρωτάς έναν άσχετο άνθρωπο, πώς φαίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, πριν από 2 μέρες έφυγε ο καπετάν Γιάννης, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ο καπετάν Γιάννης.
1: Σκοπελίτης, ναι.

0: Καλημέρα στο Μιχάλη. Μέρα από Μαρία, μετά από αυτό που είπες για τους serial killers, είσαι πολύ φίλη μου, λέει. Παίρνεις ιδέες ή μαθαίνεις από τα λάθη τους? Όχι, εμένα μου αρέσουν αυτά και τα ντοκιμαντέρ. Γιατί έχει ενδιαφέρον έτσι ψυχολογικό και ανθρωπιστικό. Δεν παίρνω, έχω δικές μου ιδέες. Δεν θα πάρω από τότε, δεν θα αντιγράψω.
1: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν. Λέει, σπρώξτε να μπει άλλο ένα μπαλάκι, λέει ο Δημήτρης.
1: Γιατί? 10 λεπτά καθυστερείς, θα μπει φιλέ. Θα μπει τώρα μπαλάκι, φιλέ. Πάρτο, όχι μεγάλη ευκαιρία από τον Αρναούτοβιτς. Τεράστια ευκαιρία, Μαρία, τέτα τέτ για τον Αρναούτοβιτς.
0: Περίμενε, έχει πιάσει Νορβηγία, Αργεντινή, Αυστρία.
1: Ωραία, τι θέλει.
0: Καλά, έχει παίξει και Πορτογαλία.
1: Κάτσε, ρε φίλε, τι με βάζει. Άσο, τώρα.
0: Την Πορτογαλία, γκολ-γκολ. Αγγλία-Κροατία.
1: Ένα κιλό τυρί για τόσο.
0: Και γκολ-γκολ Γκάνα-Παναμάς.
1: Εντάξει, ρε φίλε, βάλε και άλλα 4 παιχνίδια.
0: Πώς παίζετε τόσα παιχνίδια και περιμένετε να τα πιάσετε?
1: Πώς παίζουν όλοι αυτοί εκτός από εμάς στο παγκόσμιο κύπελο, εκτός από την εθνική μας? Αυτό δεν σας ενοχλεί? Μόνο εγώ έχω νεύρα τέτοια περίοδο Ιούνιο. Δεν πειράζει.
0: Καλά να πάθεις τσουβιλέ, για να δεις εμείς τώρα που ήρθαμε και ζούμε Αυστραλία να σηκωνόμαστε 3 το πρωί για να βλέπουμε Super League, Euro League, Champions League, Europa League, Conference, για να βλέπουμε την ομάδα μας λέει και τις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, φίλε, εσύ όμως ζεις στην Αυστραλία. Τι σχέση έχεις με όλα αυτά τα αθλητικά δρόμενα? Δεν είναι Ευρώπη. Αν έρθω Αυστραλία, να έρθετε στην παράσταση. Λοιπόν, ένα φάουλ σε καλό σημείο για τους Ιορδανούς, Μαρία. Θα πάνε όλοι τώρα στην κεφαλιά. Είναι καλή στο ψηλό παιχνίδι. Θα μπουν όλοι μέσα.
0: Ωραίο,
1: να πω, 10 λεπτά καθυστερήσεις.
0: Είναι ένα κοντινό κόρνερ.
1: Ναι, 10 λεπτά καθυστερήσεις και είμαστε στο τρίτο.
0: 10 λεπτά καθυστερήσεις.
1: Ό,τι είπαμε. Είπαμε 10
0: τρίτο
1: λεπτά.
0: Ημίχρονο. Παίξτε παράταση, ρε.
1: Σκέψουμε παράταση μετά τι θα γίνει.
0: Oh. Δεν το λέω με εκνευρισμό, αλλά όχι, πείτε, λέει η Χριστιανά.
1: Έλα, Χριστιανά.
0: Ποια είναι η νορμάλ θέση να αφήνει το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης? Εκτός από το χέρι σου.
1: Στο
0: τραπεζάκι, του σαλονιού.
1: Εγώ το πετάω πάνω στον καναπέ. Και για μένα αυτή είναι η νορμάλ θέση. Τι θα κάνω τώρα?
0: Εκεί που κάθεσαι όμως.
1: Εκεί σε μια γωνία. Ή ξέρω εγώ, μην το βάζετε ποτέ αυτό που λένε οι ειδικοί στο μαξιλάρι, στο σημείο του καναπέ, εκεί για να το βρει.
0: Στο χέρι. Όχι.
1: Θα κουνηθείς και θα πέσει
0: και
1: κάτω.
0: Θα πέσει κάτω, ναι.
1: Έχω δει και κάτι ειδικές θήκες για να βάζεις τηλεκοντρόλ, ψωμάκια, χαρτάκια.
0: Ναι, αυτό είναι ωραίο, εμένα μου αρέσει.
1: Διάφορα,
0: ναι,
1: αντικείμενα.
0: Ναι, ναι. Το περιοδικό, θες, ό,τι θες το shopping.
1: Ναι, ό,τι θες μπορείς να βάλεις εκεί μέσα. Χτένες, καφέ. Εγώ σίγουρα θα είχα τον καφέ μου εκεί.
0: Ένα whisky.
1: Ναι, ναι, ένα...
0: Πάγο. Τρεις μπύρες.
1: Τι πήγε να γίνει τώρα, Μαρία? Πήγε να γίνει
0: το
1: η κορυφαία γκάφα του
0: το
1: θερματοφύλακα της Ιορδανίας. Έκανε που έκανε όμα, το λέμε πριν, στην έξοδο. Του γύρισε την μπάλα ο αμυντικός και παραλίγο να κάνει λάθος κοντρόλ να τη βάλει μέσα.
0: Πας το μόνο σου, ρε. Εδώ.
1: Πάμε, αθλητική ενημέρωση Παναγιώτης Κεφαλάς με ανοιχτό πουκάμισο. Είναι εδώ ερωτικός όσο ποτέ, αλλά σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά έχει. Με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση ολοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Ναι, ναι.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο παγκόσμιο κύπελο σκοράρι στην BWIN με ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet. Όλα στο app της BWIN.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: BWIN Sport FM 94,6.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
8: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
7: Και τώρα ακμή.
8: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
10: Rare, medium rare ή well done?
11: Medium rare.
10: Αμέσως, μωρό μου.
12: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελή σου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit. Η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με τον Μέση να πετυχαίνει το πρώτο του hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, η κάτοχος Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία στην πρεμιέρα της στον 10ο όμιλο. Τα 16 γκολ στη διοργάνωση έφτασε ο αστέρας της Αλμπισελέστε, πιάνοντας τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών. Στο άλλο μάτς του γκρουπ, στις καθυστερήσεις Αυστρία-Ιορδανία 2-1. Για την πρώτη αγωνιστική του 1ου ομίλου, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1, με τον Εμπαπέ να σημειώνει 2 τέρματα και να γίνεται πρώτο σκόρερ στην ιστορία των μπλε με 58. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, η Νορβηγία συνέτριψε 4-1 το Ιράκ. Επίσημη πρόταση στη Λουντογκόρετς για την απόκτηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς κατέθεσε ο Ολυμπιακός, που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Σάντεφιόρντ για τον 22χρονο στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Νέα σενάρια στην Πορτογαλία για τον τερματοφύλακα της Ρίο Αβε Μίστα και τον συμπαίκτη του Βρουσάη. Ο Μαρίνο Πούσιτς, που έμεινε ελεύθερος από την Αλτζαζίρα, φαίνεται ότι έχει το προβάδισμα για την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Μέσα στις επόμενες ώρες η οριστική απόφαση για τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Παράταση για σήμερα πήρε η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο προπονητή. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν μαζί. Πάμε Παναθηναϊκέ. Το πρώτο μήνυμα του Γιάκομπ Νίστρουπ στους φίλους της ομάδας μέσω βίντεο που δημοσιοποίησε η ΠΑΕ. Ως το τέλος της εβδομάδας, οι εξελίξεις για τον μέσο της Αρλερουά Ετιέν Καμαρά, προχωρημένες και οι επαφές με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για τον νέο δανεισμό του Τσάβες με οψιόν αγοράς. Διαψεύδεται από το περιβάλλον της ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για τον μαροκινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ. Φουλάρ για να κλείσει τα μέτωπα του στόπερ και του χάφι ένωση. Πλήθος κόσμου βρέθηκε και χθες έξω από την Όλγουιν Αρίνα για να δει από κοντά και να φωτογραφηθεί με το τρόπαιο του πρωταθλητή. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες το θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλγο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Σύμφωνα με τη σερβική Mozart Sport, οι πράσινοι έχουν καταθέσει στον 66χρονο τεχνικό πρόταση για τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑ ΕΛ Νόβιμπετ Αχιλλέας Νταβέλη στην επομένη των επεισοδίων που έγιναν έξω από το σπίτι του. Μεταξύ άλλων έκανε λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του και πρόσθεσε «Θα τολμήσω να καταγγείλω ότι ένας από τους βασικούς λόγους του υποβιβασμού είναι η εγκληματική οργάνωση που έχει ασκήσει όλες τις μορφές βίας στον οργανισμό». Την πρώτη θέση στο επικοντό του Golden Spike της Ostrava κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Ολυμπιονίκης του Παρισιού είχε καλύτερο άλμα στα 5.82. Επόμενος αγώνας στο Diamond League της Doha την ερχόμενη Παρασκευή. Εποχή Ρούμπεν Αμορίμ και επίσημα στη Μίλαν. Οι Ρωσονέροι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Πορτογαλίας θα αποτελέσει μετά το τέλος των υποχρεώσεων στο παγκόσμιο κύπελο ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 52χρονος Ισπανός προπονητής δεν προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει τέλος Ιουλίου, ακόμη και αν οι ήβηρες φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, ως από εκεί.
2: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε με Λένη Κράβιτς από Γιώργο Γιαννίση, από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και πάμε στη δεύτερη ώρα. Τι έγινε, 3-1 η Αυστρία με γκολ του Αρναούτοβιτς, πέναλτι στο 100, έγινε και το over 3,5. Μην ξαναπείτε ότι με γκαντέμεις, τα έκανα όλα live. Πάμε τώρα δυνατά.
1: Εντάξει, ήταν και αυτός που ήθελε να μην φάει γκολ η Αυστρία.
0: Τώρα, ναι, μήπως να αφαιρέσουμε και τα τέρματα. Να μην μπει γκολ, να μην φάει γκολ η Αυστρία. Ποια είναι η Αυστρία να μην φάει γκολ?
1: Λοιπόν, ναι, ρε Τσούβιλε, παίζει το Κουρασάο που είναι η Νάξο της Καραϊβικής. Μήπως να στείλουμε και τον Μπας Νάξου και ένα σακί πατάτες στο επόμενο Μουντιάλ. Παίρνα και εσύ.
0: Παίρνα και εσύ. Μα, ρε φίλε, εμείς δεν πήγαμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν πήγαμε. Αϊτή, Κουρασάο, όλες οι χώρες εκτός από εμάς. Κάθε φορά τα ίδια. Με το κεφάλι ψηλά. Αυτό λέμε. Τι λέμε, ότι δεν πήγαμε. Πήγε, λέει, και το Κουρασάο.
1: Δεν υπάρχει σωστή θέση για το τηλεκοντρόλ. Μπορείς να το αφήσεις στο τραπεζάκι, στον καναπέ, στην πολυθρόνα, πάνω στο τζάκι. Δεν έχει σημασία. Ο Μπένις Ντέρκαμπ. Γεια σας, κυρία Χριστιανά. Μπένις, μαζέψου. Μαζέψου, αγόρι μου. Μαζέψου, πρωί.

0: Καλημέρα στο Δαμιανό, από το φθήνο πορεινό, ακόμα Μάλμε. Θα πάμε, λέει, με τις κουμπάρες μας διακοπές μετά από πολλά χρόνια. Ταιριάζουμε σε όλα και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην παραγγείλουμε 2 ποικιλίες κρεατικών. Πολύ σημαντικό να ταιριάζει με τον άλλον στο φαγητό, το ξαναλέμε. Πάολο Ρώση, λέει, μεγαλύτερη απάτη σε Μουντιάλ, πρώτο σκόρερ από το πουθενά. Ρε. Όχι από το πουθενά.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, μπορεί τα πρώτα παιχνίδια να ήταν στον πάγκο και μετά τον βάλανε και ναι. Το ένα γκολ πίσω από το άλλο και έδωσε και το Μουντιάλ στην Ιταλία.
1: Και ένα Ρώση δεν είχε βάλει 5 γκολ και είχε βγει πρώτο σκόρερ.
0: Αχ, αυτό ήταν. Αυτό πήγα να πω ήταν σχετικά πρόσφατα και μπορεί να είναι και πριν από 20 χρόνια.
1: Ναι, δεν είναι πρόσφατα.
0: Τέλος πάντων. Καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία. Mm-hmm. Πέρσι η αγαπημένη γυναίκα είχε την απίθανη, καταπληκτική ιδέα να καλέσουμε ένα πολύ φιλικό μας ζευγάρι Ιαπωνέζους να έρθει διακοπές μαζί μας στην Ελλάδα και Αγγλία για την συναυλία των Oasis. Γουτούζου!
1: Ναι, καλά, ναι.

0: Ρε Τσουβέλα, τι δεν καταλαβαίνεις για τις θέσεις και τον αριθμό των ομάδων που στέλνει κάθε ύπερος από Μουντιάλ, το λες και συνέχεια. Κάνε μας τη χάρη, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις τα αστεία. Είναι όλοι αυτοί και εμείς δεν είμαστε. Γιατί οι χώρες της Ευρώπης που είναι καλύτερες από εμάς. Είναι καλύτεροι παίχτες οι Αυστριακοί.
1: Αυστριάρα στην πρεμιέρα.
0: Ωραίο το Αυστριάρα.
1: Μπράβο.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι.
1: Τώρα θα το πάρουν και θα το
0: βάλουν. Ναι, ναι.
1: Θα το βάλουν στα sites.
0: Εντάξει. Αυστριάρα.
1: Αυστριάρα.
0: Θα το κλέψουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το τηλεκοντρόλ πρέπει να είναι στο τραπεζάκι. Λέει κάποιος. Η Ζαφύρα Μαριάτου.
0: Ζαφύρα Μαριάτου, να σου πω κάτι. Δεν το βρίσκω ποτέ όταν είναι εκεί που πρέπει.
1: Και αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέρος που να είναι εκεί που πρέπει.
0: Ναι.
1: Τραπεζάκι σαλονιού, ρε παιδιά. Όλοι έχουμε τραπεζάκι σαλονιού. Δεν γίνεται να μην έχει τραπεζάκι σαλονιού.
0: Έχει πέσει ποτέ το τηλεκοντρόλ μόνο του ανάμεσα στον καναπέ εκεί στο χώρισμα μέσα και να το ψάχνεις. Να έχει πέσει
1: μέσα.
0: Μέσα ναι, ναι, ναι, και να πει. Εγώ δεν με πατάει άλλο. Ναι, ναι, ναι. Κρύβονται.
1: Και δεν με βλέπει κανένα.
0: Εγώ πιστεύω ότι τα αντικείμενα το βράδυ βγάζουν ποδάρια και κρύβονται. Άμα θέλεις, αυτή τη θεωρία μπορούμε να τη συζητήσουμε.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Κρύβονται μερικά πράγματα. Έχεις δίκιο. Μπορούμε να κλείσουμε τώρα την ΕΡΤ2 γιατί έχουν βάλει.
0: Δεν πισίνα, δεν
1: πόλο.
0: Ναι, ναι. Ο Σαλένκο είχε βάλει 5 γκολ στο Καμερούν το 1994. Αυτό θυμάμαι.
1: Α.
0: Πρόσφατα, Μαρία. Πριν 32 χρόνια.
1: Από ψηλοπρόσφατα.
0: Σαλένκο.
1: Λένε, δεν ήταν, ξέρω εγώ, το 60.

0: Ο Χόνδρος Σταυροθύμιος στέλνει το μήνυμά του και είπε να κάνουμε 228 ομάδες, μπας και περάσουμε εμείς και η Ιταλία.
1: Στο επόμενο Μουντιάλ δεν θα βάλουν περισσότερο, θα βάλουν κι άλλοι. Θα ξεκινάει, θα είναι τρεις μήνες.
0: Πάλι δεν θα περάσει, θα πάρουμε μια wild card. Σταμάτα ρε μάνα.
1: Σταμάτα. Σταμάτα. Α, Μαρία, σταμάτα. Μένουμε μαζί με τη Χριστιανά. Δεν άνοιξα φτερά. Ήταν η χθεσινή συζήτηση όλο αυτό, λέει ο Μπέντζ Ντέρκο. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Μπράβο, καλά κάνετε και μας ακούτε από ξεχωριστά ραδιόφωνα.
0: Έτσι, μπροβή.
1: Να μετράνε περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Το τηλεκοντρόλ πρέπει να είναι πάντα δίπλα μου, λέει ο Αντώνης 7 Σκωτία. Οκ. Okay.

0: να ακούω τι πάθανε οι Ελβετοί.
1: Τι πάθανε.
0: Προειδοποιήθηκαν ότι υπάρχει ένα φίδι.
1: Τι, που μαρτυράει από τα πρωτητήρια. Πάντα υπάρχει ένα τέτοιο φίδι για τους δημοσιογράφους.
0: Που λέει εμείς θα πάρουμε το Μουντιάλ. Ότι υπάρχει ένα φίδι στο προπονητικό του κέντρο. Ωστόσο όμως οι Γερμανοί το βρήκανε. Γιατί λένε παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Αυτό έγινε και με το φίδι.
1: Φίδι άνοιξε να φύγει.
0: Λοιπόν, ο Κίμιχ αποκάλυψε ότι οι Γερμανοί βρήκαν στο προπονητικό τους κέντρο ένα φίδι, συγκεκριμένα μία ανατολική χαλκοκέφαλη.
1: Τι λες ρε Μαρία, η ανατολική χαλκοκέφαλη δεν είναι παλιό κράτος,
0: ναι,
1: με το Μέτερνιχ.
0: Χαλκοκέφαλη, ναι. Είδος δηλητηριώδους οχιάς.
1: Τι λες ρε φίλε.
0: Τι λες μωρή οχιά.
1: Έχει οχιά στο προπονητικό της Γερμανίας. Α, έτσι.
0: Πόσο ήπιες μωρή σάπρα.
1: Ανατολική χαλκοκέφαλη.
0: Ναι. Είδαμε ένα φίδι χθες και μας είπαν ότι ήταν δηλητηριώδες. Αν σε δαγκάσει, πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Δεν νομίζω ότι θα πεθάνεις, αλλά είναι σίγουρα επικίνδυνο. Μια αγωνιστική τη χάνει σίγουρα. Έχω την αίσθηση ότι αν πατήσει, λέει, κατά λάθος ένα τέτοιο φίδι, οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές. Γι' αυτό προσπαθούμε να κρατάμε αποστάσεις από τα ζώα εδώ. Προσοχή, ζώα.
1: Υπάρχει και ξένη ονομασία για αυτό που είπες, Μαρία.
0: Το προσοχή, ζώα.
1: Όχι. Α. Το ανατολικό χαλκοκέφαλο, ναι. Eastern Copperhead Archistrodon Contour Tricks. Τρόπο. Archistrodon. Δεν κάνω πλάκα. Archistrodon Contour Tricks. Ναι. Είναι φίδι που συναντάται αποκλειστικά στις ανατολικές και κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ορίστε.
1: Ανήκει στην οικογένεια των Κροταλίνε.
0: Κροταλίνε. Ναι.
1: Και εγώ θέλω μια καρμπονάρα. Τι γερμανικά θέλετε, Κροταλίνε. Λακοειδείς εχίδνες. Έχει και λακάκι, είναι και γλυκιά.
0: Έτσι σε γοητεύει.
1: Θέλετε
0: και
1: να δείτε συγκρίσεις με πάρω μια φίδια. Όχι. Ψάχνετε άλλα αρπετά. Όχι.
0: Αν σε δαγκάσει, τι να κάνουμε. Αυτό πάτα. Αν σε δαγκάσει, τι κάνουμε.
1: Καλά,
0: αν
1: έβλεπα τέτοιο φίδι. Μιλάμε για ένα θηρίο.
0: Είναι όντως χάλκινο.
1: Μα είναι χάλκινο.
0: Στην καρδιά μας χρυσό.
1: Ενώ εμείς αλλιώς θα το χρέο το φίδι, το χαλκό. Το πέραμα το χαλκοκέφαλο. Θα το έκανα φουλάρι να το έκανα. Χαλκοκέφαλο είναι.
0: Περιδέρεο.
1: Πώς το πες αυτό.
0: Περιδέρεο.
1: Δεν μπορώ να το πω. Πάμε διάλειμμα. Archidrodox Control Tricks.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία
9: Κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: σε ένα φίντι καλκέντερο που τα έλεγε ο κ. Αλέφας, κόμπρα φομπέρι καλκέντερη.
1: Παιδιά, ο Κηφισός τέτοια ώρα είναι μια χαρά, λέει κάποιος. Uh-huh. Γιατί όσο πιο πολύ αργείς, τόσο πιο κοντά έρχεσαι στο σχόλασμα.
2: Α, οκ, το βλέπει διαφορετικά ο φίλος. Ένας άλλος μας στέλνει το παγκόσμιο κύπελο, το τρόπαιο και γύρω χοιρινό δίπλα και είναι ίδια.
1: Ένα και το αυτό.
2: Τι βλέπουν οι άλλοι, τι βλέπω εγώ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ωραία ιστοριούλα από την Εθνική Νορβηγίας. Λοιπόν, για όσους δεν το είδανε χθες, έλα Παναγία μου. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ. Λοιπόν, και έπαιζε ο Χάλαντ, ο Σόρλοθ και ο Θόρστβεντ. Μεταξύ άλλων.
2: Δεν μας ξανασηκώνετε με αυτά που είναι τα ξόρκια. Τελειώσαμε.
1: Λοιπόν.
2: Θόρστβεντ. Όχι. Όχι. Όχι, Θόρστβεντ.
1: Το 1994 παίζαν οι πατεράδες τους στο Μουντιάλ της Αμερικής. Και του Χάλαντ και του Σόρλοθ και του Θόρστβεντ. Και πόσα χρόνια μετά παίζουν τα παιδιά τους.
2: Φοβερό.
1: Δεν είναι ωραίο. Είναι. Και πάλι στην Αμερική.
2: Τώρα πρόσφατα είπες εσύ. Ναι, το 1994
1: ναι, πρόσφατα. Το θυμάμαι. Σαν χθες ήταν. Πάλι ξενυχτούσαμε για να δούμε τα παιχνίδια. Ορίστε. Ένα τσακ κάνεις και παίζεις πάλι Χάλαντ. Απλά εντάξει, βάζεις γυαλιά και βλέπεις ότι είναι ο γιος του. Δεν είναι τίποτα.

0: Εμένα ένα-ένα είναι τα θέματα. Ωραία, η οθόνη έχει, αλλά δεν έχω ίντερνετ. Δηλαδή σιγά-σιγά πάω εγώ.
1: Δεν
0: φορτώνει, δεν πειράζει.
2: Κάτσε, μπορεί να είναι κοινό το θέμα μας. Uh-huh. Δεν γίνεται να έχεις εσύ πρόβλημα και να μην έχουμε όλοι ή όλοι κανένας τσούβι.
0: Ναι, τα έχουμε ξανακούσει αυτά και εδώ είμαστε μια οικογένεια στην εταιρεία.
2: Μάντεψε, ποιος θα φύγει πρώτος. Ο Γιώργος λέει: ξέρεις, είναι ένα σε καλή φιλικό ζευγάρι για διακοπές σε χωριό της Εύβοιας. Όλα καλά, όσο
0: ωραία.
2: Δέχεσαι την πρόσκληση. Και όταν φτάνεις να τους λες: παιδιά, τι λέτε αύριο να πάμε στην τάδε παραλία? Λένε: α, εμείς έχουμε κανονίσει να πάμε αλλού. Πηγαίνετε εσείς και θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο πιο αργά.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό, ρε φίλε.
2: Και
0: εμένα
2: την επόμενη μέρα πάλι το ίδιο.
0: Δηλαδή αυτό. Όχι, όχι, όχι. Τώρα εδώ πάει, σε φέρα να σε απορρίψουν.
2: Ναι.
0: Και γιατί σε φέρα?
2: Δεν ξέρω.
0: Μήπως κάτι έκανες που τους ενόχλησε και σου λένε σιγά σιγά τι έγινε, δραπετεύουμε, την κάνουμε, τι έγινε.
2: Και η κοπέλα λέει: ήταν κολλητή της γυναίκας μου. Στη δεύτερη μέρα φύγαμε και συνεχίσαμε οι δυο μας τις διακοπές. Και πολύ καλά κάνατε.
0: Κάτι έκανε αυτός.
2: Τι να σου πω. Ο Βαγγέλης λέει: έχω προλάβει τηλεκοντρόλ. Μέρα φύγαμε και συνεχίσαμε οι δυο μας τις διακοπές. Και πολύ καλά κάνατε.
0: Κάτι έκανε αυτός.
2: Τι να σου πω. Ο Βαγγέλης λέει: έχω

0: Ο Μίτσο Κεργυραίος λέει: καλημέρα από το συνεφιασμένο Χάρλεμ. Για το κλεφρακό, μια λύση, παιδιά. Ποδήλασμα του στην Αθήνα. Και θα δείτε για πόσο και σας αποσυμφορείτε.
1: Ναι, ναι. Και, και θα δεις σε πόσο λίγο χρονικό διάστημα θα μειωθεί και ο πληθυσμός της Αθήνας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μαθαίνουν σήμερα τους αντιπάλους τους για τις πρώτες αναμετρήσεις στην Ευρώπη. Έλα, ξεκινάμε έτσι, 23 και 30 Ιουλίου. Δεν ξεχνιόμαστε, δηλαδή τελειώνει πότε, 18-19, πότε τελειώνει το Μουντιάλ.
0: Δεν σταματάνε τα παλαιοποδόσφαιρα.
1: Την επόμενη εβδομάδα πάλι τα ίδια. Λοιπόν, σύμφωνα με τα δεδομένα της κλήρωσης, πάμε πρώτα στον ΠΑΟΚ που παίζει στο Europa. Αποφεύγει ορισμένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της διαδικασίας, ενώ στους πιθανούς αντιπάλους συγκαταλέγονται ομάδες όπως Μπεσίκτας, Τβέντε, Τρόμσο, Σενγκάλεν, Χάμαρμπι. Και ορισμένοι ακόμη σύλλογοι που θα προκύψουν από τον πρώτο προκριματικό της διοργάνωσης. Αλλά δεν θέλουμε Μπεσίκτας.
0: Όχι.
1: Και αν με ρωτάς, δεν θέλουμε και Τβέντε. Ξέρω εγώ, μία Τρόμσο, ίσως.
0: Όχι,
1: Τρόμσο.
0: Όχι.
1: Χάμαρμπι.
0: Καλύτερα η Χάμαρμπι, σουηδική.
1: Οκ. Εντάξει. Και το ίδιο και για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα μαθαίνει τον πρώτο του αντίπαλο στο δρόμο για την League Phase. Στη λίστα των πιθανών αντιπάλων λοιπόν του Παναθηναϊκού βρίσκονται ομάδες από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Η Πανεβέζης.
0: Αυτό δεν είναι επίθετο.
1: Η Πανεβέζης, το Πανεβεζέικο.
0: Πάνω στα Πανεβεζέικα, ξέρεις τι είχε γίνει, η φασαρία.
1: Όμως είχε γίνει, αλλά κάνουν ωραίο πανηγύρι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο πανηγύρι.
0: Πανεβέζης Τρικάλων. Βέβαια, Τρικάλων βέβαια, είναι. Βέβαια. Μαρία. Mm-hmm. Ο Πανεβέζης Τρικάλων.
1: Νεύτσι. Νεύτσι σου βάλανε, μωρέ.
0: Όχι. Και αχ, τι έκανε. Τσακώθηκε και την αδερφή του. Νεύτσι.
1: Νεύτσι.
0: Νεύτσι.
1: Δεν είναι με τα καλά.
0: Ναι, το παιδί
1: δεν
0: χάζει.
1: Δεν είναι με τα καλά.
0: Να φτάσει. Νεύτσι, παιδί. Ακούσει.
1: Ντουνάισκα.
0: Καλά. Χθες έφαγα τόσο πολύ ντουνάισκα κατά ή.
1: Ναι. Με είχε πιάσει μια στρέντα όμως.
0: Ναι.
1: Με πιάσει μια στρέντα. Δεν ξέρω,
0: λες,
1: εκεί κάπου χαμηλά. Μήπως
0: σε πείραξε, μωρέ, τίποτα αυτά τις αλλεργίες και σε έπιασε στρέντα τώρα.
1: Τι βαραζδίν, μωρέ. Τι βαραζδίν.
0: Όχι, αυτό με πονάει το γόνατο. Πάρε ένα βαραζδίνι εκεί να σου περάσει. Είναι το 200 και το 500 του βαραζδίνι. Αυτό το πάρει και τελείωσε. Γεια σου, ταμπάκο, άρχοντα.
1: Πάξ.
0: Πάξ, έλα εδώ. Πάξ.
1: Βάλουρ.
0: Καλά, εντάξει. Βάλουρ εδώ. Λίγο ακόμα. Μαρία, βάλουρ εδώ.
1: Κολερέιν.
0: Αυτό. Ελκόδη κολέρεϊν.
1: Δεν είναι γκόλ, είναι κόλεραιν.
0: Ο Final Boss, Μαρία, καλεσμένος ο Final Boss. Καλεσμένος Final Boss, δηλαδή τελική πίστα. Με έχουν καλέσει Πάτρα, Μαρία, λέει κάποιος. Και όταν έφτασα μου είπαν ότι το ξέχασα. Έχουν πάει τριήμερο Κύπρο. Γιάννη Φιλαράκο, το μπιπ στο χρωστάω.
1: Φίλε,
0: να φύγεις να πας Πάτρα και ωραία, θα περάσουμε ωραία.
1: Φανταστικά. Εντάξει, βρήκα λίγο κίνηση στην Αθηνών Πατρών, αλλά δεν πειράζει. Παιδί μου, μετά σε λίγο. Σε καμιά ώρα θα πάμε για μπάνιο. Ναι.
0: Ναι, φτάσαμε.
1: Έλα ρε, τι έγινε, Τσούβι, καλά είσαι, τι γίνεται.
0: Καλά. Φτάσαμε. Εδώ τώρα.
1: Είσαστε. Α, φύγατε τριήμερο και εμείς πήγαμε Κύπρο.
0: Μα είμαστε Πάτρα που μας είπατε.
1: Πάτρα, έλα ρε, δεν το κανονίζαμε να συναντηθούμε.
0: Εσείς δεν μας καλέσατε.
1: Πότε?
0: Φέρε τον άντρα. Πού είναι ο Μάρκος?
1: Πότε σε κάλεσε?
0: Με κάλεσε, μπες την εβδομάδα.
1: Τι ώρα ήτανε?
0: Το βράδυ, 12.
1: Α, 12 η ώρα μετά τις 8. Μην τα καλέσουμε. Δεν μετράει.
0: Α,
1: είναι
0: πιωμένος.
1: Και μισή ώρα θα χάσουμε τον πρέπει.
0: Και τι έγινε?
1: Έλα, μωρέ, εντάξει. Για να σου πω και κάτι. Και μας ακούνε και άνθρωποι της επιχείρησης. Επιχειρηματίες,

0: άνθρωποι και ψάχνουν τρόπους και να εξελίξουν την επιχείρησή τους και να μειώσουν ή τουλάχιστον να μην αυξήσουν τα έξοδά τους. Πάρα πολύ σημαντικό. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου χυμάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά περισσότερα, τα οποία θα τα μάθεις όταν μπεις στο cosmote.gr / Magenta One Business.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Πηγούνι το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Πηγούνι σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς από Ιερά Οδο προς Ομόνια, στην Παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γόναρη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα σήμερα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει Ιράν και ΗΠΑ, μετέδωσαν μέσα εν μέρος του Λιβάνου. Τα πρώτα τρία ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο βγήκαν από τη ζώνη του αποκλεισμού, τον οποίο επέβαλαν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε σε νεότερη ενημέρωση εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε πολίτες στη Βούλα. Επί των ημερών του κ. Μητσοτάκη, το τζάμπα απογειώθηκε. Τζάμπα φορολογική άφεση στις τράπεζες, τζάμπα προνόμια στα φαντς, τζάμπα διευκολύνσεις στα καρτέλ, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης στην Αττική. Συνελήφθησαν 9 άτομα, αναζητούνται 5. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
13: Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
15: Στο Telecom Center Athens.
14: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
15: στο Telecom Center Athens.
16: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε οι απόδοτους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τουβέλας
0: και Γιώργος Γιαννήσης. Είδες Γιώργο, ξέρω ακριβώς τι γίνεται στο περιβάλλον και ξέρω πότε υπάρχει κέφι, όρεξη και πότε πρέπει να γίνει τι. Το timing είναι σημαντικό. Λοιπόν, η Σακύρια έδωσε κάποιες απαντήσεις, Μαρία,
1: ναι,
0: μετά την
1: φήμη
0: ότι δεν ήταν αυτή.
1: Ότι ήταν, λοιπόν, μια ουσία.
0: Ότι ήταν μια άλλη, ότι ήταν η Γιούσεφ. Αλλά η Γιούσεφ είναι έγκυος. Και δεν μπορεί να
1: πάει. Όντω.
0: Ναι, είναι στον πέμπτο μήνα.
1: Α, έκτο. Ξέρω,
0: είναι
1: μπράβο,
0: τούμπαν και κάνει βίντεο με την κοιλιά τούμπαν.
1: Καλό, ναι.
0: Με το καλό, με κανένα πόνο και όχι με ένα πόνο.
1: Με
0: λοιπόν,
1: κανένα.
0: Έτσι, να κάνει ένα. Και να
1: μπράβο,
0: βγει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Η Σακύρα έβγαλε και τα γυαλιά ηλίου, γιατί έλεγαν ότι δεν είναι αυτή η Σακύρα. Μήπως είναι η Αντιγόνη από την Κύπρο. Μήπως είναι η Φουρέιρα μάλλον Μαλή. Μήπως είναι η Γιώτα Γρίβα. Λέγανε. Μήπως είναι ο Γογό Τσαμπά.
1: Μήπως είναι ο Πάνος Κιάμος.
0: Μπορεί να ήταν ο Πάνος Κιάμος. With water I can, with you not. Και έτσι έβγαλε τα γυαλιά. Λένε ότι αυτή η κίνηση έγινε επίτηδες για να απαντήσει σε αυτούς και τις θεωρίες της
1: νομοσίας. Για να αναγνωριστεί το πρόσωπό της,
0: ναι,
1: ενέργεια του AI και αυτό.
0: Ναι. Ότι όντως είναι αυτή. Και ποιος μου λέει εμένα, Μαρία, ότι στο πρώτο δεν ήταν αυτή και τώρα είναι αυτή. Δηλαδή, πού αποδεικνύεις εσύ.
1: Και γιατί να μην είναι αυτή, δηλαδή.
0: Εμένα με φόβησε κάτι.
1: Ότι καταρχάς ήθελε να είναι αυτή για να έχει και περισσότερες παρουσίες.
0: Σωστό,
1: από τον πρώην της, από τον Πικέ.
0: Από τον Πικέ.
1: Σε παγκόσμια κύπελα. Και γιατί να μην είναι αυτή.
0: Και
1: είναι, ότι την απειλεί, ας πούμε, ποιος. Λέει, την απειλούν μεγάλες δυνάμεις. Σαν τον Bad Bunny που κυκλοφορούσε με το, πώς το λένε, με το Αλεξίσφαιρο.
0: Το θέμα είναι για τον Πικέ ότι ένας θεατής, ένα τρόλ, έκανε κάτι άκομψο, Μαρία.
1: Oh.
0: Το οποίο το πήρα εγώ χαμπάρι, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει εσείς. Γενικά δεν το είδα σε κάποιο site. Εγώ όμως το είδα και το έχω κάνει screenshot.
1: Ναι.
0: Γιατί το βρήκα από ένα μεξικανικό site και δεν είναι AI. Υπάρχει θεατής που έχει το κεφάλι του Πικέ σε χαρτόνι με τα μάτια περίεργα.
1: Ναι, πώς είχαν κάνει με το DBG στο γήπεδο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι χαρτόν.
1: Ναι, αλλά του έχουν κάνει κόκκινα τα μάτια και το στόμα.
0: Και το στόμα.
1: Λίγο διαβολικό.
0: Ναι, και, και την φόβησαν. Εμφανίστηκαν μπροστά της με την κούρη του Πικέ. Ξαφνικά να βλέπεις τους πρώην σε φωτογραφίες. Πολύ άβολο.
1: Εντάξει, δεν είναι ένας πρώην της, είναι ο πρώην σύζυγός της, έτσι. Δηλαδή δεν είναι
0: πρώην της.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, δεν είναι μια σχέση που ήρθε και πέρασε και τα λοιπά.
0: Τελείωσε όμως.
1: Ναι.
0: Τι κάνουμε, το προχωράει.
1: Και ότι γι' αυτό, ας πούμε, έφερε τη Βίτα. Σακύρα Βίτα.
0: Όχι, είχαμε και αυτό.
1: Α, είχαμε και αυτό.
0: Είχαμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, είναι η Σακύρα, αυτή μόνο χορεύει έτσι, χωρίς λόγο και αιτία, και με φοβίζει, μπορώ να σου πω, Μαρία. Εγώ φοβάμαι. Να ξέρεις.
1: Που κουνιέται έτσι περίεργα.
0: Ναι, μέσα στο σπίτι να είναι.
1: Σαν χαλκοκέφαλη, πώς τη λέγανε.
0: Χαλκοκέφαλη η Σακύρα.
1: Σαν την οχιά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι αυτή, λέει, γιατί είχε μια υποχρέωση. Μα είχε μια υποχρέωση να πάει στο Μουντιάλ.
0: Και να
1: είχε
0: αυτή την υποχρέωση. Λεφτά, ναι.
1: Που πιστεύω ότι είναι η πιο μεγάλη υποχρέωση από τις συμφωνίες που μπορεί να έχει για το 2026.
0: Και έχουν κράξει και την Κέιτ Πέρι που τραγούδησε σαν τον Ταμπάκι κάποια τραγούδια.
1: Ακίστε κέρτεντα λάκτιτ. Μπορεί να έχει θέμα ο ήχος, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Το θέμα τον τραγουδούσε αυτή.
1: Και γιατί δεν πήρα τη Ραμόνα να πάω εγώ.
0: Πες
1: να τραγουδίσω. Μήπως σε κρατάνε για τη λήξη, για την τελετή λήξης.
0: Τι
1: για το half time show.
0: Γιαούρτι λήξη. Τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι η αρχή.
1: Στο ημίχρονο που θα είναι μισή ώρα και θα τραγουδάς και θα λες όλα τα δικά.
0: Θα πάω εγώ.
1: Γιατί
0: Μαντώνα,
1: άμα πήγαινες μαζί με τη Σακύρα.
0: Σακύρα και οι BTS οι Κορεάτες. Εκεί θα είμαστε. Είμαι έτοιμος.
1: Η JV.
0: Ναι.

0: Και το έχει πει η Σακύρα ότι ο πρώτος της άντρας ήταν Έλληνας ναυτικός. Σε ηλικία ήταν 18.
1: Κάπου το έχω διαβάσει.
0: Το έχει αναφέρει.
1: Δεν ξέρω αν το έχει πει η Σακύρα ή ο Έλληνας ναυτικός.
0: Όχι, όχι. Δικαιώνεται ο Έλληνας ψεύτης ναυτικός και πετάγεται και μια φάλαινα και όντως χθες το Ιόνιο Μαρίνα είδαμε 5
1: φάλαινες.
0: Φυσιτήρες. 5 πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει και κάνουν και τραγούδι. Όχι.
1: Μήπως ήταν συγκρότημα.
0: Ναι, The Whales. Έγινε χαμός από τις Whales μέσω Viva, μέσω more.com τα εισιτήρια. Δεν έχει ξαναγίνει. Μετά τους Καρχαρίες, μετά τους Λαγοκέφαλους, δεν ξέρω τι πύλη έχει ανοίξει ο Μέγας Αλέξανδρος Αλέης Καϊτάρ στα Ριπαραγένη. Άνοιξε μια πύλη θαλάσσια και έχουν βγει διάφορα πραγματάκια. Στο Ιόνιο εχθές είχαμε 5 φάλαινες. Ένα εντυπωσιακό. Μην πεις αυτά που σκέφτεσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άσε να αγιάσουμε.
1: Δεν θα πω τίποτα.
0: 5 φάλαινες. Εντάξει, δεν είναι όρκες.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν κατεβαίνεις και να παίξεις.
1: Είναι παρέα.
0: Είναι παρέα.
1: Κατεβήκανε με μηχανάκια.
0: Δεν το ακούσε το τραγούδι. Βάλε το τραγούδι.
1: Για πάμε πάλι. Εν τω μεταξύ, γιατί έχουν βάλει μουσική από κάτω.
0: Εμένα παίζει καρδιοπάθειες. Ναι. Ακούγεται σαν.
1: Αυτό, ναι.
0: Σαν. Ξέρω εγώ, αρέσει. Τα υπάρ.
1: Θέλω να σας θυμίσω. Θέλω να σας θυμίσω ότι η θάλασσα είναι το σπίτι των ψαριών και αυτού του είδους των θηλαστικών.
0: Να φύγουν, να εξαφανιστούν, να επιβληθεί ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος είναι στη γη πάνω και έχει επιβληθεί και είδαμε πώς τα έχει κάνει.
0: Από το νερό προήλθαμε όμως.
1: Όλοι.
0: Να το καταλάβετε
1: όλοι,
0: αυτό.
1: Όλοι,
0: και
1: όλοι,
0: εκεί θα καταλήξουμε.
1: Όλοι.
0: Δεν είναι φάλαινες, είναι λέει από την Ουαλία. Δηλαδή. Wales. Καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει.
2: Να έρθει και ο Σακύρη. Και όχι η Σακύρα. Να κάνει τραγούδι. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
12: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ήσασταν κι εσείς, λέει, από τους υποχόνδριους που τύλιγαν το τηλεκοντρόλ με ζελοφάν, το οποίο τρύπαγε κάθε 5-6 μέρες και το ξανατύλιγε. Όχι, εμείς ήμασταν τότε μικροί, αλλά το κάνανε οι γονείς μας. Mm-hmm. Με σελοφάν, με διάφανη μεμβράνη. Για να μην πιάνει η σκόνη. Αλλά υπήρχαν και οι άλλοι που βάζανε ένα πλαστικό κάλυμα στους καναπέδες.
1: Ναι, και εντάξει, ήταν εκείνο το δωμάτιο, το οποίο δεν άνοιγε ποτέ.
0: Αλλά αυτό, ναι,
1: θα μπορούσε σε αυτό το δωμάτιο να κάνει σκολικοειδίτιδα κανονικά χειρουργείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άνοιγε και μόνο δεν έμπαινε ακτινολογικό, γιατρός.
0: Δεν υπήρχε τίποτα.
1: Κόκκο
0: σκόνης δεν είχε περάσει από αυτό το σαλόνι.
1: Δύο φωτογραφίες νεκρών συγγενών που το βράδυ ίσως παίζαν δηλωτή. Δεν ξέρω. Εγώ τα λέω.
0: Γεια σου, Μάκη. Ναι, έστειλε χθες για την κοπέλα που σε θέλει, τη θέλω, αλλά έχει 7 χρόνια σχέση. Έχουμε εξελίξει. Να σα πω, λέει. Πέστε, τι ρωτά, ρε Μάκη. Ναι. Πες κατευθείαν, μη ρωτά.
1: Ναι.
0: Μη ρωτάτε. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει ήδη ρωτήσει.
1: Ναι.
0: Πες το κατευθείαν. Και δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Είναι και 49.
1: Ακριβώς.

0: Ο πιο καλός παίκτης στην Ευρώπη, ίσως και στον κόσμο, λέει αυτή τη στιγμή, είναι ο Κβαρατσχέλια. Αλλά δεν τον προβάλλουν επειδή είναι Γεωργιανός. Όχι, δεν τον προβάλλουν επειδή η Γεωργία δεν παίζει στο
1: Μουντιάλ. Στο κύπελο είναι ο Κβαρατσχέλια.
0: Είναι και για μένα είναι ο Κβαρατσχέλια αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε.
0: Στην ηλικία που βρίσκεται και στο momentum που βρίσκεται.
1: Βέβαια, ναι. Ίσως ο καλύτερος στον κόσμο είναι ο Εμπαπέ αυτή τη στιγμή. Ο πιο ικανός. Capable. Ο πιο δυνατός. Ο πιο. Αλλά γουστάρω να βλέπω πάρα πολύ τον Κβαρατσχέλια. Πάρα πολύ.
0: Το είπαμε ότι πριν από λίγο ότι είναι σε μια παραλία τώρα και κάνει διακοπές με την οικογένεια.
1: Καλά κάνει.
0: Και καλά κάνει. Και πολλοί από τους παίκτες που παίζουν στο Μουντιάλ θα λέγανε.
1: Τα πήρε όλα ο Κβαρατσχέλια. Τι να κάνουμε. Τη Γεωργία δεν μπορεί να πάρει ούτε Euro εύκολα ούτε παγκόσμιο κύπελλο. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά είναι μύθος και λατρεύεται. Τα δίνει όλα στην εθνική του Κβαρατσχέλια. Όταν λέμε όλα. Δηλαδή με μισό πόδι πάει και παίζει. Ναι, εγώ είμαι Ραμόνα. Έχει μια υποψία. Και ότι ο Ρόκ είναι ο Ντουέιν Τζόνσον.
0: Και ο Σούπερμαν.
1: Εντάξει, έχουν περάσει πολύ από τον Σούπερμαν.
0: Τι ντόπα λέει θα έχει πάρει ο Μέση για αυτό το τουρνουά, δεν θα μάθουμε ποτέ.
1: Καλά,
0: σιγά μην πιάσουν οι Αμερικανοί, λέει το σύμβολο, τον παίκτη σύμβολο του MLS.
1: Ναι. Στάνταρ.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Του δίνουν μία ντόπα και μπορεί και πλασάρι. Απλά και ο Μέση είναι και λίγο. Εντάξει, δύσκολη λίγα το MLS όταν είσαι 38 χρονών. Τρέχουν, δηλαδή μιλάμε για ταχύτητα. Δεν είναι εύκολο. Είναι πιο δύσκολη η λίγκα το MLS από τη Σαουδική Αραβία. Το λέω γιατί τα βλέπω και τα δύο. Ναι. Ξέρω τις ομάδες. Είναι ένα κλικ πιο πάνω,
0: ναι,
1: το MLS.
0: Απλά νομίζω ότι ο Μέση είναι πιο χαλαρός.
1: Είναι πιο χαλαρός στη σεζόν. Θέλω να πω ότι δεν προέρχεται και από την κούραση που προέρχονται οι παίχτες στην Ευρώπη.
0: Είναι πιο χαλαρός και από μόνος του. Από το μενταλιτέ του. Δηλαδή ο Κριστιανό Ρονάλντο δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τη χαλαρότητα που έχει ο Μέση. Είναι,
1: ο Μέση απελευθερώθηκε.
0: Ξυπνάει από το πρωί μέχρι το βράδυ και σκέφτεται μπάλα και πότε θα το σηκώσω, ναι, και πότε θα βάλω 1000 γκολ.
1: Βέβαια έβαλε τρίμπαλο ο Μέση. Θέλω να πω ότι του έφυγε το άγχος, έχει πάρει, ναι, το παγκόσμιο κύπελο, οι συγκρίσεις με Μαραντόνα τελείωσαν, τοποθετήθηκε και αυτός δίπλα του για μένα, στην κορυφή, οπότε είναι πολύ χαλαρός και θα παίξει την μπάλα του, θα το απολαύσει. Και η Αργεντινή είναι ικανή για όλα. Δηλαδή, έβλεπα και τις διακλαδώσεις λίγο. Και έβλεπα ότι είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Βραζιλία, τώρα εμείς μπλέξαμε με αυτό το 1-1. Ελπίζω να πάρουμε
0: στο
1: νίκη. Είμαστε όμως.
0: Ναι.
1: Έχουμε βάρος, λες και έχουμε αλυσίδες στα πόδια είμαστε. Υπάρχει ένα. Κρατιέται η ομάδα κάτω. Τέλος πάντων.
0: Και η Ισπανία είναι κάπως έτσι.
1: Η Ισπανία δεν με πείθει καθόλου εμένα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αν εξαιρέσει, ας πούμε, τώρα, η Γερμανία που ήταν, εντάξει, πέρασε το κουρασάο από πάνω.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Από πάνω.
1: Θα δούμε
0: γενικά,
1: με
0: όμως,
1: πιο μεγάλο αντίπαλο.
0: Ναι, βλέπουμε όμως τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες να είναι λίγο πιο βαριές, λιγάκι.
1: Ναι, ναι. Η Γαλλία χθες άνοιξε τούρμπο σε μια φάση.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, στο
1: άνοιξε,
0: πρώτο πήγαινε, σε flying mode.
1: Το άνοιξε, ναι, το τούρμπο και, ναι, είναι φοβιστική. Γιατί και η Σενεγάλ είναι καλή ομάδα.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους πολλοί ποδοσφαιριστές ότι είναι υπερφορτωμένοι και σου λέει, έλα, φτάσαμε ως εδώ.
1: Προφανώς.
0: Γιατί υπήρχαν και άλλοι ποδοσφαιριστές που φτάσανε μέχρι την πηγή και μια εβδομάδα πριν το Μουντιάλ κρασάρανε.
1: Βέβαια. Εγώ, ας πούμε, δεν πάω Μουντιάλ φέτος.
0: Ναι, ναι. Άρτα.
1: Άρτα και πίσω εσύ στην Άρτα.

0: Δεν έχει κάνει, ρε παιδιά, ενέσεις αναβολικών ο Μέση στα πόδια όταν ήταν μικρός. Έκανε κάποια,
1: για το ύψος.
0: Έκανε μια ειδική θεραπεία στα πόδια με ενέσεις, γιατί είχε θέματα ανάπτυξης.
1: Ναι, ναι, για το ύψος. Αυτό. Ναι.
0: Δηλαδή, με αυτή τη θεραπεία που έκανε, έγινε τόσος.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να μην είναι ο Μέση αυτός που βλέπουμε, να είναι η Σακύρα.
1: Ακριβώς. Να είναι ο Μούση, να είναι ψεύτης, να μην έχει Μιράντα και Καστέλο, να μην έχει τα δικαιώματα. Ποιος ξέρει.
0: Λοιπόν, ο Μάκης.
1: Έλα, Μάκη. Έλα,
0: μιλήσαμε. Μάκη. Είναι διστακτική γιατί έχει ταλαιπωρηθεί. Προφανώς 7 χρόνια με εξαποστάσεω σχέση. Εννοείται. Mm. Έδειξε να ενοχλείται λόγω μιας άλλης κοπέλας που με θέλει. Δεν πειράζει. Το καλύτερο. Τη έβαλα τη χθεσινή εκπομπή. Τη άρεσε. Τη λένε Μαρία. Πείτε τη κάτι. Μαρία, καλημέρα καταρχάς.
1: Να σε καλά, κοπέλα.
0: Κατά δεύτερο, ελπίζω να ξεμπερδέψεις γρήγορα τα πράγματα στο μυαλό σου και στην ψυχούλα σου και να ηρεμήσεις. Όπως και να είναι αυτή η ηρεμία, όπως και να έρθει. Mm-hmm. Είτε με το Μάκη, είτε με τον ένα, είτε και μόνη σου. Εντάξει, να ηρεμήσεις. Αυτό.
1: Θεός Πυρόπουλο, χθες το είπε αυτό.
2: Οι σκέψεις μας με αυτούς που πλήρωσαν πολλά χρήματα να δουν αυτό το παιχνίδι.
1: Το είπε. Για
0: στο, στο πρώτο ημίχρονο, την Γαλλία.
1: Επειδή είχα άχαστος, δεν είχα ήχο.
0: Το πρώτο ημίχρονο ήταν να πάρεις τα χεράκια σου, να βγάλεις τα ματάκια σου, να τα αποθέσεις δίπλα στο τηλεκοντρόλ.
1: Είχε το δοκάρι σε Νεγάλη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πάλευε σε Νεγάλη.
0: Σε 55 λεπτά.
1: Ναι, η Γαλλία ήταν χάλια. Σε Νεγάλη τι ήθελε να κάνει.
0: Δεν ήταν ωραίο παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο ήταν σου λέω
1: παραγγελία. Μπήκαν 4 γκολ στο δεύτερο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, το πιο ωραίο μάτς που μπόρεσα εγώ να δω, mm-hmm. ολόκληρο από το 25 και μετά, ναι. Μέχρι στιγμής, είναι το Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2.
0: Α, το είδες.
1: Το είδα γιατί τελείωσα την παράσταση και μπήκα σε ένα σαντουιτσάδικο.
0: Α, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Στις Σέρες. Εντάξει, αυτά. Εσύ, ποιο
0: εγώ είδα το Καναδάς-Βοσνία-Ζεγοβίνη.
1: Και αυτό είχε ένταση.
0: Είχε, ωραίο ήταν. Ήμουν με τον Καναδά, έχω να σου πω.
1: Εντάξει, είχε.
0: Ωραία,
1: γιατί
0: ωραία
1: είσαι μάθημα. Με τον Καναδά και όχι με τους Βόσνιους.
0: Καταρχάς γιατί απέκλεισαν την Ιταλία. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Στα προκριματικά.
1: Στα προκριματικά, ναι, ναι. Ναι.
0: Ναι. Και δεν είναι καλή ομάδα. Ήταν εκνευριστική ομάδα. Δηλαδή, κακή ομάδα.
1: Γιατί
0: κακή ομάδα ήταν. Δηλαδή, εσύ τώρα ήρθες να παίξεις μπάλα εδώ με αυτό το ποδόσφαιρο. Ναι, έλεγα όμως... και η Ιταλία έξω και η Ελλάδα έξω και πήγαν αυτοί, ας πούμε.
1: Αυτά λέω. Κατσαπλιάδε. Πέστα στο φίλο.
0: Κατσαπλιάδε.
1: Πέστα στο φίλο που λέει ότι.
0: Ο ορισμός του κατσαπλιά ήταν.
1: Εντάξει, τώρα μην τσακώνεσαι.
0: Άσε.
1: Και με τους Βόσνιους δεν είχαμε παίξει μπουνιές.
0: Και έπαιξε ωραία ο Καναδάς.
1: Με Βόσνιους έχουμε παίξει και μπουνιές εμείς.
0: Ναι, αφού είναι αδερφή.
1: Νομίζω με Βόσνιους δεν έχουμε παίξει μπουνιές και είχαν ρίξει μπουνιά στο Γιαννιώτα και του φύγαν τα δόντια. Έχω μια εντύπωση ότι με Βόσνιους έχουμε παίξει μπουκέτα.
0: Είχαμε αρπαχτεί. Ναι, νομίζω ναι.
1: Νομίζω με Βόσνιους έχουμε παίξει τα μπουκέτα. Με Σέρβους ήταν στο μπάσκετ το ξύλο.
0: Ναι, αυξητική ορμόνη ήταν του Μέση. Κάνει και ο γονός μου, λέει, 12 χρονών. Ναι, δεν ήταν το πάρισμα αυτό.
1: Θυμάμαι το Γιαννιώτα σαν τον Κυραλέκο. Έσπασαν με γροθιά στο Βοσνία Ελλάδα το 17, ναι. Τα δόντια του Γιαννιώτα. 9 Ιουνίου. Κοντά, 9 Ιουνίου Ορίστε. Του 17. Είχαμε έρθει 0-0 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου και παίξαμε μπουνιές. Είχαμε Τζέκο Μανολά, που ήταν και συμπαίκτης.
0: Ναι, είχε παίξει ξύλο, καλό.
1: Ο βοηθός προπονητής Βοσνίας είχε χτυπήσει το Γιαννιώτα με γροθιά στη μούρη. Έχασε ένα από τα δόντια των προσκυνών. Δημάς, πού είσαι, μαγκάτια, έκανε ο Γιαννιώτας. Μάλιστα. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Γιώργος Γιαννίσης, από εδώ τους από εκεί. Έρχεται Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλη Τσόχος για 2 ώρο πρες άρισμα στον πηγούνι Sport FM 94,6. Κάτι είπε ο...
0: Λίγο χαλαρά. Ναι. Έρχεται ο Τσόχος.
1: Έχουμε και πολλά να πούμε. Μην αγχώνεσαι γιατί έχουμε και πάρα πολλά να πούμε. Έτσι κι αλλιώς. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό. Ζει στον δικό της ρυθμό. Φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται, παρακαλώ, με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Και επειδή μπήκε το καλοκαίρι και έπιασε και η ζέστη και δεν... Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να φάμε και πολύ έτσι, βαριά πράγματα. Ναι, ναι. Παίζουν πολύ τα φρούτα και τα λαχανικά. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και είναι και τόσο σίγουροι στα Lidl, έχουν τέτοια αυτοπεποίθηση που αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Ξέρουν από φρεσκάδα. Λοιπόν, τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Ναι. Είμαστε για χόρταση. Αύριο πάλι, 8 η ώρα.
1: Τα λέμε. Καλή μεριά.
0: Άντε, να προσέχετε, έτσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
10: Μεθαύριο, φανούλα μου.
9: Σίγουρα?
10: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
9: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
10: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
9: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
12: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με τον Μέση να πετυχαίνει το πρώτο του χατρίκ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, η κατόχος Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία στην πρεμιέρα της στον 10ο όμιλο. Τα 16 γκολ στη διοργάνωση έφτασε ο αστέρας της Αλμπισελέστε, πιάνοντας τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών. Στο άλλο μάτς του γκρουπ, Αυστρία-Ιορδανία 3-1. Για την πρώτη αγωνιστική του 1ου ομίλου, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1, με τον Εμπαπέ να σημειώνει 2 τέρματα και να γίνεται πρώτο σκόρερ στην ιστορία των μπλε με 58, ενώ στο άλλο παιχνίδι η Νορβηγία συνέτριψε 4-1 το Ιράκ. Επίσημη πρόταση στη Λουντογκόρετς για την απόκτηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς κατέθεσε ο Ολυμπιακός, που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Σάντερφιόρντ για τον 22χρονο στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς. Νέα σενάρια στην Πορτογαλία για τον τερματοφύλακα της Ρεάλ Αβε Μίστα και τον συμπαίκτη του Βρουσάη. Κληρώνει σήμερα για τους πιθανούς αντιπάλους των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στους προκριματικούς γύρους των ευρωπαϊκών κυπέλων. Στις 2 η κλήρωση για το Europa League που αφορά τον δικέφαλο του Βορρά και μία ώρα αργότερα του Conference για το Τριφύλι. Διαβάστε στο sportfm.gr τα υπογκρουπ των ελληνικών ομάδων. Ο Μαρίνο Πούσιτς, που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Τζαζίρα, φαίνεται ότι έχει το προβάδισμα για την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Μέσα στις επόμενες ώρες η οριστική απόφαση για τον αντικαταστάτη του Ρασμάν Λουτσέσκου. Παράταση για σήμερα πήρε η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο προπονητή. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν μαζί, πάμε Παναθηναϊκέ. Το πρώτο μήνυμα του Γιάκοβ Νίστρουπ στους φίλους της ομάδας μέσω βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ. Ως το τέλος της εβδομάδας, οι εξελίξεις για τον μέσο της Αρλερουά Ετιέν Καμαρά. Προχωρημένες και οι επαφές με την Αργεντίνος Juniors για τον νέο δανεισμό του Τσάβες με όψιον αγοράς. Διαψεύδεται από το περιβάλλον της ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για τον μαροκινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Φουλάρι για να κλείσει τα μέτωπα του στόπερ και του χάφι ένωση. Πλήθος κόσμου βρέθηκε και χθες έξω από την Allwyn Arena για να δει από κοντά και να φωτογραφηθεί με το τρόπαιο του πρωταθλητή. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζήλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Σύμφωνα με τη σερβική Mozart Sport, οι πράσινοι έχουν καταθέσει στον 66χρονο τεχνικό πρόταση για τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Παίκτης του Αστέρας Άκτορ θα πρέπει να θεωρείται ο Τζόρνταν Σίλβα, καθώς οι Μεξικανικοί Κογιώτες ανακοίνωσε την παραχώρησή του στην ομάδα της Τρίπολης. Ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός επιστρέφει στη Στοίχημαν Super League, καθώς στη σεζόν 2024-25 φόρεσε τη φανέλα του Όφη. Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβι Μπεταχιλέας Νταβέλη στην επομένη των επεισοδίων που έγιναν έξω από το σπίτι του. Μεταξύ άλλων έκανε λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του και πρόσθεσε «Θα τολμήσω να καταγγείλω ότι ένας από τους βασικούς λόγους του υποβιβασμού είναι η εγκληματική οργάνωση που έχει ασκήσει όλες τις μορφές βίας στον οργανισμό». Την πρώτη θέση στο επικοντό του Golden Spike της Ostrava κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλής. Ο Ολυμπιονίκης του Παρισιού είχε καλύτερο άλμα στα 5.82, επόμενος αγώνας στον Diamond League της Doha την ερχόμενη Παρασκευή. Εποχή Ρούμπεν Αμορίμ και επίσημα στη Μίλαν. Οι Ρωσονέροι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Πορτογαλίας θα αποτελέσει μετά το τέλος των υποχρεώσεων στο παγκόσμιο κύπελο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 52χρονος Ισπανός προπονητής δεν προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λύγει τέλος Ιουλίου, ακόμη και αν οι Ήβηρες φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Έθριος καιρός με πιθανές βροχές σήμερα στην Αττική, στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελλα σε 3 χρόνια.
6: Άρε Βαγγέλη.
5: Εντάξει, το έκανα.
7: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
6: Ε?
7: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
5: Α.
8: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
5: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
8: Έχω τέτοιο, έχω.
9: Βγάλτε το, βγάλτε. Ό,τι έχετε
8: βγάλει. Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
9: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
10: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
11: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
10: Ντούμπα, τούμπα.
11: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
10: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
12: Και η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
13: Ωρε τι μαθαίνω.
14: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
15: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
14: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
15: Τουλάχιστον ρε πίστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
0: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
16: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα.
17: Λουγκάνε κούμπα.
0: Μαρούλι.
17: Λάγανο καλό το
0: μαρούλι.
17: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
0: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
17: Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει.
10: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
18: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.
19: Ναι, πρόεδρε, πήρα, κοίτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λίγο μετά τις 10, Winsport FM 94,6. Αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Νέαρχο Κιαζόπουλος, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Πάντα προβλέπε στα κουμπάκια του ήχου. Ο Ντέρι Ταμπάκος, είπαμε, αυτή η θερινή αύρα, η θερινή, πώς να το πω τώρα, έτσι, ευεξία προσωποποιημένη στο πρόσωπο του Ντέρι Ταμπάκου, στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Σαν αρχίζει να μυρίζει λίγο Μουντιάλ, σαν αρχίζει να μυρίζει λίγο Μουντιάλ, διότι εχθές, ας πούμε, εντάξει, οκ, okay, στα βραδινά μάτς, τα πρωινά, τα αμερικάνικα, μπάλα σπουδαία δεν είδαμε. Θα μείνει η ατάκα του Αλέξη Πυρόπουλου στο πρώτο 45 λεπτό, ότι η σκέψη μας είναι σε αυτούς που πλήρωσαν κάποιες χιλιάδες δολάρια για να δουν αυτό το μάτς, αναφερόμενο στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο του μάτς Γαλλία-Σενεγάλη. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε 4 γκολάκια. Είδαμε μετά το Μέση να πετυχαίνει 3 γκολ. Στην αρχή ο Εμπαπέ πέτυχε 2, έφτασε στα 14. Άρχισε να απειλεί την κορυφή των σκόρερ της ιστορίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Κλόζε στα 16 έστεκε πρώτος. Και στα 14 που έφτασε ο Εμπαπέ, είναι σαν να του λέει: αδερφέ, έρχεται η ώρα σου. Μετά σκάει αυτός ο κοντός, ο απίθανος κοντός, και κάνει αυτό το hat-trick. Και πατάς την πρώτη θέση και λες: ρε συμπαγάσα, είσαι 38,5 χρονών, δεν μας κάνεις τη χάρη πραγματικά. Τώρα είναι η κουβέντα που γίνεται εξής: είναι, ξέρω εγώ, πολύ χαμηλό το εμπόδιο το πρώτο για τους Αργεντινούς, που δεν στέκομαι εγώ σε αυτή τη μεριά του ποταμού, ή είναι απελευθερωμένοι αυτοί, τους έφυγε το κόμπλεξ, δεν έχουμε κάνει κάτι σε παγκόσμιο κύπελο το 1986, το κάνανε, το πήρανε στο Κατάρ και τώρα θα παίξουν πολύ ωραίο ποδοσφαιράκι. Τι κάνετε, Κέτσοχο?
1: Αχ!
0: Ωραίο, ε!
1: Είδες, ξύπνησες?
0: Τι ωραίο φιδάκι ήταν σου. Φίλε, εγώ πέρασα 25 λεπτά εκεί.
1: Πολύ ωραίο φιδάκι.
0: 25 λεπτά εκεί. Και πραγματικά δεν υπάρχει λόγος, ε!
1: Ναι, όχι, έχει χαλάσει πανάλι.
0: Α, δεν το πήρα χαμπάρι αυτό.
1: Ναι.
0: Αφού άναμπε.
1: Έχω όταν πέρασα, έχει χαλάσει.
0: Έχει χαλάσει, ε. Πάντως, φίλε, ναι, είναι συγκλονιστικό. 25 λεπτά χωρίς λόγο.
1: Ωραίο φιλάκι, ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ πήρα το Σωτήρι εδώ και πέλεω, πες στο Παναγιώτη να τα πει χαλαρά τα νέα. Μην μπερδεύει τον κόσμο. Έτσι, να τα πει ήρεμα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή.
1: Ρε τον μπάγασα το Μέση.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, ρε, πραγματικά ρε.
1: Εντάξει, έλεγα, δεν γίνεται να μην δούμε τώρα Αργεντινή πρεμιέρα αυτό εκεί.
0: Φίλε, δεν σηκώθηκα. Να πω την αμαρτία μου. Δεν σηκώθηκα.
1: Όχι, εγώ τι επιλογή έκανα.
0: Τι έκανες?
1: Λέω, τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Όταν πήγαν όλοι για ύπνο, ξέρω εγώ κάτι, μία ώρα.
0: Ναι.
1: Λέω, δεν θα ανέβω.
0: Θα κάτσεις κάτω.
1: Θα κάτσω στον καναπέ.
0: Καναπέ.
1: Φέρε σεντόνι.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα το καλοκαίρι δεν είναι ο καναπέ χωρίς σεντόνι.
0: Βάζεις κοντίσιον.
1: Ναι, ναι, αλλά παρόλα αυτά ανάβεις τον καναπέ.
0: Ναι. Να βάλεις από κάτω σεντόνι, λες.
1: Από κάτω.
0: Εννοείται, φίλε.
1: Καλά, γιατί έχω κοιμηθεί το χειμώνα.
0: Καλά, όπου να είναι.
1: Χωρίς εντόνι δεν είναι.
0: Χαλή που δεν έχει μόνο το χειμώνα, όλο το χρόνο κοιμάσαι όπου να είναι.
1: Αλλά το καλοκαίρι θα ανάψει. Λέω, θα φέρω συντονάκι, θα φέρω μαξιλαράκι, καναπέ.
0: Το κάνεις ωραίο.
1: Ναι, δεν θα κλείσω τηλεόραση.
0: Ωραία.
1: Και θα βλέπουμε πώς θα πάει η βραδιά.
0: Και βλέπουμε, ναι. Και ξυπνάμε, γυρίζουμε πλευρό.
1: Μπράβο, ναι, πώς θα κλείσουμε. Λοιπόν, είδα Νορβηγία μέχρι κάπου το 60.
0: Δεν ασχολήθηκα καθόλου Νορβηγία-Ιράκ.
1: Ναι, είδα. Μέχρι το 60. Με πήρε ύπνο. Κάποια στιγμή πάνω, όπως λες, το γύρισμα πλευρό στο, ναι, αυτό.
0: Ακούς μετάδοση.
1: Μπράβο, ναι. Δεν είχα χαμηλώσει και πολύ τη φωνή.
0: Ωραία.
1: Λέω, θα φωνάξει λίγο, δε.
0: Ωραία.
1: Ξυπνάω στο ακυρωμένο γκολ του Μέση.
0: Ωραία.
1: Μόλις είχε ξεκινήσει, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λέω, όπου ξεκίνησε με ακυρωμένο
0: γκολ. Τι κάνουμε τώρα.
1: Κάτι θα γίνει τώρα.
0: Θα σκοτώσουμε ένα δοστάκι.
1: Όχι. Λέω. Είχα καφέ εκεί. Μπροστά στο τραπεζάκι.
0: Είσαι ετοιμό. Ωραία.
1: Λέω, ας πούμε μια γουλιά να δούμε λίγο πώς θα. Αυτό, μην πάμε να πληθούμε.
0: Θέλω να σου δώσω ένα πικ.
1: Ναι.
0: Αν και νομίζω το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μια σοκολατίτσα θα έχεις.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Είναι πιο άμεση η δράση της.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπω κανένα 20 λεπτό, ναι. Βλέπω τον γκολ εκεί.
0: Ελέστερα.
1: Κάποιος τον 35.
0: Κλασβίνω.
1: Ναι. Ξυπνάω, ανοίγω το μάτι, ήταν στο 2-0. Λέω, κάτσε να στο κινητό, ποιος το
0: βάλε.
1: Κοιτάω μέσα και το δεύτερο.
0: Πού σου!
1: Όχι, ρε, τι γίνεται εδώ. Ας μείνουμε λιγάκι, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είδα και το τρίτο. Ρε, εσύ. Δεν είναι, ο Μπαγάσας, okay, κλέβει μες στο μάτς.
0: Κλέβει. Άξι, εννοείται πως κλέβει.
1: Ναι, κλέβει περισσότερο, ενώ από
0: σένα. Είναι.
1: Όχι, όχι. Κλέβει περισσότερο όπως έκλεβε. Ναι. Κλέβει περισσότερο. Δηλαδή είναι αρκετές οι στιγμές που μες στο μάτς Σου λέει, παιδιά, εντάξει, τώρα.
0: Χέρια στη μέση,
1: 39. Ναι, παιδιά, εντάξει, α συνεχίσουμε έτσι. 39. Αλλά όταν εκείνα τα 5-10 δευτερόλεπτα πριν εκτελέσει ή πριν πασάρει ή πριν αυτό.
0: Θυμίζει το Μέση των 25 χρονών.
1: Κανονικός. Κανονικός.
0: Ειδικά τα πλασέ που κάνει εκτός περιοχής, φίλε.
1: Να.
0: Και τη στείλει στο γράμμα.
1: Και η ένταση, ρε παιδί μου, ας πούμε στο 1-0. Ο τρόπος που παίρνει την μπάλα και κινείται μέχρι να εκτελέσει.
0: Ναι.
1: Λες εδώ μέσα.
0: 25.
1: Ναι, αν τον βάλουν μέσα στη στιγμιότυπα από τα 25 του,
0: ναι.
1: Με μακρινό πλάνο, λες, να, ένα γκολ που είχε βάλει τότε ήταν 25. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις με τίποτα την ίση.
0: Να σου πω κάτι, χθες άρχισε να μυρίζει λίγο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό έλεγα πριν έρθεις. Δηλαδή, σκάει ο Εμπαπέ πρώτα, που δεν έχει κάνει και την καλύτερη χρονιά.
1: Ναι.
0: Βάζει δύο γκολ, φτάνει τα 14.
1: Ναι.
0: Γίνεται πρώτο σκόρ στην ιστορία των Le Bleu,
1: ναι.
0: Έτσι, των Γάλλων.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι αρχίζει και δημιουργείται ένα ωραίο πεδίο. Για να δούμε κάτι ιστορικό να συμβαίνει. Διότι με τρία γκολ ακόμα ο Εμπαπέ θα παίρναγε στην κορυφή τον σκόρ της του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έρχεται μετά από λίγες ώρες αυτός ο παγάσας και λέει να σου πω κάτι πριν από σένα εγώ.
1: Ναι.
0: Πριν από σένα εγώ, αδερφέ. Πριν από σένα εγώ. Εντάξει, είναι το παγκόσμιο
1: κύπελλο. Και πριν έρθει ο παγάσας, μάλλον αφού ήρθε ο Εμπαπέ και ο παγάσας,
0: ναι.
1: Ήρθε και ο καφές.
0: Και ήρθε και ένα διαφημιστικό μήνυμα, έτσι για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Με την BWIN είσαι μέσα στο παγκόσμιο κύπελο και μέσα στις προσφορές. Με την προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση ξεκινάς με 1710 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Η Wins for FM 94,6.
0: Ρε εσύ, είναι ψυγιασμένοι οι ακροάτες. Δεν έχουμε πει, έχουμε κάτι για δώρα. Έχουμε πει κάτι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, έχουν στείλει ήδη μήνυμα στο Viber. Και στέλνουν, συνεχίζουν.
1: Παιδιά, συγγνώμη, δεν την έχω δει την κόκκινη.
0: Ναι.
1: Επειδή το στέλνετε κανένα δύο, ότι έπρεπε να φάει κόκκινο μέση, δεν την έχω δει τη φάση.
0: Ναι.
1: Πότε έγινε. Στείλτε μας πότε έγινε. Μην ψάχνουμε. Αλλά και στα highlights που είδα εγώ στα sites.
0: Δεν το βάλανε. Ναι.
1: Δεν το είδα πουθενά.
0: Λοιπόν, γιατί παίζουμε σήμερα, παίζουμε για μια τηλεόραση 65 inch Samsung. Μια τηλεόραση 65 inch Samsung εδώ στο Viber. Ξέρετε, έχετε αρχίσει ήδη και στέλνετε μηνύματα. Και επίσης, στέλνετε μηνύματα εδώ που μπινελικώνετε για τα τρία βιβλία της MVP Publication. Είπαμε όλο το Mundial θα τα δίνουμε. για τους άγγελους που τα βρούμε κατά πρόσωπα. Με το Μέση να είναι έξω, στο εξώφυλλο. Έχει βάλει τρία γκολάκια. Είναι αφιερωμένο στην Εθνική Αργεντινής. Για τα τρία λιοντάρια που μπαίνουν στη μάχη και αυτά. Σήμερα το βράδυ, 11 η ώρα, με την Κροατία. Για την ιστορία της Αγγλίας στα παγκόσμια κύπελα. Και για το Μουντιάλ, την ιστορία γραμμένη από τον Τζόναθαν Γουίλσον, έτσι όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Αυτό είναι το δεύτερο δώρο. Το τρίτο δώρο είναι οι τρεις μπλουζάρες προσφορά της Animal Print Think Design, μπλουζάρες του Μουντιάλ. Στέλνετε μήνυμα εδώ και γράφετε ή βιβλίο ή μπλούζα. Θυμίζω ότι υπάρχουν περίπου 150 στάμπες έτοιμες να σας υποδεχτούν. Μπαίνετε στο Facebook της εταιρείας Animal Print, τις επιλέγετε, επιλέγετε και το μέγεθος και συνέχεια παραλαμβάνετε την μπλούζα σας. Έχει από Μαραντόνα μέχρι Κουρασάο. Ό,τι γουστάρετε. Κρόιφ, ό,τι γουστάρετε. Λοιπόν, τρεις μπλούζες λοιπόν και για όλους τους ακροατές του BeUnisport FM, επειδή ο Μίτσος έχει τρελαθεί, ο το αφεντικό της Animal Print, ειδικές τιμές. Μηνύματα λοιπόν, πάμε να δώσουμε και σήμερα δώρα. Λοιπόν, φιλέ, έχουμε και τα υπογκρουπ, έτσι. Γιατί σήμερα είναι μέρα κλήρωσης. Καταρχάς, να πούμε καλή σεζόν στον Παναθηναϊκό. Μπαίνει σιγά-σιγά νωρίς-νωρίς στα βάσανα.
1: Ναι, είναι ο
0: πρώτος,
1: σήμερα.
0: Είναι ο πρώτος, ναι. Και έμαθε και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός τα υπογκρουπ. Πολύ διαφορετικές περιπτώσεις. Και δεν είναι μόνο λόγω της διαφοράς διοργάνωσης. Πολύ πιο ευγενική η κληρωτίδα για τον Παναθηναϊκό από ότι για τον ΠΑΟΚ. Σωστά.
1: Ναι, βέβαια. Άλλο το γύρο, άλλο το conference.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά εδώ πάμε.
1: Αλλά
0: τέλο
1: πάντων ο Μπάουκ είναι ισχυρό και το υπογκρούπ του, τα τρία από τα τέσσερα ζευγάρια για αυτή τη φάση είναι... και με τον Μπάουκ ισχυρό δεν είναι καλά.
0: Σχεδόν ομάδε σε playoff ναι. Europa League αυτέ.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Είναι ο νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβου Κλουζ από τη Ρουμανία.
0: Okay.
1: Κακό, πολύ κακό ζευγάρι και οι δύο πολύ καλέ ομάδε.
0: Έχει τον από Κλουζ.
1: Ναι, ναι. Μια χαράματα.
0: Okay. Στον μπάσκετ εγώ ξέρω Κλουζ.
1: Ναι. Χάιντουκ Σπλίτ Ζήλινα. Οκ.
0: Χάιντουκ.
1: Αν περάσει η Χάιντουκ. Κακό.
0: Πήγε για πρωτάθλημα στην Κροατία.
1: Σωστά. Σεν Γκάλεν. Ελβετία.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ναι. Ποτέ δεν είναι καλό. Και το τέταρτο είναι Σερίφ Τίρασπολ ή Αλούμινη.
0: Η Σλοβενία.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Δηλαδή η Σερίφ Τίρασπολ μοιάζει. Η πιο ναι, ιδανική, ας πούμε, ναι, έτσι, ναι. Περίπτωση για το...
1: Η λογική έλεγε ότι το υπογκρούπ θα έπρεπε να είναι η Σερίφ κακή.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι.
1: Σε αυτή τη φάση, αλλά ναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Δεν είναι έτσι. Με ποιον είχε παίξει ο Παναθηναϊκός πέρσι στα προκριματικά του Europa League, φίλε, θυμάσαι καθόλου?
1: Όχι, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν και ισχυρός.
0: Δεν ήταν ισχυρός, αλλά με ποιον είχε
1: παίξει. Ο Πάκ είναι ισχυρός. Δεν
0: είχε παίξει, να σου πω, με τέτοιες ομάδες. Γι' αυτό σου λέω ότι η κλήρωση δεν είναι πολύ καλή. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, πιθανά αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Η Σλοβάκικη Ντάτς 1904. Δεν την ξέρω.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Λοιπόν, η Ντέσιτς από το Μαυροβούνιο ή η Γεπάλια από τη Λετωνία. Τις ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει κάτι. Η Πάξη από την Ουγγαρία που την ξέρω. Δεν ξέρω την Πάξη. Την Μπράβο από τη Σλοβενία. Δεν την έχω δει ποτέ να παίζει.
1: Αυτός είναι καφές.
0: Α, έτσι, μπράβο.
1: Επειδή λοιπόν, μπράβο, καταλάβατε.
0: Σωστό. Και γκρίζα διαφήμιση, παρακαλώ. Και Τσέσκα Σόφια από τη Βουλγαρία, η Ντέρι Σίτι. Εδώ μιλάμε για τον αποκλεισμένο, έτσι. Γιατί αυτό είναι του γύρω πάλι ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τον κακό του ζευγαριού
1: ναι.
0: Θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Εντάξει. Μια χαρά. Θε να βάλουμε πίεση στον Ίστρουπ. Ακούει τώρα, λε. Και Ίστρουπ, ακούτε ελληνικά. Καταλαβαίνετε ελληνικά. Λοιπόν, δύο νίκε. Έτσι, για να ξεκινάμε. Εντάξει, όχι πέρα από την πλάκα. Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά πρώτο εμπόδιο.
1: Ναι.
0: Okay.

0: Γιατί είχε τον Άρη δεύτερο. Με του Ρέιντζερ.
1: Okay.
0: Όταν αποκλείστηκε του Ρέιντζερ στο γύρο, πήγε Σαχτάρ.
1: Ναι, έχει δίκιο. Ναι. Αλλά ήταν τρίτο γύρο όμω.
0: Ήταν τρίτο γύρο.
1: Ήταν δεύτερο γύρο.
0: Δεν
1: ήταν πρώτο μάτς δηλαδή.
0: Όχι, ναι. Και ο Παναθηναϊκός ξαλό ήταν ανίσχυρο. Είναι τελείω διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Το ανίσχυρο μη ισχυρό.
1: Σωστό. Ρε φίλε, αυτό ο Βοζίνη έδεσε 11 εκατομμύρια followers.
0: Θεόλιζε.
1: Ρε εσύ, είναι τρομερό. Θα γίνει influencer στα 40 του.
0: Θεόλιζε.
1: Ωραίο.

0: Εν τω μεταξύ, πώς αλλάζουν οι εποχές και πώς αλλάζει το ποδόσφαιρο. Αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να έχει κάνει τα ίδια πράγματα, ξέρω εγώ, το 2000. Ένας 40χρονος τερματοφύλακας.
1: Θα παίρνει και αφορολόγητο. Ή θα, μάλλον θα το συζητάγαμε στο μπαζ του ματς εκεί.
0: Μάλιστα. Άντε λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που έχει, ξέρω εγώ, 100.000 ευρώ το χρόνο συμβόλαιο, λέω, κάνω μια από τις εργασίες, και 40. Το οικονομικό όφελος από αυτή την ιστορία να ήταν να παίξει άλλο ένα χρόνο,
1: ναι,
0: και να πάρει 150, 200.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Τώρα ξαφνικά έχει στα χέρια του μια τρομακτική επιχείρηση σε ένα βράδυ.
1: Ναι.
0: Διότι 11 εκατομμύρια followers στα social
1: είναι
0: μια τρομακτική επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Να. Δηλαδή, εδώ είναι τα 15 λεπτά δόξας που αντιστοιχούν στον κάθε ένα που λένε. Για αυτόν τα 15 λεπτά δόξας είναι πάρα στα χέρια σου μια τρομακτική επιχείρηση. Ευτυχώς που δεν παίζω μπάλα, δεν είμαι τερματοφύλακας, γιατί και να ερχόταν στα χέρια με αυτή η επιχείρηση, δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Πόπο, φίλε, όμως είναι συγκλονιστικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστικό. Εγώ θέλω να πω ένα μπράβο και στους διοργανωτές που κατάφεραν. Εγώ, ας πούμε, σήμερα ξύπνησα στις 8 η ώρα και είδα το δεύτερο ημίχρονο του Αυστρία-Ιορδανία. Δεν ξύπνησα γι' αυτό.
0: Ναι, όχι, καλά, έτσι. Και εγώ το χάζεψα. Έτσι. Όχι ακριβώς το δεύτερο ημίχρονο. Ξύπνησα κάπου στο 1-1. Ξύπνησα 3-4 λεπτά πριν το ακυρωμένο γκολ του.
1: Α, προς το τέλος δηλαδή.
0: Ναι. Πότε ήταν, 65, τι ήταν.
1: Εκεί 70, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Γεμάτο το γήπεδο πάλι. Δηλαδή, είχε
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ θέλω να πω ένα μπράβο σε αυτό. Ότι παρά το γεγονός ότι γινόταν δώρος για τα πολύ ακριβά εισιτήρια. Και όντως, μια πραγματικότητα, ναι. Μια πραγματικότητα είναι αυτό. Ο κόσμος πάει στο γήπεδο, τα βλέπει τα μάτς και τα γεμίζει όλα τα παιχνίδια. Και ήταν και καλό το μάτς Αυστρία-Ιορδανία, φίλε. Στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ωραίο ήταν.
1: Ήταν ωραίο. Η Ιορδανία ήταν.
0: Το 20-25 λεπτό που είδα.
1: Ήταν καλύτερη από ό,τι ας πούμε τους περίμενα. Αλλά εντάξει, ήταν σκληρό το χτύπημα της μοίρας εκεί με το αυτογκόλ.
0: Ναι. Είναι πάντως καλή ομάδα.
1: Αυτός ο Ταμαρί είναι που από ΕΛΠΑ για Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός είναι.
0: Να.
1: Ο Ταμαρί. Που βούταγε έξω από την περιοχή και πρέπει
0: να
1: δει.
0: Να, ξέρω εγώ, να υπάρχει κι άλλος. Δεν το ψάξα και
1: πάρα πολύ. Αυτός θεωρείται το νούμερο ένα, ας πούμε.
0: Αλλά αυτό υπέθεσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι καλή ομάδα η Αυστρία. Όπως.
1: Μα είναι ομάδα γεμάτη από παίχτες που παίζουν σε πολύ καλές ομάδες.
0: Και πολύ καλό προπονητή και πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση και πολύ μοντέρνο ποδόσφαιρο. Μπορεί να την πάει τη βαλίτσα. Και ας μην έχει. Δεν έχει τρομερό στάρ. Τώρα ο Αρναούτοβιτς στα 37 του δεν είναι πια τρομερό στάρ. Δεν έκανε βέβαια.
1: Ο Ρωμαλή βέβαια, πλατίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ρωμαλή.
0: Η πιο όμως, πώς να το πω, θεαματική ομάδα νομίζω σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα είναι η Νορβηγία. Και όχι για τον τρόπο που θα παίζει η ίδια,
1: αλλά
0: μόνο. Αλλά για τον τρόπο που αμήνεται η ίδια. Δεν το έχω ξαναδεί σε αυτό το επίπεδο. Δύο καθαρό αίμα center for. Του βάρια, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σόρλο του Χάλαντ.
1: Χάλαντ, ναι.
0: Με το Σόρλο τον κάνουμε εξτρέμ. Για να. Και
1: δεν είδα καθόλου, φίλε, δεν είδα καθόλου. Μήπως ήταν το Ιράκ και τα κάναμε αυτά.
0: Όχι, αυτή είναι η εντεκάδα που κατέβασε.
1: Ναι, με το Ιράκ λέω.
0: Δεν ξέρω. Μούσα.
1: Ωραία.
0: Εντεγκάρτ.
1: Ωραία. Κάνας να κόβει.
0: Θα με προσέξεις έτσι. Πάσε τώρα από τη μέση και μπρος την κυκλοφορεί.
1: Κάνας να κόβει.
0: Μόνο ο Μπέργκ από την Φούλαμ.
1: Οκ.
0: Καλαμπαράκια τελείως. Δύο μπακ που παίζανε πάνω από τη σέντρα και ήταν το μάτς τη Μουρλή, ρε. Όταν σου λέω τη Μουρλή, τη Μουρλή.
1: Ναι.
0: Αφού έλεγε. κοίτα την μπαλάρα, κοίτα κάτι μεταβάσει που έχει το Ιράκ. Κοίτα πώ γίνει την επίθεση.
1: Αυτό είναι χώρι.
0: Παντού χώρι. Παντού τη Μουρλή.
1: Αβέρτα. Λοιπόν, έχουμε break, έχουμε δελτίο, ε. Έχουμε δελτίο. Εγώ να σα πω το εξή. Ότι εντάξει, πρέπει να κρατήσουμε τι ΗΠΑ, φίλε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ω εικόνα εντυπωσιακή. Η πιο Premier League ομάδα του Μοντιάλ είναι. Και να σα πω ότι όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσει. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακ, ξανά.

αθλητικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτόσεις έως 30%, ένα συναπροσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης προς τα κτέλανα τμήματα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον Σκαραμαγκά, στην ανόδο της Αρδιτού, στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης. Το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα σήμερα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσαν μέσα ενημέρωση του Λιβάνου. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Βγήκαν από τη ζώνη του Αμερικανικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ τα πρώτα τρία Ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στη Βούλα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, δήλωσε πριν από λίγο στο Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε όλα τα νοσοκομεία έχουν ξεκινήσει ανακοινήσεις των κτηρίων, τονίσε στο Sky ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Εξήγησε ότι σε ορισμένα νοσοκομεία οι ανακοινήσεις βρίσκονται ακόμα στο 20%, ενώ σε άλλα έχουν φτάσει στο 60% με 70%. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: People have repower. People have
9: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Η Τζόρτζια Κεφαλά στο Big Wins for FM. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το πρωί στην εκπομπή Τα Πάνω Κάτω με τον Πάνο Ρίλο, η Τζόρτζια Κεφαλά παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια το Σάββατο στις 9 το πρωί στο Big Wins for FM. Συντονιστείτε.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Τρομερός ενθουσιασμός στα μηνύματα πρωί-πρωί στους φίλους ακροατές. Ένα από τα μηνύματα λέει: «Έλα ρε τσόχο, μωρή πασοκάρα». Δεν ξέρω, δεν πειράζει, να σου πω. Είδε κάποιος ένα ανδρουλάκι και ενθουσιάστηκε πρωί-πρωί. Δηλαδή, ένιωσε το Πασόκ έρχεται να πάρει, ας πούμε, την κυβέρνηση από τα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη και λέει: «Έλα, πάμε τώρα να κάνουμε, πώς το λένε, την αντεπίθεσή μας. Να κάνουμε τους δικούς μας ανθρώπους, να τους αναδείξουμε». Τέλος πάντων. Λοιπόν, 6-9-8-8-9-4-6-9-4-6. Πιο αργά δεν πάω να το πω, ρε παιδιά. 6-9-8-8-9-46-9-46. Έλα, είναι πολύ εύκολο, ρε παιδιά. Άμα σου δίνει καμιά, πώς το λένε, φίλοι το και τηλέφωνο, θα το θυμόσασταν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Να τα λέμε όπως είναι, κύριε Νέαρχε. Να μην τα λέμε όπως είναι. Να τα λέμε όπως είναι. Ωραίο κούρεμα, καινούργιο, ε.
1: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Κύριος Δεσίλας μας
0: περιμένει. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για υπογκρουπ, ξεκίνημα νέα σεζόν με τα γραφικά τα πάντα. Κύριος Δεσίλας είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Δεσίλα?
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα,
2: καλημέρα, καλά.
0: Μπράβο, φίλε.
2: Θέλω να βοηθήσετε πώς προφέρεται η ομάδα της Σλοβακίας. Ντάτς.
0: Ντάτς.
2: Ντάτς, ε. Οκ.
3: Ντάτς χωρίς καρπούς.
0: Ντάτς. Ντάτς.
2: Λοιπόν, μπαίνουμε σε ρυθμούς Ευρώπης.
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν τα αποτελέσματα. Γιατί χθες ο Νικολογιάννης μου έλεγε: «Να ξέρεις, φοβάμαι, θα σκάσει καμία Γκέντεμπορκ, θα κάνει, θα δει, το ξέρεις, τον Τάσο. Έτσι, απόγευμα, πώς θα χαλάσουμε τη μέρα του Βάιου, θα αρχίσουμε να του φτιάχνουμε σενάρια φιαλτικά». Λοιπόν,
2: δεν είναι κριτήριο Τάσο αυτά.
0: Σωστό, ναι, συμφωνώ. Μια χαρά, ναι. Μια χαρά είναι τα αποτελέσματα που βγήκαν.
2: Ναι. Η Ντάτς από τη Σλοβακία στο υπογκρουπ το οποίο βγήκε το πρωί, από λίγο. Η Ντέσιτς ή η Λεφάγια από Μαυροβούνιο και Λετωνία αντιστοίχως. Πάξι Ουγγαρία. Μπράβο Σλοβενία. Τσέσκα Σόφια Ουγγαρία ή Τέρι Σίτι Ιρλανδία. Ο ηττημένος από αυτούς, όπως αποκλειστεί δηλαδή. Αυτή είναι η πιθανή, αυτό είναι το υπογκρουπ. 3 η ώρα. Περιμένουμε να μάθουμε την. Θα γίνει κλήρωση και περιμένουμε να μάθουμε τον αντίπαλο. Θυμίζω ότι το πρώτο μάτς θα είναι 23 Ιουλίου και η Ρεβάνς 30 Ιουλίου για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι όπως για να το κάνουμε, όποιον για να πέσει ο Παναθηναϊκός θα είναι φαβορί. Αλλά θα το ξαναπούμε ότι είναι περίεργα τα παιχνίδια αυτά.
0: Α, η Ντουνάης Καστρέντα είναι εσύ. Όχι, αυτή είναι γνωστή ομάδα, ρε εσύ.
3: Είναι σαν το Παναγιώτα, ρε, πήρα απέναντι.
0: Όχι,
3: ρε, την Παναγιώτα, πώς μεγάλωσε.
0: Η Ντουνάης Καστρέντα είναι...
3: Έγινε Ντάτς.
0: Έλα, μην είστε τώρα κρυόκολλοι. Συγγνώμη τώρα για το...
2: Όχι, εντάξει. Αλλά... Έτσι όπως το πες, λες και είναι...
3: Ναι, ναι.
2: Την τόρνη μου την άρε, παιδιά. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Οκ. Εντάξει, κακά τα ψέματα, το ξέραμε εξ αρχής από τη στιγμή που είναι ο Παναθηναϊκός στους χείρους, γιατί έχει φτιάξει το καλοκαίρι του, θεωρητικά πάντα έτσι, από τη στιγμή που τα τελευταία 2 χρόνια πήρε και έκανε πράγματα στην Ευρώπη και ανέβηκε πάρα πολύ στη βαθμολογική θέση της UEFA και μάζε βαθμούς κτλ. Γι' αυτό και είναι ισχυρός, άρα αυτά είναι και τα αποτελέσματα όταν είσαι ισχυρός. Ναι. Βέβαια, εντάξει, να δούμε με ποιο θα κληρωθεί και να δούμε όταν θα έρθει η ώρα, θα γίνουν τα παιχνίδια, γιατί είναι παιχνίδια τα οποία έχει τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός, όμως απαιτεί τη σοβαρότητα, δεν το συζητάμε, δεν θυμάστε, έχουν γίνει στο παρελθόν. Την έχει πατήσει η ΑΕΚ και 2 φορές, όχι μία. Βελέζ Νόα. Θέλω να πω ότι δεν σημαίνει ότι επειδή στο φαβόρι μιλάμε τα
0: πράγματα. Ναι, εννοείται, εννοείται.
2: Και το κυριότερο είναι εξής, το ψυχολογικό σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός που έχουμε εξηγήσει πόσο έφραστη είναι η ψυχολογία του οργανισμού. Όταν δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία, όταν ξέρεις ότι δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Εντάξει, αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα. Πρέπει να διαχειριστεί και κακά τα ψέματα πρέπει ο Παναθηναϊκός να περάσει. 3 η ώρα η κλήρωση. Θα είναι live από την ιστοσελίδα της UEFA για τον κόσμο και στο site του Big Sur θα μπει το σχετικός κώδικα για να βλέπει ο κόσμος. Οπότε θα μάθουμε τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία τι θέλουμε. Όποιος και να πέσει τώρα.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Προφανώς, ναι. Ούτε τι δεν θέλουμε. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, που λες να τα αποφύγει καλό, θα να τα αποφύγει αυτό ο Παναθηναϊκός.
2: Να θυμίσω, προφανώς, να θυμίσω ότι τα παιχνίδια αυτά τα αποτυματικά. Μέχρι τα πλέον θα με κάνω λάθος, που μετά ο Μιχάλης τα ξέρει καλύτερα αυτά, μετά είναι στην Κοσμοτέ, αυτά τα πρώτα αποτυματικά...
3: Όχι, όχι, όχι. Στην κεντρική διαχείριση των ευρωπαϊκών είναι μόνο τα play-off του Champions League.
2: Άρα και τα play-off.
0: Ναι.
2: Άρα...
0: Ναι.
3: Κεντρική διαχείριση στο Europa και στο Conference ξεκινάει από τη Lake Face.
0: Ναι.
2: Καλά κάνεις και είσαι εδώ και μας φωτίζεις, όπως έλεγε ο Μάκης ο Ψωμιάδης.
0: Μπράβο, αγαπούλα μου.
2: Μπράβο. Και όχι με διαφωτίσεις που λέγε εγώ είμαι εδώ να σας φωτίσω, γιατί υπήρχε ένα μπέρδεμα σε αυτό. Άρα να θυμίσω ότι όλα τα μάτς των προκριματικών...
3: Και τα έξι παιχνίδια.
2: Ναι, καλά να πάνε τα πράγματα, αν ο Παναθηναϊκός θα πλέον μετά φυσικά να περάσει τη Lake Face, θα είναι από το νέο κανάλι του Παναθηναϊκού.
0: Αρχίσαμε.
2: Έτσι.
3: Τι είναι αυτό.
0: Άρχισαμε. Τάσος Νικολογιάννης. Μακριά από την Πάξη.
3: Ναι.
0: Είναι η τρίτη ομάδα της Ουγγαρίας.
3: Να
0: α το πούμε λίγο. Μακριά από την Πάξη.
3: Γιατί.
0: Η Ντουνάης Καστρέντα.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Τάσο, Ντουνάης Καστρέντα και αστείλε.
3: Για δε που είναι στη Σλοβακία.
2: Δεν του βάζει τέτοια. Θα την ψάξει. Θα βρει κάτι, θα βρει κανένα.
3: Ο Τάσος είναι από αυτούς που περπατάει και κοιτάει ψηλά τα μπαλκόνια. Δεν σε κοιτάζει, Τάσο.
0: Μην πέσει κανένα
3: γκίσο. Σου λέει, κάτσε ρε, ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Μπορεί να πέσει καμιά γλάστα, μπορεί να πέσει στο μπαλκόνι. Και του λες, όχι ρε Τάσο, όχι ρε Τάσο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και σου λέει, εντάξει, καλά, οκ, δεν κοιτάω ψηλά. Και μετά τον βλέπει και περπατάει και είναι καθυλωμένο το βλέμμα του κάτω.
0: Και μα πα κανένα πλακάκι.
3: Και μα κάνει ένα πλακάκι και έχει τρύπα από κάτω και βυθιστούμε. Είναι η πηγή τη αισιοδοξία. Ναι, λέω, τα ταξίδια του Παναθηναϊκού, αυτό λέω. Κατάλαβε.
2: Κοίταξε να δει, εγώ το έχω ξαναπεί, Τάσο, καλή την καλημέρα μου. Δεν έχω δει άλλον άνθρωπο, δεν έχω δει άλλον άνθρωπο να είναι αγχωμένος και να κάνει το σταυρό του σε φιλικό παιχνίδι. Λοιπόν, στον Τάσο, το είδα και του λέω, Τάσο, τι έπασε, δεν το ξέρει. Αλλά μου το εξήγησε μετά τους τραυματισμούς.
0: Σύντομη ιστορία.
2: Γιατί έρχονται προγραμματικά, ναι.
0: Σύντομη ιστορία. Λοιπόν, παίζει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν,
3: κατά καυτό μάτς ή κανένα.
0: Καυτό μάτς. Λοιπόν, ναι. Πάω από
2: πάνω. Πρέπει να είμαστε μαζί.
0: Όχι, ήταν ο Σακελαρίου. Τάσο
3: Σακελαρίου.
0: Λοιπόν, και είναι στο γραφείο, του ρεπορτάζ είναι οι δυο τους. Οι αεξίδες έχουν πάρει ρεπό, δεν ξέρω, λείπουν. Είναι στο γήπεδο, δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είναι ο Παναθηναϊκός 3-0 μπροστά. Κάποια στιγμή λοιπόν στο 85 κερδίζει πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Σηκώνεται ο Τάσος.
3: Τελειώσαμε, ρε.
0: Κοίτα να δεις τι έγινε αυτό, εκείνο το άλλο.
3: Γύρισε.
0: Ξέρω εγώ, ναι. Το κοιτάει ο Σακελαρίου και του λέει: θες να σε δείρω τώρα ή να τελειώσει το μάτς μετά.
2: Πρωτού προχωρήσουμε, να σου πω μόνο αυτό για τον Τάσο τελευταίο. Όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα το 10, ο Παναθηναϊκός Ηρακλής ήθελε νίκη για να 65.000 τόνους στο ΆΚΑ να πάρει το
3: πρωτάθλημα.
2: Βάζει γκολ ο Παναθηναϊκός στα 30 δευτερόλεπτα. Στις 1-0.
3: Δεν είναι καλό αυτό.
2: Φυσικά που βγαίνει ο Ηρακλής. Περνάει το κέντρο, φαντάζεσαι τώρα. Είναι τρίπλα μου, Τάσο, χτυπάει, κοπανάει το χέρι στο τραπέζι, φυσάει, ξεφυσάει. Τι έπαθε, Τάσο, λέω. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά, μου λέει. Δεν είμαι καλά. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα, μετά τα Νικολογιάννη story.
0: Ναι.
2: Να πω επίσης ότι τώρα είναι σε εξέλιξη, πρώτη συγκέντρωση. Θα υπάρχουν αργότερα, θα υπάρχει και υλικό για να δει ο κόσμος, και φωτογραφίες και βίντεο κτλ. Με τα εργομετρικά και φυσικά η γνωριμία του Νίστρουπ με τους ποδοσφαιριστές.
0: Τσιμπάμε μαγουλάκια, τώρα, κοιτάμε κοιλάκια και τέτοια τώρα, ε.
2: Ναι, τέτοια έχει τώρα. Ναι. Αύριο έχει προπόνηση, την πρώτη προπόνηση το πρωί στις 10. Μεθαύριο θα γίνει μια διπλή και τα τεστ για τους παίκτες της εθνικής θα γίνουν σε 3 μέρες, την Κυριακή δηλαδή, και δευτέρα η ομάδα αναχωρεί για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας όπου θα γίνει εκεί, όπου θα έχει κάποιες διπλές προπονήσεις, θα έχει κάποιες μονές, δεν θα είναι όλες διπλές. Γι' αυτό επιλέγει ο Νίστρουπ και φυσικά θα γίνουν και κάποια φιλικά. Θα γίνουν εκεί 3 φιλικά, τα οποία θα ανακοινωθούν από τον Παναθηναϊκό. Θα γίνει το φιλικό, θυμίζω, 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο με την Grasshopper. Grasshoppers και στις 15 Ιουλίου στη Βιέννη με τη Rapid τα φιλικά του Παναθηναϊκού. Με τα γραφικά, καταρχάς επιβεβαιώνεται από την Ιταλία το ενδιαφέρον αρκετών Ιταλικών ομάδων για τον Καλάμπρια. Εγώ πιστεύω θα έρθει πρόταση από εκεί.
0: Okay.
2: Πέρα από τη Σασουόλο υπάρχουν και άλλες ομάδες. Χθες το βράδυ αργά, την όπου κάναμε εκπομπή με τον Ηρακλή, ο φίλος μας ο Νικόλος Κύρα, τον μάθαμε από το Serial Sari, έγκριτος δημοσιογράφος, έγραψε ότι υπάρχουν 2 ομάδες που θέλουν τον Καλάμπρια και ότι ο ίδιος θα ήθελε να επιστρέψει στην Ιταλία.
3: Το ανησυχητικό αυτό είναι, όχι που το έγραψε ο Σκύρα. Αν αρχίζουν και έρχονται, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από ιταλικές ομάδες, σημαίνει ότι η ομάδα του Καλάμπρια έχει στείλει το σήμα ότι παιδιά το συζητάμε.
2: Είναι, κοιτάξτε, δηλαδή,
3: δεν γεννιέται έτσι το ενδιαφέρον από πολλές ομάδες. Από μία μπορεί να γεννηθεί. Αλλά αν αρχίζουν και σκάνε οι Ιταλοί και ρωτάνε αν πωλείται ο Καλάμπρια και τέτοια κλπ, μάλλον έχει στείλει το μήνυμα μάνατζερ.
2: Θυμίζω ότι ο Καλάμπρια έχει 2 χρόνια σύμβολο ακόμα. Και μεγάλο σύμβολο. 1, 2. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό στους παίκτες που του βάζουν πολιτήριο. Όμως αν έρθει μια πρόταση, θα πρέπει να την αξιολογήσει ο Παναθηναϊκός. Και δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει να πουλήσει τον Καλάμπρη αν του έρθει μια πρόταση η οποία θα είναι χαμηλή. Θεωρώ ότι αν γίνει κάτι με τον Καλάμπρη που δεν είναι στο πλάνο του Παναθηναϊκού, αλλά αν έρθει πρόταση, παιδί μου, ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει ή θα πει δεν το συζητάω, ή αν ο παίκτης θελήσει και πει παιδιά εγώ θέλω να γυρίσω στην πατρίδα μου, θα ζητήσει ένα υψηλό ποσό. Και είναι λογικό γιατί έχει δύο χρόνια συμβόλαιο ο ποδοσφαιριστής και είναι στα βασικά πλάνα του Παναθηναϊκού. Θυμηθείτε πόσο πούλησε τον Κωστίνη Ολυμπιακός. Θα μου πει στην Brighton που δίνει, Αγγλία κτλ. Ναι, οκ, okay, δεν λέω εγώ πως θα φτάσει ένα δύο ποσό, αλλά θα ζητήσει αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και αν ο παίκτης πει ότι παιδιά εγώ θέλω να γυρίσω πίσω, θα ζητήσει ένα υψηλό ποσό. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ θεωρώ ότι θα έρθει πρόταση. Στο μυαλό μου αυτό υπάρχει, όμως ξαναλέω ότι δεν είναι στις προθέσεις του Παναθηναϊκού να τον πουλήσει. Τώρα θα γίνει, θα το δούμε. Να πω ότι πάει καλά το θέμα Καμαρά. Είμαστε δηλαδή προς το... Εντάξει, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει ξεκαθαρίσει και το θέμα Καμαρά και το θέμα Τσάπρα. Το θέμα Τσάπρα είτε έτσι είτε αλλιώς και το θέμα Καμαρά είτε έτσι είτε αλλιώς, αλλά πάει καλά. Δηλαδή στις συζητήσεις με τον παίκτη είναι προς τη θετική κατεύθυνση για να γίνει τέτοιος Παναθηναϊκού. Το θέμα Τσάπρα, περίμενα ότι χθες ίσως να είχαμε κάποια εξέλιξη, γιατί περιμέναμε μια επαφή του Παναθηναϊκού με την πλευρά του Λεβαδιακού. Δεν είχε εξέλιξη, μέχρι την Παρασκευή θα έχει τελειώσει όμως. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Και εκεί υπάρχουν πιθανότητες, εγώ δίνω αρκετές πιθανότητες να γίνει. Δεν μπορούμε όμως να πούμε τώρα κάτι με σιγουριά. Θα τελειώσει το θέμα Τσάβες με δανεισμό. Οι συζητήσεις είναι προχωρημένες για δανεισμό, με έναν νέο δανεισμό δηλαδή του Τσάβες από την Αργεντίνος Juniors και να μπει μια νέα οψιόν αγοράς. Από όσο ξέρω και Τσάβες σήμερα θα ήταν στην πρώτη. Okay. Γιατί ούτως ή άλλως και ναι, στο συμβόλαιο του είναι μέχρι 36ου.
3: Παρεμπιπτόντως από κομμένους από αυτούς που έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν υπολογίζουν, δεν ξέρω τι, όλοι θα πάνε στην πρώτη.
2: Δεν νομίζω. Αυτοί θα, από όσο ξέρω, είναι να πάρουν άδεια επιπλέον.
3: Okay.
2: Πώς γίνεται συνήθως με τους παίκτες που λες ότι δεν υπολογίζει ή να πάρουν άδεια. Θα το ρωτήσουμε και μετά όταν τελειώσει. Ναι, γιατί τώρα είναι σε εξέλιξη, δεν νομίζω να πάει. Γιατί εγώ ήξερα ότι θα πέρανε επιπλέον άδεια. Όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και τώρα σε ό,τι έχει να κάνει να πω για το Φαντρόγγελεν. Και εκεί εγώ θα δώσω πιθανότητες, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια υπόθεση η οποία είναι κάπως, δεν θα πω περίπλοκη, αλλά εν πάση περιπτώσει πιο
0: απαιτητική.
2: Δεν είναι όπως του Καμαρά. Ναι, και πιο απαιτητική και δεν είναι και τόσο, πώς να το πω, κοντινό, όπως του Καμαρά. Που λέμε ότι μέχρι Παρασκευή θα τελειώσει και είναι πολλές πιθανότητες να τελειώσει θετικά. Και να έρθει ο παίκτης εδώ. Εκεί οι συζητήσεις που γίνονται είναι σε ένα καλό επίπεδο, από τη μία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι οι δύο πλευρές. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και η Σάμπσπορ κοντά στη συμφωνία. Ο παίκτης είναι θετικός. Οι συζητήσεις που γίνονται, υπάρχει μια διαφορά αυτή τη στιγμή στο οικονομικό, μια μικρή απόκληση.
0: Με την ομάδα.
2: Αλλά δεν είναι διαφορά που δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Και δεν είναι σε καμία περίπτωση 9 και 10 εκατομμύρια, τα οποία γράφτηκαν στην Τουρκία, είναι πολύ πιο κάτω.
0: Με την ομάδα υπάρχει διαφορά. Όχι με την προσφορά στον
2: παίκτη. Με την ομάδα.
3: Ένα παίκτη που τον θέλει πολύ ο Νίστρουπ.
2: Βεβαίως. Όπως θέλει και τον Κρίστιανσεν. Δηλαδή και ο Κρίστιανσεν είναι επιλογή Νίστρουπ, έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Εκεί έχουμε πει βέβαια, θα συμβεί, χθες γράφανε στην Αγγλία ότι απερίφθη πρόταση δανεισμού, δεν έχει απορριφθεί από σοσιολογικό πρόταση δανεισμού, αλλά Παναθηναϊκός δανεικό θέλει να τον πάρει. Εκεί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνονται στις εξετάσεις. Και αυτό το θέμα είναι λίγο, γιατί για να στείλεις ένα παίκτη για εξετάσεις, πρέπει να έχεις ένα προσύμφωνο.
0: Ναι.
2: Πώς θα γίνει.
0: Ναι. Ή να συνενέσει ή να δώσει τη συγκατάθεση η ομάδα που, στην οποία
2: είναι. Κάτι όμως πρέπει να έχει και η ομάδα στα χέρια της.
3: Εντάξει,
2: μπορεί
3: ναι.
2: Να παίξει συμβόλαιο.
3: Γίνεται, μπορεί ιδιωτικά. Αν ο παίκτης θέλει να έρθει, γίνεται ιδιωτικά. Δεν τις κάνεις υπό την αιγίδα της Λέστερ.
0: Ναι.
3: Τις κάνεις ιδιωτικά με τον παίκτη.
0: Σε μια συνεννόηση όμως.
3: Ναι, έχεις εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ναι.
0: Ωραία.
2: Θα το δούμε αυτό. Τα θέματα τα οποία θα περιμένουμε σύντομα, ψιλοάμεσα, να προχωρήσουν και έτσι αλλιώς. Είπαμε τις πιθανότητες είναι Καμαρά και Τσάπρα. Και του Τσάβες. Και του Τσάβες που αυτό θα τελειώσει.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
3: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, break, επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο!
8: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Έλα, πάμε σαν Ρονίκη τώρα. Ο Δημήτρης Μπατζόγλου. Έτσι κάνουν άδεια οι ρεπόρτερ, φίλε. Οι ρεπόρτερ όταν παίρνουν άδεια, βλέπουν υπό γκρουπ, διαβάζουν για προπονητές. Τι κάνουν, τι κάνετε κύριε Τζομπατζόγλου? Καλή ξεκούραση, φίλε.
14: Οι ρεπόρτερ όταν παίρνουν άδεια γελάνε όλοι οι πολίτες. με την κατάντια.
0: Έτσι.
14: Στον ταξί βρέχει εδώ στη Θεσσαλονίκη ένα φοβερό πράγμα. Μήνυμα, θα έλεγε κάποιος.
15: Πήρα άδεια καλοκαιριάτικα για να βρέχει και να δουλεύω. Ωραίο.
14: Ναι, ναι, και να χαιρετάω τον Λουτσέσκου. Βάλτε και αυτό
15: μαζί. Ναι, ναι, ναι, έλα, ναι.
14: Η βροχή είναι και ταιριάζει. Λοιπόν, χθες δεν είχαμε οριστική εξέλιξη. Από ό,τι φαίνεται για πολύ πολυτυπικούς λόγους με τις υπογραφές του Λουτσέσκου και στον ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να ανακοινωθεί αυτή η πρώτη μεγάλη απόφαση για τον ΠΑΟΚ και να τελειώσει η συνεργασία με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Αξιοποιήθηκε πάντως ημέρα. Υπήρχαν ξεκάθαρα τρεις υποψηφιότητες, τσεκαρισμένα, το δέχονται και όλα δείχνουν ότι έχουν καταλήξει και υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί. Ο προπονητής για τον οποίο έχουν συλλέξει τα πιο πολλά στοιχεία και αυτό έχει παίξει ρόλο, γιατί και πέρυσι ψάχτηκαν μαζί του, και είναι ο Ολλανδοκράτης ο Πούσιτς. Στα 55 του χρόνια, παιδί, ας το πούμε, μάλλον ποδοσφαιρό αναθρεμένο στην Τβέντε, όπου πέρασε όλες τις βαθμίδες ποδοσφαιρικές, πήγε βοηθός στην Αλκμαρ, πήγε βοηθός του Σλότ στη Φέγενορντ. Το 23-25 για δύο χρόνια ανέλαβε τη Σαχτάρ, ένα πρωτάθλημα, μία τρίτη θέση, δύο παρουσίες στο Champions League, και πέρυσι δούλεψε στα Εμιράτα στην Al Jazeera, με την οποία βγήκε τέταρτος. Ολλανδική ποδοσφαιρική σχολή, τις πιο πολλές φορές πράγματι στο σχηματισμό χρησιμοποιεί ένα εξάρι και δύο οχτάρια. στο 4-3-3.
0: Να μια πρώτη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ.
14: Κατά πάσα πιθανότητα, αν και βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει Κωνσταντέλια.
15: Ναι.
14: Αυτό είναι ένα ζήτημα που χρήζει ανάλυση και κουβέντας και σίγουρα θα δούμε πώς θα αξιοποιηθεί. Βεβαίως να τονίσω το ότι δεν προκαλείται κανένας ενθουσιασμός ή μάλλον δεν νομίζω κανείς στον ΠΑΟΚ να πίστευε ότι θα μπορούσε να προκληθεί ενθουσιασμός από το συγκεκριμένο όνομα. Το ξέρουν όμως, τα έχουν ζυγίσει. Ο Σαββίδης ειδικά για να πάρει και την μία απόφαση και την άλλη πέρασε από πάρα πολλές σκέψεις. Για τον Μπούσιτς επαναλαμβάνω, το βασικό κριτήριο είναι ότι είχαν πιο πολύ χρόνο να τον ψάξουν με όσα είχαν συλλέξει από πέρυσι αλλά και τα φετινά, γιατί πράγματι ο χρόνος που ο ΠΑΟΚ είχε για να αντικαταστήσει τον Λουτσέσκου δεν ήταν πολύς και αυτό ήταν πάντα ένα ζήτημα, ίσως και μειονέκτημα αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί ο ΠΑΟΚ ειδικά για τον Λουτσέσκου έπρεπε να βρει πολύ πολύ περισσότερο χρόνο για να ψάξει τον αντικαταστάτη του. Τα έφερε έτσι στο ποδόσφαιρο, ο χρόνος ήταν λίγος και κάπως έτσι σε σχέση με 2-3 άλλους και από την Ισπανία και την Πορτογαλία συνέλεξαν παραπάνω στοιχεία για τον Πούσιτς και τελικά αποφάσισαν ότι αυτός και με το ποδόσφαιρο που παίζει μπορεί να ανταποκριθεί. Και επαναλαμβάνουμε ότι αυτά θα μας φέρει λογικά η μέρα, γιατί πάντα κρατάμε και μια επιφύλαξη ΠΑΟΚ, είσαι ποτέ δεν ξέρεις, και την υπογραφή με τον Λουτσέσκου για το αντίο αλλά και την οριστική συμφωνία με τον συγκεκριμένο Ολλανδό προπονητή.
0: Το θέμα Λουτσέσκου έχει τελειώσει, Δημήτρη, έτσι.
14: Άμα πέσουν υπογραφές, γιατί πάντα ποιος ξέρει τι, πρέπει να υπογραφεί και να ανακοινωθεί.
0: Μάλιστα, ωραία.
14: Δεν αλλάζει όμως, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
14: Ακόμα και χθες.
0: Εντάξει.
14: Βεβαίως έχει αργήσει.
0: Ναι, εγώ γι' αυτό σου λέω, γιατί έγινε.
14: Από την Κυριακή.
0: Μπράβο. Από την Κυριακή το βράδυ είναι Τετάρτη. Ναι, κάθε μέρα λέμε τελειώνει ο Λουτσέσκου. Δεν έχει τελειώσει.
14: Ναι, ναι.
15: Εντάξει. Δεν είναι και στα χαρτιά. Άσε στις ομιλίες μεταξύ συνομιλίες. Και στα χαρτιά δεν είναι μια εύκολη λύση. Γιατί πρέπει να φαίνεται. Να μην προηγηθεί αποζημίωση. Πρέπει να φαίνεται παρένταση. Είναι μια σειρά από διαδικαστικά ζητήματα που πρέπει να τακτοποιηθούν.
14: Εξοφλήσεις των δουλευμένων. Υπάρχουν πολλοί συνεργάτες.
15: Σωστά, σωστά.
14: Γιατί ο Λουτσέσκου, που είναι τα πολλά λεφτά, σαφώς μπορεί να μην θέσει οποιοδήποτε ζήτημα, αλλά και νομίζω ότι δεν θέλει και να δουλέψει ο Λουτσέσκου. Η προτεραιότητά του να μην δουλέψει.
0: Ναι, ναι, ναι.
14: Αλλά έχει πολλούς ανθρώπους μαζί του, οι οποίοι δεν παίρνουν τώρα
0: τα λεφτά του Λουτσέσκου.
14: Όσα παίρνει αυτό, ξέρω εγώ πόσα παίρνει το μήνα. Και σαφώς το ζήτημα της αποζημίωσης είναι κομβικό για εκείνους.
0: Ναι, ναι.
14: Κομβικό για εκείνους. Ναι. Είναι πολλοί άνθρωποι μαζί και αυτό το τονίζω, γιατί είναι η αλλαγή της καθημερινότητας του ΠΑΟΚ που θα είναι τεράστια από τη Δευτέρα και μετά.
0: Ωραία.
14: Εδώ είμαστε, αυτά είναι τα δεδομένα. Ας πούμε ότι η καλή είδηση και το χαμόγελο από την Ευρώπη, γιατί πραγματικά βλέπεις το ένα γκρουπάκι των υποψηφίων αντιπάλων και βλέπεις εκεί Μπεσίκτας, Δβέντε κτλ. Χάμπαρμπι, Τρόμσο, τους αποφεύγει ο ΠΑΟΚ. Και είναι σαν ένα καλό χέρι, τον έχει βάλει στο άλλο γκρουπάκι με τη Σενγκάλεν και τον νικητή από το Χάιντου Ξύλινα, Δυναμό Κιέβου Κλουζ και τη Ερύθρα Σπολ Αλουμίνη Σλοβενία. Η σύγκριση των δύο.
15: Ναι, αλήθεια είναι, αυτό δεν το είπαμε εμείς. Είπαμε ότι και αυτό το γκρουπ του Πάκου δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πολύ πιο ευκολότερο από το άλλο.
14: Ναι, αυτό. Αυτό μόνο.
0: Ναι.
14: Και βλέπουμε.
0: Ωραία.
15: Χαίρετε.
0: Καλή ξεκούραση, φίλε.
14: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι αν ψάχνεις μια αφορμή να πας μια βόλτα στο Δεμόλ Athens, σημείωσε ημερομηνία, 5η 18 Ιουνίου, η Jack and Jones ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Level 1 και το γιορτάζει με ένα ξεχωριστό event από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Γνώρισε από κοντά το Σάκη Τανιμανίδη, ανακάλυψε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση μόνο για εκείνη τη μέρα και απόλαυσε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones, Grand Opening 18 Ιουνίου, Δεμόλ Athens. Μην το χάσεις.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα.
18: Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
21: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
21: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
21: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
23: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
24: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
22: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
25: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον 55χρονο προπονητή Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλτζαζίρα και είναι το φαβορί για την τεχνική ηγεσία. Παράταση για σήμερα πήρε η επισημοποίηση του διαζυγίου του δικεφάλου του Βορρά με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα στον Παναθηναϊκό με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικά. Ως το τέλος της εβδομάδας οι εξελίξεις για Καμαρά και Τσάπρα, ενώ σε καλό δρόμο οι επαφές με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για τον νέο δανεισμό του Τσάβες με οψιόν αγοράς. Ενδιαφέρον από αρκετές ιταλικές ομάδες για τον Καλάμπρια σύμφωνα με δημοσίευματα. Επίσημη πρόταση στην Λουντογκόρετς για την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς κατέθεσε ο Ολυμπιακός, που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Σάντεφιόρ για τον Ζινεντίν Σμάιλοβιτς. Έρχεται Ελλάδα ο Παύλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρολευκούς. Μοναδική ευκαιρία για μένα, τόνισε ο 28χρονος δεξιός μπακ. Κληρώνει σήμερα για τους πιθανούς αντιπάλους των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στους προκριματικούς γύρους των ευρωπαϊκών κυπέλων. Στις 2 η κλήρωση για το Europa League που αφορά τον δικέφαλο του Βορρά και μία ώρα αργότερα του Conference για το Τριφύλι. Διαβάστε στο sportfm.gr τα υπογκρουπ των ελληνικών ομάδων. Εβδομάδα εξελίξεων πιθανότατα θα είναι η τρέχουσα για τα μεταγραφικά μέτωπα της ΑΕΚ. Η ένωση φουλάρι για την απόκτηση χαπ, στόπερ αλλά και ενός ακόμη μεσοεπιθετικού. Διαψεύδεται από τους κεντρινόμαυρους το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για τον Μαροκινό άσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Σύμφωνα με τη σερβική Mozart Sport, οι πράσινοι έχουν καταθέσει στον 66χρονο τεχνικό πρόταση για τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το όραμα που έχουν οι άνθρωποι του Άρη Μπέτσον έπεισε τον Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως δήλωσε στην κάμερα της κίτρινης ΚΑΕ. Ως άνθρωπος μου αρέσει το κίνητρο, μου αρέσουν οι δυσκολίες και μου αρέσει όταν έχω την ευκαιρία να χτίσω κάτι από την αρχή, τόνισε ο 43χρονος προπονητής. Παίκτης του Αστέρα Άκτορ θα πρέπει να θεωρείται ο Τζόρνταν Σίλβα, καθώς η Μεξικανική Κογιώτες ανακοίνωσε την παραχώρησή του στην ομάδα της Τρίπολης. Ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός επιστρέφει στη Στοίχημαν Super League, καθώς τη σεζόν 2024-25 φόρεσε τη φανέλα του Όφη. Με τον Μέση να πετυχαίνει το πρώτο του hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, η κάτοχος Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία στην πρεμιέρα της στον 10ο όμιλο. Τα 16 γκολ στη διοργάνωση έφτασε ο αστέρας της Αλμπισελέστε, πιάνοντας τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών. Στο όλο μας του γκρουπ Αυστρία-Ιορδανία 3-1. Για την πρώτη αγωνιστική του 9ου ομίλου, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1, με τον Εμπαπέ να σημειώνει 2 τέρματα και να γίνεται πρώτο σκόρερ στην ιστορία των μπλε με 58. Ενώ στο άλλο παιχνίδι η Νορβηγία συνέτριψε 4-1 το Ιράκ. Εποχή Ρούμπεν Αμορίμ και επίσημα στη Μίλαν, οι Ρωσονέροι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Σε δύο φάσεις θα γίνει η επέκταση στην Ευρωλίγκα σύμφωνα με τον τύπο της Σερβίας. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα, την επόμενη σεζόν η διοργάνωση θα συνεχίσει με 20 ομάδες, οι οποίες θα αυξηθούν σε 24 από το 2027-28, ενώ στόχος είναι μέχρι το 2029-30 να φτάσουν τις 30. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βαϊός Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Μπιούνι Σπορ FM 4,6 λίγο μετά τις 11. Το πρεσάρισμα με Νέα Χρυαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ο Τρίτα Μπάκο στην οργάνωση παραγωγή τη εκπομπή. Τα δώρα να είναι στο τραπέζι και να τα διεκδικείτε. 6988-946-946 το Viber του σταθμού. Παίζετε για τη Samsung 65 τηλεόραση. Να δείτε Μουντιάλ και όχι μόνο. Με προνομιακό τρόπο. Και φυσικά τα τρία βιβλία τη MVP Publication. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ιστορία τη Αγγλίας στο Μουντιάλ. Και ιστορία του Μουντιάλ γραμμένη από τον Τζόναθαν Γουίλσον. Όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Έτσι. Ιστορία του Μουντιάλ. Πραγματικά ίσως ο καλύτερος συγγραφέας αθλητικού βιβλίου. Και τα τρεις μπλουζάρες της Animal Print που διαλέγετε εσείς και μέγεθος και στάμπα. Έχει 150 στάμπες και μπείτε στο Facebook της Animal Print και όλοι οι ακροατές του BWIN Sport FM λέτε BWIN Sport FM, κλείνετε το μάτι δεξί-αριστερό και έχετε και προνομιακή τιμή. Έτσι, από το Μίτσο τον Λεβέντη μας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο.
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Περίμενε, γιατί έχουμε αφήξεις τώρα και λοιπόν έχουμε.
2: Μαφέο.
0: Μαφέο, αλλά έχουμε και 4 ώρα, ανακοινώθηκε τώρα, 4 ώρα παρουσία τη Δευτέρα. Παρουσία στην Ίστρουπ, στο Κοροπή.
2: Δευτέρα, όχι Κυριακή.
0: Δευτέρα, ναι. Δευτέρα. Για τα συνεργεία σου.
2: Ευχαριστώ. Αφήνουμε το τηλεοπτικό κομμάτι.
0: Α, συγγνώμη, Κυριακή μου λέει ο Τάσος εδώ τώρα. Κυριακή μου λέει. Sorry, λάθος. Ναι, Κυριακή, 4 ώρα.
2: Έχω Νίκο Παγκάκη και μου τα λέει από χθες. Λες να. Γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Και εγώ έχω Τάσο από Μαρούση που μου τα στέλνει και μου τα στέλνει λάθος. Φταίω εγώ που είδα Αργεντινή και ξενύχτησε και μπερδεύτηκε. Δεν φταίω εγώ.
2: Λοιπόν, αν δεν έχει φτάσει ο Μαφέο, φτάνει από ώρα σε ώρα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, όπως δήλωσε και ο ίδιος στον τύπο της χώρας του, που δήλωσε χαρούμενος για τη νέα πρόκληση. Να είναι εξετάσεις σήμερα και υπογράφει. Ενθουσιασμός για αυτό που έρχεται, μοναδική ευκαιρία που θέλει να εκμεταλλευτεί, μεγάλη θέληση να αντιμετωπίσει τη νέα πρόκληση που έρχεται. Το περιμέναμε σήμερα ότι θα είναι στην Ελλάδα ο Μαφέο, παίκτης που θα καλύψει μία από τις δύο θέσεις στο δεξιάκρο της άμυνας. Mm-hmm. Για την άλλη περιμένουμε. Για τον Τζάμπρα δεν θα περιμένει πολύ ο Ολυμπιακός. Και το λέω γιατί αυτό είναι το όνομα που παίζει πολύ για δεξιά. Είπα και χθες ότι δεν έχει διάθεση ο Ολυμπιακός να μπει στη δημοπρασία για τον ποδοσφαιριστή. Έχει κάνει την προσφορά του. Περιμένει την απάντηση του Λεβαδιακού με όποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν στις σχέσεις των ιδιοκτητών του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό, που το ξέρουν αυτό άλλωστε οι Ερυθρόλευκοι, αλλά δεν τους απαγορεύει να διεκδικήσουν τον παίχτη και φυσικά και ο παίχτης ενδιαφέρεται στο να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, γιατί αν ήθελε για παράδειγμα Παναθηναϊκό 100-0, τώρα δεν θα κάναμε κουβέντα. Mm-hmm. Ζόρι δεν έρχεται κάποιος παίχτης, όσο και αν η ομάδα του ικανοποιηθεί οικονομικά. Και από εκεί και πέρα, αυτό που η τελευταία υπόθεση που βγήκε στον αέρα είναι Τέταρ Στάνιτς, ότι ο Ολυμπιακός κατέθεσε πλέον επίσημη πρόταση στην
0: Λουντογκόρετς.
2: Ακριβώς. Είναι πληροφορίες από την Βουλγαρία που λένε ότι η πρόταση είναι λίγο πάνω από τα 6 εκατομμύρια, με την Λουντογκόρετς όμως να έχει απαιτήσεις πάνω από 9.
0: Πόσο ακούγεται αυτό?
1: Τι εννοείς?
0: Πόσο ακούγεται?
1: Αν είναι υπερβολικό το 9 εννοείς?
0: Ναι.
1: Το υπερβολικό είναι πολύ σχετικό. Αν τα βρείτε 9, όχι, δεν είναι υπερβολικό.
0: Ναι.
1: Παραπεί ότι κάποιος θα δίνει, άρα αυτή είναι η συνδίκη της αγοράς.
2: Αν
1: δεν τα βρείτε 9, θα τον δώσει 8, 7, 6, όσα βρει. Νομίζω ότι η απόφαση έχει πάρθει να τον δώσουν.
0: Mm-hmm.
1: Μετά εξαρτάται και από αυτό το παιδί. Μου λένε ότι διαφέρεται πάρα πολύ η Άλκμαρ. Okay. Θέλω να πω, εξαρτάται. Μπορεί να πει: θέλω μεγάλο πρωτάθλημα, δεν θέλω. Ναι, ναι, ναι. Θέλω προοπτική.
0: Στην Άλκμαρ δεν θα πάρει τα λεφτά που θα πάρει στον Ολυμπιακό.
1: Σωστά. Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, ένας παίχτης που έχει ζήτηση.
0: Okay.
2: Ακριβώς. Είναι ναι. Ένας παίχτης που έχει ζήτηση, όπως το είπε ο Μιχαλής. Δεν παίζει μόνο στο Ολυμπιακό και δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες θα παίξει μόνο στο Ολυμπιακό. Ή θα έχει βρει κάτι σε μια αγορά που δεν πάει το μυαλό μας για να παίζεις μόνος σου, ή πας σε παίχτες που τους βλέπουν και άλλες ομάδες
0: και αναγκαστικά μπαίνεις σε ένα
2: ανταγωνισμό.
0: Σε ένα ανταγωνισμό.
2: ξεκάθαρα πράγματα. Δεν έχει, δεν είναι, ξέρεις, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς. Μόνος δεν παίζει. Είναι απόλυτα λογικό δηλαδή να μην παίζει μόνος του και για αυτό τον παίχτη. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Γιουρόκ Παλίγκ, είχε 7 γκολ και μια ασίστ. Mm-hmm. Άρα δηλαδή και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο πέρα από το πρωτάθλημα που είχε 16 γκολ και 13 ασίστ.
0: Ναι, έχει νούμερα και αυτά πληρώνονται.
2: Ναι. Δείχνει πολύ καλές εικόνες. Πολύ, καλά, πολύ καλή εικόνα και δεν θα παίξει μόνος του. Αλλά επιμένουν οι Ερυθρόλευκοι και θα επιμείνουν. Μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και πληροφορία, δεν έχω καταφέρει να την επιβεβαιώσω, ότι πήγε και άνθρωπος του Ολυμπιακού.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή δεν έγινε η πρόταση ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή οτιδήποτε. Είναι...
1: Ο Ολυμπιακός τον τσεκάρει πολύ καιρό.
0: Mm-hmm.
1: Του αρέσει πολύ καιρό. Δηλαδή μπορεί οριακά να έχει ασχοληθεί και το Γενάρη, τόσο πολύ καιρό τον βλέπει. Το ενδιαφέρον στην ιστορία, πέρα ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης για αυτόν ακριβώς, είναι ότι η καλή του θέση είναι πίσω από το φόρο.
2: Δεκάρι να το πούμε έτσι.
1: Ναι, να το πούμε έτσι. Και με χαρακτηριστικά, ναι, πρεσάρει ψηλά ασφαλώς και τα λοιπά, αλλά με να τελειώνει πολλές φάσεις. Δεν είναι μόνο δημιουργός. Θα έλεγα οριακά είναι... Του αρέσει περισσότερο να εκτελεί και λιγότερο να δημιουργεί, ή τέλος πάντων, ας το πούμε, μισό-μισό. Και έχει ενδιαφέρον αυτή η προοπτική.
0: Ναι, σαν να είναι υπάρχει... στυλ. Σαν
1: ναι, ναι, στυλ. Τι υπάρχει στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, mm-hmm. θέλω να πω. Γιατί εκεί ξέρουμε ότι παίζει ο πιο αγαπημένος παίκτης του Μεντιλίμπαρ.
2: Τσικίνιο.
1: Ναι. Και έχει ένα ενδιαφέρον ποια είναι η σκέψη του γι' αυτό.
2: Είπες μια μαγική λέξη πέρα από τα νούμερα, πρεσάρι ψηλά.
1: Σωστά, ναι, νομίζω δεν θα ασχολιόταν ο Ολυμπιακός διαφορετικά.
2: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω, δεν είναι αδιάφορος καθόλου σε αυτό.
2: Αν ήταν παίχτης που θα ζητούσε την μπάλα, θα τη μοίραζε δεξιά, θα τη μοίραζε αριστερά, θα τροφοδοτούσε τον επιθετικό με πολύ ωραίο τρόπο, θα σκόραρε, θα μοίραζε εσείς και δεν θα μάρκαρε, νομίζω ότι το όχι του Μεντιλίμπαρ θα ήταν πιο μεγάλο από το Καραϊσκάκη.
1: Όχι. Λέω ασφαλώς και έχει πει νέο Μεντιλίμπαρ. Δεν το λέω από αυτή την έννοια. Το λέω ότι προφανώς για να έχει πει ο νέο Μεντιλίμπαρ που τον έχει δει. Και να του κάνει, κάνει και δεύτερες σκέψεις σε σχέση με τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.
0: Ναι, ίσως ψάχνει τον ποδοσφαιριστή, φίλε, που έχασε πέρσι με τον Κοστούλα.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή ψάχνει να παίξει, να έχει και αριθμούς.
1: Και γι' αυτό ακριβώς είπα εκτελεί αρκετά, ναι. Γιατί οριακά μπορείς να τον πεις και περιφερειακό φόρ και όχι δεκάρι.
0: Okay.
1: Δηλαδή είναι κάτι μεταξύ δεκαριού και περιφερειακού φόρ. Mm.
2: Στο 4-4-1-1, ξέρεις ο άσος πίσω από τον.
1: Ναι. Που αυτό μπορεί να σημαίνει ότι γεννιούνται ιδέες στο Μεντιλίμπαρ για οκτάρι τον Τσικίνιο,
0: ναι.
1: Που πολλοί το λένε. Γεννιούνται ιδέες για
0: χρησιμοποιήσεις. Το ελληνικό πρωτάθλημα από το 10 θέλουμε γκολ, νούμερα.
1: Σωστά.
0: Κυρίως το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι. Έχει ενδιαφέρον το παιδί μου, τέλος πάντων, αυτή η προοπτική.
2: Ναι, και ένας παίχτης που έχει τον τρόπο να ανοίγει τις αντίπαλες άμυνες, είτε απειλώντας περιφερειακά, είτε αξιοποιώντας τους συμπαίκτες του. Καταλαβαίνουμε με τον τρόπο που παίζουν οι περισσότερες ομάδες κόντρα στον Ολυμπιακό ότι είναι πολύτιμος. Θυμόμαστε όλοι και πόσα προβλήματα είχαν οι Ερυθρόλευκοι με τις κλειστές άμυνες. Και πέρυσι, λιγότερο πρόπερση, αλλά και εκπέρυσι. Οπότε νομίζω ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μπορεί να τα κάνει όλα αυτά και γι' αυτό έχει μπει στο κάδρο και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός κατέθεσε την πρόταση. Τώρα, τι διαφορά είναι το 6 με το 9, δεν έχω μπει ποτέ σε τέτοιες διαπραγματεύσεις.
0: Και πόσο πολύ το θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Όλα
0: πόσο...
1: εξαρτώνται και όλες. Αν θα υπάρξει άλλη που θα φτάσει εκεί, άλλη ομάδα εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι πολλά. Και δεν νομίζω ότι είναι κάτι που θα τελειώσει σήμερα αύριο.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς. Και γενικά η Λουντογκόρετς είναι μια ομάδα που.
0: Ξέρει να πουλάει.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Μπράβο.
2: Αυτό που θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα είναι του Καντιού.
0: Και αυτό δύσκολο είναι συνήθω όμως.
2: Ναι, με τον παίχτη να προσπαθεί να πείσει και αυτό από την πλευρά του. Την ομάδα του να πει το ναι, αλλά δεν νομίζω ότι φτάνει αυτό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Δηλαδή σε μια λογική ότι...
1: Ναι, εκεί είναι κακό το timing. Στο Στάνιτς το timing είναι καλό. Δηλαδή η Λουντογκόρετς φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ότι φαίνεται τον δώσει.
2: Ναι.
1: Στον Καντιού το timing είναι κακό, γιατί η Λοριάν σκέφτεται ότι μάλλον δεν θέλω να τον πουλήσω, γιατί μπορεί να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Ή αν τον πουλήσω, πρέπει να τον πουλήσω ως τον παίκτη που ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα του προαθλήματος Γαλλίας.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε, με ό,τι και να σημαίνει αυτό.
2: Ναι. ακριβώς. Εκεί ο παίχτης βλέπει πολύ θετικά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, σε μια ομάδα που του δίνει την προϋπόθεση, την ευκαιρία να παίξει με μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, ακόμα και στο Champions League. Το βλέπει θετικά, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Ναι. Όπως είπατε. Στην ομάδα το βλέπουν εντελώς διαφορετικά. Και υπάρχει και ο Σμαϊλόβιτς, επίσης παίχτης που ικανοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα θέλω του Μεντιλίμπαρ με τον τρόπο που αγωνίζεται, αλλά και αυτός είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και έχουν μπει και άλλες ομάδες δυνατά στην υπόθεση για την απόκτηση του.
1: Καταλαβαίνεις εδώ πίσω από αυτόν τον μεταγραφικό σχεδιασμό αν υπάρχει κεντρικό πρόσωπο? Το λέω, ρε παιδί μου, γιατί πρώτον δεν είναι από τις αγορές που συνήθως ψωνίζει ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση τη Γαλλία, και μοιάζουν και ψαγμένες επιλογές.
3: Νορβηγία πάντα κοιτάζει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν πας στο Στάνιτς και στον Σμαϊλόβιτς γιατί τους είπε κάποιος μάνατζερ.
3: Όχι.
1: Δεν γίνεται έτσι. Πας γιατί τους έχεις τσεκάρει, τους έχεις δει, τους έχεις. Άρα κάποιο κεντρικό πρόσωπο πρέπει να υπάρχει πίσω από αυτόν τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Πάει το μυαλό μου κάπου, αλλά δεν έχω ιδέα.
2: Ναι. Είναι τεράστιο το δίκτυο scouting των Ερυθρόλευκων. Θα μου πεις, θες scouting για τον...
1: Ναι, για τη Βουλγαρία και την Νορβηγία θες scouting. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που τους βλέπεις μπροστά σου, πέφτουν στον δρόμο σου.
2: Για το Στάνιτς ίσως και να μην θες, αλλά για τον Σμαϊλόβιτς ναι, πρέπει να κοιτάξεις λίγο παραπάνω. Και λέω για τον Στάνιτς όχι, γιατί τον είδε... Europa League έπαιζε και έβαλε 7 γκολ.
1: Ναι.
2: Την άποψη το λέω. Δηλαδή δεν εμφανίστηκε ξαφνικά ένα πρωί.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά το να δώσεις 6, 7, 8 εκατομμύρια πόσα θα δώσει εν τέλει ο Ολυμπιακός αν τον πάρει για παίχτη από τη Βουλγαρία, δεν είναι. Κοιτάς το βιογραφικό του, έχει βάλει 7 γκολ στο Europa, μου τον είπε και ένας μάνατζερ, πάμε να τον πάρουμε.
3: Μπράβο, ούτε
1: τον έχεις, ναι, ναι. Τον έχεις ψάξει αρκετά.
2: Δεν γίνεται έτσι. Να στον προτείνει ένας μάνατζερ και να πάρει να πάρει ένα παίχτη, δεν θα δώσεις 6, 7, 8 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι.
2: Με πολύ λιγότερα και να πεις κι άμα μου βγει, μου βγήκε, μπορεί και να το κάνει μια ομάδα.
1: Ναι. Αλλά δηλαδή, λέω ότι φαίνεται να υπάρχουν δύο πηγές σε αυτό το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Η μία είναι ο Μεντιλίμπαρ, Μαρμόλ, Μαφέο, ό,τι έχει γραφτεί.
3: Ναι. Ουνάι Λόπεθ.
1: Ναι. Και μία που νομίζω ότι πρέπει να προκύπτει από τον αρχή σκάουτερ του Ολυμπιακού. Το λέω όμως νομίζω πραγματικά.
3: Τον κύριο Ακά.
1: Ναι, χωρίς καμία πληροφόρηση. Νομίζω.
3: Εντάξει, μοιάζουν κινήσεις.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
3: Ναι, ναι. Σκάουτινγκ.
1: Ναι, ναι.
2: Πάντα υπάρχει το σκάουτινγκ και τέτοιες περιπτώσεις. Δόξα τω Θεώ, στον Ολυμπιακό είναι πολύ οργανωμένο. Γι' αυτό κιόλας με την όλη οργάνωση που υπάρχει, είπαν για τον Νάι Λόπεθ, μήπως να βρούμε κάτι καλύτερο. Για να κάνει αυτή τη δουλειά. Την έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, από τον άξονα δηλαδή.
1: Δικαίως λέω εγώ.
2: Κι εγώ. Κι εγώ, αλλά δεν είμαστε εμείς που πρέπει να τις αποφάσουμε.
1: Συγγνώμη για τον Νάι Λόπεθ, είπες.
3: Ναι.
1: Α, νομίζω ότι έλεγες για τον Σουάρες.
2: Όχι, όχι, για τον Νάι Λόπεθ. Που φαίνονταν ότι ένα διάστημα.
1: Ναι, εντάξει, εκεί ήταν άλλο, ήταν ελεύθερος. Δηλαδή δεν είναι μεγάλο το τέτοιο. Το Σουάρες, ναι, και εγώ έλεγα ότι είναι ένας παίκτης που είναι συνεχώς προς τα κάτω.
3: Λίγο, ναι.
2: Και υπάρχουν συνεχώς δημοσιεύματα για παίχτες του Ολυμπιακού, Έλληνες παίχτες. Ο Τζολάκης είναι στην επιφάνεια. Διάφορες ομάδες. Η τελευταία που μπήκε στη σχετική λίστα είναι η αγαπημένη σου Άρσεναλ.
1: Το ακούω ότι η Άρσεναλ μπορεί να ενδιαφέρεται. Παίξει πολύ τη λογική στο Αρτέτα. Δεν νομίζω ότι θα ενδιαφερθεί ο Τζολάκης.
2: Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τζολάκης.
1: Πού να παίξει, πόσα παιχνίδια θα πάρει από το Ράγια.
3: Σωστό.
1: Δεν παίρνεις παιχνίδια από το Ράγια που να... Βαριά λιγκάπ κύπελο.
2: Ναι, και δεν είμαι και σίγουρος.
1: Ναι. Αυτό σου λέω, βαριά. Δεν...
2: Έκλεισε και ακόμη ένα φιλικό Ολυμπιακός για την προετοιμασία. Έχει κλείσει 3 μέχρι τώρα, με την Ράκοφ στις 8 Ιουλίου, με τη Φορτούνα Στάρς 17 και με την Άλκμα στις 25. Αυτά είναι τα 3 φιλικά που έχει κλείσει μέχρι τώρα και θα υπάρχουν και άλλα φιλικά παιχνίδια στην διάρκεια της προετοιμασίας των Ερυθρόλευκων.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην bwin. Οι αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης είναι διαθέσιμοι στην bwin με ειδικά για κάθε φάση και ενισχυμένες αποδόσεις.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: bwin Sport FM 94,6.
6: Ώρα για αγώνα.
5: Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.

0: ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Πάντως είναι ενδιαφέρον με τα γραφικό μπαζάρι.
9: Ναι.
8: Γιατί έχουμε διαφορετικού είδους δράσεις. Καταρχάς, έχουμε την ΑΕΚ, η οποία είναι μουλοχτή, το ξαναλέω. Χτυπάει να πάρει τα λίγα και καλά που θέλει, χωρίς να διαρρεύσει το παραμικρό. Πολύ ενδιαφέρουσα τακτική για ΑΕΚ. Έτσι. Έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει απλώς την πενταλιά. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ότι δηλαδή είναι δύο οι βασικές πηγές πληροφόρησης και τροφοδότηση, ας πούμε, με ποδοσφαιριστές.
9: Ναι, τουλάχιστον δύο. Ναι, γιατί κάποιος μπορεί να πει, ας πούμε, ο Γάλλος της Λοριάν. Μπορεί και να είναι.
8: Καρεμπέ.
9: Ναι.
8: Ο Γάλλος της Λοριάν όμως ήταν καλύτερη δεκάδα, φίλε.
9: Η Ντάρκο.
8: Μπορεί να είναι πολλές πηγές αυτός. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επιμένει σκανδιναβικά. Λόγω Νίστρουπ και όχι μόνο. Και έχουμε και τον Πάκο, ο οποίος δεν κάνει τίποτα.
9: Πρέπει να πάρει προπονητή για να κάνει.
8: Ναι, αυτός είναι. Δηλαδή, έχουμε διαφορετικές, έτσι, πώς να το πω, συμπεριφορές. Εντάξει, μια χαρά είναι. Και να σου πω κάτι. Εγώ δεν συμμερίζομαι με όλους αυτούς που λένε άρχισαν, ας πούμε, αυτό και το άλλο. Δεν έχουν πάρει παίχτες, δεν κάνουν
9: τίποτα. Όχι, μόνο. Όχι, 15 Ιουνίου είναι.
8: Πόσοι παίχτες έχουν έρθει πρώτοι και δεν έχουν ακουμπήσει την μπάλα. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός που ξεκινάει σήμερα και ουσιαστικά θα ξεκινήσει από Δευτέρα, 22 του μηνός, έχει ένα μήνα μπροστά του να φτιάξει μια ομάδα που θα παίξει το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς. Η οποία πρώτη ομάδα αυτή θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά με την ομάδα που θα παίξει το πρώτο μάτς του πρωταθλήματος και πολύ μεγάλη διαφορά με την ομάδα που θα παίξει, ας πούμε, από τον Οκτώβριο-Νοέμβρη και μετά, θα είναι ο βασικός κορμός του Παναθηναϊκού για την όλη τη σεζόν. Δείτε το παράδειγμα, ας πούμε, της ΑΕΚ της περσινής. Οκ. Οπότε λοιπόν, μην τρελαίνεστε, μην βιάζεστε.

Πάμε να ακούσουμε δελτίο, φίλε. Πάμε να ακούσουμε δελτίο. Εγώ να σας πω ότι από τη σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα η Wolt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, ένα συν προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ και της Αγίας Βαρβάρας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αρδιτού, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Βγήκαν από τη ζώνη του Αμερικανικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούς τα πρώτα 3 Ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές σε πολίτες στη Βούλα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε νωρίτερα σήμερα στον Sky ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό ορκωτό εφετείο, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέωσης έδρας, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για 3 πράξεις βιασμού. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια 2ωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξέ το!
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Τι έχουμε τώρα, Κέτσε?
1: Ναι, ρε φίλε, Κέτσε. Έχουμε ο οποίος έχει ανάψει φώτα, έχει βάλει, πώς το λένε, έχει φτιάξει ατμόσφαιρα, έχει κάτι στις 4 ώρα, έχει δει το μάτς, έχει ευχαριστήσει το ξυπνητήρι του. Έτσι. Που είδε το μάτς της Αργεντινής με την Αλγερία.
0: Και τώρα περιμένετε στο τρίτο μπάκο να τον περάσει.
1: Ναι, με τους φίλους μεταγραφές δεν έχουμε. Δεν θα με περίξουν οι άλλοι. Θα πω και το Μέση δύο πράγματα. Έτσι. Είναι στα καλύτερα του, με λίγα λόγια. Στα καλύτερα του, με λίγα λόγια. Και ξέρει ότι άμα βγει η επόμενη μεταγραφή, το μόνο που θα πρέπει να κάνει είναι να τη διαχειριστεί. Γιατί θα είναι καλός παίχτης, εγώ στο λέω, και θα πρέπει να τη διαχειριστεί μηντιακά αυτό. Δηλαδή είναι ο πιο άνετος ρεπόρτερ Κέτσε που ξέρω εγώ εδώ και 25 χρόνια.
0: Σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους, μπορεί να κάνει διακοπές ένα μήνα.
1: Ναι, ρε.
0: Ένα μήνα.
1: Ναι. Αλλά να ξέρεις, μου είπε χθες ότι λέει στην εκπομπή σας, ακόμα και στην άδειά μου, θα βγαίνω κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος είναι.
0: Για βλάντα.
1: Μπράβο. Τι κάνετε, κύριε Κώστα Μάς, καλημέρα σας.
2: Ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν να λέτε αυτά τα πράγματα για μένα. Τι γίνεται?
1: Καλά φίλε μου, μια χαρά. Τι είδες ρε φίλε,
2: Είμαστε χαρούμενοι, άρχισε το Μουντιάλ ρε φίλε.
1: Ναι. Και όχι μόνο. Εγώ επειδή θέλω να είμαι τίμιος. Άρχισε το Μουντιάλ και με τη Γαλλία που βάλε το Εμπαπέ.
2: Αυτό πήγα να πω.
1: Έχει Αγγλία σήμερα, έχει Πορτογαλία σήμερα.
2: Έτσι.
1: Εντάξει, παιδιά.
2: Δύο γκολ ο Εμπαπέ.
1: Τρία
2: γκολ. Τρία
1: κοντό. Ας το Χάλαντ με το Σάιμπορκ τώρα. Άστο με τώρα με το Σάιμπορκ. Δεν είναι τώρα.
2: Εντάξει, παιδί μου είναι. Όμω πρέπει να κάνουμε και ένα άνοιγμα προ την νεολαία, ρε φίλε.
0: Επειδή μιλήσαμε Παναθηναϊκό και πάω για κλήρωση για να πάω στη Σάγκη, γιατί εσεί θα ξεσαλώσετε. Δεν θα πείτε τίποτα για την Νέα και μετά θα έρχονται τα μηνύματα και θα λένε
2: Γκάλατε
0: τον Κετσετζόγλου και μιλάτε για τον Μπέση και τα λοιπά. Λοιπόν, σα επαναφέρω στην τάξη.
1: Ορίστε.
0: Η κλήρωση έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Νέα σήμερα.
2: Πολύ
0: μεγάλο ενδιαφέρον. Η Champions League. Και είναι η μόνη κλήρωση που έχει ενδιαφέρον, γιατί επειδή η ΑΕΚ παίζει τα play-off, πιστεύουν κάποιοι ότι μπορεί να επιφυληθεί. Η ΑΕΚ θέλει έναν αποκλεισμό για να είναι ισχυρός. Έναν, μια ισχυρής ομάδας.
2: Αλλά... Και ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να έρθει μόνο τώρα, έτσι.
0: Σωστά. Δεν μπορεί να έρθει στο τρίτο προκριματικό, γιατί εκεί η ΑΕΚ θα έχει γίνει κλήρωση και θα έχει διαλέξει ζευγάρι. Άρα ο αποκλεισμός πρέπει να έρθει τώρα. Λοιπόν, η ισχυρή για την ΑΕΚ, ο ένας από τους τέσσερις τέλος πάντων που θέλει να αποκλειστεί είναι. Ερυθρός Αστέρας, Δυνάμο Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν. Ένας από αυτούς τέσσερις θέλει να αποκλειστεί, που θα μπουν στην κλήρωση. Λοιπόν, εγώ λέω...
2: Είναι αξιολογότατη, Μιχάλη, όπως φαντάζομαι θα πεις τώρα, είναι αξιολογότατη η αντίπαλη.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή είναι πρωταθλήτρια Σουηδίας, πρωταθλήτρια Δανίας,
0: ναι.
2: Που έχουν και το καλό του ρυθμό.
0: Οι δύσκολες για τον Αστέρα και τη Λεχ, γιατί χωρίζονται σε γκρουπ, είναι η Άρχους, πρωταθλήτρια Δανίας, και η Μιάλμπη, πρωταθλήτρια Σουηδίας. Και οι δύσκολες, εγώ λέω ακόμα καλύτερα εδώ, για την Δύναμο Ζάγκρεπ και την Σλόβαν Μπρατισλάβας, εγώ λέω καλύτερα να στοχεύσουμε Σλόβαν Μπρατισλάβας, είναι η Τούν, πρωταθλήτρια Ελβετίας, και η Έτο Γκιόρ, πρωταθλήτρια Ουγγαρίας.
1: Η Ουγγρική.
0: Ναι. Εγώ λέω και η Τούν και η Έτο μπορούν να αποκλείσουν τη Σλόβαν.
2: Εγώ νομίζω πάντως ότι κοιτάξτε.
0: Και η Καϊράτ είναι. Και η Καϊράτ είναι, έτσι, που ήταν πέρυσι στη Λεκφέις. Υποψήφια αντίπαλος της. Τη Σλόβαν ή τη Δυναμό Ζάγκρεπ.
2: Και οι τέσσερις πάντως δεν θα έχουν εύκολο έργο. Δηλαδή το σκέφτομαι αν ήταν η άξιση θέση τους.
0: Σωστά.
2: Όλες οι κληρώσεις θα ήταν.
1: Σωστό.
2: Αρκετά περίπλοκες, τέλος πάντων, να το πω έτσι.
1: Είναι μεγάλη διαφορά του ισχυρός ανίσχυρος στο play-off, έτσι.
0: Τεράστια.
2: Ναι. Όταν φτάσει στα play-off θα είναι πραγματικά η διαφορά, θα είναι μεγάλη. Περιμένουμε τώρα την κλήρωση. Θεωρώ ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Και όπως είπε και ο Μιχάλης, νομίζω ο Σλόβαν Μπρατισλάβαν είναι ο πρώτος στόχος, να το πούμε έτσι.
0: Η οποία παρεμπιπτόντως με γιάγια του ρε προπονητή, έτσι.
2: Μάλιστα. Εντάξει, γιατί...
1: Καταστρόφα.
0: Ξεκινάει την καριέρα του ως προπονητής από εκεί.
1: Καταστρόφα.
0: Big καταστρόφα.
1: Big καταστρόφα.
0: Big καταστρόφα.
2: Και περιμένουμε μόνο έναν αποκλεισμό, έτσι, να το τονίσουμε αυτό.
0: Σωστά. Σωστά.
2: Βέβαια, αν δεν είχε γίνει σφαγή στο πρωτάθλημα Σκωτίας της Χάρτς και είχε πάρει το πρωτάθλημα.
1: Δεν θα περιμέναμε κανέναν.
2: Δεν θα περιμέναμε κανέναν, αλλά εντάξει, γίνονται αυτά.
1: Η παράγκα του Μάνου Κασοτάκη Ακριβώς. Στο πρωτάθλημα
2: χτύπησε
1: πάλι.
2: Ωραία. Και έκανε έξαλλο και το Μάκη Διώγο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ο Μάκης Διώγος είναι έξαλλο σχεδόν κάθε μέρα.
2: Ακριβώς, γεννήθηκε έξαλλο.
1: Γεννήθηκε έξαλλο.
2: Οπότε.
1: Άλλωστε είναι νιάτο, είναι νιάτο, άρα είναι και οργισμένος.
0: Ναι.
2: Και αυτό παίζει.
1: Α, ακριβώς.
2: Περιμένουμε λοιπόν αυτό. Τώρα ξεκινάει από αύριο η περιοδία, να το πούμε έτσι, του τροπαίου στην, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Mm-hmm. Έχουμε πει ότι θα είναι και Κωνσταντινούπολη, θα είναι και Κύπρο. Πρώτος σταθμός η Καλαμάτα. Πρώτος σταθμός η Καλαμάτα αύριο. Και να πω στους φίλους από την Καλαμάτα και σε όλους τους φίλους της ΑΕΚ, σε όλη την Ελλάδα, ότι δεν θα είναι μόνο το τρόπο, θα υπάρχουν και πολύ ευχάριστες εκπλήξεις για όσους δώσουν εκεί το παρόν. Οπότε σπεύσατε που λέει και ο Γιώργος Νικολάου. στα δελτία τύπου της ΑΕΚ. Αυτά παιδιά, τώρα στα υπόλοιπα είναι όπως τα ξέρουμε.
0: Περιμένουμε τον ψηλό.
1: Το στο πέρα.
0: Όχι, τον ψηλό χαφ.
1: Τον ψηλό χαφ.
2: Τέλος πάντων. Υψηλή στο ποδόσφαιρο, Μιχάλη, είναι μια πονεμένη ιστορία. Δηλαδή και με 1,82 είσαι ψηλός.
0: Καλά, για μένα συζητείται η θεώρα του.
2: Όχι, για γενικά ρε παιδί μου.
1: Το 1,82 και το λες όμως.
0: Τι να πει, 1,83 λέει 1,82.
2: Όπως το περιγράφει ο Μιχάλης, εντάξει, δεν θα πάρουμε και τον, ξέρω εγώ, τον Καρίμ Αμπτούλ Τζαμπάρ για κεντρικό χαφ. Οκ, δηλαδή.
0: Ναι, ούτε εγώ είπα αυτό.
2: Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε, ας μην μπαίνουμε σε εικασίες, γιατί μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις. Να περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι η ΑΕΚ ότι θα κάνει αυτές τις δύο μεταγραφές που θέλει εκεί και να δούμε τι άλλο θα προκύψει μετά. Επίσης, το σίγουρο είναι ότι και στην περίπτωση του Γιώβης και στην περίπτωση του Πίλιου οι περισσότερες πιθανότητες είναι να υπάρξει η ανανέωση συμβολέων το πιθανότερο την επόμενη εβδομάδα. Η προετοιμασία της ΑΕΚ αργεί ακόμη. Έτσι, δηλαδή, άκουγα σήμερα ότι μαζεύεται ο Παναθηναϊκός για εξετάσεις. Αυτά στην ΑΕΚ θα γίνουν 4-5 του μήνα, κάπου εκεί.
1: Ναι, ναι, ακόμα 3 εβδομάδες
2: σχεδόν. Ναι, ναι, είναι η αναχώρηση για Ολλανδία. Αυτά, παιδιά. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Είμαστε χαρούμενοι για την Αργεντινή.
1: Εντάξει.
2: Εντυπωσιακό ξεκίνημα. Βέβαια, απ' την άλλη, είναι μια ομάδα που πρέπει να υποφέρει για να κερδίσει κάτι, οπότε παραξεκίνησε καλά. Αλλά εντάξει, ήταν κάτι που έμεινε στην ιστορία τώρα. Πολλοί έλεγαν ότι ο Μέση ίσως είναι αλλαγή πολυτελείας, ξέρω εγώ. Υπήρχαν τέτοια άρθρα και έγκριτων συναδέλφων στο εξωτερικό και τελικά είδαμε να κάνει το πρώτο του χατρίξ σε Μουντιάλ, ας πούμε, 39 χρονών. Είναι απίστευτο.
1: Εγώ σε καλημερίζω με ένα μήνυμα από τον φίλο τον Άγγελο, ο οποίος λέει κανονικά, λέει ευχάριστης εκπλήξης και δώρα, πρέπει να σας κάνουν καλαματιάνι.
2: Σωστός ο Άγγελος. Λοιπόν, μπορεί να γίνει μια ανταλλαγή δωρών, αλλά δεν ξέρω μετά πού θα πάει το τρόπεο μετά. Πώς θα είναι το ταξίδι που θα ακολουθεί.
1: Πάμε και βλέπουμε είναι η απάντηση.
2: Ακριβώς.
1: Πάμε και βλέπουμε. Ωραία. Έλα, καλημέρα φίλε.
2: Έγινε,
1: καλημέρα.
2: Παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Κατά τον 82 εγώ. Θα ψάχνω να ξέρεις μήνους τελείως την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Θα ψάξω. Γιατί τα 82 δεν είναι 82. Δεν είναι 82, είναι 83, 84. Δεν είναι 85, δεν είναι 80. Είναι 82.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι.
0: Κατά άλλους 1,83. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την Big Win είσαι μέσα στο παγκόσμιο κύπελο με προσφορά χωρίς κατάθεση 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιος σου μίλησε

0: Μπάτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης.
13: Ναι.
12: Ο πυροσβέστης της εκπομπής.
13: Αεκάρα.
12: Αεκάρα, ναι. Έβαλε το 1.82-1.83 στο ChatGPT Half, κεντρικός Half. Και έχει στείλει σωρία ονομάτων. Σωρία ονομάτων. Δεν γίνεται δουλειά έτσι όμως, Μητσό. Δηλαδή, με αγάπη στο λέω, δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι. Λοιπόν, αμυντική με ύψος 1.82-1.83. Θα μπορούσε να
13: είναι αμυντική Half.
12: Half, ναι. Ναι. Γκασαμά μέσα, τέλος πάντων, και το καθεξής. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος που στέλνει τον Καουάν Μπάρος είναι 1.82.
13: Ναι.
12: Από τη Βραζιλία.
13: Ναι.
12: Τυχαία, ο Τριάντης 1.83. Ο Ουνάι 1.82.
13: Ναι.
12: Σε αυτό το boy δηλαδή βρίσκουμε πολλούς.
13: Ναι.
12: Πάρα πολλούς. Έτσι. Γενικά ένα boy είναι σαν το 42 νούμερο παπούτσι, 43.
13: Ναι.
12: Καταλαβαίνεις, βρίσκουμε
13: ναι,
12: αρκετούς
13: ναι.
12: Σε αυτό το.
13: Δεν είναι 95.
12: Δεν είναι 95, ούτε
13: δεν
12: ένα
13: 78.
12: Ούτε ένα 74.
13: Ναι.
12: Καταλαβαίνεις.
13: Ναι.
12: Ναι. Είναι ένα νούμερο που βγαίνει. Πού βγαίνει. Σήμερα έχει ωραία παιχνίδια, έτσι.
13: Πορτουγκάλ Κονγκό.
12: Ωραίο μάτς, πολύ ωραίο μάτς.
13: Ναι.
12: Πάρα πολύ ωραίο μάτς.
13: Αγγλία Κροατία.
12: Με νεύρα Κριστιανό, σίγουρα. Στο Πορτουγκάλ
13: ναι.
12: Κονγκό.
13: Ναι.
12: Είτε γιατί δεν θα βάζει γκολ να πλησιάσει, είτε γιατί θα τον κάνει αλλαγή ο προπονητής.
13: Ναι.
12: Είτε γιατί πολλά.
13: Μερικά μας παιδιά να παίζουν βασική. Σίγουρα, ας πούμε, θα είναι βασικός ο. Μου το Σαμί,
12: Μπακαμπού.
13: Το ατρομή του. Εκεί μπορεί να είναι και ο Γουισά. Θα δούμε.
12: Μπακαμπού παίζει.
13: Ο Γουισά της Νιουκάστρο.
12: Δηλαδή στο νοκάουτ με την, στο νοκάουτ με την Τζαμαϊκά.
13: Ναι, νομίζω ήταν απαθίας ο.
12: Δεν έπαιξε ο Γουισά.
13: Mm.
12: Okay.
13: Έχει επίσης κακουτά Λάρισας. Έχει τον στόπερ της Λάρισας, τον Μπατουμπιστικά.
12: Ναι.
13: Έχει πρώην Ολυμπιακού, Μαζουακού.
12: Mm-hmm. Είναι καλή ομάδα το Κοκκό, δεν είναι κακή ομάδα.
13: Ναι. Έχει τον πρώην της Λαμίας και της, που άλλο είχε πάει το Τσιμπόλα.
12: Α, ναι, Τσιμπόλα, βέβαια.
13: Ναι.
12: Κάρτες θα παίξουμε.
13: Ναι. Δεν παίζει βέβαια βασικός.
12: Α.
13: Ναι, βασικός έχει πολύ καλά χαφ. Κεντρικά εκτός από το Μουτουσαμί. Έχει τον Σαντίκη τη Σάντερλαντ. Και τον. Αυτός είναι το μεγαλύτερο αστέρι του, υπό την έννοια όχι της αναγνωρισιμότητας, χρηματιστηριακής αξίας, ο Μουκάου. Απέριπτο, τάσπασε με τη Λίλ, 21 ετών και η Λίλ λέει ότι τον πουλάει 40-50 εκατομμύρια ευρώ.
12: Έχει και το Μπουαντί η Λίλ, έχει αυτόν η Λίλ.
13: Ναι, ναι.
12: Δεν πήγε καλά όμως το πρωτάθλημα, πήγε.
13: Τι βγήκε. Δεν βγήκε Τροτέρτη, όχι.
12: Πέμπτη, κάτι τέτοιο.
13: No.
12: Αγγλία-Κροατία μετά.
13: Αγγλία-Κροατία.
12: Είναι το δεύτερο μάτς που έχουμε στείλει να το δει άνθρωπος.
13: Ναι.
12: Με το διαγωνισμό μας, το πρώτο μας δώρο.
13: Ναι, ναι. Έτσι.
12: Σε
13: ματσάρες έτσι, Ολλανδία, Ιαπωνία και...
12: Μέχρι στιγμής το καλύτερο μάτσο Μουντιάλ.
13: Ναι, και Αγγλία-Κροατία τώρα.
12: Και Αγγλία-Κροατία.
13: Στο μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι.
12: Στο μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι, ναι.
13: Ναι.
12: Λοιπόν, και είναι η μέρα του Χριστού.
13: Ναι.
12: Αγγλία-Κροατία.
13: Αγγλία-Κροατία.
12: Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
14: Καλημέρα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε. Καλά, μια χαρά.
13: Καλά, καλά.
12: Εσείς είστε έτοιμοι, έχετε κάνει, έχετε κάνει τα...
14: Τα βουντού.
12: Τα, όχι τα βουντού, ρε παιδί, τις συνήθειες που ακολουθούν όλοι οι γνήσιοι ποδοσφαιρόφιλοι την ημέρα που παίζει η ομάδα μπάλα, ας πούμε.
14: Κοίτα, θα σου πω. Εγώ επειδή δεν πιστεύω ότι η Αγγλία θα πάει μακριά, είμαι πολύ άνετος.
13: Okay. Όταν λες δεν θα πάει μακριά.
14: Δε, ότι δεν θα πάει μακριά, εγώ πιστεύω δεν θα πάει πάνω από τα πρέμι τελικά.
13: Ναι.
14: Τα πρέμι τελικά κάπου θα σταματήσει.
12: Okay.
14: Έτσι πιστεύω από την αρχή. Ναι, θα σου πω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι με τον Τούχελ που είναι ένα μεγάλο asset στον πάγκο, κακά τα ψέματα, δηλαδή με Τούχελ έναν από τους δύο προηγούμενους τελικούς, ειδικά το τελικό με την Ιταλία, τον είχε κερδίσει. Απ' την άλλη ο Southgate της έδωσε μια οντότητα που δεν την είχε τώρα, για να μην είμαστε και άδικοι μαζί του, έτσι. Την έκανε ομάδα πραγματικά πρωταγωνίστρια, άσχετο αν έχασε τους τελικούς που πήγε. Ο Τούχελ, αυτό που μου αρέσει αυτή τη στιγμή είναι ότι τους έχει περάσει στο μυαλό, αυτό έγραψε και στο England 365, το πρωί σαν κομμάτι, τους έχει πει, παιδιά, ξέρετε κάτι, προπόνηση σε κάθε προπόνηση στα πέναλτι. Γιατί αν δεν κάνεις δύο προκρίσεις κάποια στιγμή στα πέναλτι, τίτλο δεν παίρνει σε μεγάλη διοργάνωση. Οι Άγγλοι αυτό το διώχναν από το μυαλό τους. Ο Σερ Μπόμπι Ρόμπσον, που πήγε την Αγγλία στην τετράδα το 90, ήταν ο μόνος προπονητής μετά το Σερ Αλεξ Φέργκσον που πήγε την Αγγλία, μέχρι να έρθει ο Σάουθγκεϊτ σε μια τετράδα μεγάλης διοργάνωσης. Έλεγε στη βιογραφία του ότι ενώ όλοι το συζητάγαμε ότι θα χρειαστούμε κάποια στιγμή πέναλτι, με το που το σκεφτόμασταν, λέγαμε break a leg, αυτό το φτου-φτου που λέμε,
12: με
14: χτύπα ξύλο. Το διώχναμε, λέει, από το μυαλό μας, σαν προοπτική που να μην συμβεί. Έλα όμως, λέει, που συνέβη στον ημιτελικό με τη Γερμανία και δεν ήμασταν έτοιμοι. Θέλω να πω ότι ο Τούχελ, επειδή είναι και Γερμανός, επειδή είναι και πραγματιστής, σου λέει, μάγκες, ελάτε εδώ. Ο Southgate είχε βελτιώσει την κατάσταση αυτή της Αγγλίας πάντως, γιατί μέσα σε όλα τα υπόλοιπα πρέπει να δώσουμε και αυτό το credit.
12: Mm-hmm.
14: Πέναλτι με την Κολομβία που πέρασε η Αγγλία.
12: Βέβαια έχασε δύο προκρίσεις πέναλτι και πέρασε και προπονητής, έτσι.
14: Ναι, οκ. Okay, αλλά πέρασε και την Ελβετία στο προηγούμενο γύρο.
12: Σωστό.
14: Στη διαδικασία του. Πέντε πέναλτι στα πέντε Άγγλοι. Δεν ξέρω πότε θα ξανασυμβεί. Έχασε όμως την πιο κρίσιμη διαδικασία πέναλτι της καριέρας του ως προπονητή και είχε χάσει βέβαια και το πέναλτι το περίφημο στο 96 στο Euro στον ημιτελικό παίκτης, αλλά ο τελικός Αγγλία-Ιταλία είναι μια ανοιχτή πληγή για τους Άγγλους, γιατί ήταν ένα Euro που ήταν και καλή, ήταν στο γήπεδό τους, ήταν καλύτερη από τους Ιταλούς στο τελικό εκείνο μέχρι το 60 και μετά οπισθοχώρησε κακώς και το έχασε τα πέναλτι. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι την Κροατία θα την κερδίσει η Αγγλία.
12: Mm-hmm.
14: Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Είναι καλύτερη ομάδα, τρέχει. Είναι πάντα σημαντικός ο προπονητής στο πάγκο, όχι ότι της Κροατίας δεν είναι, αλλά η Κροατία δεν θα έχει κάνει τις επιτυχίες που έχει κάνει. Αλλά θεωρώ ότι η Κροατία είναι ένα τουρνουά πιο μετά από αυτό που μπορούσε πια να ξεπεράσει τον εαυτό της. Δηλαδή έχει παίκτες που είναι κλειδιά, αλλά μεγάλης ηλικίας για τη ζέστη του Ντάλλας. Τον Ντάλλας, να πω, επειδή έχω ζήσει ένα μάτσο Ντάλλας, Βραζιλία-Ολλανδία το περίφημο 3-2, ο πανηγυρισμός του Μπεμπέτο με το Μωρό, με το Ρωμάριο.
12: Ναι.
14: Το 94.
12: Μπορεί να και το καλύτερο μάτς του τουρνουά εκείνο.
14: Μακράν.
12: Ναι, ναι.
14: Και οι Ολλανδοί.
13: Μην ήταν και το μόνο καλό.
12: Το μόνο καλό. Αυτό είναι. Ναι.
14: Οι Ολλανδοί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι Ολλανδοί ξαναμπήκαν στο μάτς με τα μακρινά σουτ. Απέναντι στη ζώνη άμυνας. Πολύ καλή ζώνη που έπαιζαν οι Βραζιλιάνοι εκείνη την εποχή.
12: Ναι, ντουγκά.
14: Ήταν η πρώτη φορά που η Βραζιλία άλλαξε το DNA της. Θα παίξω αμυντικά και όπου βρω χώρο χτυπάω. Γι' αυτό και το πήρε μετά από 24 χρόνια τότε, έτσι,
12: mm-hmm.
14: μετά το 70. Θέλω να πω λοιπόν ότι τον Ντάλλας, όρθιοι καθόμασταν και βλέπαμε το μάτς κάτω για να μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί το γήπεδο είναι και λίγο περίεργο, και σου ερχόταν σκοτωδίνη. Δεν μπορούσες μετά το μάτς να περπατήσεις από την εξάντληση. Σκέψου αυτούς που παίζουν μέσα. Αυτό είναι θέμα.
12: Βέβαια στον Ντάλλας το κλείνουν το γήπεδο.
14: Άμα το κλείνουν και βάλουν air-condition...
12: Το κλείνουν εδώ, ναι. Δηλαδή άκουγα και το Γιάννη που έκανε το πρώτο μάτς στο Ολλανδία.
14: Τότε δεν υπήρχε.
12: Ναι.
14: Τότε γήπεδο ήταν ανοιχτό.
12: Mm-hmm.
14: Φάγανε ήλιο όλοι και ήταν και νωρίς το παιχνίδι. Άστα. Θέλω να σου πω για τα χθεσινοβραδινά, γιατί τώρα σήμερα θα δούμε την απάντηση της Πορτογαλίας απέναντι στο Κονγκό, που από ό,τι βλέπω ο Ρονάλντο, και δεν υπήρχε περίπτωση να μην είναι στην ενδεκάδα, να τον βάλει πάγκο δηλαδή, θα του τρώει, θα τους φάει ζωντανούς, του Μαρτίνεθ και τους υπόλοιπους, θα προσπαθήσει να απαντήσει, ξέρεις, πρώτα ο ίδιος απέναντι στο Μέση και μετά ως ομάδα. Αυτό ή θα βοηθήσει την Πορτογαλία ή θα την βουλιάξει. Ο Κατσουράνης σε ένα σετάκι αυτό που κάναμε για τα Trace and Chase της Πανίνη με το πάμε στοίχημα, είχε πει ότι δεν θα βγει τον όμιλο η Πορτογαλία αν επιμείνει Ρονάλντο, Ρονάλντο, Ρονάλντο. Ναι, ναι. Είναι και αυτό τραβηγμένο σαν... Αλλά κάτσε να το δούμε, έτσι.
1: Ναι, να το δούμε, φίλε, γιατί και για το Μέση λέγαμε ότι μπορεί να είναι και ένα ζήτημα για την Αργεντινή και βάζει
14: ναι, αλλά χθες ο Μέση και ήταν και ωραία τα δύο. Τα δύο στα τρία ήταν και πολύ ωραία. Αυτό θέλω να πω, να βάλω και μ' άρεσε, δεν έχω δει όλο το παιχνίδι εννοείται, αλλά μ' άρεσε όλη αυτή η νοοτροπία της Νορβηγίας και πίσω όταν στις πέντε επαφές μέσα στην περιοχή ο άλλος κάνει δύο γκολ. Πόσοι έχουν αυτή τη λύση όπως έχει το Χάλαντ. Πέντε επαφές στην περιοχή, δύο γκολ, παιδιά, είναι επικό έτσι σε μεγάλη διοργάνωση. Ναι, ναι.
13: Το επόμενο είναι Γαλλία-Νορβηγία.
14: Ναι, ωραίο.
13: Μην έρθει και 4-2, 4-3 αυτό. Έτσι όπως παίζουν οι Νορβηγοί.
14: Πέσαμε μέσα όσοι βλέπαμε Γαλλία και over, αλλά όχι με τον τρόπο τελικά
1: όχι,
14: που ήρθε.
1: Όχι.
14: Θέλω να σου πω ότι στο ημίχρονο έλεγα πάει εντάξει.
1: Όχι, ναι, το είπα ο Αλέξης. Τσάμπα λεφτά. Τσάμπα λεφτά. Όσοι το ήρθαν
14: ναι,
1: να το δουν.
14: Και μπορούσε να προηγηθεί σε Γάλλη στο πρώτο ημίχρονο.
1: Σωστό.
14: Μετά όμως από την ώρα που προηγήθηκε η Γαλλία έλεγε δεν υπάρχει δεύτερο αποτέλεσμα στο μάτι.
1: Αυτή η Γάλλη, τώρα να σου πω κάτι, ξαφνικά βάζουν τον Ολί σε κεντρικό χαφ, δηλαδή έρχεται από θέση δεξιού εξτρέμ, παίζει κεντρικό χαφ και δουλεύει μια χαρά η ομάδα.
14: Δουλεύει μια χαρά η ομάδα.
1: Αφήστε μας να ησυχάσουμε, ρε παιδιά. Αφήστε μας να ησυχάσουμε. Έχει γίνει ο κουντέ εξτρέμ, έχει φτάσει στο κόρνερ του
14: σήμερα. Αυτό είναι η δύναμη των Γάλλων, είναι αυτή που νομίζω θα την δούμε και από τους Ισπανούς όταν τους δούμε να παίξουν σε πιο normal συνθήκες. Από αυτές που παίξανε, εμένα δεν με ξεγελάει το 0-0, το Κάμπο Βέρδε. Εκεί όμως θα πω κάτι που, επειδή λέμε για τους center forward που έχουν οι άλλοι, έτσι και οι Άγγλοι έχουν τον Κέιν, μισή φάση, θα στη κάνει γκολ. Ο Εμπαπέ, μισή φάση, θα στη κάνει γκολ. Ο Χάλαντ, το είδαμε χθες. Ο Γιαρθάμπαλ, για πρώτη φορά από τότε που υπάρχουν στατιστικά από το 1966, δεν ακούμπησε την μπάλα σε ένα παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου, ο center forward μιας ομάδας, στα πρώτα 30 λεπτά. Όχι στην περιοχή,
1: δεν ακούμπησε
14: την μπάλα. Δεν ακούμπησα την μπάλα ο center forward της Εθνικής Ισπανίας, σημαίνει sorry, πρέπει να ξεπεράσουν όλοι οι υπόλοιποι τον εαυτό τους.
1: Έτσι.
14: Και το 2010 οι υπόλοιποι ξεπέρασαν τον εαυτό τους, δεν σκόραρε κατά ανάγκη, ούτε ο Βίγια ούτε ο Τόρες που δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, δεν ήταν ο Βίγια ο Αρθάμπαλ όμως.
14: Ακόμα και ο Τόρες τραυματισμένος ήταν ανώτερος.
1: Πολύ καλύτερος. Ναι.
14: Αυτό είναι θέμα έτσι για την Ισπανία. Λοιπόν,
1: Χριστό, μη φύγεις, ναι, να δώσουμε μια τηλεόραση. Να δώσουμε μια τηλεόραση. Ελάξ, κρολάρο, μου λες stop, μου λες stop.
14: Τώρα.
1: Λοιπόν, Νίκος Τσάκος. Καλημέρα TV, Νίκος Τσάκος. Νίκος Τσάκος, λοιπόν, το έχει στείλει το. Πώς το λένε εδώ πέρα το μήνυμά του, στο Viber. Είναι ο κύριος ο οποίος θα ειδοποιηθεί από την Αφροδίτη μας για το πώς θα παραλάβει την τηλεόραση. Ευχαριστούμε, κύριε.
13: Χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
14: Λοιπόν, Μιχάλη, μου,
1: ναι, αρχέ, έχεις δουλειές. Ναι. Θέλω τρία stop για να δώσουμε βιβλία της MVP Publication. Πάμε.
15: Stop.
1: Γιώργος Βανιώτης τελειώνει σε 0-0-6, κερδίζει το βιβλίο για την Αργεντινή. Πάμε, δεύτερο stop.
15: Stop.
1: Χρήστος Μπεσίρης κερδίζει τελειώνει σε 2-57, κερδίζει το βιβλίο για την Αγγλία, το μελόδραμα, τελειώνει σε 2-57, είπαμε το τηλέφωνο του, έτσι, πάμε. Τρίτο.
15: Stop.
1: Σταύρος Αλεβιζάκος κερδίζει το βιβλίο για το Μουντιάλ, τελειώνει σε 5-7-3. Και πάμε για τις τρεις μπλουζάρες της Animal Print.
15: Stop.
1: Νίκος Φουρλόπουλος τελειώνει σε 7-60. Δεύτερο.
15: Stop.
1: Γυναίκα πέτυχες, φίλε. Ταξιαρχούλα Καλαϊτζή τελειώνει σε 9-68. Πάμε για ένα τρίτο.
15: Stop.
1: Κωνσταντίνος Νικολάου τελειώνει σε 203. Λοιπόν, οι κύριοι που άκουσαν και η κυρία που άκουσε το όνομά της για την Animal Print μπαίνει στο Facebook, διαλέγει στάμπα. Facebook της Animal Print, έτσι. Διαλέγει στάμπα, επικοινωνεί μέσω Facebook με την εταιρεία. Θα έχει τα στοιχεία της φυσικά η εταιρεία, η Animal Print και το Δημήτρη. Διαλέγει στάμπα, διαλέγει μέγεθος και παραλαμβάνει. Για όλους τους ακροατές του BWinSport FM, ειδικές τιμές. Κλείνετε το μάτι και λέτε BWinSport FM. Μα φύγουμε.
13: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
13: Καλημέρα σας.
11: Η WinSport FM 94,6.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
24: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
23: Και τώρα ακμή.
24: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Τι παίζεις εκεί?
26: Δώρο στροφό της Novibet.
25: Δώρο τροχό?
26: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
25: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
27: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
28: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
29: Η ώρα είναι 12.
30: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
31: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην Ελλάδα έρχεται τις επόμενες ώρες ο Παύλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Μεγάλη ευκαιρία για μένα, τόνισε ο 28χρονος δεξιός μπακ. Επίσημη πρόταση στη Λουντογκόρετς για τον Πέταρ Στάνιτς κατέθεσαν οι Πειραιώτες. Νέο σενάριο στην Ισπανία για τον 28χρονο αριστερό μπακ της Σεβίλης Ανδρία Πέντρωσα. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα στον Παναθηναϊκό με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικά. Την Κυριακή μεσημέρι η επίσημη παρουσίαση του Γιάκομπ Νίστρουπ από το Τριφύλι. Σε καλό δρόμο τον Καμαρά και Τσάβες ξεκαθαρίζει σύντομα η υπόθεση του Τσάπρα. Ενδιαφέρον από αρκετές ιταλικές ομάδες για τον Καλάμπρια σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον 55χρονο προπονητή Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλτζαζίρα και είναι το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Παράταση για σήμερα πήρε η επισημοποίηση του διαζυγίου του δικεφάλου του Βορρά με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Φουλάρι για την απόκτηση χαφ και στόπερ η ΑΕΚ που θέλει να κλείσει τα μεταγραφικά της μέτωπα μέσα στις προσεχείς ημέρες. Την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα υπάρξουν εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιου. Στην Πελοπόννησο συνεχίζεται η περιοδία του τροπαίου του πρωταθλήματος που αύριο θα βρίσκεται στην Καλαμάτα. Κληρώνει σήμερα για τους πιθανούς αντιπάλους των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στους προκριματικούς γύρους των ευρωπαϊκών κυπέλων. Στις 2 η κλήρωση για το Europa League που αφορά τον δικέφαλο του Βορρά και μία ώρα αργότερα του Conference για τον Τριφύλλη. Διαβάστε στο sportfm.gr τα υπογκρουπ των ελληνικών ομάδων. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Σύμφωνα με τη σερβική Mozart Sport, οι πράσινοι έχουν καταθέσει στον 66χρονο τεχνικό πρόταση για τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το όραμα των ανθρώπων του Άρη Μπέτσον έπεισε τον Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως δήλωσε στην κάμερα της κίτρινης ΚΑΕ. Ως άνθρωπος μου αρέσει το κίνητρο, μου αρέσουν οι δυσκολίες και μου αρέσει όταν έχω την ευκαιρία να κτίσω κάτι από την αρχή, τόνισε ο 43χρονος προπονητής. Παίκτης του Αστέρας Άκτορ θα πρέπει να θεωρεί τον Τζόρνταν Σίλβα, καθώς η Μεξικανική Κογιώτες ανακοίνωσε την παραχώρησή του στην ομάδα της Τρίπολης. Ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός επιστρέφει στη Στοίχημαν Super League, καθώς τη σεζόν 2024-25 φόρεσε τη φανέλα του Όφη. Με τον Μέση να πετυχαίνει το πρώτο του hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, η κάτοχος Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία στην πρεμιέρα της στον 10ο όμιλο. Τα 16 γκολ στη διοργάνωση έφτασε ο αστέρας της Αλμπισελέστε, πιάνοντας τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών. Στο όλο μάτς του γκρουπ, Αυστρία-Ιορδανία 3-1. Για την πρώτη αγωνιστική του 1ου ομίλου, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1. Με τον Εμπαπέ να σημειώνει 2 τέρματα και να γίνεται πρώτο σκόρερ στην ιστορία των μπλε με 58. Ενώ στο άλλο παιχνίδι η Νορβηγία συνέτριψε 4-1 το Ιράκ. Σε 2 φάσεις θα γίνει η επέκταση στην Ευρωλίγκα σύμφωνα με τον τύπο της Σερβίας. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα, την επόμενη σεζόν η διοργάνωση θα συνεχίσει με 20 ομάδες, οι οποίες θα αυξηθούν σε 24 από το 2027-28, ενώ στόχος είναι να φτάσουν τις 30 μέχρι το 2029-30. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: Έφριος καιρός με πιθανές βροχές σήμερα στην Αττική, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι, δεν άργησα. Λίγο άγιο καφενείο. Και είμαστε παρόντες. 14 λεπτά μετά τις 12. 17η μέρα του Ιουνίου του 2026. Ο Νέαρχος Χειραζόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Σωτήρης Θαμπάκος στην παραγωγή και στην οργάνωση του Δημοσιογραφικού Στρατού που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Ο κ. Πάντσος στα Πέρξης παράλληλα και στάνει κοντά μας σε λίγο. Στο μικρόφωνο Αντώνης Καρπετόπουλος. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας και η Nova. Η Nova, η οποία θέλει να σε στείλει μαζί με την Viasat, για την ακρίβεια με το κανάλι Viasat Epic Drama, στο Παρίσι. Με αφορμή τις γαλλικές συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ, η Μον Μάρτι, διοργανώνεται ένας διαγωνισμός για έναν τυχερό στο τέλος, που θα κερδίσει αυτό το μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις τώρα στο nova.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επιλέγεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Είμαστε εν μέσω Μουντιάλ. Σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη μέρα, η πρώτη αγωνιστική. Με τα παιχνίδια βέβαια που έτσι ενδιαφέρουν λίγο παραπάνω. Είναι προφανώς το παιχνίδι των Άγγλων που μπαίνουν στο χορό. Στις 11 παίζουν με την Κροατία σε ένα ευρωπαϊκό μάτς. Και το παιχνίδι βέβαια θα προηγηθεί το είσοδος της αυτού μεγαλειώτης του Κριστιανού Ρονάλντο, ο οποίος παίζει με την Πορτογαλία του κόντρα στη Δημοκρατία του Κονγκό. Μόλις δούμε και αυτούς θα τους έχουμε δει όλους, όλους μια φορά. Δεν σημαίνει και πολλά. Θέλω να πω ότι οτιδήποτε γίνεται σε αυτή τη φάση των ομίλων έχει αποδειχτεί ιστορικά ότι μικρή σημασία μπορεί να έχει για την συνέχεια. Ας πούμε στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο η Αργεντινή που τελικά το κατέκτησε είχε ξεκινήσει με ήττα και μάλιστα από τη Σαουδική Αραβία. Από την άλλη όμως συμβαίνουν πράγματα τα οποία σε κάνουν να τρίβεις τα μάτια σου, τα ξενυχτισμένα μάτια σου αν έχεις κάθεις να δεις τα παιχνίδια, όπως για παράδειγμα αυτό που κάνει ο Μέση χτες βράδυ. Είναι από τα απίθανα, είναι, πραγματικά είμαστε σε καταστάσεις που είναι απίθανο πιστεύω να επαναληφθούν. Δηλαδή εντάξει, μπορεί να βρεθεί ένας παίκτης να βάλει 3 γκολ στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ και να είναι 39 και 40 και 41 χρονών. Δεν αποκλείεται τίποτα. Όσο περνάνε τα χρόνια η καριέρα των ποδοσφαιριστών μεγαλώνει, η υποστήριξή τους είναι καλύτερη, η προπόνησή τους είναι καλύτερη, όλα είναι καλύτερα. Άρα μπορεί να βρεθεί κάποιος ο οποίος να βάλει και αυτός 3 γκολ κάποτε σε ένα παγκόσμιο κύπελο στην πρεμιέρα του, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτός να είναι κάποιος που στην προηγούμενη διοργάνωση το έχει κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο και που συνεχίζει να παίζει με την ίδια όρεξη που το έκανε ο Λίο Μέση χθες βράδυ, αφήνοντας τον κόσμο άφωνο. Εχθές ήταν η βραδιά των αστεριών κατά κάποιο τρόπο, διότι πριν του ο Μέση είχε κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι της Γαλλίας με τη Σενεγάλη ο Μπαπέ, ένας άλλος αναμενόμενος, μια άλλη μεγάλη φίρμα, ένας άλλος που κατά κάποιο τρόπο, όσο και να ακούγεται παράξενο, θέλει να σώσει τη χρονιά του κερδίζοντας το παγκόσμιο κύπελο, γιατί δεν κέρδισε τίποτα άλλο με την Ρεάλ Μαδρίτης. Και γιατί προκάλεσε και συζητήσεις με την παρουσία του εκεί πέρα, με την παρουσία του αλλά όχι με την προσφορά του, γιατί ο Εμπαπέ θυμίζω ήταν πρώτος σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης στο πρωτάθλημα, πρώτος σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, δηλαδή αυτό στη δουλειά του σε γενικές γραμμές την έκανε. Δεν αρκούσε η δουλειά του, αλλά δεν φταίει απαραίτητα αυτός γι' αυτό. Τώρα όμως μοιάζει να θέλει και αυτός έναν παγκόσμιο τίτλο για να σώσει μια χρονιά απίθανα πράγματα. Και αυτός έδωσε κατά κάποιο τρόπο το δικό του σοου, όπως το ίδιο έκανε και ο Χάλαντ, ο οποίος με την Νορβηγία θύμισε, γιατί είναι ένας από τους καλύτερους center forward στον κόσμο, ίσως και ο καλύτερος, ο ατόφιος, καθαρός, κλασικός, παλιάς κοπής center forward, αυτός είναι. Ο τύπος ο οποίος μπορεί να μετατρέψει σε assist μια σιρτή πάσα, ένα γύρισμα ας πούμε, περίπου στα τυφλά, μέσα στη μικρή περιοχή, ήρθε εκεί με όλη την ορμή και μπήκε στα δίχτυα. Και μπορεί βέβαια να τιμωρήσει και ένα λάθος όπως αυτό που έκανε το τερματοφύλακας του Ιράκ, κοιτάζοντάς τον και λέγοντάς του φίλε με εμένα μην παίζεις. βραδιά αστεριών, αλλά αυτή τη βραδιά των αστεριών, αυτό το αστέρι του Μέση είναι πάντα κάτι το απίστευτο, ας πούμε, κάτι το φοβερό. Δηλαδή, ο τύπος, δεν ξέρω το καταλάβατε, αλλά χτες βράδυ έκανε ένα παιχνίδι που δεν είχε κάνει στο Κατάρ όταν κέρδισε περίπου μόνος του το παγκόσμιο κύπελο. Ωραία, πράγματα, το πρωί χαράματα, είχαμε και το Αυστρία-Ιορδανία, το οποίο δεν το είδα, δεν άντεξα. Ξύπνησα στο πέναλτι γκολ των Αυστριακών στο 3-1 στο τέλος, το γκολ του Αρναούτοβιτς. Οι Αυστριακοί κέρδισαν την Ιορδανία, όχι εύκολα, από ό,τι κατάλαβα ρίχνοντας μια ματιά μετά στα στιγμιότυπα. Κάτι κόρνερ χτύπησαν καλά, πέτυχαν δύο γκολ, το ένα δεν μέτρησε, το άλλο μέτρησε. Με αυτό πήραν το προβάδισμα και με αυτό κερδίσανε. Αλλά θα τους δω και θα σας πω. Είναι μια ομάδα την οποία την εκτιμώ την Αυστρία. Είναι ένα καλό παράδειγμα για την Εθνική Ελλάδος η Αυστρία. Δηλαδή μια ομάδα η οποία σοβαρεύτηκε, δούλεψε, έκανε τα σωστά, έτσι, για να επιστρέψει. Έλειπε πάρα πολύ καιρό από τελικούς μεγάλων διοργανώσεων. Τα κατάφερε στο Πανευρωπαϊκό, που ήταν και έπαιξε και αξιοπρόσεκτο ποδόσφαιρο. Να δούμε τι θα κάνει τώρα. Πάμε στον κύριο Νέαρχο και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
8: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
9: Ποιος?
8: Δεν ξέρω.
9: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα έρθει ο Γιώργος Τσανάκας να μας πει κάτι που έχει να κάνει με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, νομίζω τώρα. Στο μεταξύ, εγώ θυμίζω τις δυνατότητες επικοινωνίας εδώ μαζί μας. 2-10-95-79-283-84-85, τηλεφωνικό μας κέντρο, Αφροδίτη, εκεί μην τρελάνετε. Αν θέλετε κάτι και μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Διαφορετικά, στείλε μας κανένα μήνυμα μέσω της γνωστής διαδικασίας, δηλαδή σύνδεση στο διαδίκτυο. Ένα πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ πάντα όταν έρχομαι. Ένα κλικ στον πήγον sportfm ραδιόφωνο live. Όλα αυτά αρκούν για να ανοίξει μια σελίδα που σας επιτρέπει και να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία τους δίνουμε μια ματιά κάθε τόσο, δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για διαμόρφωση της εκπομπής. Τι έχουμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Απλά να ενημερώσουμε για την ώρα άφηξης του Παύλο Μαφαίο. Θα φτάσει ο Λευθέριος Βενιζέλος σε 7 παρά 20. Ουσιαστικά είναι η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού μετά το Φορτούνι.
0: Ναι.
1: Τρίτη, γιατί υπάρχει ο Στουρνάρας. Τρίτη από τις πολλές, νομίζω, που θα γίνουν σε διψήφιο αριθμό σίγουρα.
0: Ναι.
1: Για τον Ολυμπιακό. Έρχεται να περάσει τα ιατρικά. Όλα καλά θα είναι, εντάξει, ασφαλώς. Να υπογράψει συμβόλαιο. 3+1, θυμίζω. Και η μεταγραφή του θα κοστίσει γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ από την Μαγιόρκα. 2,7, νομίζω, με τα μπόνους θα είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Για τον πρώτο από τους δύο δεξιούς μπακ που θα πάρει ο Ολυμπιακός, ο 29χρονος ο Μαφαίο από την Αργεντινή,
0: ναι,
1: με ρίζες από την Ισπανία, έχει και διαβατήριο, οπότε δεν βγαίνει και θέση ξένου. Κάτι καλό, γιατί ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός με αυτό το θέμα την περασμένη σεζόν. Οπότε 7 παρά 20 τον περιμένουμε στη χώρα μας για να τελειώσει και αυτή η μεταγραφή.
0: Έγινε. Τα τελευταία μάτια του Μέση για όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο, λέει, απλώς δεν χάνονται. Και ας μην κάνει τίποτα στο φινάλε Αργεντινή, δεν έχει σημασία. Συμφωνώ πολύ, τα φίλε. Δεν έχει το όνομά σου, αλλά τα τελευταία μάτια του Μέση για όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο, λέει, απλώς δεν χάνονται. Και ας μην κάνει τίποτα στο φινάλε Αργεντινή, δεν έχει σημασία. Συμφωνώ πολύ, τα φίλε. Δεν έχει το όνομά σου, αλλά

Το ξέρω ότι είναι δύσκολο γιατί είναι πολύ αργά. Πιθανόν το δουλεύει το πρωί, το καταλαβαίνω. Αλλά τα highlights λένε μισές αλήθειες, δηλαδή πολλά ψέματα. Μια χαρά ήταν η Νορβηγία. Ο τερματοφύλακας τους, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είδε το μάτσο χωρίς να πληρώσει εισιτήριο. Οι Ιρακινοί είχαν την γνωστή διάθεση που διακρίνει αυτού του τύπου τις ομάδες που χαίρονται την παρουσία τους στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά τίποτα άλλο. Είχαν και αυτοί ένα κομμάτι καταστροφικό τερματοφύλακα, πρέπει να πω, ο οποίος έδωσε στον Χάλαντ, ο Χασάν έδωσε στον Χάλαντ τον γκολ του 2-0. Τον κοίταξε με έναν τρόπο ο Χάλαντ, το τύπο, ρε, εσύ, με αναβρίκες. Και έχουν και αυτή τη φοβερή περίπτωση ποδοσφαιριστή που λέγεται Αϊμάν Χουσέιν. Ο πατέρας του έχει σκοτωθεί σε ενέργεια της Αλκάιντα, ο αδερφός του αγνοείται εδώ και καιρό. Αυτός παίζει center forward, βάζει όλα τα γκολ του Ιράκ και έχει το κέφι να παίζει μπάλα μετά από όλα αυτά τα φοβερά που του ήμουν στην οικογένειά του. Τιμή μας. Οι Νορβηγοί έχουν να δώσουν. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω από αυτό το παιχνίδι προφανώς την γενικότερη κατάστασή τους. Χτες ο χειρότερος ήταν ο δεύτερος καλύτερος πίσω από τον Χάλαντ. Δηλαδή ο Έντεγκαρντ κουβαλάει πολύ Arsenal, πολύ κούραση, πολύ κόπωση. Δεν ήταν εξίσου καλός όσο ο Νούσα για παράδειγμα. Αλλά είναι μια ομάδα δεμένη που φτάνει εύκολα στην αντίπαλη περιοχή, που έχει αρχές, παίζει 4-3-3 και νομίζεις ότι όλοι αυτοί το έχουν μάθει στο σχολείο τους, που μπορεί να είναι και αλήθεια στο φινάλε. Γενικώς χθες είχαμε πολλά γκολ. Το Σενεγάλη η Γαλλία θύμισε πάρα πολύ το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Στο πρώτο ημίχρονο η Σενεγάλη ήταν πολύ καλύτερη από τη Γαλλία. Είχε δύο τεράστιες ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ. Ωστόσο δεν αδικείται ακριβώς από το τελικό αποτέλεσμα. Δεν ήταν ένα μάτς που στο 60 θα πίστευε κανείς ότι θα έλεγε 3-1. Δεν φαινόταν ότι θα μπουν τόσα πολλά γκολ. Αλλά όταν έχει τον Εμπαπέ στο γήπεδο, όλα γίνονται. Θυμίσω ότι απόψε πολύ αργά, έτσι γιατί δεν το είπα, κάνουν ντεμπούτο η Γκάνα με τον Παναμά και βέβαια παίζει η Κολομβία απόψε, που έχει και αυτή τους φανατικούς της. Θα δούμε τον παλιόφιλο Χάμες Ροντρίγκες. Ελπίζω να έχει την όρεξη που είχε όταν έπαιξε Κόπα Αμέρικα πριν από κάνα δύο χρόνια με τους Κολομβιανούς, πριν από ένα χρόνο νομίζω. Παίζει με το Ουσμπεκιστάν, αυτό κι αν είναι ξενύχτη παράξενο, 5 ώρα το πρωί ο Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Ούτε στον εχθρό σου που λέει ο λόγος, αλλά μπορεί και να με ψήσουν. Γραμμή στον έρχο και τα λέμε σε λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι ΗΠΑ και Ιράν και αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Βγήκαν από τη ζώνη του Αμερικανικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμού τα πρώτα τρία Ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες σε πολίτες στη Βουλά. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε στο Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό όρκο το εφετείο παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων Ζωής Κωνσταντοπούλου. Συγγενείς των θυμάτων έκαναν λόγο για λόγια εντυπωσιασμού. Το δικαστήριο προχώρησε σε σύντομη διακοπή. Όταν επανήλθε, η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλους τους παράγοντες της δίκης. Τραγωδία το πρωί στον Δεσπότη Γρεβενών. Μέσα σε κατοικία που ξέσπασε πυρκαγιά εντοπίστηκε απανθρακωμένη σωρός. Εκτιμάται ότι πρόκειται για τον 85χρονο ένοικο του σπιτιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
8: Medium rare.
9: Αμέσως, μωρό μου.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στο

0: όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Η Τζόρτζια Κεφαλά στο Big Win Sport FM. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το πρωί στην εκπομπή Τα Πάνω Κάτω με τον Πάνο Ρίλο, η Τζόρτζια Κεφαλά παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια το Σάββατο στις 9 το πρωί στο Big Win Sport FM. Συντονιστείτε.
8: Big Win Sport FM 94,6.

0: Τι γίνεται, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
1: Καλά, μια χαρά. Ναι. Άντε πάλι κουβέντα. Είναι μεγαλύτερο όλων των εποχών.
0: Είναι.
1: Gold. Όχι, δεν είναι.
0: Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Αυτά πράγματα που. Δηλαδή, δεν κάνει τίποτα. Από στο παγκόσμιο κύπελλο. Αν χάσει όλα τα ματσιά, αυτό
1: ναι,
0: πράγμα
1: ναι.
0: που χθες βράδυ είναι.
1: Τα τρία,
0: Όχι τα τρία. Η γενικότερη εμφάνιση.
1: Η γενικότερη
0: μπορεί να ήταν έξι. 30 χρονών. Γαμώ το κέφι του δηλαδή. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δηλαδή το έχει κερδίσει έτσι. Δεν είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Σαν. Πώς το λένε. Κοίτα κάτι. Ναι. Σαν παίκτη ομάδα και ναι. η εθνική περιλαμβάνεται σε ομάδα, α πούμε, ναι, είναι. Δηλαδή έχει κουβαλήσει την ομάδα, α πούμε, περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Και την Αργεντινή και όπου έπεσε.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Και είναι, έχει φοβερό. Δεν ξέρω τι άνθρωπο είναι. Εγώ δεν τον κόβω να είναι. Κάθε άνθρωπο με φοβερά ενδιαφέροντα.
1: Όχι, δεν θυμάσαι. Υπάρχει μια φράση.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ποιο την είχε πει. Ότι
0: ναι.
1: Πιστεύω ότι δεν έχει ρούχα, ότι έχει μόνο φόρμες.
0: Μπράβο. Είναι πολύ πιθανό.
1: Ναι.
0: Πολύ πιθανό. Και φανέλες, αυτές που παίζει.
1: Ναι, λοιπόν. Μπράβο.
0: Λοιπόν, και αυτό προφανώς σε ένα μηντιακό κόσμο όπου όλοι είναι superstar και όλοι πρέπει να λένε και να κάνουν πια.
1: Ναι.
0: Και να έχουν και εικόνες και βίντεο με ψαγμένα πράγματα.
1: Ναι.
0: Προφανώς είναι κομμάτι εναντίον του.
1: Mm.
0: Αλλά. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι αυτός έβαλε χθες 3 γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Μέχρι τώρα στην ιστορία του ποδοσφαίρου ένας παίχτης είχε βάλει ένα γκολ σε αυτήν την ηλικία. Ο Ροζέ Μιλά.
1: Ναι.
0: Και είχε περάσει την ιστορία. Δηλαδή λέγανε ο Ροζέ Μιλά που έβαλε 3 γκολ στα 40. Έβαλε ένα γκολ στα 40.
1: Ναι.
0: Και είχαμε σηκωθεί όλοι όρθιοι και είπαμε πω μαλάκα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Φοβερό. Ανατρίχιασα. Λοιπόν, και αυτός κατεβαίνει χτες.
1: Βάζει 39-3.
0: Βάζει 4, το ένα δεν μέτρησε γιατί ήταν offside.
1: Ναι, 3-3-39.
0: Ναι, και βάζει άλλα 2. Τα οποία δεν βάζει. Ναι. Με χάνει άλλα 2
1: ναι.
0: για ένα τίποτα.
1: Mm.
0: Και τρέχει, σκοτώνεται. Παρεμπιπτόντως η Αργεντινή.
1: Αυτό ένα... είναι το χαρακτηριστικό του που,
0: ναι.
1: που δεν το έχουν άλλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ότι όλοι δουλεύουν για αυτόν.
0: Όχι, όχι, αυτός δουλεύει για όλο τον κόσμο. Η Αργεντινή μου φάνηκε καλύτερη από την Αργεντινή που.
1: Βέβαια,
0: είναι, ναι, είναι χαμηλό ο πύχη. Αλλά...
1: Ναι, είναι αρχή.
0: Είναι αρχή.
1: Αλλά, εντάξει,
0: την προηγούμενη φορά είχα στο πρώτο μάτσο από τη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι,
0: δηλαδή...
1: ναι, ρε παιδί μου, οι αρχέ
0: έχουν
1: ομάδε οι οποίε έχουν πάρει κύπελα,
0: ναι,
1: έχουν φέρει
0: ναι, ναι.
1: παλιά στην αρχή. Δηλαδή, το κλασικό παράδειγμα είναι το Αγγλία-Ουρουγουάη 0-0.
0: Ναι.
1: Και παίρνει μετά το μοναδικό που έχει πάρει.
0: Ναι. Και άλλα να σου πω. Δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει. Το...
0: Ιταλοί το 82, οι Γάλλοι
1: ναι,
0: το 2006. Οι Γάλλοι το 2006 παίζουν με. Ένα μάτσο με το Τόγκο, ποιοι ήταν, και αν δεν το κερδίσουν, αποκλείονται. Στο τρίτο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μιλάμε για θρίλερ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ισπανοί. Ισπανοί, όταν πήραν το 2010 το Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεκινάνε με 0-0.
1: Ναι, ναι, το κλασικό αυτό το 0-0 για το πρώτο μάτσο είναι κλασικό.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Περιμένουμε να δούμε, δηλαδή, επειδή είναι μια διοργάνωση που κρατάει μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι,
1: αυτή τη στιγμή. Δείξαν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: δεν σημαίνει ότι θα είναι μέχρι το τελικό.
0: Όχι. Και είναι και πολλά τα 8 παιχνίδια.
1: Mm.
0: Είναι πολλά. Αντικειμενικά είναι πολλά. Και για το Μέση είναι αντικειμενικά πολλά τα 8 παιχνίδια. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουν και άλλοι πολλά περισσότερα. Τέλος πάντων. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ξέρεις, είναι και ήταν και η βραδιά. Δηλαδή, έχεις δει, ας πούμε, τον Εμπαπέ.
1: Mm.
0: Που είναι πάρα πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο με τη Γαλλία. Πάρα πολύ καλός. Έχεις δει το Χάλαντ. Όπως επίσης ανταποκρίνεται στο.
1: Άλλο παίκτη που τους παίρνει στην πλάτη.
0: Ναι, ναι. Επειδή είμαι στο hype. Δηλαδή περιμένει να τους δει αυτούς τους παίκτες και τους βλέπεις και τους δύο. Πρωταγωνιστές. Και είναι σαν να έρθει ο άλλος και να λέει. Τώρα.
1: Ναι.
0: Κάθεστε λίγο να σας δείξω δύο πράγματα.
1: Ναι, μεγαλύτερος. Όλων των εποχών. Κοίτα, σε αυτό το επίπεδο είναι σε επίπεδο παικτικό. Δηλαδή, κάνε μου 5 τρίπλες.
0: Mm.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος των όλων των εποχών.
0: Δεν του λείπουν όμως και αυτά. Δεν του λείπουν όμως και αυτά. Δηλαδή,
1: όχι, αυτός δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω
0: ναι, ναι.
1: ότι είναι. Δηλαδή σε highlights έχει κάνει φοβερά
0: ναι,
1: πράγματα
0: ναι, ναι, ναι.
1: στη ζωή του.
0: Ναι, ναι.
1: Κοφτή τρίπλα που έχει είναι από την καλύτερη. Αλλά.
0: Δεξιά-αριστερό, ό,τι
1: ναι,
0: θέλει.
1: Δηλαδή. Ό,τι θέλει έχει. Σου λέω όμως εκεί πέρα μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή για παράδειγμα ο Mastercard.
0: Ο Πελέ.
1: Ναι, ο Πελέδιος.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου δεν ήταν και λίγο τυχοδιώκτης.
0: Καλά σίγουρα ρε παιδί μου όλοι κάτι έχουν.
1: Όχι αυτός δεν είναι.
0: Αυτός εδώ πέρα έχει μόνο ποδόσφαιρο.
1: Ναι ναι.
0: Αλλά έχει πολύ ποδόσφαιρο πάρα πολύ ποδόσφαιρο ο άτιμος. Δηλαδή συγκινητικά πολύ ποδόσφαιρο. Και αυτή η απόφαση να πάει στο Μαϊάμι ας πούμε τα τελευταία χρόνια και να φύγει από τη, να μην πάει στη Σαουδική Αραβία, να πάει σε ένα περιβάλλον.
1: Ναι,
0: ας πούμε πιο ανθρώπινο. Η Αργεντίνη...
1: Πιο ανθρώπινο για έναν Ευρωπαίο.
0: Ναι.
1: Γιατί, εντάξει,
0: ε, Ευρωπαίος είναι
1: για να έρθω. Ναι, σου λέω πιο ανθρώπινο γιατί μιλάμε τώρα και.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Αργεντίνη λέει ένα πολύ ωραίο. Λέει τι έκανε μέσα 4 χρόνια, προετοιμασία για το Μουντιάλ.
1: Να
0: είναι πολύ σωστό.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Χτες βράδυ δηλαδή, το κατάλαβα. Και είπε και κάτι ωραίο από τα σπάνια δηλαδή, γιατί ο Μέση δεν ξεχάσει τη φωνή του, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είπε ότι. Δεν κατάλαβα να σου πω την αρχή, σήμερα το διάβασα. Δεν κατάλαβα αν το είπε μετά τον αγώνα ή το είπε πριν από τον αγώνα και κυκλοφόρησε μετά τον αγώνα. Είπε ότι κάποια στιγμή, λέει, πριν από κάνα 2-3 χρόνια, ήμουν έτοιμο να το παρατήσω.
1: Mm.
0: Και είδα τον Αδάλ.
1: Ναι.
0: Είδα, λέει, τον Αδάλ σε ένα τουρνουά.
1: Ναι.
0: Και είπα, όχι, ρε φίλε, όσο δηλαδή.
1: Ναι, όσο πάει.
0: Όσο πάει και όσο. Όσο γουστάρει, όσο περνά καλά, α πούμε, είπε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, και ο Αδάλ, λέει, μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν μεγάλο, αλλά περνά και καλά παίζοντα. Και λέει, είδα τον Αδάλ και είπα, εντάξει. Θα παίξω κι εγώ κι άλλο.
1: Και μιλάμε τώρα για τον Ναδάλ. Τώρα είναι άλλη ιστορία για τον Ναδάλ. Λόγω πολλών τραυματισμών, α πούμε, ταλαιπωρείται και ταλαιπωρείται ακόμα ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πιθανότατα σε επίπεδο υγείας θα έπρεπε να το είχε κόψει ο Ναδάλ.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε για τόσο ανταγωνιστικό άτομο, α πούμε.
0: Και... Ναι, ναι. Και άλλαξε και στήλο ο Ναδάλ. Ναι, άλλαξε προπονητές, άλλαξε ό,τι θέλει, α πούμε.
1: Αρχικά,
0: αλλά μου έκανε εντύπωση εμένα.
1: Το φολοθρόπι ήταν κάθε τι υπέρα.
0: Ναι. Δηλαδή, αν μου έλεγε ότι ο Μέση δεν έχει δει ποτέ τέννις στη ζωή του.
1: Ναι.
0: Να το πίστευα.
1: Ναι.
0: Αν μου λες ότι δεν έχει δει ποτέ σινεμά, δεν το πίστευα.
1: Αν είπε, κανά, δηλαδή. Έχει δει τένις.
0: Ναι, ότι έχω δει τένις, έχω δει
1: είχα,
0: τον Αδάλ.
1: Λοιπόν, είχα στο μυαλό μου το εξής. Πόσοι παίκτες του τένις έχουν κάνει, έχουν βάλει εταιρεία στο πώς το λένε, στο συνειδητό, τον οπαδό, των φιλάθλων του τένις, αυτοί που παρακολουθούν τένις. Δηλαδή. Εντάξει, ξέρω εγώ, η Adidas, η Nike, η οποιαδήποτε άλλη εταιρεία έχει συνδεθεί και με άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Επειδή σκεφτόμουν πώς λέγεται.
0: Λακώστε, ας πούμε. Δηλαδή, που
1: ναι, μπράβο, μπράβο, ναι. Ωραίος. Λακώστε, ναι, είναι αποκλειστικά με το τένις. Και μετά, εντάξει.
0: Είναι δύο
1: καθημερινό. Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν μερικές εταιρείες οι οποίες μετά, εντάξει, στην εποχή μας. Λόγω παγκοσμιοποίηση και γιγαντώνονται οι εταιρείες. Σκεφτόμουν πώς λέγεται η εταιρεία που έπεσε τελικό αυτός ο Ιταλός.
0: Ο...
1: Ναι.
0: Τι, δεν το θυμάμαι, το πρόσεξα.
1: Ο
0: Κομπόλι
1: που λέγεται. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κομπόλι.
1: Κομπόλι, πράγμα.
0: Ναι, δεν το πρόσεξα.
1: Και αυτός και ο άλλος Ιταλός παίζανε με μια εταιρεία η οποία έχει ένα στρογγυλό και ένα ημικύκλιο σε
0: ναι,
1: σήμα.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέει τίποτα. Και θυμόμουν ότι... Στην Under Armour, για παράδειγμα, την έμαθα από το Murray.
0: Ναι. Η Φύλλα επίσης είναι αποκλειστικά στο τένις.
1: Φύλλα για μένα είναι μια εταιρεία η οποία...
0: Λέγανε ένα φοβερό για τον Ιβάν Λέντλ πριν από πολλά χρόνια, όταν είχε τότε φουντώσει η ιστορία αυτή του ανταγωνισμού και αρχίσαν και πέραν...
1: Ναι, σου λέω να συνδέεται με πρόσωπο όμως.
0: Και πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Είχαν εμφανιστεί τότε, είχε εμφανιστεί η Μιτσούνο.
1: Ναι,
0: και του είχε δώσει κάτι τρελά λεφτά του Λέντλ, ας πούμε, για να μπει να πάρει τα ρούχα της και τις ρακέτες της.
1: Ράκη,
0: και λέγανε ότι παίζει με ρακέτα φύλλα.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, κάνει ρακέτα. Που βάζει απάνω το σήμα της τέτοιας. Ότι είσαι με τσιμπή, ότι δεν μπορεί να παίξει με άλλη ρακέτα.
1: Ναι, πιθανόν.
0: 50 χρόνια που έπαιζε με τη συγκεκριμένη ρακέτα.
1: Ναι, αλλά και οι άλλοι θα περιμένουν, καταλαβαίνεις. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα της ρακέτας είναι μεγάλη ιστορία.
0: Πάμε στην Νίκο Παγκάκη.
1: Ναι, βέβαια. Σε παρακαλώ.

0: Sport FM 94,6.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
9: Στο Telecom Center Athens.
8: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
9: στο Telecom Center Athens.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Έχουμε, δεν έχουμε.
1: Νομίζω έχουμε, Νίκο Παγκάκη. Σε λιγάκι.
0: Ειδήσεις, λοιπόν.
1: Θα έχει ειδήσεις, θα είναι φορτωμένος με ειδήσεις.
0: Φορτωμένος.
1: Κάτι θα έχει.
0: Καμαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός από πού είναι ο Καμαρά, από όλους τους Καμαράδες.
1: Είναι στο γαλλικό πρωτάθλημα, παίζει. Λογικά πρέπει να είναι Σινεγαλέζος, πρέπει να είναι.
0: Συγγενής του Αριστίδη, πώς
1: το Καμάρα, ναι.
0: Καμάρα.
1: Το Καμάρα είναι νομίζω γαλλικό. Είναι Σινεγαλέζικο.
0: Δεν έχω ιδέα. Ο δικός σου από πού είναι.
1: Σινεγαλέζος.
0: Ιησούα.
1: Ναι.
0: Ναι, okay.
1: Τον πήραμε και τηλέφωνο χτες.
0: Γιατί?
1: Πριν από τον αγώνα να μας δώσει τα προγνωστικά του. Μας είπε 1-0 Σινεγάλη.
0: Ωραίο.
1: Μέχρι το 60, να σου πω την αλήθεια, ναι. Είχα φοβηθεί ότι ο μεγάλος Καμαρά θα το πιάσει το προγνωστικό. Ναι. Αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ναι. Τον έχουμε καλό στον άνθρωπο. Ναι, ναι.
2: Τι έγινε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι γίνεται. Ο καινούριος Καμαρά που παίρνει από Σενεγάλη είναι που λέει ο Παναθηναϊκός που ενδιαφέρεται. Ή Γάλλος.
2: Καινούριος στο Μαραβιέ και δεν ξέρω γιατί. Εγώ και τον παλιό ξέρω.
1: Αυτό ρε παιδί μου, θέλει τώρα ο Παναθηναϊκός εννοεί.
2: Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Αυτός νομίζω, ξέρεις καταρχάς που είχαν από την ώρα που μιλήσαμε, ναι. Τη συνέχεια βγήκαν κάποια δημοσιεύματα από τη Γαλλία, ότι υπάρχει συμφωνία, επιβεβαίωση βασικά, είχε γραφτεί,
0: ναι.
2: με την ομάδα του, και ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έρθει. Η αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένος είχε κάποιες καμπανεβάσματα στις επαφές γενικά,
0: ναι.
2: Δεν είναι μια εύκολη περίπτωση δηλαδή. Νομίζω ότι
0: δηλαδή άλλαζε τις απαιτήσεις.
2: Όχι στο οικονομικό, προς τη διάθεση του βασικά του ότι κοιτάζει αλλού, παιδί μου. Αλλά νομίζω ότι τις τελευταίες ώρες πάει καλά όλο αυτό και θεωρώ ότι μέσα στην ημέρα μπορεί να έχουμε και νέα.
0: Είναι από Σενεγάλη.
2: Ναι, ο Καμαρά, ο λεγόμενος Ετιέν Καμαρά, ο οποίος εδώ και καιρό, παιδιά, ήταν στόχος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Και τον θέλει ο. Βασικά είναι Γάλλος, τώρα δεν ξέρω αν είναι από
0: τον Γάλλος. Okay.
2: Γάλλος, γαλλική υπηκότητα.
0: Ναι, γαλλική, εντάξει. Τώρα αν είναι δεύτερη γενιά τερίδης και τα λοιπά.
2: Ναι, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
2: Πάντως είναι μια περίπτωση που την ήθελε πάρα πολύ ο Κοτσόλης, είναι η αλήθεια. Τον έχει παλέψει πάρα πολύ αυτή την περίπτωση. Θεωρεί ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τα 5 εκατομμύρια που γράφουν έξω δεν νομίζω ότι είναι αυτά τα νούμερα, πιο χαμηλά, αλλά πάση περιπτώσει είναι αρκετά λεφτά και πάλι. Για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Εγώ θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο και θεωρώ ότι και σήμερα μπορεί να έχουμε εξελίξει στο συγκεκριμένο θέμα. Και τις επόμενες ώρες δηλαδή θα έχουμε πιστεύω εξελίξεις. Δεν είναι η μόνη περίπτωση βέβαια ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Άντε, αρχίζοντας με τα γραφικά πάμε και αυτά τα ενδιαφέρον καταλαβαίνω. Να πούμε ότι με τον Τζάβες άνοιξε ένα διάλογο επικοινωνίας πάλι για την Αρχεντίνος Τζούνιος. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπει η ρήτρα τελικά. Αλλά πει δεν πει ρήτρα, εντάξει, αυτό είναι, υπάρχει καλή διάθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Φαίνεται ότι στο νήμα ο Τσάβες προσπέρασε και κάποιες άλλες σκέψεις που υπήρχαν για άλλους θεματοφύλακες. Οπότε νομίζω κριτήριο για αυτό ήταν βασικά το ότι είναι εξαιρετικό με τα πόδια. Στο Πανετολικό μου έλεγαν ότι τον έλεγαν δεκάρι, το φωνάζανε στις προπονήσεις. Και αυτό επειδή παίζει σύμπορο του ξηραφιού, ο Νίσο βανεβάζει πολύ ψηλά το Κύπερ, νομίζω ότι αυτό ήταν βασικός λόγος και η εμπειρία του που θα είναι μαζί με τον Κότσαρη. Το 2-3 του Παναθηναϊκού θα διεκδικούν για τη θέση των Άσο ονείωτε, αλλά θα πάει με δύο ήδη έχει ο Παναθηναϊκός και ο έμπειρος θεματοφύλακες να πάνε στα προβληματικά παιδιά. Εντάξει, γιατί αρχίζει η προετοιμασία. Τάπρας, μεγάλη κινητικότητα επαφές, ο χρόνος κυλάει, εμένα το ρεπορτάζ μου δεν αλλάζει, σε μάχη δημοσιευμάτων και σενάριων που γίνεται. Νομίζω ότι σημαντικό ρόλο σε μια επικείμενη ανακοίνωση συμφωνία παίζουν τα έμψη καταλάγματα σε αυτή τη φάση και τα χρήματα φυσικά.
0: Τι έμψη, για λίγο.
2: Ήταν να δεις, έχει παίξει στο Παναθηναϊκό που μπορεί να τους διαθέσει, έτσι, προς αυτή την κατεύθυνση. Λέω, εγώ παράδειγμα λέω τώρα, όχι ότι είναι κάτι, τον Πάντοβιτς κλειδωμένο σε αυτό το θέμα, τον Πάντοβιτς αυτό, θα μπορούσε να παίξει να βοηθήσει. Ένα παράδειγμα λέω. Ένα νεαρό, ρε παιδί μου.
0: Είχε πάει πολύ ακριβά, δεν είχε έρθει ο Πάντοβιτς, πόσο είναι.
2: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς οικονομικό, όχι πολύ ακριβά δεν είχε έρθει. Νομίζω σε καλή τιμή τον είχα βρει, αλλά όχι κάποια τρελά ποσά.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι βάζει τόσο ότι σε αυτή την ιστορία.
0: Του πάει του Πανατολικού να πάρει τον Πάντοβιτς πάντως. Αυτό που λες έχει λογική.
2: Του Λεβαδιακού.
0: Του Λεβαδιακού και λέω Πανατολικό.
2: Νομίζω ότι δεν ξέρω αν παίξουν και άλλα πολύ στο κάρτο για τον Βρίχο κτλ. Θα το δούμε στην πορεία. Ωστόσο για μένα η κλάση αυτή τη στιγμή βγαίνει περισσότερο. Προς αυτήν την κατεύθυνση, προς το θέμα Τσάβρα Παναθηναϊκός δηλαδή. Μετά να πούμε για το θέμα του Καλάμπρια, έχει γίνει πολύ μεγάλη ιστορία. Εδώ να το συνδέσω λίγο αυτό, ότι τώρα σου και ο Σκύρα χθες ότι δύο ιταλικές ομάδες θέλουν Καλάμπρια. Η μία που είχα ακούσει εγώ, δεν ξέρω αν ξέρει κάτι ο Κάρτερ γι' αυτό, ήταν η Λάτσο ότι μπορεί να ερχόταν για τη στιγμή.
1: Η Λάτσο δεν έχει απαγόρευση μεταγραφών, λες. Είναι δύσκολο.
2: Έχει απαγόρευση, τότε δεν ισχύει. Εντάξει.
1: Τώρα έχει κάνει ένσταση για... να δούμε, αλλά νομίζω πάλι όπως και πέρσι, έτσι. Δηλαδή. Ναι, δεν είναι καλά τα οικονομικά της.
2: Άρα αυτό είναι φιλολογικό, δεν υπάρχει κάτι. Για το θέμα που φαίνεται ότι η Σαρλερουά ενδιαφέρεται, δεν ξέρουμε αν ο Καλάμπρια ενδιαφέρεται στη Σαρλερουά. Πάντως οι δύο ομάδες που είναι στο σχήμα δεν τις αποκάλυψε ποιες είναι. Υποθέτω ότι δεν φέρνει η Κάλιαρη που δεν έχει τα χρήματα από ό,τι μου είπαν για να το κάνει, τέτοια κίνηση. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν και εφόσον υπάρξει κάποια προώθηση υπόθεση Τσάπρα τις επόμενες, μέχρι την Παρασκευή, αν θα επηρεάσει αυτό και την υπόθεση Καλάμπρια. Αν θα πάει ντόμινο.
0: Κατά ποιο τρόπο.
2: Να το πω. Στον Παναθηναϊκό δεν βγάζουν τη διάθεση να το δώσει τον παίκτη, τον Καλάμπρια αυτή. Του ξεκαθαρίζει να το δώσει. Όμως επειδή θα είναι κάποια βαριά συμβόλαια, μπορεί να πάρει και ένα παίκτη, παιδί μου. Να θέσει και ο συνοδεξιά, που επίσης θα είναι πολύ καλό. Όπως σας το επίλεγα, να έχει δύο βαριά συμβόλαια. Θα το δούμε. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι σίγουρα τέτοιο, αλλά το συνδυάζω λίγο και με τα δημοσιεύματα και λίγο το περιβάλλον του παίκτη.
0: Υπάρχει, περίμενε κάτι, υπάρχει κάποια προσφορά η οποία είναι χαμηλότερη. Αυτό θα ήταν αυτό που λες.
2: Προσφορά δεν υπάρχει στην παίκτη επίσημη στον Παναθηναϊκό να χτυπήσει την πόρτα, να το πούμε θέλουμε. Υπάρχουν μόνο δημοσιεύματα και διαθέσεις. Απλά εγώ ξέρω για το περιβάλλον του Καλάμπρια ότι τιμάω το συμβόλαιό μου επαγγελματίας, καλό ποδοσφαιριστής. Είναι εδώ, Παναθηναϊκός, επομένως, αλλά οκ, okay, ρε παιδιά, γιατί η χώρα μου είναι πάντα ανοιχτός. Δεν το κλείνω για ποτέ. Ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι θέλει πάντως να τον δώσει. Οπότε, τέρμα είμαστε οκ. Okay. Για Καμαρά είπαμε ότι πάει καλά. Για τον Ελλανδό σας είπε χθες ότι νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο στη ιστορία με τον Στόπερ. Και μαθαίνω ότι κοιτάζει ο Παναθηναϊκός και στη σκανδιναβική αγορά. Γενικότερα
0: για Στόπερ,
2: για να ενισχυθεί.
0: Έλα λέει, ναι. Αυτά μου αρέσουν.
2: Εντάξει, τώρα να βάλει και σφραγίδες στον ίσο, που είναι λογικό.
0: Έτσι ακριβώς. Λέγε Δανία. Πες δύο ονόματα,
2: χώρα.
0: Έτσι.
2: Δεν ξέρω χώρα. Ξέρω ότι κοιτάζει. Ναι. Έκανα για δεύτερο Στόπερ στην εξόδου των Ολλανδών, Σκανδιναβία όμως. Δεν ξέρω χώρα.
0: Ολλανδός στη Σκανδιναβία, μάλιστα.
2: Έχει δύο υπηκότητες νομίζω. Γαλλική, ο Μουσενέας φίλος εδώ, μας ακούει. Έχει δύο υπηκότητες. Γαλλική. Και θα μου στείλει τη δεύτερη τώρα. Η δεύτερη μπορεί να είναι αυτή που είσαι εσύ. Λοιπόν. Γουινέα.
0: Γουινέα, γαλλική Γουινέα, μάλιστα.
2: Έχω σκονάκια.
0: Και τι είναι στόπερ.
2: Για ποιον είναι εδώ.
0: Αυτός ο γαλλική Γουινέα για τον Καμαρά.
2: Για τον Καμαρά.
0: Οκ, εντάξει.
2: Ο άλλος είναι στόπερ. Εγώ
0: πλέχθηκα όλα μαζί. Ναι, οκ, ο Σκανδιναβός.
2: Είναι στοπεράκι.
0: Ναι, ναι.
2: Τι άλλο να πούμε, ότι σήμερα περιμένουμε τα υπογκρουπ που έχουν βγει να δούμε πώς θα κάνει. Τρίση ώρα, σημαντικό για το μέλλον του. Ο Νίστρουπ έχει μιλήσει σε όλους, έχει ζητήσει και μύθια βοήθεια, στήριξη.
1: Ο Νίστρουπ έχει μιλήσει σε όλους τους δημοσιογράφους, πότε θα μιλήσει.
2: Κυριακή, 4 ώρα, στο Κοροπή θα γίνει μια δυνατή παρουσίαση.
1: Okay.
2: Τύπου 50, να το πω έτσι, για να μπορέσει να παρουσιαστεί ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και εχθές δεν ξέρω, νομίζω ότι σε ένα πινακάκι από αυτά που είχε βγάλει η ΠΑΕ που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
2: Κάπου πήρε το μάτι με ένα 4-1-4-1. Νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα αυτό να ήταν σημειολογικό ή το είχε βάλει για την περίσταση. Για
0: τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνεις. Τι είχε, ένα πινακάκι.
2: Ένα πινακάκι αγωνιστικό και είχε πάνω ένα 4-1-4-1. Αν θυμάμαι καλά. Το λέω απλά επειδή το πήρε το μάτι μου, αν είναι σημειολογικό, δεν ξέρω ή αν προειδεάζει για το πώς θα αγωνίσει ο Παναθηναϊκός τη νέα σεζόν. Ήταν ένα πλάνο στο βιλιάκι που ανέβασε στα social υπέρ Παναθηναϊκός. Ένα πινακάκι του προπονητή.
0: Του προπονητή.
2: Ναι, με παίκτες πάνω.
0: Και είναι κάτι καλός προπονητής, αυτός ο οποίος μπορεί να αλλάξει και το σύστημά του ανάλογα με το υλικό που έχει.
2: Και εδώ έχει σημασία. Πάντως, παιδιά, εγώ θεωρώ ότι μέχρι την Κυριακή, έτσι όπως τα πράγματα τώρα, μέχρι την Κυριακή Δευτέρα θέλει η ομάδα το πρωί, μπορεί να έχουμε και δύο-τρεις μεταγραφές.
0: Έτσι. Έγινε.
2: Έγινε. Ευχαριστώ.
1: Δελτίο και τα λέμε σε λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: People have repower. People have
11: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο Νικόλας Άκτυπης. Το απόγευμα θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Παύλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Μεγάλη ευκαιρία για μένα, τον ισό 28χρονος δεξιός μπακ. Επίσημη πρόταση στη Λούντογκόρετς για τον Πέταρ Στάνιτς κατέθεσαν οι Πειραιώτες. Νέο σενάριο στην Ισπανία για τον ηλικίας 28 ετών αριστερό μπακ της Σεβίλης Αντριάν Πεδρόσα. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα στον Παναθηναϊκό με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικά. Την Κυριακή στις 4 η επίσημη παρουσίαση του Γιάκουπ Νίστρουπ από το Τριφύλι. Σε καλό δρόμο τον Καμαρά και Τσάβες ξεκαθαρίζει σύντομα η υπόθεση του Τσάπρα. Ενδιαφέρον από αρκετές ιταλικές ομάδες για τον Καλάμπρια σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον 55χρονο προπονητή Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλ Τζαζίρα και είναι το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Παράταση για σήμερα πήρε η επισημοποίηση του διαζυγίου του δικεφάλου του Βορρά με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Φουλάρι για την απόκτηση χαφ και στόπερ ΑΕΚ που θέλει να κλείσει τα μεταγραφικά της μέτωπα μέσα στις προσεχείς ημέρες. Την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα υπάρξουν εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιου. Στην Πελοπόννησο συνεχίζεται η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος που αύριο θα βρίσκεται στην Καλαμάτα. Κληρώνει σήμερα για τους πιθανούς αντιπάλους των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκούς τους προκριματικούς γύρους των ευρωπαϊκών κυπέλων. Στις 2 η κλήρωση για το Europa League που αφορά τον δικέφαλο του Βορρά και μία ώρα αργότερα του Conference League για το Τριφύλι. Διαβάστε στο sportfm.gr τα υπογκρουπ των ελληνικών ομάδων.
13: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτων με τον Ζέλκο Ομπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα MVP της σεζόν στη EuroLeague. Αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού από την Ένωση Παικτών, λαμβάνοντας το 34% των ψήφων. Κορυφαίος αμυντικός ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ και καλύτερος clutch player ο συμπαίκτης του στη Βασίλισσα Μάριο Χεζόνια. Το όραμα που έχουν οι άνθρωποι του Άρη Μπέτσον έπεισε τον Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως δήλωσε στην κάμερα της Κίτρινης ΚΑΕ. Ως άνθρωπος μου αρέσει το κίνητρο, μου αρέσουν οι δυσκολίες και μου αρέσει όταν έχω την ευκαιρία να χτίσω κάτι από την αρχή, τόνισε ο 43χρονος προπονητής. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και επίσημα ο Μπερνάντο Σίλβα, η Βασίλισσα ανακοίνωσε την απόκτηση του ηλικίας 31 ετών Πορτογάλου Μέσου, ο οποίος αποχώρησε από την Manchester City έπειτα από 9 χρόνια και επέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Σε δύο φάσεις θα γίνει η επέκταση της EuroLeague σύμφωνα με τον τύπο της Σερβίας. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα, την επόμενη σεζόν η διοργάνωση θα συνεχίσει με 20 ομάδες, οι οποίες θα αυξηθούν σε 24 από το 2027-28, ενώ στόχος είναι να φτάσουν τις 30 τη σεζόν 2029-2030. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος.
14: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Λαό τι θέλει.
0: Να κοιτάξω λίγο τώρα. Ένα στρωτέα να πανθαίνει, θα πάρει το Χατζηδιάκο, δεν προκύπτει. Λοιπόν. Έχω την Αγγλία, λιάσω και over 1,5 για να κλείσω τα μέτω. Αφήνω ή κάνω κασάου, το αφήνει. Παίζει με την Κροατία απόψη. Νομίζω ότι οι Άγγλοι θα ξεκινήσουν καλά. Έχω αυτή, τη...
1: Έχω την, Αγγλία, αυτή την αίσθηση.
0: Έχει πιάσει τα υπόλοιπα, καταλαβες.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέει, αλλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το μόνο που δεν το χάνει αν κερδίσει η Αγγλία είναι το 1-0. Ε.
0: Νομίζω ότι αν κερδίσει η Αγγλία δεν κερδίσει 1-0. Θα κερδίσει με μεγαλύτερο σκορ. Οπότε εγώ στη θέση του το κρατάω.
1: Ναι.
0: Και περιμένω και μια καλή εθνική Αγγλία.
1: Εξαρτάται πόσα λεφτά έχει στην καβάτσα, εσύ.
0: Ναι,
1: αυτό πάντα. Δηλαδή, αν σου γράψω τα λεφτά τα οποία είναι
0: ναι,
1: cash out,
0: εννοείται. Προφανώ. Όμω δεν είναι.
1: Ή πάρει το cash out και παίξει τα μισά από αυτά.
0: Ναι.
1: Ξαναβάλει.
0: Ναι. Λοιπόν, η εταιρεία αθλητικών ένταση στο τέννη ψάχνει την Ιόν, μα το είπε και ο Κυφωνίδη. Λοιπόν, ο Πάο θα κοιτάξει τον Ουνάη. Ο Ουνάη κάνει πολλά λεφτά πλέον.
1: Ναι, ρε.
0: Και αν παίξει ένα παιχνίδι ακόμα σαν αυτό που έπαιξε κόντρα στους Βραζιλιάνους, θα είναι απλησίαστος. Και ας μην πήγε καλά φέτος. Γιατί είναι καλός παίκτης.
1: Δηλαδή και τότε όταν ήταν εδώ πέρα, έκανε γύρω στο δεκάρικο.
0: 10 είχαν ζητήσει ακατέβατα από τον Παναθηναϊκό. Με Τσάπρα πότε θα βγει επίσημα από Λιβαδιά ότι πάει Παναθηναϊκό?
1: Όταν τον πάρει
0: και όταν τα βρουν στα ανταλλάγματα. Γιατί νομίζω αυτό που είπε ο Παγκάκης είναι πολύ σωστό. Δηλαδή ότι παίζει και λίγο. Να υπάρξουν και ανταλλάγματα. Κατάλαβες. Επίσης έχετε στείλει πολλές εταιρείες που όντως κάνανε στο τέννις δουλίτσα.
1: Ναι, παιδί μου. Ναι. Δηλαδή μια εταιρεία που να την κάνει εισαγωγή, δηλαδή ξέρεις εισαγωγή στα αγγλικά, να την λανσάρει αυτός που παίζει. Δηλαδή υπήρχε κατά καιρούς, προσπαθώ να θυμηθώ ορισμένες φορές. Δηλαδή αυτά που λες, δηλαδή σε στυλ Talbot, Φίλα, τέτοιες εταιρείες.
0: Μιτσούνο.
1: Μπράβο, οι οποίες ξέρεις να την έχει λανσάρει.
0: Σερτζιο Τακίνι.
1: Εμένα μου ερχόταν για αυτό το λόγο, επειδή έψαχνα να βρω κάτι από την Under Armour, ένα συγκεκριμένο φανελάκι, το οποίο λέγεται half chest, αν είναι δυνατόν. Well, left chest. Το αριστερό στήθος. Και το γίναγα γύρω, είμαι εξής πάρα πολύ ψήρα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πολύ, δεν πάει παραπέρα. Και σκεφτόμουν από πού στο διάλογο ξέρω την Under Armour πρώτη φορά. Και από το Μάρι. Sorry.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Συμφωνώ με ένα φίλο που λέει εδώ πέρα ότι υπάρχουν και μικρά ωραία πράγματα που δεν είναι ο Μέση, ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ που κανείς αξίζει να επισημάνει. Όντως, υπάρχουν πάντα. Δηλαδή, ας πούμε, χθες η εκτέλεση κόρνερ των Νορβηγών με το οποίο γίνεται το 3-1 σε μια εποχή που μιλάμε για στημένες φάσεις και τις ιστορίες είναι τέλειο. Δηλαδή, είναι δύο σκρίν για να βγει ένας παίκτης από την πίσω γραμμή και να τους πάρει παραμάζωμα όλους και άνετα. Δηλαδή, να μην να ελευθερωθεί. Χωρίς να κερδίσει καν που λέει ο λόγος κάποιον στον αέρα. Δηλαδή, πολύ ωραία εκτέλεση, πραγματικά. Και υπάρχουν γενικώς και ωραίες ιστορίες. Δηλαδή,
1: αυτό που λένε, γι' αυτό ήθελα να. Δεν θυμάμαι ποιον διάβασα που λέει κάποιος. Έλεγε: εγώ είμαι 2 μέτρα και έχω χάσει από άνθρωπο ένα 80 για τον μπάσκετ. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής και στον ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ και οτιδήποτε. Αν ο ένας κάνει επιτόπιο άλμα και ο άλλος έρχεται με φορά, αυτός που έρχεται με φορά έχει φοβερό
0: αβαντάζ. Χθες το Νορβηγία-Ιράκ ήταν ένα πάντως φοβερό, μια φοβερή κατάσταση, γιατί δεν βγαίνανε με τίποτα. Οι Νορβηγοί έχουν, αν θυμάμαι καλά, 7 παίκτες πάνω από ένα 80 κάτι και το Ιράκ έχει 3 σε όλη την 11. Δηλαδή είναι από τις πιο κοντές ομάδες που έχω δει σε αυτή τη διοργάνωση και παίζανε με χέρια και με πόδια. Υπήρχε λοιπόν ένας διαιτητής, ο οποίος πρέπει να είναι και Αφρικανός ή Κεντροαφρικανός, εκεί Κεντροαμερικάνος. Ο οποίος, γιατί τώρα ο κανονισμός επιβάλλει να γίνονται, έχει αλλάξει και θέλει να γίνονται διαρκώς παρατήσεις πριν την εκτέλεση του κόρνερ.
1: Όχι, μα μην μου το θυμίζεις και με στεναχωρείς. Πες το κατευθείαν.
0: Ο άνθρωπος παιδευόταν να τους πείσει να σταματήσουν να κρατάνε ένα βαργά. Δεν γινόταν με τίποτα. Κάποια στιγμή παρετήθηκε και αυτός και είπε: κάντε ό,τι θέλετε, κρατάτε από την άνε να πούμε. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Δεν πάει άλλο.
1: Δηλαδή, σαν ένα debate, ας πούμε. Αν θέλεις, βγάλει του κάρτα.
0: Ναι.
1: Όπως τα έβγαζαν οι παλιοί, ο Κολίναξ. Αν έβγαζε μια κάρτα, στο διάλογο σε βαρέθηκε.
0: Δεν θέλουν, ρε παιδί μου, πέναλτι.
1: Να εξηγεί τώρα.
0: Για κρατήματα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να εξηγεί.
0: Γιατί είναι, άμα χτυπηθεί, είναι πέναλτι.
1: Το δώσεις τότε το πέναλτι.
0: Θα
1: τον πείσεις δηλαδή.
0: Να τον πείσεις.
1: Να τον πείσεις. Έλα, σε παρακαλώ πολύ, μην του τραβάς τη βανίλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Επίσης, είναι διαφορετικό πράγμα για να καταλάβετε το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Που ο διαιτητής όντως εξηγεί προς την κερκίδα τι έγινε. Holding. 10 yards penalty. Οκ, εντάξει. Για το λόγο το σταματάει το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή. Και είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο το οποίο έχει συνεχή ροή και πρέπει να περιμένουν για να τελειώσει αυτή η ιστορία, να μιλήσει ο διαιτητής. Εν τω μεταξύ, επειδή οι διαιτητές δεν είναι και ο Λόρανς Ολίβιε, είναι και αστείες συμφωνές ορισμένες φορές. Μιλάμε για γελιότητες. Δεν against the football. Μάκης Διόγος μαζί. Θα πηγαίνουμε να βλέπουμε το Μοσκάτο.
0: Και βέβαια έχει και πάντα φοβερές ιστορίες στο παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή και τώρα με τις 48 ομάδες, αυτός που έβαλε τον γκολ. Ο τύπος, ας πούμε, του Ιράκ. Όπως είναι μια φοβερή ιστορία, γιατί παίζει και στο Ιράκ ο Αϊμέν Χουσέιν. Είναι φοβερός εγχώριος ήρωας. Είναι ο μόνιμος σκόρερ της εθνικής αυτής ομάδας. Και τον πατέρα του τον έχει σκοτώσει η Αλκάιντα. Και τον αδερφό του τον έχουν απαγάγει εδώ και δεν ξέρω 2-3 χρόνια. Χαρά στο κέφι του δηλαδή που ο άνθρωπος, ας πούμε.
1: Ναι, ζωή συνεχίζεται.
0: Παίζει μπάλα. Ο αδερφός του, τον αδερφό του τον έχει απαγάγει ο Άισις.
1: Μάλιστα.
0: Αν θυμάμαι καλά το 2015, δεν ξέρουν καν αν ζει.
1: Είναι από το 2015 έχουν περάσει 11 χρόνια.
0: Ναι. Δεν έχουν ανακοινώσει ότι τον σκοτώσανε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν ξέρουν. Ξέρουν ότι αγνοεί. Ο πατέρας του είχε σκοτωθεί.
1: Δεν καμιά φορά δεν είναι ανάγκη. Μπορεί να σκοτωθεί σε βομβαρδισμό και να μην τον ανακοινώσουν. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτός είχε σκοτωθεί. Είχε γίνει μια προσπάθεια να φάνε τον Σαντάμ Χουσέιν. Αν θυμάμαι καλά. Και ήταν έμπλεξε ο άνθρωπος αυτός, ήταν μέσα στη διαδικασία και τον έφαγε η Αλκάιντα, ας πούμε. Λοιπόν, φοβερά πράγματα γενικώς. Γενικά έχει πολύ
1: σημασία. Είχαμε και την Ιορδανία να σκοράρει για πρώτη φορά στην ιστορία. Τώρα, εντάξει, δεν υπάρχει, ρε παιδιά, Ιορδανικό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Αυτοί παίζουν εκεί πάντως. Οι Ορδανοί. Δεν έχει δηλαδή.
1: Εκεί πέρα παίζουν και εκεί πέρα ελπίζω να παίζουν.
0: Ρε παιδί μου, να πω, δεν έχει κουράσει.
1: Για πάντα.
0: Που είναι. Ευτυχώς. 24 Ολλανδοί.
1: Ευτυχώς, ναι.
0: Που βαφτίζουν
1: το άλλο είναι ξέρεις, σαν να λες ότι κάνουμε εθνική Αρβανιτών Ελλάδος. Και όλοι οι Αρβανίτες της Ελλάδας κάνουμε μια εθνική.
0: Υπάρχει χώρα η Ορδανία.
1: Όχι Αλβανία, Αρβανιτών.
0: Και η Ορδανία υπάρχει χώρα.
1: Τι είπες? Η Ορδανία υπάρχει. Αλλά αυτό που μου λες.
0: Αρβανιτία δεν υπάρχει.
1: Αρβανιτία είναι σαν να λες. Μολούκι μου έρχονται, θυμάμαι εγώ, όλους Μολούκους λέγαμε τότε. Από το Κιουρασάο που μένουν στην Ολλανδία.
0: Πάμε στον Νικολακό.

0: Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
15: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
14: Και τώρα ακμή.
15: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι έγινε, τον έχουμε τον Νικολακό? Είδηση είναι ότι έρχεται ο Μαφαίος σήμερα το απόγευμα.
1: Δεν θα αργήσει, γι' αυτό να το
0: βγει. Νάτος.
1: Κώστας Νικολακόπουλος.
0: Ναι.
2: Γεια σας, Αντώνη, τι κάνετε?
3: Καλά, Κώστα, ποια είναι η πρώτη είδηση?
2: Πρώτη είδηση είναι ότι βεβαίως έρχεται ο Ματέο το απόγευμα, ο Μαφαίο, συγγνώμη, για να υπογράψει, να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το νέο το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, με τα γραφεία της Μαγιόρκα, 2,7-3 εκατομμύρια ευρώ κάπου εκεί. Έκανε και δηλώσει στο αεροδρόμιο, τον περίμεναν εκεί οι ρεπόρτερ της Μαγιόρκα, ήταν χρόνια εκεί. Με λέει, είναι πολύ μια μεγάλη ευκαιρία για μένα, που ήρθε μετά τον υποβασμό της Μαγιόρκα, ήταν κάτι που το χρειαζόμουν. Το project αυτό του Ολυμπιακού είναι πραγματικά, με συναρπάζει. Πηγαίνω σε μια super team, είπε, ας πούμε, η μετάφραση, okay, κατά κάποιο τρόπο.
3: Ναι.
2: Αυτός θα είναι που παίρνει ο Ολυμπιακός θέση του Κωστίνια, ναι, και περιμένουμε να πάρει κι άλλον έναν δεξιό μπακ, όπως έχουμε πει.
3: Τι τύπος είναι ο Μαφαίο?
2: Σκληροτράχυλος.
3: Τρώει παιδιά.
2: Σκληροτράχυλος, ας το πούμε έτσι.
3: Μπάλα, αλλά εντάξει. Ναι, ρίχνει.
0: Ναι, έτσι ποτέ θέλει.
3: Okay.
2: Ναι, χρειάζεται ο Ολυμπιακός έναν μπακ ο οποίος να είναι ένα δεύτερο μπακ, ναι, ο οποίος να είναι πιο, ναι, επιθετικογενής. Όχι ότι αυτός δεν φεύγει καλά μπροστά, αλλά έναν πιο στρωτό, ναι, παίχτη στο επιθετικό κομμάτι, να το πούμε έτσι. Ναι. Αυτό είναι και το πλάνο κιόλας.
0: Και να παίζει και ο Φορτούνης μπροστά, για να μην έχει, να έχει ένα στήριγμα καλό πίσω του.
2: Ναι.
0: Λέω,
2: ναι. Okay, ποιος θα παίζει, θα δούμε, αλλά τέλος πάντων...
0: Εκεί τον βλέπω το Φορτούνη εγώ, δηλαδή, δεν τον βλέπω στη θέση του Τσικίνιο.
3: Σου λέει ποιος θα παίζει,
2: ο ούτε ο Μαντιλίμπαρ τον βλέπει στη θέση του Τσικίνιο.
0: Αυτό, τον ξαναείχε άλλωστε, δεν είναι...
2: Ναι, ακριβώς. Τώρα αυτό που μπορώ να... Πρώτη φορά βρισκόμαστε σε τόσο διαπραγματεύσεις, τόσο προχωρημένες, μπορώ να πω ότι... Ο Ολυμπιακός πλησιάζει τις μεταγραφές του Σμάιλοβιτς και του Στάνιτς. Είναι η πρώτη φορά που η διαπραγμάτευση έχει πάει, ναι, τόσο ψηλά, να το πω έτσι.
3: Ο Σμάιλοβιτς είναι αυτός που παίζει στη Βουλγαρία?
2: Ο Σμάιλοβιτς είναι ο στόπερ που παίζει στη Νορβηγία. Ο Σουηδός στόπερ παίζει στη Νορβηγία.
3: Okay, sorry,
2: ο Στάνιτς είναι ο μεσοκυνηγός, παίζει στη Λουντογκόρετς. Πρώτος σκόρερ στο Europa League φέτος.
3: Ναι.
2: Για το Στάνιτς,
3: τον
2: έβλεπε Ολυμπιακό...
3: τη φάση, γι' αυτό τον κύριε Καλώς, το Στάνιτς.
2: Ναι, για το Στάνιτς ο Ολυμπιακός έκανε χθες προσφορά 6 εκατομμύρια ευρώ στη Λουντογκόρετς.
3: Ναι.
2: Η Λουντογκόρετς φαίνεται, στην αρχή έλεγε 10, τώρα λέει 8, λένε οι πληροφορίες. Ναι. Φαίνεται να υπάρχει έδαφος να βρεθεί χρυσή τομή.
3: Επειδή κάπου διάβασα ότι ενδιαφέρεται η Αλκμαρ και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Κοίταξε να δώσει την ιστορία.
2: Είχε ενδιαφερθεί η Αλκμαρ, ναι, αλλά δεν τα βρήκε στο
3: περίπτωση.
2: Οικονομικό.
3: Η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει στην ιστορία της η Αλκμαρ είναι 4 εκατομμύρια πριν από 3 χρόνια και άλλα 4 πριν από 23.
0: Ναι, αυτοί βγάζουν.
2: Ψάξει.
3: Ναι. Α, δύο. Okay. Δύο άτομα μέχρι τώρα και τα δύο στα 4 εκατομμύρια τα έχει πάρει.
2: Okay.
3: Με μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία τους. Ναι. Δεν θα δώσουν 10.
2: Ναι. Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
3: Θα το δεις, βάλε. Αν χτυπήσεις ακριβότερη μεταγραφή αλκοόλ, θα σου το βγάλει.
2: Η χρηματιστηριακή αξία πάντως της Αλκμαρ είναι 170 εκατομμύρια και μόλις βλέπω ότι...
3: Όχι να πουλάει, να αγοράζει. Εννοώ.
2: Ναι, αγόρασε 6 εκατομμύρια, αγόρασε... χρηματιστηριακή αξία λες,
3: Όχι, εγώ σου λέω το εξής. Να αγοράζει.
2: Για αγοραπολισία λες.
3: Ναι. Να αγοράζει παίκτες, δεν έχει δώσει ποτέ πάνω από 4 εκατομμύρια.
2: Μόλις πέρυσι αγόρασε 7,3 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, βλέπω παίκτη.
3: Εγώ που το ψάχνα, εντάξει, μπορεί να έχει δώσει. Αλλά εγώ που το ψάχνα ακριβότερες μεταγραφές.
2: Τώρα το transfer market, άμα ανοίξεις το transfer market, θα δεις αυτό που σου λέω.
3: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου κοντρά, μπορεί να έχεις δίκιο εσύ 100%. Αλλά το AI που έψαξα.
2: Δεν θέμα ποιος έχει δίκιο, σου λέω. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω πόσο κάνει η Alkmaar.
3: Έδινε δύο μεταγραφές να έχουν γίνει 4,4 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, για να το δει το
2: μπορεί να ήταν μέχρι πέρσι αυτό που λες, γιατί αυτό έγινε πέρσι, το περασμένο καλοκαίρι, καταλαβες. Μήπως λέω, ξέρω εγώ.
3: Τι να σου πω και εγώ, ξέρω.
2: Ναι, ναι. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε προσφορά λοιπόν 6 εκατομμύρια. Φαίνεται να υπάρχει έδαφος για να βρεθεί η χρυσή τομή. Τώρα ξέρω. Ο Ολυμπιακός έκανε προσφορά λοιπόν 6 εκατομμύρια. Φαίνεται να υπάρχει έδαφος για να βρεθεί η χρυσή τομή. Τώρα ξέρω.

0: δύο περιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε για πρώτη φορά να πλησιάζει ο Ολυμπιακός μεταγραφές για αυτούς τους παίχτες που λέμε, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό. Οι άλλοι δύο παίχτες με τους οποίους γίνεται διαπραγμάτευση είναι ο Καντιού, όπως είπαμε, και ο άλλος
1: ο προστάτο εξτρέμ, ναι.
0: Ο Ρόκας.
1: Μπράβο.
0: Ο Ρόκα, και επίσης σήμερα έχει δεσμευτεί να απαντήσει ο συμπαθέστατος Μίκα Μαρμόλ στον Ολυμπιακό επί της τελευταίας και οριστικής πρότασης που του έχει κάνει.
1: Ναι, πες μου ρε Μαρμούλα, έρχεσαι ή δεν έρχεσαι, να τελειώνει με κάποια στιγμή.
0: Ναι, σήμερα έχει δεσμευτεί ότι θα απαντήσει αν του κάνει αυτή η πρόταση ή αν δεν του κάνει.
1: Γνωστός μάνατζερ του Ολυμπιακού ή έτσι πέρασε?
0: Όχι, δεν νομίζω να είναι γνωστός.
1: Δεν είναι από αυτούς που συνεργάζεται.
0: Δεν νομίζω να είναι γνωστός.
1: Ναι.
0: Επίσης, για να προλάβω, υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, αρκετά σοβαρό ενδεχόμενο, να μην προχωρήσει μεταγραφή του Πόποβιτς και να πάρει ο Ολυμπιακός τον Χριστογιώργο από τον Όφη. Γιατί και καλός θερματοφύλακας είναι και αυτός, όπως και ο Σέρβος βέβαια είναι, αλλά ο Χριστογιώργος είναι και Έλληνας. Και ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι έχει θέμα.
1: Έκανε
0: με
1: πολύ
0: αυτό
1: καλό
0: κομμάτι. Ναι,
2: και οι δύο
0: έκαναν
2: καλό πρωτάθλημα. Ναι. Και ο Λίλο έκανε καλό πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά ανάμεσα στους
0: ο Λίλο
1: δύο...
0: έπαιξε πιο λίγο, να το πούμε.
1: Ναι, ο βασικός είναι ο Χριστογιώργος. Τι να σου πω, θα προχωρήσουν Κοστούλα ή όχι? Πώς το βλέπεις? Εγώ λέω όχι.
0: Τι Κοστούλα?
1: Κοστούλα τον αδερφό, τον Όφη.
0: Να τον πάρουν τον Κοστούλα?
1: Ναι.
0: Δεν είναι στο σχεδιασμό αυτή τη στιγμή.
1: Τέλειο.
0: Ναι, σαφέστατα. Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Γιατί
0: στο σχεδιασμό.
1: Γιατί επανέρχεται κάπου το όνομα, καταλαβαίνεις.
0: Ο Όφη θέλει τον Αθανασίου και αυτό μπορεί να βοηθήσει κιόλας στην όλη ιστορία με τον Χριστογιώργο.
1: Μάλιστα. Έγινε.
2: Τα λέμε. Έλα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα, ανεκτές τόνισε.

0: Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Σε άμεση εκεχηρία στο Λίβανο κάλεσαν οι ηγέτες των χωρών της G7, οι οποίοι χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία σε κοινή ανακοίνωσή τους από το θέρετρο Εβιάν στη Γαλλία. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησαν οι χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στη Βούλα. «Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο προβλέπει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη. Σύμφωνα με το χάρτη, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αύριο σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο, καθώς και στο Ηράκλειο και το Λασίθι Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
12: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
11: Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
12: Αυτό, ναι, αυτό.
11: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Εκτός από τον Φορτούνι, διαβάζω εδώ στο site του Sport FM, η Al Khalidz, η ομάδα του Γιώργου Δόνη, ολοκλήρωσε τη συνεργασία του και με άλλους 4 γνωστούς μας.
1: Λάει.
0: Το Γιώργο Μασούρα, το Δανδανικός, το Δημήτρη Κουρμπέλη, που επιστρέφει, τον Πάολο Φερνάντες, θα δούμε που θα πάει, και τον Μπαρτ Σέγκεφελντ. Είναι ο Πογιέτ πλέον
1: προπονητής
0: εκεί. Ναι. Ο Δόνης είναι στην εθνική.
1: Εθνική μας.
0: Ναι. Αυτοί όλα δικά μας παιδιά, να δεις ότι όλοι κάπου θα...
1: Ο Σέγκεφελντ.
0: Θα ακουστούν, που λένε. Δεν ξέρω που θα πάνε, θα ακουστούν.
1: Περιμένε, φίλε, περιμένε. Εύκολα. Κύριε Κάτι, θα πάρει έναν ο Ηρακλής. Το Σέγκεφελντ.
0: Δεν ξέρω.
1: Λέω αυτή,
0: ξέρω, ο Ηρακλής είναι λίγο Άγγελος Μπασινάς, λίγο Ματζάρι.
1: Ο Άγγελος Μπασινάς θα τον πάρει, το
0: λίγο...
1: ξέρει.
0: Ναι, ναι, λίγο διάφοροι. Σίγουρα και ο πρόεδρος του, θέλω να πω. Μπάρει και αυτός και ο παίχτες. Είναι βασικό ότι στη...
1: Δύο. Δεν δύο, τρεις. Μπάρει και ο τεχνικός διευθυντής, έναν.
0: Ο Μπασινάς. Λένε.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, τον Κουρμπέλη δεν θα απέκλεια να τον ξαναβλέπαμε στον Αστέρα Τρίπολης.
1: Γιατί όχι. Από πού είναι ο Κουρμπέλης?
0: Δεν ξέρω.
1: Ελάτε.
0: Νομίζω από εδώ, από Αθηναίος είναι.
1: Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, αν είναι
0: ήξερα,
1: από
0: ήξερα τον μπαμπά του και τη μαμά του είχα γνωρίσει όταν έπαιζε στην Εθνική Νέων.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ καλή κύριε. Ο κύριο πατέρας του πάρα πολύ. Όχι και η μαμά, εντάξει. Είναι από την Τρίπολη.
1: Από την Τρίπολη, οκ.
0: Okay. Γέννημα Θρέμα.
1: Thank you, Tabak.
0: Λοιπόν.
1: Άρα εντάξει. Άρα έχει μια λογική να γίνει στην Τρίπολη.
0: Το Σέγκεφελντ.
1: Δεν είναι και ένα μέρος, ξέρεις,
0: ναι,
1: που έχω ακούσει ανθρώπους να λένε: α, εντάξει, εγώ δεν θα πάω στη Μύκονο, θα πάω στην Τρίπολη. Δηλαδή, με τη λογική ότι αν είσαι από εκεί πέρα, έχει καλώς. Αν δεν είσαι από εκεί πέρα, δεν είναι από τα μέρη που θα ήθελες να πας.
0: Για μένα η Τρίπολη είναι το στρατόπεδο συγκέντρωση της αεροπορίας. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι, που δεν έχω πάει εγώ, βέβαια.
1: Highlight.
0: Έχω πάει μια φορά, δεν το
1: λέω. Μου αρέσει ότι έχει δροσιά, ναι, το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Έχει ψόφο το χειμώνα, έχει και πολύ, πολύ βροχή, πάρα πολύ βροχή σαν μέρος.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει. Ρε παιδί μου, εντάξει, έχω και χειρότερα που λένε, αλλά δεν είναι και κανένα γοητευτικό μέρος.
0: Ναι.
1: Πες μου, εσύ, ναι, ναι, είναι γοητευτικό. Για...
0: Όχι, δεν έχω. Α, έχω πάει κανένα 2-3 φορές, δεν μου έχει κάνει.
1: Α, μπράβο.
0: Κάτι.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι αν είσαι δηλαδή ξένος και λες, θα ήθελα να κλείσω κάπου, πάω, δεν θα πεις πάω στην Τρίπολη.
0: Mm-hmm.
1: Αν είσαι από την Τρίπολη, όπως είναι ο Κουρμπέλης, μια χαρά.
0: Mm-hmm.
1: Γυρνάς.
0: Mm-hmm. Το Σέγκεφελντ και αυτόν τον βλέπω εγώ κάπου εδώ.
1: Σου είπα εγώ.
0: Πού μου πες, τον άκουσα.
1: Ηρακλή.
0: Α, ναι, για τον από εδώ ξεκινήσαμε. Ναι. Ναι. Το Σέγκεφελντ ξεκινάει από τον Ηρακλή.
1: Μασούρας, Ολυμπιακό.
0: Αρχικά εκεί ανήκει. Έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, ρε,
0: εκεί
1: παιδί,
0: πάει.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μείνει, θα πάει δανεικός. Θα
1: το
0: βρουν του Αντρέα, ομάδα.
1: Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
0: Δεν ξέρω. Δεν
1: το
0: ξέρω.
1: Φίλο μου στον Αντρέα πει.
0: Εγώ λέω ότι φέτος αν υπήρχε ο Μασούρας, καλό θα ήταν για τον Ολυμπιακό.
1: Ρε, δεν με ενδιαφέρει. Σου λέω το φίλο μας τον Αντρέα Πι θα το αντέξει.
0: Δεν θα προβληματιστώ ιδιαίτερα.
1: Φίλο σου δεν είναι.
0: Ναι, αλλά δεν θα προβληματιστώ ιδιαίτερα. Δεν θα προβληματιστώ ιδιαίτερα. Δηλαδή με το.
1: Τι, δεν κατάλαβα.
0: Με το τι αντέχει και δεν αντέχει ο καθένας. Έχω δικά μου.
1: Δεν
0: θέματα.
1: Ο καθένας. Εσύ έχεις πέσει ένα βαρύ αυτισμό. Δεν είσαι ο εαυτός σου μόνο. Υπάρχουν γύρω σου.
0: Σκέφτομαι τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Σκέφτομαι του άλλου. Αρκετά έχω σκεφτεί για του άλλου ζωή μου.
1: Δεν έχει σκεφτεί ποτέ για του άλλου. Ποτέ, ειδικά για τον Αντρέα. Ποτέ δεν σκέφτηκε.
0: Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν.
1: Ο και πάει και ο Μασούρας. Τελειώσαμε. Ποιο είναι ο τέταρτος? Ο Σέγκεφελντ.
0: Ο Πάολο Φερνάντες που είναι καλός παίχτης ο Πάολο Φερνάντες. Αλλά ξέρω ότι αξιώνει και κάποια χρήματα. Σοβαρά.
1: Να το πουλήσει.
0: Ναι. Δεν τον χαρίζει, ας πούμε. Δεν θα το πει εντάξει, φίλε.
1: Okay.
0: Δεν σε αφήνουμε ελεύθερο. Και αυτό τον κάνει δύσκολο το να συνεχίσει στην Ελλάδα. Γιατί οι ομάδες. Οι ομάδες στην Ελλάδα δυσκολεύονται να πληρώσουν άλλες ομάδες. Ελληνικές ομάδες δυσκολεύονται.
1: Ναι, ναι.
0: Και επίσης οι ομάδες στην Ελλάδα κάτω από την τετράδα,
1: ναι,
0: αυτές που διεκδίκησαν το πρωτάθλημα, σπανίως αγοράζουν παίχτες, πόσο μάλλον από την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Σπανίως αγοράζουν παίχτες γενικά.
1: Ναι, κάνω πολύ σπανίως.
0: Μπράβο. Και αν είναι, παίρνουν ελεύθερους.
1: Ναι, σου λέει να πάρουμε τον Αθανασίου ή δανεικού.
0: Ναι, δανεικού και κανένα ελεύθερο.
1: Mm-hmm.
0: Ξένους κατά βάση ελεύθερους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Αυτή είναι. Τέλειος. Τι με.
0: Ναι, αυτή.
1: Αυτή.
0: Η παροικία στη Σαουδική Αραβία
1: μειώνεται.
0: Εδιελήθη.
1: Εδιελήθη.
0: Ναι, δεν μείνει κανένας.
1: Είχανε μαγαζιά ρε, που να πηγαίνανε. Πού να ξέρεις.
0: Πού να ξέρω, έχω πάει στη Σαουδική Αραβία. Θα είχαν.
1: Κανένας δεν πάει στη Σαουδική Αραβία εκτός αν έχει χρέωση να πάει στη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω άνθρωπο που να μου έχει πει εσύ πάω για διακοπές, πετάγομαι μέχρι τη Σαουδική Αραβία. Ή να πάω ένα Σαββατοκύριακο. Ή τίποτα. Ποτέ.
0: Εάν είχαμε κάνει το Μουντιάλ μαζί με τους Σαουδάραβες που το πήραν τελικά μόνοι τους, χωρίς εμάς, δεν τους είχαμε μαδίσει κανονικά.
1: Εμείς.
0: Ναι.
1: Θα μας είχαν φερσώσει. Θα μας λέγαμε θα σας πληρώσουμε και θα τα δίνανε.
0: Εγώ νομίζω ότι του είχαμε μαδίσει, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία.
1: Όχι, ρε, μας έχουν γραμμένους.
0: Θα τους λέγαμε ότι και καλά πρέπει να φτιάξουμε και εμείς τα γήπεδά μας για να πάει η διοργάνωση καλά. Να τους παίρναμε κανένα 300 εκατομμύρια για πλάκα.
1: Νομίζεις.
0: Έτσι νομίζεις.
1: Δεν είναι όπως. Δεν είναι τόσο βολικά παιδιά. Ναι. Και είναι παιδιά τα οποία σε ρίχνουν σε μία στιγμή. Δηλαδή αυτό που κάνανε στο γκολφ, που κάνανε ένα παράλληλο, τέτοιο παράλληλο τουρνό όπως είναι το PGA, ξέρω εγώ, το αμερικάνικο.
0: Uh-huh.
1: Σαν να έχεις το NBA και να πεις η Σαουδική Αραβία, ξέρεις κάτι, θα κάνουμε ένα παράλληλο NBA.
0: Ναι.
1: Ίδια αλληλεγγύη. Ε? Δεν έχουν καμία σχέση με γκολφ οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και σε μία μέρα είπανε δεν πληρώνουμε άλλο.
0: Ναι.
1: Και μείναν όλοι ξεκρεμάστε.
0: Mm.
1: Κινδυνεύεις με Σαουδική Αραβία πάντα.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν έχει κανένα νόημα. Μην ανησυχείτε, ρε παιδιά. Δεν αποκλείεται να κάνουμε καμιά διοργάνωση μαζί.
0: Όχι, κάποια στιγμή είναι μια από τις πιο μυστηριώδεις ιστορίες της Ελλάδος αυτή.
1: Ότι
0: τα τελευταία χρόνια.
1: Ότι σκεφτεί να γίνει.
0: Ότι έγιναν εδώ συσκέψεις, έγιναν συζητήσεις.
1: Ναι.
0: Πώς διάολο φτάσαμε να συζητάμε με τους Σαουδάραβες για να κάνουμε το Μουντιάλ. Ποιος είχε την ιδέα. Γιατί αυτό το πράγμα εμφανίστηκε και γιατί χάθηκε, δεν ξέρει κανένα. Όποιον ρώταγα, μου έλεγε μην ασχολείσαι με αυτά.
1: Ναι.
0: Κάνε κάτι άλλο ζωή σου πιο χρήσιμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί εγώ ήμουν
1: εντάξει, κάποιοι περιμέναν να πάρουν λεφτά. Εντάξει, το παλέψαμε.
0: Θα με διοργανώνουμε το Μουντιάλ, θα είχαμε ξέρω εγώ κάτι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ήταν ωραίο.
1: Να τώρα έχει το πρόβλημα η Καλαμάτα με τα δημοσιογραφικά, μου λέγε.
0: Κι άλλα, γενικώς.
1: Με το γήπεδο, ρε παιδί μου. Κι άλλα, δηλαδή δεν είναι.
0: Όχι,
1: με το γήπεδο.
0: Όταν του λες έτσι, ακούγεται σαν να είναι οι δημοσιογράφοι τίποτα περίεργοι. Κατάλαβες.
1: Με τα δημοσιογραφικά, έτσι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, έχει δίκιο. Ωραία. Λοιπόν, έχει προβλήματα, δηλαδή, αν έχει ένα γήπεδο. Αν είχαν ήδη Σαουδάραβες.
0: Ναι, θα το ανακοινήσουμε.
1: Δεν κάνω μάτσε εκεί πέρα πιθανόν.
0: Όχι, θα το να σου πω τι γινόταν. Μία ομάδα θα φιλοξενούνταν στην Καλαμάτα. Έχει ωραία ξενοδοχεία, ωραία όλα. Θα χρησιμοποιήσει το προπονητικό κέντρο τη Καλαμάτα, το κήπεδο σαν προπονητικό κέντρο.
1: Έχει φτιάχνει. Αεροδρόμιο κοντά.
0: Έχει αεροδρόμιο, όλα καλά είναι.
1: Ξέρεις ποιος έχει, ο Βόλος έχει το πρόβλημα με τα αεροδρόμια.
0: Ο Βόλος έχει ένα αεροδρόμιο που δεν κατεβαίνει κανένας ποτέ.
1: Α,
0: είναι στρατιωτικό.
1: Και δεν έχει η Λάρισα.
0: Ναι.
1: Αντιεθνές.
0: Εκεί δεν θα είχαμε. Θα είχαμε στη Θεσσαλονίκη, θα είχαμε στην Αθήνα.
1: Δεν νομίζω. Θα είχαμε το κήπεδο γκολφ.
0: Θα είχαμε στην τέτοια, στην Κρήτη. Δηλαδή δεν θα είχαμε ποτέ. Τέσσερα κήπεδα θα είχαμε. Για να βάλουμε στη. Όπως ο Καναδάς τώρα. Έτσι θα ήμασταν.
1: Ναι.
0: Αλλά. Θα είχε μια γκλαμουριά. Θα κάναμε το Μουντιάλ, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ. Και θα ήταν και η απόδειξη ότι δεν έχουμε καμία σχέση με την Ευρώπη. Με άλλες περιοχές ανήκουμε. Σε άλλες περιοχές ανήκουμε. Αραβία.
1: Με τίποτα. Με τίποτα. Ειδικά με.
0: Με την Αραβία καμία σχέση.
1: Που είναι σκληρά παιδιά.
0: Ναι, ναι. Αυτή είναι άλλη.
1: Δεν είναι άλλη κατηγορία. Άλλοι άνθρωποι. Δεν μοιάζουμε σε τίποτα.
0: Όχι σε τίποτα πολύ.
1: Εμείς είμαστε ευχάριστο λαό γενικά.
0: Ναι, εμείς με μια χαρά. Εξωκαρδιά.
1: Πολλέ φορέ μου λένε, ξέρει που λένε. Α, η Ελλάδα είναι μια κόλαση. Σου λένε, παιδιά, δεν υπάρχει σχεδόν άνθρωπο που να έρχεται από το εξωτερικό στην Ελλάδα και να μην το γουστάρει. Ξέρεις, και αυτό το χυμαδιό το γουστάρουνε.
0: Ναι, ρε, χαίρονται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό ότι, ότι περνάμε με πορτοκαλί, ότι αυτά.
1: Ναι, μπράβο. Βγάλε την καρέκλα στο πεζοδρόμιο.
0: Παρεμπιπτόντω, δίνω μία. Επειδή τον τελευταίο καιρό στριφογυρίζω ξανά τα βράδια μετά από πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Βγαίνω πολύ, γυρνάω. Και λόγω του Μουντιάλ που πηγαίνουν έξω και τα βλέπουμε και αυτά. Παιδιά, το βράδυ έχει παντού αλκοτέστ. Και μην ψήνεστε ότι έχει αλκοτέστ. Μόνο στα συγκεκριμένα σημεία στα οποία έχει τύχει να σας κάνω αλκοτέστ. Εχθές το βράδυ για πρώτη φορά.
1: Πού σου κάνανε.
0: Όχι εμένα. Τους είδα κατεβαίνοντας. Στήσανε στην. Στην Καλλιρόης.
1: Καλλιρόης.
0: Μέχρι τώρα δεν είχε γίνει ποτέ.
1: Σε ποιο σημείο, για να καταλάβω.
0: Κατεβαίνοντας δεξιά. Όχι, κατεβαίνοντας αριστερά.
1: Πηγαίνοντας δηλαδή, κατεβαίνοντας προς θάλασσα. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι. Πού είναι το μπαρ το μεγάλο, το μπανάνα. Αν θυμάμαι καλά.
1: Α, το τέτοιο, ναι, ναι. Κατάλαβα.
0: Ακριβώς πίσω έγινε σφαγή.
1: Α.
0: Σφαγή. Δηλαδή έβλεπε τα μηχανάκια
1: δηλαδή,
0: δεξιά και αριστερά.
1: Και την αντισφαίρεση και τον εθνικό.
0: Ναι.
1: Και εκεί το κολυμπητήριο.
0: Σε αυτό το ύψο. Ναι, σε αυτό το ύψο. Πίσω από την από πάνω πλευρά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έβλεπε τα μηχανάκια. Γιατί στο παίρνουν επιτόπου, δεν σε αφήνουν να φύγει με το μηχανάκι σε πια σημεία. Νόμιζα ότι είναι.
1: Πάρκινγκ.
0: Πάρκινγκ, ναι, έκθεση.
1: Εμένα, ένα πίθανο τεστ που μας κάνανε, οδηγούς EBV, μπαίνουμε από τον παράδρομο στην Εθνική Αντιστάσεως.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή από την Κηφισίας.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω.
1: Έτσι, ωραία, μπράβο. Πετάγεται ρε εσύ ένας, το παμάρος, και βγαίνει όπως είχαμε ανοιχτό παράθυρο, ήταν ανοιχτό, δεν χρειάστηκε να το κατεβάσουμε, και λέει ένα αλκοτέστ. Κάνουμε το αλκοτέστ, τίποτα. Δεν έβλεπε στα σκοτάδια κανένα, λέω, μας κάνει πλάκα ο κερατάς. Πρέπει να είναι εκτός αν ήταν χιούμορ αυτό. Καταλάβες. Αυτό που λες, εντάξει. Ναι, το έχουν. Και έχει μαζευτεί πάρα πολύ η ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Από αυτό. Λοιπόν,
0: πάμε στον κύριο Τσακίρη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί. Τους μπακ, δεν μπορεί.
6: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park. The Place of Happiness.
12: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα.
1: Γιώργο Σακύρη.
0: Έχουμε Γιώργο Σακύρη, καλώς.
2: Τι κάνετε?
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, καλά εδώ.
1: Έχει καμιά εξέλιξη?
0: Μου λες, μην το ξεχάσω. Θα πας στην προετοιμασία?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, δεν θα πας. Γιατί έχω ένα φίλο που έχει εκδηλώσει την πρόθεση να σε γνωρίσει και βρίσκεται σε εκείνα τα μέρη. Και του λέω ευχαρίστω.
2: Ναι.
0: Ο Γιώργος δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά. Ναι.
2: Καλά, εννοείται, εννοείται, αλλά δεν φτάνει. Αν τον είδε.
0: Ναι, ναι.
2: Ούγαλε έρχεται μόνο του, λέει. Δεν αντέχεται πια το. 18 προετοιμασίες, καλά ήταν.
1: Έχει κάνει 18 προετοιμασίες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει προλάβει τον πόσο? Όχι, δεν έχει προλάβει τον πόσο.
2: Όχι, μωρέ. Όχι, πολύ πίσω. Πιο πίσω πήγε.
1: Πολύ.
2: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, καλά, ήταν ωραία. Ήταν να υπάρχει και οι συνάδελφοι καλοί, πολύ, πολύ, πολύ καλοί να το καλύψουν, να το δίνουν και αυτοί σαν εμπειρία, γιατί έχει τη σημασία του και αυτό. Στο ρεπορτάζ, γιατί έχει πιο κοντά με πολλά πρόσωπα. Καταλαβαίνεις τι θέλει ο προπονητής στη δουλειά, την καθημερινότητα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα το υπόλοιπο της σεζόν είναι κλειστές οι προπονήσεις, όπως ξέρετε.
1: Οπότε είναι ανοιχτές εκεί πέρα πάντα οι προπονήσεις, στην προετοιμασία.
2: Στην προετοιμασία, ναι. Στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, ναι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Το ότι ας πω αν αλλάξεις αυτός φέτος ή να σου πω.
1: Πέρσι ο Νίκο, γιατί ήταν και πέρσι.
2: Πέρσι είχε κάποιες που άφηνε το ένα 20 λεπτό και μετά ήθελε να δουλέψει τακτική και τις
0: έκανε. Ο Σάντος τα έκανε αυτά.
1: Σου λέει το
2: κάνει και ο Σάντος έκανε. Και ο Σάντος έκανε και ο Νίκολτς νομίζω το έκανε πέρσι κάνα δύο προπονήσεις.
0: Ναι. Ο Σάντος τα έκανε στην Εθνική, εγώ από εκεί τον θυμάμαι.
2: Και στην ΑΕΚ παντού το έκανε.
0: Ναι.
2: Όχι, προετοιμασία νομίζω δεν το έκανε ο Σάντος. Απλά στα τέτοια το έκανε. Έχεις δίκιο.
1: Πριν από μάτι.
2: Τις προπονήσεις κανονικές. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε λίγο να δούμε εκεί τα της κληρώσεως, μήπως και μας προκύψει, όχι ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το δικό μας ζόρε, αλλά μήπως προκύψει κάποιος αποκλεισμός του Ερυθρού Αστέρα που παίζει με την Τρεφιόρη ή τη Λάρν, τη Δυνάμο Ζάγκρεπ που έχει πιο δύσκολο έργο με την Ντούν, τη Λέχ Πόσναν που και αυτή έχει δύσκολο έργο με την Άρχους, και βέβαια τη Σλόβαν Μπρατισλάβας με τη Φλόρα Ταλίν ή την Ιμπέρια, μια από τις δύο είναι πιο εύκολο το έργο τους. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο έργο το έχουν η Δυνάμο Ζάγκρεπ με την Ντούν και Λέχ Πόσναν με την Άρχους. Αν ένα από τα δύο ζευγάρια από Κλειστιάν, θυμάμαι σωστά από αυτά που διάβασα και από τον Ανδρέα Δημάτου και αυτά από αυτά που ξέραμε πριν, είναι κατά 99,9% οι άξιοι τους ισχυρούς μετά.
1: Τι θέλω να σου πω, η Ιμπέρια τι είναι?
2: Τι να σου πω τώρα,
1: περίμενα να δω από ποια χώρα εμείς.
0: Όχι, δεν έχω ιδέα.
1: Δεν είσαι ιδέα και
2: από ποια χώρα εμείς.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι από ποια χώρα. Μπα, τι βρούμε, δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: 2026, Football Club Μπέρια, δεν λέγεται αυτή η πολιτική.
0: Μάλιστα, τέτοιο. Μπορεί να είναι Ανδώρα, κτύπα τέτοιο.
2: Τη Φλίδα Γεωργίδα,
0: κάτι. Α, από εκεί.
2: Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο βγαίνει. Περίμενε, γιατί είναι. Ναι, πρώτη θέση, πρωτόκολλο Γεωργίας διαβάζω.
1: Ακούγε Γεωργίας,
2: ναι, ναι.
0: Τη Φλίδα. Όχι. Είσαι σίγουρος? Γιατί εμένα μου βγάλε ότι είναι η Σαμπουρτάλο τη Φλίδα. Α, Ιμπέρια, Ιμπέρια. Ήταν έτσι, λεγόταν Σαμπουρτάλο τη Φλίδα και έχει μετανομαστεί σε FC Ιμπέρια.
2: Ναι, πώς δεν
0: έχω δει. Το 2021, καινούργια. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Καλά, καλά, καλά, δικαίωση.
0: Εγώ το Ιμπέρια, ξέρεις, Βρική Χερσόνησο
2: και τα λοιπά. Το ίντερνετ, Αντώνη, μην κορδεύουμε, το ίντερνετ.
1: Δικαίωση. Εγώ πλαστήμα, γιατί είχαν αυτή την ερώτηση, ξέρεις, αλλά μου είχε μια περιέργεια. Λέω, είναι Ισπανία και εγώ αυτό σκέφτηκα. Επειδή είναι η Χερσόνησο στην Βυρική Ιμπέρια,
2: και εγώ μόλις τη διάβασα, και εγώ μόλις τη διάβασα, αυτό κατευθείαν σκέφτηκα. Ποια είναι αυτή και μήπως είναι βασικός χορηγός ή δεν έχει μια εταιρεία τέτοια, τέλος πάντων, μην κάνουμε και διαφημίσεις.
1: Προπγκάς πιο.
2: Ιμπέρια, έρτη.
1: Α, η αεροπορική εταιρεία.
2: Αεροπορική δεν είναι.
1: Ναι,
2: κάτι είναι, κάτι το θυμάμαι το Ιμπέρια. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
2: Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι πιθανό, γιατί είπαμε έχει δυνατά ζευγάρια σε αυτή τη διαδικασία και είναι ευχάριστο αυτό, γιατί να κάνει αποκλειστεί ένας, γιατί θα είναι. Θα αυξήσει τις πιθανότητες, θα το πάει στο 60-40 για να περάσει στο league face του Champions League απευθείας, με νίκη ενώ στα playoffs, να έχει ακόμα πιο βατό αντίπαλο από ό,τι θα έχει με όντας ανίσχυρη, το καταλαβαίνουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, εννοείται ότι είμαστε σε μια πολύ όμορφη ευθεία, χαλαρή γραμμή, η οποία περιμένουμε εξέλιξη σε ό,τι αφορά ανανεώσεις και incoming κόσμο, incoming εννοώ μεταγραφές, προσθήκες. Είπαμε και την προηγούμενες μέρες ότι συνεκτρέχουν τη μία από τις δύο περιπτώσεις και δεν αποκλείεται να έχουμε μέσα στο επόμενο δεκαήμερο εξέλιξη ουσιαστική, να τελειώσει δηλαδή η μεταγραφή μία από τις δύο που απομένουν στο βασικό σχεδιασμό. Και θα επιδιώξουν, επαναλαμβάνω, να τελειώσει στην επόμενη εβδομάδα και τις δύο ανανεώσεις που πήγε ο Γιώβιτς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι σίγουρο. Επειδή ακούω και μου το στείλανε δύο φορές ερωτήσεις. Μάλλον θα είναι και κουβέντα με τον Γκέτσε πριν, λογικά, δεν είχα δυνατότητα να ακούσω. Ότι πάμε για ένα πολύ ψηλό χαφ, ότι θα είναι πάρα πολύ ψηλός ο χαφ.
1: Ψηλός ή ψηλός.
2: Ναι. Okay. Προφανώς θεωρούν ότι θα είναι αντιγκρούγιτς, ότι θέλει έναν αντιγκρούγιτς ο
0: κόουτς. Λογικό, θέλει.
2: Ναι, καταρχάς θέλει, θα ήθελε ύψος, okay, αλλά και ο Σαχαμπό είναι ψηλό παιδί αφενός. Αφετέρου, αν βρει παίχτη ο οποίος θα έχει τα χαρακτηριστικά και την αξία, την αγωνιστική αντίστοιχη του Πινέδα και του Μαρίου, δεν θα το σκεφτεί δεύτερη φορά ο κόουτς. Μην το έχουν στο μυαλό τους δηλαδή. Πρόσθετα στο ποδόσφαιρο το 1,84 που είναι ένα νορμάλ ύψος θεωρείται ψηλό παιδί.
1: Ψηλό παιδί, ναι, 1,84.
2: Για τα χαφ. Δεν εννοώ ρε παιδί μου ότι είναι και λίγο πώς το κρίνουμε εμείς το ψηλό.
1: Πόσο είναι το 1,84.
2: Λέω ρε παιδί μου ένα middle ύψος, αυτό δεν είναι, δεν λέμε ένα 80, 84, 85. Από 90 και πάνω λέμε είναι ψηλό. Μήπως
1: έχει ακουστεί κάτι για μεταγραφή του 1,84.
2: Όχι, όχι αδερφέ μου, όχι καμία σχέση.
1: Και ψάχνουν όλοι τώρα 1,84.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά το λέω ρε παιδί μου γιατί, ξαναλέω, πολλοί μου λένε ένα σημούσε ρε παιδί μου ότι θα είναι λέει 1,82-1,83.
1: Ναι,
2: οκ. Του λέω 1,82-1,83 αδερφέ δεν είναι ψηλός. Δεν είναι ψηλός. Είμαι εγώ ας πούμε. Όταν λέμε για ψηλό χαφ, αν κάποιος θεωρεί ή έχει πει, δεν το έχω, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη, δεν το έχω.
1: 1,85-1,90 είναι.
2: Μπράβο, ψηλό. Πρέπει να πάει πάνω από το 90 για μένα. Δηλαδή να είναι 91-92, αυτό είναι ψηλό χάφρε, παιδί μου. Που συνήθως τους βλέπεις για τα στόπερ αυτούς τους παίχτες. Αλλά δεν μου προκύπτει εμένα από το ρεπορτάζ ότι η ΑΕΚ έχει βάλει κύριο χαρακτηριστικό το ύψος, τον Μπόι. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί κάπου αυτό.
1: Μανία με, με τους ψηλούς.
0: Θέλω, Μπόι.
1: Θέλει ψηλούς.
0: Στο ποδόσφαιρο του καιρού μας δεν γίνεται. Δεν γίνεται αδυνατή.
2: Όχι, θέλει μπορεί οι ομάδες. Πρέπει να έχουν. Μπορεί να μην έχει στον Πανίκη στον Πινέδα, αλλά έχει Βάργκα, Ρέλβας, Μουκουντή.
1: Πώς είναι ο Πινέδα, 1,72-1,74.
2: Κάπου εκεί είναι, 1,74 εκεί. Και ο Μαρίν 1,76. Κάτι
1: είναι λίγο πιο ψηλός.
2: Ναι,
1: πιο γεμάτος, πιο δεμένος.
2: Πιο γκώδης εννοείς από τον Πινέδα.
1: Πιο γεμάτος.
2: Ναι, ναι, ναι. Απλά ο Πινέδα είναι πιο νευρόσπαστο, να το πω έτσι. Πιο.
1: Εκρηκτικό.
2: Δηλαδή πάνω στην ένταση φαντάζομαι ότι ο Πινέδα ήταν πρώτος φέτος από όλες τις ομάδες. Σε όλες τις κατηγορίες ήταν πρώτος. Ναι. Σε όλες. Ειδικά από τον ανταγωνισμό σε όλες ήταν πρώτος. Αλλά και στις προσωπικές μονομαχίες αυτές που λέμε εδάφους.
1: Ναι.
2: Ήταν πρώτος by far από τον δεύτερο παίχτη στο πρωτάθλημα. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό δείχνει ρε παιδί μου και πόσο δυνατός είσαι, πόσο έτσι άσχετα από το ύψος σου. Ναι, έχεις νεύρο, έχεις ένταση, βγάζεις πολύ έτσι, εκτός από νεύρο και αυτή την τρέλα στο κεφάλι που το πάω με τα όλα, δεν καταλαβαίνω. 1,78 είναι ο Μαρίν, για να είμαστε και ακριβείς, και 1,75 είναι κοντά στο 1,75.
1: Δύο πόντους που έχει πάρει πρώτο του μαθητή, σωστά το είπες, 1,76.
2: Ο Αγόραλος, ο Πινέδας. 1,70 είναι ο Πινέδας.
0: Αυτά.
2: Είστε καλά.
0: Ναι. Λοιπόν, να τα πούμε γρήγορα τα τελευταία που πρέπει να πούμε. Δηλαδή, είχαμε μαζί μας την Νόβα. Νόβα, σε μέρες Μουντιάλ, τι άλλο θα μπορούσε να σου προτείνει. Premium Pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις αυτό το exclusive Nova Deal. Το απολαμβάνεις στην προκειμένη περίπτωση. Τη διαλέγεις την πίτσα από την τρομερή Premium συλλογή της Pizza Fan. Κάνοντας τα εξής, απλά μπαίνεις στο παντού, συνδέεσαι με την Νόβα και παίρνεις τον deal. Και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Να πούμε ότι ακολουθεί και ο Χριστόγλου και ο κ. Χονδροθύμιος, ανοιχτές γραμμές, ελεύθερο θέμα, ό,τι θέλετε. Και τέλος, ότι μαζί μας ήταν χορηγός αυτής της εκπομπής, η Bet365. Τα λέμε!
3: Bwinsport FM 94,6.
4: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate.
8: Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτ Σπίλερ. Νακάμα.
9: Ω.
8: Κόκκιπε. Κομπάνιο. Τιμ κολέγ.
10: Παντρούσκα.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
15: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
14: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
16: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
18: Η ώρα είναι 2.
19: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
20: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
21: Ντουροστίκ,
20: προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Σε λίγα λεπτά μαθαίνει ο ΠΑΟΚ τον πιθανό αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό του Europa League στην κλήρωση που πραγματοποιείται στην Ελβετία. Σε προχωρημένο στάδιο η συζήτηση του δικεφάλου του Βορρά με τον 55χρονο Μαρίνο Πούσιτς για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Πιθανότατα εντός της ημέρας η ανακοίνωση του διαζυγίου με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σε περίπου μία ώρα θα μάθει ο Παναθηναϊκός την πρώτη ομάδα που θα αντιμετωπίσει στο Conference League στις 23 και 30 Ιουλίου. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίχτες του Τριφυλιού. Την Κυριακή στις 4 η επίσημη παρουσίαση του Γιάκομπ Νίστρουπ. Σε καλό δρόμο τον Καμαρά και Τσάβες ξεκαθαρίζει σύντομα η υπόθεση του Τσαπρά. Το απόγευμα θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Μεγάλη ευκαιρία για μένα, τόνισε ο 28χρονος δεξιός μπακ. Αισιοδοξία στους ερυθρόλευκους για τις περιπτώσεις των Σμαϊλόβιτς και Στάνιτς. Μέσα στη μέρα η απάντηση του Μίκα Μάρμολ. Διαβάστε τους πιθανούς αντιπάλους των Πειραιωτών στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο sportfm.gr. Φουλάρι για την απόκτηση χαφ και στόπερ ΑΕΚ που θέλει να κλείσει τα μεταγραφικά της μέτωπα μέσα στις προσεχείς ημέρες. Την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα υπάρξουν εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιου. Στην Πελοπόννησο συνεχίζεται η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος που αύριο θα βρίσκεται στην Καλαμάτα. Κατηγορηματικά αντίθετη στο ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζονται στην Στοίχημαν GBL από 6 σε 7 είναι η ΕΟΚ. Επιπλέον από την Ομοσπονδία ξεκαθαρίζεται ότι η θέση της είναι η ίδια και στην αύξηση από 2 σε 3 στην Elite League, ενώ κάθετα διαφωνεί και ο ΨΑΚ. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτων με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. MVP της σεζόν στη EuroLeague αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού από την Ένωση Παικτών, λαμβάνοντας το 34% των ψήφων. Κορυφαίος αμυντικός ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης και καλύτερος κλατς πλέιερ ο συμπαίκτης του στη Βασίλισσα Μάριο Χεζόνια. Το όραμα που έχουν οι άνθρωποι του Άρη Μπέτσον έπεισε το Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως δήλωσε στην κάμερα της κίτρινης ΚΑΕ. Ως άνθρωπος μου αρέσει το κίνητρο, οι δυσκολίες και μου αρέσει όταν έχω την ευκαιρία να χτίσω κάτι από την αρχή, τόνισε ο 43χρονος προπονητής. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πατρών που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιου Βίλιαμς. Ο 29χρονος ύψους 1,85 Αμερικανός γκάρτ έπαιξε την τελευταία διετία στην Τουρκία για λογαριασμό της Κονιασπορ. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και επίσημα ο Μπερνάντο Σίλβα, η Βασίλισσα ανακοίνωσε την απόκτηση του ηλικίας 31 ετών Πορτογάλου Μέσου, ο οποίος αποχώρησε από την Manchester City έπειτα από 9 χρόνια και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και 100.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Ο κύριος Νέαρχος Κυριαζόπουλος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος, η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου και ο κύριος Νικόλας Ακτύπης, το οποίο το αφιερώνουμε το αμέσως επόμενο τραγούδι, γιατί νομίζει ότι μόνο αυτός ξέρει, αλλά μπορούμε και εμείς.

Το τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο λοιπόν στον Νικόλα Κτύπη, διότι ο άλλος είναι τελείως μαμούχαλος, δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το είδος μουσικής, και στο Λεωνέ Μέση που από χθες ξεκίνησε το Μουντιάλ.

0: Ο ΠΑΟΚ με Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Τώρα μόλις, φρέσκο είναι αυτό. Μόλις γίνεται τώρα κλείωση, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
1: Ωραία. Η Μπενφίκα του Παυλίδη με τη Τσεν Γκάλεν.
0: Καλά, θα είναι πολλά τα ζευγάρια τώρα. Ναι. Αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου ή την Κλουζ.
1: Δεν είναι καλή κλήρωση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλή.
0: Θα μπορούσε και καλύτερα, νομίζω.
1: Θα μπορούσε και καλύτερα. Και μάλιστα ένας ΠΑΟΚ που είναι, δεν είναι έτοιμος. Με όλη την μανούρα που γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη, φεύγει ο Λουτσέσκου, ο προγραμματισμός έχει αργήσει. Δεν είναι και πολύ καλά νέα για τον ΠΑΟΚ.
0: Η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα. Με τον νικητή λοιπόν του ζευγαριού, Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ, να σου πω και ημερομηνίες: 23 Ιουλίου εκτός έδρας, 30 Ιουλίου στην Τούμπα.
1: Η Πάφος.
0: Με Χάιντουκ η Ζήλινα.
1: Μάλιστα. Επειδή το επόμενο τραγούδι είναι ενδυματολογικό, θα το αφιερώσω στο Animal Print και στα μπλουζάκια του με το κουρασάο που πραγματικά μας έχει τρελάνει.

0: Πασχαλίδη δεν θα βάλει σήμερα!
1: Εμείς νομίζαμε ότι θα το βάλετε στο απόγευμα. Πασχαλίδη, μάλαμε κτλ. Θα αλλάξουμε λίγο τους ρυθμούς.
2: Θα μπερδευτούνε, ρε φίλε.

0: Έχει βγει ένα καινούριο, το είδες το... Έχω πεδάρει στο γέλιο. Ένα αυτοκίνητο που υποτίθεται ότι μεταφέρει τους παίκτες του Κουρασάο.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι από τη δεκαετία του 20.
1: Ωραίο.
0: Ναι, φοβερό.
1: Εμένα μ' άρεσε.
0: Φοβερό. Είδαμε Μέση λοιπόν, ξεκίνησε το Μουντιάλ.
1: Όχι απλά είδαμε Μέση, είδαμε Μέση να προλάβει.
0: Εντάξει ρε φίλε,

0: Αληθεύει ότι ρώτησαν τον Ακτύπη που είναι χαρνών και του ζήτησε ένα εικοσάρικο για να του πει που είναι.
1: Δεν θα με, εντυπωσιάσει αν όντως ισχύει. Υπάρχει, ναι. Γενικά να σου πω κάτι. Ο Νικόλας μας δεν ήταν έτσι. Έχει κανένα δύο χρόνια που έχει γίνει τόσο φιλάργυρος. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να μην βγαίνει ο άνθρωπος.
1: Και άμα δεν βγαίνει τώρα, τα πάρει από τον άνθρωπο άκο τώρα που ψάχνει ένα χαρνών.
0: Και αυτό σας ανοίξει ένα Google Map και να βρει που είναι χαρνών. Πρέπει να πάει στον Ακτύπη.
1: Δηλαδή ντροπή από εγώ, τίποτα άλλο.
0: Δεν έχει καμία συγγένεια με τον Πανούτσο ή Πανούτσο ρε φίλε. Πόσες φορές σας το πω.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό, να σας θυμίσω και τον σημερινό μας διαγωνισμό. Yannick Lines σας στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 2195-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου-25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μια επιστολή από εδώ από την γραμματεία του σταθμού και με αυτήν θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Yannick Lines. Η Yannick Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, Sea όπως η θάλασσα στα αγγλικά. Κατεβάστε το τώρα, Yannick Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
14: Και τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
15: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
16: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιος σου μίλησε?

0: 23 Ιουνίου, Βεάκιο, Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Time out για θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Το τραγουδάκι το αφιερώνει ο Μαραθιανός στον Ακτύπη. Αλήθεια, δεν ξέρω τον λόγο.

0: Το Eurohoops λέει ότι ο Ζότς έρχεται την Παρασκευή στην Αθήνα. Το λένε κι άλλοι βέβαια, αλλά τώρα το είδα από εκεί.
1: Πείτε και ένα κουράγιο, Θανάσης Νέο Ηράκλειο, άρε μαράκι, μας έκαψες. Τι έκανες ρε μαράκι και έκαψε τον άνθρωπο. Πάμπη λέει, μην το γελάς με αυτό λέει, του ακτύπη για την Αχαρνών. Του είχα πει λέει, σαν να με πάει στην Αχαρνών και με πήγε Αχαρνές. Καταλαβαίνεις τώρα τη διαφορά.

0: Θυμίζουμε, Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ στον δρόμο του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa 23 Ιουλίου. Ο πρώτος αγώνας εκτός έδρας, ανάλογα ποια ομάδα θα επικρατήσει. Και επίσης, αν επικρατήσει Δυναμό Κιέβου, να δούμε και πού θα αγωνίζεται. Διότι δεν θα αγωνιστεί στην Ουκρανία, όπως αντιλαμβάνεστε. Η ρεβάνς στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου.
1: Και άλλη ελληνική ομάδα θα μάθει σήμερα.
0: Παναθηναϊκός τώρα στις 3 ώρα όμως. Γιατί είναι
1: κόνφερες. Παναθηναϊκός μετά, ναι. Ωραία.

0: Πέσαμε στα μέλια τώρα.
1: Συνήθως η σειρά είναι ανάποδα. Να. Είναι πρώτα τα μέλια και μετά το τραγούδι που ακούσαμε πριν.
0: Εντάξει. Δεν θα παίξουμε άλλο. Μέχρι εδώ η ανοχή. Ακούμε το άσμα, πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με κανονική ροή.
2: Πρέπει να σου πω τι μου συμβαίνει στα γρήγορα.
0: Άντε και μου είπες, εγώ θα καταλάβω.
2: Θα δεις κι αν έχεις κι εσύ κάτι.
0: Είπες, εγώ θα καταλάβω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
3: Medium rare.
4: Αμέσως, μωρό μου.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, ηρωή μας.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου.

0: Titan.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Χτες λοιπόν ήταν μια normal μέρα Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Κερδίσαν τα φαβορί και over 1,5 που λέμε και τα λοιπά. Πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε.
1: Για να δούμε, θα στρώσει το πράγμα. Να δούμε και άλλα μάτς. Γιατί μέχρι τώρα.
0: Σιγά σιγά νομίζω
1: λίγα πράγματα.
0: Θα στρώνει. Σήμερα τώρα στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό.
1: Ναι.
0: Στις 11 ο πολύ ωραίο μάτς Αγγλία-Κροατία.
1: Ωραίο. Αυτό είναι πράγματι καλό μάτς.
0: 2 η ώρα Γκάνα-Παναμάς.
1: Να το δεις εσύ.
0: Αυτό μπορεί να είναι 2. Στις 5 όμως του Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
1: Ούτε από ο μένα είναι όχι. Του Ουσμπεκιστάν.
0: Δηλαδή νομίζω και 10 η ώρα το βράδυ να ήταν. Ίσως να ήταν το βράδυ που θα αποφάσισα να κάνω να πάρω ρεπό από το Μουντιάλ και να πάω μια βόλτα.
1: Όχι, όχι. Πάμε άργουρα σήμερα.

0: Πράγματι, μόνο εσύ άκουσες Πορτογαλία, κοκό.
1: Καλά λες, λες Σταύρο, όλα πέρασαν εκτός από τον γκολ της Αργεντινής, λέει ο Άκης.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο
2: άσο
1: έκπληξη.
2: Και over ήταν μια χαρά παιχνίδι αυτό.
1: Ο Χρήστος από το Χαϊδάρι λέει ότι δείχνει ελαφρύ χαλάζει στην παραλιακή στο ύψος του παλιού αεροδρομίου.
2: Ναι.
1: Εδώ λιακάδα βλέπω.
2: Εδώ πολύ λιακάδα, ρε, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, και έχουμε μια σπάνια στιγμή. Έχουμε τον Σλάδαν Ιμπραήμοβιτς να μιλάει με θετικά, με καλά λόγια. Να κάνει θετικά σχόλια.
1: Ιμπραήμοβιτς με ναι. καλά λόγια.
0: για ποδοσφαίστη. Και αναφέρεται στον. Γι' αυτό το αναφέρω και εγώ τώρα. Και έχει να κάνει αυτά τα σχόλια με τον Μέση. Λέει: επιτρέψτε μου να σας πω. Αυτό συμβαίνει όταν ο μεγαλύτερος όλων των εποχών παίζει ποδόσφαιρο, αναφέρει ο Σουηδός για τον Μέση. Ο Μέση λέει, δεν έχει κάνει απλά ένα καλό ανακτήριο παιχνίδι. Έφτασε στο παγκόσμιο κύπελο σαν να του ανήκει ακόμα αυτός ο τίτλος. Και μιλάμε, λέει, σε αυτή την ηλικία. Όταν λέει ο Μέση παίρνει την μπάλα οπουδήποτε κοντά στην περιοχή, το παιχνίδι τελείωσε.

0: Τώρα λέει, οι άνθρωποι θα αρχίσουν να λένε ξανά, να αναρωτιούνται αν είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Εγώ λέει, δεν μιλάω, δείχνω. Και απόψε ο Μέση το έδειξε σε όλους. Δεν είναι απλώς 3 βαθμοί για την Αργεντινή. Αυτό ήταν ένα μήνυμα σε ολόκληρο το παγκόσμιο κύπελο. Ο Βασιλιάς είναι ακόμα εδώ, είπε χαρακτηριστικά ο Σλάταν. Και ξαναλέω.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Ναι, αλλά ξαναλέω, πολλοί τα λένε αυτά. Να ακούσεις τέτοια λόγια από τον Σλάταν που.
1: Εντάξει.
0: Δεν λέει καλή κουβέντα.
1: Ούτε στον καθρέφτη του δεν λέει.
0: Να στέλνω εδώ ένα φίλο στο Σλάταν, λέει καλά λόγια μόνο για τον εαυτό του. Ενίοτε θα πω και εγώ, μάλιστα, όχι πάντα.

0: Να σας πούμε ότι το απόγευμα αναμένεται ο Παμπλο Μορφέο στην χώρα μας, ο δεξιός μπακ.
1: Μορφέο ή Μαφέο?
0: Μαφέο.
1: Μαφέο,
0: Μαφέο, Μαφέο. Ναι, ναι. Λοιπόν, 28 χρονών, δεξιός μπακ. Ο ένας φανταζόταν από τους δύο που θα κλείσει ο Ολυμπιακός.
1: Σκάνε σιγά σιγά. Σκάνε τίποτε, ναι. Σιγά σιγά.
0: Και έτσι πρέπει, αν με ρωτάς. Στις 3 η ώρα θα αρχίσει η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, οπότε θα μάθει και ο Παναθηναϊκός την πρώτη του φετινή αντίπαλο. Νωρίτερα έμαθε ο ΠΑΟΚ ότι θα αντιμετωπίσει μία εκ των Δυναμό Κιέβου Κλουζ.

0: Έχει πιάσει μια μανία τα πιτσιρίκια με τα άλμπουμ της Πανίνης.
1: Λογικό.
0: Μιλάμε για τρέλα.
1: Νομίζω ότι πάντα τα πιτσιρίκια το είχαν και το είχαμε αυτό. Απλά
0: και μεγάλη.
1: Μπράβο. Λόγω εποχής τώρα. Λες μήπως αυτό ατόνουσε, αλλά τελικά όχι. Λοιπόν, να πω και το υπογκρουπ από το οποίο θα προκύψουν ο πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Είναι η, τώρα μην την πω, DAC 1904, δεν το καταλάβει κανείς. Είναι η Ντουνάσκα Στρέντα από την Σλοβακία. Είναι η Πάξη από την Ουγγαρία, η Μπράβο από την Σλοβενία. Και είναι η νικήτρια του ζευγαριού Νέσιτς από το Μαυροβούνιο, η Λεπάγια από τη Λετωνία. Και η νικήτρια του ζευγαριού, όχι νικήτρια, η ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Τσέσκα Σόφιας από τη Βουλγαρία και Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάποια από αυτές που μπορεί να,
1: να το προκαλέσει.
0: Προβληματίσει τον Παναθηναϊκό.

0: Ποιος μου ζήτησε ένα κουτί πανίνι? Ποιος?
1: Πού να ξέρω τώρα, έτσι που το λες, δώσ' μου δύο στοιχεία.
0: Τι στοιχεία να σου δώσω?
1: Εάν υποψιαστώ ότι είναι αυτός που μου ζήτησε εμένα κάτι άλλο χθες το απόγευμα, έχω να αλλάξει ρόλο.
0: Τι σου ζήτησε?
1: Ο Ιάκουβας σου ζήτησε ένα πανίνι.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Το δικαιούται. Και αυτό που ζήτησε σε μένα, αν μπορώ να το κάνω.
0: Το δικαιούται, ρε.
1: Δηλαδή, τόσα πράγματα συνήθως εμείς του ζητάμε και φέρνει απλόχερα.
0: Το δικαιούται, ρε. Ένα κουτί, ρε. Φίλε, με 100 χαρτιά, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί εδώ λέει ένας φίλος, είχαν εξαφανιστεί και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
0: Είχαν εξαφανιστεί, ρε. Και μου λέει ο Χάρης εκεί στο περιπτώσιο ότι γίνεται.
1: Έγινε ανάρπαστα.
0: Γράφονται σε λίστες. Αλλά για τον Ιάκωβο θα καθαρίσω.
1: Έτσι πρέπει. Το ύψος λέει, αλλά και το γνωστό ψαλιδάκι του Ζλάταν έχουν εξαφανίσει το Μέση. Δεν υπάρχει, λέει, άντε μπόμπιλα. Είναι άλλο μια στιγμή μαγείας που ήταν όντως στιγμή μαγείας.
0: Είχε πολλές στιγμές μαγείας και ο Ζλάταν.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι φτάνει τον.
0: Εγώ πιστεύω ότι Μέση δεν είναι κανείς.
1: Ο Αργύρης από τη Σαντορίνη αναρωτιέται αν εμείς που προλάβουμε και το Μαραντόνα, ποιον θεωρούμε καλύτερο, Μέση ή Μαραντόνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Και δεν είναι γιατί είσαι αποστάχηδες. Διότι ήταν και άλλα τα δεδομένα. Τώρα δηλαδή, με το που παίρνεις την μπάλα στα πόδια, πέφτουν δυο-τρεις πάνω σου πριν προλάβεις να σηκώσεις το κεφάλι.
0: Ναι, με τα τσακούλια, όπως το λένε.
1: Είναι άλλες εποχές, νομίζω είναι οι δύο κορυφαίοι όλων. Δεν έχω δει βέβαια Πελέ για να έχω άποψη.
0: Ναι, είναι άλλη μάρκα παίχτης ήταν. Ήταν άλλο πράγμα. Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν.
0: Ναι. Και, είναι κακό να τους βάζουμε και να λέμε αυτός, εκείνος, τούτος. Ο καθένας είχε τη μαγεία του.
1: Γιατί να τους συγκρίνουμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει λόγος.
1: Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο νέαρχος και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
13: Τρουφαλντίνο!
12: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Ένας φίλος με ρωτά για τον με τον Ντόρσε τι γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται, ρε φίλε. Ο Ντόρσε έχει συμβόλαιο μέχρι και του χρόνου. Και από ό,τι λένε στον Ολυμπιακό, έχουν μιλήσει με τον παίκτη και ότι σύντομα θα γίνει και ανανέωση μέχρι το 29. Αυτό γίνεται.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Μπάμπη Χριστόγλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είμαι ο κύριος Ανδρέας από Νέα Σμύρνη.
2: Γεια σου κύριε Ανδρέα.
1: Ο παδός του Παναγιώτου μόνος σας είσαι με τον Σταύρο.
2: Με τον Σταύρο.
3: Όχι, εδώ είμαι, εδώ είμαι.
2: Με Σταύρο είναι. Αλλά
1: καλημέρα, καλά
3: είστε. Καλησπέρα,
2: καλησπέρα. Καλή
1: ψημέρι, έχω να πάρω καιρό τηλέφωνο. Πήρα να κάνω μερικές ερωτήσεις.
2: Για κάνε...
3: Πώς και έτσι.
2: Όχι, σε μένα κάνε, γιατί ο Σταύρος είναι ανύπαρκτος.
1: Δεν πειράζει, δεν
3: πειράζει. Δεν πειράζει, άσε, αντί να με υπερασπιστείτε κύριε Ανδρέα, ας πάρετε απαντήσεις τώρα από τον Μπάμπη λοιπόν.
1: Εντάξει, εγώ δεν παραξηγάω, όποιος θέλει θα ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Τι κάνει Σταύρο μου και Μπάμπη μου, καλά είστε?
3: Μια χαρά, αυτές είναι οι ερωτήσεις, ξεκινάμε με μαλακά.
1: Δεν είναι Σταύρο και ναι. Μπάμπη μου, να σε ρωτήσεις κάτι. Ο Καμαρά είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, ε.
2: Ο Καμαρά είναι κοντά, ναι.
3: Ναι.
1: Ο Καμαρά, αυτός που έτυχε και πέρα της αεροδρόμου που λέμε.
3: Ναι.
1: Είναι κοντά για να έρθει.
2: Είναι κοντά, ναι, στο αεροδρόμιο.
3: Ναι. Στο αεροδρόμιο δεν είναι, αλλά ναι. Είναι κοντά σε οριστική συμφωνία, ναι. Με την
1: Καμάρα. Είναι κοντά να σε οριστική συμφωνία που λέμε.
3: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να έρθει αύριο που λέγανε.
3: Δεν ξέρω τώρα ακριβώς.
2: Τόσο και αύριο. Εντάξει, περίμενε λίγο.
1: Πάντως είναι κοντά σε συμφωνία.
2: Είναι κοντά.
1: Με το Ματίας γύρισε, τι γίνεται, υπάρχουν συζητήσεις.
2: Υπάρχουν, ναι.
3: Υπάρχουν, αλλά δεν είναι όπως
2: είναι πιο μακριά. Ο ένας είναι στην Κολιάτσο και ο άλλος είναι στο
3: Τατόι.
2: Στο Τατόι, πιο μακριά.
3: Τα μάτα, ρε. Όχι. Κύριε Ανδρέα, θα πω, με τον Καμαρά είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Με τον Γιάννη υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει προσέγγιση, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα. Σε περίπτωση που δεν είναι το Γιάννη, θα έρθει άλλο σίγουρα.
3: Πιθανότατα ναι.
1: Με το σεντρεφόρ, ποιο όνομα ακούγεται, γιατί μου λέει θα πάει το σεντρεφόρ.
3: Δεν έχει ακουστεί κάτι.
1: Ο Ράτοντε ακούγεται της Τούν.
3: Έχει μου γραφτεί κάποια, αλλά δεν είναι κανένας παίκτης που να είναι κοντά αυτή την ώρα που μιλάμε. Τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τώρα δεν έχει γίνει κάτι γνωστό.
2: Να έρθεις από εδώ να πάρεις την μπλούζα, ρε φιλενάδα, από το Σταύρο. Σου είχε κρατήσει μια μπλούζα.
1: Θα πάρει σίγουρα και στον τρεβόλ.
3: Ναι, σίγουρα τώρα, ναι, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
2: Θα πάρει, έτσι θα πάρει.
1: Ναι. Με το ζωτ, τι γίνεται με τον Ζερικό Περαδομιστό.
2: Έρχεται την Παρασκευή.
3: Όχι, δεν ξέρω αν έχει την Παρασκευή, είναι πολύ κοντά κι αυτός.
1: Έγινε, λοιπόν, μη σας
3: να είστε καλά,
2: να πιάσουμε ψήρα που είναι λίγο κοντά.
1: Να είστε καλά, Σταύρο μου και Πάπη μου, σας έχουμε υγεία και καλό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας.
4: Μπάσες, τεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

0: λουλουδιά.
1: Κι όμως Αργύρη μου έχασες από το Αμβούργο, γιατί έλεγε over 9,5 ερωτήσεις έχει παίξει το τηλεφώνημα του Ανδρέα. Ήταν λιγότερες, κύριος.
2: Ήταν λιγότερες. Ήταν μόνο 4.
0: Όπως και τότε από του Κολόμβου την κουκέτα.
2: Αλλά και το 9,5 κοντά είναι.
1: Ναι. Επίσης, σε δεσίλα νομίζω αυτό είναι χαμηλό line.
2: Ναι.
1: Του είχε δυναμία εκεί, το πηγαίνει η κορδόνη.
2: Ναι.

0: Και τι θες να τη στείλουμε την μπλούζα με το Περιστέρι?
1: Ας πει πού να στείλουμε.
0: Με το Περιστέρι? Όχι ρε, να έρθει να την πάρει ρε. Είμαστε ανοιχτά και το βράδυ.

0: Σε πολύ πολύ λίγο θα αρχίσει η κλήρωση της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference League, και ο Παναθηναϊκός θα μάθει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει. Νωρίτερα θυμίζω για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa, Δυναμό Κιέβου, η Κλουζ είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ 23 και 20 και 30 Ιουλίου. Να πω ότι είναι αρκετά ευνοϊκή και για την ΑΕΚ ήταν η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League, γιατί έχει σαφές ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα της κλήρωσης αυτής, αφού χρειάζεται αποκλεισμό μιας ομάδας εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Λεχ Πόζναν και Σλόβαν Μπρατισλάβας για να βρεθεί στους ισχυρούς των play-offs. Και ελπίζει λοιπόν βάσιμα ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αφού οι Κροάτες και οι Πολωνοί θα βρουν απέναντί τους δύο από τους λιγότερο επιθυμητούς αντιπάλους. Η Δυναμό Ζάγκρεπ θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ελβετίας, την Τουν, που είναι αρκετά δυνατή. Και η Λεχ Πόζναν θα πρέπει να προσπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Δανίας Άρχους.
1: Και για κάτι που να μοιάζει με ευλογία.
0: Πάμε τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε, περίμενε.
12: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Μία εκ των Δυνάμο Κιέβου ή Κλουζ θα βρει μπροστά του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, όπως προέκυψε από την κλήρωση στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας στο πρώτο μάτς. Μία εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς της Τούμπας. Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις του Διαφάλου του Βορρά με τον 55χρονο Μαρίνο Πούσιτς για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Πιθανότατα εντός της ημέρας η ανακοίνωση του διαζυγίου με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σε λίγα λεπτά μαθαίνει και ο Παναθηναϊκός την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό του Conference League στις 23 και 30 Ιουλίου. Πρώτη συγκέντρωση και εργομετρικά σήμερα για τους παίκτες του Τριφυλιού. Την Κυριακή στις 4 η επίσημη παρουσίαση του Γιάκουμπ Νίστρουπ σε καλό δρόμο τον Καμαρά και Τσάβες ξεκαθαρίζει σύντομα και η υπόθεση του Τσαπρά. Μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε την προοπτική να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό ο Παύλο Μαθαίο, ο οποίος αναμένεται το απόγευμα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Αισιοδοξία στους ερυθρόλευκους για τις περιπτώσεις των Σμαϊλόβιτς και Στάνιτς. Μέσα στη μέρα η απάντηση του Μίκα Μάρμολ. Διαβάστε τους πιθανούς αντιπάλους των Πειραιωτών στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο sportfm.gr. Φουλάρι για την απόκτηση χαφ και στόπερ η ΑΕΚ που θέλει να κλείσει τα μεταγραφικά της μέτωπα μέσα στις προσεχείς ημέρες. Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029, αλλά δεν νομίζω να επιστρέψω, δήλωσε ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος είχε παραχωρηθεί δανεικός από την Ένωση στην Αλκαλίτς. Κατηγορηματικά αντίθετη στο ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζονται στην στοίχημα GBL από 6 σε 7 είναι η ΕΟΚ. Επιπλέον από την Ομοσπονδία ξεκαθαρίζεται ότι η θέση της είναι η ίδια και στην αύξηση από 2 σε 3 στην Elite League, ενώ κάθετα διαφωνεί και ο ΨΑΚ. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. MVP της σεζόν στη EuroLeague αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού από την Ένωση Παικτών, λαμβάνοντας το 34% των ψήφων. Κορυφαίος αμυντικός ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης και καλύτερος κλατς πλέιερ ο συμπαίκτης του στη Βασίλισσα Μάριο Χεζόνια. Το όραμα που έχουν οι άνθρωποι του Άρη Μπέτσον έπεισε το Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως δήλωσε στην κάμερα της κίτρινης ΚΑΕ. Ως άνθρωπος μου αρέσει το κίνητρο και οι δυσκολίες και μου αρέσει όταν έχω την ευκαιρία να χτίσω κάτι από την αρχή, τόνισε ο 43χρονος προπονητής. Ενίσχυση για τον προμηθέα Πατρών που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιου Βίλιαμς. Ο 29χρονος ύψους 1,85 Αμερικανός γκάρντ έπαιξε την τελευταία διετία στην Τουρκία για λογαριασμό της Κονιασπορ. Το εγκόμιο του Λιονέλ Μέση έπλεξε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς με αφορμή το hat-trick που σημείωσε στο 3-0 της Αργεντινής επί της Αλγερίας. Ακόμη και στα 38 του χρόνια δημιουργεί πίεση σε κάθε αμυντικό. Έστειλε μήνυμα σε όλους ότι ο βασιλιάς είναι ακόμη εδώ, σχολίασε. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

0: Από στιγμή σε στιγμή θα μάθουμε την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο Conference League.
1: Ομάδα θα μάθουμε ή το...
0: Ανάλογα. Μπορεί και ομάδα, μπορεί μία και ένα ζευγάρι.
1: Οκ.
0: Έτσι γάμι τηλεοφόρο. Η πιθανή αντίπαλη είναι η Ντουνάες Καστρέντα από τη Σλοβακία, η Πάξη από την Ουγγαρία, η Μπράβα από τη Σλοβενία, η νικήτρια του Ντέσιτς από το Μαυροβούνιο, η Λεπάγια από τη Λετωνία και η Ιτημένη από το ζευγάρι της Κασόφιας Ντερισίδη από Βουλγαρία και Ιρλανδία αντίστοιχα. Αυτό το ζευγάρι είναι ζευγάρι Europa League. Ναι. Και όποια ομάδα αποκλειστεί πέφτει στο conference.

0: Ο Όφη έχει εξασφαλίσει, έτσι.
1: Ναι, ναι. Link Face.
0: Στη Link Face και Ολυμπιακός.
1: Ουσιαστικά ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα την διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει το πρώτο ζευγάρι, είναι η Μπόρατ με τη Λεύκη Σόφια απέναντι στην Πετροκούμπο ή στην Εγνατία. Αλλά ας μην πάμε τώρα ζευγάρι-ζευγάρι, ας φτάσουμε στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού ή κάποιο που να έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είτε ελληνικό είτε γενικότερο.

0: θυμίσουμε ότι τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού όπως και του ΠΑΟΚ σε αυτόν τον δεύτερο προκριματικό γύρο θα διεξαχθούν 23 Ιουλίου και 30 Ιουλίου.
1: Ουσιαστικά είναι οι πρώτοι που μπαίνουν στο χώρο.
0: Ναι.

0: Τι μας λέτε, λέτε τα τηλέφωνα αφού δεν τα σηκώνετε, παιδιά, γίνεται χαμούλης, υπάρχει και, υπάρχουν και υπάρχει ο διαγωνισμός γι' αυτό. Θέλει λίγο υπομονή, δεν είναι ότι δεν τα σηκώνουμε. Γίνεται ένας μικρός χαμός.
1: Θέλει λίγο υπομονή.

Έχει αρχίσει η κλήρωση, αλλά έγιναν πρώτα οι κληρώσεις από το μονοπάτι των πρωταθλητών στο Conference League, οπότε δεν είχε συμμετοχή ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη διαδικασία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτό το μονοπάτι και τώρα θα αρχίσει η διαδικασία που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό.

0: Θυμίζω τις πιθανές ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το δεύτερο προκριματικό γύρο. Είναι Ντουνάς Γαστρέντα από τη Σλοβακία, είναι Πάξη από την Ουγγαρία, είναι Μπράβο από τη Σλοβενία, είναι Ντέσιτς Ήλιε Πάγια από Παυροβούνιο και Λετωνία. Αντίστοιχα είναι η νικήτρια ομάδα αυτού του ζευγαριού και είναι η ηττημένη ομάδα από το Τσέσκα Σόφιας και Ντέρι Σίτι από το Europa, δηλαδή που θα πέσει στο Conference. Η Τσέσκα Σόφιας από την Βουλγαρία και η Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία.
1: Το Μουντιάλ έχουν παίξει όλες οι ομάδες ή ακόμα?
0: Όχι, σήμερα έχουμε
1: σήμερα
0: τις τελευταίες.
1: Ωραία.

Το παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στα γήπεδα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού συνεχίζεται με σπουδαίες αναμετρήσεις και το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στον 12ο όμιλο. Εκεί η Αγγλία και η Κροατία συγκρούονται σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της φάσης των ομίλων, με δύο ομάδες να φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν στη διοργάνωση και να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση. Νωρίτερα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με στόχο να ξεκινήσει.

0: νικηφόρα τις υποχρεώσεις της, ενώ το Ουσμπεκιστάν κοντράρεται με την Κολομβία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Παράλληλα, η Γκάνα αντιμετωπίζει τον Παναμά σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την συνέχεια του γκρουπ. Τα μεγάλα μάτς ξεκίνησαν και η αγωνία κορυφώνεται. Στην Betson ζει στο παγκόσμιο με προσφορά χωρίς κατάθεση και τουρνουά στοιχήματος. Στην Betson λοιπόν όλα αυτά. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θα έχουμε και το Γιάννη μετά τις 3:30 να πούμε τα σημερινά μάτς.

Με το μεταξύ ένας μας στολίζει εδώ με Χριστούς, με Παναγίες, με διάφορα τέτοια κτλ. Γιατί δεν δουλεύει καλά το app του σταθμού και δεν μπορεί να ακούει από το κινητό. Μια χαρά δουλεύει το app, αδερφέ. Μήπως έχεις καμιά κουρούτα

0: Πάντα θα βγάλει τα ζευγάρια μα γκάστρο.
1: Τι έκανα εγώ, ρε φίλε. Αυτή εκεί.
0: Φύσαλοι.
1: Η αργοκίνητη τη UEFA.
0: Οι χαρτογιακάδε.
1: Όπως λέω, ναι, έρχομαι στο καλό πράγμα, αργεί να γίνει.

0: Λοιπόν, Πάξη Παναθηναϊκός, αυτό είναι το ζευγάρι.
1: Πώς το είπες?
0: Η Πάξη από την Ουγγαρία.
1: Πάξη.
0: Ναι, ναι. Μένει να δούμε ποιο παιχνίδι θα γίνει στην, στις 23 Ιουλίου και ποιο στις 30, πού δηλαδή. Ποιο θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο μάτς και ποιο στο δεύτερο.
1: Κάτσε να ψάξουμε και λίγο τι είναι αυτό το Πάξη.
0: Η Πάξη, η.
1: Όχι η Πάξη εδώ στη.
0: Η Πάξη, πα, πα. Όχι Πάξη, Πάξη.
1: Με
0: κάπα σίγμα.
1: Μάλιστα.

0: Παιδιά μου, ο Λεωνίδας που κέρδισα τα εισιτήρια για την ΑΝΕΚ την Πέμπτη και έφερα και γλυκά. Πού είναι τα γλυκά, ρε Απατεώνα?
1: Τι γλυκά? Είναι ο άνθρωπος που έφερε τα γαλακτομπούρεκα. Τα...
0: Πού είναι τα γλυκά, ρε Απατεώνα?
1: Τα έφαγε όλος ο σταθμός. Όλος όμως.
0: Όλος ο
1: όχι σαν και εσένα. Έχετε δει τα κομματάκια και τα παίρνει? Όχι. Δεν έχω πάρει ούτε ψίχουλο πίσω.

0: Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι γίνεται στην Ουγγαρία στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς εδώ στο ΆΚΑ στις 30 Ιουλίου κατά καλό καιρό.
1: Ωραία.
0: Πολύ μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Κλείνω και
2: έρχομαι πίσω. Η Winsport FM 94,6.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
2: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
1: Και τώρα ακμή.
2: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
14: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
15: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα πουζόνιο.
19: Η ΑΕΚ Λάρνακας θα αντιμετωπίσει την Πειραιτάρ Ιερουσαλήμ. Να σας πω εντάξει για την Πάξη από την Ουγγαρία, ότι είναι τέταρτη χρονιά που θα παίξει στην Ευρώπη. Έχει τις συνεχόμενες παρουσίες. Δεν έχει βρεθεί όμως ποτέ απέναντι σε ελληνική ομάδα. Πέρυσι πέρασε τους δύο πρώτους γύρους και αλλά αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του conference.

Τι σας ακούω, λέει, μέχρι τη Νέα Υόρκη ο Αλέξανδρος. Ο Κώστας από τον Brighton λέει: μια χαρά δουλεύει το Apple. Λέει, δεν μπορούσε να δεχτεί ένα γκολ για την Αργεντινή. Χθες να πάμε ταμείο. Αμάν, λέει και τον πόνο του παράλληλα ο Κώστας από τον Brighton.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στο ύψος του κόμβου της Παιανίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λόγω φορτηγού οχήματος με μηχανική βλάβη. Σημειώνονται καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από τα Διόδια Κορομπίου μέχρι την Κάντσα. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό όφελος αγγίζει τα τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου. Δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, διεμήνυσε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, τόνισε. Κανείς δεν γνωρίζει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το τελικό κείμενο δεν είναι το τελικό. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και αν δεν μου κάνει θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών, ανέφερε. Ένταση στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη προκάλεσε η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Την κράτησή του ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας, κάνοντας λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω

0: των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: στάνε, συστάνε.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε με Wings Sport FM 94,6. Πήγαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την ουκρική πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έμαθε ότι θα αντιμετωπίσει μία εκ των Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. 23 Ιουλίου οι ομάδες μας θα δώσουν εκτός έδρας παιχνίδι, 30 Ιουλίου σε ΟΑΚΑ και Τούμπα αντίστοιχα.

Καλησπέρα, δεν μπορείτε να στείλετε τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον μπαμπά μας και άντρα μου Γιώργο Παναγιώτου που είναι λέει στο μηχανάκι και σας ακούει κάθε μέρα. Λέει Σταυρούλα από τον Κορυδαλό, μόλις τα δώσαμε Σταυρούλα.

0: Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη, στο θριαβευτή για χθες, Γιάννη.
1: Εντάξει, μια έτσι, μια αλλιώς πάμε να κάνουμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Χθες ήταν καλή μέρα, το πάμε.
0: Να τα λέμε και όλα. Να μην...
1: Όχι,
0: να...
1: εδώ λέμε εντάξει, μετά πούμε τα καλά. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε.
2: Πέρασαν τα φαβορί, γι' αυτό ήταν καλή.
1: Και τα φαβορί, και όχι με ένα μηδέν. Οπότε και ανεβάσαμε και λίγο, ναι.
2: Ναι. Και όλοι οι πιθανοί σκόρερ βάλανε γκολ.
0: Ωραία.
1: Έχω παίξει ένα και τα τέσσερα. Άσο, over και τα λοιπά. Και για να τα τσιμπήσω, έβαλα και κορνεράκια. Όχι λοιπόν μεγάλο, το χαμηλό το line. Και δεν έπιασα την Αργεντινή.
0: Εντάξει.
1: Είχε τέσσερα κόρνερ, νομίζω κάτι τέτοιο. Δηλαδή είχα πέντε, δηλαδή για ένα.
2: Ναι. Παιδιά, νομίζω ότι ό,τι από κάρτες, ό,τι κάρτες είδαμε, τις είδαμε στην πρεμιέρα.
1: Κάρτες δεν παίζω, το φοβάμαι.
2: Τους
0: έχουν απαγορεύσει, τους έχουν απαγορεύσει να βγάζουν κάρτες.
2: Μιλάμε τίποτα, έτσι.
0: Ναι. Άστο να κουραστούν, λέει, να μην κάνει κανένα ρεπό.
2: Ρεπό, ναι. Μόνο η φουγκαριέρα είναι τη Αφρική στην πρεμιέρα. Τη πήρε εκεί μαζεμένε. Ναι.
0: Ωραία. Για πάμε.
2: Λοιπόν, για πάμε. Είναι η ώρα του Ρονάλντο. Νομίζω ότι θα λυξάξει σήμερα μετά το hat-trick του Μέση. Γιατί τον κόβω και για σούπερ ανταγωνιστικό τον τύπο.
1: Κακό αυτό για την Πορτογαλία. Όχι ότι θα έχει πρόβλημα με το κονκό, αλλά εάν όλη η φάση είναι. Δώστε την μπάλα στον Κριστιανό να σπάσει τα ρεκόρ του και να παίξετε για τον Κριστιανό. Δεν νομίζω ότι θα είναι καλό αυτό σε όλο το τουρνουά για την Πορτογαλία.
0: Τι ρεκόρ πάει τώρα αυτό.
1: Για γκολ, για τέτοια.
2: Έχει 228 συμμετοχές, 143 γκολ. Έκτο Μουντιάλ μαζί με το Μέση. Ο Μέση, ο οποίος χθες ισοφάρισε τον Κλόζε στα γκολ σε τελικές φάσεις. Συμφωνώ, Σταύρο, σε αυτό και. Είναι και ο μοναδικός λόγος που δεν βλέπω έστω ως μεγάλο outsider την Πορτογαλία να φτάνει πολύ ψηλά. Αλλά θα το δούμε. Αν όλοι παίζουν όντως για τον Κριστιανό.
0: Είναι καλή ομάδα η Πορτογαλία.
1: Μα γι' αυτό λέω και είναι κρίμα εάν επικεντρωθεί στο να παίξουμε με άξονα τον Κριστιανό.
0: Δεν ξέρω πόσο καλό θα σας κάνει ο Κριστιανό τώρα αυτήν τη ομάδα.
2: Ναι, συμφωνώ. Και το θέμα είναι ότι άκουσα στο δελτίο του Sport FM το πρωί ότι θα τελειώσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά το τουρνουά.
0: Α, στο Sport FM, εντάξει, σαν χλαμάρες.
2: Λοιπόν,
1: τι γελάς, να το αντικρούσεις, γελάς.
2: Έλα, δεν μπορούμε, ακούμε τα πάντα τώρα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Ήθελα να πω ότι εγώ θα πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει το συμβόλαιο του προπονητή ότι θα παίζει ο Ρονάλντο βασικός. Θα είναι εκνευριστικό βέβαια να τον δούμε, αλλά η λογική λέει ότι σε 41 μέσα στη ζέστη πήγαινε έλα κλπ. Ότι θα λυσάξει, θα λυσάξει. Αυτό θα κυνηγήσουμε. Έχω παίξει ένα κόμπο του Άσο over 2,5 και anytime score Ρονάλντο στο 2,50 είναι αυτό το κόμπο. Το κονγκό δεν το έχω πρώην Ζαΐρ, δεν το έχω ότι είναι μία από τις καλές αφρικάνικες ομάδες από ό,τι βλέπουμε στο Μουντιάλ. Έχει 10 στα 12 under 2,5. Οι Πορτογάλοι πάνε με μία ήττα στα τελευταία 13 μάτς. Κατέξαν πέρσι και το δεύτερο Nations League στην ιστορία τους. Νομίζω ότι θα δούμε άσο με over 2,5 και anytime score.
1: Άσος με over 2,5 σκέτο είναι γύρω στο 2,95 νομίζω. Για όσους δεν θέλουν τον Κριστιανό, ρε παιδί μου, το λέω.
2: Ναι, να πω κάτι άλλο βέβαια, έτσι, ότι η Πορτογαλία φιλικά και επίσημα έχει δεχτεί γκολ στα 15 από τα 20 τελευταία της παιχνίδια. Έτσι, γιατί...
1: Πού είναι η Πορτογαλία του Σάντος που ξέραμε?
2: Πάει αυτή. Λοιπόν, νάτι και οι Άγγλοι.
1: Νομίζω ότι είναι το μάτς της πρώτης αγωνιστικής αυτό. Και το Βραζιλία-Μαρόκο ίσως. Αλλά αυτό είναι για μένα το μάτς της πρώτης αγωνιστικής.
2: Να το δούμε πρώτα.
1: Ενώ εκ των προτέρων. Κατ' όπιν εορτής, εντάξει.
2: Οι Κροάτες, η πλάκα είναι ότι στα τελευταία δύο Μουντιάλ βγήκαν δεύτεροι το 18 χάνοντας στον τελικό από τη Γαλλία με 4-2. Βγήκανε τρίτη στο Κατάρ νικώντας το Μαρόκο με 2-1 στον μικρό τελικό. Γενικά έχουν καλές παρουσίες στα δύο πρόσφατα Μουντιάλ, αλλά ενδιάμεσα στο γύρο το 24 δεν κατάφερε να προκριθούν από τη φάση των ομίλων. Κακά τα ψέματα, είναι γυρασμένη ομάδα, δηλαδή μόνο και μόνο το ότι στα χαφ ηγείται και πάλι ο Μόντριτς μαζί με τον Κόβασιτς, τα λέει όλα. Βέβαια η επιθετική τριπλέτα με Κράμαριτς, με Πέρισιτς και με τον Μπούντιμιρ είναι δυνατή. Απ' την άλλη η Αγγλία έχει τον Τούχελ στον πάγκο με 11 νίκες από 14 μάτς, αλλά και πολύ γκρίνια πριν ξεκινήσει η διοργάνωση για τις κλήσεις και τις μη κλήσεις. Γι' αυτό ζουν οι Άγγλοι.
1: Οι Άγγλοι ζουν για να σχολιάζουν κατά πρώτο λόγο και να γκρινιάζουν κατά δεύτερο για την εθνική της ομάδα.
2: Ναι. Όσοι ήθιστε τρένο στα προκριματικά, 8 στα 8, 22-0 τέρματα, το καλό για την Αγγλία είναι ότι έχει κρατήσει σε πολλά παιχνίδια το clean sheet και ομάδες που έχουν καλή άμυνα συνήθως πάνε μακριά στο τουρνουά. Έχω επιλέξει έναν ιδρωμένο άσο, δηλαδή το βλέπω και του στυλ 1-0. Έχω επιλέξει δύο τελικές στην εστία για Harry Kane στο 2-10. Νομίζω ότι δύο τελικές ο Kane θα τις έχει και η Κροατία είναι μια ομάδα σφιχτή στα μετώπισεν. Γενικά έχουμε Pickford και Livakovic, δύο καλούς τερματοφύλακες απόψε. Αν θέλει κάποιος να τσιμπήσει κάτι παραπάνω, αν και επαναλαμβάνω ότι ο άσος είναι κοντά στο 1,80, θα πρότεινα και τον άσο με το under 3,5 στο 2,40. Αυτό, under γενικά το βλέπω. Αν χαθεί 0-0, αν χαθεί ο άσος εννοώ, έτσι. Το βλέπω 1-0, 0-0 εκεί. Τώρα στα πολύ βραδινά, έτσι, άγωνη γραμμή, Γκάνα Παναμάς. Τώρα τι γίνεται με αυτούς τους δύο παιδιά? Επειδή ακριβώς παίζει νωρίτερα Αγγλία-Κροατία, σου λέει κάποια απώλεια θα υπάρχει. Αν υπάρξει νικητής στον Γκάνα Παναμάς, τουλάχιστον για την τρίτη θέση παίρνει προβάδισμα.
1: Νομίζω ότι όχι απλά παίρνει προβάδισμα, όποια ομάδα κερδίσει σε αυτό σίγουρα θα βγει τελευταία.
2: Ναι, άρα σίγουρα.
1: Ναι, διότι δεν μπορώ να φανταστώ τον Παναμά να κάνει μία νίκη και μία ισοπαλία με τις άλλες ομάδες ή την Γκάνα αντίστοιχα.
2: Σωστό, άρα έχουν κίνητρο μεγάλο για την νίκη.
1: Και μάλιστα εάν είναι νίκη και όχι ισοπαλία, συγγνώμη που σε διακόπτω, θέθηκε σοβαρή υποψηφιότητα να είναι στους 8 από τους 12, διότι πολλές ομάδες που θα είναι τρίτες μπορεί να έχουν απλά μία ισοπαλία.
2: Ναι, ναι, γιατί είναι οι 8 καλύτεροι.
1: Ακριβώς.
2: Σωστό. Έλεγα για την Γκάνα ότι δεν είναι η Γκάνα που ξέραμε με άπια, με Γκίαν κλπ. Έτσι, δεν έχει το ταλέντο που είχε άλλες χρονιές. Ξεχωρίζει σαν τη μύγα μέσα στο γάλα ο Σεμενιό της City. Ο Πάρτεϊ είχε πρόβλημα με την βίζα του, δεν θα παίξει σήμερα. Από την άλλη, τώρα για τον Παναμά, τι να πω, βρίσκεται για δεύτερη φορά σε τελική φάση Μουντιάλη. Πρώτη ήταν στη Ρωσία που έκανε 3 ήττες, 2 γκολ υπέρ και 11 κατά. Αλλά δεν είναι και επίτευγμα, όχι μόνο γιατί είναι 48 ομάδες στην νέα έκδοση του Μουντιάλ, αλλά πολύ απλά γιατί η Αμερική, Καναδάς και Μεξικό που συνοργανώνουν δεν πήραν μέρος στα προκριματικά. Δηλαδή, αν ο Παναμάς δεν είχε πάρει πρόκριση στον όμιλο αυτών που έλειπε και η Αμερική και ο Καναδάς και το Μεξικό, πότε θα πέρναγε. Τέλος πάντων, στα 2-3 τέρματα με 95, με περισσότερο ρίσκο σε μια πιθανή ισοπαλία από τις πολλές που βλέπουμε τελευταία στο 3-10. Το Ουσμπεκιστάν Κολομβία, εντάξει, νομίζω ότι όσο και αν παίξει άμυνα το Ουσμπεκιστάν με ένα κλασικό 3-5-2, πίσω κάποια στιγμή η Κολομβία θα βάλει γκολ και θα κερδίσει. Το διπλό είναι σε ένα 40. Δεν είμαι σίγουρος αν θα πάρει διαστάσεις στο σκορ, γιατί ακριβώς το Ουσμπεκιστάν είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα. Τερμάτισε στο προκριματικό της ασιατικής ζώνης δεύτερο με μόλις μία ήττα σε 10 μάτς, δεύτερο πίσω από το Ιράν. Από την άλλη η Κολομβία τερμάτισε τρίτη πίσω από Αργεντινή και Εκουαδόρ, κυρίως λόγω του καλού φίνις που έκανε, γιατί στην αρχή των προκριματικών είχε προβληματίσει. Εντάξει, σίγουρα πιο εμπειρή ομάδα, με 6 παρουσίες ήδη σε Μουντιάλ. Παίρνω διπλό, αλλά ίσως να το πάρω με το under 3,5, το βλέπω έτσι 0-1, 0-2. θα έλεγα και διπλό με no goal, αλλά επειδή βλέπουμε τα outsider να σκοράρουν μέχρι τώρα, δεν θα το επιλέξω. Εδώ θα κάνω και την έκπληξη, στο 1.70 θα βάλω και over 2.5 κάρτες, γιατί παρά το γεγονός ότι, όπως σωστά επισήμανε ο Μπάμπης, δεν βλέπουμε, κάποια στιγμή θα δούμε, και νομίζω ότι είναι ένα υποψήφιο παιχνίδι αυτό.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή συνέχεια. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Ήρθε ώρα να κάνουμε και την κλήρωση για τα εισιτήρια της ANEC Lines προς Χανιά ή Ηράκλειο, ό,τι επιλέξει ο νικητής. Θέλω να έρθει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 67.
19: Το 65,
1: πάμε στα τελευταία. Είναι η κυρία Σοφία Βασιλείου, 160 τελειώνει αριθμός τηλεφώνου. Σοφία Βασιλείου, λοιπόν, 160, η τυχερή που ανέδειξε ο νέαρχος Κυριαζόπουλος. Να θυμίσω εγώ ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM θα βρίσκεται εκεί για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Αυτό το Σάββατο έρχεται το δεύτερο, στις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Παρέα θα είμαι εκεί με τον Νίκο Ράλη, με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω, Ronson R69, 8 ισιωτικό μαλλιών χρυσό, παρακαλώ, όχι και κανένα τυχαίο. Ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επίσης θα υπάρχουν και άλλα δώρα, πολλά δώρα. ενδεικτικά αναφέρω από τα καταστήματα εστίασης Cinnamon, Cultivos Cafe, Bubble Tail και Pizza.gr. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν αυτό το εγχείρημα. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ. Μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κιτσιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
12: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
11: Σίγουρα?
12: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
11: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
12: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
11: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
12: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Την Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό του Conference League με το πρώτο μάτς να διεξάγεται στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και τη ρεβάνς στις 30 του ίδιου μήνα στην Αθήνα. Από εργομετρικά περνούν οι παίκτες του Τριφυλιού την Κυριακή, η παρουσίαση του Νίστρουπ για συμφωνία με τη River Plate για δανεισμό του Τσάβες. Γράφουν στην Αργεντινή τις εργασίες για το στέγαστρο του γηπέδου στο Βοτανικό, επιθεώρησε στην Ιταλία ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Μία εκ των Δυνάμο Κιέβου ή Κλουζ θα βρει μπροστά το ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, όπως προέκυψε από την κλήρωση στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι. Μία εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς της Τούμπας σε προχωρημένο στάδιο επαφές με τον Μαρίνο Πούσιτς για την τεχνική ηγεσία, ενώ επίκειται η ανακοίνωση για το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Συνάντηση για τη νέα Τούμπα είχαν άνθρωποι της ομάδας με κυβερνητικά στελέχη. Μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε την προοπτική να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό ο Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Αισιοδοξία στους Ερυθρόλευκους για τις περιπτώσεις των Σμαϊλόβιτς και Στάνιτς. Μέσα στη μέρα η απάντηση του Μίκα Μάρμολ. Διαβάστε τους πιθανούς αντιπάλους των Πειραιωτών στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο sportfm.gr. Για την απόκτηση χαφ και στόπερ η ΑΕΚ που θέλει να κλείσει τις δύο μεταγραφές μέχρι το τέλος του μήνα. Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029, αλλά δεν νομίζω να επιστρέψω, δήλωσε ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος είχε παραχωρηθεί δανεικός από την Ένωση στην Αλκαλίτζ. Κατηγορηματικά αντίθετη στο ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζονται στην στοίχημα GBL από 6 σε 7 είναι η ΕΟΚ. Επιπλέον από την Ομοσπονδία ξεκαθαρίζεται ότι η θέση της είναι η ίδια και στην αύξηση από 2 σε 3 στην Elite League, ενώ κάθετα διαφωνεί και ο ΨΑΚ. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. MVP της σεζόν στη EuroLeague αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού από την Ένωση Παικτών, λαμβάνοντας το 34% των ψήφων. Κορυφαίος αμυντικός ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης και καλύτερος κλατς πλέιερ ο συμπαίκτης του στη Βασίλισσα Μάριο Χεζόνια. Το όραμα που έχουν οι άνθρωποι του Άρη Μπέτσον έπεισε τον Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως δήλωσε στην κάμερα της κίτρινης ΚΑΕ. Ως άνθρωπος μου αρέσει το κίνητρο και οι δυσκολίες και μου αρέσει όταν έχω και την ευκαιρία να χτίσω κάτι από την αρχή, τόνισε ο 43χρονος προπονητής. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πατρών που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιου Williams, ο 29χρονος ύψους 1,85 Αμερικανός γκάρντ, έπαιξε την τελευταία διετία στην Τουρκία για λογαριασμό της Κονιασπορ. Το εγκόμιο του Λιονέλ Μέση έπλεξε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς με αφορμή το hat-trick που σημείωσε στο 3-0 της Αργεντινής επί της Αλγερίας. Ακόμη και στα 38 του χρόνια δημιουργεί πίεση σε κάθε αμυντικό, έστειλε μήνυμα σε όλους ότι ο βασιλιάς είναι ακόμη εδώ, σχολίασε. Με την αναμέτρηση Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 8 ανοίγει αυλαία του 10ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου, στις 11 κοντράρονται Αγγλία-Κροατία και στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή ρεπόρτες με Κώστα Κιτζόγλου, Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα, με Νέρχο Κιτζόγλου στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αφού ξεκινάμε, να ξεκινήσουμε λοιπόν αρχικά με το διαγωνισμό. Για να ξέρετε, μέχρι τις 6 να στείλετε τα μηνύματά σας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Και φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει ο Πειραιά ή Ραφίνα. Επέλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίου σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέραση ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς κερδίζεις όλο το καλοκαίρι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988 946 946 και γράψτε το όνομα, επώνυμό σας και τη λέξη Σίτζετς για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για 2 άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Σίτζετς και μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9-24 Αυγούστου 2026. Και έτσι τι γίνεται.
1: Ο Τάσος κόλλησε, με πάξει στην κίνηση. Δυναμό και Εύω πάω, καλέ. Ή Κλουζ.
0: Ναι.
1: Δεν το λες και τύχη.
0: Εντάξει, είναι ζόρικο η αντίβαλη.
1: Εντάξει, είναι ζόρικο γιατί ξέρεις, ουσιαστικά έχει το εισιτήριο του τέταρτου.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτό με τον Όφη. Ήρεμα τα πράγματα, οπότε μπορεί να ξεκινήσει, Γιώργο.
0: Δεν θες να πούμε λίγο για Αργεντινή, μήπως και προλάβουμε και το break.
1: Θα ήθελες,
0: Βέβαια. Εντάξει, μετά είδα το πρωί, δεν κάθισα να δω.
1: Εγώ κάθισα, ξύπνησα όμως. Έβαλα το ξυπνητηράκι μου. Ξύπνησα 4:50. Πολύ ωραία, ποδοσφαιρική ώρα.
0: Ποδοσφαιρική ώρα, βέβαια.
1: Κοίτα, να σου πω τώρα. Ρε, παιδί μου, ήταν συγκινητικό για μένα. Δηλαδή, αυτό με το Μέση ήταν πραγματικά. Ξέρεις, πίστευα ότι ο τελικός του προηγούμενου Μουντιάλ ήταν το τελευταίο του παιχνίδι σε Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Τελικά έπαιξε. Ήρθε και
0: πίστηκε,
1: σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ήρθε και σε αυτό το Μουντιάλ. Και τώρα να κάνει αυτό το πράγμα, ένα hat-trick. Και άλλο ένα γκολ το οποίο θα μπορούσε να μετρήσει. Αν ήταν. Okay, ήταν offside σίγουρα. 3 γκολ. Άλλες 2 ευκαιρίες. Το γκολ που ακυρώθηκε. Τρομερή εμφάνιση, αλλά είναι τώρα. Τι να πεις για αυτό το παίχτη, πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει, το χθεσινό ήταν ένα σοου.
1: Παρότι εγώ είμαι Αργεντινή, δεν είμαι Μέση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και ήμουνα πριν γεννηθεί, αλλά είναι εκπληκτικό δηλαδή και δεν πρέπει να χάσουμε το παιχνίδι. Το επόμενο είναι 5.
0: 5 το πρωί.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: 5 Ελλάδος. Εκεί που θα είμαι, βέβαια, θα είναι 4. Αλλά. Πρέπει να τα δούμε όλα. Και έχει και ένα κανονική ώρα.
0: Εντάξει, είναι φοβερή και στιγμή γιατί δείχνει έτσι και το πόσο δεμένη είναι αυτή η ομάδα. Που ευτυχώς πήγε ο Σκαλόνι και τους έκανε κανονική ομάδα.
1: Μα αυτό είναι το βασικό.
0: Ο τύπος πήγε να βάλει ακλάματα. Είναι και λίγο η Αργεντίνη γενικότερα. Και έτσι το έχουν αυτό με το κλάμα.
1: Πρώτα κλαίνε, μετά γελάνε οι Αργεντίνοι. Ναι. Και κλαίνε πιο πολύ στις νίκες παρά στις ήττες.
0: Και βέβαια. Δεν θυμάσαι το ντοκιμαντέρ Ντι Μαρία από το ένα ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, όλο κλάμα.
1: Καταρχάς, μόνο εγώ στον Ντι Μαρία πρέπει να κλάψα 15 φορές.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, φαντάσου οι πρωταγωνιστές. τι γίνεται.
0: Βέβαια.
1: Το έχει αυτό. Είναι. Και πάλι ρε, και το γήπεδο. Νόμιζα ότι το μάτς ήταν στην Αργεντινή, ας πούμε. Βρίσκουν τον τρόπο και πάνε. Έχουν παντού. Δηλαδή, θα ήταν σίγουρα και οι Αμερικάνοι μέσα που υποστηρίζουν την Αργεντινή και αυτά. Βρίσκουν τον τρόπο και πάνε και γίνεται το γήπεδο, λες και είναι συνέχεια στη River Plate, ας πούμε.
0: Είναι μια φοβερή φωτογραφία που είδα πριν λίγο στο Twitter. Που είναι 5 παιδάκια που ανεβαίνουν τις σκάλες να ανέβουν προς τα έξω και φοράνε όλα φανέλα μέσα. Καθένα από μια διαφορετική ομάδα. Ένα από την Παρή, ένα Μπαρτσελόνα, ένα Ίντερ Μαϊάμι, ένα Αργεντινή.
1: Αυτό τρομερό, ρε.
0: Μιλάμε για εκπληκτική φωτογραφία. Και εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολο να παίξει 39 χρονών τώρα έτσι.
1: Ο άλλος είχε το παιδάκι του 2 χρονών χοροπίδα και πώς δεν του φύγε το παιδί, να πούμε. Ένα που έδειξε κοντινό στην εξέλιξη.
0: Και μιλάμε και για ένα λαό πολύ φτωχό έτσι που βρίσκει τρόπο να πάει παντού.
1: Βρίσκει τρόπο.
0: Δηλαδή. Χθες λίγο ξεκίνησε το Μουντιάλ. Λίγο πρώτα
1: χθες,
0: με την Γαλλία.
1: Ναι. Και Μπαπέ.
0: Χάλαντ.
1: Και ο Χάλαντ. Δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου, ήταν. Και η Γαλλία, καλά η Γαλλία, μιλάμε στο πρώτο ημίχρονο.
0: Πω πω, δράμα.
1: Έλεγε ότι θα αποκλειστεί κατευθείαν το πρώτο μάτς.
0: Δεν θα πέρασε τα άλλα δύο. Δράμα, πραγματικά. Και στο δεύτερο του πέρασε από πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλά, και τον γκολ το πρώτο. Δηλαδή, αν το δεις όλο, είναι. Μόνο αυτή η ομάδα μπορεί να τα βάλει.
0: Και πέντε λεπτά πριν είχε γίνει εκείνη η φάση με την κάθε του Ολύση, αν θυμάσαι, τον Εμπαπέ, που έχουμε μείνει παγωτό όλοι. Αλλά εντάξει.
1: Τελικά ο Ολύση είναι και δεκάρι, ρε Γιώργο.
0: Τα πάντα είναι και έτσι. Τα πάντα είναι. Ο τύπος, μιλάμε τώρα για διάνοια. Εκπληκτικός παίκτης.
1: Ας ελπίσουμε να φορέσει τα λευκά. Να είναι αυτός το δώρο.
0: Γιατί ήδη έχει πάρει και Μπερνάρντο Σίλβα, η Ρεάλ.
1: Έχει, ναι.
0: Και το Γκουκουρέγια, κάποιον άλλον κλείνει τώρα επίσης. Πάει να κλείσει τον Μπαστόνι.
1: Και τον Ολλανδό. Την Ίντερ. Και τον Ολλανδό, το δεξιμπάκ, πώς το λένε.
0: Τον Ντάμφρις.
1: Ναι.
0: Τον έκλεισε και τον Ντάμφρις.
1: Ναι, ρε.
0: Τι γίνεται. Ρε. Τι γίνεται. Ρίχνω όλες τις ελπίδες μου στον αποτύχει Ρεάλ στο Μουρίνιο.
1: Θα δείξει. Μπορεί να είναι και το μυστικό της επιτυχίας. Για να δούμε. Είναι πάντως. Είναι φοβερό καμπάκι για το Μουρίνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Φοβερό. Και... δηλαδή η Φενέρ, Μπαξέ, Μπενφίκα, λες τελείως αυτό ήταν. Μετά θα πάει και Λεϊρία και όπως ξεκίνησε θα τελειώσει.
0: Και απρόσμενο τελείως. Απρόσμενο, λες. Δεν το περίμενα ποτέ να καταλήξει στη Ρεάλ. Σήμερα να πούμε έχει Πορτογαλία Κονγκό στις 8. Στις 11 Αγγλία Κροατία, ωραίο. Στις 2 έχει Γκάνα Παναμάς. Δύσκολο αυτό. Ούτε στη φυλακή που λένε. Και Ουσμπεκιστάν Κολομβία στις 5. Μαγικό. Για όσους ξυπνάνε το πρωί να πάνε δουλειά, να δουν ένα ημίχρονο.
2: Άμα είσαι ράφτης, ναι. Το βλέπεις τον Παναμά.
0: Α, ναι. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, ένα διαφημιστικό μήνυμα και να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση. Βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Ιζωμά Θερμοσύστημα Premium. Με μεγάλη αντοχή στο χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων σε έτοιμους οβάδες. Για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με γραφετούχα πολυστερίνου παράγεται στη νέα μονάδα διεγκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Ιζωμάτ Θερμοσύστημα Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Sport FM 94,6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
10: Έτσι, μπράβο.
9: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
9: Ποιος σου μίλησες?

0: σου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
2: Αστό, ναι, αστό.
1: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
0: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τάσο, τι γίνεται, ρε?
6: Καλά, παιδιά.
5: Όλα εντάξει.
6: Πέσαμε στην κίνηση, αλλά ευτυχώς.
5: Πέσατε στην πάξη, όπως είπε και έτσι.
6: Στην πάξη, εγώ το πρωί έστειλα κάτι στο Βάιο, μακριά από την πάξη. Κοροϊδεύανε.
5: Έχεις δει ποιον έχει σεντερφόρ, υπάρξει?
7: Ο πρώην σεντερφόρ ήταν το Βάρκα πάντως.
6: Ποιον έχει?
5: Τον πρώην σεντερφόρ του Αστέρα, τον Μάρτιν Άνταμ. Το θυμάσαι το
7: χοντρέλι
5: με τη γενιά.
7: Έπαιζε και εθνική αυτός, έπαιζε και εθνική.
5: Τώρα δεν παίζει.
7: Έπαιζε, λέω. Έπαιζε. Και εκεί έπαιζε ο Βάρκα σε αυτή την ομάδα και από τη Βάρκα πήγε. Από το Βάρκαλο.
6: Στο Κώστα την Βρέσια λέει εδώ, καλή εκπομπή Τάσο, Χρυσόστομο είσαι. Το πρωί έστειλες μήνυμα στον Τζούτσικα και είπες μακριά από πάξη, θα σε καλέσω και από δαρικό στην πρώτη χρονιά. Τι άδικο και άνθρωπος. Εντάξει, τώρα χωρίς πλάκα.
5: Και έτσι από την πάξη στη Φερετσβάρος πήγε ο Βάργκα. Έτσι, ε.
7: Από την πάξη στη Φερετσβάρος, ναι.
6: Εντάξει, τώρα, οκ, οι κληρώσεις αυτές τώρα είναι κληρώσεις που περνάς, δεν το συζητάμε. Απλά, γιατί είπαμε και από την πάξη, θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία πες, ας πούμε, για παράδειγμα το καλοκαίρι, απέκλεισε τη Μάριμπορ. Τη Μάριμπορ τη θεωρούμε τώρα καφενείο.
5: Όχι,
6: ερώτηση, είναι καφενείο ή Μάριμπορ? Καφενείο δεν είναι, αλλά είναι μια ομάδα δατή. Έτσι. Την απέκλεισε όμως.
5: Ναι, ναι.
6: Αποκλείστηκε από την Κλουζ στα προκριματικά του Europa League στην πρώτη φάση και μετά πέρασε τη Μάριμπορ και αποκλείστηκε από την τρίτη ομάδα της Ουκρανίας που είχε ένα περίεργο όνομα και δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Τέλος πάντων, είναι μια κλήρωση η οποία, okay, με βάση και τον γκρουπ που ήταν ο Παναθηναϊκός, ήταν η μόνη που λες ότι. Εντάξει. Θέλει λίγο προσοχή. Οι άλλες ήταν πολύ αδύναμες. Όλες. Σχεδόν όλες, ειδικά αν η Τσέσικα Σόφιας χάσει το ζευγάρι αυτό, η και ομάδα από την Ελλάδα ήταν πολύ αδύναμη. Τέλος πάντων.
5: Ναι, ναι, βλέπω ότι ζει το Μύρ, κάπως έτσι λέγεται, η Ουκρανική ομάδα που την απέκλεισε.
6: Πέρσι, ναι.
5: Πέρσι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Α, εντάξει, okay. Εσύ το λες την άποψη ότι θα μπορούσε να πέσει και μάλες.
6: Θα μπορούσε να πέσει με μία από αυτή τη Σλοβενία που ήταν πολύ πιο αδύναμη ομάδα. Ναι. Όλες οι άλλες ήταν πολύ πιο αδύναμες, δεν το συζητάω. Και αυτή, ρε παιδί μου, και
5: ίσως
6: είναι...
5: και η Τσέσικα Σόφια σαν τη Βουλγαρία να ήταν λίγο.
6: Τσέσικα,
5: που...
6: εκεί θα έπεφτε με τη Χαμένη.
5: Α, με τη Χαμένη θα έπεφτε.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Τώρα
6: ναι.
5: Ναι, οι άλλοι Ιρλανδοί.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Που λέει και ο Κέτσε για τους Ιρλανδούς, που τους είχε και συμπάθεια.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
5: Θες να συνεχίσεις, Τάσο, αφού είπες τώρα και για...
6: Ζωή, είχαμε την κλήρωση. Οπότε πάμε στην. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Τα μάτς θα γίνουν 23 Ιουλίου και 30, τα 23 στην Ουγγαρία, 30 στο ΟΑΚΑ. Σήμερα το πρωί πέρασαν παίκτες ιατρικά και εργομετρικά. Το απόγευμα θα γίνει η πρώτη προπόνηση στις 6 ώρα. Υπάρχουν αρκετές αποσύσεις λοιπόν και διεθνείς, οι οποίοι θα επιστρέψουν την Κυριακή, όσοι είχαν υποχρέωση μέχρι τον Ιούνιο, που είναι και οι Έλληνες διεθνείς, αλλά και φυσικά ο Πελίστρη και οι ξένοι διεθνείς. Ο Πελίστρη παίζει και στο Μουντιάλ. Εντάξει, νομίζω ότι από τις πρώτες γνωριμίες του Νίστου και από τις πρώτες κουβέντες αυτό που κυριαρχεί σε ό,τι λέει είναι η ενότητα. Το λέει συνέχεια, το έλεγε χθες στους συνεργάτες του και γενικά και στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού στην κουβέντα που έκανε και παρουσιάστηκε με ένα έτσι πολύ λίγο δευτερόλεπτο βίντεο ο Νίστρουπ, ο οποίος την Κυριακή, να πούμε, στις 4 ώρα το απόγευμα στο Κοροπή θα δώσει τη συνέντευξη τύπου και θα παρουσιαστεί στους δημοσιογράφους. Η λέξη ενότητα ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά σας λέω το νόημα των όσων έχει πει αυτές τις πρώτες μέρες, χθες και σήμερα στο Κοροπή. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που το μέγεθός του συνάδει με το να παίρνει το πρωτάθλημα. Οπότε θα πρέπει να. Μόνο με ενωμένοι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Φαντάζομαι θα πει για κάποια πράγματα και στους παίκτες το απόγευμα, περισσότερα από τη Δευτέρα που θα γυρίσουν όλοι και θα είναι στη διάθεσή του. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι Νομίζω αυτό που ενδιαφέρει τώρα είναι οι μεταγραφές, τι θα γίνει. Το θέμα του Καμαρά, το οποίο είναι σε εξέλιξη και πάει καλά. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες οριστικές εξελίξεις προς το θετικό. Του Τσάπρα το θέμα, όπου ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την προσπάθειά του τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει και μια ομάδα από το εξωτερικό, όπως ξέρω, εκεί υπάρχει και ο Ολυμπιακός. Θα δούμε και εκεί ποια θα είναι η κατάληξη. Και τα ανοιχτά μέτωπα με το στόπερ, τον Ολλανδό. Το θέμα του τερματοφύλακα, το θέμα του φορ, για να μπορέσει κάποιος από αυτούς ο Νίστο να τους έχει όσο πιο νωρίς γίνεται. Όσον αφορά την προπόνηση, πιστεύω το δεξί και το αριστερό μπακ είναι απαραίτητα, γιατί δεν υπάρχει πίσω τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο παίκτη, έτσι παίκτης. Να πούμε ότι ο Τσάβες Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει, το τυπικό μένει, και ήταν παίκτης του δανεισμού του από τον Αργεντίνος Τζούνιας. Ο Τσάβης ήταν στο Κοροπή σήμερα. Και κάτι άλλο δεν βλέπω να υπάρχει. Να πω ότι οι προπονήσεις αρκετές θα είναι μονές, λίγες θα είναι διπλές, και στην Ολλανδία και εδώ. Αυτά.
5: Να συνεχίσω εγώ.
6: Βεβαίως.
5: Ναι, σήμερα φτάνει 7 παρα 20 στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Μαφαίο, για να τελειώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Θυμίζω κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή του Μαγιόρκα, 2,7, συν κάτι μπόνους θα πάει στα 3. Με τον ίδιο στο αεροδρόμιο της Ισπανίας, όπως έφυγε για την Ισπανία, να μιλάει σε δημοσιογράφους, να δηλώνει χαρούμενος για τη νέα πρόκληση του στον Ολυμπιακό. 3-1 θα υπογράψει. Αργεντινός με ισπανικό διαβατήριο ο Μαφαίο, ένας από τους παίκτες που τελειώνει η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Και την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει βήματα μπροστά και μια εισαγωγικά, να το πούμε έτσι, επίθεση για να κλείσει άλλους δύο ποδοσφαιριστές. Ο ένας είναι ο Σμαϊλόβιτς, ο Σουηδός, μερίζει από τη Βοσνία στο όπερο, παίζει στην Σάντερφιόρντ, δίνει ο Ολυμπιακός ένα ποσό πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ, στα 3,5, και φαίνεται πως είναι πολύ κοντά πλέον να πάρει τον 23χρονο στόπερ, ο οποίος είναι δεξιοπόδαρος, είναι θηρίο πραγματικό. Μπορεί να παίξει και αριστερά, είναι καλός και με το αριστερό πόδι, κατεβάζει πολύ καλά την μπάλα. Κάπου στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται πως είναι. 4,5 με 5, νομίζω τα 4,5. Η απαιτήση της Σάντερφιόρντ, οπότε νομίζω πως δεν θα χαλάσει. Πως θα βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο ομάδες, εκεί στα 3,5 λίγο παραπάνω, για να κλείσει αυτή η μεταγραφή ο ένας από τους δύο στόπερ που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός. Ο άλλος στόπερ ιδανικά για τον Ολυμπιακό θα ήταν ο Μάρμολ, αλλά δεν έχουμε ακόμα απάντηση. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει οριστικά στον Ολυμπιακό ο Μάρμολ. Θα ξέρουμε αν θα έρθει ή όχι, αν θα έρθει ή αν θα ζητήσει χρόνο, τέλος πάντων, και θα επιλέξει να περιμένει παραπάνω για άλλες προτάσεις. Έχει κάνει νέα πρόταση ο Ολυμπιακός για τον Καντιού. Συνεχίζει τη συζήτηση με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, με τη Λοριάν, αλλά και με την Τζιρόνα για τον Ρόκα. Και έχει κάνει πρώτος Ολυμπιακός γύρω πάνω από τα 6 εκατομμύρια ευρώ, 6,5 είναι, στην Λουντογκόρετς για τον Πέταρ Στάνιτς. Δεκάρι είναι κυρίως ο Στάνιτς. Ένας ποδοσφαιριστής με διψήφια νούμερα, πολύ συμμετοχή στους σκοράρισμα της ομάδας του, με γκολ, με ασίστ, διψήφια νούμερα και σε γκολ και σε ασίστ. Την περασμένη σεζόν ίσως και ο κορυφαίος παίκτης της Λουντογκόρετς. Λένε ότι θέλουν κοντά στα 9 με 10 οι Βούλγαροι, αλλά ήδη έχουν μπει σε κουβέντα με τον Ολυμπιακό. Δείγμα ότι και ήδη θα κατέβουν και ο Ολυμπιακός θα ανέβει λίγο και είναι πολύ πιθανό να υπάρχει deal. Προέκυψε άλλο ένα όνομα, δεν είναι καινούριο, παλιό είναι. Αυτό του Χριστογιώργου για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει ουσιαστικά δουλέψει, έχει φέρει πολύ κοντά στο να κλείσει μια επέδοση τερματοφύλακα του Πόποβιτς για δεύτερο από τον Ερυθρό Αστέρα. Την έχει κάνει λίγο στην άκρη. Και μένει να φανεί, ακόμα δεν υπάρχει πρόταση προς τον Όφη για τον Χριστογιώργο. Επειδή είναι Έλληνας, γι' αυτό τον θέλει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει δύο Έλληνες ακόμα. Επειδή βλέπουμε ότι και η περίοδος του Γιαννούλη, κατά κύριο λόγο, και μετά και του Τσάπρα, δεν έχουν κάποια εξέλιξη και δεν είναι σίγουρο, ίσως να μην είναι και πιθανό να καταλήξει τον Ολυμπιακό οι δύο ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να βρει άλλους δύο Ολυμπιακούς. Έχει πάρει το Φορτούνι πίσω, έχει πάρει το Στουρνάρα. Ίσως να κάνει κίνηση και για τον Χριστογιώργο. Θα κριθεί, νομίζω, η μεταγραφή του από το πώς θα πάνε οι άλλες δύο υποθέσεις των Ελλήνων που είπα και νωρίτερα. Τι άλλο, και μάθαμε οριστικά και τους τέσσερις αντιπάλους, πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, τους τέσσερις υποψήφιους. Η μία είναι η Σεντζ Λουάζ, η άλλη είναι η Σπάρτα Πράγας, η άλλη είναι η Νάιμέγεν και ο νικητής από το Στουρμ Γκρατς Χάρτς. Και οι τέσσερις αντίπαλοι, τέσσερις πολύ καλές ομάδες. Νομίζω η Σεντζ Λουάζ είναι η πιο δυνατή από όλες, ξεκάθαρα. Θα δούμε όταν θα γίνει η κλήρωση στις 20 Ιουλίου για τα παιχνίδια στον τρίτο προκριματικό. Θυμίζω ότι είναι τον Αύγουστο στις 4-5 Αυγούστου είναι το πρώτο μάτς και 11-12 το δεύτερο. Είναι ισχυρός ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό, θα είναι ανίσχυρος στα play-off, όπου οι δύο που γνωρίζουμε ως τώρα υποψήφια αντίπαλοι είναι η Λιόν και η Μπόντογκλιν, εφόσον καταφέρει ο Ολυμπιακός να προκριθεί. Αυτά, νομίζω δεν ξέχαμε κάτι άλλο, οπότε πάμε
6: πολιτικό,
5: πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω!
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ!
1: Τότε δες το cool!
2: Στην πόλη, αποκλείεται!
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
12: Τρελόσερι.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: People have repower.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση.

0: έτσι. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε τα 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Γεωργιόλου, Γιώργο Σανάκη και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας του διοικητικού του Μπίγκου Σπορυφέμ. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση των ήχων της επιλογής μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μάνος Μουσουράκης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να πω κάτι επειδή μου στέλνετε συνέχεια. Λοιπόν, ο Καμαρά πιθανότατα θα κλείσει. Το είπαμε και πριν. Έτσι. Θα αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό και λογικά τις επόμενες μέρες θα έρθει στην Ελλάδα. Τη λέξη έκλεισε, εγώ θα την πω, όταν θα είναι όλα τακτοποιημένα. Όλα τακτοποιημένα δεν είναι. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που πιθανότατα μέσα στην ημέρα η λογική λέει θα και αυτές θα τακτοποιηθούν και θα μπορούμε να πούμε περισσότερα αργότερα. Έτσι. Σας το λέω επειδή μου λέτε ότι έκλεισε. Εγώ τη λέξη έκλεισε θα την πω μόνο όταν είναι όλα τακτοποιημένα, γιατί έχω δει πολλές μεταγραφές εκεί που λέμε ότι έκλεισε και τα παιδιά δεν το ξέρουν. Ένα χαρτί να μην έρθει ή ένα αυτό να μην έρθει, να γίνει στραβή και να χαλάσει μεταγραφή. Και μετά να τρέχουμε να κάνουμε άλλα. Λοιπόν, βήμα-βήμα να το πάμε. Δεν θα βιαστούμε να πούμε κάτι. Πάει στο να κλείσει. Πιθανότατα θα κλείσει. Περιμένουμε κάποιες τελευταίες εκκρεμότητες για να οριστικοποιηθεί μεταγραφή και να έρθει ο παίκτης στην Ελλάδα για να υπογράψει τις επόμενες μέρες. Αυτά. Κύριε, ποιος είναι, ο Κετσέ.
1: Ο κύριος Κετσέ.
0: Ελάχισε.
2: Εντάξει, σήμερα περιμέναμε την κλήρωση του Champions League γιατί περιμένει η ΑΕΚ να αποκλειστεί μια ομάδα από τέσσερις για να μπορέσει να είναι ισχυρή και στα play-off. Μάλλον στα play-off, αφού εκεί παίζει. Εντάξει, υπάρχει ένα ζευγάρι, το Άρχους Λεχ Πόζναν. Η ΑΕΚ θέλει να αποκλειστεί Λεχ Πόζναν, που είναι, δίνει ελπίδες. Η Σλόβα Μπρατισλάβας, που έτσι ήταν μια ομάδα που την έχουμε σημαδέψει, είχε την πιο εύκολη κλήρωση με τη Φλωρία Ταλίνη, η Μπέρα Τυφλίδας. Σχεδόν αδύνατο να αποκλειστεί. Ο Ερυθρός Αστέρας επίσης το ίδιο. Είναι σε καλή και είναι και η Δυνάμο Ζάγκρεπ που παίζει με την Ελβετική Τούν και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα για την κροατική ομάδα. Έχει κάποιες ελπίδες. Επαναλαμβάνω ότι αν μια από αυτές τις ομάδες αποκλειστεί, η ΑΕΚ στα play-off θα είναι στους ισχυρούς. Δεν παίζει ρόλο ο τρίτος προκριματικός, γιατί εκεί δεν θα έχουν τελειώσει τα μάτς του τρίτου προκριματικού όταν θα μπει η ΑΕΚ στην κλήρωση στις 3 Αυγούστου. Άρα θα πάρει ζευγάρι που θα είναι μέσα και ο ισχυρός. Αυτά λοιπόν για την κλήρωση. Περιμένουμε αυτά τα δύο, έτσι. Αυτές οι δύο, είπαμε, από τις ομάδες που η ΑΕΚ ενδιαφέρεται, έχουν το πιο δύσκολο έργο. Η Λεχ Πόζναν με την πρωταθλήτρια Δανίας και η Δυνάμο με την πρωταθλήτρια Ελβετίας, την Τούν, η οποία έκανε μια τρομακτική έκπληξη στην Ελβετία. Ανέβηκε κατηγορία και κατευθείαν πήρε το πρωτάθλημα. Πράγμα ιδίως τα τελευταία χρόνια πολύ σπάνιο. Παλιά συνέβαινε σε κάποια πρωταθλήματα, εκτός Ελλάδος βέβαια. Στα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη ούτε στα μεταγραφικά, με τις δύο μεταγραφές της κύριας που προσπαθεί να κάνει η ΑΕΚ, ούτε στις ανανεώσεις που το πιθανότερο είναι να γίνουν την επόμενη εβδομάδα, να έχουμε εξελίξεις δηλαδή και με τον Γιώβιτς και με τον Πίλιο. Και επίσης να προσθέσω ότι το κύπελλο του πρωταθλητή από αύριο ξεκινάει στην επαρχία με πρώτο σταθμό την Καλαμάτα. Μπορείτε να ενημερωθείτε, κάθε μέρα θα ενημερώνεστε μάλλον για το που θα είναι η κούπα. Αυτά, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Θες Στάσου, εμείς και δίνεις να δω να κάνεις και εσύ κάποιο σχόλιο, γιατί λέγαμε για Αργεντινή.
0: Εγώ αυτό που έχω να πω, κύριε Τσανάκα, είναι ότι μέχρι το 57 φλέρταρες με το ηχητικό, το είχε κόψει ο Στέφανος, ηχητικό Τσανάκα. Αυτό το μάτς δεν μπορεί να έρθει 0-0. Του λέω, Γιώργο, μην τα λες αυτά.
1: 3-1 δεν έληξε.
0: Ναι, αλλά στο 60 δεν ήταν. 3-1 ήταν 0-0. Και του στείλα μήνυμα.
1: Μέχρι το 60 η εικόνα ήταν για να βγάλει τα μάτια σου να
0: πετάξεις. Ναι. Αλλά μετά όμως έγινε ωραίο.
1: Εντάξει,
0: Αργεντινή δεν είδα. Ήταν στο Μάγο. Έκανε τρομερά πράγματα. Μ' αρέσει που είναι από 4 χρόνια λέγαμε θα σταματήσει.
3: Όλοι αυτό λέγανε.
0: Άλλο μουντιάλ.
1: Και τώρα εντάξει, δεν έχει ούτε αγχώσει τίποτα. Απλά το διασκεδάζει.
0: Πλάκα
1: και παιδιά, εμένα μου έκανε εντύπωση. Επειδή εντάξει. Ποιος βλέπει MLS τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε, ελάχιστη. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση σωματικά.
3: Ναι, γιατί είναι πιο ξεκούραστος εκεί.
1: Ίσως να παίζει και αυτό ένα ρόλο.
3: Παίζει ρόλο.
1: Ίσως να παίζει και αυτό ένα ρόλο. Έχουμε κάποια θεματάκια και έτσι εμείς οι Αργεντινοί και στον άξονα. Περνάνε λίγο οι μπάλες από τον άξονα. Αλλά θα τα διορθώσουμε σιγά σιγά.
3: Θα διορθωθεί πιστεύω.
2: δεν θα είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα.
0: Τι έχουμε, διάλειμμα.
1: Μικρό.
0: Πάτε, πάμε στο διάλειμμα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μητέρα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα κούνια στο βάλτο.
3: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία.
4: Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
5: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Ξεκινάμε μηνύματα.
1: Ξεκινάς εσύ με τα πολλά μηνύματα.
0: Εγώ ξεκινάω.
1: Εμείς που έχουμε τα λίγα.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Με το κέτσε.
0: Πάλι εγώ, ε. Τάσο Στέφανος Κοτσόλης δεν μπορεί να πει στον καρδιακαή πόθο του Καμαρά να πει το πολυπόθετο ναι, Μιχάλη. Όχι, δεν ισχύει αυτό, φίλε. Μου είπαμε και πριν ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός. Μένουν κάποιες εκκρεμότητες. Μέσα στην ημέρα θα περιμένουμε αυτές τις εκκρεμότητες να ολοκληρωθούν, αν όλα πάνε καλά. Και τις επόμενες μέρες να μάθουμε πότε θα έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει. Οπότε τον έχει πίσω από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν. Και μου έχει στείλει πάλι ένα μήνυμα, Σύρι Μιχάλη, για τον Καμαρά. Ότι ισχύει ότι κάνει δεύτερη σχέση λόγω και χειρισμό τη διοίκησή μα τον προηγούμενο Γενάρη. Ποιου χειρισμού έκανε η διοίκηση τον προηγούμενο Γενάρη? Καμαρά είχε σχεδόν συμφωνήσει και απέμενε ένα τηλέφωνο από τον Μπενίτε. Του έκανε ο Μπενίτε και του είπε ότι να ξέρει, δεν είσαι στι προτεραιότητε μου αν έρθει να παίζει. Θα σου δώσω την ευκαιρία. Όταν ακούει ο παίκτη ότι δεν θα είναι βασικό, πώ θα έρθει? Αυτό έγινε τον προηγούμενο Γενάρη. Όσοι έχουν πάρει διαρκεία στο 26-27 θα έχουν το δικαίωμα να πάνε στη λεωφόρο ομάδα 13.000 θέσει για τα φιλικά του Παναναϊκού. Εντάξει, εκεί τώρα. Όχι για τα φιλικά, ένα φιλικό θα παίξει τηλεφόρο ο Παναθηναϊκός. Ας τα ξεπεράσει τα 13.000 διαρκεία ζωή και θα το δούμε τότε. Αν είναι θέμα. Μέχρι τώρα δεν έχει ξεπεράσει, Μιχάλη. Λοιπόν.
1: Να πω κάτι, Τάσο, sorry.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή το ξέρατε, θα το πω πριν, ότι ανακοίνωσε ο Πάουκ τον Νίκα Λάθη.
0: Ναι.
1: Μεγάλη μεταγραφή για τον Πάουκ.
0: Καλό, ο Πάουκ θα κάνει τρομερά πράγματα.
1: Και ο Πάουκ και ο Άρης.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Πάουκ θα κάνει πιο δυνατές μεταγραφές.
1: Λες, ε.
0: Έτσι πιστεύω.
2: Εγώ βλέπω πιο μπασκετικό το project του Άρη πάντως.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά πιστεύω πιο μαρούλι που λέμε.
2: Πιο μαρούλι θα πέσει από εκεί. Σε
0: καταλάβες.
1: Καλό είναι πάντως, γιατί ως τώρα ήταν η ΑΕΚ σαν τρίτος πόλος πίσω από
0: το. Θέλω να και η ΑΕΚ να ανέβει, ρε φίλε. Και άλλο, θέλω την ΑΕΚ να είναι πιο ανταγωνιστική. Εγώ αυτό θέλω.
2: Εντάξει.
1: Νομίζω ότι.
0: Να έχουμε ένα πρωτάθλημα.
2: Άμα έρθει κανένα δεξιοκατομμυρίχο να πάρει την ΠΑΕ και δεν του τη δώσει ο Μάριος και πάει στο τέτοιο. Εμείς γήπε το φτιάξαμε, δεν μπορεί να μπει κάποιο.
1: Αλλά εντάξει, όλα αυτά τραβάνε ο ένα τον άλλον προς τα πάνω πάντως.
2: Ισχύει.
0: Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Θα μπορούσε να περάσει και χωρίς αγώνα. Τι λέμε τώρα, παξί και αντίπαξη. Εντάξει, φίλε μου, το χειρότερο από όλα είναι να μην σέβεσαι τον αντίπαλο. Γνώμη μου. Και οι ομάδες που δεν σέβονται τον αντίπαλο παθούν ειδικά το καλοκαίρι ζημιές ανεπανόρθωτες. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ελληνικών ομάδων που έχουν αποκριστεί από ομάδες που δεν υπήρχαν στο χάρτη το καλοκαίρι. Να μην πω παραδείγματα, τα ξέρετε. Πάντα πρέπει να τους σέβεσαι όλους τους αντιπάλους. Πάντα. Ο Σβιντέρσκι θα υπογράψει τριετέ συμβόλαιο με 1 εκατομμύριο το χρόνο. Μήπως το 1,2 από το βουλάμε είναι λίγα. Ευχαριστώ Δημήτρη Καματερό και Δημήτρη μου. Αυτά είναι τα λεφτά. Παραπάνω δεν μπορεί να πάρει από ένα παίκτη που δεν υπολογίζει. Σε ένα μήνα έχει παιχνίδι, το έχουν πάρει χαμπάρι. Λες, ρε φίλε, να μην το έχουν πάρει. Εγώ μπορώ να σε διαβεβαιώσω φέτος ότι είναι η πρώτη χρονιά που όσον αφορά και το. Γίνονται πραγματικά ωραία πράγματα τα οποία θα φανούν στην πορεία και στο θέμα το μεταγραφικό. Υπάρχει στόχευση συγκεκριμένη. Υπάρχουν σωστές κινήσεις όσον αφορά και το πώς προσεγγίζει τους παίκτες ο Παναθηναϊκός. Και δεν θυμάμαι καμία ομάδα 17 Ιουνίου να έχει κλείσει τις μεταγραφές της. Δηλαδή, αν πάρει ένα παίκτη στις 30 Ιουνίου ή στις 5 Ιουλίου, δεν θα μπορεί να παίξει τα προκριματικά, τι θα είναι. Απροετοιμαστός. Ή θυμάσαι, ας πούμε, στα προκριματικά που παίζει 23 Ιουλίου μια ομάδα να έχει κλείσει τις μεταγραφές της. Εγώ την ΑΕΚ δεν θυμάμαι ότι είχε κλείσει τις μεταγραφές 23 Ιουλίου.
2: Έτσι. Όχι, ρε, καμία σχέση.
0: Μπράβο. Λοιπόν. Τα παιχνίδια αυτά τα παίζει, το ξαναλέμε, θα το λέμε κάθε χρόνο με το βασικό σου κορμό τον περσινό και από εκεί πέρα με κάποιες προσθήκες και σιγά σιγά μέσα από τα καλοκαιρινά παιχνίδια θα βάλεις και τους καινούριους παίκτες. Αν οι τραυματίες με Μικά των τελευταίων ημερών το play-off επέστρεψαν, κάτι ο Κοντούρης ή Γκασόν. Ήταν νομίζω στο. Ο Κοντούρης είναι διεθνής, την Κυριακή θα έρθει. Ήταν όμως, ναι, ο Κάτης ήρθε, όσο ξέρω. Θα έχουμε το απόγευμα ενημέρωση. Ο Παναθηναϊκός θα ενημερώσει το απόγευμα και για την προπόνηση που έγινε. Πάντα βγαίνει απογευματινή μετά την προπόνηση ενημέρωση, οπότε θα ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Τι προκρίση έχει ο Δανός στο βιογραφικό του για τον Νικόλης, παράδειγμα, που πήγε μόνο προκρίση στην Ευρώπη. Αυτό που έχει ο Δανός, μπορώ να σου πω, φίλε μου, είναι ότι πέρα από τα. Εντάξει, το Champions League και αυτά έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά με την Κοπεχάγη και γενικά την παρουσία τη Κοπεχάγη στο Champions League συχνά, είναι στα καλοκαιρινά πραγματικά έχει προκρίσει. Τρεις προκρίσεις έχει. Σε δύσκολα καλοκαιρινά πραγματικά. Άρα την ξέρει τη διαδικασία. Πήραμε από Κευσία τη Τέκη Παντελήδη πακέτο. Δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με Τσάπρα και Βίχο. Δεδομένου του Καλάμπρια θέλει να ξαναγυρίσει στην Ιταλία. Ο Νίστρουπ έχει εγκρίνει το Βίχο. Όχι, δεν νομίζω. Από όσο ξέρω, υπάρχει θέμα Βίχου. Άλλες περιπτώσεις κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Για τον Τσάπρα έχουμε πει ότι υπάρχουν πιθανότητες σημαντικές. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Τερματοφύλακας για Παναθηναϊκό. Θα δούμε. Κοιτάει Παναθηναϊκό τερματοφύλακα. Ο Τσάβες θα παραμένει ως δανεικός. Και δεν νομίζω ότι θα πάει μακριά και βαλίσσα και με το βασικό τερματοφύλακα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δηλαδή πιστεύω ότι στο πρώτο παιχνίδι που θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την Μπακς θα έχετε νέο τερματοφύλακα. Γιώργο, πήγες κάτι να πεις?
1: Ναι, για το εκεί που είπες για τον Τζάπερ και τον Βίχο. Ότι ο Βίχος πάντως τον έχουμε υποτιμήσει πολύ, δεν ακούγεται. Και έκανε και αυτός πάρα πολύ καλή χρονιά. Ναι. Και είναι...
0: Εγώ
1: λέω ότι είναι και ίσως πιο ισορροπημένος ο Βίχος σαν παίχτης. Απλά ο Τσάπρας, επειδή επιθετικά είναι καλύτερος πολύ.
0: Είναι ένα κλικ παραπάνω, πιστεύω.
1: Έχει λίγο στην άμυνα προβληματισμένο ο Τσάπρας γενικότερα.
0: Πάντως τον έχω δει να παίζει και στόπερ τον Τσάπρα.
1: Αλήθεια. Στόπερ.
0: Ναι.
1: Σε τριάδα ή σε τετράδα?
0: Τον είχα δει πέρσι, όχι φέτος.
1: Άρα λογικά σε τετράδα θα ήταν πάλι.
0: Λοιπόν, κύριε Νικολογιάννη, φαντάζομαι σας έφυγε το άγχος που είχατε το πρωί και φοβόσασταν και το λέγατε στο διευθυντή σας σχετικά με την ομάδα που θα αντιπεθεί ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, παιδιά, είπαμε κάτι.
2: Αφού την κάρφωσα τάσσα, ρε παιδιά, ήταν δεδομένο ότι θα έλθει.
0: Από ό,τι φαίνεται, θα φύγει ο Μπακασέτας, λέμε θα φύγει ο Σιώπης και έφυγε ο Κότσιας με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε το ελληνικό στοιχείο. Υπάρχει κάτι άλλο σαν ενδιαφέρον πριν του Τσάπρα? Ηλία μου, τι να σου πω. Θα φανεί στην πορεία αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός στους Έλληνες τους κοιτάει. Φάνηκε και με τον Ντέι και τον Παντελίδη. Φάνηκε με τον Κοντούρη, τους κοιτάει τους Έλληνες. Τα φιλικά θα τα ανακοινώσουν μετά την προετοιμασία. Τα φιλικά φιλούμε θα τα ανακοινώσουν όταν πέσουν υπογραφές. Έτσι. Όπως τα ανακοινώνουμε κάθε χρόνο. Έτσι. Πριν λίγο πριν φύγει η ομάδα, γιατί αν τα είχαν ανακοινώσει μέχρι τώρα, θα είχαν ανακοινώσει ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξουμε την Κοπεχάγη στις 15 του μήνα. Δεν είχαν πέσει υπογραφές όμως. Χάλασε αυτό το φιλικό και τελικά παίζει με τη Ραπίτ στη Βιέννη. Και θα είχαν ανακοινώσει άλλη ομάδα στις 11 του μήνα στη Λεωφόρο και όχι την Grasshoppers, διότι με την άλλη ομάδα είχαν προχωρήσει ζητήσεις. Πρέπει να καταλάβετε ότι τα φιλικά, αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν μπορούν να ανακοινωθούν. Διότι εκεί που έχει συμφωνήσει μια ομάδα, σου λέει ότι τελικά δεν μπορώ. Ούτε μια ανακοίνωση λέει στο site ότι μαζεύτηκαν και ξεκίνησε αργομετρικά. Θα γίνει αυτή η ανακοίνωση το απόγευμα, φίλε μου. Και χαρακτηρίζει κιόλας και τι ρασθένειες είναι αυτή, ρε. Επειδή μέχρι τώρα δεν έχεις δει. Δεν έχεις δει, λέει, τις φωτογραφίες του προπονητή με τους παίκτες. Του περνάνε αργομετρικά. Τα έχεις δει. Στα social έχεις μπει. Έχεις δει το μήνυμα του προπονητή. Μέχρι χθες λέγαμε κρύβουμε τον προπονητή. Τώρα τον προπονητή εμφανίστηκε και τώρα λέμε δεν βγει ανακοίνωση για την προπόνηση. Αφού είναι απόγευμα προπόνηση, πώς θα βγει το πρωί η ανακοίνωση? Το απόγευμα η προπόνηση. Μετά θα βγει. Παναθηναϊκός μπάσκετ το ακριβότερο μπάσκετ στην Ευρώπη και πήρε ένα κύπελλο Ελλάδα. Δεν το λες και επιτυχία. Ποιος είπε ότι είναι επιτυχία? Αποτυχημένη χρονιά. Εσύ λέει θα πεις έκλεισε όταν το δεις την προπόνηση. Καλά κάνεις. Όχι. Εγώ θα πω φίλε μου έκλεισε όταν θα έχει κλείσει πραγματικά. Δεν θα πάρω το παραμικρό ρίσκο να πω ένα σπίτι ότι έκλεισε ενώ δεν έχει κλείσει. Έτσι. Ας προλάβει άλλους και το πει. Ζαριά είναι αυτό. Εγώ δεν έχω μάθει να έχω ζαριές τόσα χρόνια με τις μεταγραφές. Έχω μάθει όταν κλείνει κάτι να το λέω.
1: Και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που έχουν χαλάσει. Τι να πω τώρα. Να παίχτες εδώ. Όχι απλά να...
0: Λοιπόν, αν υπάρχει έστω και 1% ανησυχία για την κλήρωση για ομάδα που θέλει να φτάσει από ημιτελικό και πάνω στο κόμπερ, σας θα να πάνε. Φίλε μου, ανησυχία δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός, το είπα και πριν. Δεν μπορεί να πας με την νοοτροπία το καλοκαίρι. Έχω να παίξω με 3 καφενέ και θα τα περάσω. Αν πας με αυτή την νοοτροπία, θα αποκλειστείς και θα γελάνε μαζί σου. Θα γελάει όλη η Ευρώπη μαζί σου. Πρέπει να έχεις σοβαρότητα. Ειδικά στα καλοκαιρινά προκριματικά, το ξαναλέω, γίνονται μεγαλύτερες εκπλήξεις. Έτσι. Αυτά. Πάμε παρακάτω, κύριε.
1: Πάμε break.
0: Αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος, με τη σιγουριά της Opel.
6: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Την Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, με το πρώτο μάτς να διεξάγεται στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και τη ρεβάνς στις 30 του ίδιου μήνα στην Αθήνα. Από εργομετρικά περνούν οι παίκτες του Τριφυλιού, την Κυριακή η παρουσίαση του Νίστρουπ για συμφωνία με τη River Plate για δανεισμό του Τσάβες. Γράφουν στην Αργεντινή τις εργασίες για το στέγαστρο του γηπέδου στο Βοτανικό, επιθεώρησε στην Ιταλία ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Μία εκ των Δυνάμο Κιέβου ή Κλουζ θα βρει μπροστά το ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, όπως προέκυψε από την κλήρωση στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας στο πρώτο μάτς, μία εβδομάδα αργότερα η ρεβάν στη Τούμπα. Σε προχωρημένο στάδιο επαφές με τον Μαρίνο Πούσιτς για την τεχνική ηγεσία, ενώ επίκειται η ανακοίνωση για το διαζύγιο με τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Συνάντηση για τη νέα Τούμπα είχαν άνθρωποι της ομάδας με κυβερνητικά στελέχη. Μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε την προοπτική να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό ο Παύλο Μαφέο, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Αισιοδοξία στους ερυθρόλευκους για τις περιπτώσεις των Σμάιλοβιτς και Στάνιτς. Μέσα στη μέρα η απάντηση του Μίκα Μάρμολ. Διαβάστε τους πιθανούς αντιπάλους των Πειραιωτών στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο sportfm.gr. Φουλάρι για την απόκτηση χαφ και στόπερ η ΑΕΚ που θέλει να κλείσει τις δύο μεταγραφές μέχρι το τέλος του μήνα. Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029, αλλά δεν νομίζω να επιστρέψω, δήλωσε ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος είχε παραχωρηθεί δανεικός από την Ένωση στην Αλκαλίτς. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. MVP της σεζόν στη EuroLeague αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού από την Ένωση Παικτών, λαμβάνοντας το 34% των ψήφων. Κορυφαίος αμυντικός ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης και καλύτερος κλατς πλέιερ ο συμπαίκτης του στη Βασίλισσα Μάριο Χεζόνια. Την απόκτηση του Νικ Καλάθη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 έκανε γνωστή επίσημα ο ΠΑΟΚ, μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που έχουν αγωνιστεί στην ομάδα. Χαρακτηρίζεται ο διεθνής γκάρτ και κορυφαίος πασές στην ιστορία της EuroLeague στην ανακοίνωση της ΚΑΕ. Κατηγορηματικά αντίθετη στο ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζονται στη στοίχημα GBL από 6 σε 7 είναι η ΕΟΚ επιπλέον από την Ομοσπονδία. Ξεκαθαρίζεται ότι η θέση της είναι η ίδια και στην αύξηση από 2 σε 3 στην Elite League, ενώ κάθετα διαφωνεί και ο ΨΑΚ. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πατρών που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιου Williams. Ο 29χρονος ύψους 1,85 Αμερικανός γκάρντ έπαιξε την τελευταία διετία στην Τουρκία για λογαριασμό της Κονιασπορ. Προπονητής της ομάδας handball του Ολυμπιακού θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Ρικάρντο Τριλίνι, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση πρωταθλήματος Κυπέλλου και Super Cup. Δουλεύουμε σκληρά για να επαναλάβουμε το τρέμπλ και θέλουμε τελικό στην Ευρώπη, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Με το παιχνίδι Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 8 ανοίγει η αυλαία του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου στις 11 κοντράρονται Αγγλία-Κροατία και στις 2 Γκάνα-Παναμά. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή τη Ρεπόρτερ. Κώστα και Ζόλου, Γιώργο Σαν, εξετάζουν οικολογία στα μικρόφωνα τη κορυφαία στα τηγισμότητα στον πήγο Σπορ FM. Νέαρχο κυρία Ζόπουλο, στη δίμηση των ήχων και την επιλογή τη μουσική. Μάνο Μουσουράκη. Κωνσταντίνα, έφυγε, είναι έξω.
1: Κάπου, γύρω φέρνει.
0: Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και στα μηνύματα ποιο είναι?
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Εγώ με τα λίγα τα μηνυματάκια. Λοιπόν. Μισό λεπτάκι γιατί ήταν τελευταίο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Τσανάκα, άσχετε. Έχεις πάρει χαμπάρι ότι ο παππούς και ο πρόεδρος μας δουλεύουν με το φιλότιμο Ροντινέι και τον ανύπαρκτο Ζέλσον να παίζουμε στο τέλος. Οκ. Εντάξει, φίλε μου. Το δούλεμα που είχες φάει δεν περιγράφεται. Καλησπέρα, λέει. Πιθανή αντίπαλο Ολυμπιακού Λεωνίκο στο Στοκχόλμη. Νίκο, του είπα και πριν, απλά επειδή μπορεί να μην άκουσε, να σου επαναλάβω μία, δεν έγινε κάτι. Είναι τέσσερις αντίπαλοι. Είναι η Union Saint-Gilloise, νομίζω η πιο ισχυρή από όλες. Η Σπάρτα Πράγας, επίσης καλή ομάδα. Στουρμ Γκράτζ Χάρτς, η νικήτρια από αυτό το ζευγάρι δηλαδή. Και η Νέιμέγγεν. Η Νέιμέγγεν βγήκε τρίτη στην Ολλανδία πέρυσι. Η Χάρτς ήταν δευτεραθλήτρια στη Σκωτία. Και η Στουρμ Γκράτζ είναι μια ομάδα που παίζει συχνά, σχεδόν κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Πουλάμε παίχτες λέει με 10 εκατομμύρια και πάμε και αγοράζουμε με 2-3 το πολύ από ομάδες που πέφτουν. Μετά θα φύγει ο Μέντι, θα έχουμε πάλι ευχολόγια και πάλι του χρόνου τα ίδια. Φίλε μου, και πέρυσι λέει για το Μέντι ότι θα φύγει, όσο τελειώνει σεζόν. Και πολλοί λέγανε ότι ο Μεντιλίμπα δεν ξέρει από αθλητισμό και μια χαρά πήρε και το πρωτάθλημα και double πήρε. Επίσης το με 2-3 το πολύ που λες, okay, δηλαδή πήρε το Μαφαίο, ένα παίκτη στα 29 του, που πέρυσι δεν ερχόταν στην Ελλάδα, ούτε πέρυσι. Έπαιζε στη Μαγιόρκα, που έπεσε. Και στη Μαγιόρκα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ένα παίκτη με 150 συμμετοχές που έχει στη Λα Λίγκα.
2: Νομίζω πάνω από 200.
1: Μπορεί και πάνω από 200, που λέει και ο Κέτσε. Τι συζητάμε τώρα για το Μαφαίο, για την αξία του Μαφαίο? Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός πάρει τον Στάνιτς με 7 εκατομμύρια, θα είστε χαρούμενοι επειδή έδωσε 7 εκατομμύρια? Σας νοιάζει το αν θα δοθούν 7 εκατομμύρια για μια μεταγραφή ή 3 ή 0? Δεν μπορώ να καταλάβω. Λες και βιώνετε τη τσέπη σας. Το θέμα είναι να γίνουν καλές μεταγραφές και να πιάσουν αυτές οι μεταγραφές. Γιατί την τελευταία διετία λίγες μεταγραφές βγήκαν στον Ολυμπιακό. Και παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός γιατί είχε μια έτοιμη μαγιά. Αλλά είδατε φέτος, στο τέλος η ομάδα λίγο έσκασε. Επειδή ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν τις είχαν βγει οι μεταγραφές. Αν εξαιρέσουμε την περασμένη σεζόν λίγο το Σιπιόνι, που είναι καλός παίκτης ο Σιπιόνι. Αλλά δεν έπαιξε πάρα πολύ, έπαιξε λίγο. Και τον Ταρέμι, οι περισσότερες κινήσεις δεν βγήκαν στην ομάδα. Αυτό δεν αντιλέγει κανείς γι' αυτό. Λοιπόν, ο Τσάπρας λέει πάει στον Ολυμπιακό, λέει ένας φίλος. Δεν ξέρω, φίλε, εσύ έχεις αυτή την πληροφόρηση. Τι να σου πω τώρα, πραγματικά. Δεν νομίζω πάντως ότι υπάρχει κάτι νεότερο την υπόθεση του Τσάπρα. Αν το αν πάει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, στην Πολώνια ή δεν ξέρω και εγώ πού. Λοιπόν, με την αναλογία λέει επιτυχημένων μεταγραφών που έχουμε τα τελευταία χρόνια θα είμαστε λέει κομπάρσος λέει στο Big Four λέει. Λοιπόν, θα είναι η χειρότερη χρονιά του Ολυμπιακού που θα έχουμε δει χρόνια τώρα. Πάει για 4 back λέει, 3 για αρχή και βλέπουμε. Ένα αμυντικό half, 2 extreme, 2 half θα πάρει, 2 extreme λέει, δεκάρι και δεύτερο λέει τέρμα. Και επιθετικό και όλα αυτά με λιγότερο από 20 εκατομμύρια. Καλή νύχτα. Πού το ξέρετε, ρε παιδιά, αν θα είναι με λιγότερο ή με περισσότερο από 20 εκατομμύρια? Λες και έχετε τον προϋπολογισμό στα χέρια σας. Δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω τέλος πάντων. Αν για παράδειγμα έκλεισε ο Μαφαίο, είναι 3 εκατομμύρια περίπου. Αν κλείσει ο Σμαϊλόβιτς, το σύνολο βγαίνει στα 6,5 λόγω. Με 3,5 εδώ πέρα. Και με 6,5-7 τον. Αν πάρει το Στάνιτς, που φτάνουμε στα 13-14. Και δεν είναι μόνο αυτή. Γιατί ο Ολυμπιακός ως τώρα. Βλέπουμε και ότι οι άλλοι παίκτες που πάει να πάρει, οι περισσότεροι έχουν συμβόλαια. Δηλαδή, αν πάρει το Μάρμολο ελεύθερο, πειράζει. 24 χρόνων Ισπανός, ποδοσφαιριστής που θέλουν τόσες ομάδες και έρθει τελικά στον Ολυμπιακό, θα ενοχλήσει κάποιον επειδή ήρθε ελεύθερος? Εμένα προσωπικά όχι. Καλοί Έλληνες παίκτες λέει δεν έρχονται τσάμπα, Γιώργο. Πάλι μας λέω να μην έχουμε Έλληνες. Μια χαρά Έλληνες θα έχει ο Ολυμπιακός φέτος. Θα πάρει άλλους 2 τουλάχιστον, λέω ακόμα. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν το λέω εγώ. Στην αρχή του καλοκαιριού είχε ακουστεί θα γυρίσει ο Τσιμίκας στον Ολυμπιακό. Τι λέτε? Δεν νομίζω, παιδιά, ότι ο Τσιμίκας θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Ο Τσιμίκας θεωρεί ότι το επίπεδο του είναι για Premier League ή για Serie A και ότι η Ελλάδα είναι μια μεγάλη υποβάθμιση για τον ίδιο. Οκ, άμα Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Οπότε δεν νομίζω ότι ο Τσιμίκας, ακόμα και πρόσφατα γίνεται τον Ολυμπιακό, θα τον θα την αποδεχτεί ή θα μπει σε κουβέντα να τη συζητήσει. Ο ίδιος πιστεύει ότι θα παίξει στη Λίβερπουλ ή θα είναι δεύτερο στη Λίβερπουλ ή σε κάποιο άλλο καλό πρωτάθλημα. Λοιπόν, άκουσα λέει τον Νικολακό Γιώργο, είπε ότι ο Στάνιτς είναι πλέον κοντά στο να έρθει και είναι και παιχταράς και μικρό σε ηλικία. Παιδιά, δεν τον έχω δει προσωπικά. Και εγώ ό,τι διαβάζω και βλέποντας διάφορα πράγματα που κάνει μέσα στο γήπεδο, τα νούμερά του και τα σχετικά, δείχνει μέσα από τα νούμερά του ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Μακάρι, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο προπονητής θέλει να βάλει ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά στο ρόστερ και να βάλει και παίχτες που θα του δίνουν καλύτερα νούμερα και περισσότερα γκολ από τις πίσω γραμμές. Δηλαδή να μην παίρνει μόνο από τα σεντερφόρ. Είναι ο Ολυμπιακός μια ομάδα που παίζει πολύ με τα σεντερφόρ. Ναι. Παίζει για τα σεντερφόρ του, τα ταΐζει, εννοείται όλα αυτά. Αλλά θέλει την νέα σεζόν να μην παίρνει γκολ μόνο από αυτούς. Είναι λογικό. Αυτά. Και τσε. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Football vibes are on στο The Mall Athens. Από 1 έως 20 Ιουνίου οι Adidas και Adidas προφέρουν τον παλμό του FIFA World Cup στο αγαπημένο μας Mall και το παιχνίδι ξεκινά. 4 διαφορετικά interactive stages σε περιμένουμε challenges, quiz, football games και απίθανα δώρα. Στο Guess Who μάντεψε τον ποδοσφαιριστή πριν από τον αντίπαλό σου, παίξε ποδοσφαιρικά challenge στο football pitch, δοκίμασε τα κλασικά σου στο 30 speed challenge και φτιάξε το δικό σου jersey στο newsstand kiosk. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 9 και Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 8 το The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup. Take the challenges, μάθε περισσότερα στο themallathens.gr. Έλα και τσε.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ στην ΑΕΚ μας. Τα μηνύματα τσάκ πάντα παιδιά είναι πρωτοπορία.
0: Βεβαίως.
2: Όπως ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, Κέτσε θα τον ήθελε στον Ουναή και ας μην είναι ρεαλιστικό.
0: Καλά, εντάξει, ποιος δεν θέλει τον Ουναή, ρε παιδιά.
2: Εγώ πιστεύω, ναι, θα τον ήθελα.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν.
2: Δεν είναι δύσκολη η ερώτηση, απαντάτε εύκολα. Παρότι είναι λίγο περίεργο παιδί, έτσι. Αλλά ελπίζουμε στο καλό. Αν τον επελνάει, θα ελπίζαμε στο καλό του, στο καλό του φεγγάρι, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Τι θα γίνει ρε Κέτσε με το δύσμηρο ελληνικό στοιχείο? Μη μας ξαναπείς την καραμέλα, υπάρχουν ελάχιστοι καλοί για την ΑΕΚ και τα λοιπά. Δεν λέω καμία καραμέλα ρε φίλε μου, αλλά δεν βλέπω, δεν έχω κάποιο άγχος για το ελληνικό στοιχείο. Τώρα εσύ δεν καταλαβαίνω γιατί έχεις τόσο άγχος με το ελληνικό στοιχείο της ΑΕΚ. Έχει τους παίχτες που μπορεί να δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα και αν βρεθεί κάτι καλό όπως που να πιστεύουν στην ΑΕΚ, τέλος πάντων είναι κάτι καλό όπως έγινε πέρυσι με τον Καλοσκάμι, θα πάρει και φέτος κάποιον Έλληνα. Αλλιώς δεν θα πάρει. Πέρυσι πάντως που πάλι δεν είχαμε ελληνικό στοιχείο, μια χαρά πήγαν τα πράγματα, νομίζω. Και στα αποδυτήρια και η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή και πολύ ενωμένη και. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια θα παίξει το πρώτο ή το δεύτερο μάτς? Εξαρτάται από το αν είναι ισχυρή ή όχι, και αυτό θα το μάθουμε 3 Αυγούστου. Από ρεύθμιση θέλω, θέλω να βγάλω εισιτήριο. Φίλε μου, να κάνεις υπομονή μέχρι 3 Αυγούστου, γιατί δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ισχυρός σε αυτή τη φάση για το αν θα παίξει το πρώτο παιχνίδι μέσα ή πρώτο έξω. Αυτό γίνεται πολύ αργότερα μετά τη League Phase. Εδώ δεν είναι. Εδώ μπορεί να είναι πέρυσι, ας πούμε, που η ΑΕΚ ήταν ανίσχυρη, τη ρεβάζει με την Άντερλεχτ να παίξει εντός. Άρα θα περιμένεις. Άλλες δύο ερωτήσεις. Πρώτον, είμαστε αναγκασμένοι να δώσουμε εκτός έδρας εισιτήρια στα ευρωπαϊκά μάτς? Και δεύτερον, σε ποιο γκρουπ δυναμικότητα θα μπει η ΑΕΚ αν περάσει? Εντάξει, έχουμε πολύ καιρό νομίζω για τα γκρουπ δυναμικότητα. Τώρα ξεκινάνε πολλές ομάδες τα προβληματικά. Εντάξει, δεν θα είναι στα πολύ ψηλά πάντως η ΑΕΚ, αλλά έχουμε δρόμο. Τώρα για τα εκτός έδρας εισιτήρια, αν δεν υπάρχει απαγόρευση από την UEFA, που μπορεί να υπάρξει αν ομιγένεια το κληρωθεί η ΑΕΚ με την Δυναμό Ζάγκρεπ, ας πούμε, στα play-off. Είναι υποχρεωμένο να δώσει το 5%. Όπως και η αντίπαλός της, αν υποχρεωμένο να δώσει το 5%. Όπως γίνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά μάτς. Και έτσι, στο μπάσκετ θα πάρει 1,5 εκατομμύριο ο Αγγελόπουλος για 4 μήνες και θα παίζει Ολυμπιακός σαν Ελαρίνα. Δεν το γνωρίζουμε κάτι. Αυτό είναι ένα ποσό που ακούγεται όντως, ότι μπορεί να δοθεί στην ΑΕΚ για αυτό το πράγμα. Αλλά δεν υπάρχει κάτι, ούτε κάτι τελειωμένο, ούτε κάτι σίγουρο. Να δούμε. Περιμένουμε να μιλήσει η πλευρά της ΑΕΚ αφού γίνει βέβαια και επίσημο έτοιμο από τον Ολυμπιακό, έτσι. Προέχει και αυτό που ούτε αυτό έχει γίνει. Αν η ΑΕΚ, το κακό στην περίπτωση αυτή, φίλε, είναι ότι το 1,5 εκατομμύριο αυτό θα είναι περισσότερο από τα χρήματα που βγάζει περίπου η ΑΕΚ κάθε χρόνο από τα εισιτήριά της, για όλη τη σεζόν. Η ΑΕΚ φιλικά θα παίξει μόνο στην Ολλανδία. Έχει 6 φιλικά στην Ολλανδία και στην Ελλάδα το Super Cup. Δύσκολο το βλέπω να γίνει φιλικό στην Ελλάδα, όπως είχε γίνει πέρυσι, ας πούμε. Τώρα με τις 5 αλλαγές, ο σχεδιασμός των ομάδων δεν περιλαμβάνει τον όλο βασική εντεκάδα, αλλά πλέον γίνεται 16-17. Δεν συμφωνώ, φίλε μου. Ιδίως η ΑΕΚ και ο Αλμέιδα το έκανε. Εκμεταλλευόταν πολύ αυτό με τις 5 αλλαγές και ο Νίκολιτς πέρυσι. Και αυτό και η ΑΕΚ θέλει να έχει παίχτες σε όλες τις θέσεις που να μπορούν να πάνε στιγμή να μπουν στο παιχνίδι. Και ιδίως μεσοεπιθετικούς. Και έτσι είμαι Ολυμπιακός, αλλά βάμπος Αργεντίνα. Άλεξ Νίκια. Τέλεια, φίλε μου. Χαίρομαι που είμαστε μαζί για αυτό το διάστημα. Και έτσι, ο Βίντα πάει πεζοπορία με την Ιβάντα. Ο Μάνταλος παραγγέλνει μπέργκερ. Ο Ζήνη ντύθηκε γαμπρός. Με αυτά ασχολούμαστε, λέει, και αναγκαζόμαστε και ασχολούμαστε με Τσάπρα και Πούσιτς. Κυρίως Πούσιτς, θα έλεγα, φίλε μου. Με Τσάπρα όχι και τόσο. Αλλά όντως, με Πούσιτς παίζει πολύ μπαλά. Για να δούμε αν έρθει και τίποτα άλλο. Και έτσι όλα είναι ζάχαρη, αν και την έκοψες, μόνο παπάντζα. Όντως την έκοψα και μετά, ξέρεις, όταν κόψεις τη ζάχαρη από τον καφέ, μετά απορείς γιατί έπινες τόσα χρόνια με ζάχαρη. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Αν υπάρχει περίπτωση επιστροφής στην Μπακασέτα, από ό,τι γνωρίζω, όχι. Αν δώσει το γήπεδο η ΚΑΕ, δεν θα δει ούτε 200 άτομα στο γήπεδο. Ναι, φίλε μου, εντάξει. Βέβαια και τώρα δεν βλέπω και πολλά, αλλά η άποψή σου είναι απόλυτα σεβαστή. Και εγώ δεν θέλω να δοθεί το γήπεδο, να σου πω την αλήθεια. Ο Καλοσκάμης υπολογίζεται από τον Νίκολιτς. Υποθυμίζω ότι μετά τον αποκλεισμό στο κήπεδο ήταν σχεδόν πάντα εκτός αποστολής. Ναι, γιατί μετά στο δεύτερο, ας πούμε, εξάμηνο, μετά το Γενάρη τέλος πάντων, στένευσαν πολύ τα περιθώρια. Δηλαδή έγινε μια ομάδα βασική που έπαιζε συνέχεια και λίγοι ήταν οι παίχτες που μπορούσαν να μπουν. Επέστρεψαν και όλοι και πράγματι ο Καλοσκάμης έμεινε αρκετά, αλλά τον υπολογίζει πολύ, από ό,τι γνωρίζω. Και έτσι, γιατί να ενδιαφέρεται και τον ΝΑΕΦ, μπορεί να πάρει τον Μπακασέτα που παίζει βασικό σαν του Μαρακενού. Δεν νομίζω ότι συνέβαινε αυτό που λες, φίλε μου, αλλά εντάξει, ο ΝΑΕ είναι άλλο πράγμα και η ΑΕΚ δεν ενδιαφέρεται για τον ΝΑΕ. Αυτό είναι το βασικό, οπότε κάπου εκεί τελειώνει η συζήτηση. Γιατί δεν λες την αλήθεια ότι η ΑΕΚ έχει κλείσει μόνο και την μπάλα. Ωραία, φίλε, μας φτιάχνεις τώρα. Αν τους έχει κλείσει, φίλε, δεν με νοιάζει, να το γράψεις και τελευταίος. Μετά και το ριζοσπάστη. Αυτά, παιδιά.
3: Break. Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
13: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
14: Και τώρα ακμή.
13: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
20: Ποιος?
19: Δεν ξέρω.
21: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε.
1: Είναι η ώρα του Τάσου, παιδιά.
0: Τι λέτε, ρε. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Σήμερα ο Κέτσε είπε αρκετά.
2: Να διαβάσω ένα μήνυμα που είναι, παιδιά, μισό και συνεχίζει. Κέτσε, είμαι ο διευθυντής σύνταξης του Ριζοσπάστη. Ο Ντιμπάλα προσγειώνεται στο Έλβεν Ιζέλο μεθαύριο το μεσημέρι. Θα το έχουμε χτύπημα πρώτη σελίδα αύριο. Σωστό ο φίλο. Επειδή είπα, ρε παιδί, μα το γράψει πρώτα ο Ριζοσπάστη. Και αμέσω εμφανίστηκε.
0: Ένας φίλος έχει αγωνία και λέει ο Μπακασέτας που δεν είχε υποχρεώσει με την εθνική γύρισε. Δηλαδή, ο Μπακασέτας δεν είχε υποχρεώσει με την εθνική. Είχε ένα τραυματισμό που κουβαλάει από το περασμένο τέλος σεζόν και κάνει θεραπεία στο πόδι του. Και γι' αυτό δεν είχε και εξακολουθεί και κάνει. Έτσι. Λοιπόν. Φαντάζομαι, λέει η Νικολογιάννη, καταλαβαίνεις ότι το ουγγρικό ποδόσφαιρο σημαίνει πολύ τρέξιμο και πολύ πίεση. Προσέξτε, μην αποκλειστούμε γιατί η καταστροφή θα είναι τεράστια. Τζον Πάτος. Αυτό στέλνει και στον Νικολακό.
2: Στον Νικολακό έστειλε ο Τζον Πάτος.
0: Κάτσε, ρε φίλο μου. Στον Τζον Πάτος στέλνει στον Νικολακό, σαν Ολυμπιακό. Έτσι δεν είναι.
2: Μπορεί να υποστηρίζει τις ελληνικές ομάδες.
1: Σαν φίλο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Ωραίο.
0: Τάσο, επειδή μόλις μπήκε ο Καμαρά, έρχεται η Ελλάδα, είπε το ναι, πιθανότατα έρχεται. Περιμένουμε, δηλαδή μπορεί η εξέλιξη η οριστική να υπάρξει και τις επόμενες ώρες. Μπορεί και μόλις τελειώσει η εκπομπή μετά να υπάρχει οριστική εξέλιξη και να μάθουμε και πότε έρχεται. Τάσο Νίστρουπ θέλει τα στόπερ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το ίδιο ισχύει και με τα center for. Υπάρχει ενδιαφέρον για Λουκάκο ή είναι Αρβίλα. Αρβίλα, φίλε μου. Αρβίλα.
1: Για ποιον είπε?
0: Τι να πω τώρα.
2: Για Λουκάκο.
0: Λουκάκο. Ναι, μην γελάς, φίλε. Κι όμως, μου το έστειλε και φίλος και του λέω, τι είναι αυτά που λες.
1: Πες του πήγαινε Παρασκευή, αεροδρόμιο. Περίμενε.
0: Ποια είναι η γνώμη του Νίστρουπ για Παντελή, δεν το ξέρω, φίλε μου. Κρίμα να φάει πάλι πάγκο και να μην υπολογίζεται. Θα το δούμε στην πορεία. Τάσο, δηλαδή, ο Πάντοβιτς τόσο καλύτερος από τον Εμπί. Δεν τον έχω δει το μικρό, αλλά 12 γκολ δεν τα λες και λίγα που έβαλε πέσει 20 μάτς. Μα δεν είναι. Γιατί τον Πάντοβιτς, γιατί το συγκρίνει. Ο Πάντοβιτς δεν υπολογίζεται, παιδιά. Τέλος. Ο Πάντοβιτς τελείωσε για τον Παναθηναϊκό. Θα βρει ομάδα και θα φύγει. Δεν να πεις αυτό, θα μου το έλεγες αν ο Πάντοβιτς έπαιζε. Δεν υπολογίζεται. Ο Εμπί θα ακολουθήσει την ομάδα στην προετοιμασία. Όντως έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά πέρσι. Θυμηθείτε όμως ένα όνομα που θα σας πω, K17. Φώτης, center for. Τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει. Τάσο, υπάρχει παίζει χωρίς ξένους, κάτι τέτοια βλέπουμε και λέμε εμείς δεν μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον 4 από την Ακαδημία στο Ρόστερ. Όχι για 11. Αυτά είναι σχετικά. 4 από την Ακαδημία στο Ρόστερ είναι πάρα πολύ, φίλε μου. Μακάρι να έχεις 2. Και όλα είναι σχετικά. Δεν συνδυάζονται συνήθως στην Ελλάδα όλα αυτά. Για κάποια χρόνια μπορεί να συνδυαστούν, παραπάνω όχι. Ενώ να θες να κάνεις και πρωταθλητισμό και να έχεις και παιδιά από τις ακαδημίες. Μπορεί να συμβεί μια χρονιά, έχει συμβεί και ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει αυτό, ρε παιδί μου. Και ο Ολυμπιακός το κάνει με τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Αλλά δεν κράτησε πολύ, αυτό θέλω να σου πω.
1: Δεν είναι με τους μικρούς, είναι ξανά για τις φουρνιές πάντα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Δεν μπορούν να βγουν πολλοί παίχτες που σταθούν στο πρώτο.
0: Αυτό ακριβώς. Να κάνουν καριέρα μπορούν.
1: Ναι, αλλά στις ομάδες. Σε τέτοιες ομάδες δεν είναι εύκολο.
0: Αν έχει το συμβόλαιο του Καλάμπρια κάποια ρήτρα, δεν νομίζω. Ο παίχτης θέλει να φύγει για Ιταλία, δεν ρεπορτάζω από Ιταλία με θέματα. Παιδιά, αυτό που ξέρει το Καλάμπρια είναι ότι μέχρι το Γενάρη σκεφτόταν να γυρίσει στην Ιταλία. Από τότε και μετά δεν έχει ενοχλήσει τον Παναθηναϊκό. Είπε στον Παναθηναϊκό ότι θέλω να φύγω. Δεν σου το έχει πει. Τώρα, εάν έρθει μια πρόταση και θέλει ο παίκτης να φύγει και ικανοποιηθεί ο Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, δεν το αποκλείω. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενόχληση του Καλάμπρια προς τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι το λέω. Σταματήστε να σταυρώνετε τον κόσμο. Χρόνια τώρα δικαιολογείται παίκτης και διοικήσεις με το πρόσχημα της έλλειψης προετοιμασίας. Λογικό να ζητάμε τους παίκτες νωρίς. Ναι, έχεις πέσει στον άνθρωπο που δικαιολογεί τη διοίκηση, φίλε. Με αυτά που έχω πει όλα αυτά τα χρόνια. Ότι είναι μοναδική που φταίει. Όχι, αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως πρέπει να καταλάβουν όλοι. Η άποψή μου είναι αυτή, ότι δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη Γη, έτσι, σε όλο τον κόσμο, 17 Ιουνίου να έχει κάνει τις βασικές μεταγραφές. Δεν υπάρχει. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Πρέπει να το καταλάβετε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Δεν υπάρχει 17 Ιουνίου να έχουν γίνει βασικές μεταγραφές και το βλέπετε και γύρω σας. Τι γίνεται. Και υπάρχει και είναι και χρονιά του Μουντιάλ. Είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση φέτος. Και είναι και ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο παίκτης λοιπόν, ο καλός, ο εξελίσσιμος, που θα σκεφτεί να πάει και στην Αγγλία και στη Γαλλία και δεν σε έχει πρώτη προτεραιότητα, θα σου πει να περιμένεις. Αν δεν περιμένεις, θα πάει στην τέταρτη επιλογή. Θα έρθει νωρίς ο παίκτης. Αν αυτό ο παίκτης που θα έρθει νωρίς το καλοκαίρι, το χειμώνα είναι χαλιά, θα λέμε τι παλτά πήραμε και θα έχετε δίκιο. Ο παίκτης όμως θα έχει έρθει νωρίς. Ποιο είναι πιο προτιμότερο, να πάει σε έναν παίκτη με υπομονή, τον περιμένει και Ιούλιο να έρθει και μέσα Ιουλίου και να, να δει τον χειμώνα σου αποδίδει και πραγματικά σου κάνει τη διαφορά, ή να παίρνει ένα παίκτη νωρί για να πει ότι πήρε ένα παίκτη νωρί και το χειμώνα να ψάχνει να το βρει στο γήπεδο. Γι' αυτό σα λέω ότι το καλοκαίρι δεν είναι ο χρόνο των μεταγραφών. Είναι η ποιότητα των μεταγραφών που γίνονται και αν αυτοί οι παίκτε δένουν στην ομάδα. Αυτό πρέπει να κοιτάτε. Έβλεπε τον Μπενίτε να μιλάει και καταλαβαίνει πολιτική, βλέπει τον Ίστρουπ και από δύο κουβέντε που είπε βλέπει φιλοδοξία. Αυτό μα δίνει ελπίδα. Το σίγουρο είναι ότι τον Ίστρουπ έχει δίψα, παιδιά. Πολύ μεγάλη δίψα. Έτσι. Αυτό ξέρουμε. Τώρα από εκεί πέρα, αν ο άνθρωπο πετύχει, δεν το ξέρουμε. Έτσι. Ότι θα κάνει την προσπάθειά του, ότι πιστεύω θα βελτιώσει τακτικά οπωσδήποτε τον Παναθηναϊκό και στο δημιουργικό κομμάτι, είμαι σίγουρο. Αν αυτό όμω όλο πετύχει, δεν το ξέρω. Όμω πιστεύω θα δούμε κάποια πράγματα. Και αν το βοηθήσουν τα αποτελέσματα, θα είναι το καλύτερο δυνατό. Κύριε Νικολογιάννη, ο κύριο Κοτσόλη πρέπει να ξέρει πω όταν φεύγουν παίκτε πρέπει και να έρχονται. Αφού ο Μπαγκασέτα δεν κάνει στο Δανό, οι γρήγοροι πάλι και του μπα του κάνουν. Εσύ λες δηλαδή, φίλε μου, ότι ο Κοτσόλη δεν ξέρει ότι πρέπει και να έρχονται οι παίκτε. Δηλαδή, κάθε 24 ως 24ωρο δεν κοιμάται καν και μιλάει με παίκτε και ομάδε για να κάνει μεταγραφέ και δεν το ξέρει. Μάλιστα. Είναι πολύ πιο εύκολο σε κάποιο παίκτη να πει ότι φεύγει και να ψάξει να βρει ομάδα από το να πετύχει του πρώτου στόχου. Στις μεταγραφές. Για το Μπάρμε Μπράουν και το Τουμπά, για τον Μπάρμε ξέρω ότι θα αποχωρήσει, για το Τουμπά θα δούμε. Να πούμε επίσης ότι στις 6 είναι η προπόνηση, ότι το πρωί έγινε το πρώτο μέρος των εργομετρικών εξετάσεων της ομάδας. Την Κυριακή αναμένεται να σωματωθούν στην προετοιμασία διεθνής Ανδρέα Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν και Γιάγκουσιτς. Τη Δευτέρα το πρωί η ομάδα να χωρίζει το βασικό στάδιο στην Ολλανδία, όπου εντός εκείνης της μέρας θα ενταχθεί στην αποστολή και ο Πέδρο Τσιριβέγιο, ο οποίος είχε λάβει ειδική άδεια λόγω του γάμου του. Με ειδική άδεια απουσιάζουν επίσης οι Μπακασέτας, Γετβάη, Σισοκό, Πάντοβιτς, Βιντέσκι και Βιλένα. Και ο Πελίστρη βρίσκεται με την εθνική Ουρουγουάη στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτή είναι η ενημέρωση για την πρώτη μέρα του Παναθηναϊκού στην προετοιμασία. Πάμε σε πολιτικό.

0: του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζεται 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στην μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δηλώσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή η συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι το τελικό. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών, τόνισε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
5: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
6: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
5: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το μάτς ημέρας από την Novibet, για να συνεχίσουμε τα τρομερά ποσοστά μας, γιατί πάμε η ομάδα πετάει.
2: Όχι, χθες είπαμε άσο γκολ, τι άλλο είπαμε, είπαμε πολλά, over.
1: Γκολ γκολ over εγώ, άσο γκολ γκολ εσύ, γκολ Σενεγάλης ο Κέτσε.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Τι άλλο
3: ναι.
1: Σπαθιά να καταπιούμε.
3: Έτσι, έτσι.
1: Σήμερα λοιπόν, Αγγλία-Κροατία στις 11.
2: Αγγλία-Κροατία στις 11, ε.
1: Ναι, ναι. Εγώ πιστός στο δόγμα Γιώργου Γεωργίου που έλεγε για ταχύ στο Μουντιάλ, θα πάω με την ισοπαλία στο μάτς. Βάσει και συνεχίσουμε, ρεφάρουμε μετά την Σαουδική Αραβία με την Ουρουγουάη.
2: Χι, ε.
1: Ναι. Δεν τους εμπιστεύω
2: με
1: τους Άγγλους.
2: Εγώ πολύ χι το βλέπω, αλλά... θα πω γκολ γκολ.
3: Αγγλία.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: FM 94,6.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Να πούμε ότι έχω ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, οι συνεργάτες του Γιάκοπ Νίστρουπ. Υπάρχει μια είδηση, το γεγονός ότι ο Κάρλος Ζέκα θα είναι ο τρίτος βοηθός του Γιάκοπ Νίστρουπ. Τον ξέρει από την Κοπεχάγη και θα είναι στο πλευρό του. Πρώτος βοηθός θα είναι ο Στέφαν Μάτσεν, δεύτερος βοηθός θα είναι ο Μόρτεν Μόλκερ, πρώτος προπονητής τερματοφυλάκων ο κύριος Άγκεργκρεν, δεύτερος θα είναι ο Γιώργος Μουντάκης, χρόνια στον Παναθηναϊκό. Γυμναστής ο Άντερς Στόσκοφ και βοηθός του ο Άγγελος Κοταρίνης και αυτή είναι και ο Νίκλας Πέτερσεν θα είναι ο αναλυτής με τον Γιάννη Αντωνόπουλο φυσικά να παραμένει και τον Ηρακλή Τσαρούχη στην ομάδα. Αυτά.
1: Ο Αντωνόπουλος είναι ο αναλυτής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά και στον Ατρόμητο πριν.
0: Στην ΑΕΚ. Ναι, πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Top.
1: Γιατί λένε, αυτό είχα ακούσει ότι είναι καλός.
0: Top. Λοιπόν, ποιος έχει σειρά κύριε. Πάμε λίγο.
1: Νομίζω είμαι εγώ,
0: Εσύ είσαι, ναι.
1: Λοιπόν, για Ολυμπιακό τι ποσοστό δίνεται να έρθει ο Σαλάχ? 0. Δεν ξέρω λέει τι θα γίνει με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού φέτος, αλλά ξέρω ότι ο Στάνιτς είναι υπερπαίχτης, βελτιωμένη εκδοχή για Άγια Τουρέ. Πάρα τον λέμε. Είσαι λίγο υπερβολικός, φίλε μου, νομίζω. Εντάξει, γιατί για Άγια Τουρέ ήταν μια σπάνια περίπτωση υποδοσφαιριστή, τώρα τη συζητάμε. Και εγώ ακούω πάρα πολύ καλό, και μακάρι ο Ολυμπιακός να τον πάρει. Αν τον πάρει αυτό τον παίχτη ο Ολυμπιακός, εμένα κάτι μου δείχνει λίγο και για την. Λίγο για μια αλλαγή του προπονητή. Είναι παίχτης που εντάξει, και πρεσαρεί και είναι πιο ψηλός, αλλά λίγο για μια αλλαγή στο 10. Λίγο ένα παίχτη με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν λέω ότι θα παίζει τικιτάκα ο Ολυμπιακός. Με τη Λίμπαρ τικιτάκα δεν έχει. Αλλά. Εντάξει, τώρα μην είμαστε υπερβολικοί για το πώς χαρακτηρίζουμε κάποιους παίχτες ή με ποιους συγκρίνουμε. Ο Χριστογιώργος λέει είναι έτοιμος να πάει στην ομάδα της καρδιάς του, λέει, όπως έκανε και ο Σιλαϊδόπουλος το 21. Παιδιά, τι χαζομάρες λέει τώρα, παιδιά, επαγγελματίες είναι πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, αν ο Χριστογιώργος που παίζει στον Όφη, επειδή έχει βγει από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, το λες τώρα αυτό, αν ο Χριστογιώργος από τον Όφη πάει στον Ολυμπιακό, τι σημαίνει? Δεν είναι ευκαιρία για το παιδί να φύγει από τον Όφη μια ομάδα που είναι στο 6, 7, 8 εκεί και να πάει σε μια ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα, παίζει, μπορεί να παίξει Champions League και τα σχετικά. Μπορεί ο Τζολάκης του χρόνου να απολυθεί και να Χριστογιώργος να είναι πρώτος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή. Παράδειγμα, ο Ιωαννίδης. Και ο Ιωαννίδης είχε περάσει από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έπαιξε τον Παναθηναϊκό. Τι λέει το ένα με το άλλο? Μην λέτε χαζομάρες, παιδιά. Επαγγελματίες είναι πάνω απ' όλα. Γιατί δίνουμε λέξη για Στάνιτς ενώ η ομάδα του ζητάει 9 με 10 και εμείς λέμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να λέμε όταν δεν έρθει ο τόσο κοστολογούς ο Ολυμπιακός. Παιδιά, δεν σημαίνει ότι αν μια ομάδα ζητάει 9 πρέπει να πας να δώσει 9. Αν μπορείς να τον πάρεις με 7 ή με 7,5, τι σημαίνει? Και ναι, κάθε ομάδα κοστολογεί διαφορετικά κάποιες περιπτώσεις. Όταν ο Ολυμπιακός ρώτησε τη Χετάφη για το Μίγια, η πρώτη απάντηση ήταν ότι ξεκινάει η διαπραγμάτευση στα 11. Άσχετα που μετά έπεσε στα 7-8 κάπου εκεί τέλος πάντων. Και ο Ολυμπιακός θεώρησε υπερβολικό ένα ποσό 11 εκατομμύριων ευρώ στην αρχή, 10-11 εκατομμύριων ευρώ για ένα παίχτη 31 ετών. Δεν σημαίνει ότι όσα ζητάνε οι άλλοι πρέπει να πας να το δώσεις. Και στη δάσφαιρο ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Στην Τουρκία, για αυτόν τον Ολλανδό, το στόπερ που θέλει ο Παναθηναϊκός, γράφανε ότι θέλει 9-10 η ομάδα του, η Samsung Sport. Τι σημαίνει το Παναθηναϊκός πρέπει να δώσει 9-10? Σε λιγότερα δεν διαπραγματεύεται, ρετάσω.
0: Για ποιον?
1: Για τον Ολλανδό.
0: Εντάξει, το 9 ήταν η αρχική τιμή. Δεν
1: αυτό, λέω,
0: πολύ,
1: αυτό λέω. Δεν σημαίνει ότι άμα ζητάει 9 μια ομάδα πρέπει να πας να δώσει 9.
0: Όχι,
1: και
0: εννοείται, εννοείται.
1: Ούτε σημαίνει επίσης ότι αν ξεκινήσει από χαμηλότερο δεν θα ανέβεις. Λοιπόν, πάλι ο φίλος ο Αντρέας λέει: ο Ολυμπιακός πόσα θα ζητάει για το Στάνι σε αυτή την ηλικία, αυτά τα νούμερα, σίγουρα όχι μόνο 6 που δίνει. Εντάξει, ο Ολυμπιακός νομίζω πουλάει πολύ καλύτερα και έχει πολύ καλύτερο το όνομα του Λιντογκόρετς, φίλε Αντρέα, στην Ευρώπη. Λοιπόν, η αποτυχία λέει συμμεταγραφές οφείλεται στα λεφτά. Λέει αυτά είναι δυστυχώς η αγορά. Αυτός είναι ο καταδιαλισμός, λέει ο Πάνος. Okay. Δεν νομίζω. Γιατί και ο Στρεφέτσα που ήταν μια μεταγραφή που μπορούσε να φτάσει στα 8 εκατομμύρια, δεν έπιασε σε καμία περίπτωση. Χαλαρώστε, λέει παιδιά, το ότι κάποιοι παίχτες έχουν πολλές συμμετοχές στη Λα Λίγκα δεν είναι μόνο του αποδεικτικό ποιότητας παίχτη, δεν είναι όλες ομάδες Ραλ, Βαλένθια, λέει και Θέλτα. κτλ. Είναι και αποδεκτικό ποιότητα παίχτη. Και το λες επειδή είπαμε πριν για το Μαφέ ότι έχει 200 και συμμετοχές στη Λα Λίγκα. Όταν ένας παίχτης παίζει στο Ισπανικό Πρωτάθλημα που είναι μέσα στα τρία καλύτερα του κόσμου, έχει παίξει πάνω από 200 μάτς, δεν μπορεί να κοροϊδέψει. Δεν κοροϊδεύει ένας παίχτης. Ούτε είναι άσχετος ή μέτριος. Πολύ μέτριος, να το πω και έτσι. Και έχει παίξει 200 και μάτς. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται. Τι είναι χαζή στην Ισπανία και του κοροϊδεύει ο Μαφαίο ή ο Χίψη Μαφαίο. Αυτά. Αυτά. Και έτσι.
0: Και έτσι, έλα.
2: Ναι. Να πούμε κι εμείς τα λίγα μας. Λέει ένας φίλος εδώ, αν γνωρίζω ποιος είναι ο Βραζιλιάνος παίχτης που ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω για κάποιο Βραζιλιάνο. Ένας Βραζιλιάνος υπήρχε. Ο Μπάρος το Γενάρη είχε κάνει προσπάθεια να το πάρει από την Βάσκο Νταγκάμα. Τελικά αποφασίστηκε τα πολλά χρήματα να δοθούν για το Βάργα και πολύ σωστά. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω να υπάρχει ενδιαφέρον για τον ίδιο. Τώρα, ένας άλλος φίλος ρωτάει το εξής τρομερό. Όταν λέμε ψηλό χαφ, πόσα εκατοστά είναι το όριο? Δηλαδή, αν θέλει να έρθει ο Βιτίνια, θα κοπεί λόγω ύψους? Πολύ ωραία ερώτηση, φίλε μου. Εντάξει, εγώ δεν έχω πει βέβαια για ύψος. Αλλά οκ. Okay. Νομίζω πάντως ότι ειδικά για το Πετίνα θα γινόταν εξαίρεση, να σου πω την αλήθεια. Κώστα, με τον νέο κανονισμό της ΕΠΟ με τους δύο μικρούς στο κύπελλο, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Κοίτα, η πολιτική της ΑΕΚ τώρα είναι να φέρει κάποια παιδιά από τις ακαδημίες, να δει αν θα στην προετοιμασία κάποιος από αυτούς φανεί ότι μπορεί να πάρει πάνω του ένα τόσο σοβαρό βάρος, εκτός από τον Καλοσκάμι, έτσι που είναι δεδομένος. Εγώ πιστεύω τελικά κάποιος Έλληνας παίξει μέχρι 22 ετών, δηλαδή γεννηθεί έως το 2004, θα αποκτηθεί. Αν ο πρόεδρος μπορούσε να κάνει την ανατροπή και να πάρει το Γιαννούλη, πιστεύω ότι η ομάδα θα άλλαζε επίπεδο. Σταύρο Άκη, προοδευτική, τη ευχαίρουν στον Τέσσαρο. Σταύρο Άκη, προοδευτική, πιστεύω ότι αν πίστευαν στην ΑΕΚ θα άλλαζαν επίπεδο με τον Γιαννούλη, θα προσπαθούσαν να τον πάρουν. Να δώσουμε πάλι πολλά μπράβο στον κύριο Αγγελόπουλο που κρατάει μόνο στο την άκρη στο μπάσκετ. Οι έξυπνοι που μιλούν για τον μπάσκετ, ας σοπάσουν και ας έρθουν στο γήπεδο να βοηθήσουν την ομάδα. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Να δούμε αν έχει κάτι άλλο. Ποια είναι η γνώμη σου? Παιδιά, έλεος με τον Κοβάσεβιτς. Εντάξει, το έχουμε πει χίλιες φορές τώρα. Κάθε μέρα το ίδιο. Μπράβο, και έτσι που δεν ενδιαφέρει για το ελληνικό στοιχείο της ομάδας, μακάρι 25 ξένοι, χαζίνε νεύμα που βάζουν κάθε χρόνο περιορισμούς. Η ΑΕΚ τους τηρεί αυτούς τους περιορισμούς. Από εκεί πέρα, εγώ με νοιάζει να είναι το πρώτο στοιχείο που με νοιάζει σε μια ομάδα να έχει καλούς παίχτες. Άμα οι καλοί παίχτες είναι και Έλληνες, ακόμη καλύτερα. Αυτά.
0: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ για να κληρώσουμε.
1: Τάσο πριν.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Είναι ένας Τούρκος δημοσιογράφος, δεν είναι τόσο κακός αυτός.
0: Ναι, τι λέει?
1: Αναφέρεται στο Τζάπρα.
0: Ότι?
1: Λέει ότι ασχολήθηκε ο Ολυμπιακός. Ναι. Ότι είχε μιλήσει ο Παναθηναϊκός, λέει δεν τα έχουν βρει.
0: Ναι.
1: Τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω τώρα τι ισχύει.
0: Ναι.
1: Και ότι υπάρχει πιθανότητα να πάει Τουρκία.
0: Ναι. Okay.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Εγώ ξέρω ότι υπάρχει ομάδα από το εξωτερικό, δεν ξέρω πού είναι.
1: Καλά, αν είναι από Τουρκία θα είναι και πολλά λεφτά και για τον ίδιο τον παίχτη.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Αλλά θα θέλει να πάει τώρα στα 24.
0: Δεν το ξέρω. Πες τα παιδά σου, λέει, έχεις δίκιο. Μικροί αντίπαλοι έχουν την τάση να συμφέρουν στα μέτρα τους. Μάνος. Το καλοκαίρι, μάνο μου, δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι αντίπαλοι. Το καλοκαίρι υπάρχουν αντίπαλοι που, αν δεν προσέξουν, μπορεί να πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Έτσι. Που οι ομάδες δεν είναι και έτοιμες. Αυτό λέω. Λοιπόν. Κύριε Νικολογιάννη, η αγαπημένη μου εκπομπή, λέει ο Βαγγέλης στην Αγγλία, να είσαι καλά, φίλε μου. Κύριε Νικολογιάννη, θεωρείτε ότι η ομάδα στερείται στρατηγικού πλάνου σε βάθος χρόνου, δημιουργώντας προεδρευτήριες, ότι οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν? Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι στερείται στρατηγικού πλάνου εδώ και χρόνια. Ελπίζω και εύχομαι ότι φέτος αυτό θα αλλάξει. Σε αντίθεση, Νικολογιάννη, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, υπάρχει τερμάτισε πολύ κοντά στους δύο πρώτους. Θα γελάει κάθε επικραμμένος. Αν δεν γίνουν μεταγραφές σύντομα, στέλνω μήνυμα στον Ίστρουπ να κινηθεί γρήγορα. Στείλε, φίλε μου, στείλε. Στείλε να κινηθεί. Αν αποκλειστεί η ομάδα από την Ουγγρική ομάδα, πεφτεί από όλους μας λόγω του λιπέστατου αυτή τη στιγμή ρόστερ, η ΠΑΕ θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη ανυπαξίας ποδοσφαιρικής λογικής? Δηλαδή, πιστεύεις εσύ, φίλε μου, ότι μια δεκάδα με Κώστα ερωτηματοφύλακα, δεξί Πάκα, Λάμπρη, αριστερό Κυριακόπουλο, Κάτρι Ίγκασον, Σεντερμπακ, στα χαφ Τσιριβέγια, Τσέριν, Ταμπόρδα και μπροστά Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι, δεν μπορεί να περάσει την πάξη. Αυτό δηλαδή. Το πρόβλημά σου δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει ομάδα. Το πρόβλημά σου είναι ότι δεν έχει τους παίκτες να περάσει την πάξη. Λάθος. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να φτιάξει ομάδα και η ομάδα πρέπει να είναι υπεύθυνη να τη φτιάξει ο Νίστρουπ. Να περάσει κάποια πράγματα φυσικά σε βάθος χρόνου να τα περάσει αυτά, μέσα στη χρονιά. Αλλά κυρίως να βάλει κάποια πράγματα στο παιχνίδι της ομάδας έτσι ώστε να παρουσιαστεί ένα πολύ καλό σύνολο και να αξιοποιήσει τους παίκτες που έχει το ρόστερ είναι αυτούς που θα έρθουν. Αυτό είναι το πρόβλημα, φίλε μου. Με τον Τέσσερις τι γίνεται, το έχουμε πει. Λέω ο φίλος ότι μόνο από ό,τι μου αρέσει περισσότερο από τον Τέσσερις, ο Τέσσερις είναι σκόρερ. Κίλερ, κανονικός. Μας φεύγουν παίκτες χωρίς να πάρουμε κάτι. Δεν έχει φύγει κανένας, φίλε μου. Δηλαδή ο Κότσερς και ο Τζούτσης φύγανε. Δεν έπαιζαν πέσει, δηλαδή. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός δεξί μπακ και θα πάρει και άλλους παίκτες. Το Σίλ τον κάψαμε και αυτόν, πάει τζάμπα η χαρά. Δεν έχει καεί κανένα Σίλ. Θα επιστρέψει μετά τον τραυματισμό του. Βλέποντας στο επιτελείο του Νίστρουπ και αυτό του Ράφα με την άψογη η φυσική κατάσταση της ομάδας στο τέλος της χρονιάς, τα σχόλια περιτεύουν. Το επιτελείο του Νίστρουπ ψάχνει από το Γουέμπλι, πού το ξέρεις. Τους ξέρεις τους ανθρώπους, ξέρεις τι δουλειά έχουν κάνει εκεί που ήταν κλπ. Φύγαν και φεύγουν, πάνω στο Βόλο φύγαν και φεύγουν. Και θα φύγουν παίκτες που λογίζονταν βασικοί. Δηλαδή, μιλάμε για περίπου 12-14 παίκτες. Ποια είναι η διαφορά με όσα λέγει ο Μπενίτεθ? Πάλι τα ίδια. Η ερώτηση αυτή έχω βαρεθεί να την απαντάω ειλικρινά. Δεν φεύγουν 12-14 βασικοί. Ο Μπενίτεθ δεν ήθελε τον Αντίνο. Ο Νίστρουπ τον θέλει. Ο Μπενίτεθ δεν υπολογίζει τον Τετέι. Τον ήθελε για τρίτη λύση. Ο Νίστρουπ τον υπολογίζει. Ο Μπενίτεθ δεν ήθελε τον Γιάγκουσιτς. Μεταγραφή 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Νίστρουπ το ξέρει καλά γιατί τον έχει κάνει και σκάουτ για την Κοπεχάγη, τον προορίζει για βασικό. Σου λέω βασικές διαφορές. Αυτό το γενικό το τσουβάλιασμα θα φύγουν 12-14, τόσο ήθελε να φύγει και ο Μπενίτεθ. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, παιδιά. Ποιοι φεύγουν? Εδώ έχει φύγει ο Κότσιρας, ο Τζούρισιτς. Η μόνη διαφορά είναι ο Μπακασέτας. Που αν έμενε ο Μπενίτεθ, πιστεύω θα έμενε. Και τώρα φεύγει. Έτσι. Λοιπόν, γιατί η εισήγηση του Μπενίτεθ ήταν να μείνει ο Μπακασέτας, όχι να φύγει. Λοιπόν. Κάτι άλλο δεν βλέπω όσον αφορά το. Οι παίκτες που ήταν να φύγουν θα φύγουν. Και μάλλον αυτοί που έχουν τα συμβόλαια. Αντιθέτως, αν έμενε ο Μπενίτεθ, δεν θα υπολογιζόταν παίκτες που ήταν μεταγραφές, που ήρθαν μεταγραφές το Γενάρη και έχει δώσει πολλά λεφτά ο Παναθηναϊκός. Μην λέμε πάλι τα ίδια, ρε παιδιά, κουράζουμε. Αν θα πάρει κανένα Λατίνο παίκτη, δεν το ξέρω, φίλε μου. Το ξετάξω το λέγανε το πρωί Βάιο Τσόγος και Δεσίλας φίλε. Να είσαι καλά. Τα έχω λάβει τα μέτρα μου. Τα άκουσα. Υπάρχει περίπτωση για το επιθετικό της Μαγιόρκα από τον Κόσοβο, λες για τον Μουρί και ο οποίος πήγε στη Φενέρμπαξε αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ πριν λίγες μέρες. Ναι. Παιδιά, ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω πού τα διαβάζετε αυτά.
1: Δεύτερος σκόρερ στην Ισπανία.
0: Ναι, δεν ξέρω πού τα διαβάζετε και τα ρωτάτε. Αυτοί που τα γράφουν πάντως πρέπει κάπως να καταλάβετε ότι είναι αναξιόπιστοι.
1: Παιδιά, έβαλε δύο γκολ λιγότερα τον Εμπαπέ. Μόνο για αυτό να σκεφτείτε.
0: Το πρώτο επίσημο βιντεάκι του πανέβηκε από τον Νίστρουπ, είδαμε να έχει συστήσει στην ομάδα σε ένα σύστημα 4-1-4-1. Το είδατε? Το είδα, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Εκτός από Ζαγαρίτη, Τσάπρα και Χαρτιδιάκο, κοιτάει κάποιον άλλο Έλληνα Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ, Θάνο, για τα καλά σου λόγια. Γιατί για αυτό που λες στη συνέχεια δεν θέλω να το διαβάσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, μπορεί και να κοιτάει και να μην το ξέρουμε. Ο Τερζής από την Ακαδημία θα πάει προετοιμασία, όχι. Ο Κυριόπουλος τι γίνεται? Τον είδα τον πρωί, νομίζω τον Κυριόπουλο, τον είδα. Τις φωτογραφίες τον έχω δει. Αν θα έχουμε υπεύθυνο για τις θυμμένες φάσεις στο προπονητικό team, ναι. Θα υπάρχει άνθρωπος ειδικά για τις θυμμένες φάσεις. Ο Σιωκό δεν είναι προγράψει για το υπόλοιπο σεζόν. Συνένα, αν θέλαμε, ή κάνω λάθος, ρωτάω επειδή πίσω ότι είναι με άδεια. Είναι με άδεια, διότι δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν και με άδεια είναι πέρα από τους διεθνείς, που παίρνουν πάντα κάθε χρόνο άδεια διεθνείς, γιατί τελειώνει Ιούνιο. Οι παίκτες που δεν υπολογίζονται από τον Παναθηναϊκό και μέσα σε αυτούς είναι και ο Σιωκό. Μαζί με τον Πάντοβιτς, τον Σβιρνέ, τον Ντέσκι, τον Βιλένα, τον Γετβάη και τον Μπακασέτα. Έτσι. Η απάντηση αυτή πάει και στον επόμενο, ο οποίος λέει ότι έγινε στρατός η ομάδα. Σε λίγο θα δώσουν και αργοδική άδεια για τις ελιές. Οκ, φίλε μου. Καλό το αστείο. Απλά κάθε χρόνο συνηθίζονται οι ομάδες να δίνουν στους διεθνείς παίκτες που τελειώνουν πολύ πιο μετά από το προτάσμα της υποχρεώσης, τελειώνουν μέσα Ιουνίου. Έτσι. Και από το να κάνουν γύρω-γύρω οι παίκτες μόνοι τους 7 το πρωί προπόνηση. Έτσι, παίκτες που δεν υπολογίζεις, προτιμώ να τους δώσεις λίγη άδεια παραπάνω, μήπως βρουν κάποια ομάδα και να μην μπεις σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι λάθος.
1: Πλέον δεν υπάρχει αυτό, δεν επιτρέπεται.
0: Μπράβο. Όπως είσαι τώρα, κύριε Γιώργο.
1: Λοιπόν, να πούμε πρώτα δύο διαφημιστικά μηνύματα.
0: Θα βγάλω εγώ και θα πεις stop.
1: Πρώτα δύο διαφημιστικά μηνύματα. Ξεκινάμε λοιπόν. Ψάχνετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι τις 22 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινά μόνο για λίγες ημέρες. Επίσης, εγώ να σας πω ότι με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία ανά των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οβάδες, 10 χρόνια εγγύησης και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία, Ιζομάτ Θερμοσύστεμ, γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Ξεκινάω.
1: Ξεκινάμε την κλήρωση για να
0: Ξεκινάω, περιμένω από σένα, ξεκινάω.
1: Stop.
0: Stop. Δεν το πιστέψεις. Πάλι γυναίκα είναι αυτή.
2: Εντάξει, δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε.
0: Άννα Μαρία Δράκου. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 760. Έτσι. Είναι νικήτρια σήμερα, έχει πάρει τα εισιτήρια.
1: Τη Σίτζετς. Δύο εισιτήρια με επίτευξη επιστροφής.
0: Μπράβο. Ο τύπος έχει.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε πολύ γυναικείο κοινό. Πολύ γυναικείο κοινό, παιδιά.
2: Στέλνετε γυναίκες. Κερδίζουν οι γυναίκες.
1: Τι έχουν βάλει όλοι οι άντρες γυναίκες, στείλε ένα μήνυμα να κερδίσουμε
2: από αυτό. Συνεχίστε να στέλνετε.
0: Λοιπόν. Αυτά ήταν οι ρεπόρτες τις προηγούμενες δύο ώρες. Ο Κώστας Χετζόλου, ο Γιώργος Ανάκης, ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Δυτικής Ενότητας, στον πύργο Sport FM. Ο Στέφανος Ωρεόπουλος, ο τεράστιος, στη ρύθμιση του ρύθμου της επιλογής μουσικής. Μάνος Μουσουράκης, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και ακολουθεί και έτσι.
2: Έρχονται.
0: Συγγνώμη να πω κάτι.
1: Συγγνώμη. Είναι η εκπομπή που, όπως λένε οι ίδιοι, ακολουθούν πίσω μόνο τις γυναίκες. Έτσι λένε.
0: Και τον Τέμι Νικολαίδη.
1: Και τον Τέμι Νικολαίδη, σωστά.
0: Και νομίζω και τη Superbet.
1: Και τη Σούπερ.
0: Αρχίζουν και λέει για τους χορηγούς.
1: Ναι, εντάξει, τώρα σιγά σιγά.
0: Γιατί δεν γίνεται, φίλε, γιατί δεν πάει το πεις. Αλλιώς, βαρά εδώ, ο κύριος Ακτύπης, ναι. Ο κύριος Ακτύπης, χθες, κύριε Κετζόγλου, συγγνώμη να πω κάτι.
2: Πρωτοστάτησε από ό,τι είδα.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Έχεις κάνει λάθος την κλήρωση εσύ. Έτσι. Εγώ τι φταίω, ρε φίλε. Πες μου. Με βάζουν, λένε, αρχίζουν ο Μαρδιός, λέει τα δικά του. Και αντί εδώ ο γίγαντας, ο εργάτη που λέει ο εργάτη, ο Νικόλας Ακτύπης να πει «Εξαιρώ Νικολογιάννη και Τσανάκα», λέει όλοι δεν ξέρω να κάνω την κλήρωση. Τι.
3: Ανακαλώ όσα είπα χτες από τις 6 και 10 μέχρι τις 6 και 4.
0: Πρόσεξε, θα τα ξαναπεί σήμερα.
1: Για χθες.
2: Εγώ τα άκουσα, πάντως και αισθάνθηκα μπούλινγκ στο εργασιακό μου χώρο. Δεν ξέρω, εσύ προβώσαμε.
0: Ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη με τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαθιανό. Στο δελτίο ακολουθεί η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που θα μας πελαγούσει το ξύλο σε λίγο. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά.
11: με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
12: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 6. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Με το πρώτο μάτσα διεξάγεται στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και τη Ρεβάν στις 30 του ίδιου μήνα στην Αθήνα. Απορριγματικά περνούν οι παίκτες του Τρυφυλλίου την Κυριακή παρουσίαση του Νίστρου. Για συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιος για δανεισμό του Τσάβες γράφουν στην Αργεντινή. Τις εργασίες για το στέγαστρο του γηπέδου στο Βοτανικό επιθεώρησε στην Ιταλία ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Μία εκ των Δυνάμο Κιέβου, η Ουνιβερσιτάτε Ακλούς θα βγει μπροστά του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League, όπως προέκυψε από την κλήρωση. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας στο πρώτο μάτς, μία εβδομάδα μετά η Ρεβάν της Τούμπας. Σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές με τον Μαρίνο Πούσιτς για την τεχνική ηγεσία, ενώ επίκειται η ανακοίνωση για το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Συνάντηση για τη νέα Τούμπα είχαν οι άνθρωποι της ομάδας με κυβερνητικά στελέχη. Μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε την προοπτική να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό ο Πάμπλο Μαφέ, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Αισιοδοξία για τις περιπτώσεις των Σμαϊλόβιτς και Στάνιτς. Μέσα στη μέρα η απάντηση του Μάρμολ. Διαβάστε τους πιθανούς αντιπάλους των Πειραιωτών στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο sportfm.gr. Πουλάρει για την απόκτηση χαφ και στόπερ η ΑΕΚ που θέλει να κλείσει τις δύο μεταγραφές μέχρι το τέλος του μήνα. Έχω συμβόλαιο στο 2029, αλλά δεν νομίζω να επιστρέψω, δήλωσε ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος είχε παραχωρηθεί δανεικός από την Ένωση στην Αλκαλίτς. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, Άκτορ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. MVP της σεζόν στη Γύρω Λίκα αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζέκοφ του Ολυμπιακού από την Ένωση Παικτών, κορυφαίος αμυντικός ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης και καλύτερος κλατς πλέιερ ο Μάριο Χεζόνια. Την απόκτηση του Νίκα Λάθη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 έκανε γνωστή επίσημα ο ΠΑΟΚ. Μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που έχουν αγωνιστεί στην ομάδα, χαρακτηρίζεται ο διεθνής γκάρτ και κορυφαίος πασέρ στην ιστορία της EuroLeague στην ανακοίνωση της ΚΑΕ. Κατηγορηματικά αντίθετη στο ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζονται σε στοίχημα GBL από 6 σε 7 είναι η ΕΟΚ. Επιπλέον από την Ομοσπονδία ξεκαθαρίζεται ότι η θέση της είναι ίδια και στην αύξηση από 2 σε 3 στην Elite League, ενώ κάθεται διαφωνεί και ο ΨΑΚ. Προπονητής της ομάδας handball του Ολυμπιακού θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Ρικάρντο Τριλίνι, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση πρωταθλήματος Κυπέλλου και Super Cup. «Δουλεύουμε σκληρά για να επαναλάβουμε το τρέμπλ και θέλουμε τελικό στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Με το παιχνίδι Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 8 ανηγευλία του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Για την πρώτη αγωνιστική του 10ου ομίλου στις 11 κοντράρονται Αγγλία-Κροατία και στις 2 Γκάνα-Παναμάς. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες μόνο. Νεφελώδης ο καιρός στην Αττική, στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα.
15: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
13: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ο μόνος λόγος που δεν έχω μιλήσει μέχρι τώρα για να απαντήσω στις προκλήσεις του Τάσου από το Μαρούσι απ' έξω είναι επειδή δεν ήθελα να διακόψω για χάρη του τη Σάσα Μπάστα.
1: Πάντως το ερώτημα που θέτει το μαγαζί στη Σάσα Μπάστα, το τι του βρήκες του τάδε, θα μπορούσε να τεθεί και από τους ακροατές και από τη διοίκηση, αν θέλεις, του σταθμού.
0: Μπράβο.
1: Στο Βάιο Τσούτσικα για εμάς τους δύο.
0: Α, νόμιζα για τους άλλους δύο. Κάτσε ρε, αντί να επιτεθείς στους άλλους, επιτεθείς σε εμάς.
1: Κοίτα, επειδή χθες επιτέθηκα στον Τάσο Νικολογιάννη και
0: σε
1: σήμερα.
0: Σου την έπεσε και έχει κολώσει τώρα.
1: Όχι, με δωροδόκησε.
0: Α, τα πήρες από εκεί.
1: Ναι, είναι χρηματικό το θέμα. Μην νομίζεις κανονικά. Τα βρήκαμε. Πώς σου λέει εξοδικαστικό συμβασμό.
0: Γι' αυτό μπήκες πριν από λίγο εδώ και έκανες γαλιφιές. Σ' άκουσα, μου τα ρουφιανέψανε απ' έξω.
1: Δεν σου τα ρουφιανέψανε, πες την αλήθεια. Ήσουν στο γραφείο των διευθυντών. Εσύ ρουφιάνεψες.
0: Είχα κάνει αυτή. Ναι,
1: είχα κάνει αυτή.
0: Να πω κάτι. Καμιά κλήρωση είχαμε σήμερα. Ή βοηθήσατε κανέναν άλλο χριστιανό που δεν έχει κερδίσει να κερδίσει σε κάποια άλλη κλήρωση.
1: Την ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο Γιώργος Τσανάκας.
0: Συλλήταμε και δεν κάνουμε τα παιδιά.
1: Όχι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Αφήσανε εκτός. Εκτός της συγκεκριμένης δραστηριότητας,
0: ναι.
1: Τον Κώστα του Κετζόγλου. Δηλαδή, ο Τσανάκας έκανε την αναφορά στο χορηγό, το δώρο κτλ. Και μετά σε συνεργασία, εξαιρετική συνεργασία, ναι. Με τον Τάσο Νικολογιάννη, φανταστικός.
0: Δεν τρέπεσε, βρε,
1: βγάλανε νικήτρια γυναίκα κιόλας, κάποια κυρία Άννα Μαρία κάτι. Έτσι.
0: Άννα Μαρία λογοθέτη.
1: Ναι, το κάτι δεν είναι επώνυμο, Άννα Μαρία δεν θυμάμαι το επώνυμο.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε να έχουν πάει όλα καλά.
0: Okay, έτσι πάντως, είναι ρε παιδί μου ο ορισμός αυτού που λέμε μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν έχεις κερδίσει σε μια κλήρωση. Δεν χρειάζεται να απογοητεύεσαι. Πάντα υπάρχει πιθανότητα σε μια επόμενη εκπομπή να πάρεις κάτι άλλο. Ακόμα κι αν είναι άλλη εταιρεία.
1: Πάντως, ακόμα κι αν δεν είχε κάνει λάθος τεστ. Λάθος. Ένα λαθάκι.
0: Ένα μικρό λαθάκι.
1: Σήμερα, αν σκεφτεί κανείς ότι ξύπνησε 4 παρά 1 για να δει την Αργεντινή, να ακούσει και τον εθνικό ύμνο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, τον εμπιστεύεσαι αυτόν τον άνθρωπο να κάνει κλήρωση.
0: Καλά, δεν τον εμπιστευόμαι ούτως ή άλλως.
1: Θα έβγαζε νικητή το Λιονέλ Μέση.
0: Όχι, αλλά είναι φρέσκο για άνθρωπο που σηκώθηκε 4 παρά 10 σου λέει ήταν όρθιο. Για άνθρωπο που σηκώθηκε 4 παρά 10. Και έχει κάνει τέτοιο σκληρό ξενύχτη, τον βλέπω φρέσκο.
1: Ναι,
0: λες να το πάρετε. Παίρνει κάποιες παράνομες ουσίες, πιστεύεις.
1: Δεν το αποκλείω.
0: Ναι.
1: Το αποκλείω. Συνεχίζεις πάντως να επιτίθεσαι σε Κετζόγλου.
0: Επιτίθεμαι και στους δύο, γιατί πρέπει να καλύψω τα τσατσιλίκια τα δικά σου, ρε φίλε. Πρέπει να κρατήσω το κύρος της εκπομπής. Ενώ τώρα αποχωρούν, να ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα κάνει χειρονομίες που ξαναλέω επισύρουν ποινή 2-4 αγωνιστικές. Όπως λέει ο ΚΑΠ, ο Τάσος, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Στέφανο Παλότολο και σήμερα στα DEX, με διάθεση να πέσουμε πολύ χαμηλά, όπως μαρτύρησε ήδη η πρώτη του μουσική επιλογή, με τον Μανώλη Μουσουράκη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Όχι, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
0: Όχι, Κωνσταντίνα. Έλα, ρε, έχουμε Κωνσταντίνα.
1: Με την Κωνσταντίνα
0: έχουμε
1: Πανώσου.
0: Κωνσταντίνα, μετά την φοβερή ιδέα που έριξα σήμερα και θέλω να μου την πιστώσω. Του να τοποθετηθεί.
1: Ο νέος Αγραβανής.
0: Όχι, του να τοποθετηθεί περιμετρικά του γραφείου της ένα plexiglass.
1: Δεν είναι αρκετό.
0: Το οποίο να εμποδίζει την προσέλευσή της σε άλλα section εδώ του γραφείου.
1: Α, περίμενε, για να προστατευτεί η ίδια.
0: Όχι, εμείς ρε.
1: Α, okay, συμφωνώ.
0: Να προστατευτούμε εμείς.
1: Συνεννώ με τα cookies.
0: Που βέβαια τα plexiglass λύνουν το πρόβλημα του να κάνει ντου η Πανούτσου στον υπόλοιπο όροφο. Δεν λύνουν το πρόβλημα όμως. Τη Ιαχή Πανούτσου. Ναι. Αυτό τώρα. Εντάξει. Πρέπει να δουλέψουμε κάποιο τρόπο την ηχομόνωση. Θα το
1: Ιαχή
0: δούμε.
1: Ιαχή Πανούτσου.

0: Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε κάπως δυναμικά και δεν είναι του στυλ μας, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε κάποιες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να σας υπενθυμίσω πού ακριβώς είστε συντονισμένοι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
5: Κόκκιπε.
3: Κομπάνιο.
6: Team colleague.
7: Παντρούσκα.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
9: Medium rare.
10: Αμέσως, μωρό μου.
11: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρία.

0: χρησιμοποιούν όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Έλα, φτιάξε μας, φτιάξε μας.
1: Εν τω μεταξύ γνωρίζεις κάποια ζαχαρούλα?
2: Ναι.
1: Εγώ έχω μία ξαδέρφη της μάνας μου μόνο.
2: Γνωρίζω δύο.
1: Τέλος. Αυτό, δηλαδή δύο. Όλες οι ζαχαρούλες για μένα εξαρτούνται
2: ναι,
1: εκεί.
2: Και εγώ ξέρω μία θεία, βασικά γυναίκα θείου μου, να το ναι. πω πιο σωστά, η οποία είναι ζαχαρούλα, και μία 30 χρόνια νεότερη, η οποία είναι ρούλα, όπως
1: ναι,
2: καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, είναι...
2: Αλλά προέρχεται το...
1: Το ζαχαρούλα είναι... Ζαχαρο λέγεσαι, πώς λέγεσαι?
2: Όχι, αυτό νομίζω ότι περιοχή. Είναι περιοχή στην Ηλία, Ζαχαροηλίας.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Ζαχαρένια. Ζαχαρένια.
2: Πιθανότατα.
1: Ζαχαρένια, λογικά.
2: Τι να πω. Ναι. Μεγάλη κότα ο Ακτύπης που θωρώντας το αγέροχο βλέμμα του Νικολογιάννη ζήτησε ταπεινά συγγνώμη. Έκπληξη και απογοήτευση, όπως την πρώτη φορά που έκανα σεξ με τη σύζυγο, λέει. ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ναι, εντάξει.
1: Μπορεί λοιπόν να πήγε σχετικά αργά, περίπου 6 και 21, αλλά αυτό δεν θα με πτωήσει από να σας πω ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, η υπερβολικά προπαγανδιστική πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Ξαναλέω ότι έχουμε Στέφανο Πολότολο στα ντεξ, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μανώλη Μουσουράκη στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής, και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάει μέχρι τις 8. Και βεβαίως δεν πρέπει να σας ξεγελάσει το προηγούμενο 20 λεπτό ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Και σήμερα τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram. Εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
3: Εμένα τη μανούλα, γιατί δεν μου το λες.
2: Θες να απαντήσεις εσύ στο φίλο που λέει, ενώ οι δυο σας έχετε πλάκα.
1: Ναι.
2: Και φαίνεται να κάνετε καλά την εκπομπή.
1: Μέχρι φαίνεται, εδώ, δεν ναι. είναι πολύ σίγουρος.
2: Okay. Η μουσική που διαλέγετε δεν είναι καν αστεία, είναι μια ξεφτύλα, σκεφτείτε το.
1: Ξεφτύλας είσαι εσύ. είναι αρκετά επιθετικός.
2: Μ' αρέσεις, γιατί αν θέλεις μπορείς να γίνεις ένας μικρός Ακτύπης.
1: Όποιος μιλάει άσχημα για τον Παλιόπουλο είναι εχθρός μου.
2: Ναι. Έλα, τώρα θα απαντήσεις όλα τα ερωτήματα.
1: Ναι, πάμε. Θα χρειαστεί να επιτεθώ και εδώ.
2: Ο Δημήτρης, πιθανό. Ο Δημήτρης ο βιολόγος, είναι επιστήμονας, σε κανόνισε.
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ.
2: Ρωτάει, Γιώργο, είναι ο Μέση για το ποδόσφαιρο ό,τι ο Νικόλας για το ραδιόφωνο?
1: Κάτσε τώρα, γιατί μπερδεύτηκα. Μπερδεύτηκα. Τι ακριβώς εννοεί? Δεν ξέρω αν τώρα το λέει κολακευτικά ή μειωτικά για το Μέση.
2: Μειωτικά για το Μέση, είναι δυνατόν?
1: Προσπαθώ και εγώ να καταλάβω.
2: Αυτός. Όχι, ο άνθρωπος είναι.
1: Σε χαρακτηρίζει goat.
2: Δηλαδή, γίδι.
1: Γίδι, καλά, γίδι είσαι, άστο.
2: Λοιπόν, τώρα που πάμε Μέση, μου έχουν στείλει ένα θέμα που έχει να κάνει με την Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Και λέει, όσοι πατεράδες
1: ναι.
2: Αργεντινή, έτσι,
1: ναι.
2: χρωστάνε διατροφή παιδιών, δεν μπορούν να δουν από κοντά την εθνική τους ομάδα να αγωνίζεται στο Μουντιάλ. Τους απαγορεύεται είσοδος. Η κυβέρνηση, λέει, έδωσε στις αμερικανικές αρχές στοιχεία από το σχετικό μητρό.
1: Άκου τώρα,
2: Ναι, και είναι, λέει, πάνω από 13.000 άτομα, και απαγορεύεται είσοδος όσους χρωστάνε διατροφή.
1: Και σου λέει, με τι θα τον πονέσω περισσότερο, σου λέει.
2: Φίλε, πάρα πολύ,
1: πολύ
2: καλό.
1: Πολύ σωστό.
2: Πολύ καλό.
1: Γιατί άμα δεν πληρώνεις διατροφή,
2: ναι.
1: το παιδί.
2: Και όπως έλεγε και παλιός βουλευτής,
1: ναι.
2: ακούει το Μαξίμου. Ιδέες, ιδέες.
1: Α, νόμιζα ότι με απευθυνόσουν στο Buenos Aires.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Το Μαξίμου.
2: Φίλε, είναι καλό, το λέω επειδή είμαι και εγώ παθών, εξαιτίας της αδερφής μου, έτσι.
1: Ναι.
2: Που σε διαζύγιο χρειάστηκε, ας πούμε, να καταφύγουμε σε.
1: Τι?
2: Σε απειλές για να πέσουν τα φράγκα.
1: Το κοπάνισες?
2: Δεν το κοπάνισα. Δεν έχει παραγραφεί ακόμα το αδίκημα.
1: Α, ωραία. Τέτοιος.
2: Αλλά ναι, όχι, μπράβο.
1: Τα βρήκαμε εξοδικαστικός, θα λες.
2: Τα βρήκαμε γενικώς.
4: Ο έρωτας μαζί σου.
2: Ρε, σκεφτείτε λίγο τον άνθρωπο.
1: Αφιερωμένο στο φίλο
2: που έστειλε το κομμάτι για τις ξεφτύλες. Εγώ να πω ότι συμφωνώ με τον φίλο ακροατή, έτσι.
1: Ναι.
2: Και στα δύο σκέλη. Εσύ και ότι είμαστε πανέξυπνοι και πάρα πολύ καλοί.
1: Συνέχεια. Μία στον Νικολογιάννη, μία στον ακροατή που μας λέει ξεφτύλες. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσεις?

0: Μια πρώτη επίθεση για τη σημερινή εκπομπή εναντίον σου προέρχεται από το φίλο μας το Λευτέρη.
1: Ναι.
0: Που λέει διάφορα άλλα και καταλήγει γιατί ο άλλος ο Λεχρήτης από δίπλα λέει κακά τα ψέματα για το διάστημα 6 με 8. Δηλαδή, γιατί κακά τα ψέματα, ρε Φιόγκο.
1: Ωραία, ρε Φιόγκο. Το Φιόγκο μου αρέσει, το δουλεύω κι εγώ. Οπότε δεν θυμώνω.
0: Να σου πω, δηλαδή, αυτό ήθελα να σου πω. Είναι δυνατόν ο χαρακτηρισμός Φιόγκο να σε κάνει να σκίσεις τα ρούχα σου και να πεις τι είπες, ρε! Ποιον είναι Φιόγκο,
1: ναι, εντάξει, ρε φίλε. Κάποιοι θίγονται. Εσύ, το φλόρε, ας πούμε, είναι πιο ελαφρύ. Εσένα το φλόρε που σε εξαγριώνει.
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι πιο αντικειμενικά. Είναι πιο ελαφρύ από το Φιόγκο. Δηλαδή. Ο Φιόγκος είναι μια βαριά
0: την
1: μορφή.
0: Την επόμενη φορά λέει θα τον πω παπιόν.
1: Είναι βαριά μορφή φλόρου ο Φιόγκος.
0: Ο ποιος?
1: Ο Φιόγκος. Τα παπάκια στη σειρά που χορεύουν
0: τρελά στις λίμνες τα νερά. Αυτό λέει είναι κομμάτι το οποίο το ζήτησε η Βαλεντίνα.
1: Μπράβο, Βαλεντίνα.
0: Και μια και ήρθε εδώ, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, θέλω να σου ρωτήσω. Αυτό το ροζ πατουσάκι το οποίο βλέπω στην οθόνη στην οποία κάθομαι. Έχει κάποια σχέση μαζί σου? Δεν θέλω να δω τις πατούσες σου. Ενώ εσύ πήγες και το κόλλησες εδώ πέρα. Είναι ανάγλυφο.
1: Εσείς τι κάνετε, είναι? Αφήνετε πατουσάκια στις οθόνες?
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Γίνεται εδώ μέσα όταν λέτε τα δελτία.
0: Α, δεν είναι. Συνεχίζονται οι επιθέσεις αντίον του Γιώργου Μαραθιανού. Λέει ο Χρήστος, καλησπέρα Λέρες, Νικόλα Γίγαντα. Πες το κριτικό σκουπίδι που έχεις δίπλα σου ότι αν σε ξαναπεί γίδι θα έρθω ο Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος. Κάνω εσύ, θα τα βγάλεις πέρα μαζί του.
1: Θα μπερδευτεί με τους άλλους που έχουν έρθει να τους δείρεις, ρε.

0: Βέβαια, όπως πολύ σωστά παρατήρησε η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, σε αυτόν τον υπολογιστή εδώ, σε αυτή την οθόνη, κάθεται και ο Κώστας Μιαούλης όταν λέει τα δελτία.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο υποψήφιος. Πώς λέγαμε για τα μεγάλου μήκου σπίρτα, ότι μάλλον αυτός το καίει έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι υποψήφιος να έχει βάλει ως γούρι. Σου λέει μην μπει κανένα γκολ
1: ναι.
0: σε λάθος πλευρά.
1: Έχει διαπιστώσει ότι όποτε κολλάει το πατουσάκι στην οθόνη, η Περσέπολη σκοράρει συχνότερα.
0: Αφού γίνονται τέτοιου τύπου προβλέψεις, να πω ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Συμφωνείς, Γιώργο?
1: Ναι.
0: Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες. Φαντάσου μια ουλία ανάμεσά τους, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα λοιπόν μέχρι και το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: των αωμάτων.
1: Αρλούμπα 69.
0: Έχει σταχτοθήκη. Η κριτική Ντέζη. Και τον Ντέζι μ' αρέσει. Έχει παπουτσοθήκη και ο κορυφαίος σκαπανεύς του τρασικού λαϊκομπαρόκ ξεφορτώνει εδώ τη σαβουροθήκη του. Είναι μια πολύ ωραία μήνυμα από τον Αρλούμπα. Μου κάνει εντύπωση μόνο που δεν έχει κάτι για τη Βιενέτα.
1: Σχεδόν δεν αναγνωρίζω ότι είναι ο ίδιος.

0: ακούστε με τα παιδιά.
1: Άκου να δεις ποιοτικό, ποιοτικό μπινελίκωμα από το φίλο το Βαγγέλη. Ωραία. Από Αγγλία και Milton Keynes.
2: Δηλαδή... Milton Keynes, don't, ρε.
1: Milton Keynes γράφει εδώ.
2: Okay,
1: μπορεί
2: πάμε,
1: να είναι
2: πάμε.
1: Κάτι άλλο, γι' αυτό αφήνω. Σας γουστάρω. Σας γουστάρω πολύ. Παρότι είστε η εξαθλίωση της κοινωνικής υπόστασης των νοήμων ανθρωπαρίων. Ναι. Το μεταφέρω όπως το λέει. Εμού συμπεριλαμβανομένου. Μια καλή προσπάθεια να ακουστεί ως Τζόρτζης.
2: Ευχαριστούμε για αυτή την πολιτισμένη προσβολή.

0: Ρε παιδιά, μια ερώτηση λέει. Εσείς είστε οι πιο πειραγμένοι που υπάρχουν ή εγώ που δεν χάνω εκπομπή σας, λέει ο Γιώργος από τα Γιάννενα. Εντάξει, όλοι μαζί.
1: Μπορούμε.
0: Μου θυμίζει μια ατάκα που έλεγε παλιά ο πατέρας μου. Τον έλεγε συνήθως για παίκτες που δεν μπορούσαν. Λέει όλοι αυτοί να τους βάλεις ένα καρότσι και να τους πας στα μπάζα. Κατάλαβες αυτό.

0: Αυτή την πολύ ωραία version από τα παπάκια θα σας, θα αναγκαστούμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
1: Μετά τα πατουσάκια, τα παπάκια.
0: Παπάκια, πατουσάκια, λίγο στην άκρη. Ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Καλό. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
1: Ναι, πάμε.
2: Πού θα πάμε?
3: Κρήτη.
1: Μήλο.
0: Κρήτη λέω κι εγώ.
1: Μήλο.
3: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
0: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
1: Ναι.
3: Πάει το ταμείο.
0: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
2: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
1: Κι εγώ.
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η Τζόρτζια Κεφαλά στο Big Wins Sport FM. Το Σάββατο, 20 Ιουνίου, στις 9 το πρωί, στην εκπομπή «Τα Πάνω Κάτω» με τον Πάνο Ρίλο, η Τζόρτζια Κεφαλά παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια, το Σάββατο στις 9 το πρωί, στο Big Wins Sport FM. Συντονιστείτε!
11: Win Sport FM 94,6.

0: και ήδη έχουμε πέσει πολύ χαμηλά.
1: Ναι, στο μεταξύ μπορείς να με βοηθήσεις.
0: Μπορώ.
1: Με το μήνυμα του φίλου του Άλεξ από Πάτρα που λέει καλησπέρα Λερόνια.
0: Όχι,
1: μέχρι εδώ καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί. Μέχρι εδώ πάλι καταλαβαίνω. Αλλά είστε ρέκαλα.
0: Ρέκαλα.
1: Ρέκαλα.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ακούγεται κολακευτικό.
1: Δεν ακούγεται πει ιδιαίτερα κολακευτικό. Θα του έδινα ραντεβού, αλλά θα χρειαστεί να έρθει από την Πάτρα, έχει πολλά διόδια.
0: Ναι. Δηλαδή, μην πληρώσει ένα κάρο λεφτά για να τη φάει.

0: Λέρε, είστε η ζωντανή απόδειξη ότι δύο λάθη όχι μόνο δεν κάνουν ένα σωστό, αλλά μπορούν και να βγουν καθημερινά στο ραδιόφωνο.
1: Να ευχηθούμε στο φίλο μας τον Νίκο που κάνει λέει comeback, έχοντας παρέα του πλέον τα δύο προσωπικά του τέκνα, αφού ήρθε και ο ιός στην παρέα. Original τέκνα της μοναχοκόρης μας. Βάστα γερά Μάραθ, γιατί ο Νικόλας μας κάνει νερά. Λέει, σήμερα δεν είμαι πολύ ΑΕΚ.
0: Ακούει τα παπάκια η μεσαία κόρη μου.
1: Α, πιάσαμε τα παιδιά τώρα, ε.
0: Λέει ο Κώστας ο τρίτεκνος από την Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Και με περίσσια ξυνήλα και απαξίωση γυρνάει και μου λέει: πάλι αυτούς ακούς, ρε πατέρα. Την καλησπέρα μου λέει.
1: Συγγνώμη, δεν της άρεσε αυτή η βερσιόν της κόρης. Πόσο χρόνο είπαμε είναι.
0: Δεν λέει, ρε παιδί μου, αλλά. Γενικώς δεν της αρέσει να καταλάβει. Δεν φταίει η βερσιόν. Ναι. Δώσ' της λίγο χρόνο, Κώστα. Στα κορίτσα χρειάζεται λίγο παραπάνω για να μαγευτούν από τη γοητεία αυτής εδώ της εκπομπής.
1: Ναι, λιγάκι παραπάνω, 40-50 χρόνια.
2: Καλησπέρα.
1: Σύμφωνα με τον Στέφανο Παλαιότολο, είναι αφιερωμένο το κομμάτι στον κύριο Τσούτσικα. Ο οποίος είναι έξω και κοιτάζει αυτή τη στιγμή.
3: Τι κάνεις, ποια είσαι? Μου είπαν για σένα πολλές ιστορίες.
1: Εντάξει, ήδη υπογράφει τα εισηγητικά για τις απολύσεις.
0: Σταμάτα, μην κόβεις.
1: Κάτσε λίγο, έχουμε Νίκο Ζέρβα στη γραμμή. Από μηχανής θεός.
0: Αν είναι
1: δυνατόν. Για να το σώσει.
0: Θα το παίξεις μετά το Ζέρβα. Μη ζήτα, θα το παίξεις αυτό. Ναι, σαν το μετά Χριστόν.
1: Λοιπόν, έχουμε όντως τον Νίκο. Έλα, καλησπέρα Νικόλα.
0: Καλώς.
4: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
4: Καλά, καλά. Μεταφέρουμε λίγο τις ποινές της ΔΕΑΒ για το περιστατικό του Kendrick Nunn με τον Tyreek Jones.
1: 20 αγωνιστικές ο καθένας?
4: Όχι, όχι. Βασικά να το διαχωρίσουμε γιατί μπορεί να μπερδευτεί πολλοί κόσμος. Έχουν επιβληθεί ποινές και για αυτό που έγινε εντός αγωνιστικού χώρου, ναι. Χωρομαχία δηλαδή, αλλά φυσικά πολύ το μάλλον και για αυτό που έγινε στα αποδυτήρια, έτσι. Και για τις δύο ομάδες η ποινή είναι μία αγωνιστική κλεισμένο των θυρών, προφανώς υπότροπες και οι δύο λόγω συμπεριφοράς άλλων, έτσι, όχι του Jones και του Kendrick Nunn. Mm-hmm. 50.000 ευρώ πρόστιμο στον Tyreek Jones για αυτό που έγινε εντός αγωνιστικού χώρου. Και στους δύο από 50.000 για όσα έγιναν στα αποδυτήρια. Άρα συνολικά ο Jones θα πληρώσει 100.000 ευρώ πρόστιμο για αυτό το σκηνικό, 50 ο Nunn και οι ομάδες από μία αγωνιστική κλεισμένων των θυρών.
1: Ωραία, είναι θέσιμες οι ποινές?
4: Της ΔΕΑΒ ποτέ.
1: Είναι της ΔΕΑΒ, έχεις δίκιο.
0: ΔΕΑΒ είναι, πάμε και κάτω.
1: Ωραία. Ναι. Εντάξει Νίκ.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
1: Θες να κρίνεις κάτι? Όχι, έτσι προχωράμε.
0: Όχι, γιατί μια χαρά ήταν. Αυτό που ακούγαμε μια χαρά ήταν.
1: Καλύτερα η απόλυση από τον Τζούτσικα. Βάλε το κομμάτι. Έλα περαστικά στο φίλο τον Μάριο, ο οποίος λέει χθες ανέβαινε σε ένα πατάρι το μεσημέρι, έφυγε από εκεί από τα 3 μέτρα και είχα να παίζει λέει και στο ακουστικό μπαμ και κάτω. Φοβερό. Σηκώθηκα, αλλά λίγο σαγατεμένο, περαστικά, αδερφέ.
0: Να πω ότι και
1: κακή
0: σήμερα.
1: Κακή συγκυρία με τον μπαμ και κάτω να πέφτει από το πατάρι.
0: Επειδή είπε μπαμ και κάτω, θυμήθηκα συγκινημένο ότι χαλάμε πλέον και τον μπάμπι.
1: Ναι.
0: Έτσι, το μεσημέρι παίζανε κομμάτια τα οποία σαφώ. Ο κόσμος θα τα περίμενε περισσότερο σε αυτό εδώ το 2 ώρο.
1: Το έκανα ντου με κράξιμο.
0: Το ξέρω.
1: Λέω, βάλε κανένα Πασχαλίδι, ρε.
0: Έκοψε, μέχρι και ο Μπάμπης έκοψε τον Πασχαλίδι για πάρτι μας.

0: Ο Δημήτρης ο Πεζεντάκος λέει: όσο και αν δεν γουστάρω την κριτικοπούλα δίπλα,
1: ναι,
0: δεν αντέχω πραγματικά να ακούω αυτή την εκπομπή πριν από εσάς στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Και δεν λέει αυτός ο ακατανόμαστος ο Νικολογιάννης, τον οποίο κατονομάζει, να αποκαλεί τη μούμια τον ακτύπη εργατικό. Και επειδή είμαστε εδώ χρόνια, ο άνθρωπος αυτός, για μένα το λέει,
1: ναι,
0: προσπαθεί να αποφύγει ό,τι είναι σχετικό με δουλειά όλη του τη ζωή. Ακόμα και από την τράπεζα έφυγε.
1: Ανοίξανε τα δικαστήρια 7 παρατέταρτο το απόγευμα. Την καλησπέρα μου, παράσιτα, λέει ο Γιάννης. Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες συνανθρώπων και συμπολιτών μας. Το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι και οι δύο κουνάνε το κεφάλι με νόημα. Κάτσε, έχει ενδιαφέρον. Η διαφορά, οι μεν κουνάνε και χαμογελούν σε κάποιον που αναγνωρίζουν ως λέρα συνακροατή, και οι άλλοι που σφίγγουν τα χείλη και έχουν περίλυπο ύφος, σαν να λένε τι το βρήκε τον κακομοίρη.
0: Ναι.
1: Ναι, τα επιβεβαιώνω και τα δύο.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Και τα δύο, και μου έχουν τύχει και τα δύο.
0: Σήμερα μου επιτίθενται πολύ περισσότεροι από όσους προλαβαίνουν να δείρω στις 8.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να πω την αλήθεια. Για
1: παράδειγμα, κολοτούμπα αυτή που έκανε με τον Νικολογιάννη.
0: Φτιάχνει ο Κώστας, λέει: γεια σας, δίθεν δημοσιογράφοι. Μέχρι εδώ όλα καλά, δεν λέει ψέμα άνθρωπος. Παρατήρησα πως όταν λέει δελτίο ο άχρηστος δίπλα σου, να ξέρεις ότι εγώ διαβάζω αυτό το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Άρα, τέλος πάντων, πριν τους μπάμπιδες. Και δεν είναι μπάμπι, ένας είναι ο μπάμπις. Πάντως είναι σταύρος, τέλος πάντων. Ήδη δηλαδή, όπως βλέπεις το μήνυμα αυτό, μπάζει από παντού. Μόλις πει ακολουθεί η εκπομπή μπαμ και κάτω, χτυπάει το χέρι του στο γραφείο, κάτι σαν inside joke. Προτείνω ωστόσο να επεκταθεί αυτό και σε άλλες εκπομπές. Έχω προτάσεις. Παραδείγματος χάρη, πριν το Θώμα Ήδη να ακούγεται το σφυράκι του δικαστή.
1: Πολύ καλό.
0: Ή πριν τους Τσάου Σοβαϊμάκηδες να ακούγονται από πίσω κλωτσομπουνίδια από ταβερνόξυλο, λέει ο Κώστας από Χανιά.
1: Ωραίο είναι. Αλλά να πω ότι δεν είναι, παιδιά, δεν είναι το χέρι του αυτό που ακούτε όταν προαναγγείλετε.

0: Τι είσαι να πει, εσύ που είσαι και πατέρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα γονέα δύο παιδιών. Mm-hmm. Στο φίλο μα τον Άγγελο Αποτυχίο, που αυτή τη στιγμή είναι στη γιορτή μπαλέτου τη Τηγατέρα.
1: Oh.
0: Και αντί να ακούει, ρε παιδί μου, κάποιο κλασικό κομμάτι που συνήθω συνοδεύει παραστάσει μπαλέτου, αυτό κάθεται και ακούει εμά.
1: Ναι.
0: Βλέπει.
1: Από τη μία η λίμνη των κύκνων, από την άλλη η λίμνη των ηλιπίων από εδώ.

σας πω ότι κάποιοι κυνηγάνε τα γκολ, αλλά εμείς κυνηγάμε τις προσφορές. Με τα Summer of Football Deals της Wolt βρίσκεις εκτόσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Μπαίνετε στη Wolt και βλέπετε τι παίζει σήμερα. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 19 του μήνα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: το αφήνουμε να παίξει λίγο παραπάνω χωρίς να μιλήσουμε, γιατί μάθαμε ότι αρέσει στους ανθρώπους που τέλος πάντων σχετίζονται με το βιοπορισμό μας.
1: Αγαπητά Λερόπανα, καλησπέρα. Στέλνω πρώτη φορά για να μοιραστώ μαζί σας μια μεγάλη προσωπική μου χαρά, ναι, αφού σήμερα πέρασα το τελευταίο μάθημα της σχολής μου και θα γίνω επισήμως γιατρός.
0: Χρειάζεται να είσαι.
1: Πρόσεξε. Βέβαια, το ότι η ψυχαγωγία μου στα μεγάλα διαβάσματα ήταν να βάζω την εκπομπή σας θέτει βάσιμες αμφιβολίες για την ποιότητα του πτυχίου μου. Λέει ο φίλος ο Μανώλης από την Πάτρα.
0: Κοίτα, Μανώλη, το μόνο που χρειάζεται είναι να βάζεις μια υπογραφή για τις αναρωτικές άδειες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν σε χρειαζόμαστε να γίνεις ο νέος Γιακούμπ εδώ.
1: Να ένας άνθρωπος που δεν θα εμπιστευόμουν ποτέ να με εγχειρήσει.
0: Ρε τι γίνεται, τι πολιτισμικό σοκ είναι αυτό. Ο Τζον λέει, ποιος είναι αυτός με τον μπαλέτο? Και εγώ σε μια τέτοια γιορτή είμαι.
1: Πώς έχετε πάει ρε παιδιά, πώς έχετε πάει σε μπαλέτα? Ο φίλος ο Νίκος λέει, Στέφανε, καλησπέρα στο βοθρόλακο του Sport FM,
0: ναι,
1: την εκπομπή εννοεί. Άμα μπορείτε βάλτε DJ Neck αμαρτωλό φυλάκι. Να δούμε άμα παίζει,
0: ναι, θα περάσει από το σιρωτήρι πρώτα.
1: Και ο Μουσουράκης μου έστειλε κάτι νωρίτερα. Δεν ξέρω αν παίζει. Την αντισυμβατική σχέση. Φοβάμαι όμως μήπως έχει κρυμμένα κομμουνιστικά μηνύματα μέσα.

0: Ο φίλος ο Αλέξανδρος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο ενδεχομένως να θέλω να τα ακούσουν και όλοι οι προηγούμενοι ακροατές που μας λένε ότι ακούνε με τα παιδιά τους κτλ. Γιατί λέει, μάλλον είναι η τελευταία μέρα που σας ακούω.
1: Οπα.
0: Το τελευταίο διάστημα άκουγα με το γιο μου, 8 χρονών. Χθες έπαιζε μπάλα στο σπίτι μέσα και του λέω, Λευτέρη, μια φορά μίλησα, έληξε. Και μου λέει, κρίμα γιατί το ήθελα φρέσκο. Άγιο, άγιο είχε που δεν έφαγε φρέσκο το Κωνσταντάρα, έτσι λέμε εμείς στις Καρπαζιές. Τυχαίο που σας ακούει.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Οπότε κάπου εδώ τελείωσε η σχέση με το παιδί.
1: Α, σου λέει για χάρη του, για της ανατροφής του παιδιού του. Έτσι, θα κόψει.
0: Ή θα πρέπει να χαρίσει το παιδί του, δεν ξέρω, κάτι άλλο να το δώσει.
1: Τι νομίζεις τα παιδιά να τα χαρίζεις δηλαδή.
0: Ξέρω, ρωτάω. Ή σου λέει, πρέπει να ακούσουμε. Όχι, όχι. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία και στο παιδί σου και σε εμάς.
1: Φοβήθηκα να πεις δώσε το παιδί, αλήθεια. Ένας άλλος φίλος εδώ λέει: όσο αγκάθια και να είστε πάντως, εγώ που μένω εξωτερικό, σας διαβεβαιώνω ότι εδώ ακούγεστε απόλυτα φυσιολογικοί σε όλους. Άρα συνεχίζουμε, λέει: μπορούμε και πιο κάτω. Ναι. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να ζητήσουμε από τον όμιλο Sky να χρηματοδοτήσει μια παγκόσμια τουρνέ δική μας. Δηλαδή, βλέπεις, η ελληνική ομογένεια είναι
1: διψάει.
0: Εδώ. Ναι, διψάει.
1: Διψάει για λέρες, ναι.

0: Ένας άλλος φίλος λέει: δεν μπορώ να καταλάβω όλους αυτούς που σε βρίζουν, Γιώργο. Όποιος σε γνωρίσει, καταλαβαίνει τι γλυκό αγόρι είσαι. Καλά λέει, για τον άλλο το καταλαβαίνω.
1: Η γυναίκα σου το έχει στείλει.
0: Με φοβίζει πάρα πολύ αυτό το γλυκό αγόρι. Και σκέφτομαι μήπως έχω κάνει κάτι μεθυσμένος.
1: Όπως το να δεχτείς να είσαι σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Ναι, αυτό μόνο νυφάλιος δεν γίνεται με τίποτα.
1: Είπες τίποτα πριν για δικαστήρια?
0: Είπα ναι.
1: Τι είπες?
0: Για αυτόν που σε δίκασε.
1: Α, okay.
0: Γιατί?
1: Γιατί λέει ο Γρηγόρης, το μόνο δικαστήριο που θα σας δεχόταν μωρή κριτική λέρα θα ήταν το δικαστήριο κλαμπ. Άντε, παλιό μιτζήθρο τελεμέ. Και όχι, δεν ξέρω τι είναι ο μιτζήθρο τελεμέ. Το έβγαλα μετά το σημερινό κεφαλικό ακούγοντας την εκπομπή σας.
0: Συμφωνώ, απλά. Αν είχα δικαίωμα επιλογής, θα ήθελα να δικαστώ στο ερωτοδικείο.
1: Στο ερωτοδικείο,
0: ναι. Από πρόεδρο Βίκη Μιχαλονάκου.

0: Ο φίλος ο Κώστας αναρωτιέται αν έκοψε ο Μπάμπης τον Πασχαλίδη και το λέει λες και έχει κόψει το τσιγάρο.
1: Ναι, είναι, σαν να, είναι ένα, μια εξάρτηση για τον Μπάμπη ο Πασχαλίδη.
0: Σήμερα φίλε Κώστα έπαιξε λίγο λεροτράγουδα και αναγκάστηκα να του πω να παίξει και λίγο Πασχαλίδη. Έτσι, μόνο και μόνο για να έρθει το δικό σου το μήνυμα, το. Ναι, αυτό που στέλνεις.
1: Ένας άλλος με ρωτάει αν σύχναζα Λεβαρέ, το Λεβαρέ αθρηλυκό μαγάζι στο Ηράκλειο. Πολύ ξενυχτάδικο, να το πω έτσι. Το οποίο ήταν. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ακόμα, δεν το έχω τσεκάρει τελευταία. Ένα πολύ μικρό μαγαζί.
0: Πώς προστατεύει τον πισινό του.
1: Μα είσαι έμπειρος. Το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, γέμιζε πάντα, ήταν δηλαδή ανά πάσα στιγμή. Αλλά είχε ένα φοβερό πλεονέκτημα. Έμπαινε και ακόμα και δεν ήταν γεμάτο, μπορούσε να μπει ένα φυτευτό τραπεζάκι την ώρα. Εκείνη, άμα ήσουν καλός πελάτης, βρισκόταν πάντα τρόπος να μπει ένα φυτευτό τραπεζάκι.
0: Πετάγοντας άλλους πελάτες έξω.
1: Όχι. Με ένα μαγικό τρόπο χωρούσαν όλοι. Μπράβο. Εκεί δηλαδή το Λεβαρέ ήταν μια έμπρακτη απόδειξη του όλοι οι καλοί χωράνε.
2: Αν σου πουν απ' τη δουλειά σου, πάρε τα σύμπραγκαλά σου. Κάνε και μεταβολή. Να μοιάζει.
1: Δεν πιστεύεις, είναι κάπως κοντά αυτή η στιγμή που θα σου πουν απ' τη δουλειά σου, πάρε τα σύμπραγκαλά σου.
0: Μακάρι, ξέρεις τι αποζημίωση παίρνω εγώ.
1: Όταν θα φύγουμε από εδώ, που είναι θέμα χρόνου, θα φύγουμε όπως φεύγουν στις αμερικανικές ταινίες όταν τους απολύουν, που παίρνουν μια κούτα και πάντα έχει μια κορνίζα μέσα.
0: Όχι ρε. Εγώ θα έρθω με τριαξονικό και θα φορτώσω 2-3 ορόφους.
1: Τι θα πάρεις?
0: Χωρίς να το πάρουν χαμπάρι. Κάτι τηλεοράσεις, έχω κόψει κάτι κομπιούτερ.
1: Χωρίς να είναι δικά σου εννοείς.
0: Εννοείται ρε, πλάκα κάνεις. Ο Μάριος λέει ναι, ξέχασες να πεις για τα σκυλιά που σε δαγκώνουν στο Λεβαρέ. Τι εννοεί τα σκυλιά που σε δαγκώνουν? Είναι, περίμενε, τα σκυλιά είναι σε εισαγωγικά.
1: Είναι όλα, και τα σκυλιά και τα δαγκώνουν όλα σε εισαγωγικά είναι.
0: Πάντως λέει ότι αν χωράει μέσα 100 σίγουρα μπαίνουν 300.
1: Ναι.
0: Και ο Λεωνίδας.
1: Ναι, overloading. Και ακριβώς απέναντι τις καλές εποχές υπήρχε το θρυλικό εστιατόριο του Νικολούδη, όπου δεν ξέρω εσείς πώς ισιώνατε μετά από hangover. Εμείς εκεί τρώγαμε γιουβαρλάκια.
0: Ωραίο.
1: Τρώγαμε. Ένας φίλος μου έτρωγε.
0: Ρε, είναι 7 η ώρα που πνάω, σταμάτα.
1: Για να ισιώσει από το πιωτή, έτρωγε μακαρονάδα και ζητούσε από πάνω, σαν σάλτσα, από κατσίκα κοκκινιστή.
0: Δυνατό.
1: Δηλαδή κάτι ελαφρύ για 7 η ώρα το πρωί, ξέρω εγώ. Και σέρβιρε και ζωμό από το κρέας κούπα.
0: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Αυτό είναι το, ένα αγίασμα.
0: Πες το ρε φίλε.
1: Τα διαλύει όλα.
0: Αγίασμα.
1: Ναι,
0: αγίασμα.
1: Ό,τι και να έχεις, κατεβάσει.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ σε τι παρέα ήμουν πριν από 4-5 μέρες που αποκάλεσα κάτι αντίστοιχο αγίασμα και με κοιτάζανε, δεν ξέραν τι σημαίνει το αγίασμα.
1: Ναι.
0: Και λέω, δεν εννοώ ότι με τα λαδιά ρε παιδάκι.
1: Πάμε μια μέρα να κοινωνήσουμε.
0: Πάμε να κοινωνήσετε, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί είμαστε κοντά στις 7. Να ακούσουμε ένα μικρό σφιχτό δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τη Βαλερίνα Νικολακοπούλου, περίπου 47-48 λεπτά, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
7: Αστό, ναι, αστό.
6: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Τις ποινές για το επεισόδιο μεταξύ τα Eric Jones και Kendrick Nunn στο 5ο τελικό της στοίχημα GPL γνωστοποίηση ΔΕΑΒ. Με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ. Από 50.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε στους δύο παίκτες για το περιστατικό εντός του αγωνιστικού χώρου, ενώ ο σέντερ των Ερυθρολεύκων τιμωρήθηκε με επιπλέον 50.000 για το συμβάν στα αποδυτήρια. Την Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, με το πρώτο μάτς να διεξάγεται στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και τη ρεβάν στις 30 του ίδιου μήνα στην Αθήνα. Απορριγματικά παίρνουν οι παίκτες του Τρυφυλλίου την Κυριακή η παρουσίαση του Νίστρουπ. Το τεχνικό επιτελείο του δεν έχουν γνωστοποιήσει οι ΠΑΕΣΗ. Αυτό θα βρίσκεται και ο Κάρλος Ζέκα στη θέση του τρίτου assistant coach. Και συμφωνία με την Αργεντίνος Juniors για δανεισμό του Τσάβες γράφουν στην Αργεντινή. Μία εκ των Δυνάμο Κιέβου, η Ουνιβερσιτάτε Ακλούς θα βρει μπροστά του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, όπως προέκυψε από την κλήρωση. Στις 23 Σεβδόμου εκτός έδρας το πρώτο μάτς, μία εβδομάδα μετά η Ρεβάν στην Τούμπα. Σε προχωρημένο στάδιο επαφές με τον Μαρίνο Πούσιτς για την τεχνική ηγεσία, ενώ επίκειται η ανακοίνωση για το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Συνάντηση για τη νέα Τούμπα είχαν άνθρωποι της ομάδας με κυβερνητικά στελέχη. Μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε την προοπτική να αγωνίσει τον Ολυμπιακό ο Πάμπλο Μαφέ, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Αισιοδοξία για τις περιπτώσεις των Σμαϊλόβιτς και Στάνιτς, μέσα στη μέρα η απάντηση του Μίκα Μάρμολ. Διαβάστε τους πιθανούς αντιπάλους των Πειραιωτών στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο sportfm.gr. Πουλάρει για την απόκτηση χαφ και στόπερ η ΑΕΚ που θέλει να κλείσει τις δύο μεταγραφές μέχρι το τέλος του μήνα. Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029, αλλά δεν νομίζω να επιστρέψω, δήλωσε ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος είχε παραχωρηθεί δανεικός από την Ένωση στην Αλκαλίτς. Παρουσία Μάρι Λεόπουλη εκδήλωσε για το τρόπο του πρωταθλήματος την Παρασκευή στην Καλαμάτα. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. MVP της σεζόν στη EuroLeague αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού από την Ένωση Παικτών. Κορυφαίος αμυντικός ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης και καλύτερος κλατς πλέιερ ο Μάριο Χεζόνια. Την απόκτηση του Νίκ Καλάθη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 έκανε γνωστή επίσημα ο ΠΑΟΚ. Μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που έχουν αγωνιστεί στην ομάδα, χαρακτηρίζεται ο διεθνής γκάρτ και κορυφαίος πασέρ στην ιστορία της EuroLeague στην ανακοίνωση της ΚΑΕ. Κατηγορηματικά αντίθετη στο ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζονται σε στοίχημαν GBL από 6 σε 7 είναι η ΕΟΚ. Επιπλέον, από την Ομοσπονδία ξεκαθαρίζεται ότι η θέση της είναι ίδια και στην αύξηση από 2 σε 3 στην Elite League, ενώ κάθετα διαφωνεί και ο ΨΑΤ. Προπονητής της ομάδας handball του Ολυμπιακού θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Ρικάρντο Τριλίνη, ο οποίος φέτος την οδήγησε στην κατάκτηση πρωταθλήματος Κυπέλλου και Super Cup. «Δουλεύουμε σκληρά για να επαναλάβουμε το τρέμπλ και θέλουμε τελικό στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Με το παιχνίδι Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 8 ανοίγει η αυλαία του 10ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Για την πρώτη αγωνιστική του 10ου ομίλου στις 11 κοντράρονται Αγγλία-Κροατία και στις 2 Γκάνα-Παναμάς. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την ΕΡΤ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή 2 λέρες μόνο.
9: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Να το πω όπως το νιώθω τώρα. Περίμενες κάτι καλύτερο από το μουσουράκι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Είχες κάποια. Ήταν χαμηλά ο πύχης. Δηλαδή δεν εκπλήσωμαι.
1: Για το κομμάτι του φίβου, λέει.
0: Ναι, γιατί μου το έστειλε γεμάτος ενθουσιασμό.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέω τώρα θα έχει κάτι.
1: Είναι και τέλειο, λέει, για την εκπομπή σας.
0: Ναι, είναι τέλειο για την εκπομπή σας. Γιατί? Γιατί? Χίλιες φορές τα παπάκια της Βαλεντίνας. Και δεν. Τώρα ακούστηκε συνθηματικό αυτό. Εννοώ το κομμάτι που επέλεξε η Βαλεντίνα νωρίτερα. Καταρχάς με εκνευρίζουν τα τραγούδια που απαριθμούν.
1: Ναι. Α, και εμένα ρε Γιώργο, τι σύμπτωση.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ήθελα bullets, διαβάζω ένα. ένα αλφα τέσσερα, πώς το λένε. Ένα PowerPoint. Δεν έχω βάζα να ακούσω μουσική.

0: Καλησπέρα, Λέρες, λέει ο φίλος ο Άκης. Είμαι με τη γυναίκα μου και μου λέει τι μπίπ είναι αυτή που ακούς και της λέω αν δεν σ' αρέσει, κατέβα από τα μάξι.
1: Ναι, δύσκολο, εντάξει. Okay. Και τώρα ψάχνει να βρει ταξί.
0: Αν κρίνω από τη μαγιά, πρέπει να έχει κατέβει από τα μάξι και μετά το έστειλε το μήνυμα. Να δοκιμάσω πράγματα εκτός λογικής. Συχάματα των Ετζιανών, το Τζιτζιφιόγκος είναι χειρότερο από το Φιόγκο, δείχνει ότι έχει ανέβει level. Κάτσε να σκεφτώ αν προτιμώ να με πούνε Φιόγκο ή Τζιτζιφιόγκο.
1: Δεν εξαρτάται και από το είναι... πρόσωπο αυτού που θα στο πει.
0: Είναι αναβάθμιση ο Τζιτζι. Μάλλον υποβάθμιση.
1: Υπό. Άρα
0: είναι
1: Άνα.
0: Χειρότερο να σε πούνε
1: Τζιτζιφιόγκο.
0: Ναι, είσαι βαθμοφόρος φλόρος.
1: Βαθμοφόρος.
0: Αυτή η ποιητική μου φύση δεν με αφήνει να ηρεμήσω.
1: Νομίζω ότι αυτά ήταν τα παιδιά σου.
0: Όποιος δεν έχει φάει μακαρονάδα από το ζωμό της βραστής κατσίκας με μυζήθρα, ξημερώματα μετά από πιώμα, δεν ξέρει τι είναι φαγητό μετά από ξενύχτη. Ναι, είπαμε γενικά πράγματα, φαγητά που είναι, έχουν ως βάση κάτι βραστό, συνήθως κάποιο κρέας, είναι ό,τι πρέπει. Τι σου κάνω, Άννα
1: μου. Τι
0: μου
1: κάνεις, Γιώργο μου. Fight and dance with the devil.
0: Αυτό είναι μουσουράκι κομμάτι για την εκπομπή.

0: Είναι η Βιενέτα για τη σύγχρονη ζαχαροπλαστική.
1: Ο Αρλούμπας, ναι.
0: Είναι η Βιενέτα για τη σύγχρονη ζαχαροπλαστική. Ότι και ο Μαραθιανός για αυτή την εκπομπή. Γυαλιστερό απ' έξω, αλλά περιεχόμενο μηδέν. Δηλώνω ακτυπίστα και με τα φρύδια μέσα. Κρατάω ότι θα δω το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Μπράβο σου.
0: Και θα κρατήσω το γυαλιστερό απ' έξω. Τι σημαίνει το γυαλιστερό απ' έξω?
1: Στο μεταξύ, χαίρομαι γιατί νωρίτερα, όταν εμείς τον προκύξαμε λίγο,
0: ναι,
1: τον Αρλούμπα 69, ότι είναι δυνατόν στέλνει μήνυμα που δεν αναφέρεται στη Βενέτα, είπε, αφού τα 5 τελευταία που έχω στείλει δεν τα έχετε διαβάσει. Έτυχε, έτυχε. Ωραίο, το βαθμοφόρος φλόρος, με μία λέξη συνημμένο βαθμοφλόρος.
0: Ναι.

0: Απευθύνομαι στο ντουέτο της λαϊκής κουλτούρας. Βάσει τούτου θα ήθελα την μπετονιέρα του Πιλαλή. Με έχουν φάει οι δρόμοι, ελέγχτε μας. Μπορούμε να κάνουμε.
1: Θα βάλουμε μια μπετονιέρα, θα τη βάλουμε.
0: Θα βάλουμε μια μπετονιέρα και δύο. Τι σχέση έχει, λέει, το αγίασμα με τη μεταλαβιά, βρε χριστιανομυρωδιά.
1: Έτερον εκάτερον. Απλά ήθελα να πω αυτή τη φράση.
0: Να σου πω κάτι. Καλό. Τον τάπωσες.

0: Εντάξει, έχουν στείλει αρκετοί ότι, ρε παιδί μου, σίγουρα δεν σ' αρέσει κανένα από αυτά τα τραγούδια που απαριθμούν. Δηλαδή το φεύγω για το 7 από τη Χρήσπα.
1: Το έχουν στείλει,
0: το έχουν στείλει πολλοί. Προσπαθώ, δεν θέλω να είμαι προκλητικός με τους φίλους.
1: Είσαι ήδη, άστα αυτά.
0: Ναι.
1: Είσαι ήδη, έχει συνδεθεί αυτό.
0: Η Χρήσπα σ' αρέσει γενικότερα. Ως λαϊκή αειδός.
1: Δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι.
0: Το 7, το φεύγω για το 7.
1: Όχι, γιατί εντάσσεται στην κατηγορία των κομματιών που σου λέω που μου δίνει. Με 1, 2, 3, 4. Θέλω κάτι που να έχει μεγαλύτερη ροή. Καταλαβαίνεις, να μην το σπάμε σε ενότητες.
2: Στο εξήγησα και σου μίλησα. Δεν θέλω σάμπες και...
0: Τώρα το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Τρίλιζα έπαιζες?
1: Βεβαίως. Και τώρα παίζω.
0: Η Super Τρίλιζα της Superbet, άκου, θα σε ενδιαφέρει. Επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας τους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και το 1 εκατομμύριο. Κοιτάζω τα νούμερα, μην κάνω κανένα λάθος, εκεί είναι 1 εκατομμύριο. Μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Την μπετονιέρα μην κατηγοράς. Αυτή σου δίνει για να φας.

0: Δεν θα ήθελες να έχεις μια μπετονιέρα?
1: Τι εννοείς, για προσωπική χρήση?
0: Για προσωπική χρήση, ναι.
1: Τι άλλο μπορεί, δηλαδή αν δεν ρίξεις μετά για κάποιο λόγο, μπορείς πώς να... αλλιώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις
0: μετά? Πάλι μετά θα ρίξεις, αλλά πάνω στους ανθρώπους ενδεχομένως.
1: Α, να τσιμεντώνω κόσμο.
0: Να τσιμεντώνεις κόσμο, ναι.
1: Ναι, δεν μου έχει χρειαστεί μέχρι τώρα. Δεν ξέρεις τι γίνεται βέβαια όσο περνάνε τα χρόνια.
0: Εμείς στο σπίτι, επειδή στο έχω ξαναπεί, και ο πατέρας μου συγχωρεμένος έκανε την ίδια δουλειά και τα αδέρφια μου ακολουθούν τον ίδιο δρόμο, δηλαδή...
1: να πούμε, όχι να τσιμεντώνουν ανθρώπους. Μιλάς για το κοντομία της οικοδομής τώρα.
0: Οικοδομική εργασία, ναι, μπράβο, έτσι, μια αλφαλιώτα. Ναι. Κατά καιρούς είχαμε διάφορες μπετονιέρες, όχι αυτές, ναι, τις τροχύλατες, παιδί μου, που κυκλοφορούν.
1: Την παντοπαράδοτη.
0: Την παντοπαράδοτη, την ωραία.
1: Και ο Κωνσταντάρας έχει δουλέψει μπετονιέρα.
0: Πολύ δυνατό μηχάνημα, φιλέ.
1: Ναι, είναι εμβληματικό, ναι, μηχάνημα. Δηλαδή, αν ένα μηχάνημα έχει συνδεθεί με την οικοδομή, είναι η μπετονιέρα.
0: Ναι, και είναι ωραία και η διαδικασία να πας να τη βάλεις το πετρέλαιο, να τη βάλεις μπροστά, να τη βλέπεις να γυρίζει, να σου λέει ο πατέρας σου: μην βάζεις τα χέρια σου, μην βάζεις τα χέρια σου.
1: Τώρα θυμήθηκα ότι ο Κωνσταντάρας επενούσε τη δουλειά του, ναι, τότε που είχε κάνει τον πετατζή, λέγοντας πρώτος τα κοκτέιλ. Ακούω στο backyard την εκπομπή, ψιλοδυνατά εδώ στον Καναδά, και ο γείτονας με κοιτάει παράξενα. Θα σκέφτεται άρα γιατί ακούει ο παπάρας. Είστε τέλειοι, συνεχίστε έτσι.
0: Ευχαριστούμε. Από ποια περιοχή του Καναδά,
1: που είναι ο Ντάριο.
0: Ντάριο, ναι, όχι Μοντρεάλ.
1: Κοίτα, μπαίνουν και άλλοι στη διαδικασία να σκεφτούν πιο προσβλητικά. Πιο προσβλητικές προσφωνήσεις από το Φιόγκο και το Τζιτζιφιόγκο. Υπήρχε μια ωραία θεωρία, ναι, εδώ, που έλεγε κάποιος ότι το Τζιτζιφιόγκος έχει μια υπερβολή, οπότε ακούγεται πλακατζίδικο φιλικό. Το Φιόγκο σκέτος είναι πιο μπρουτάλ και έχει δίκιο. Ναι. Θα συμφωνήσω.
0: Και εγώ δηλαδή.
1: Δηλαδή το Τζιτζιφιόγκο μπορεί να το λέω και μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ναι. Το Φιόγκο σκέτο, δεν κάνω πλάκα. Φύγετε, σοβάρεψα αμέσως.
0: Το σημείωσα, ναι, το σημείωσα πραγματικά. Όσο για το Μωρί Λουλού που λέει ο Νίκο, tax driver. Δεν είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ναι, ευρέως.
1: Είναι πασέ πλέον.
0: Ναι, και είναι και πολύ φωτογραφικό. Δηλαδή θα πρέπει να είναι λουλού άλλος.
1: Είναι πασέ, είναι πασέ.
0: Για το φίλο το Σπύρο από Αμφιάλη που υπογράφηκε όσα έκανα, να του πω ότι το βόλι δωματίου δεν μας πολύ αρέσει. Και δεν εννοώ σπορ, ως κομμάτι, γι' αυτό, ναι, δεν παίζει συχνά εδώ.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Δηλαδή μην το ξαναζητήσεις.
1: Δεν θα τσακωθείς, ε?
0: Όχι, δεν θα ξαναζητήσεις. Το λέω με αγάπη του.
1: Είμαι στο αμάξι με την κόρη μου, ναι, που είναι 2 ετών. Σας ακούει και έχει δημιουργηθεί ένα βλέμμα απορίας που δεν το έχω ξαναδεί στο παιδί μου. Να ανησυχώ, λέει ο Φώτης από τον Πειραιά.
0: Κάτσε να του στείλουμε τη σύσταση του γιατρού που πήρε χθες το πτυχίο του.
1: Έχεις μια τελευταία ευκαιρία να το κλείσεις τώρα που θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Μετά την ευθύνη να αναλαμβάνεις εσύ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο! Team colleague!
6: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
9: Έτσι, μπράβο.
8: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιο σου μίλησε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: σκέψου τώρα την εποχή που το ερμήνευε ο Τόλαρος αυτό το ναι. κομμάτι. Η καρδιά του μοντέλο 2000 ήταν εξελιγμένη.
1: Άστο, ναι.
0: Σου λέει το 2000 θα πηγαίνουμε με το κτέλ στο φεγγάρι. Σου λέει.
1: Με το κτέλ στο φεγγάρι. Μεταφέρω την προσωπική ιστορία του φίλου του Chris.
0: Ναι.
1: Που λέει: έχω να πω το εξής. Πήγα προχθές σε έντεχνη συναυλία 30 χρόνια Μιστακίδης.
0: Μιστακίδης.
1: Έτσι λέει. 30 ναι. χρόνια Μιστακίδης με Θανάση Παπακοσταντίνου, Μαρία Φριτζίλα κτλ. Κάποια στιγμή σε ένα σόλο της, λέει η Μάρθα Φριτζίλα, τραγούδισε το ρεφρέν από την παρόβια. Το ρεφρέν από την παρόβια
0: όλοι.
1: Σε έντεχνη καφάση. Και ήμουνα, λέει, ο μόνος που το ήξερα, η παρέα μου με κοιτούσε με γουρλωμένα μάτια. Τους λέω, πού να τα ξέρετε αυτά, βρε γατάκια, είναι για ψαγμένους έντεχνους. Ένιωσα δικαίωση για τα τόσα χρόνια που έχω χάσει ακούγοντας λέρες.
0: Ακόμα και οι έντεχνοι. Ναι. Εκεί θα καταλήξουν. Ήδη ο Μπάμπης είναι ο πρώτος. Το βλέπετε.
1: Έτσι.
0: Όλοι εκεί κατά τα
1: λόγια μας έρχονται.
0: Εν τω μεταξύ, όταν μετά από αυτή τη συζήτηση βλέπεις τον Παλιόπουλο να πληκτρολογεί με μανία, δεν ξέρεις ήδη τι έχει.

Καλησπέρα, Λερόνια. Λέει ο Κώστας από το Μόναχο. Μετά από παρατήρηση του υπεύθυνου βάρδιας, ο οποίος δηλώνει Έλλην, αναγκάστηκα να βάλω ακουστικά. Δεν ξέρω αν σας έχετε ακούσει με ακουστικά. Αν όχι, μην το δοκιμάσετε.

0: Σημερινό περιστατικό, λέει ο Βασίλης. Σταματάω για καφέ στο ελληνικό καφενείο της περιοχής. Ελληνάρας με παντόφλα δίχαλο, κάθεται σταυροπόδι με το φραπέ στο ένα χέρι, το κλειδί του αυτοκινήτου στο άλλο, το οποίο το έχει χώσει στο αυτί και το καθαρίζει με περίσσιο ζήλο. Μέχρι τώρα δεν βλέπω κάτι περίεργο.
1: Προφανώς από αυτό κατάλαβε την καταγωγή του ότι είναι Έλληνα. Αναφέρεται σε ποια περιοχή έχει σημεί αυτό?
0: Όχι, αλλά λέει ότι είναι ελληνικό το καφενείο. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για το εξωτερικό. Τον κοιτάω σοβαρά και τον ρωτάω. Δεν παίρνει μπρος το ρημάδι? Έγινε ένας μικρό χαμός. Έχετε δει, λέει, πιο περίεργο εργαλείο καθαρισμού των ότων?
1: Περίμενα, από το κλειδί το αυτοκίνητο.
0: Από το κλειδί. Με τι άλλο μπορείς να καθαρίσεις?
1: Τον ήχη.
0: Τον ήχη είναι εντάξει, με πολύ, πολύ mainstream επιλογή.
1: Είναι πασπαρτού.
0: Είναι μια mainstream επιλογή.
1: Για το μέσο Έλληνα, το ήχη αυτό που, το οποίο είχε και ο πατέρας μου, το διατηρούσε. Δηλαδή ήταν
0: για αυτό το λόγο.
1: Φρικτό, όχι, ήταν ένα ελβετικό σουγιά.
0: Α, ωραία.
1: Το είχε για πολλούς λόγους.
0: Μπράβο.
1: Και μάλιστα είχε καταφέρει να βρει τρόπους.
0: Αυτό είναι, άμα το έχει, πώς το λένε, δουλεμένο.
1: Ναι.
0: Ανοίγει και κλειδαριές.
1: Μα αυτό σου λέω και εγώ, προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή, η έρμη μάνα μου ήθελε τα νύχια της να μεγαλώσουν, να είναι σκληρά, να μπορεί να τα βάφει κτλ.
0: Ναι.
1: Και ο πατέρας μου, χωρίς να χρησιμοποιεί κανένα προϊόν, είχε καταφέρει αυτό το πράγμα να το κάνει, δηλαδή. Συγκλονιστικό.
0: Μου θυμίζει τον πατέρα προσωπικού μου φίλου, ο οποίος ήταν υδραυλικός, αλλά τα χέρια του από τη δουλειά τώρα.
1: Κουπιά,
0: κουπιά. Και είχαν η ρόζη σκληρύνει τόσο πολύ. Πρόσεξε τώρα, στην παλάμη. Που μπορούσε να χρησιμοποιήσει την παλάμη του για σταχτοδοχείο. Δηλαδή, έσβηνε το τσιγάρο πάνω στο ρόζο και δεν καταλάβαινε τίποτα. Εσείς παγχώνεστε που θα πετάξετε το τσιγάρο. Εδώ κάνεις τη γόπα και τέλος.
1: Πρέπει να απαντήσω στο φίλο του Μίτσο από Πόρτο Ράφτη που λέει: Κύριε, χτύπησα, πίστεψα, σας ένιωσα, αλλά τελικά με προδώσατε. Πετρέλαιο ή μπετονιέρα, γιατί? Πάντα άκουγα μπινελίκια, επειδή άφησα στον ήλιο τον μπιτόνι με την μπενζίνα. Κοίτα, υπάρχουν και βενζινοκίνητες και πετρελαιοκίνητες, υπάρχουν και με ηλεκτρικό ρεύμα. Μίτσο, εγώ τις έχω δουλέψει όλες αυτές.
0: Ναι, εμείς θέλουμε το παλιό μοντέλο. Τώρα είναι σαν να μου λέτε Μουντιάλ με τρία cooling break.
1: Άκουα, το παλιό μοντέλο είναι φτιάρι, νερό και άστο.
0: Το μοντέλο 2000.

0: Λέει φίλος εδώ, εγώ καθαρίζω το αυτί μου με ανοιγμένο συνδετήρα εγγράφων, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή για να μην τρυπήσετε. Λέει, μην το κάνετε σπίτι. Ρε εσύ, είναι πολύ μικρή η επιφάνεια, λέει, πώς τα καταφέρνει με τον ανοιγμένο.
1: Μπορεί να θέλει να κάνει μεγάλη εισχώρηση. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να φτάσει την έρευνα εις βάθος. Κατάλαβες.
0: Αυτή η ίδια όλη λέει τα κλειδιά αυτοκινήτων με κουμπί μας έχουν χαλάσει την απόλαυση. Και αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε μπατονέτες για τα αυτιά.
1: Αν είναι δυνατόν, ρε. Πού ζούμε. Δηλαδή, εγώ που σας ακούω κυρίως με ακουστικά και με noise cancelling, σε ποια κατηγορία ακροατών ανήκω?
0: Με noise cancelling.
1: Αλέξανδρος, από ένα μπαλκόνι στη Στοκχόλμη, αν τα ακουστικά σου είχαν noise cancelling, δεν θα πρέπει να παίζουμε καθόλου εμείς στην εκπομπή. Αν μην ακούς τίποτα.
0: Στο μεταξύ, και η φίλη μας η Αντωνία, η δρομέας μεσαίων αποστάσεων,
1: ναι,
0: όχι μόνο λέει ή έλεγε ότι διαθέτει μπετονιέρα, αλλά στη δική μου.
1: Προσωπική μπετονιέρα.
0: Προσωπική μπετονιέρα. Έχει στείλει και φωτογραφία με την μπετονιέρα τη.
1: Τι κάνει τώρα.
0: Η οποία είναι πολύ δουλεμένη μπετονιέρα. Έχει γράψει και
1: αυτή. Έχει κάνει χιλιόμετρα.
0: Εδώ κοίτα. Μιλάμε.
2: Πόρε.
0: Πόρε, σου λέω.
1: Έχει μάκα πιάζει με πάνω.
0: Έχει πιάσει
1: πράγμα
0: μάκα,
1: που μαρτυρά, ναι, ότι είναι δουλεμένη.
0: Δουλεμένη.
1: Ναι.
3: Αχ, παιδιά, την πάτησα. Μου βγήκε κουφή.

0: Επειδή σε λίγο θα πάμε να κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα για πολιτικές ειδήσεις, να σας πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall και βεβαίως ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται αυτό το Σάββατο, 20 του μήνα, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2, παρέα με τον Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall.
1: Κορίτσι μου γλυκό.
0: Λέω ενδεικτικά, Ronson R6G8 ισιωτικό μαλλιών, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, βεβαίως ένα ακόμα βιβλίο, το Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο, και επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.
1: Μήπως είσαι κουφί, μήπως είσαι κουφί, μήπως είσαι κουφί και δεν μ' ακούς.
2: Τόσα σημαντικά πράγματα έχουμε κουβεντιάσει σήμερα, ναι, Γιώργο, αυτή τη μία μισή ώρα, και οι περισσότεροι αλήτες έχουν πιαστεί από το τι να χρησιμοποιήσει για να καθαρίσει τα αυτιά σου και έχουν στείλει κάτι έσχη εδώ, για το οποίο βεβαίως θα κουβεντιάσουμε μετά το διάλειμμα.
0: Αν είναι δυνατόν, άμα δεν ακουστούν τα έσχη εδώ, πού θα ακουστούνε? Κάνουμε διάλειμμα, ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Ιωνία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία σαν ατμήματα και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία. Υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης που θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ. Και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις συζητούν το ενδεχόμενο υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, ακόμη και σήμερα, αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή. Εάν η συμφωνία υπογραφή νωρίτερα θα τεθούν άμεσα σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν το στενό του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να δημοσιοποιήσουν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας,

0: 0,6.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, ηρωή μας.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: διακόπτουμε την κανονική ροή τη μουσική πανδεσία. Γιατί έχω μαζί μα τον Διονύση Δεσύλλα.
1: Έχει βάλει και κυριλέ χαλίο Παλότολο.
0: Συνδεόμαστε τώρα με τον
1: Διονύση
0: Δεσύλλα.
1: Θα μιλήσουμε σοβαρά, σου λέει τώρα, ναι.
0: Ας κάνουμε μια προσπάθεια. Γεια σου, Διονύση.
2: Καλά. Γεια σας. Λοιπόν, υπάρχει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Βίτσεβ Lodge για το Ζιντέρσκι. Κάτι το οποίο το περιμέναμε. Το ποσό τη συμφωνία είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Υπάρχουν μπόνους επίτευξης στόχων που μπορεί να φτάσει στο 1.300. Και ο Ζιντέρσκι έχει μαζέψει τα πράγματά του στο Κοροπή. Το πρωί έφυγε και περνάει αυτή την ώρα από ιατρικές εξετάσεις.
1: Τελειωμένο δηλαδή.
2: Ναι, ναι, τελείως. Τελείως. Υπάρχει συμφωνία.
0: Το δούλευανε μέρες.
1: Ναι, μια χαρά.
2: Αυτά, κύριε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Λιτός, απλός και κυρίως ουσιαστικός.
1: Ακριβώς ό,τι δεν χρειάζεται σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Ρε φίλε, και απευθύνομαι σε σένα.
1: Φίλε,
0: ναι, ρε φίλε.
1: Με ανησυχεί όταν με λες φίλο.
0: Ρε μπρο, δηλαδή βλέπω εδώ για οδοντογλυφίδες, για πευκοβελώνες. Δηλαδή πώς γίνεται να καθαρίσουν
1: εναλλακτική...
0: με κάτι τέτοιο.
1: Όπως υπάρχουν εναλλακτικοί... εναλλακτικοί καθαριστήρες αυτιών, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και εναλλακτικές οδοντογλυφίδες.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι, ρε.
0: Όχι, όχι. Εγώ άλλο σου λέω.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ότι χρησιμοποιούνται οι οδοντογλυφίδες ή οι πευκοβελώνες.
1: Όχι, ρε. Πολύ δηλαδή, hard rock αυτό.
0: Hard, σίγουρα.
1: Ναι, με την οδοντογλυφίδα.
0: Δηλαδή,
1: τρυπήσει κανένα τύμπανο.
0: Τα τύμπανά σα δεν τα σκέφτεστε. Και όταν ακούτε την εκπομπή, βέβαια.

0: Ακούμε παπαροκάδες,
1: ναι, ναι, ναι, σε ένα αντιδραστικό κομμάτι. Τώρα στην έτερη, κόντρα στο ψέμα σαν θα ψήσουμε ελεύθερη.
0: Το μακρύ νυχάκι είναι σαν τον είναι σαν τον πυροσβεστήρα, λέει. Δεν το χρειάζεσαι συχνά, αλλά όταν το χρειαστείς, σώζει καταστάσεις.
1: Πάντως πρέπει να πω ότι είναι και αυτό κάτι το οποίο χάνεται
0: είναι,
1: πλέον.
0: Μπράβο ρε φίλε, δηλαδή, είναι κάτι που χάνεται.
1: Δηλαδή αυτό που λέει, μας έφαγε η εξέλιξη.
0: Με η εξέλιξη δηλαδή... και οι νυχοκόφτες. Το μέλλον μας ορίζε. Εν τω μεταξύ δεν είναι φοβερό ότι ο τύπος που κουβάλαγε συνήθως νυχοκόπτη είναι συνήθως και ο τύπος που έχει ένα τέτοιο νυχάκι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή, ποιον θα δεις να κουβαλάει νυχοκόπτη το 2026?
1: Πραγματικά, εγώ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν καταλάβαινα αυτό το
0: όργανο. Ναι, παιδί μου, και εγώ. Όλοι εμείς που τρώμε τα νύχια μας από μικρή, οκ. Okay.
1: Ισχύει, ισχύει. Δηλαδή, αλλά, ούτε τα ψαλίδια.
0: Αλλά λέω, δεν είναι μια ένδειξη συνταξιούχου ο νυχοκόπτης. Έτσι. Και συνήθως σε αυτές τις κατηγορίες βρίσκεις και το,
1: ναι,
0: το μεγάλο το νυχάκι.
1: Το ποντερό, το
0: ωραίο. Δεν έχει φτάσει ακόμα ο νυχοκόπτης.

0: Ο Γρηγόρης επανέρχεται, λέει: εσείς τώρα μπορεί να μιλάτε λόγω της ιστορίας του φίλου για κλειδιά καθαρισμού αυτιού, αλλά εγώ ξέρω ότι μια φορά στο φανάρι, καθώς χρησιμοποιούσα το ατμιστικό μου εργαλείο και καθώς άφηνα να βγει από το παράθυρο ένα τεράστιο σύννεφο καπνού, ένας περαστικός σταματά στο παράθυρο και γεμάτος ειλικρίνεια με ρωτάει: αδερφέ, κταίω, περνάς? Πρέπει να πω ότι την ίδια απορία την έχω κι εγώ. Δηλαδή, με αυτά τα ατμιστικά που βγάζουν καπνόλες και πρέπει να βγει ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι.
0: Ήδη νεκρός. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Κατάλαβα.
0: Δει.
1: Ναι, τα έχω δει, ρε φίλε, αλλά.
0: Τι είναι αυτό, κάλυψη, απόκρυψη?
1: Δεν σου έχει τύχει εσένα σε δικό σου όχημα να παράγει τέτοια πράγματα?
0: Από ατμιστικό όχι.
1: Από ατμιστικό, λέω.
0: Από ατμιστικό όχι. Είδες με τι συστολή απάντησα, ε?
1: Ναι.
0: Νόμιζα ότι είμαι στην ασφάλεια.
1: Νόμιζα
0: ότι έρχεται η πρώτη σφαλιάρα.
1: Μα δεν κουβεντιάσουνε. Αγόρα ριχέλια, λέει ο φίλος ο Ναπολέων. Προσπαθώ να μοιήσω δύο κορίτσια στα τραγούδια που παίζουν οι κονσολιέρες σας. Πόσο ξύλο λέτε να φάω? Αν τις φας και από τις δύο, μπορεί να σας αρέσει βέβαια. Έτσι
0: είναι
1: το περιγράφω. Ναι. Ο φίλος ο Νίκος λέει: με καπάκι από στυλό μπικ το έχω δει σε μάστορα που έβαζε το στυλό στο αυτί.
0: Εντάξει, αυτό έχει δουλευτεί κατά καιρούς.
1: Ναι, είναι θέλει να είσαι μάστορας για να το κάνεις.
0: Απλά καλό είναι να σκεφτείς ότι αν είσαι σε δημόσιο χώρο και είναι λίγο έτσι public domain, να το πω έτσι για να καταλάβει ο Γιώργος,
1: ναι,
0: με τα δύο πτυχία αγγλικής, το συγκεκριμένο στυλό μπικ, πρέπει να σκεφτείς ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν άλλο χούι. Να τρώνε τα καπάκια από τα στυλό.
1: Καλά, εννοείται.
0: Οπότε,
1: όλοι έχουμε φάει καπάκια.
0: Εκεί πέρα το κάνεις με ακόμα μεγαλύτερη ευχαρίστηση.
1: Έχεις τροχίσει το τέτοιο, είναι πιο αποτελεσματικό.
0: Ναι.
1: Ναι, ρε.
0: Όπω φέρνεσαι και εσύ.
1: Το έχω δουλέψει εγώ το καπάκι.
0: Ναι, ξέρω κι εγώ, ναι.

0: φίλη μας η Άντζελα, δεν μπορώ να το δω, λέει, ρωτήστε το Δεσίλα για τα εισιτήρια στην ΠΑΚΣ. Στο μεταξύ ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ουγγαρία με την ΠΑΚΣ 23 Ιουλίου. Θέλουμε ακόμα 40 μέρες. Άκου κάψα.
1: Ναι, δεν κρατιέται.
0: Δεν κρατιέται η Άντζελα.
1: Ο φίλος ο Ζαναξαγόρας στέλνει ένα μήνυμα και προαναγγέλει λέγοντας: ιστορία για την οποία παρακολουθώ ακόμα συνεδρίες με ψυχολόγο. Έρχεται πελάτης στο κατάστημα ηλεκτρονικών που έχω και αρχίζουμε να συζητάμε για μια συσκευή που ήθελε. Ξαφνικά βλέπει στον πάγκο ένα σύρμα, αυτό που είναι τυλιγμένα τα καλώδια, το παίρνει και αρχίζει να καθαρίζει το τσιτσί από τα δόντια. Προτού συνέλθω από το σοκ, το αφήνει ξανά στον πάγκο, κλείνει τη συζήτηση και φεύγει. Ο πάγκος απολυμάνθηκε καμιά τριανταριά φορές.
0: Ωραίος πάντως.
1: Και δεν έχει φύγει ακόμα, να ξέρεις, αυτό το DNA από το τσιτσί.
2: Εγώ θα γίνω τροχονόμος, ίσως να τη συναντήσω μια παράβαση.
1: Και ένας ακόμα πιο περιγραφικός λέει ότι το κλειδί μπαίνει στο αυτί για λίπανση του κλειδιού για την κλειδαριά. Δεν είναι για φαγούρα, σου λέει.
0: Είμαι στη δυσάρεστη θέση να ζητήσω τη βοήθειά σου γιατί δεν καταλαβαίνω το μήνυμα.
1: Εδώ είμαι, εγώ είμαι εδώ.
0: Ο Νίκος ο ακροατής εδώ λέει, ναι. Σας άκουσα να λέτε ότι υπήρχε κόσμος που κουβαλούσε μαζί του νυχοκόπτες και κατάλαβα γιατί οι νυχοκόπτες στο σπίτι στο χωριό που είχε ο παππούς μου φέρουν αλυσίδα. Τι εννοεί εδώ ο ποιητής?
1: Είχε αλυσιδάκι πολλές
0: φορές. Το ξέρω, αλλά, ναι. Αλλά τι έκανε αυτό το αλυσιδάκι και γιατί το κατάλαβε ο Νίκος από αυτή τη κουβέντα?
1: Ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Βλέπεις.
1: Αυτό το αλυσιδάκι ήταν εμβληματικό.
0: Εμβληματικό, έχεις δίκιο.
1: Ναι, χρησιμοποιούταν και σαν γκάτζετ αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: το καταλαβαίνω.
1: Πολλούς ο συνταξιούς για τη μούρη του, άμα είχε εξελιγμένο νυχοκόπτη.
2: Ο νυχοκόπτης της ψυχής μου είσαι εσύ.
1: Πέσει πραγματικά.
0: Τι ήταν αυτό, Χριστέ μου.
1: Δεν το άφησες να παίξει όλο. Δεν κατά. Ντράπηκες. Ντράπηκες να παίξει. Αν δεν παίζει, ε. Σε ποια άλλη εκπομπή θα μπορούσατε να βρείτε εναλλακτικούς τρόπους να καθαρίζετε τα αυτιά σας? Ουχή με οδοντογλυφίες, να πω. Με μπατονέτες.
0: Είναι πασέπια.
2: Μεγάλε. Είσαι ο πρώτος μεγάλε.
0: Απαντάει η Άντζελα στο bullying που της έκανε, την κοπέλα μου και εσύ τώρα. Θες από τώρα να μάθεις για τη στήρια? Λέει, να ξέρω, θα έχω ελπίδες. Θέλω να κλείσω τα πάντα όλα. Τι είμαι, καμιά απροετοίμαστη? Άσε που έχω εξετάσεις και δεν μπορώ να ασχοληθώ τελευταία στιγμή με αυτό. Οκ, okay, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Λέει ένας άλλος εδώ. Να τονίσω. Είναι δεύτερο κομμάτι από μήνυμα, οπότε δεν ξέρω ποιο είναι το πρώτο. Να τονίσω ότι υπάρχει πλειάδα λογοτεχνών, φιλοσόφων, διανοουμένων κτλ. Που τρώνε το κακάδι τους.
0: Βρήκα το πρώτο σκέλος. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος και αυτό που διάβασες εσύ είναι το τρίτο. Γιατί στο δεύτερο σκέλος λέει, και το καπάκι του στυλό μαζεύει το υλικό και μπορεί στη συνέχεια να το φας.
1: Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
0: Το έχει στείλει ο Γιώκη Μολεύα αυτό το μήνυμα.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Λερόνια παίζει από αύριο να ψάχνω δουλειά εξαιτίας σας. Ο υπεύθυνος με ρώτησε αν είμαι εγώ ο Κώστας που αναφέρετε. Και όταν του είπα ναι, με ρώτησε τι εννοούσα με το ότι δηλώνει Έλλην.
2: Όλοι τώρα για σένα μιλάμε.
1: Πες του Κώστα, όλοι τώρα για σένα μιλάνε.

Και όσο προχωράμε προς το τελευταίο κομμάτι της σημερινής ραδιοφωνικής σας αναμόχλευσης, να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals, από τα απαραίτητα snacks για αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, ως μείον 30%, 1-1 και σούπερ τιμές, προσφορές που ισχύουν έως τις 19 του μήνα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: πίστευα ότι πολύ δύσκολα θα βρεθεί κάτι πιο εκνευριστικό από σένα στη ζωή μου, αλλά.
1: Δεν γίνεται να μπορεί να γίνει αυτό, δεν γίνεται δηλαδή.
2: Κοίτα, είναι η εισαγωγή από εμά τώρα που λέγαμε πριν, που καταλήγει στο 450 ευρώ.
1: Το έχω ψάξει. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό.
0: Η βασιλική φιλόλογος βγάζει στη σέντρα τον Παλαιότολο.
2: Οπα.
0: Και σου λέει: τόση πολλή κουβέντα έχει γίνει με τα νύχια και δεν έχει παίξει από Άντζη Σαμίου το «Κι είχε και ένα φεγγάρι σαν κομμένο νύχι, άλλο να στο λέω, άλλο να σου τύχει».
2: Φοβερό στίχος.
0: Και αν δεν κάνω λάθος,
2: ναι,
0: η στίχη είναι του Γιάννη του Καραλή, όχι του δικού μας.
2: Αν ήταν του Γιάννη Καραλή, θα είχε μέσα και το «Λοιπόν, επειδή είσαι και ηλίθιο».
0: Ναι, στο μεταξύ, επειδή το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ρομαντικό.
2: Ναι.
0: Λες τώρα, είναι δυνατόν να φτιάξεις τέτοιο στίχο σε ρομαντίλα?
2: Ξέρεις ποιο στίχο είναι πολύ χαρακτηριστικό τέτοιο στο μυαλό μου?
0: Δηλαδή,
2: είναι ένα πολύ έτσι ρομαντικό κομμάτι, ατμοσφαιρικό, μιλάει για έρωτα.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό που του Σφακιανάκη που έλεγε: «Το σ' ακούω, καρδιά μου, δεν είμαι κουφός». Που είναι, ενώ έχεις ανοίξει την καρδιά σου,
0: ναι,
2: ακούγεται λίγο άκυρο,
0: ναι,
2: λίγο εκτός κλίματος.
0: Θα ήσουν καλύτερα να έλεγε «δεν έχω πρόβλημα ακοής».
2: Ναι, έτσι και εδώ τώρα στο κομμάτι της κυρίας Σαμίου,
0: ναι,
2: πώς το είπαμε, με τον νύχι, και δεν θέλεις να σου τύχει.
0: Είχε ένα φεγγάρι σαν κομμένο νύχι, άλλο να στο λέω και άλλο να σου τύχει. Δηλαδή, τι να σου τύχει.

0: ακούγεται σαν να είναι κάτι κακό. Σαν να, λέει, να σου τύχει, ναι, ένα φεγγάρι.
1: Ακριβώς, δηλαδή φαντάζεσαι να σε κοιτάζει στα μάτια και σου λέει αγάπη μου, και είχε ένα φεγγάρι σαν κομμένο νύχι.
0: Μπορεί να, βέβαια να σου λέει ότι εμείς περιμέναμε μια πανσέλινο να χαλβαδιέται.
1: Νομίζω θα έλεγε μια πανσέτα.
0: Και μια πανσέτα, έτσι να κολοπιαστούμε λίγο και τελικά έχει ένα φεγγαράκι ίσα ίσα σαν κομμένο νύχι.

0: Ρουμπίν Καζάντιπι λέει: Έλα, λέρε, τι φτιάχνετε. Καλή μαζόχτρα για τα αυτή είναι αυτά τα chopsticks. Και από τις δύο πλευρές. Εντάξει, κάποια από αυτά είναι επαναχρησιμοποιούμενα. Και τα έχει πυρώσει κιόλα. Ακριβά κινέζικα chopsticks.
1: Καλά.
0: Και ο άλλο πάει και τα βάζει στο. Να μην πω πού.

0: Ένα άλλο φίλο λέει: ο πατέρα μου είχε χώσει μισό στυλό στο αυτί του, αυτά τα παλιά κυλινδρικά που ήταν και διαφημιστικά του ΟΤΕ τα παλιά τα χρόνια.
1: Δεν τα ξέρω, δεν τα ξέρω.
0: Όταν αυτά. Το έβγαλε, έλειπε το πίσω καπάκι. Αφού άρχισε να ψάχνει γύρω-γύρω αγχωμένο, το αισθάνθηκε στον αδένα κάτω από το αυτί 6-7 εκατοστά. Πιο διασκεδαστική επίσκεψη στα επίγοντα δεν μου έχει τύχει.
1: Πάντως σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, ενώ λέμε και κράζουμε τον κόσμο που βρίσκει εναλλακτικούς τρόπους να καθαρίζει τα αυτιά του,
0: ναι.
1: Να υπενθυμίσουμε σε όσους τέλος πάντων δεν έχουν ακούσει την ιστορία ότι παλιότερα συνάδελφος, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στο χώρο, τα κατάφερε στη ζωή του,
0: ναι,
1: και βγήκε από εδώ μέσα από το τρελάδικο, είχε δοκιμάσει να καθαρίζει τα αυτιά του με μπατονέτα. Δηλαδή, αν έχεις το Θεό σου, ήρθε στη δουλειά να καθαρίζει τα αυτιά του με μπατονέτα.
0: Ενώ έχει τόσα πράγματα.
1: Ακριβώς, τόσα πράγματα, γίνονταν χαμός. Του κόλλησε το βαμβάκι της μπατονέτας μέσα στα αυτή,
0: ναι.
1: Πήγε σε οριλά, γύρισε πίσω με Παναγίες και Χριστούς,
0: ναι.
1: Γιατί το μόνο που έκανε ήταν να πάρει μια τσιμπίδα η κυρία οριλά και μετά λέει 50 ευρώ.
0: Και τι να κάνει, λέει, συγγνώμη, αφού...
1: Να χρησιμοποιούσε μπικ, Γιώργο!
0: Ναι, αλλά λέω ότι δεν ευθύνεται η κυρία οριλά.
1: Θέλω να πω για τους κινδύνους που ελοχεύουν όταν χρησιμοποιείς μπατονέτες.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Μην πάτε και βάζετε.
1: Οι οριλάδες πάντως, χωρίς να λένε ότι πρέπει να καταφεύγουμε σε νύχια, κλειδιά και οδυνοκλειφίδες, σου λένε ότι δεν κάνει να βάζει μπατονέτα. Έλα δύο φορές το χρόνο.
0: Τα σπρώχνει πιο μέσα.
1: Ναι, ακριβώς. Σου λέει, έλα δύο φορές το χρόνο. 100 ευρώ θα σου κοστίσει. Πώς κάνεις έτσι.

0: Έλα, έλα, επειδή είστε καλά παιδιά σήμερα, ναι. Θα σας απαντήσω στο ερώτημα που έχετε στείλει πάρα πολύ. Το κομμάτι που ξεκινάει με το «Είσαι της καρδιάς μου, της ψυχής μου, νυχοκόπτης».
1: Το βρήκες?
0: Όχι, το βρήκε παλαιότερο. Εγώ τι να το βρω?
1: Δεν δεχότανε να το βάλει γι' αυτό.
0: Η Αγγελική Νικολούλη τα βρίσκει όλα εδώ. Λοιπόν, λέγεται Ευάγγελος Μοριάτης. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν είναι Ευαγγέλης Μοριάτης. Ευάγγελος Μοριάτης.
1: Ευάγγελος.
0: Ο Ευάγγελος Μοριάτης, λοιπόν, για το κομμάτι λέγεται ο νυχοκόπτης. Τώρα με αυτό που μου λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος το καταλαβαίνω, γιατί λέει,
1: ναι,
0: δεν θα ξεχάσω το θείο μου με οδοντογλυφίδα elephant από την πλατιά μεριά να καθαρίζεται αυτή.
1: Από την πλατιά.
0: Έτσι το καταλαβαίνω με αυτές τις οδοντογλυφίδες αυτού του τύπου.
1: Ναι.
0: Εκεί ναι, υπάρχει ένα εμβαδό.
1: Ένα μικρό τσαπάκι.
0: Ένα μικρό τσαπάκι. Ήταν ένα μικρό τσαπάκι.
1: Ο φίλος ο Νίκ που δηλώνει πρίτανη σκηνή του Πανεπιστημίου,
0: ναι,
1: ή τη ταξί, με πήρε πελάτησα και μου είπε να την πάω σε μια πλατεία στο Ελληνικό που είχε αφήσει το αμάξι της. Δεν ήταν μεθυσμένη, έπρεπε να ξέρω που τελικά κατέβηκε βρίζοντάς με. Δεν κατάλαβα.
0: Εμείς θέλαμε σε κάτι. Θέλει να σου πληρώσουμε την πούσα.
1: Τον έβριζε γιατί δεν ήξερε που έχει παρκάρει να την πάει. Ναι, ναι,

0: Και με αυτό το βοτάνι σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσουμε και για σήμερα. Ευχαριστούμε πραγματικά που μείνατε παρέα μας για τις δύο προηγούμενες ώρες. Να ζητήσουμε συγγνώμη για όσα ακούσατε.
1: Και εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι μόνο. Δηλαδή, για να καταλάβεις, τι μέρα είναι σήμερα, Γιώργο?
0: Τετάρτη.
1: Λοιπόν, εγώ πίστευα αρχικά ότι είναι Παρασκευή.
0: Παρασκευή.
1: Μετά λέω, όχι, κάνεις λάθος, είναι Πέμπτη, αλλά δεν βαριέσαι, άλλη μια μέρα είναι. Και τώρα αυτή τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι είναι ακόμα Τετάρτη.
0: Ούτε με τη δεύτερη δεν τα πετυχαίνεις πλέον.
1: Τίποτα, άστα, φίλε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότολου που και σήμερα μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Μανώλη Μουσουράκη, δεν βλέπω κάποιο προφανή λόγο να τους ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να καθαρίζετε τα αυτιά σας προφανώς.
0: Να γυμνάζεστε.
1: Και να διαβάζετε, μωρέ.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
3: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα, είπα.
3: Ναι.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα τον
3: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα τον Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: αυτό μας μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
2: Κοίτα, τι κάνουμε τώρα. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Πανίξατε την καρδιά.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
8: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Η ώρα είναι 8.
19: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro Stick.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Τετάρτης. Το δύο ώρο ενημερωτικό μαγαζίνο του Big Win Sport FM που σήμερα φυσικά και σήμερα κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Είναι ήδη σε εξέλιξη το Πορτογαλία-Κονγκό στο 5ο λεπτό χωρίς τέρματα και ασφαλώς θα ασχοληθούμε με όλη την επικαιρότητα και τις ειδήσεις που αφορούν όλα τα θύματα. Έχουμε και διαγωνισμό σήμερα, θα σας αφήσουμε έτσι. Κυρία Κωνσταντίνα Πανούτση, ο κύριος Μανώλης Μουσουράκης είναι στη μουσουλαφική υποστήριξη. Πάντα δίπλα τους, αρρωγή η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, αλλά το τέμα αυτής της εκπομπής είναι ο Στέφανος Παλότολο. Και όχι λόγω ηλικίας, όπως λέει, γιατί πολύ απλά, αν δεν υπάρχει Στέφανος Παλότολο, δεν θα ακούτε ούτε Νίκο Ζέρβα, ούτε τους υπόλοιπους. 1-0 η Πορτογαλία, οπότε θα αρχίσουμε νωρίς με Χριστολόη.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, με γκολ άρχισε η σημερινή ημέρα, νωρίς-νωρίς, Χρήστος Λόης παρακολουθεί για λογαριασμό του site του Sport FM, το Πορτογαλία Δημοκρατία του Κονγκό, και θα μας ενημερώσει πώς οι Πορτογάλοι προηγούνται. 1-0, χαίρετε κυρία.
2: Καλησπέρα Νικό. Καλησπέρα. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η Πορτογαλία το παιχνίδι, που προηγήθηκε από το 6ο λεπτό με τον γκολ του Ζωάο Νέβες με κεφαλιά. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρίσι Σεν-Ζερμέν πάτησε περιοχή. Ο Πέδρο Νέβες έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Νέβες με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η Πορτογαλία είχε μπει πάρα πολύ καλά. Έπαιζε μονότερμα σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά και βρίσκει ένα πολύ γρήγορο γκολ που θα τη βοηθήσει πάρα πολύ στο παιχνίδι.
1: Χριστιάνο Ρονάλντο, κανονικά μέσα.
2: Ναι. Mm-hmm. Παιχνίδι, αυτή είναι η έκτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ. Mm-hmm. Αριθμός ρεκόρ. Αυτός, ο Μέση και ο Τσόα του Μεξικού. Αν σκοράρει ο Χριστιάνο Ρονάλντο, θα γίνει και ο μοναδικός ο οποίος έχει σκοράρει σε 6 διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου. Πάμε και σε δεκάδες.
1: Βεβαίως.
2: 4-2-3-1 για την Πορτογαλία. Κώστα κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα Μέντες, Βέγκα, Αραούχο και Κανσέλο. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής το δίδυμο της Παρή Νέβες Βιτίνια. Δεκάριο Μπρούνο Φερνάντες, Πέδρο Νίτο αριστερά, Μπερνάντο Σίλβα δεξιά και Κριστιάνο Ρονάλντο. 3-5-2 η Λαϊκή Δημοκρατία του Κακό. Εμπασί, Καποαντί του Ανζέμπε και Μπεμπάη τριάδα στην άμυνα. Αριστερά ο άλλοτε αριστερός μπακ του Ολυμπιακού Μαζουακού, δεξιά Γουάν Μπισάκα και τριάζει στο κέντρο ο χάφτο τρομή του Μουτσαμί με τους Μουκάου και Καγέμπε. Ρίμος στην κορυφή της επίθεσης ο Βίσα και ο πρώην σεντερφόρ του Ολυμπιακού Μπακαμπού.
1: Μάλιστα. Χρήστο, θα είμαστε συνέχεια σε ανοιχτή γραμμή με σενάριο στην εξέλιξη του αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Έτοιμος να ζήσεις τον παγκόσμιο με τον σωστό τρόπο? Τότε είσαι ξύπνιος και παίζεις στην Novibet με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι World και 10 ευρώ PaySafe Card μόνο με την εγγραφή σου. Οι μεγάλες στιγμές του παγκοσμίου έχουν ήδη αρχίσει και αυτή η προσφορά είναι σίγουρο ότι είναι μία από αυτές. Λοιπόν, τι περιμένεις? Απόκτησε τη τώρα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετος στοίχημα 21 συν, παίξει υπεύθυνα. Ασφαλώς την καθιερωμένη ενότητα της εκπομπής δεν θα μπορούσαμε να αρχίσουμε διαφορετικά. Μας πρόλαβε τον γκολ, αλλά νομίζω ότι η είδηση της χθεσινής ημέρας είναι το hat-trick του Λιονέλ Μέση στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία τα ξημερώματα για την πρώτη αγωνιστική του 10ου ομίλου. Οι κάτοχοι του τίτλου μπήκαν αγριεμένοι στο παγκόσμιο κύπελλο. Επικράτησαν 3-0 με 3 γκολ του παιχταρά Λιονέλ Μέση, που λίγες μέρες πριν κλείσει τα 39 του. Όχι μόνο έβαλε τα 3 γκολ, αλλά έδειξε και σε εξαιρετική κατάσταση. Γενικότερα, όλη η παρουσία του στο γήπεδο ήταν συγκλονιστική. Με αυτά τα 3 γκολ, πάντως, έγραψε ιστορία. Έφτασε τα 16 σε 27 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα και εσωφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στην διοργάνωση. Θέλει ένα ακόμη τέρμα για να γίνει ο απόλυτος σκόρερ σε παγκόσμια κύπελα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του προπονητή της Αλγερίας, του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, για τον Λιονέλ Μέση. Λίγες λέξεις αλλά καλές. Απόψε ένιωσα η ιστορία του ποδοσφαίρου να σταματά για 90 λεπτά. Στο άλλο μάτς τώρα του ομιλού, τις πρώτες πρωινές ώρες, η Αυστρία νίκησε δυσκολότερα από ό,τι δείχνει το τελικό 3-1 την Ιορδανία. Το σκορ ήταν 1-1 και χρειάστηκε ένα αυτογκόλ του Αλαράμπ στο 76 για να προσπεράσουν στο σκορ και να σφραγίσουν τη νίκη στο 90 και 12 με γκολ του Αρναούτοβιτς. Ενώ νωρίτερα για τον ένατο όμιλο και μετά το 3-1 της Γαλλίας με τη Σενεγάλη που ήταν το νωρίς μας, τον 10, η Νορβηγία με τον Έλιν Χάλαντ να πετυχαίνει 2 γκολ επικράτησε εύκολα 4-1 του Ιράκ.

0: Πάμε τώρα και στα σημερινά, εκτός από το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που είναι σε εξέλιξη. Σίγουρα δεσπόζει το παιχνίδι Αγγλία-Κροατία στις 10, το ευρωπαϊκό ντέρμπι για τον 12ο όμιλο που θα διεξαχθεί στο Ντάλλας. Η Αγγλία είναι και πάλι σε μια διοργάνωση με το γνωστό μότο να φέρει στο σπίτι το τρόπαιο, κάτι που έχει να κάνει από το 1966. Η αλήθεια είναι ότι τα τρία λιοντάρια έχουν φλερτάρει με την διάκριση, αλλά δεν έχει καταφέρει να πάει σε μια κορυφή. Έφτασε πολύ κοντά το 2018, χαμένος προημιτελικός το 2022. Αυτό που σίγουρα δίνει αρκετή δύναμη και αισιοδοξία είναι το γεγονός ότι για να φτάσει για 17η φορά σε τελική φάση, στα προκριματικά έχει 8 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ. 22 τέρματα, ενεργητικό, 0 παθητικό, με τον Τόμας Τούχελ στο τιμόνι και με φυσικά τον Χάρι Κέιν να δεσπόζει στην επίθεση, τον Μπακάγιο Σάκα και τον Ντέκλαν Ράις της Άρσεναλ, πρωταθλητές πλέον με τους κανονιέριδες, τον Τζουντ Μπέλιγχαμ και τον Μάρκ Ράσφορντ να ξεχωρίζουν στο ρόστερ της Αγγλίας. Η Κροατία τώρα είναι σε ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού παρούσα. Είναι από τις πιο έμπειρες ομάδες της διοργάνωσης και για το λόγο του αληθές το 2018 έφτασε μέχρι και τον τελικό, έτσι, όπου ιτήθηκε από την Γαλλία. Το 2022 στο Κατάρι ιτήθηκε στον ημιτελικό από την μετέπειτα κάτοχο Αργεντινή και κατέκτησε την τρίτη θέση επικρατώντας του Μαρόκου, όπως και το 1998. Εύκολη πρόκριση για την Κροατία, του Ζλάτκο Ντάλιτς. Είναι για 9 συναπτάετη προπονητής στην Κροατία. Φυσικά, μεγάλος ηγέτης, ο οποίος ετοιμάζεται για το τελευταίο του Μουντιάλ, είναι ο 40χρονος πλέον Λούκα Μόντριτς, ενώ και για τον Πέριτσιτς Σέτχοφ είναι πολύ πιθανό να συμβεί το ίδιο. Στην άμυνα ξεχωρίζουν ο Γκβραντιόλ, ο Κόβασιτς από τη Manchester City, ο Λιβάκοβιτς της Φενέρμπαχτσε είναι κέρβερος κάτω από τα δοκάρια. Νομίζω όμως ότι στοιχηματικά αξίζει κανείς να ποντάρει στη νίκη των τριών λιονταριών. Το άλλο μάτσο του 10ου ομίλου διεξάγεται στις 2 τα ξημερώματα. Είναι αυτό ανάμεσα σε Γκάνα και Παναμά, ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Τορόντο. Η Γκάνα, με ξέρεις, το 2018 δηλώνει παρούσα στα παγκόσμια κύπελα. Έχει την καλύτερη εμφάνιση στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής, όπου έφτασε μέχρι και την οκτάδα και αποκλείστηκε από την Ουρουγουάη στα πέναλτι. Ασφαλώς και το μεγάλο του αστέρι είναι ο Τζόρνταν Αγιού της Λέστερ, ο οποίος έχει 33 γκολ σε 117 συμμετοχές, αλλά υπάρχουν φυσικά και παίκτες όπως ο Νιονιάκη Γουίλιαμ στην Μπιλμπάο, ο Σλεμάνα της Αταλάντα και ο Σεμένιο της Σίτι, που δεδομένα κεντρίζουν τον ενδιαφέρον. Ασφαλώς υπάρχει και ο Μπάμπα του ΠΑΟΚ. Στον Παναμά τώρα ζουν το όνειρό τους, δεν το συζητάμε. Προκρίθηκαν για πρώτη φορά στην τελική φάση του Μουντιάλ μετά το 2018. Τα γήπεδα της Ρωσίας ήταν η πρώτη συμμετοχή του Παναμά. Δεν ήταν και με τον καλύτερο, καλύτερο τρόπο. Τρεις ή τέσσερα παιχνίδια, μόλις 2 γκολ ενεργητικό, 11 παθητικό. Και εδώ υπάρχουν αρκετά αστέρια, όπως είναι ο Αντράντε της Λίντς, ο Καρασκίγια της Πούμας και ο Φαγιάρδο της Universidad Católica. Θα σας πω εδώ πριν συνεχίσουμε ότι 32 αγωνιστικές, 6 ερωτήσεις την ημέρα. Όσες περισσότερες προβλέψεις σωστά, το reward σου μεγαλώνει. Βρίσκεις και τις 6, μοιράζεσαι 20.000 ευρώ σε free bet και με κάθε 3 συμμετοχές σου στην Novi League γυρνάς τον δωροκάτοχο και τον δωροτροχό για περισσότερα δώρα. Γι' αυτό φέτος στο παγκόσμιο κύπελο μένεις ξύπνιος και το ζεις στην Novi Bet. Περισσότερες πληροφορίες, www.novibet.gr κάθετο στοίχημα, 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Και κλείνουμε με τον 10ο όμιλο που είναι, όπως είπαμε και πριν, σε εξέλιξη, έτσι, καθώς γίνεται η αναμέτρηση Πορτογαλίας Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που είναι ήδη στο 1-0 από το 6ο λεπτό. Στις 5 τα ξημερώματα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική όλου του παγκοσμίου κυπέλου με την αναμέτρηση Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Οι Ουσμπέκοι, με προπονητή τον αθλητή κόσμου το 2006 ως παίκτης με την Εθνική Ιταλία Φάμπιο Καναβάρο, ασφαλώς και συμμετέχει για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο. Ενώ η Κολομβία, μετά την απουσία της στο Κατάρ του 2022, επιστρέφει στην μεγάλη γιορτή. Έφτασε στα προημιτελικά πριν από 12 χρόνια και αποκλείστηκε από την Βραζιλία. Έχουμε πάρα πολλούς γνωστούς. Στον πάγκο είναι ο Νέστορ Λορένσο, ο οποίος διαχειρίζεται ένα ρόστερ με παίκτες όπως ο Λουίς Δίας, ο Γιόν Αρίας, ο Χάμες Ροντρίγκες, που έπαιξε και στον Ολυμπιακό, αλλά και ο Σπίνας. Ο στοίχημα, νομίζω ότι η επικράτηση των Κολομβιανών χωρίς να δεχτούν γκολ έχει αρκετή τύχη.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
11: Η Winsport FM 94,6.
0: Να πω ότι κάτι που λησμόνησα, ότι στην ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Πορτογαλίας, συγκεκριμένα στο μάτς της Πορτογαλία αλλά και η Δημοκρατία του Κονγκό, στα Μάτριξ εμφανίστηκε η φωτογραφία του αδικοχαμένου Διόγκο Ζώτα, του Πορτογάλου, μάλιστα με το 26-1, ποδοσφαιριστές δηλαδή είναι και εκείνος εκεί, και οι στιγμές ήταν πολύ συγκινητικές, καθώς στις εξέδρες βρίσκονται και οι γονείς του εκλειπώντος, οι οποίοι πραγματικά μόλις ολοκληρώθηκε ο εθνικός ύμνος λήγησαν. Μπορείτε να δείτε σχετική είδηση και το βίντεο στο sportfm.gr. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα διαγωνισμό και ήρθε η ώρα να τον ακούσετε. Έχετε λοιπόν την ευκαιρία σήμερα, θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 10, πριν φύγουμε δηλαδή, να πάτε με την Blue Star Ferries στην Ρόδο, δύο άτομα με διπλή κλινική καμπίνα, μια υπέροχη προσφορά της Blue Star Ferries. Πώς μπορεί να γίνει τώρα αυτό? Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-94-6-94-6 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Blue Star Ferries για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο με δύο άτομα μετεπιστροφής σε δίκλινη καμπίνα για Ρόδο. Η κλήρωση θα γίνει φυσικά στο τέλος της εκπομπής. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιούν τα εισιτήριά τους μέχρι 30 Νοεμβρίου 2026, εκτός από την περίοδο 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries, σταθερά στο ραντεβού της, και φέτος η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων, μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com και στο 210-89-19-800, στο σταδιοδοτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More Application, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνυματάκια σας, το επαναλαμβάνω, 69-88-946-946, στο Viber, δωρεάν είναι, και στο τέλος εδώ με τον Στέφανο ή με οποιονδήποτε άλλο θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε να αρχίσουμε την ροή της εκπομπής με τα ρεπορτάζ. Έχουμε συνηθίσει να αρχίζουμε με Άρη, μπασκετικό, αλλά σήμερα θα κάνουμε την έκπληξη, θα αρχίσουμε με μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς είναι γεγονός η πολύ μεγάλη μεταγραφή του Νίκα Λάθη στον ΠΑΟΚ. Κώστας Δελής μαζί μας και για Νίκα Λάθη, αλλά και γενικότερα για ό,τι άλλο έχει αλλιεύσει η ρεπορταζιακή του κεραία για την συνέχεια της μεταγραφικής περιπλάνησης του δικεφάλου του Βορρά. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
6: Όλα καλά. Θα ασχολούμαστε λίγο περισσότερο με τον ΠΑΟΚ, έτσι, από εδώ και πέρα.
0: Πολύ περισσότερο.
12: Γιατί όντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η φετινή μεταγραφική περίοδος, αλλά και γενικά από τότε που ήρθε και ο Τέλης Ισακίδης, ο μεγαλομέτωχος της ομάδας. Με απέκτησε τον Νίκα Λάθη, βγήκε ανακοίνωση πριν από 3 ώρες από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Συμβόλαιο εργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια, έως το 2028. Είναι στα 37 του, γεννημένος 7 Φεβρουαρίου του 89. Μην ξεχνάμε, είναι και πρώτος στις ασίστ και στα κληρτήματα στην Ευρωλίγκα. Δεν αλλάζει χρώματα, θα φορά τα ασπρόμαυρα όπως και στην Παρτιζάν. Έρχεται τώρα στον ΠΑΟΚ, φυσικά με το νούμερο 33 από τον καθιέρωσε και αυτός επιλέγει τις ομάδες που έχει παίξει. Πλούσια καριέρα με πολλούς τίτλους. Ευρωλίγκα 2011 με τον Παναθηναϊκό. EuroCup το 2013 με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν ήταν και MVP. 6 πρωταθλήματα και 4 κύπελλα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό. 1 πρωτάθλημα και 1 κύπελλο Τουρκίας με τη Φενέρμπαχτσε. 1 πρωτάθλημα και 2 κύπελλα Ισπανίας με την Μπαρσελόνα. Μέλος της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών, έχει κατακτήσει χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ το 2009. Έχει αγωνιστεί σε 3 παγκόσμια κύπελλα, 5 Ευρωμπάσκετ και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε ένας φαντασμαγορικός τρόπος από την ΚΑΕ που μας εξέπληξε ευχάριστα. Κάτι τέτοιο το κάνει και η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ για μεταγραφές. Αλλά έχει ένα ωραίο σποτάκι, μπορείτε να το δείτε. Δείχνει τον Νίκα Λάθη να είναι στη Θεσσαλονίκη, να μπαίνει σε ένα κεντρικό κινηματογράφο της πόλης, να περιμένει, να παίρνει ένα εισιτήριο που γράφει Coach T, Τριγκέρι δηλαδή, που θα συναντήσει τον Ανδρέα Τριγκέρι. Μπαίνει σε ένα σινεμά που είναι μόνος του, σαν θεατής κάθεται, και εκεί που νομίζει ότι θα δει τον εαυτό του να έπαιζε στο παρελθόν, ξαφνικά του δείχνει το μέλλον, ότι ο Τριγκέρι θα τον συναντήσει και βλέπει, τι βλέπει, ενθουσιάζει και ίδιος και απορεί, ότι είναι αυτή η ιστορία που μπήκε μέσα στην κινηματογράφο. Δηλαδή δείχνει εικόνες από το μέλλον, ότι ό,τι έκανε, έκανε μέχρι εδώ καλά, αλλά από εδώ και τώρα κάνει μια νέα αρχή. Πραγματικά έτσι ένα ωραίο σποτάκι, για το οποίο λέει ότι τα καλύτερα έρχονται για τον ΠΑΟΚ. Every story needs a new character, κάθε ιστορία θέλει ένα νέο χαρακτήρα, λέει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αποκτήσει έτσι αρκετούς παίκτες, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, για να στα πω λίγο εντάχει.
0: Ναι.
12: Είναι ο Ryan Gray, ο οποίος πριν τρεις μέρες αποκτήθηκε, έκανε και κάποιες δηλώσεις, είπε με τον ΠΑΟΚ να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι 27χρονών πρώην παίκτης της ΑΕΚ και αγωνίζεται ως forward. Έχει αποκτήσει και τον point guard, τον Nas Mitru Long, μέχρι το 2029. Ήταν στην Νάπολη, είναι το 93 γεννητής, έρχεται από την Ιταλία. Τον Αμερικανό guard, τον Marcus Foster, είναι γεννητής το 95. Τον 27χρονο τον guard, τον Trevor Hudgins, για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήρθε μετά από 3 χρόνια στην Γαλλική Le Mans και πραγματικά είναι μια επένδυση για τον ΠΑΟΚ. Έχει αποκτήσει τον νεαρό τον Μπαζίνα από τον Προμηθέα της Πάτρας. Έμεινε ο Περσίδης από πέρυσι, έμεινε και ο Μπριν Ταϊρή με έναν άλλο ρόλο, όχι όμως πολύ πρωταγωνιστικό όπως είχε φέτος. Θέλει να κλείσει όμως και 1-2 ονόματα στους ψηλούς. Δεν έχει αποκαλυφθεί κάτι έτσι ιδιαίτερο, αλλά ως γνωστό ο ΠΑΟΚ θα παίξει του χρόνου στο EuroCup. Ήταν κάτι που το είχαμε πει στο ΠΑΟΚ από το τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό σε ό,τι αφορά τα play-offs. Εντάξει, καλές τις ειδήσεις για την Ευρωλίγκα, αλλά έχει υπογράψει αυτό το συμβόλαιο μαζί με τον Άρη να παίξει στο EuroCup. Το έλεγαν άλλωστε εδώ και καιρό και οι φίλοι από την Ευρωλίγκα και ακόμα όταν ήταν ο Νίκος Μουντούρης στην ομάδα, στη διοίκηση, ότι για να παίξει ο Πάος στην Ευρωλίγκα θα πρέπει να περάσει από το EuroCup. Έτσι λοιπόν, ανεβαίνει σκαλιά, αφήνει το FIBA EuroCup και από τους δυο τελικούς που έχασε με την Bilbao και πάει στο EuroCup τώρα τη νέα χρονιά. Φυσικά έχει βλέψεις και για το ελληνικό πρωτάθλημα και έχει φέρει και μεγάλο ενθουσιασμό η παρουσία του Νίκα Λάθη στη Θεσσαλονίκη, της τάξης του ΠΑΟΚ, που όλοι περιμένουν τα εισιτήρια διαρκείας.
0: Μάλιστα. Και το προπονητικό, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Είδαμε τη μακέτα, φοβερή πραγματικά.
12: Ναι, ο Ανδρέας Τρινκέρι, ο οποίος ήταν στα μισά τη σεζόν, δεν είχε αναλάβει, αλλά ήταν πολύ ενεργός στην ομάδα. Ερχόταν πολλές φορές στο ΠΑΟΚ Sports Arena μαζί με τον Τέλη Μιστακίδη και όποτε μπορούσε. Είχε δώσει κάποιες εντολές και κάποιες συζητήσεις είχε με τον Παντελή Μπούτσικο που ήταν στην τεχνική ηγεσία μέχρι το τέλος της σεζόν. Όμως έχει αναλάβει πλέον κανονικά, έτσι, έχει αναλάβει την ομάδα προπονητικά και από αυτόν περιμένει ο ΠΑΟΚ πολλά, ένα πολύ μεγάλο όνομα. Και όπως έχτισε τις προηγούμενες ομάδες που είχαν μια καλή πρόοδο, έτσι λοιπόν θέλει να κάνει και τον ΠΑΟΚ να κάνει μια νέα αρχή. Και ο ίδιος είπε ότι θέλει να είναι μέρος της ιστορίας του ΠΑΟΚ, είναι πολύ ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος και περιμένει τα παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε κάτι άλλο άμεσα.
12: Κάτι άλλο, ναι, είναι στους ψηλούς. Εκεί τώρα ο ΠΑΟΚ επικεντρώνει το ενδιαφέρον του. Mm-hmm. Δεν ξέρω, είχε ακουστεί για τα Χεζόνια, αλλά τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις ακούγονται πολλά.
0: Κομμάτι όματα... δύσκολο, μου φαίνεται Κωστά.
12: Είναι λίγο δύσκολο, και εγώ το λέω ότι είναι δύσκολο.
0: Έχει συμβόλαιο βασικά, οπότε εντάξει.
12: Λες, θα κάνει όμως καμιά τέτοια έκπληξη, γιατί μια τέτοια έκπληξη τη θέλει τώρα η ΠΑΟΚ μετά τον Καλάθι.
0: Ναι.
12: Έχει ανοίξει όρεξη όταν φέρνει τέτοιους παίκτες. Ναι, είναι δύσκολο τώρα να είμαστε ρεαλιστές, έτσι, για το Χεζόνια. Αλλά θέλει δύο καλούς ψηλούς ο ΠΑΟΚ, ναι μεν έμεινε ο Περσίδης, ενώ έχει ενισχυθεί πολύ σε guard και σε point guard και σε forward, θέλει ενίσχυση και στους ψηλούς. Εκεί τώρα θα ίσως αργήσουμε λίγο για μεταγραφές, αλλά ψάχνει και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ κάτι καλό, κάτι πολύ καλό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κωστάρα, ευχαριστούμε.
12: Να είστε καλά, καλή
0: ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον Κώστα Δελή με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημίσκο και επιστρέφουμε.
11: Η Winsport FM 94,6.
13: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
15: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
15: Για μένα?
16: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
15: Τότε δεν στο κουλ.
16: Στην πόλη, αποκλείεται.
15: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
16: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: People have repower. People have repower.
19: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
20: Πείτε μου παρακαλώ, Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
21: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
20: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
22: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
25: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Bwin Sport FM 94,6.

Μια και ήμασταν σε περιβάλλον μπασκετικού ΠΑΟΚ και Θεσσαλονίκη, θα συνεχίσουμε με Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στον ποδοσφαιρικό Άρη. Στον μπασκετικό έχουμε την ανακοίνωση του AJ Lindell. Γνωστό ότι θα ήταν η πρώτη μεταγραφή του Άρη. 26χρονος Americans Forward, ύψους 1,98, πρώην Pelicans, Hawks, Bulls και Nets. Ενώ το τελευταίες ώρες έχει υπάρξει μια φήμη, δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια είναι εφικτό, ότι ο Άρης έχει προσεγγίσει τον Σέρβο playmaker Αλέξα Αβράμοβιτς, ο οποίος αγωνιζόταν πέρσι στην Ντουμπάι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον ποδοσφαιρικό Άρη όμως, καθώς είναι οι μέρες είναι μία στην αλήθεια. Κάτι όμως, Αβράμοβιτς, ο οποίος αγωνιζόταν πέρσι στην Ντουμπάι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον ποδοσφαιρικό Άρη όμως, καθώς είναι οι μέρες είναι μία στην αλήθεια.

0: Ο Ρέγγες επέστρεψε από την Ισπανία στην Ελλάδα, είχε πάει να τακτοποιήσει την οικογένειά του μετά την ολοκλήρωση της σεζόν. Και έρχεται την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη και ο Καρυπίδης μετά από αρκετό καιρό. Επομένως, θέλοντας και μη, νομίζω ότι επειδή ο χρόνος περνάει και απομένουν και δύο εβδομάδες μέχρι την έναρξη της τυπικά της σεζόν με την πρώτη προπόνηση, αρχές Ιουλίου, νομίζω 3 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση. Και επειδή είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες, πολλά τα ανοιχτά ζητήματα, θα πρέπει να αρχίσουν να τρέχουν σιγά σιγά και να κλείνουν τα μέτωπα, στο κομμάτι των αποχωρήσεων, ποιοι δεν θα συνεχίσουν δηλαδή από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται, αν θα υπάρξει κάποια παραχώρηση, φυσικά να γίνουν οι προσθήκες, να κλείσει και τυπικά η προετοιμασία και τα φιλικά, να τελειώσει το θέμα του D&D, το οποίο λογικά μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει δρομολογηθεί, δηλαδή η ανακοίνωση και τυπικά της αποκτήσης του από την Αλντρίγια, την ομάδα που ανέβηκε φέτος στη Σαουδική Αραβία και έτσι ενεργοποιήθηκε και η οψιόν που θα αποφέρει ένα ποσό περίπου της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ στον Άρη και δεν λέω 3,5 γιατί θα πρέπει να πάνε και κάποια λεφτά σε τροφεία, στην ακαδημία δηλαδή από την οποία τον απέκτησε ο Άρης, οι ατζέντες, γενικά διάφορα ποσά που θα διανεμηθούν δεξιά και αριστερά, πάντως στα ταμεία του Άρη θα φτάσουν σίγουρα 2 εκατομμύρια, ίσως και παραπάνω. Να δούμε τι θα γίνει με το Σαμόρα. Είχα την αίσθηση ότι αυτό θα είχε τελειώσει ήδη, Νίκο, αλλά δεν έχει τελειώσει. Παρότι ο Ρόζο έκανε μια καλή σεζόν δανεικός εκεί στην Ακαδέμη που είχε η ομάδα του ανέβηκε, έβαλε 8 γκολ, ήταν δεύτερο σκόρερ της ομάδας, δεν έχει ακόμη κάποια ενημέρωση ο Άρης από την πορτογαλική ομάδα ότι δεν είναι υποχρεωτική οψιόν, να διευκρινίσω, όπως στην περίποψη, σε περίπτωση ανόδου για τον D&D ήταν υποχρεωτική, οπότε θα ενεργοποιηθεί και δεν έχουμε κάτι άλλο. Για τον Σαμόρα όμως δεν ήταν υποχρεωτική. Αν θέλει η Ακαδέμικο Βιζέο, ενημερώνει τον Άρη ότι θα κάνει χρήση της οψιόν. Αν δεν θέλει, ο παίκτης είναι υποχρεωμένος αρχές του μήνα να είναι εδώ. Mm. Για να ξεκινήσει την προετοιμασία με τον Άρη για να δει ο Άρης τι θα κάνει. Θέλει να τον βανίσει κάπου αλλού. Θέλει να θα τον κρατήσει. Αυτά θα τα δούμε. Να είναι ακόμη εκκρεμότητα για παράδειγμα από πλευρά του Άρη. Και κυρίως να αρχίσει να τρέχει λίγο μεταγραφικό σχεδιασμό. Θα δούμε τι έχουν στο πλάνο τους οι άνθρωποι του Άρη, γιατί όλα αυτά που λέμε το τελευταίο διάστημα είναι λίγο εικασίες, Νίκο. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν έχει τοποθετηθεί κάποιος επίσημα. Έχω την αίσθηση πάντως από αυτά που εισπράττω ότι θα πάμε λίγο σε ένα πολύ πιο μαζεμένο, πολύ πιο σφιχτό budget την επόμενη σεζόν. Ο Άρης χωρίς Ευρώπη, με πελιχρά έσοδα την επόμενη σεζόν. Δεν πιστεύω, είναι εθεροβάμουν όποιος πιστεύει ότι θα έχει αρκετές πωλήσεις διαρκείας ή οτιδήποτε άλλο. Άρα θα πρέπει να προσαρμοστούν και οι κινήσεις στα οικονομικά δεδομένα που θα υπάρχουν την επόμενη σεζόν. Εγώ δεν το θεωρώ να σπουδάζει για απαραίτητα κακό αυτό. Δηλαδή,
1: το μάζεμα,
0: και πέρσι ο Άρης δηλαδή, που πήγε και έδωσε πολλά λεφτά και σε μεταγραφές, πήρε παίκτες εκατομμυρίων, δηλαδή ο Κατεβέρε παίρνει 1 εκατομμύριο, ο Μωρόν 1 εκατομμύριο, ο Κουαμέ 1 εκατομμύριο, ο Ράτσιτς ένα κάτι μαζί με τα μπόνους. Δεν είναι και χαίρι, μου επιτρέψει την έκφραση. Επομένως, με σωστές επιλογές, αρκεί να γίνουν σωστές επιλογές, βασισμένες στις ανάγκες της ομάδας, θα θέλω του προπονητή, ακόμη και αν είναι με μικρότερα ποσά, μπορείς να κάνεις μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Νομίζω αυτό θα είναι το κλειδί. Ο Ρέγγες τρέχει προς αυτή την κατεύθυνση, έχει ετοιμάσει μια λίστα, έχει επιλογές. Τώρα που θα έρθει και ο Καρυπίδης από Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, νομίζω να τα βάλουν κάτω και σιγά σιγά να αρχίσουμε να έχουμε και ανακοινώσεις.
1: Άρα αυτή η προεργασία την έχει κάνει, έτσι απλά.
0: Ο τεχνικός διευθυντής είναι υποψεύεται τον εαυτό του, θα πρέπει να είναι έτοιμος, για όλα τα βαλάντια, για όλες τις επιλογές. Ξέρει τις θέσεις, έχει μια πολύ καλή σχέση και επικοινωνία με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο Ρέγγες, αυτό που θέλω να τον καταθέσω. Mm-hmm. Ο Γρηγορίου του έχει πει ποιες είναι οι προτεραιότητες, τι ακριβώς θέλει, ποια χαρακτηριστικά, ότι θέλει σε πρώτη φάση σίγουρα ένα τερματοφύλακα από τη στιγμή που δεν συνέχισε ο Αθανασιάδης. Στα μπάκου Άρης έχει και ένα δεξιά και αριστερά. Στόπερ επίσης. Και μια και λέω στόπερ, υπάρχει έτσι μια αίσθηση ότι δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Ρόουζ.
1: Ναι, θα σε ρωτούσα, ναι.
0: Ναι, δηλαδή στη λογική αυτή που σου λέω, κολλάει τώρα. Δηλαδή δεν είναι πολύ ακριβό το συμβόλαιό του.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αλμυρός δηλαδή. Την ξέρει την ομάδα. Εντάξει, είναι στα 34, αλλά κρατιέται καλά, δεν είναι παρατημένος. Έμπειρος, δηλαδή μια επιλογή στην τετράδα της άμυνας, ακόμη για να δίνει βάθος, θα μπορούσε να είναι και ο Ρόζ. Δεν το αποκλείω δηλαδή. Δεν είναι κάτι οριστικό, γιατί επικοινώνησα και με τον ίδιο τον Λίντσε, εντάξει, ξέρω και αρκετά χρόνια. Ναι, μεν υπάρχει μια κουβέντα που γίνεται, αλλά ακόμη δεν είναι τίποτα οριστικό.
1: Μάλιστα. Οκ, μα αναμένουμε λοιπόν ουσιαστικά τον κύριο Καρυπίδη, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, το περίγραμμα είναι αυτό, δηλαδή οι εκκρεμότητες είναι αυτές.

0: πρέπει να γίνουν είναι αυτές και περιμένουμε τώρα αργά ή γρήγορα θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις, γιατί παραλαμβάνω στο ίδιο μάθος αν μπαίνει στο γήπεδο και θα πρέπει να διευθετηθεί τι θα γίνει, κυρίως να πω εγώ με τους παίκτες που θα αποχωρήσουν, που θα λύσουν τα συμβολαιά τους. Παίκτες που δεν υπολογίζονται. Θα είναι παρόντες στην πρώτη, θα τους δοθεί άδεια, θα προλάβει να λύσει κάποιος το συμβόλαιο. Και την άλλη, τι θα γίνει με το Μωρόν για παράδειγμα, που μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου και είναι δεδομένο ότι δύο πλευρές θα ήθελαν να βρεθεί μια λύση που να συμφέρει και τις δύο.
1: Σωστό, σωστό. Ωραία, Αλέξη μου. Μας επαφή, εννοείται. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ στον Αλέξη Αβόπουλο. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Πορτογαλίας στο 31ο λεπτό. Έχουμε μπει. Θυμίζω το διαγωνισμό μας στην Blue Star Ferries. Έτσι, στο Viber του σταθμού στέλνετε τα μηνύματά σας με τον Blue Star Ferries για να μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο για Ρόδο. 6988-946-946. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλας μαζί μας. Παναθηναϊκός έχει την πιο φρέσκια επί του πιεστηρίου, όπως λέμε, ήδη στην οποία μετέδωσε ο Διονύσης αυτή τη παραχώρηση, τη οριστική παραχώρηση του Βιντερ και στην Πίτσεβ Λότζ. Αλλά έχει κι άλλα.
2: Έχει αρκετά. Πολλά. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε,
1: κύριε Νίκο. Καλά είμαστε. Καλά.
2: Έχει πολλά, ναι. Λοιπόν, καταρχάς να επαναλάβουμε ότι υπάρχει η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Βίτσεβ Λότζ. Για την πώληση του Κάρολ Σβιντέσχη, είναι για το οποίο το περιμέναμε. Το ποσό που θα πάρει ο Παναθηναϊκός από την ομάδα της Πολωνίας είναι 1.000.000 ευρώ. Υπάρχουν και μπόνους επίτευξης στόχων που μπορεί να φτάσει στο 1.300. Και ο Σβιντέσχη πριν από λίγο πήγε να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις. Το πρωί μάζεψε τα πράγματα, το κοροπεί και θα γίνει παίκτης της πολωνικής ομάδας. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Είχε ενημερωθεί, επετεύχθη αυτή η συμφωνία. Και ο Ζιντέρσκι αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Το φρέσκο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, νωρίτερα ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό αναλυτικά όλο το προπονητικό επιτελείο. Mm-hmm. Η είδηση είναι ότι εντάσσεται σε ρόλο βοηθού προπονητή στο επιτελείο ΖΕΚΑ.
1: Ως
2: βοηθός.
1: Βοηθός.
2: Okay. Ρόλο βοηθού προπονητή. Mm-hmm. Επίσης, στο προπονητικό επιτελείο ενσωματώνεται ο Βασίλης Δρούζας, ο οποίος είναι Head of Performance στο PAOLAB, αποκαταστάσεις και τα λοιπά. Πόσο ξέρω είναι επιλογή του Στεφάνου Κοτσόλη, ο συγκεκριμένος. Και οι υπόλοιποι έχουμε πρώτος βοηθός Στέφαν Μάντσεν. Είναι ονόματα τα οποία ρεπορταζιακά προέγγιπταν ότι θα έρθουν. Δεύτερος βοηθός ο Μόρτεν Μόλκερ, τρίτος βοηθός ο Ζέκα, πρώτος προπονητής θερματοφυλάκων ο Κάσπερ Άγκεργκρεν. Δεύτερος βοηθός των οδοφυλάκων, ο Γιώργος Μουντέχης, παραμένει στον Παναθηναϊκό. Στην αποκατάσταση ο Στόρσκοφ, στο βοηθός γυμναστή, να το πω έτσι, ο Άγγελος Κονταρίνης. Στο Πάο Λάμπ, όπως σου είπα, ο Δρούζας, Βασίλης Δρούζας. Με βοηθό στον το Παναγιώτη Παπαθεοδόρου. Και από εκεί πέρα οι αναλυτές, ο Νίκλας Πέντερσεν που φέρνει ο Νίστρουπ. Και μένουν στον Παναθηναϊκό, συνεχίζουν ο Γιάννης Αντωνόπουλος και ο Ηρακλής Αρούχης. Αυτό είναι το πλήρες
1: οργανόγραμμα, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, το επιτελείο, το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Έγινε γνωστό επίσης ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα παρουσιαστεί την Κυριακή στις 4 στο Κοροπή.
1: Τώρα.
2: Βεβαίως.
1: Okay.
2: Στο απόγευμα. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε θα την ακούσει και ο κόσμος ζωντανά, να έχουμε την πρώτη μας επαφή κι εμείς με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Τώρα, είχαμε το πρωί την πρώτη και μετά θα πάω στα μεταγραφικά.
1: Πάμε.
2: Για να φύγουμε με αυτά, από αυτά. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στα εργομετρικά το πρωί, mm-hmm. από τις 10 μέχρι τις 3. Και στις 6 τώρα περιμένουμε την πρώτη προπόνηση για την αγωνιστική περίοδο. Αύριο 10 το πρωί ο δεύτερος προγραμματισμένος κύκλος για τα εργομετρικά. Την Κυριακή θα ενσωματωθούν οι διεθνείς, δηλαδή Τετέι, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτ, Τσέριν και Κοντούρης. Και τη Δευτέρα αναχωρεί η ομάδα για το βασικό στάδιο για την Ολλανδία, για το Άπελντορν, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και τη Δευτέρα θα ενταχθεί στην αποστολή και ο Τσιριβέγια, ο οποίος παίρνει μια ειδική άδεια γιατί παντρεύεται.
1: Εκεί.
2: Okay. Να καλά, άνθρωπος,
1: να
2: ζήσουν. Ναι, απουσιάζουν με ειδική άδεια. Απουσίαζαν πλην του Βιντέσκι που είπαμε. Μπακασέτας, Γεντβάη, Πάντοβιτς, Σισοκό, Βιλένα. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι στα πλάνα για την νέα σεζόν, οπότε πρέπει να βρουν
1: ομάδα. Η εξάδα αυτή, ενημερώθηκε ουσιαστικά.
2: Σωστά. Mm-hmm. Και φυσικά ο Πελίστρη, ο οποίος είναι στην Εθνική Ουρουγουάη, είναι στο Παγκόσμιο Κύπελο και θα αργήσει να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να ολοκληρώσει πρώτα τις υποχρεώσεις του.
1: Υπολογίζεται κανονικά πάντως, έτσι.
2: Ναι, υπολογίζεται τώρα. Κοίταξε, αν έρθει μια πρόταση, δεν αποκλείω τίποτα εγώ.
1: Αλλά αυτό εντάξει.
2: Θα το δούμε. Όπως δεν αποκλείω να έρθει πρόταση, το έλεγα για το πρωί, μια και μου κάνεις πάσα, mm-hmm. να έρθει κάποια πρόταση για τον Καλάμπρια.
1: Ναι, το είπαμε και χθες.
2: Ναι, το λέγαμε και χθες. Το λέγαμε και το πρωί γιατί βγήκε πάλι, βγαίνουν δημοσιεύματα για ενδιαφέρον ιταλικών ομάδων. Δηλαδή, πλην τη Σασουόλο που είχαμε μεταφέρει, χθες ο συνάδελφος στην Ιταλία, ο Νικολός Χίρα, τον οποίο μάθαμε πάρα πολύ καλά τότε στο Σίριαλ με τον. Έλα, με τον Σάρι. Ο Ιταλός συνάδελφος τότε, τέλος πάντων, μας έγινε γνωστός σε εμάς, έγραψε χθες, έκανε ένα tweet, σύμφωνα με το οποίο ο Καλάμπρια έχει ενδιαφέρον από δύο Ιταλικές ομάδες και ότι ο ίδιος θα ήθελε να επιστρέψει στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω θα έρθει πρόταση. Το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός θα το δούμε. Γιατί ο Καλάμπρια έχει συμβόλαιο, άλλα δύο χρόνια, υπολογίζεται κανονικά από τον Παναθηναϊκό, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αν έρθει μια πρόταση θα πρέπει να είναι υψηλή.
1: Ναι. Να έχει εκφράσει επιθυμία αυτός.
2: Στο Παναθηναϊκό δεν έχουν κάτι.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν
1: είναι
2: κάτι.
1: Καλό παίκτη.
2: Καλό είναι. Ναι, πολύ ναι. Καλό παίκτη. Έμπειρος και προσωπικότητα και. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός δεν. Τον Καλάμπρια δεν τον έχει υποπόληση.
1: Mm-hmm.
2: Υποκαθεστώς.
1: Ναι, αλλά αν έχει εκφράσει επιθυμία, γι' αυτό ρώτησα.
2: Ναι, τώρα τι θα γίνει. Έχουμε δει πολλά στα καλοκαίρια. Θα το δούμε.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να το πούμε σιγουριά.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, τι θα συμβεί. Αλλά έχει συμβόλαιο, υπολογίζεται κανονικά. Ο Τσάβες, ο οποίος συνεχίζει, το λέγαμε και από χθες, με νέο δανεισμό στον Παναθηναϊκό. Τώρα, είναι πολύ κοντά ο Καμαρά. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες.
1: Κάποια που γράφτηκαν ότι θα είναι αύριο εδώ δεν ισχύουν, έτσι.
2: Όχι, μπορεί και να έρθει.
1: Α, μπορεί να προλάβει.
2: Να τελειώσει το θέμα και μπορεί και να έρθει. Άμεσα θα έρθει στην Αθήνα, μπορεί να έρθει αύριο.
1: Ναι.
2: Οπότε, περιμένουμε αυτή να είναι η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού,
1: mm-hmm.
2: ο κύριος Καμαρά. Και μετά να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχει. Θεωρώ ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα Τσάπρα. Να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για το Φαντρόγκελεν. Το έχουμε ξαναπεί. Γίνονται συζητήσεις ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σάμπσπορ. Οι συζητήσεις γίνονται με σκοπό τον deal.
1: Mm-hmm.
2: Όχι στο ποσό το οποίο γράφτηκε στην Τουρκία, 9 και 10 εκατομμύρια, πολύ πιο κάτω. Πολύ πιο κάτω. Κάτω από το μισό, να το πω έτσι, ή κάπου εκεί τέλος πάντων, και να δούμε αν θα προκύψει deal για να πάρει ο Παναθηναϊκός το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αυτά σου έχει να κάνει με τα μεταγραφικά.
1: Είχαμε και την κλήρωση.
2: Βεβαίως. Παξί.
1: Παξί.
2: Εντάξει, κοίταξε.
1: Πρόλαβε, είδε κάτι.
2: Κοίτα, το ότι είναι τρίτη στο Ουγγρικό πρωτάθλημα
1: mm-hmm.
2: δείχνει κάτι. Δείχνει, ρε παιδί μου, ότι δεν θα είναι. Ο κεφαβορείο Παναθηναϊκός προφανώς. Πρώτο μάτς 23 Ιουλίου εκτός, μια εβδομάδα αργότερα Ερεβάν στην Αθήνα, 23 και 30 δηλαδή είναι τα παιχνίδια. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία,
1: ναι.
2: Άρα πρέπει να πάρει πρόκριση, δεν το συζητάμε. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν έχει ξένο παίκτη στο ρόστερ. Φοβερό, ε.
1: Ναι, είναι μόνο Ούγγρους.
2: Μόνο Ούγγρους.
1: Ναι.
2: Είναι μια απόφαση που έχουν πάρει εδώ και χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή. Τους έλεγαν τι κάνετε, εντάξει θα αλλάξετε άποψη και τα λοιπά. Πολύ ρομαντικοί είστε.
1: Το έχουν κρατήσει.
2: Το έχουν κρατήσει, ναι, το έχουν κρατήσει. Mm. Σε μια μικρή πόλη, περίπου 20.000 κάτοικοι, στο Πάξ, αν δεν κάνω λάθος 100 χιλιόμετρα κάπου εκεί είναι από, από τη Βουδαπέστη. Εντάξει, Παναθηναϊκός θα προετοιμαστεί με σκοπό φυσικά να πάρει την πρόξη και να κοιτάξει τη συνέχεια.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να... Πιστεύω ότι.
2: Ρε παιδί μου.
1: Έχει πρόβλημα, εντάξει, δεν πρέπει να την υποτιμήσει.
2: Πρέπει να είναι σοβαρός. Έχουμε δει. Το έχω ξαναπεί. Θυμάστε τη Βαθιάεκ. Περίμενε κανείς με την ΝΟΑ ή με τη Βελέζ πιο παλιά.
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Θέλω να πω ότι πάντα χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Είναι πονηρά παιχνίδια αυτά. Είναι φαβορεί ο Παναθηναϊκός. Πρέπει αυτό να το βγάλει στο γήπεδο. Έτσι. Και να πάρει την πρόξη και να δει μετά τι θα συμβεί.
1: Με ρωτάνε για τα διαρκείας.
2: Ναι, τι πράγμα.
1: Πώς πάνε, αν έχεις κάποια.
2: Από όσο ξέρω, 6.500 κάπου εκεί έχουν πουληθεί.
1: Uh-huh.
2: Τα διαρκείας. Okay. Στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα βίντεο από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, πήγε στο Τρεβίζο.
1: Θα σε πήγαινε και εκεί, ναι.
2: Ναι, πήγε στην Ιταλία.
1: Για το στέγαστρο, ε.
2: Για το στέγαστρο. Έχουμε πει ότι το στέγαστρο θα έρθει από το Τρεβίζο, θα πάει Λευσίνα και από Λευσίνα θα πάει στο Βοτανικό για να αρχίζει να κατασκευάζεται. Πήγε εκεί, πήγε στην εταιρεία ΜΑΕΚ, αν βάζω σωστά τον τόνο. Και έδειξε κάποια πλάνα από το στέγαστρο που φτιάχνεται και την μεταλλική κατασκευή.
1: Mm-hmm.
2: Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του έργου αυτό, όταν θα αρχίσει να μπαίνει. Ένα πολύ μεγάλο στέγαστρο. Οι πρώτες ύλες είναι έτοιμες. Ακόμα απαιτούνται κάποια πράγματα. Με το καλό. Με το καλό. Να έρθει και αυτό και να προχωρήσει το γήπεδο.
1: Φιλικά.
2: Θα ανακοινωθούν τα φιλικά.
1: Mm-hmm.
2: Το πρώτο, όπως ξέρω, θα είναι όχι τόσο δυνατό. Όσοι ήθιστε δηλαδή, συνήθως τα πρώτα φιλικά είναι αυτά που λέμε ξεμουδιάσματα
1: mm-hmm.
2: για τους ποδοσφαιριστές. Τα υπόλοιπα θα είναι πιο δυνατά. Φυσικά τα δύο τα οποία έχουν γίνει επισήμως γνωστά είναι με τη Rapid στη Βιέννη. Ναι. Και με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Υπάρχουν και άλλα φιλικά. Όπα, ένα-ένα.
1: Ένα-ένα το κογκό.
2: Τι γίνεται. Με κεφαλιά.
1: Θα έχουμε στο λίγο το Χριστό λέει.
2: Πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα-ένα.
1: Μια χαρά.
2: Sorry, τώρα σου πήρα αυτό, το είδα μπροστά μου.
1: Καλά κάνεις.
2: Λοιπόν.
1: Δεν είναι μέρος με τον γκολ.
2: Ναι.
1: Κάτσε, ρε φίλε.
2: Και περιμένουμε και αυτά να γινωθούν. Δευτέρα, θυμίζω, η αποστολή πηγαίνει η Ολλανδία.
1: Φεύγεις δηλαδή.
2: Ναι, τη Δευτέρα. 22 με 4, 5 ξημερώματα η επιστροφή.
1: Μια χαρά. Εντάξει, αγόρι μου.
2: Αυτά.
1: Ευχαριστώ.
2: Κι εγώ.
1: Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον Γιονίση Δεσίλα με τα πολλά μέτωπα. Είναι αλήθεια του Παναθηναϊκού. Και στο μεταγραφικό κομμάτι και στις πωλήσεις και στις κληρώσεις και για το πανέμορφο στέγαστρο που θα έρθει για το γήπεδο στο Βοτανικό. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Χρήστο Λέω για να δούμε πώς η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό ισοφάρισε. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις εκεί με τον διαιτή, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάτι φοβερό και τρομερό. Ο Κριστιάνο εκνευρισμένος, για να δούμε. Όχι, καμία offside δεν υπάρχει, δεν νομίζω. Πάμε στον Χρήστο Λέω σιγά-σιγά. Έλα, φίλε.
3: Γεια σου, Νικό. Το Κονγκό βγάζει αντίδραση στο καλύτερο σημείο. Ισοφαρίζει σε 1-1 στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία στο παιχνίδι. Στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Κερδίζει ένα δεύτερο κόρνερ. Είχε κερδίσει ένα κόρνερ που η μπάλα απομακρύνθηκε. Κέρδισε ακόμη μια στατική φάση. Και ο Μαζουακού, η μπάλα βγήκε από την άμυνα της Πορτογαλίας. Σέντρα του Μαζουακού, του πρώην αριστερού μπακ του Ολυμπιακού και η κεφαλιά του Βυσά σκοράρει. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Με τον σεντερφόρ της Νιούκαστλ.
1: Νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση offside, έτσι, επειδή κάποιες διαμαρτυρίες.
3: Όχι.
1: Έγινε... Το του.
3: Ναι.
1: Ωραία. Και αυτό είναι και το ημίχρονο, έτσι.
3: Ναι, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε σε 1-1. Κακό πρώτο ημίχρονο, δηλαδή η Πορτογαλία την πατά, γιατί μετά το γκολ που πέτυχε με τον Ζωάο Νέβες, μετά επέλεξε να μην φορτσάρει. Το Κονγκό δεν άλλαξε την προσέγγιση του, αμυνόταν με 5-3-2 σε φάση άμυνας και εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία που το δημιουργήθηκε στο φινάλε του ημιχρόνου και βρίσκει γκολ.
1: Τέλεια.
3: Και περιμένουμε με ενδιαφέρον το δεύτερο μέρος.
1: Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ τον Χριστολέο, δεν έχουμε και στη συνέχεια μας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
5: Μα δεν μπορεί.
4: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
5: Ναι,
4: πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με ρεπορτάζ. Δεν έχουμε Δημήτρη Τσορμπατζούλη, ο οποίος είναι σε άδεια για τις επόμενες μέρες. Θα επιφορτιστούμε εμείς έτσι με την ενημέρωσή σας για το θέματα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νωρίτερα έμαθε τη μάλλον δύσκολη κλήρωση στον δεύτερο προγραμματικό του Europa League, νομίζω ότι είναι το χειρότερο ζευγάρι από αυτό που θα μπορούσε να πάρει. Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ θα αντιμετωπίσει ο δικέφαλος του Βορρά, με το παιχνίδι να γίνεται στις 9 Ιουλίου το πρώτο στην Πολωνία, όπου θα χρησιμοποιήσει ως έδρα η Δυνάμο Κιέβου, και 16 Ιουλίου η Ρεβάνς στην έδρα της Κλουζ, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, ξαναλέω, στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Από εκεί και έπειτα, ούτε σήμερα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση για το διαφαινόμενο διαζύγιο του Ράσμα Λουτσέσκου με τον δικέφαλο του Βορρά. Μάλιστα, ο Λουτσέσκου, σε μία από τις συνεντεύξεις που έδωσε στην Ρουμανία, θόλωσε λίγο τα νερά. Ο τίτλος ήταν «Δεν ξέρω που θα είναι το μέλλον μου. Προς το παρόν είμαι σε διακοπές, θα δούμε. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις». Από εκεί και πέρα, μάλιστα, λειτουργήσε ως προπονητής του ΠΑΟΚ κανονικά, όταν ρωτήθηκε για την κλήρωση του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ. Έκανε κάποιες δηλώσεις ότι η Δυναμό είναι η τελευταία ομάδα που προπόνησε ο πατέρας μου, και μπορώ να πω ότι αν υπάρχουν ομάδες που αγάπησε, ήταν η Δυναμό Κιέβου. Για την Κλουζ είπε ότι είναι μια μικρή ομάδα που μπορεί όμως πάντα να δημιουργήσει εκπλήξεις, ειδικά σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Λέω μικρή ομάδα γιατί η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ είναι μια μικρή ομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι, όχι στο ρουμανικό, αυτό εννοούσε ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ τον ευχαρίστησαν, ουσιαστικά τον αποχαιρέτησαν με μια ανακοίνωση που εξέδωσαν. Ξεφράσε θερμές ευχαριστίες στον Ράσβαν Λουτσέσκου, πολυετή προσφορά στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Αναγνωρίζουμε το χώρο του ποδοσφαίρου, τον οποίο υπηρετήσαμε. Οι κύκλοι ανοίγουν και κλείνουν. Άρα νομίζω ότι οι βετεράνοι δεν μπορεί να μην ξέρουν τι συμβαίνει. Έτσι, είναι θέμα απλά χρόνου η ανακοίνωση του διαζυγίου. Μάλιστα, είπαν στην ανακοίνωσή τους οι βετεράνοι ότι στηρίζουμε και εμπιστευόμαστε τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτό ήταν το πρελούδιο της ανακοίνωσης. Και από εκεί και έπειτα, σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε ακούσει για τον προπονητή, με τον κύριο Πούσιτς να είναι το φαβόρι, όπως έχει πει και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, προσθέθηκε σήμερα και ένα όνομα στο μεταγραφικό κομμάτι για τον δικέφαλο του Βορρά. Πρόκειται για τον Αρίτς Ελουστόντο, ο οποίος είναι αμυντικός, μένει ελεύθερος από την Σοσιεδά. Στα 32 του χρόνια έχει φέτος 20 συμμετοχές και μία assist σε πρωτάθλημα και κύπελο Ισπανίας. Γενικότερα, πάντως, το βιογραφικό του είναι πολύ πλούσιο, με 243 συμμετοχές στη Λα Λίγκα, 11 γκολ, 30 μάτς στο Europa League και 5 στο Champions League. Υπάρχει λοιπόν δημοσίευμα που λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του Ελουστόντο για να βοηθηθεί στην αμυντική του γραμμή. Θα δούμε βέβαια τι από όλα αυτά θα προχωρήσουν, αφού υπάρξει και συμφωνία οριστική με τον προπονητή. Ασφαλώς βέβαια ο Μάτος με τον Βιερίνια στέλνουν ήδη τις προτάσεις τους, κάνουν τις επαφές τους, είναι λογικό ο σχεδιασμός να τρέχει κανονικά.

0: Λοιπόν, ναι, θα πούμε και για μπάσκετ Ολυμπιακού 2-3 πραγματάκια. Γενικότερα θα πούμε και για Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχουν νεότερες εξελίξεις ούτε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά και στην Ευρωλίγκα με αποφάσεις, με ΕΟΚ, με πολλά. Πολλά θα τα συζητήσουμε αργότερα μετά το διάλειμμα. Θα έχουμε και τον Γιώργο Πετρίδη να κάνουμε έτσι μια πολύ πιο διευρυμένη συζήτηση για μπάσκετ. Εμείς πάμε ξανά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Τζόρτζια Κεφαλά στο Big Wins for FM. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το πρωί στην εκπομπή Τα Πάνω Κάτω με τον Πάνο Ρίλο, η Τζόρτζια Κεφαλά παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια, το Σάββατο στις 9 το πρωί, στο Big Wins for FM. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε newsroom δεύτερη ώρα. Big Wings Sport FM 94,6. Είσαι συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική κοινότητα της χώρας. Νίκος Ζέρβας στο μικρόφωνο και ο Στέφανος Παλουότολος στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής. Ο Μανώλης Μουσουράκης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Για την ΑΕΚ που με ρωτάει ένας φίλος αν πιστεύω ότι θα είναι σάκος του box. Όχι, δεν θα είναι σάκος του box σε καμία περίπτωση. Έχει την τεχνογνωσία, έχει έναν εξαιρετικό προπονητή και τουλάχιστον αυτή την πρώτη χρονιά που ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ναι, μεν θα φτιάξουν λαμπερά ρόστερ, αλλά θέλουν χρόνο τα λαμπερά ρόστερ για να αποδώσουν. Η ΑΕΚ νομίζω ότι θα είναι αρκετά ανταγωνιστική. Λοιπόν, μπαίνουμε σε μπασκετικό περιβάλλον. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με τον Γιώργο Πετρίδη. Να πούμε ότι, όπως ακούσατε και πριν, ανακοινώθηκαν οι ποινές της ΔΕΑΒ και για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό και για τα Eric Jones και για Kendrick Nunn. Από μία αγωνιστική και στους δύο ως υπότροποι για όσα έγιναν μεταξύ των δύο αθλητών και εντός παρκέ αλλά και εκτός. 50.000 ευρώ το πρόστιμο του Nunn για το επεισόδιο, 100 συνολικά για τον Tyreek Jones, ο οποίος πληρώνει 50 για αυτά που έκανε στο παρκέ και 50 για την επίθεση στον Kendrick Nunn. Αυτές είναι οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ, έτσι, δεν υπάρχουν εφέσεις. Τσουκτερά πρόστιμα είναι αλήθεια. Δεν θυμάμαι εγώ σε παίχτη να έχει πέσει τόσο πολύ βαρύ πρόστιμο, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι ήταν πολύ χοντρό το περιστατικό. Και περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με τη σκλήση απολογία του Λεσόρ και του Τζέριαν Γκραντ για αυτά που γίνανε στα αποδυτήρια. Εντάξει, υπήρχε μια ένταση, καταγράφτηκαν όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι κινδυνεύουν και ιδιαίτερα οι συγκεκριμένοι αθλητές. Θα το δούμε όμως στο επί του πρακτέου. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη. Έχουμε να συζητήσουμε για τυχόν εξελίξεις στο θέμα Μπράντοβιτς, αλλά και γενικότερα, γιατί είναι μια μέρα που έχει ειδήσεις και από Ευρωλίγκα και από ΕΟΚ. Γεια σας, κύριε μου.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ. Εδώ.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός ήταν υπότροπος, γι' αυτό δέχτηκε την ποινή, έτσι δεν έχει σχέση δηλαδή με
0: τον Άρη.
1: Γιατί πολλοί μπορούν να απορούν και να πούν ότι τη σχέση ο Παναθηναϊκός ήταν φιλοξενούμενος στο συγκεκριμένο μάτς και δέχτηκε ποινή και κλεισμένο θυρών. Απλά ήταν υπότροπος και γι' αυτό δέχτηκε αυτή την ποινή. Είναι η τέταρτη αγωνιστική που θα παίξει ο Παναθηναϊκός και κλεισμένο το θυρό την επόμενη στο πρωτάθλημα, έτσι. Στην ουσία δηλαδή το μισό πρωτάθλημα σχεδόν θα το βγάλει, θα εντός έδρας πάντα θα το βγάλει σε κεκλεισμένο θυρό μάτς.
0: Το γύρο λες.
1: Ναι. Είναι 4 μάτς.
0: Ναι. Άμα έχει 8 εντός έδρας στο πρώτο γύρο, 7 ας πούμε, ναι, ο μισός πρώτος γύρος.
1: 7 εντός έδρας, ναι. Στην ουσία είναι το ο μισός πρώτος γύρος. Έτσι. Θα δούμε τώρα, περιμένουμε και νομίζω καθηγητικός δικαστής του Σάκη προφανώς θα επιβάλλει κάποιες ποινές.
0: Είναι δεδομένα.
1: Έτσι. Ο Νάν ο οποίος δέχτηκε 50.000 ευρώ πρόστιμο και περιμένουμε τώρα και το... Να πω ότι γίνει χωρίς ακρόαση αυτό, τη ιδέα από αυτές τις ποινές.
0: Αυτό πάγει λίγο.
1: Ναι, σε ακρόαση κλείθηκαν τώρα ο Γκραντ, ο Λεσόρ και ο Παναθηναϊκός για τα όσα έγιναν εκεί με τις δημιουργίες των ΜΑΤ, τα αποδυτήρια. Και όταν τι θα γίνει και εκεί, να δούμε και με, αυτούς, και με αυτές τις περιπτώσεις αν θα έχει περαιτέρω τιμωρίες η ομάδα και οι παίκτες προσωπικά. Τώρα από εκεί και πέρα, στο επίπεδο του προπονητή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ιδιαίτερη για το θέμα του Μπράντοβιτς. Εντάξει, λίγη αναμονή χρειάζεται. Το κόσμο υπομονή να κάνει, το έχουμε πει πολλές φορές. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα αυτή, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα έχουμε εξελίξεις. Είναι, όπως είπαμε και χθες, είναι κρίσιμες αυτές οι ημέρες και οι ώρες. Υπομονή, όπως είπαμε, σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι. Δηλαδή, είναι μια περίπτωση, μια συνθήκη η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη αν προχωρήσει τέλος πάντων η επιστροφή του ζώτου στον Παναθηναϊκό και πρέπει να γίνονται λεπτοί χειρισμοί, να το πω έτσι, και από την πλευρά του Παναθηναϊκού και από την πλευρά του Μπράντοβιτς, έτσι, γιατί βλέπουμε, είδαμε σήμερα και ότι οι οπαδοί της Παρτίζαν έγραψαν ένα γράμμα για τον Μπράντοβιτς και τον κάλεσαν να επιστρέψει σε σερβική ομάδα. Οπότε ας περιμένουμε λιγάκι ακόμα να δούμε ακριβώς θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Ο Παναθηναϊκός προφανώς και έχει τα βλέμματα του στραμμένα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν εξετάζει καμία άλλη περίπτωση. Και δεν υπάρχει ούτως ή άλλως κάτι διαθέσιμο στον ορίζοντα. Οπότε σε αναμονή. Είμαι προσκόμενος σε αναμονή στο θέμα του Μπράντοβιτς.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να περιπλέξει την κατάσταση αυτή η επιστολή. Από την άποψη ότι, OK, υπάρχει σεβασμός και αγάπη, αλλά το πρόβλημα είναι η διοίκηση της Παρτιζάν, δεν είναι η οπαδή.
1: Ναι, σίγουρα. Σου θυμίζω ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί και από την πλευρά των οπαδών του Παναθηναϊκού το 2012.
0: Βεβαίως. Με πάρα πολύ κόσμο στο ξενοδοχείο.
1: Όταν ήταν αφήγημα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Είναι εντάξει, είναι αξιοαγάπητος και στους οπαδούς του Παναθηναϊκού και στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, προφανώς ο Ζώτης. Και εντάξει, το κάνουμε τώρα, είναι ο κορυφαίος προπονητής της ιστορίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και είναι λογική όλη αυτή έτσι. Και ο κόσμος του Παναθηναϊκού να περιμένει πώς και πώς την επιστροφή του και από την άλλη από τον κόσμο της Παρτίζαν, από τους φιλάδους της Παρτίζαν να κάνουν οποιαδήποτε προσπάθεια μπορούν από την πλευρά τους για να πείσουν τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που είπες δεν νομίζω ότι έχει τότε τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτως ή άλλως και η Παρτίζαν αυτή τη στιγμή δεν έχει προπονητή τον Πενιαρόγια και νομίζω έχει ξεκινήσει και το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν.
0: Έχει κάνει
1: κάνει και κινήσεις, κινείται δηλαδή μεταγραφικά, οπότε δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει κάτι.
0: Οπότε μας έκανες ένα προσχέδιο χθες του ρόστερ, κάποιες εκτιμήσεις. Δεν μπορεί να τρέξει κάτι άλλο τώρα, έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη.
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή το μόνο που τρέχει είναι αποχωρήσεις, ή τέλος πάντων υπάρχει να το αποχωρήσουν. Γιατί εντάξει, όπως κάνεις εκεί, δεν χρειάζεται και προπονητή, κακά τα ψέματα, για κάποιους παίκτες ειδικά που, δεν υπολογίζονταν δηλαδή φετινή σεζόν, έτσι, πόσο μάλλον την νέα σεζόν. Για τον Σόρτς είπαμε ότι πάει Βαλένθια, είναι και δική του προσωπική απόφαση του Σόρτς και νομίζω ότι εν μέρει είναι κατανοητή γιατί το παιδί τώρα αν μείνει στον Παναθηναϊκό θα είναι τρίτο, τέταρτο βιολί. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και πολύ εύκολο. Δεν είναι, έχουν συνηθίσει σε όλες τις ομάδες, δεν είναι εκείνος ο πρωταγωνιστής. Θα μου πεις, δεν το ήξερε πέρσι που έρχονταν στον Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά μπορεί να το φανταζόταν λίγο διαφορετικό.
0: Ναι. Είναι από τις περιπτώσεις που δεν ταιριάξαν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι νομίζω. Δηλαδή μπορεί στην Βαλένθια να
1: είναι. Ναι, κοίταξε, εγώ νομίζω ότι ο Σόρτς σε σχέση ειδικά με Βιλντόσα και Μπράουν.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι. Απλά και από την πλευρά του τεχνικού επιτελείου, του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού, από την πλευρά του Αταμάν, δεν τον εκμεταλλεύτηκε και τον αξιοποιήσει όπως έπρεπε. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως πάντα αυτή είναι και οι δύο, ας πούμε. Εντάξει, σίγουρα είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ο συγκεκριμένος παίκτης. Και νομίζω ότι στη Βαλένθια, με τον τρόπο που παίζει η Βαλένθια, θα ταιριάξει τα μάμ, που λέμε. Θα είναι ό,τι πρέπει.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Okay, οπότε θες να κάνουμε έτσι λίγο κουβέντα για αυτή την απόφαση σε ΟΚ να μην επιτρέψει αυτό το 7-1 που λέγαμε. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο αναχρονιστικό. Από την άποψη ότι, καταλαβαίνω, η απόφαση σε ΟΚ να μην επιτρέψει την... αυτό το 7-1 που λέγαμε. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο αναχρονιστικό. Από την άποψη ότι, καταλαβαίνω ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει ανάγκη τους Έλληνες παίκτες, αλλά πού είναι οι Έλληνες παίκτες, θα πω. Έτσι. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι οριστικό αυτό και τι διαβουλεύσεις θα γίνουν, γιατί οι ομάδες, εξ όσων τουλάχιστον μαθαίνω εγώ, θέλουν αυτό το 7. Έπεσε ο Γιώργος, θα τον έχουμε σε λίγο. Δεν ξέρω αν με άκουσε. Θα το επαναλάβω. Είναι λοιπόν αυτή η απόφαση σήμερα της ΕΟΚ να βάλει φρένο. Ουσιαστικά είπε ότι η επόμενη σεζόν να λειτουργήσει προπαρασκευαστικά για αυτό το αίτημα και να εξεταστεί το 27-28. Για να δούμε τι θα προκύψει με αυτό το θέμα. Πλέον νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο προς τα εκεί πάμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ είμαι υπέρμαχος του. Να υπήρχαν Έλληνες παίχτες που να μπορέσουν να πλαισιώσουν τις ομάδες και να γινόντουσαν και 5 ξένοι. Ειλικρινά σας μιλάω. Αλλά βλέπουμε ότι πλέον αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει και είναι και μονόδρομος πλέον και οι ελληνοποιήσεις και όλα έτσι. Δηλαδή, ο Φάλ έχει κάνει αυτή την προσπάθεια, ο Λεκάβιτς Τσάικ κάνει αυτή την προσπάθεια. Γιώργο, δεν ξέρω αν μ' άκουσες.
1: Ναι, σε άκουσαν μέρη γιατί μεταχάθηκε λίγο το σύμπαν.
0: Ναι, λέω, νομίζω ότι είναι λάθος αυτή η άρνηση της ΕΟΚ. Γιατί δυστυχώς και το εννοώ αυτό. Δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες να πλαισιώσουν τις ομάδες. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Κοίταξε, Νίκο, εγώ καθαρά την προσωπική μου άποψη από τώρα.
0: Καλά, και εγώ αυτή είπα, ναι.
1: Ναι, ούτε με ρεπορτάζ, ούτε με τίποτα. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό που γίνεται. Εντάξει, αν είσαι καλός
0: παίκτης, έτσι.
1: Ναι, οτιδήποτε διαβατήριο να έχεις στον κόσμο θα παίξεις. Δεν ξέρω, πραγματικά θα πάμε σε μια διαδικασία αυτού που είσαι εσύ τώρα, να πάνε πολλές ομάδες να κοιτάξουν να βρουν παραθυράκια, οτιδήποτε για να αλληλοποιήσουν παίκτες.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι. Δυστυχώς, ενώ να αλληλοποιήσουν παίκτες που είναι ή ξένοι και αγωνίζονται πολλά χρόνια στην Ελλάδα ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η στάση από την ΕΟΚ. Θεωρώ σε γενικές γραμμές ότι είναι λίγο παλαιομοδίτικο τέλος πάντων. Είναι παλαιομοδίτικος αυτός ο κανονισμός.
0: Ναι,
1: έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Λες ότι ακόμα και οι Ισπανοί προσαρμόζονται λιγάκι.
0: Ακόμα και αυτό το με τις αλλαγές για μένα είναι αναχρονιστικό, έτσι δεν συζητάμε.
1: Ναι, ναι, αυτό και αυτό και είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό και είναι. Δεν ξέρω πραγματικά με ποια λογική το έτσι σκέφτονται οι υπεύθυνοι τέλος πάντων. Και όπως είπα και πριν, νομίζω ότι αν είσαι καλός παίκτης, οτιδήποτε και να. Οποιοδήποτε διαβατήριο και ταυτόχρονα να έχει τα χέρια σου, θα παίξει.
0: Εντάξει, βέβαια δεν έχει τελειώσει το θέμα, έτσι. Θα περάσει
1: και
0: το
1: μισάκι. Ναι, σίγουρα. Ναι, ναι.
0: Απλά είναι η πρώτη αντίδραση της ΕΟΚ που θα ψηφίσει προφανώς αρνητικά. Εντάξει.
1: Και ξέρεις τι λέω, Ρεσινικό, να σου πω την αλήθεια. Βλέποντας Παναθηναϊκούς Ολυμπιακούς τελικούς,
0: ναι.
1: Παίζοντας σε μεγάλα διαστήματα και 2 με 5 ξένους στην πεντάδα τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από πού και ως πού, ας πούμε. Είμαστε, ας πούμε, βέβαιοι ότι αν έχεις 6 θα παίζουν. Κατάλαβες να πω ότι...
0: Δεν παίζουν, απλά την 12άδα συμπληρώνανε.
1: Ναι, δηλαδή να συμπληρώνει την 12άδα, πραγματικά δεν βρίσκω λογική, ας πούμε.
0: Ναι, συμφωνώ. Ίσα-ίσα που νομίζω θα δώσει πολύ κίνητρο στους Έλληνες, ούτως ώστε να γίνουν καλύτεροι και να γίνουν απαραίτητοι. Αλλά τώρα μιλάμε για ποσοτικό πράγμα, έτσι κιόλας. Δηλαδή είναι ότι υπάρχουν και αδικούνται. Είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχουν.
1: Και το ίδιο πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουν μόνο δύο, είναι προφανώς ότι είναι και μικρότερες ομάδες.
0: Ασφαλώς.
1: Που αναγκάζονται σε πολλές περιπτώσεις να πληρώνουν και υπεραξίες και μεγαλύτερα συμβόλαια από αυτά που πραγματικά αξίζουν κάποιοι Έλληνες για να τους έχουν στην ομάδα τους.
0: Συμφωνούμε. Από την άλλη, έχουμε την απόφαση της Ευρωλίγκας ότι η επέκταση, η διεύρυνση θα γίνει από το 27-28 με 24 ομάδες και μετά.
1: Μιλάμε για δύο περιφέρειες,
0: Ναι, με 30.
1: Έτσι λέει η λογική.
0: Επιτέλους έγινε αυτό που λέγαμε χρόνια και φωνάζαμε ότι γίνεται ένα franchise πλέον. Το προϊόν και οι ομάδες έχουν πολύ περισσότερα έσοδα. Υπολογίζω ότι όταν θα φτάσει στην κορύφωση του όλο αυτό, οι ομάδες μπορεί να είναι και, να το πω έτσι, να συντηρούνται μόνο από τα έσοδα της διοργανώτερης αρχής. Αυτό νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Σε εξέλιξη έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Απλά περιμένουμε και τα επίσημα, έτσι, για να μεταφέρουμε στον κόσμο. Πάντως, από το 27-28 πάμε για 24 και από 28-29 ή 29-30 για 30 ομάδες με τις δύο περιφέρειες.
1: Και από όσο φαίνεται θα μπουν και νέες πόλεις, δηλαδή η Ρώμη ακούγεται ότι θα μπει μια ομάδα από τη Ρώμη.
0: Ναι, Λονδίνο παίζει πολύ.
1: Λονδίνο, ναι. Μήπως επιστρέψει και το Λονδίνο, θα δούμε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρα, ξέρεις, και η προοπτική του NBA Europe αναγκάζει λίγο και την Ευρωλίγκα.
0: Αυτό, το παίρνει από το στόμα μου. Νομίζω ότι υπήρξε επαγρύπνηση και καλύτερη έτσι, λειτουργία και με τους καινούριους CEO για να υπάρξει αυτό το πράγμα που εντάξει, κάποιες ομάδες, ειδικά ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που δεν ήταν ας πούμε Μπαρτσελόνα, Ρεάλ λαϊκής βάσης ή Φενέρ που έχει ξέρω εγώ 50 εκατομμύρια μέλη, ματώναν οι ιδιοκτήτες συνέχεια, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Αυτό που νοικοποιήσει για να κερδίσει μέσα, οτιδήποτε προκύψει.
0: Είμαστε εδώ, σαν αναμονή, εννοείται.
1: Ναι.
0: Γεια σου Γιώργο, καλή συνέχεια. Γιώργος Πετρίδης, λοιπόν, με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και γενικότερη κουβέντα. Να πούμε και για τον Ολυμπιακό 2-3 πράγματα. Δεν υπάρχει κάποια φοβερή εξέλιξη. Απλά με αφορμή τα όσα έχουν ακουστεί χθες για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, έβαλε και λίγο τα λάδια στη φωτιά ο μπαμπάς του, ο οποίος απάντησε σε κάποιες αναρτήσεις στο X ουσιαστικά οπαδικών σελίδων ή κάποιων οπαδών και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, είπε ότι δεν ισχύει ούτε ότι έχει ανανεώσει. Και πράγματι δεν έχει ανανεώσει, δεν έχει επεκτείνει, γιατί συμβόλαιο έχει κανονικά, ούτε ότι έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, που ξέφυγε του συμπάθους πατέρα του Τάιλερ ότι δεν έχει συμβόλαιο ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ έχει κανονικά συμβόλαιο, έχουμε πει πάρα πολλές φορές τι ισχύει. Ο Ολυμπιακός έχει μονομερή οψιόν ανανέωσης, με περίπου 1,8 εκατομμύρια για τη νέα σεζόν. Φυσικά και δεν θέλει να την ενεργοποιήσει με αυτό το ποσό. Είναι ήδη οι δύο πλευρές σε διαδικασία να επεκτείνουν τη συνεργασία τους και όπως πάντα σε όλες τις διαπραγματεύσεις υπάρχουν κάποιες διαφορές στην αρχή. Νομίζω ότι όταν μπούμε στην τελική ευθεία με αμοιβές υποχωρήσεις και οι δύο πλευρές θα τα βρούνε και ο Ντόρσεϊ λογικά θα επεκτείνει το συμβόλαιό του. Ιδάλλως θα μείνει με το ίδιο ποσό που έχει να παίρνει τη νέα σεζόν, κάτι το οποίο δεν το θέλει ο Ολυμπιακός, γιατί θέλει να τον ανταμείψει για την εξαιρετική του παρουσία φέτος και γενικότερα όλη την βελτίωση που έχει. Από εκεί και έπειτα είχαμε την ανάδειξη του Σάσα Βεζένκοφ και από τους παίκτες της ΕΛΠΑ, την Ένωση Παίκτων, ως MVP της φετινής Ευρωλίγκας συνολικά, με ποσοστό 34%. Τρομερή αναγνώριση για τον Βεζένκοφ και από τους αντιπάλους παίκτες, που είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Εντάξει, τώρα το ότι είναι και ο νούμερο ένας στους παίκτες του Fantasy, εντάξει, είναι λογικό γιατί κάνει πάρα πολύ μεγάλο ranking. Και είναι ξεκάθαρο ότι πολλοί τον επιλέγουν. Από εκεί και πίτα δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη. Έχουμε πει πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Έτσι, Μπαρτζόκας ανανέωση. Το ΣΕΦ συνεχίζει να ξυλώνεται για να αρχίσει και η ενεργειακή αναβάθμιση και όλα τα όλα που θα γίνουν εκεί. Για την έδρα είπαμε και χθες ότι θα αποφασιστεί αργότερα μας το καλοκαίρι. Ξέρουμε τι παίζουν. Κρήτη, σαν Λαρίνα, με λίγες πιθανότητες. Για τα ελληνικά παιχνίδια υπάρχει η Λιφάδα. Και όλα σιγά σιγά θα μπουν σε σειρά στον Ολυμπιακό, να γίνουν οι ανακοινώσεις των νέων παιχτών, του Μακιντέρ, του Μοντέρο, αλλά και οι ανανεώσεις και οι αποχωρήσεις τις οποίες έχουμε αναφέρει. Για το Λαρετζάκι που ρωτάει ένας φίλος αν θα φύγει, δεν το ξέρω αυτό. Θα δείξει, είναι δεδομένο πάντως ότι ο Λαρετζάκι έχει ενδιαφέρον από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Αυτά, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της εκπομπής, ο κύριος Χάρης Χριστόγλου κάθεται στα πολύ γραμμα κουμπάκια του ήχου. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, παραμένει το 1-1 στο 57ο λεπτό με κατέρωθεν χαμένες ευκαιρίες και για τις δύο.

Να δώσουμε μια-δυο ειδησούλες από ομάδες της Super League, που και αυτές κάνουν τον σχεδιασμό τους. Η μία αφορά τον Αστέρας Άκτορ, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Χορδόν Σιλβά. Πρόκειται για έναν αμυντικό, ο οποίος είναι ο στόπερ στα 32, έχει 23 συμμετοχές και ένα γκολ στην Κόγιοτς. Πρόπερσι μάλιστα είχε αγωνιστεί στον Όφι, οπότε η παρουσία του Σάβα Τσαμπούρη στον Αστέρας Άκτορ έπαιξε κομβικό ρόλο. Ανακοινώθηκε λοιπόν από την ομάδα του, είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και από τον Αστέρας Άκτορ η μεταγραφή του Χορδάν Σίλβα. Από εκεί και έπειτα στον Πανετολικό υπάρχει μια κινητικότητα. Είναι ουσιαστικά η ομάδα του Αγρινίου σε αναμονή των οριστικών εξελίξεων για την υπόθεση του Αλεξάνδρου Ματσάν. Υπάρχει η πρόταση του Πανετολικού. Είναι ιδιαίτερα σημαντική κίνηση αυτή για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν και όπως λένε οι άνθρωποι της ομάδας για τον 25χρονο μέσο, ο οποίος έχει συνδεθεί και με την Βίτσεβ Λότζ, θα περιμένουν για μερικές ώρες ακόμη την απάντησή του.

0: Και πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Γιώργος Τανάκας με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Είχε άφηξη Ολυμπιακό σήμερα, οπότε κάτι τσουλάει που λέμε. Γεια σας κύριε μου.
1: Γεια σου Νικόλα, τι κάνεις.
0: Τι κάνεις.
1: Νομίζω και θέλω να ελπίζω.
0: Ναι.
1: Από νομίζω η πρώτη από... άνοιξε το χορό στις αφήξεις. Δεν πιάνω το φορτούνι μέσα, δεν πιάνω το νεαρό το Στουρνάρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Μαθαίο είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές, ο πρώτος που ήρθε για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, να περάσει έτσι και τα ιατρικά και τα εργομετρικά, όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, να υπογράψει για 3-1 και να αποτελέσει τον ένα από τους δύο δεξιούς μπακ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, χαρούμενος που ήρθε. Όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα δεν μπορείς να πεις όχι. Έρχομαι με πολύ όρεξη, είμαι πολύ ενθουσιασμένος, ελπίζω να καταφέρω πολλά πράγματα. Είχα πάρα πολύ όρεξη να έρθω, ήμουν σε διαρκή επαφή με την ομάδα και κατά τη διάρκεια των διακοπών μου. Και έχω έρθει με πάρα πολύ όρεξη να γνωρίσω την πόλη, να γνωρίσω τον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και να ξεκινήσω την προετοιμασία μαζί τους. Είπε μεταξύ άλλων ο Μαθαίο, ο Αργεντινός με ισπανικές ρίζες. Μπακ. Μια κίνηση που θα φέρει στον Ολυμπιακό, εγώ θα να πω Νίκο, ένα πολύ καλό αμυντικό για αρχή. Είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός και δεν είναι τυχαίο ότι στη Μαγιόρκα, όταν παίζανε με τις καλές ομάδες που λένε, με τις ομάδες της πάνω μεριάς του ταμπλό, τον βάζανε να μαρκάρει συνήθως στο Βινίσιους. Είναι λίγο φυσιολογικά ο καταστροφέας. Τον βάζανε πάνω σε επικίνδυνες αποστολές πάντα.
0: Ναι. Για βασικό σας γιατί έτσι.
1: Βέβαια. Εντάξει, όλα στο γήπεδο φαίνονται βέβαια.
0: Ναι, okay.
1: Αν πάρει ο Ολυμπιακός ένα δεξί μπακ επίσης ακόμα που θα είναι υψηλό επίπεδο, ο καλύτερος θα παίζει. Μην ξεχνάμε, Νίκο, ο Ολυμπιακός έχει μίνιμουμ 50-52 μάτς την έθεση. Μίνιμουμ. Δεν μπορεί ένας παίκτης να παίξει τόσο μάτς. Σε καμία περίπτωση. Καλή μεταγραφή. Εγώ θα πω ότι είναι και upgrade το κοστίμο. Θα φανεί μέσα στο γήπεδο, αλλά εμένα αυτή είναι η εκτίμησή μου προς το παρόν. Αλλά θα πρέπει όλοι οι ποδοσφαιριστές να είναι στα γήπεδα. Και για άλλους έχουμε πει ότι είναι καλές μεταγραφές, αλλά δεν έχουν βγει. Οπότε κριτής ξέρουμε ότι είναι το γήπεδο. Από εκεί και πέρα, Νίκο, πολύ πράγμα στα μεταγραφικά. Αυτό που δείχνει να είναι σε πρώτο πλάνο και εκεί που ο Ολυμπιακός πλησιάζει, δείχνει να είναι πλέον πάρα πολύ κοντά και είναι προς την ολοκλήρωση ήδη τη μεταγραφή του Σμαϊλοβιτς από την Σάντερφιορντ. Τουλάχιστον δύο φορές μέχρι το μεσημέρι, απόγευμα αυτό έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά πλέον με την Σάντερφιορντ, η οποία φαίνεται πως θα κάνει νέο ρεκόρ στις πωλήσεις της. Πριν λίγο καιρό είχε δώσει ένα ποσοστό πριν από κάποιους μήνες με ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν η πιο ακριβή της πώληση. Τώρα πάει για ακόμα πιο ακριβή πώληση, για 3,5, για 4, εγώ θα σου πω, για τον Σουηδό με ρίζα από την Βοσνία, στόπερ, δεξιοπόδαρος, παιδί και αριστερά. Τον έχει λοκάρει ο Ολυμπιακός και περιμένει τις οριστικές εξελίξεις, αλλά πλέον οι δύο ομάδες είναι κοντά. Είναι κοντά συμφωνία για τον Σμαϊλοβιτς. Θυμάσαι στο χαπέ ότι θέλει ο Ολυμπιακός σίγουρα να πάρει έναν στόπερ από τους δύο. Αν μπορεί και τους δύο, ιδανικά δεν θα τον πείραζε και να τους έχει την προετοιμασία. Τον ένα σίγουρα τον θέλει, αλλά θα πρέπει σίγουρα να φανεί πώς θα καταλήξουν όλες οι υποθέσεις. Γιατί υπάρχει πάντα και του Μάρμορ που είναι ανοιχτή και ο Ολυμπιακός περιμένει τις επόμενες ώρες και την οριστική του απάντηση για να δει τι θα κάνει. Αν του πει ναι, τον φέρνει κατευθείαν και αυτόν και κλείνει, καταλαβαίνει, Νίκο, ουσιαστικά πάρα πολύ γρήγορα δύο θέσεις που έχει ανάγκη. Και μια υπόθεση που δουλεύει ο Ολυμπιακός, τη δουλεύει ξεκάθαρα, προσπαθεί να την προχωρήσει και του στάνει.
0: Ναι.
1: Η περίπτωση του Στάνης, Νίκο, εμένα μου δείχνει ότι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει μια πρόταση στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του ποδοσφαιριστή από τον Λιντογκόρετ, 16 γκολ, 13 ασίστ την περασμένη σεζόν. Δεν το λες και λίγα. Ακόμα και σε μια ομάδα στη Βουλγαρία που παίζει όπως η Λιντογκόρετ, η οποία βέβαια παίζει πάντα και Ευρώπη, είναι σχεδόν πάντα πρωταθλήτρια και είναι σε καλό επίπεδο η ομάδα. Θεωρείται από τον Ολυμπιακό μια περίπτωση που αξίζει να κάνει υπέρβαση ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα για να τον αποκτήσει. Και εκεί οι Βούλγαροι το συζητάνε. Το συζητάνε για την παραχώρηση του Στάνη. Νομίζω πως θα θελήσουν ήδη να ανέβει λίγο ακόμα ο Ολυμπιακός. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια κίνηση που ο Ολυμπιακός δουλεύει καλά. Για να καταλάβεις, αυτό που θέλω να πω είναι ότι για λόγω περίπτωση μου δείχνει λίγο και το σχετικό του προπονητή σε ορισμένες θέσεις, σε ορισμένα σημεία να αλλάζει. Γιατί είναι ένας παίχτης, δεν είναι τσικίνιο ακριβώς, που είναι πολύ εργαλείο, ξέρεις, πολύ pressing και αυτά, πρεσάρει εννοείται, αλλά είναι, έχει και πολύ ποιότητα σαν ποδοσφαιριστής και λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά και μπορεί να δώσει, καταλαβαίνεις, κάποιες πολλές περισσότερες λύσεις και στη δημιουργία. Είναι Νίκο ξεκάθαρη πάντως στις όχες του Ολυμπιακού, βλέποντας και τους παίκτες που πάει να πάρει και να αποκτήσει ύψος σαν ομάδα. Ο Στάνης είναι ένας εξαιρετικός, είναι 85 τώρα, είναι 85. Ο Καντιού είναι μια περίπτωση
0: είναι 90 πλάς,
1: που είναι 90. Ο Σουηδός ο Στόπερ είναι 91. Ναι. Χρειάζεται και λίγο ύψος Ολυμπιακός.
0: Εννοείται.
1: Χρειαζόταν. Αν και δεν κινδύνευε ιδιαίτερα από ομάδες που ήταν πιο ψηλές, αλλά πάντα σου χρειάζεται περισσότερο ύψος. Και φυσικά Νίκο βλέπω ότι πάει να διορθώσει το λάθος που έγινε πέρυσι. Τι εννοώ, ότι εκτός από ότι πάει να πάρει πιο έτοιμες περιπτώσεις στις περισσότερες θέσεις, πάει να πάρει Νίκο και ποδοσφαιριστές από τις πίσω γραμμές, πέραν του center forward που θα του δίνουν goal, που θα του δίνουν δημιουργία, θα του δίνουν assist, που θα του δίνουν κάθε ποδόσφαιρο, όλα αυτά που του έλειψαν δηλαδή. Ο Ολυμπιακός είχε πέρυσι τον Ελκαμπή να βάζει 20 γκολ, 22 πόσα είχε, τον Ταρέμι άλλα 16. Και από τους υπόλοιπους παίρνει ελάχιστα πράγματα. Ο πρώτος σκόρερ Νίκο από τους υπόλοιπους ήταν ο Ροντινί. Χωρίς να θέλω να τον μειώσω.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: ήταν
1: ένα feedback που έγινε εξτρέμ κατά συνθήκη για ακόμη μια φορά. Εκεί θα με αντιμετωπιστεί βέβαια πλέον. Αλλά ναι, αυτό που λέει δεν είναι δουλειά του. Και ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη και από τα back που θα πάρει να πάρει περισσότερη δημιουργία. Από τα χαφ του πιο κάθετο ποδόσφαιρο και περισσότερη δημιουργία επίσης. Δεν τα είδαμε όλα αυτά, Νίκο. Ούτε τα εξτρέμ πήρε πολλές βοήθειες.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται δηλαδή βοήθεια από αυτές τις θέσεις. Γενικότερα είναι ο Ολυμπιακός, έχει 5-6 περιπτώσεις Νίκο, που τις έχει λοκάρει. Αυτό είναι πέρα από όλα ξεκάθαρο. Έχει λοκάρει αυτές τις 5-6 περιπτώσεις και περιμένει τις εξελίξεις. Δεν είναι ότι απλά περιμένει. Έχει κάνει μια πρόταση και περιμένει. Τη δουλεύει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που περιμένει να δει λίγο την κατάληξή τους. Ή το τι μπορεί να γίνει, ή αν μπορεί να προκύψει κάτι. Θυμάστε και χθες που μιλάγαμε, με ρωτήσατε για το Γιαννούλη. Είναι μια περίπτωση που ο Λεακός την περιμένει για να δει αν μπορεί να την ξανενεργοποιήσει.
0: Η ερώτησή μου για τους δύο, και για τον Τζάμπρα και για τον Γιαννούλη, είναι πόσο θα περιμένει.
1: Όχι πολύ ακόμα.
0: Όχι πολύ.
1: Κυρίως για τον Τζάμπρα, εγώ λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μια περίπτωση που καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να μπαίνει σε τέτοια παιχνίδια.
0: Στο πλαίσιο της
1: γι' αυτό έχει και, και το Plan B,
0: ναι.
1: Που είναι ο Βρουσάη για το δεξιά άκρο της άμυνας.
0: Θα σου φαινόταν περίεργο να πάει στην περίπτωση του Λυκογιάννη?
1: Όχι, δεν θα μου φαινόταν. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι η προτεραιότητα. Ναι.
0: Okay.
1: Και πρέπει να δούμε, Νίκο, τι θα γίνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία τώρα σε 10 μέρες ο Ολυμπιακός. Σε λίγο περισσότερες από 10 μέρες. Αλλά άμα ξεκινήσει η προετοιμασία και έχει και τα δύο του αριστερά μπακ εκεί, δεν μπορεί να πάρει άλλους δύο για να τα μετέφερε αριστερά μπακ στην προετοιμασία. Προφανώς θα έχει γίνει
0: προετοιμασία. Θα φύγει. Και...
1: Βέβαια. Και δουλεύεται αυτό. Γιατί και ο προπονητής μπορεί να ζητήσει πολλές αλλαγές. Μπορεί με τη ομάδα να κάνει διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Θα τις κάνει δεδομένα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχες αποχωρήσεις. Γιατί ο αριθμός του ρόστερ θα μείνει όπως θέλει ο προπονητής, 25-26 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή επί της ουσίας θα είναι 17 ξένοι, 4 και 8 Έλληνες. 4 και 4 που είναι για τη λίστα της UEFA.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να είναι παραπάνω, ούτε θέλει να μπλέξει πάλι με μη κοινοτικούς περισσότερους, ούτε με παίκτες που θα αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας, γιατί όλο αυτό, ξέρεις, τον δυσκολεύει.
0: 100%.
1: Τον δυσκολεύει. Εδώ ο Νίκο δυσκολεύτηκε, λέγαμε ότι είναι ευλογία να έχει 3 σέντερφο σαν αυτά που είχε.
0: Είναι δύσκολη διαχείριση, Γιώργο.
1: Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί και τους τρεις. Γιατί είχε τρεις παίκτες που και οι τρεις κάλλιστα θα μπορούσαν να παίζουν βασική.
0: Κρατάω τη δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη στη βράβευση των πρωταθλητριών Ευρώπης στο Δημοτικό Θέατρο ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας. Για μένα.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Το σκουφάκι με το 16 για τα 16 χρόνια.
1: Βέβαια. Εντάξει. Ήθελα να στείλει και ένα μήνυμα με αυτή την ατάκα, γιατί ξέρεις, πολλά ακούγονται συχνά και πυκνά. Δεν έχει μιλήσει πάντως μόνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Απλά εντάξει, θα μίλαγε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γιατί έχει βοηθήσει πολύ τον Αριστερή. Όλα αυτά τα χρόνια έχει πάρει αμέτρητους ύλους, εκατοντάδες ύλους η ομάδα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Τους έδωσε και πρόσφατα και το και το πριν, αν θυμάσαι, mm-hmm. 100.000 ευρώ στα κορίτσια του Πόλο. Εντάξει, γιατί και στο Πόλο ο Ολυμπιακός μπορεί να λέμε ότι είναι αυτοκρατορία στο πρωτάθλημα, αλλά έχει και πολλούς δηλούς για στην Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ήταν εκεί και ο κύριος Μόραλης και ο κύριος Χαρδαλιάς. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Κύριος Κούβελας.
1: Ακριβώς, ο κύριος Κούβελος, κύριε Αντωνάκου, ήταν πάρα πολλοί. Εντάξει, ήταν μια ωραία εκδήλωση.
0: Είναι γιατί αξίζουν και τα κορίτσια πάνω απ' όλα.
1: Βέβαια, γιατί είναι αθλήματα αυτά που δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε και είναι αυτό που λέμε ότι κανένα φορά, ξέρεις, και θυμόμαστε...
0: Σε επιτυχίες.
1: Σε επιτυχίες. Ναι, ναι. Σε επιτυχίες, ακριβώς. Και από τον Εραστέχνη, ο πρόεδρος του Εραστέχνη του Κουντούρης, και από τον, από την ΠΑΕ, κύριε Κουτσαφτάκη, ο κύριος Καραπαπάς, και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς ήταν επίσης. Πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτή την εκδήλωση που έγινε προς τιμήν των... γενικότερα για όλη την αεραστέχνη, αλλά ειδικά έτσι περισσότερο για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Έχουμε και τις πιθανείς αντιπάλους οριστικά, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ουνιόν, Σπάρτα, Ναϊμέχεν, Στουρμ Γκρατς ή Χάρτς. Ωραία, εντάξει.
1: Βέβαια. Εντάξει. Όλες είναι καλές ομάδες.
0: Καλά, βέβαια. Εννοείται.
1: Δεν είναι ότι λες εύκολα ότι διαλέγω κάποια.
0: Σε καμία περίπτωση. Αν δεν σου απαγορεύουν πάλι να κάνεις όνειρο, θα στα πλοία.
1: Εγώ θα έλεγα ότι η χειρότερη δυνατή είναι η Σενζελουάζ.
0: Συμφωνούμε.
1: Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε.
0: Συμφωνούμε.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν θες Νίκο να παίξει.
0: Συμφωνούμε.
1: Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε.
0: Συμφωνούμε.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν θες Νίκο να παίξει, θα μπορεί και να παίξει η Ελφωνία, τη λήξη.

0: 94,6.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.

0: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
1: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
0: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
1: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο Παπαγάλος.
0: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
5: στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
7: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, παραμένει το 1-1 στο Πορτογαλία. Λέει εκεί η δημοκρατία του Κονγκό. Θα αλλάξουμε λίγο ξανά περιβάλλον. Θα πάμε σε μπάσκετ, αλλά θα πάρουμε και αέρα. Έτσι, νησιώτικο, καθώς το στοίχημα Jumble Festival επιστρέφει για 8η χρονιά. Στη Σύρο, ως γνωστό, από τις 26 ως 28 Ιουνίου, μετατρέποντας την εμβληματική πλατεία μια όλη της Ερμόπολης, ένα από τα μεγαλύτερα υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ 3x3 στην Ευρώπη. Ασφάλως οικοδεσπότης, ο δύο φορές πρωταθλητής της Ευρώπης. Στην Ευρωλίγκα, Γιώργος Πρίντεζης, μια διοργάνωση που έχει εξελιχθεί σε θεσμό. Αποτελεί το μεγαλύτερο σχετικό τουρνουά της FIBA event της χώρας και συνδυάζει επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό, κοινωνικές δράσεις, τουριστική προβολή και ψυχαγωγία με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. Μερικά ονόματα πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Ασφαλώς Γιώργος Πρίντεζης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς, Γιάννης Μπουρούσης, Τζοάρ Λάουκας, Ιωάννης Παπαπέτρου, Νεμάνια Νέντοβιτς, Μόζης Ράιτ, Βλάντο Γιάνκοβιτς, Βαγγέλης Μάντζαρης, Νίκος Γκίκας, Μπρετ Πέτκουι και Δημήτρης Μαυροειδής. Ενώ έχουμε και τις γυναίκες μας, την Αναστασία Κωστάκη, την Άρτα Μισπανού, την Ελένα Χριστινάκη, την Έλενα Μποσγανά, την Ιωάννα Κρυμίλη και την Ιβάνα Γιακτσόκοβα. Έχουμε λοιπόν για αυτό το πολύ ωραίο event, το οποίο είχα την τιμή και χαρά να παρακολουθήσω, να καλύψω τα τρία πρώτα χρόνια, εκεί που ήταν λίγο στα σπάργανα, αλλά είχε κάνει το πολύ μεγάλο, έτσι, τη μεγάλη διαφορά στα τουρνουά, τον κύριο Γιάννη Λάσκαρη, ο οποίος είναι διοργανωτής του στοίχημα Jumble Festival και φυσικά συνιδρυτής της Pro Game. Σαν τα χιόνια, γεια σας.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα, καλά, τα είπες όλα, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Όχι, θα σας τριμώξω, Δεν θα σου μεταφέρω στον αέρα τι μου ζητήθηκε να σε ρωτήσω.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Τον φίλο σου. Όχι, δεν γίνεται, θα μας κόψει το σουρού.
1: Εντάξει.

0: Καταλαβαίνεις.
1: Οκ. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεσαι.
0: Είσαι ο καταλληλότερος να μας ενημερώσεις, γιατί κοντοζυγώνει έτσι. Μια εβδομάδα.
1: Ναι, τώρα τι έμεινε. Μια εβδομαδούλα και την επόμενη Πέμπτη ουσιαστικά ξεκινάμε με κάποιες δράσεις, ωραίες δράσεις στην πλατεία. Θα έχουμε τα basketball clinics με τον Τζοαρ Λάουκας που κάνουμε πάντα για τα παιδιά. Θα έχουμε μια ωραία δράση με την στοίχημα που θα κάνουμε για λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Θα κάνουμε και άλλη μια πολύ ωραία δράση για που ουσιαστικά θέλουμε να δείξουμε ότι το μπάσκετ είναι για όλους. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα ξεκινήσουμε από Πέμπτη κάποιες ωραίες δράσεις και την Παρασκευή το πρωί θα ξεκινήσει πια το event να είναι στην πλατεία που θα έχει ντυθεί μπάσκετ όπως είπες. Mm-hmm. Και από την Παρασκευή το πρωί μέχρι και την Κυριακή το βράδυ που θα τελειώσει και το VIP event μας, το τηλεοπτικό μας event, νομίζω ότι ο κόσμος θα περάσει πάρα πάρα πολύ ωραία εκεί. Όποιος έρθει και όποιος θέλει να το παρακολουθήσει, θα το παρακολουθήσει και ζωντανά τηλεοπτικά.
0: Mm-hmm. Είπα και πριν στον κόσμο ότι είχα την τύχη να το ζήσω τα 3 πρώτα χρόνια. Θέλω να μου πείτε λίγο περισσότερο πώς έχει εξελιχθεί η διοργάνωση.
1: Κοίταξε, τα 3 πρώτα χρόνια ήταν προ-COVID. Έγινε ένα σταμάτημα λόγω του COVID και τώρα πλέον διανύουμε το 5ο συνεχόμενο μετά COVID, άρα είναι το 8ο στοίχημα Ageable. Εντάξει, στην αρχή ξεκίνησε, το όραμα ήταν του Γιώργου, ξεκίνησε σε πολύ πιο χαλαρή βάση να κάνει ένα ωραίο fun event για τον κόσμο, να ενισχύσει λίγο το νησί του, λίγο τον αθλητικό τουρισμό, λίγο να προσφέρει εκεί στο νησί, να πάει κόσμος, να βοηθήσει. Τελικά αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί βλέπουμε και την προσμονή του κόσμου όλο το χρόνο πόσο πολύ θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το event είτε παίζοντας είτε παρακολουθώντας το.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι, κάθε χρόνο κάνουμε και ένα ρεκόρ συμμετοχές. Εντάξει, το event έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι το μπάσκετ για όλο τον κόσμο σε όλες τις ηλικίες από under 11 μέχρι over 35. Και το δεύτερος δρόμος είναι τα VIP game μας που φωνάζουμε όλους αυτούς τους παγκόσμιους αστέρες και κάποιους ανθρώπους εκτός μπάσκετ και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα στον κόσμο, έρχονται κοντά στον κόσμο όταν είναι ένα event, είναι και μακριά, ξέρεις, από την εκάστοτε τοξικότητα που μπορεί να υπάρχει σε κάποιους άλλους θεσμούς, οπότε όλο αυτό είναι ένα fun event. Το θέμα είναι ότι αναγκαστήκαμε φέτος για πρώτη χρονιά τόσο νωρίς, 15-20 μέρες πριν το event, να κλείσουμε τις συμμετοχές, φτάνοντας, πέρσι ήταν 168, φέτος έχουμε φτάσει ήδη τις 196 και βεβαίως έχουμε κλείσει, γιατί δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν είναι να έρθει κάποιος να παίξει ένα μάτς και να φύγει, έρχεται σε ένα νησί, έτσι, οπότε πρέπει να παίξει ένα μίνιμουμ αριθμό αγώνων. Και για να το δώσουμε αυτό πρέπει να έχουμε κάποιες ώρες. Επειδή υπάρχουν και τα σταματήματα το μεσημέρι λόγω ζέστη.
0: Λόγω της ζέστης,
1: και το βράδυ κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει σε μια νορμάλ ώρα. Δεν βγαίνει διαφορετικά το πρόγραμμα. Και λυπούμαστε πάρα πολύ γιατί ακόμα και σήμερα καθημερινά δεχόμαστε τηλεφωνήματα από ανθρώπους που παρακαλάνε με την καλή έννοια να παίξουν και εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό είναι, από τη μία είναι χαρά, από την άλλη είναι στενάχωρο το ότι θα αφήσει κάποιους ανθρώπους έξω.
0: Ναι.
1: Αλλά το είχαμε τονίσει ότι έχει πολύ ζήτηση το event, οπότε μπείτε γρήγορα όταν ανοίγουν οι συμμετοχές, μπείτε στο site να δηλώσετε τη συμμετοχή σας για να προλάβετε τη θέση σας.
0: Υπάρχει σκέψη να πάει να επεκταθεί, αφού υπάρχει τόσο ενδιαφέρον?
1: Νίκο, ξεκάθαρα ναι. Κάναμε ήδη μια πρώτη έτσι, απόπειρα στην Καστοριά. Μ' ακούς?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία. Κάναμε ήδη μια πρώτη απόπειρα στην Καστοριά που το κάναμε πάλι κάτω από την ομπρέλα του στοίχημα Ageable Festival με τον Γιώργο τον Πρίντεζη, με ambassador κύριο Δημήτρη τον Διαμαντίδη. Πήγε εξαιρετικά, ήταν σαφώς πιο μικρό και η σκέψη μας βεβαίως είναι να το μεγαλώσουμε και την επόμενη χρονιά να έχουμε 3, 4, ίσως και 5 περιοχές ανά την Ελλάδα και το κλείσιμό μας να είναι στη Σύρο. Αυτό οραματιζόμαστε και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε γιατί ο κόσμος το ζητάει πάρα πάρα πολύ.
0: Μα είναι υπέροχο να συνδυάζεις και διακοπές ουσιαστικά με παιχνίδι, ναι, και γνωριμία τώρα, γιατί είναι ξεκάθαρη ευκαιρία με τους αθλητές αποσυμπιεσμένους. Να μπορείς να πάμε να βρεις
1: και αυτοί πολύ διαφορετικοί, έτσι, Νίκο, γιατί και εμείς τους ζούμε καθημερινά, είναι φίλοι μας, είναι συνεργάτες μας και όταν Εκλώς. Αγωνίζονται είναι προφανώς πάνω στη δουλειά τους, είναι αρκετά πιεσμένοι. Τώρα όταν έρχονται εκεί είναι πολύ απελευθερωμένοι, οπότε και ο κόσμος παίρνει όλα αυτά τα καλά vibes που έχουν οι αθλητές να τους δώσουν.
0: Mm-hmm. Επειδή όταν μιλάμε για Γιώργο Πρέντες, νομίζω ότι είναι ένας αθλητής καθολικής αποδοχής από όλους τους οπαδούς και αυτά που έχει κάνει, αυτά που έχει κάνει για τη Σύρο μέσω του Aegean Ball είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είναι φέτος ένα ακόμη κίνητρο πέραν του αγωνιστικού κομματιού, ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως το Τζάμπολ Αγάπης, το Basketball Clinics για τα παιδιά. Έχει πάρα πολλά πράγματα, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Όλη αυτή η προσπάθεια και όλη αυτή η διοργάνωση γίνεται γιατί θέλουμε και να ενισχύσουμε και τον αθλητικό τουρισμό, βέβαια, στο νησί. Γίνονται κάποιες δράσεις για το νησί σε συνδυασμό με τους χορηγούς μας. Δηλαδή, βοηθάμε το νησί. Το νοσοκομείο, έχουν γίνει κάποια γήπεδα, έχουν γίνει ανακατασκευή.
0: Το
1: κλειστό ήδη έχει ξεκινήσει πια και είναι σε
0: το μογράφος, αν θυμάμαι καλά. Θυμάμαι πολλά πράγματα που έχουν αγοραστεί.
1: Μπράβο. Και κάποιες άλλες δράσεις, όπως πολύ σωστά είπες, το Τζάμπολ Αγάπης, αυτή η κίνηση που θα κάνουμε με τους μεγαλύτερους λίγο σε ηλικία. Όλα είναι με ένα κοινό άξονα. Ο αθλητισμός ενώνει, ο αθλητισμός είναι μόνο χαρά και αυτό είναι που κυνηγάμε και αυτό μόνο θέλουμε. Να βλέπουμε χαμόγελα, να βλέπουμε χαρούμενους ανθρώπους από παιδιά μέχρι μεγάλους να έρχονται να διασκεδάζουν. Έχουμε χτίσει και μια fan zone γύρω-γύρω από τα γήπεδα φέτος. Πρώτη φορά θα είναι τόσο πλούσια με πάρα πολλές δράσεις, πάρα πολλά δώρα. Άρα είναι δεδομένο ότι ο κόσμος που θα κατακλείσει το νησί θα περάσει πάρα πολύ όμορφα, Νίκο.
0: Τα ονόματα τα είπα τα περισσότερα. Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε?
1: Εντάξει, περιμένουμε πάντα. Υπάρχουν και κερασάκια στις τούρτες. Το ξέρετε αυτό. Οπότε εμείς κάνουμε τις προσπάθειές μας γιατί έχει ανέβει αρκετά ψηλά ο πύχης. Είναι αλήθεια. Δεν είναι εύκολο γιατί και οι αθλητές, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, οι αθλητές έχουν πολύ λίγες μέρες στη διάθεσή τους να ξεκουραστούν, να βγουν λίγο από όλη αυτή την πίεση και όλη αυτή την κοσμοσυρωή στην οποία είναι αναγκασμένοι να ζουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε δεν είναι εύκολο. Ναι, αγαπάνε τον Γιώργο, ναι, έχουμε καλές σχέσεις και εμείς, αλλά δεν είναι εύκολο να τους ξαναβάλεις σε μια διαδικασία, ακόμα και σε φαν διαδικασία. Έτσι, ξαναμπες μέσα, ξαναφόρα τα παπούτσια σου, μπες μες στον κόσμο. Ναι, δεν είναι εύκολο. Όμως θεωρώ ότι κάθε χρόνο κάτι καλό καταφέρνουμε, οπότε και φέτος θα κρατήσουμε για το τέλος κάτι αρκετά δυνατό, θα έλεγα.
0: Νομίζω, κύριε Λάσκα, για να κλείσουμε, ότι αυτή είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία. Ότι εγώ τουλάχιστον έχω καταλάβει και έχω κλάβει ότι δεν έρχονται μόνο για τον Γιώργο πλέον. Έτσι. Είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο.
1: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο Γιώργος.
0: Καλά,
1: τον αγαπάνε και βεβαίως και για εμάς και για όλους είναι ο μπροστάρης όλης αυτής της προσπάθειας που κάνουμε.
0: Θα είναι και ο Big Wins Sport FM, εννοείται.
1: Εννοείται. Θα σας περιμένουμε με χαρά και να τα πούμε και από κοντά.
0: Έγινε. Κύριε Λάσκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Εγώ. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Γιάννη Λάσκαρη, ο οποίος είναι διοργανωτής του Στοίχημα Aegean Ball Festival για 8η χρονιά πλέον και συνειδητής της Pro Game, για όλα αυτά τα πολύ ωραία που θα γίνουν 26 με 28 Ιουνίου. Ασφαλώς εδώ πέρα θα έχουμε τους απεσταλμένους μας. Εγώ δεν μπορέσω να πάω αυτή τη φορά, αλλά θα έχουμε έτσι φρέσκα παιδιά, νιάτα, να το καλύψουν και να σας μεταφέρουν και εικόνα και συνεντεύξεις και πάρα πολλά πράγματα στα social media. Ένα-ένα. Παραμένει ακόμη το παιχνίδι. Στο 85ο λεπτό είμαστε κοντά σε μία ακόμη έκπληξη.

0: Να πούμε εδώ, πριν κλείσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι Football Vibes, δώρα και μοναδικές εμπειρίες στο Άνθρωπος Μετρομόλ, το FIFA World Cup 2026, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό event της χρονιάς, έρχεται κοντά σας από το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων και την Adidas. Επισκεφτείτε το Adidas Pop-Up και μπείτε στην κλήρωση για αθλητικά δώρα με αγορές από 30 ευρώ και άνω. Το παιχνίδι αρχίζει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες 3 μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται το Σάββατο, 20 Ιουνίου, από τις 12 ως τις 2, παρέα με τους Σταύρο Χονδροθύμιο και Νικοράλη και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Ρόνσον, ισιωτικό μαλλιόν χρυσό, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα και βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από τον τρόπο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Coffee Body Tail και Pizza Chile.gr. Και πάμε να κλείσουμε με τους πρωταθλητές που αυτή τη φορά απλά κλείνουν την εκπομπή. Έτυχε, δεν το συζητάμε. Πολλές φορές τα μεγάλα ονόματα όμως, κύριε Γιώργο Τσακίρη, κλείνουν τα σπουδαιότερα προγράμματα. Τι κάνετε?
1: Όχι, όχι, και βάσει της ισογραφίας έτσι πρέπει να πάει. Λες. Αλλά ούτως ή άλλως είναι και μια συνηθισμένη ώρα για το Μενό Σίτι, στο μαγκαζινό έτσι πρέπει.
0: Για τον Γιώργο Τσακίρη.
1: Θα ανατηρούμε τις
0: προγράμματα. Έτσι, έτσι, είμαστε για τις νύχτας, παιδιά.
1: Έτσι. Εννοείται ότι δεν υπάρχει καλά ισογραφία, προέχει και μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και του προγράμματος, αλλά ανάλογα την καθημερινότητα, έτσι, φτιάχνεται και το σχέδιο.
0: Τι μου κάνεις?
1: Να πούμε εδώ ότι σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ στα περιφερειακά του Ρεπορτάζ υπάρχουν θεματάκια, όπως το για το τρόπο για παράδειγμα θα πάει την Παρασκευή στην Καλαβρία και εκεί θα βρεθεί και ο πρόεδρος του κλαμπ, ο ιδιοκτήτης μάλλον, Μάρης Ηλιόπουλος, που κάλεσε τα παιδιά να βρεθούν εκεί.
0: Και να εμπνευστούν.
1: Ναι, και να εμπνευστούν από την Κούπα, να βρεθούν εκεί και να εμπνευστούν από την Κούπα. Τέλος πάντων είναι πολύ ευχάριστο για τον ίδιο προφανώς, γιατί το βλέπω το υποστηρίζει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Και αν κρίνω από την εικόνα που πήγε και στην Φιλαδέλφεια, είναι όμορφο και τα οικογένεια και τα παιδιά, τα είπαμε και χθες, που μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Έπειτα είχαμε τη συνέντευξη στην Ισπανία του Πάολο Φερνάντες, όπως τα είδες, στην οποία ο Ισπανός αμέσως ξεκαθαρίζει ότι εννοείται ότι έχει την έξω καρδιά του, το συμβόλαιο του υπάρχει με το 2029 είναι γνωστό, και παράλληλα ότι θέλει να παίζει. Αυτό είναι το βασικό, γι' αυτό και θα μιλήσει και με τον σύλλογο για το μέλλον του. Θέλει να βρίσκεται κάπου, αισθάνεται καλά και θα παίζει. Είναι πολύ λογικό. Νομίζω ότι αν κρίνουμε ούτως ή άλλως από την περσινή διαχείρισή του κατά τη διάρκεια του βασικού του Δεπέντρου και έπειτα, γιατί του έδωσε ευκαιρίες ο Νίκολης, δεν είδε αυτό που ήθελε να ταιριάζει τα δικά του. Έτσι, όχι ότι ο άλλος είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Απλά δεν ταιριάζει αυτή τη φιλοσοφία που θέλει να παίζει ο coach. Και αυτό έχει αποτέλεσμα να παρακολουθεί παίζει δανεικός. Είτε δανεικός με να αποκαλυφθεί όλο το συμβόλαιο και να πάρει κάτι άκρη. Είτε με πώληση, φαντάζομαι ότι δεν θα βρίσκεται ανάμεσά μας ο Πάολο Φερνάντες και δεν το βλέπω και εύκολα στην προετοιμασία, να το πω έτσι. Είναι άλλος όμως ένας από τα πρόσωπα που είχαμε πει, αυτός ο Πιερό καταρχάς που είχαμε παραγωγηθεί δανεικοί. Δεν φαίνεται να υπολογίζεται αυτό το καλοκαίρι, οπότε θα πρέπει λογικά να παραχωρηθούν σε ομάδες είτε με πώληση είτε με δανεισμούς με ποιον αγορές είτε. Να ξεφορτωθεί εντός έχουν μια θέση για εκτός ή άλλως στο ρόστερ της για κάποιον άλλον, αν όχι για την επίθεση για άλλη θέση στο ρόστερ. Και υπάρχουν βέβαια και τα κεφάλαια του Ubisoft, επαναλαμβάνω τελείως, που παρατηρείται στάσιμη κατάσταση. Είναι και νωρίς το καλοκαίρι για παίκτες που δεν υπολογίζονται και ψάχνουν από την ομάδα. Υπάρχει πολύ μεγάλος χρόνος μπροστά διαθέσιμος, σχεδόν 3 μήνες. Για να δώσω καταλάβει ο κόσμος.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Οι αναζητήσεις στόπερ και χαφ, μάλλον να το πω αλλιώς, πιστεύεις ότι είμαστε πλέον σε εν αναμονή άμεσων εξελίξεων, ότι έχουν μπλοκάρει στόχοι?
1: Δεν έχει αλλάξει. Να σου πω κάτι δυσικά, ας πούμε, στο ρεπορτάζ. Αυτό που κι άλλο ξέραμε, αυτό παραμένει. Απλά οι μέρες περνάνε και ερχόμαστε πιο κοντά το σχέδιο που έχει η ΑΕΚ να πάρει ένα νέο δύο παίχτες μέχρι το τέλος του Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό γίνεται απλά. Έτσι είχαμε πει από την αρχή και την ολοκλήρωση της απόκτησης του Ζουμπκοφ από την Ένωση. Αυτό ισχύει και τώρα. Δεν είχε αλλάξει. Πρέπει να πέντε μέρες. Οπότε εφόσον λέγαμε για τέλη Ιουνίου, δεν είναι λογικό και να λέμε ότι είναι πολύ κοντά πλέον στο να μπούμε στην τελική ευθεία για την υλοποίηση μια ή και των δύο μεταγραφών που έχει προγραμματίσει η ΑΕΚ.
0: Ναι, okay, απλά πάντα το ρεπορτάζ υπάρχουν σημάδια ότι πλησιάζει. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε ακριβώς όπως θα έχουν πει, όπως θα έχουν οργανώσει και δεν θα μου κάνει προσέγγιση και τέλη του μήνα ακριβώς ανάλογα με το πότε επιστρέφει και ο Ριμπάλτα στην Αθήνα.
0: Okay.
1: Μερομηνία εννοώ, γιατί ξέρουμε ότι πιστεύει τέλη του μήνα. Θα το δούμε λοιπόν αυτό. Ναι, αυτό που γνωρίζουμε και βγαίνει έξω από, από την περιοδέουσα ατμόσφαιρα του ρεπορτάζ, γιατί για μένα δεν είναι και πρωτογενή ρεπορτάζ, είναι ότι είναι σε καλή κατάσταση του πιδεταφόλ η ΑΕΚ με τον μέσο της, ο Ριμπάλτα δηλαδή.
0: Okay.
1: Αυτά επαναλαμβάνω ο Νίκο Μούσα, ξέρετε καλά και από το ρεπορτάζ στο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Μπορούμε ένα mail με μια επαφή να αλλάζουμε, ξέρεις.
0: Ή προς το καλύτερο, προς το χειρότερο.
1: Αφενός, αφετέρου μπορεί η προτεραιότητα που είναι ο χάφος που είναι σε σχέση με το στόπερ, να προχωρήσετε με το στόπερ, δεν θα μείνει πίσω, γιατί περιμέναμε σήμερα αύριο. Δεν είχαμε νέα, άρα δεν προχωράμε και το στόπερ. Αυτό δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνεις, το ξέρεις. Mm. Α, και εφόσον υπάρξει το τηλεφώνημα απάντηση πρώτα από τον παίκτη που αφορά το κέντρο της άμυνας για παράδειγμα, μπορεί να το προσπεράσει το χάφο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι τα κλειδινά δεδομένα μας του ρεπορτάζ, αυτά μεταφέρουμε ότι και παραλαμβάνω τα γύρω-γύρω έτσι επί της ουσίας, γιατί εφόσον υπάρχει, δεν έχει αποκαλυφθεί όπως πάντα, μην συγκινήθηκα τώρα Ντάρο Ριμπάλτα, η περίπτωση που βρίσκεται σε επαφή για την ΕΜΟΙΑ είναι δύο, σε ό,τι αφορά τους μέσους, το όλο το υπόλοιπο είναι περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα, τίποτα άλλο. Εμπιστοσύνη υπάρχει, ικανότητα υπάρχει, αποτέλεσμα έχει προκύψει, το έχουμε διαπιστώσει. Περιμένουμε την υλοποίηση των αγωνιστικών σχεδίων, τίποτα άλλο.
0: Όπως και περιμένουμε τα τέσσερα ζευγάρια που...
1: Βέβαια.
0: Έτσι, Ερυθρός Αστέρας εναντίον Τρέφκη.
1: Και περιμένουμε έναν αποκλεισμό.
0: Αυτό, ναι. Δυνάμο Ζάγκρεμ Τούν, Λεχ Πόζναν Άρχους.
1: Αυτό το ένα ζευγάρι, το Δυνάμο Ζάγκρεμ Τούν, είναι έτσι... Πολύ έτσι... Δίνεται 50-40, ξέρεις, είναι αφίβολο.
0: Mm-hmm.
1: Ποντάρουμε λίγο στην Τούν. Και
0: από το Σλόβαν Φλόρα Ταλίνη Μπέρια. Δηλαδή πρέπει να αποκλειστεί ένα εκ των Ερυθρών Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεμ, Λεχ Πόζναν ή Σλόβαν. Για να είναι οι άξιους ισχυρούς.
1: Έτσι ακριβώς. Mm. Να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον το καλοκαίρι και από αυτή την άποψη για την άξιση.
0: Εννοείται.
1: Θα το παρακολουθούμε.
0: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια λοιπόν.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα πέντε που έχει δείξει ο ρέφερι στο Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θα πάμε με το φινάλε στον Χρήστο Λόι για να μας ενημερώσει οριστικά τι θα γίνει στο παιχνίδι. Εγώ θέλω από το φίλο μου τον Χάρη του Χριστόγλου να με βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση για το διπλό εισιτήριο με καμπίνα δίκλινη, προσφορά της Blue Star Ferries για την Ρόδο, λέγοντάς μου αρχικά, γιατί είναι εκατοντάδες συμμετοχές, παιδιά, πραγματικά. Μία ώρα, Χάρη μου, από τις 8:22 μέχρι τις 9:43. 9:40. Λοιπόν, για να δούμε. 9:40 είναι ο κύριος Τάσος. Έτσι είναι στο Viber το όνομά του. Και το τηλέφωνο του τελειώνει σε 4:40. Αυτός είναι ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού. Ασφαλώς θα ενημερωθεί και από την γραμματεία και όλες τις διαδικασίες που πρέπει να κάνει για να παραλάβει το δώρο του. Κύριος Τάσος, λοιπόν, έτσι είναι. Είναι ο τυχερός. Να είναι καλά. Ο άνθρωπος θα πάει δωρεάν με την Blue Star Ferries με την επιστροφή στη Ρόδο σε δίκλινη καμπίνα.

Έχει κερδίσει κόρνερ η Πορτογαλία σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες να πετύχει τον γκολ. Όχι. Ένα πρόβλημα για τον goalkeeper της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, η οποία είναι μια ανάσα από την ισοπαλία, τον πρώτο της βαθμό σε παγκόσμιο κύπελλο ουσιαστικά, και η Πορτογαλία μπροστά σε ένα κακό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα του παγκόσμιου κυπέλλου. Για το φίλο που λέει, να δω του χρόνου με τον Ζέλικο πώς θα βγάζετε πάλι τοξικότητα. Λέει και κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να το πω. Θα πω ξεκάθαρα, και εύχομαι να με ακούσει και να με καταλάβει, ότι προσωπικά εύχομαι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και η πιθανή επιστροφή του στον Παναθηναϊκό να σταματήσει την τοξικότητα. Και πιστεύω καταλαβαίνει τι εννοώ, έτσι.

0: Φοβερές σκηνές στις εξέδρες με τους φιλάθλους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που πλέον είναι οριστικό ότι παίρνει τον πρώτο βαθμό. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε το μάτς. Ναι, θα πάμε σε πολύ λίγο στον Χρήστο Ελόη. Περίληπος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο γυριότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Τώρα είναι μαζί μας ο Χρυσός Λόης. Δίκαιο, φιλέ.
1: Δίκαιο, απόλυτα δίκαιο. Νέο θύμα μεγάλης έκπληξης στο φετινό Μουντιάλ, η Πορτογαλία μετά την Ισπανία με το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Τώρα πέφτει θύμα η Πορτογαλία. 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατή του Κονγκό. Και το παράξενο είναι ότι και αυτό το αποτέλεσμα δεν το λες άδικο. Δεν λες ότι η Πορτογαλία έχασε τις μεγάλες ευκαιρίες και έρχεται αυτό το 1-1. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στάθηκε επάξια, είχε και τις ευκαιρίες της να πάρει ακόμα και την νίκη, όχι πολλές, αλλά ήταν μια ομάδα η οποία παίρνει αυτό το αποτέλεσμα και δεν τη λες τυχερή. Mm-hmm. Η Πορτογαλία με εξαίρεση δύο φάσεις του Κριστιάνο στο δεύτερο μέρος και ένα σουτ του Μπρούνο Φερνάντες στο φινάλε στο 90 δεν έχει να πει κάτι παραπάνω, δεν έχει να δείξει κάτι παραπάνω από το μάτς. Μια Πορτογαλία κακή, χωρίς ιδέες, χωρίς επιθετικότητα, χωρίς απρόβλεπτο στοιχείο, οι αλλαγές του Ρομπέρτο Μαρτίνε δεν την βοήθησαν και έρχεται αυτό το 1-1 εντελώς δίκαια. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι Ουσμπεκιστάν Κολομβία στις 5 ώρα Ελλάδος, mm-hmm. με τον 11ο όμιλο να έχει μεγάλο ενδιαφέρον τώρα, γιατί αν η Κολομβία επικρατήσει το Ουσμπεκιστάν πηγαίνει πρώτη και αποκτά μεγάλο προβάδισμα. Η επόμενη αγωνιστική είναι Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 23 Ιουνίου και Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 24 Ιουνίου, μία μέρα μετά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Νικό.
0: Άκουσαμε λοιπόν τον Χρήστο Λόη για το τι έγινε στο Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και με αυτό θα ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη Μουσουράτη, Κωνσταντίνα Πανότσου που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Στεφάνο Παλαιότουλο και Χάρη Χριστόγλου που κάνει την τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής και όλους σας φυσικά που μας ακούσατε. Ο Νίκος Ζέρβας θα μαζί στις προηγούμενες δύο ώρες. Ακολουθεί Fight Club και εμείς τα λέμε ξανά πρώτο Θεός αύριο 8 με 10 εδώ δίδυμο με τον Τάσο Νικολόπουλο. Να είστε καλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
13: Come to my boudoir.
12: The second rule of Fight Club is...
13: Jump.

Περιμένοντας τον κύριο Γιάννη να φιλοτιμηθεί, να μας κάνει εδώ τη χάρη να έρθει. Λοιπόν, Πορτογαλία Κονγκό 1-1 σε παιχνίδι που τελείωσε πριν λίγο. Μία ακόμα ομάδα από αυτές που έχουμε στραμμένει την προσοχή μας επάνω τους, την Πορτογαλία δηλαδή, που κάνει μία πολύ μέτρια πρεμιέρα. Έχουν υπάρξει και άλλες τέτοιες μέχρι στιγμής, και η Βραζιλία και η Ισπανία και η Ολλανδία. Ομάδες που τις περιμέναμε πώς και πώς να δούμε κάτι, τελικά την πατήσαν στην πρεμιέρα. Η Πορτογαλία είναι το νέο θύμα αυτής της κατάστασης. Προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε, δεν κατάφερε να βρει τρόπο να πάρει το παιχνίδι. Οπότε ξεκινάει μυστήρια, ξεκινάει λίγο με, φαντάζομαι, με κρίνια και με μουρμούρα, και πρέπει να δει τι θα κάνει συνέχεια. Παρότι ο όμιλος θεωρητικά είναι εύκολος, όταν ξεκινάς με ισοπαλία, τον κάνεις μόνος σου κάπως δύσκολο τον όμιλο και ενδεχομένως να μπεις και σε περιπέτειες. Όλα αυτά έρχονται στη συνέχεια όλων αυτών που συζητάει πολλοίς κόσμος σχετικά με το κατά πόσο ο προπονητής ο Μαρτίνεθ μπορεί να προσφέρει κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω στην ομάδα της Πορτογαλίας. Δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια με το Βέλγιο, δεν έπεισε ότι μπορεί σε αυτό το επίπεδο να σταθεί. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα κάνει στη συνέχεια. Σε λίγο θα έχουμε και το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία. Ένα παιχνίδι που το περιμένουμε πώς και πώς. Νομίζω ότι είναι το πιο έτσι ενδιαφέρον παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα σαν ονόματα. Οπότε, κάλλιο αργά παρά ποτέ, φτάσαμε Τετάρτη για να δούμε ένα ντέρμπι, ας πούμε, ευρωπαϊκό. Έχουμε και τις εντεκάδες, έχουμε για την Αγγλία τον Pickford, τον James, τον Stones, τον Κόνσα και τον O'Reilly. Ο Ράις και ο Άντερσον, ο Μαντουέ και ο Μπέλιγχαμ και ο Γκόρντον Κέιν. Αυτή είναι η 11 για την Αγγλία. Για την Κροατία έχουμε τον Λιβάκοβιτς στο τέρμα, Σούταλο, Βούσκοβιτς, Γουάρντιολ, Πέρισιτς, Κόβατσιτς, Μόντριτς, έλα ρε Μόντριτς, Στάνισιτς, Μπατούρινα και Σούτσις Μούσα. Αυτή είναι και η 11 για την Κροατία του Ντάλιτς. Ένα ακόμα μουντιάλ για τον Μόντριτς. Όχι απλά είναι εδώ, είναι και βασικός, είναι και μαέστρος, είναι και ο άνθρωπος που θα, από τα πόδια του θα περνάει λογικά το παιχνίδι της ομάδας του. Όλα αυτά για το παιχνίδι το οποίο θα δούμε στο Ντάλλας, στον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου.

Αν δεν ακούσατε Σάκα στην 11η της Αγγλίας, είναι γιατί δεν υπάρχει Σάκα. Αυτή είναι η επιλογή του Τούχελ για την αρχική 11η. Δεν έχει τον Σάκα μέσα. Για το φίλο που λέει ότι η Ολλανδία δεν έχει σχέση με τα άλλα παραδείγματα, μια χαρά έπαιξε, απλά ισοφαρίστηκε. Διαφωνώ, επειδή είδα το παιχνίδι με την Ολλανδία. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο διάστημα στο οποίο η Ολλανδία κυκλοφορούσε την μπάλα γύρω-γύρω-γύρω από την περιοχή της Ιαπωνίας χωρίς να ξέρει να την κάνει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και είναι ένα πρόβλημα που το συζητούσαμε και χθες με τον Γιάννη. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουν πολλές ομάδες απέναντι σε πολύ καλά οργανωμένες και κλειστές άμυνες. Η Ολλανδία έδειξε ότι δεν έχει ιδέες, δεν έχει πράγματα να κάνει. Μη ξεγελάει τα δύο γκολ που έβαλε. Υπήρχαν κομμάτια, ξαναλέω, που η μπάλα γύρναγε έξω από την περιοχή της Ιαπωνίας με δεκάδες πάσες. Χωρίς να γίνεται κάτι, χωρίς να δοκιμάζουν κάθε την παλιά, χωρίς να υπάρχει κάποια σέντρα, χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο. Απλά πάσες γύρω-γύρω-γύρω από την περιοχή. Δεν ήταν, νομίζω, πολύ καλή εικόνα για την Ολλανδία. Συν το γεγονός ότι κατάφεραν οι Ιάπωνες να ισοφαρίσουν στο τέλος και να κλέψουν το βαθμό. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, γκέλα και προβληματισμός είναι για την Ολλανδία το πρώτο παιχνίδι. Όπως είναι γενικά για τα φαβορί η κατάσταση όταν δεν κερδίζουν το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, όταν μπαίνουν με βλέψεις για να πάνε μακριά στο τουρνουά, έχουν αντίπαλο του χεριού τους στην πρώτη αγωνιστική και δεν καταφέρουν να κερδίσουν, είναι λόγος προβληματισμού. Σήμερα, Αγγλία-Κροατία, ό,τι και να έρθει, δεν είναι λόγος προβληματισμού, διότι είναι δύο καλές ομάδες. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε. Μπορεί να έρθει σοπαλία. Δεν είναι πολλά με λίγα, έτσι όπως βλέπεις το παιχνίδι πριν αυτό ξεκινήσει. Στα υπόλοιπα παιχνίδια όμως που συζητούσαμε, η Ισπανία, ας πούμε, με το πράσινο ακροτήρι, ή σήμερα η Πορτογαλία με το Κονγκό, ή η Βραζιλία, που δεν είχε αδύναμο αντίπαλο. Εδώ στο Μαρόκο είναι μια χαρά ομάδα, αλλά μας είχε τάξει πολύ καλύτερα πράγματα η Βραζιλία, έτσι όπως το είχε επικοινωνήσει τέλος πάντων. Και η Ολλανδία με την Ιαπωνία είναι γκέλες για τις ομάδες αυτές και για τον κόσμο τους που περιμένει φοβερά και τρομερά πράγματα. Αν είναι ο Μαρτίνεθ της Πορτογαλίας, ο Παύλος Δερμιτζάκης με πολύ καλύτερο μάνατζερ, δεν ξέρω, παιδιά. Ο Παύλος ο Δερμιτζάκης είναι πολύ τίμιος, ο Μαρτίνεθ δεν μου φαίνεται και πολύ τίμιος. Μου φαίνεται πολύ μπερδεμένος. Στις ομάδες εθνικές που τον έχουμε δει και στο Βέλγιο και στην Πορτογαλία έχει να διαχειριστεί ένα πάρα πολύ πλούσιο υλικό από το οποίο περιμένεις να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα, δηλαδή περιμένεις να βρει έναν τρόπο να το αξιοποιήσει καλύτερα, όπως ας πούμε έκανε ο Ντεσάν χθες. Δηλαδή ο Ντεσάν έχει ένα ημίχρονο τραγικό για τη Γαλλία, στο οποίο η Σενεγάλη αξίζει να έχει βάλει εκείνη γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αξίζει να έχει προηγηθεί, δεν τα κατάφερε, είχε δοκάρει, είχε ευκαιρίες. Όμως ο Ντεσάν στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς αλλαγές, ενώ χωρίς να αλλάξει πρόσωπα στην 11η, αλλάζει πρόσωπα στο πώς θα πει, αλλάζει μάλλον πρόσωπο στην ομάδα του, κάνοντας μερικές διορθωτικές κινήσεις. Δηλαδή, διώχνει τον Ντεμπελέ, ας πούμε, από το 9,5 που τον είχε, δίνει ελευθερία στον Ολίσε, δίνει εντολή για κάθετες μπαλιές στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας για τον Εμπαπέ. Η Γαλλία βάζει 3 γκολ, χάνει άλλα 3 γκολ τουλάχιστον από τέτα-τέτα τα οποία βγάζει ο τερματοφύλακας Σενεγάλης. Και τελικά ο Ντεσάν έχει μια τρομερή παρέμβαση στο παιχνίδι της ομάδας του, χωρίς να χρειαστεί καν να κάνει αλλαγή. Δηλαδή δεν άλλαξε το πρόσωπο της Γαλλίας επειδή άλλαξε 2-3 παίκτες στο ημίχρονο, αλλά από τις εντολές που έδωσε και από τον τρόπο που έπαιξε η Γαλλία, αλλάζει τρόπο παιχνιδιού. Κάτι τέτοιο ο Μαρτίνεθ δείχνει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή έχει ένα πράγμα στο μυαλό του, πορεύεται με αυτό. Άμα του βγει, του βγήκε. Άμα δεν του βγει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Μπορεί να συμβούν και αυτά τα πράγματα.

Προφανώς και ο φίλος που λέει ότι πέρα από την πλάκα η Πορτογαλία παρά το χ σήμερα παραμένει το φαβόρι, ναι, γιατί είναι όμιλος τέτοιος. Δεν είναι ένας όμιλος ο οποίος μπορεί να πει ότι θα αφήσει την Πορτογαλία, θα βάλει την Πορτογαλία σε μπελάδες. Αν ο όμιλος ήταν λίγο πιο ανταγωνιστικός, είχε δηλαδή λίγο καλύτερες ομάδες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί για να αγχώνεται λίγο η Πορτογαλία. Εντάξει. Φαντάζομαι με τον ένα τον άλλο τρόπο θα τη βρει την άκρη της και θα καταφέρει να κάνει τα αποτελέσματα που χρειάζεται για να περάσει από τον όμιλο. Τι λέει εδώ πέρα. Ο LFA, το διαβάσω αυτό. Λέει, τι θα προτιμούσες, να έρθει ο Γιάννης πριν τα μεσάνυχτα ή να πάρει τηλέφωνο ο Ρούμπεν Αμορίμ με το μεταφραστή του, να τον ρωτάς τι έφταιξε απόψε και να κελαεδάει γνώση. Ο Ρούμπεν Αμορίμ της Μίλαν πλέον, έτσι, όχι ένας άνεργος Ρούμπεν Αμορίμ, όχι, ξέρω εγώ, ο πρώην προπονητής της United, αλλά προπονητής Μίλαν τώρα. Μιλάμε για μεγαλεία. Για μεγαλεία και μιλάμε και για μια ευκαιρία που αν την κλωτσίσει κι αυτή, νομίζω ότι θα ξεθοριάσει ό,τι καλό είχε φτιάξει στη Sporting και όσο καλό όνομα κατάφερε να φτιάξει με αυτή την. Τώρα, αν είναι ιδανική ομάδα για να το πετύχει αυτό η Μίλαν, θα δείξει στην κατάσταση που είναι η Μίλαν. Πάντως είναι μεγάλο κλαμπ, του δίνει έτσι, τα κλειδιά. Να δούμε αν ο Αμορίμ μετά την αποτυχία της United μπορεί να ξαναφτιάξει κάτι πολύ ωραίο και πολύ αποτελεσματικό και πολύ ελκυστικό όπως το έκανε στην Πορτογαλία. Ένα μήνυμα λέει ο Τσάουσης, είμαι, θα αργήσω, πανηγυρίζω που δεν ακούμπησε μπάλα ο Πορτογάλος Μύρνες Σίσιτς. Μάλιστα. Άλλος λέει, πλάκα είναι ότι ο Ρομπέρτο Μαρτίνε θα φύγει μετά το Μουντιάλ από τον πάγο της Πορτογαλίας. Φαντάζομαι ότι δεν θέλει να φύγει, ας πούμε, με πολύ κάτω το κεφάλι. Δεν θέλει να φύγει με άσχημες συνθήκες. Θέλει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, φαντάζομαι. Ναι, και η Ισπανία παραμένει το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση στον όμιλο μαζί με την Πορτογαλία. Συμφωνώ όμως. Η πρώτη εικόνα, η εικόνα από την πρώτη αγωνιστική, μπορεί να μην λέει τα πάντα για τη δυναμικότητα των ομάδων. Προφανώς, ένα παιχνίδι, εντάξει, δεν είναι ίσον κανέναν, αλλά ένα παιχνίδι δεν είναι αυτό που μας δείχνει τη δυναμική μιας ομάδας. Μας δείχνει όμως κάποια πράγματα. Αν οι ομάδες έχουν ιδέες, αν έχουν τρεξίματα, αν έχουν παρεμβάσει από τον πάγκο τους, αν έχουν plan B σε περίπτωση που το plan A δεν βγει, σε περίπτωση δηλαδή που έχουν, ας πούμε, απέναντί τους μια άμυνα η οποία δεν είναι εύκολο να διασπαστεί. Από κάποιες ομάδες δεν το είδαμε αυτό το πράγμα. Δεν είδαμε plan B, δεν είδαμε ιδέες, δεν είδαμε παρέμβαση από τον πάγκο, δεν είδαμε να έρχονται παίκτες από τον πάγκο και να δίνουν κάτι διαφορετικό. Δεν είδαμε, ξέρω εγώ, ένα πλάνο το οποίο να μας πείθει ότι αν επιμείνει ο προπονητής μπορεί να βελτιωθεί και να αποδώσει στην πορεία. Θα δούμε. Από την πρώτη τουλάχιστον αγωνιστική δεν τα είδαμε όλα αυτά. Συνυπολογίζοντας και την κούραση που έχουν οι ποδοσφαιριστές, αρκετοί ή περισσότεροι θα έλεγα εγώ από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι κουβαλάνε 60-65 παιχνίδια μέσα στη σεζόν και πάνε να παίξουν ένα μουντιάλ σε μια τέλος πάντων ιδιαίτερη κατάσταση, εννοώ με ζέστη, με υγρασία, με μετακινήσεις, με αεροπλάνα, πήγαινε έλα, με όλα αυτά τα οποία έχει το φετινό μουντιάλ, έχει και παγίδες όλη αυτή η διαδικασία, έχει και ενδιαφέρον και θα έχει σίγουρα και εκπλήξεις, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ωραία, παρεξηγήθηκε ο Ζικολοκαντέ, λέει, αυτοκρατορική, η Ιαπωνία δεν έκλεψε τίποτα, δε φταίμε εμείς που δεν παίζεται άμυνα με το Φαντάικ. Τελεία παράγραφος. Αυτά για το φίλο που έλεγε νωρίτερα κάτι πράγματα για την Ολλανδία κτλ. Αν ο κύριος Γιάννης έρχεται από το Κουρασάο, μακάρι να έρχεται από το Κουρασάο, φαντάζομαι έρχεται από την, ξέρω εγώ, πυγμένη Βασιλή Σοφίας ή κάτι τέτοιο, διότι αυτές τις μέρες μπορεί να πετύχεις ή το απόλυτο τίποτα από κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, από το οποίο περνάω και εγώ και ο Γιάννης, ή κάποιες συγκεκριμένες μέρες, ώρες, χωρίς να υπάρχει όμως εγώ πορεία ή συναυλία ή κάτι, μπορεί ξαφνικά για κάποιο λόγο κάποιοι δρόμοι να είναι ασφιχτικά γεμάτοι με αυτοκίνητα και να μην περνάει τίποτα. Είναι από τα παράδοξα που έχει αυτή η πόλη, έτσι αν την πιάνει κάποια στιγμή κάτι και να γεμίζουν οι δρόμοι και μετά από μία ώρα να αδειάζουν οι δρόμοι. Σε μια κουλή μέρα όπως είναι σήμερα, Τετάρτη, θέλω να πω, δεν είναι Παρασκευή, δεν είναι μια μέρα στην οποία ο κόσμος συνηθίζει να βγαίνει, δεν είναι καν Πέμπτη, που είναι μια μικρή Παρασκευή. Είναι μια ταπεινή Τετάρτη, η οποία όμως κρύβει παγίδες στους δρόμους.
Ένας φίλος αναρωτιέται αν ο κύριος Γιάννης λέει είδε παιχνίδι της αγαπημένης του ομάδας, χωρίς ντοπαρισμένους, χούντες, γκολ με χέρια, πανηγυρισμούς με κελεμπίες κλπ. Και το γιορτάζει κάπου έξω και παίρνει απόσταση. Και καλά κάνεις και παίρνεις απόσταση. Όπως έχει πάρει και ο κύριος Γιάννης απόσταση από το στούντιο και δεν έχει έρθει ακόμα. Καλά κάνεις και εσύ και παίρνεις απόσταση. Το να φέρνεις χ με το πράσινο ακροτήρι και να κατηγορείς ότι παίζει άμυνα είναι σαν να την πέφτεις σε νέτο και να σου φταίει ο DJ που δεν έβρεξες. Εντάξει. Παρότι τα δικαστήρια τέτοια ώρα είναι κλειστά, δίκασε ο φίλος παρότι δεν υπογράφει. Άλλος λέει: μια χαρά ομάδα έχει το κογκό. Δεν καταλαβαίνω την τόση επίθεση στην Πορτογαλία. Οι περισσότεροι παίζουν και σε μεγάλα πρωταθλήματα, λέει ο Κουροπαλάσιος. Συμφωνούμε, αλλά βάζοντας τη ζυγαριά τις δύο ομάδες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, τα ρόστερ τους, τη δυναμική τους, τις παραστάσεις τους κτλ., καταλαβαίνει κανείς ότι η Πορτογαλία είχε το προβάδισμα σε αυτό το παιχνίδι. Το οποίο δεν επιβεβαίωσε. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του Κογκό. Μπράβο στο Κογκό που πήρε την ισοπαλία και μπράβο στο Κογκό που θα μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλα. Αυτό είναι πρόβλημα που πρέπει να λύσει η Πορτογαλία. Όταν ένα φαβορή δεν κερδίζει, εκείνο πρέπει να λύσει το πρόβλημά του στα επόμενα παιχνίδια. Το ίδιο ισχύει για την Ισπανία, για τη Βραζιλία, την Ολλανδία και οποιονδήποτε άλλο ήταν φαβορή και δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στο πρώτο παιχνίδι.

0: Αν θα ακούσουμε αγανακτισμένο κύριο Γιάννη να τηλεφωνεί και να αναπολύσουμε εποχές καραντίνας, φαντάζομαι όχι, εκτός αν η κίνηση γίνει τόσο πυκνή στη συνέχεια που θα αναγκαστεί να βγει και να συχτηρίζει τηλεφωνικά. Περιμένουμε, λέει κάποιος, κύριε Γιάννη, τον κύριο Γιάννη να μιλήσει για την μη κόκκινη κάρτα στον Μέση, έτσι όπως ο Κολοκοτρώνης περίμενε τους Τούρκοι στα Δερβενάκια. Παιδιά, δεν θα μιλήσει. Ξέρετε πώς είναι ο κύριος Γιάννης. Ο κύριος Γιάννης είναι θειασότης του ποδοσφαίρου, του αντρικού, του αγγλικού, του ποδοσφαίρου που δεν βγαίνει εύκολα η κάρτα, του ποδοσφαίρου που δεν δίνεται το πέναλτι έτσι με μεγάλη ευκολία. Και αυτό δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Ισχύει. Και ο κύριος Γιάννης δεν κάνει εκπτώσεις ούτε όταν η κουβέντα έρχεται στην αγαπημένη του Αργεντινή. Το ίδιο θα έλεγε, ας πούμε, αν είναι και από την άλλη μεριά ένα αντίστοιχο σφύριγμα ή μη σφύριγμα. Εγώ μαζί του, αρκεί να υπάρχουν παρόμοια κριτήρια σε όλα τα παιχνίδια και για τις δύο ομάδες, δεν θα με χάλαγε καθόλου να βλέπουμε, όπως χθες, ας πούμε, Γαλλία-Σενεγάλη. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να παιχτεί. Δεν σφύραγε για πλάκα. Άφηνε τα μαρκαρίσματα, ακόμα και αυτά που ήταν στο όριο του φάουλ, ήταν στα μάτια τα δικά μας και φάουλ. Αλλά το έκανε και για τις δύο ομάδες. Και όλο αυτό βοήθησε το παιχνίδι να έχει ρυθμό. Και στο πρώτο ημίχρονο που δεν πήγε γκολ, είχε ρυθμό το παιχνίδι, είχε πάνω κάτω και είχε και ευκαιρίες. Και στο δεύτερο ημίχρονο που είχε τα 4 γκολ, επίσης βοηθήθηκε το ματς από το γεγονός ότι ο διαιτητής σφύριζε, ας πούμε, με έναν τρόπο αγγλικό. Δηλαδή δεν ήταν όλη την ώρα για ψιλοπίδημα, σε κάθε τζαρτζάρισμα, σε κάθε τάκλιν να σφύριζε. Άφηνε το παιχνίδι, το άφηνε όμως και για τις δύο ομάδες και αυτό βοηθάει τους παίκτες να καταλάβουν τι αφήνει ο διαιτητής και τι όχι και να παίξουν ανάλογα χωρίς να γκρινιάζουν και χωρίς να ζητάνε συνέχεια κάτι από τον διαιτητή. Μπα, το βρήκε στο δρόμο. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Δεν είναι, του είσαι ανοίξει μικρόφωνο, είναι ξέπνος. Μήπως είναι ξέπνος. Ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο.
1: Γεια σας,
0: με συγχωρείτε. Καλώς τον.
1: Με συγχωρείτε.
0: Καλώς τον.
1: Σου μιλάω για πιο τρελή κέντα δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή.
1: Έρχομαι από Φάληρο, ας πούμε. Έχω ξεχάσει ότι υπάρχει παράκαμψη, ότι κόβεται η παλιά λεωφόρο Ποσειδώνος.
0: Ναι.
1: Την ώρα λοιπόν που φτάνω εκεί, πάνω στον πανικό, λέω που πρέπει να γίνει παράκαμψη, δεν ξέρω πώς θα ξαναβγώ. Το βάζω γρήγορα στο GPS, αλλά οδηγώ. Βάζει λοκρίδωση, το πατάω. Και αρχίζει και με πηγαίνει.
0: Σε και κάποια άλλη λοκρίδωση, φαντάζομαι.
1: Και πηγαίνει σε μια άλλη λοκρίδωση στον Ταύρο.
0: Μάλιστα.
2: Και πήγα να το πω τον Ταύρο.
1: Και λέω δεν το πιστεύω.
0: Τι άλλο θα σκαρφιστεί όταν αργήσει αδικαιολογία, ρε. Πραγματικά, τι άλλο θα σκαρφιστεί. Τι άλλο θα σκαρφιστεί, μέχρι και malfunction του GPS. Μπράβο.
1: Τι να σου.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Η άλλη δικαιολογία που σκέφτηκα ότι είχα πάει να πάρω αυτόγραφο από τον GOAT.
0: Mm-hmm.
1: Μετά τη μεγάλη όδη του σημερινή εμφάνιση.
0: Mm-hmm.
1: Α, δεν έχεις να πεις τίποτα.
0: Τι να πω.
1: Ε?
0: Τι να πω. Αν τελείωσε το τουρνουά, πες μου, τελείωσε το τουρνουά.
1: Όχι, δεν είπα τίποτα.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν
0: είπα τίποτα. Άμα τελείωσε το τουρνουά, τι να κάνουμε.
1: Λέω ότι εντάξει, ασχέτω το τουρνουά, ο GOAT είναι ο GOAT.
0: Άξι.
1: Δεν έχει να κάνει δηλαδή. Αλλά βε τι γίνεται.
0: Παίρνουν και άλλοι 10 βέβαια, έτσι.
1: Mm?
0: Πρέπει να βοηθήσουν και άλλοι 10 με έναν τρόπο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Άξι.
1: Κύριος Μπερνάρντο Σίλβα, που ξέρεις πώς να το συμπαθώ, βοήθησε.
0: Ναι. Αλλά.
1: Τι άλλο.
0: Σε τι βοήθησε ακριβώς.
1: Γκολ δεν έβαλε.
0: Ναι, βέβαια. Και παρακάτω, παραπέρα.
1: Ας πούμε ότι αν δεν έβαζε γκολ θα ήταν 0-1 το παιχνίδι. Ας πούμε
0: προηγήθηκε η Πορτογαλία, βέβαια, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, προηγήθηκε.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω, έβαλε
0: ναι.
1: ένα γκολ. Έκανε κάτι μέσα στο παιχνίδι. Τουλάχιστον.
0: Α, το πρόβλημά σου τώρα ήρθε εδώ πέρα λαχανιασμένο για να μα την πει για τον Κριστιανό, δηλαδή. να καταλάβω δηλαδή, ποιο είναι το ήρτζι σου.
1: Το ήρτζι μου.
0: Θε να ξανακατεύει μια κάτω να έρθουν τα σανσέρ, να μείνει λαχανιασμένο λίγο, να πέσουν οι παρμοί, να μιλήσουμε κανονικά.
1: Το ήρτζι μου, θα σου πω ποιο είναι το ήρτζι μου.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν είναι ήρτζι. Το πιο αστείο λοιπόν είναι σήμερα
0: ναι.
1: που ξεκινάω και βλέπω το πολύ ελληνικό και απορώ. Πιστεύω ότι μόνο εμεί το κάναμε αυτό και οι Βραζιλιάνοι.
0: Ναι.
1: Βλέπω τη φωτογραφία αυτή, εκείνο το stop καρέ, από εκείνο το άτσαλο φρενάρισμα του Μέση πάνω στον Αλγερινό,
0: mm-hmm.
1: που τον πατάει στο τέτοιο. Δηλαδή, όλη η κουβέντα μου ήταν ότι έπρεπε να αποβληθεί ο Μέση FIFA Mafia.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Και λέω, ναι, έγινε παιδιά. Καλά τα λέτε.
0: Ξέρω ότι και ανάποδα το ίδιο θα έλεγες, γιατί είσαι συνεπής. Δηλαδή, αν είχε γίνει και ανάποδα από Αλγερινό να φρενάρει και να πατήσει το Μέση, θα έλεγες το ίδιο. Με τη διαφορά ότι είναι πολύ πιθανό ο Αλγερινός να αποβάλλονταν. Για το μαρκάρισμα το αντίστοιχο.
1: Αυτά,
0: δεν λέω καλό κακό.
1: Ναι,
0: λέω
1: ναι.
0: ότι είναι πολύ πιθανό αν γινόταν πάνω στον Μέση αυτό το μαρκάρισμα να είχαμε κόκκινη.
1: Ναι, κακός.
0: Ναι. Στον Μέση δεν δόθηκε. Εγώ λέω καλό δεν δόθηκε. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνει ο διαιτητής πότε αυτό το πράγμα, ας πούμε, έχει, ξέρεις, είναι μια πραγματικά άτυχη στιγμή. Ένα φρενάρισμα, ένα γλίστριμα. Δεν υπάρχει πρόθεση
1: κλπ. Εγώ αυτό το συζητάω για τα παιδάκια που μας ακούν εδώ πέρα. ενδεχομένως τους έφηβους 13, 14, 15, 17, 18, αλλά και τους μεγαλύτερους με μυαλό έφηβου, οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι ο Μέση έπρεπε να αποβληθεί, γιατί αυτός και ότι η FIFA είναι μαφία που προστατεύει την Αργεντινή. Αυτό είναι ο μόνος σκοπός.
0: Δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Αυτό είναι ο μόνος σκοπός του σχολείου, ότι επίτηδες δηλαδή δεν απεβολούνται.
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Το ότι ο Μέση έπρεπε να αποβληθεί. Α, και αν η FIFA είναι η μαφία του ποδοσφαίρου, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Η FIFA είναι η μαφία του ποδοσφαίρου σίγουρα.
0: Αυτό σου λέω. Άρα μην τα μπλέκεις. Ναι. Ότι επειδή δεν έγινε αυτό, σημαίνει ότι δεν είναι το άλλο. Ναι. Επίσης το γκολ το βάλει ο Νέβες, έτσι, και όχι ο
1: Μπέρνατο. Συγγνώμη, δεν το βάλω
0: πράγμα.
1: Συγγνώμη, είχα παραπληροφορηθεί τώρα. Στην περίπτωση αυτή. Τέλος πάντων. Ναι, ο Νέβες το έβαλε. Ναι. Και το αφαίρεσε στο Ζώτα. Mm-hmm. Εντάξει. Και πολύ καλά έκανε. Συγγνώμη. Δεν το είδα το παιχνίδι. Οπότε δεν μπόρεσα να τα πω σωστά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Η ιστορία είναι ότι η Αργεντινή δεν έκανε γκέλα. Δεν έπαιξε και τίποτα. Δεν έπαιξε κανένα σπουδαία μπάλα.
0: Δεν είχα μία σημασία αυτό.
1: Έτσι. Όχι, αλλά κέρδισε. Βασικό το καλύτερο του πρώτου παιχνιδιού στην πραγματικότητα για την Αργεντινή, αφού εδώ είμαστε. Τίποτα. Είναι ότι πήρε ψυχολογία ο Μέση. Αυτό ήταν δηλαδή όλο. Η Αργεντινή ως μπάλα δεν έπαιξε τίποτα απέναντι σε έναν αντίπαλο όχι ιδιαίτερων απαιτήσεων μεν, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ανεβάσει επί 3 και επί 4 και επί 5 το παιχνίδι της όταν βρει έναν απαιτητικό αντίπαλο. Από την άλλη, ακριβώς αυτή τη λογική θα έπρεπε να λέμε ότι ξέρω η Πορτογαλία, εντάξει, τουλάχιστον κέρδισε ένα 0 το κόκκο. Πήρε στους 3 βαθμούς και προχωράει. Δεν έκανε όμως αυτό. Δεν έκανε όμως αυτό και μπλέκει.
0: Γενικά σου λέω ομάδες και η Ισπανία δεν το έκανα με το Κάπο Βέρδε. Άσχετα θα γίνει στο τέλος του ομίλου.
1: Ναι,
0: θα περάσουν
1: ναι,
0: πρώτοι, ας πούμε. Θα κάνουν δύο νίκες μετά, λέω εγώ, και θα περάσουν. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι ξεκινάς με έναν αντίπαλο που στα χαρτιά είναι υποδέστερος.
1: Ναι.
0: Είσαι από τα φαβορί, τέλος πάντων, είσαι από τις ομάδες που λένε ότι θα πάνε ψηλά. Όλα στο γήπεδο, αλλά τέλος πάντων με βάση αυτά που βλέπουμε, τα ρόστερ. Την πορεία, ξέρω εγώ, στα προκριματικά, τη δυναμική των ομάδων κουλουπού-κουλουπού. Ξεχωρίζουμε ποτέ είστε κάποιες ομάδες οι οποίες περιμένουμε να πάνε ψηλά. Η πρώτη εικόνα δεν είναι καλή για κάποιους. Όπως δεν ήταν για τη Βραζιλία, τα έλεγα νωρίτερα. Δεν ήταν για την Ισπανία, εγώ λέω δεν ήταν για την Ολλανδία. Η εικόνα αυτή που έπρεπε. Και για άλλες ομάδες οι οποίες, ας πούμε, ήταν φαβορείς στο πρώτο παιχνίδι και δεν το επιβεβαίωσαν.
1: Για την Ολλανδία, ξέρω ότι δεν συμφωνώ. Η Ολλανδία, από ποιου που είναι φαβορή απέναντι στην Ιαπωνία. Γιατί είναι ένα φαβορή το οποίο θα πρέπει να κερδίσει εύκολα και να λέμε δεν ήταν εικόνα αυτή.
0: Εύκολα, δύσκολα. Λες να κερδίσει. Είναι μια ομάδα που επίσης έχει, ας πούμε, καλές συστατικές επιστολές σε αυτό το Μουντιάλ για να πάει ψηλά. Δεν λέω ότι είναι το ακλόνητο φαβορή. Δεν έπαιζε με τα Φίτζι, προφανώς. Αλλά λες, Ολλανδία είσαι, ξέρεις. Προηγείσαι, το κρατάς. Θέλω να πω, βρήκες έναν τρόπο να το ξεκλειδώσεις. Ναι. Βρήκες τρόπο να το ξεκλειδώσεις παρά την καλή άμυνα των Ιαπωνών. Το κρατάς. Και όμως δεν.
1: Ναι. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα ο κύριος Ζιντάν, τώρα τι να κάνουμε.
0: Τι έκανε πάλι ο κύριος Ζιντάν.
1: Ότι ήταν τροφλάκας Αλγερίας. Σου λέω ότι ήταν τρύπα. Ήταν τρύπα, ρε παιδιά, επειδή έκανε κακή. Είχε κακή τοποθέτηση στο σώμα του στο δεύτερο γκολ. Αυτό. Το πρώτο και το.
0: Ο γιος Ζιντάν είναι αυτός, έτσι. Είναι ο γιος Ζιντάν αυτός. Παίζει με την Εθνική Αλγερία, αν δεν κάνω λάθος. Ο γιος του Ζινεντίν.
1: Είναι αυτός που έπαιζε μικρός του Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω είναι αυτός ο οποίος έχει την αλγερινή υπηκότητα και αγωνίζεται στην εθνική Αλγερία, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος.
1: Κάτι τραγικό δεν θα είναι σε καμία περίπτωση. Ακόμα και να κάνεις λάθος, θέλω να σου πω. Αλλά δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Γιατί ξέρεις αυτόν τον καιρό.
0: Δεν είναι στο Μοχάμε το Ζιντάν τον Αιγύπτιο. Θέλω να σου πω. Δεν
1: όχι,
0: είναι...
1: αυτός δεν έχει και ει στο τέλος.
0: Δεν είναι ο Μπάμπης ο Κλάπτον.
1: Ναι.
0: Είναι Ζιντάν. Δεν είναι, ξέρεις, κάποιος άλλος.
1: Ναι, είναι ο Λούκα ο Ζιντάν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ο Λούκα ο Ζιντάν, όντως. Τι λες, ρε εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Λούκα ο Ζιντάν. Αν είναι ο πιο Αμερική για τελικό. Όχι, παιδιά. Να αλλάξω.
0: Εγώ λέω μακάρι. Εγώ λέω να δούμε μια ομάδα που κανείς δεν την περιμένει, τι να σου πω. Αλλά κανονικά να πάει, όχι να πάει με.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι, ναι, κανονικά. Αυτό. Κανονικά, αντρικά και τίμια. Και ποτσετίνικα. Αν το έχει, βεβαίως.
1: Δύσκολο.
0: Ναι, παιδί μου, προφανώς
1: δύσκολο.
0: Αλλά να δούμε για καμιά ομάδα που δεν την περιμένουμε. Δηλαδή, πάντα τα Μουντιάλ έχουν μια γλυκά. Όταν πέρα από τα παραδοσιακά φαβορί, ξαφνικά ξεχωρίζουν μια-δυο ομάδες και αρχίζουν και πάνε.
1: Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Απλώς ξέρεις, σε ένα τουρνουά τώρα στο οποίο θα χρειαστούν 7 παιχνίδια για να φτάσεις στο τελικό, ξέρεις, πρέπει να έχεις μια ομάδα, πώς να σου πω, πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ ανθεκτική ταυτοχρόνως. Λοιπόν, κάτσε να δούμε ποιον σταυρώνεται Α, δεν ξέρω, αν βγει πρώτη, αν βγουν πρώτες οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι λίγο μπλεξιμέικο.
0: Καλά, ας το μην το...
1: Υπάρχει κλήρωση, ναι, με το...
0: Ας το να το δούμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το bracket είναι λίγο ασαφές. Είναι λίγο ασαφές. Τι είναι το οποίο το πρώτο δεν έβγαινε? Όλα τα σουτ βγαίνουν, τόσο τα περισσότερα σουτ βγαίνουν. Αλλά βγαίνουν εφόσον είσαι, ξέρω εγώ, ο Μπουφόν ή είσαι ο Κουρτουά, έχεις αντιληφθεί τη φάση εγκαίρως και έχεις εκτεναχθεί. Ναι, αυτοί τα βγάζουν. Αλλιώς είναι χαίρο πολύ. Λοιπόν, προλαβαίνουμε δελτίο, κύριε Χάρη. Φύγαμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και η οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ενδέχεται η προσωρινή συμφωνία να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει η συνέχιση του πολέμου, ενώ παραδέχθηκε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς εργαζόταν για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Σε νέες του δηλώσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε σήμερα τα επιτόκια της η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και έναν χρόνο. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρειο ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η Τζόρτζια Κεφαλά στο Big Wings for FM. Το Σάββατο, 20 Ιουνίου, στις 9 το πρωί, στην εκπομπή «Τα Πάνω Κάτω» με τον Πάνο Ρίλο, η Τζόρτζια Κεφαλά παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια, το Σάββατο στις 9 το πρωί, στο Big Wins for FM. Συντονιστείτε!
2: Win Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και της μουσικής. Δεν μπορώ, βλέπω αυτό το ομοίωμα σε φυσικό.
1: Ποιο?
0: Σε φυσικό μέγεθος του Μόντριτς.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ, σκέφτομαι διάφορα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα πω.
1: Δοκίμασα να πεις λίγο γύρω γύρω.
0: Θα πω κάποιες κομικές λέξεις. Εντάξει.
1: Ραγού.
0: Τσιτσαρίτο, ας πούμε. Εντάξει. Αλλά σιτεμένος τσιτσαρίτο. Κατάλαβες. Δηλαδή, σιτεμένος τσιτσαρίτο.
1: Τι σχέση έχει ο.
0: Έλα, μα είναι σαν σιτεμένη θιά ο Μόντριτς. Θιά όμως.
1: Ναι.
0: Αλλά τσιτσαρίτο, τώρα δεν μπορώ να το πω τώρα.
1: Λες Βοκλής.
0: Αλλά που είναι ντομινάτριξ από μικρός. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη από τον Λουκά Μόντριτς και όλους τους φίλους.
1: Τι επίθεση αήθης ήταν αυτή στον Μόντριτς? Είναι αήθης επίθεση.
0: Είναι.
1: Γιατί?
0: Είναι αήθης. Γιατί το κρατούσα χρόνια και τόσο μεγαλώνει.
1: Εντάξει, το τίνεις από την κομαμή γενικά και γι' αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όμως Λεσβοκλής κι αυτός.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι. Μα εγώ λέω τσιτσαρίτο. Τα πράγματα που σκέφτομαι.
1: Μα λες τσιτσαρίτο. Μα το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι να το βλέπεις είναι τσιτσαρίτο.
0: Τσιτσαρίτο είναι υποτακτικός του. Δεν είναι δηλαδή τίποτα. Λοιπόν, μα συγγνώμη, τα αποσύρω.
1: Ποιο βαράει από του δύο? Ποιο βαράει τα λάτεξ? Στραβών! Στραβών! Συγγνώμη, με πιέσε αλλεργία μου. Λοιπόν, ναι, που είχαμε μείνει.
0: Στον Πόστιμα. Α, συγγνώμη. Στον Μανώλη Μουσουράκη. Στο Μανώλη Μουσουράκη, ο

0: Ποιος είναι στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς με τους γνωστούς τρόπους. Το βασικότερο δηλαδή, ξέρετε, μπαίνετε στο sportfm.gr, στο πάνω μέρος κεντρικής σελίδας, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ή εννοώ τα on demand. Βρείτε προηγούμενες εκπομπές που έχετε χάσει, αλλά θέλετε να τις ακούσετε, έστω και τεραχρονισμένα. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ramagia05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook, έτσι μας βρίσκεται στο YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφεται στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, με το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001 όλο μαζί ως μια λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στο μικρόφωνο. Όχι, δεν μοιάζω στο Μόντρετς, συγγνώμη. Συγγνώμη, sorry κιόλας δηλαδή. Sorry κιόλας. Σε εκείνο τον προπονητή μπάσκετ, ναι, που λέγατε. Ποιος ήταν το Ερυθρό Αστέρα, δεν
1: θυμάμαι. Ο Ράντονιτς.
0: Ο Ράντονιτς, ναι.
1: Είχε περάσει και από εδώ πιο Ερυθρό Αστέρα.
0: Σε αυτόν, ναι, και ο κύριος Κώστας, τον Έντριαν Μπρόουντι. Αυτά είναι τα κοντινότερα που έχουμε βρει μέχρι εδώ.
1: Λοιπόν, ας πούμε ότι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoihiman.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορεί να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου. Watch Party για τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plus. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Πολύ
1: Αυτό
0: καλά.
1: Είναι το ένα που θέλω να πω. Mm-hmm. Το δύο που θέλω να πω είναι ότι το cardom.gr είναι η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου. Να πούμε και μερικά ενδεικτικά ποσά, γιατί είχε ενδιαφέρον αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Που μπορεί η έκπτωση δηλαδή. Μιλάμε για BMW έως 7.350 ευρώ, mm-hmm. Audi έως 7.140 ευρώ, Mercedes έως 6.090 ευρώ, Volvo έως 5.985 ευρώ, Land Rover έως 5.300 ευρώ και διάφορα άλλα έτσι ωραία πραγματάκια. Ποσοστά έκπτωση είναι όλα αυτά, έτσι, που θα ισχύουν σε ορισμένα μοντέλα. Με την έκπτωση αυτά τα χρήματα μπορεί κάποιος να εξοικονομήσει μπαίνοντας στο cardom.gr για να διαλέξει το αυτοκίνητο της αρεσκίας του.
0: Πολύ καλά. Στο κανάλι Στοίχημα στο Spotify να θυμίσουν ότι υπάρχουν 124 podcast, εκ των οποίων τα 8 τελευταία και τα 8 πρώτα, 16 δηλαδή στο σύνολο, έχουν να κάνουν με μουντιαλικές ιστορίες. Να το πούμε έτσι, χωρίς τέλος πάντων κάτι πιο συγκεκριμένο. Ξέρετε, ούτως ή άλλως όσοι έχετε ακούσει, ακούστε, όσοι τα ακούτε πρώτη φορά, μπείτε και ψάξτε και θα καταλάβετε ούτως ή άλλως από τους από τους τίτλους τέλος πάντων το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, σε ένα τεταρτάκι ξεκινάει το Αγγλία-Κροατία, το οποίο περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά, λίγες ώρες πλέον μας χωρίζουν.
1: Είναι ας πούμε το πρώτο ντέρμπι τώρα αυτό του Μουντιάλ τελικά. Από ό,τι έχουμε, νομίζω το πρώτο ντέρμπι. Το Βραζιλία-Μαρόκο, πολύ καλή ομάδα, δεν το λες ντέρμπι. Το Αγγλία-Κροατία είναι και ευρωπαϊκό, ας πούμε. Δηλαδή, συναντιούνται, ας πούμε, κατά καιρούς.
0: Ναι. Ναι, μπορείς να το πεις. Ναι, μπορείς να το πεις. Και είμαστε ώρες πλέον, θυμίζω, από το να ολοκληρώσουμε
1: την πρώτη αγωνιστική.
0: Λοιπόν, για το Αγγλία-Κροατία τα έχουμε πει χθες. Για τον Γκάνα-Παναμά τα είπαμε, που είναι στις δύο τα ξημερώματα.
1: Όχι ιδιαίτερα, δεν τα είπαμε, όχι.
0: Όχι. Είναι άσος.
1: Ας πούμε άσος, ναι.
0: Είναι άσος. Το Ουσμπεκιστάν-Κολομβία που είναι στις 5 και κλείνει την πρώτη αγωνιστική.
1: Να το πούμε διπλό.
0: Να το πούμε διπλό. Εντάξει, τρομερό αυτό έτσι. Δηλαδή, λες, συμμετέχω στο Μουντιάλ, πότε είναι το πρώτο παιχνίδι, μια εβδομάδα μετά την αρχή του, έτσι. Τρομερό και αυτό. Πολύς χρόνος.
1: Χρόνος βέβαια και για ξεκούραση και για προπόνηση και για να εγκλιματιστούν οι ομάδες, οι παίχτες στην Αμερική, στα ωράρια.
0: Εμείς βλέπουμε αυτό, λες, καλά τα λες για ωράρια για αυτά. Για παράδειγμα, άκουγα χθες ότι δεν θυμάμαι αν ήταν για τους Γάλλους κάποια άλλη ομάδα, η οποία θα δώσει τα δύο όξω από τα τρία της παιχνίδια στο New Jersey και μετά θα κάνει ένα ταξιδάκι ίσα ίσα μια ώρα, ξέρω εγώ, μια μισή που είναι η πτήση από εκεί που είναι για το Τορόντο για το τρίτο παιχνίδι. Θα δούμε τους δόντιους Ουρανούς οι οποίοι δίνουν τα παιχνίδια και πρέπει να γυρίσουν στο Μεξικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, τώρα μιλάμε δηλαδή για μικρή Οδύσσια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Αυτά εμείς δεν τα σκεφτόμαστε. Είναι όμως πράγματα τα οποία επηρεάζουν τις ομάδες, όπως καταλαβαίνετε.
1: Σε ένα αεροπλάνο, άμα είσαι κάθε και λίγο, Πώς να το κάνουμε.
0: Σκεφτείτε να λέει πρέπει να πάω 5 ώρες να ξέρω, να πετάξω για να πάω να παίξω, 5 ώρες για να γυρίσω και μετά ξανά σε 3 μέρες το ίδιο πράγμα.
1: Και πρόσεξε τώρα, με ελέγχους όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: με ελέγχους,
0: σωστό,
1: επειδή
0: σωστό.
1: Είναι Ιρανοί, με ελέγχους του θανάτου τώρα, όχι υπεράστε κύριοι. Εντάξει.
0: Σωστό. Τι να απόρρεση. Εντάξει, τρομερή φάση.
1: Τέλος πάντων, ξαναλέω ότι ναι, μια εβδομάδα περίμενα να παίξουν, αλλά μια εβδομάδα οι ομάδες που παίζουν σήμερα, τώρα τα ξημερώματα ή και χθες που είχαν χρόνο, δεν έχει απλά χρόνο να γεμίσει μπαταρίες και να ξεκουραστεί και να, ξέρω εγώ, να κάνει τακτική και οτιδήποτε άλλο. Έχει χρόνο να συνηθίσει και στο time zone.
0: Ναι.
1: Να βάλει λίγο τον οργανισμό σου στο ωράριο τη χώρα που βρίσκεσαι, γιατί μπορεί να έχει μια διαφορά 7, 8, 10 ώρων από τη χώρα που κατοικεί.
0: Mm-hmm.
1: Χρήσιμο είναι να περνά μέρες. Όσοι έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό καταλαβαίνουν ότι η πρώτη, δεύτερη μέρα που είναι σε μια χώρα που έχει μεγάλη διαφορά ώρας είναι δύσκολες μέρες.
0: Σωστό.
1: Στο να κοιμηθείς, στο να ξυπνήσεις, στο να σε πιάνει νύστα σε κουλές ώρες, γιατί είναι η ώρα που έχει συνηθίσει στην πατρίδα σου να κοιμάσαι. Κουλουπού, κουλουπού. Λοιπόν, αν κάποιος πάει στην Αμερική να παίξει και έχει διαφορά 7 ώρες από την Ευρώπη, ας πούμε, ή από άλλο, άλλο μέρος του κόσμου, χρειάζεται λίγες μέρες ο οργανισμός να έρθει να συνηθίσει, γιατί αλλιώς πάει να παίξει μπάλα. Ασταθείς. Οπότε, ξέρεις, ναι, μεν. Κάνα μια εβδομάδα, κάναν 6 μέρες να παίξουν, αλλά πλέον έχουν εγκληματιστεί όλοι αυτοί. Γι' αυτό και θα δούμε λίγο ματσάρα σήμερα στο Αγγλία-Κροατία, γιατί
0: μακάρι,
1: έχουν εγκληματιστεί.
0: Μακάρι, έχουν μακάρι να δούμε. Ο ξέρεις, σήμερα συμπάθεια μου είναι ο Ιβάνο Πέρισιτς.
1: Mm-hmm.
0: Να το δω. 37,5 παλίκαρος, να είναι καλά.
1: Mm-hmm.
0: Συνεχίζει, παίζει. Τώρα βλέπαμε στην ΕΡΤ και τα γεστιμά του παιχνίδι του 18 που είχε επίσης με συγχωρείτε σκοράρει ο Πέρισιτς. Τότε άφησε βέβαια τα αγαπημένα του 4. Δηλαδή φορά και το 4, θυμάσαι, στην Εθνική Κροατία σου πέρυσι. Το έχει αφήσει. Δεν θυμάμαι ο Γκβάρντιον νομίζω το φοράει. Τέλος πάντων, ενδιαφέρον παιχνίδι, εγώ λέω και για τους δύο. Δηλαδή, για τη μένα Αγγλία, να δούμε σε τι φάση ποδοσφαίρου βρίσκεται, λέω εγώ. Όχι σε τι φάση βρίσκεται. Και την Κροατία περισσότερο σε τι φάση βρίσκεται και πώς την τσουλάει. Πόσο σημαντικό είναι για την Αργεντινή ο Ντεπόλ. Εντάξει, το ξέρετε για το προηγούμενο Μουντιάλ. Τότε ότι κατηγορείται ότι είναι τζουτζές του Μέση, τώρα αυτά είναι.
1: Έτρωνε να κάτω, δεν έχει σημασία.
0: Αυτά είναι κακεντρέχειες.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν. Η Αργεντινή είναι αυτό, ναι. Είναι πώς να σου πω. Φαίνεται σαν μια ομάδα παύλα παρέα που άμα χαλάσει κάτι δεν θα πάει καλά. Είναι γεμάτο τραυματιστικά. Κάποιος, άμα μείνει έξω και αυτά, δείχνει τέτοιου τύπου ομάδα η Αργεντινή. Αλλά θα μου πείτε, πολλοί μιλάμε και πολλοί κόσμος μιλάει, έχοντας ουσιαστικά ένα πολύ μικρό δείγμα στην πραγματικότητα των ομάδων. Είναι Αργεντινή, το λέμε γιατί, εντάξει, τουλάχιστον ξέρεις, η τριάδα αυτή, ας το πούμε, μέσα ήταν και η τριάδα του προηγούμενου Μουντιάλ. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή εδώ πάρα πολύ, ας το πούμε, η φάση. Τόσο, μέχρι να αρχίσει το Αγγλία-Κροατία και να ξαναμπούμε σε φάση Μουντιάλ, με συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Κάρολο Σβιντέρσκι, πρέπει να πω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ένα παίχτη που θα τον μνημονεύουμε σε όλες τις συζητήσεις και όταν φτάνει η συζήτηση στο όνομά του θα πέφτουν οι τόνοι, γιατί δεν θα μπορείς να πεις κάτι πολύ κακό και δεν θα μπορείς να πεις και κάτι πολύ καλό. Γι' αυτό θα πρέπει ότι έκανε αυτό που μπορούσε.
1: Είναι τίμιος Πολωνός. Αυτό τα λέει όλα. Είναι τίμιος Πολωνός. Δηλαδή
0: ναι,
1: ξαναγυρίσαμε στους τίμιους Πολωνούς, γιατί είχαν περάσει και περιπτώσεις Πολωνών που δεν ήταν,
0: ναι,
1: ήταν λιγότερο τίμιοι από ό,τι στο παρελθόν. Τίμησε την Πολωνία και την τιμιότητα, ας πούμε, της καταγωγής του. Αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα, τα έκανε αυτά τα πράγματα. Όπως τα έκανε και στον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό.
1: Τα έκανε και στον Παναθηναϊκό. Δεν είχες να περιμένεις ποτέ 20 γκολ μες στη χρονιά από τον Σβιντέρσκι. Είχες να περιμένεις συγκεκριμένα γκολ. Κάνα δυο από αυτά πολύ ωραία, αναπάντεχα ωραία γκολ.
0: Ναι, καλά το λες.
1: Τρέξιμο,
0: προστασία της μπάλας, λίγο μανούρα όταν χρειαζόταν. Ναι. Ναι.
1: Κατεβασμένη κάλτσα, κάκουχο ύφος.
0: Ναι.
1: Μόνιμα από το δεύτερο λεπτό, ας πούμε, ήταν εξαντλημένος. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, ξέρεις. Και παίχτες οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι κάνουν αυτό που μπορούν και δεν κάνουν τίποτα λιγότερο, τους σέβεσαι, ξέρεις. Λες ότι δεν κοροϊδέψε κανέναν, δεν παρίστανε κάτι άλλο από αυτό που είναι. Προσπάθησε, έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε. Μέχρι εκεί μπορούσε να δώσει. Η ομάδα θέλει κάτι καλύτερο τώρα. Καταλαβαίνουμε και την απόφαση να τον πουλήσει και να δοκιμάσει κάτι άλλο.
0: Οπωσδήποτε.
1: Αυτό.
0: Οπωσδήποτε. Να σου πω από όλους αυτούς που έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής για Πανάθα, ποιος σε ψήνει πιο πολύ. Σε έχει ψήσει κάποιος ή πιστεύεις ότι είναι νωρίς για να ψηθείς?
1: Είναι λίγο νωρίς.
0: Mm.
1: Είναι λίγο νωρίς. Θέλω να δω πρώτα, επειδή ξέρεις, ακούγονται πολλοί και διάφοροι, να δω που θα κάτσει η μπίλια.
0: Yeah.
1: Με τους παίκτες εννοώ και τις θέσεις κτλ. Εντάξει, για μένα ένα μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα θα βρεθούν. Τερματοφύλακας, center back, ξέρω εγώ, δεξιά, αριστερά. Θα βρεθούν όλοι αυτοί οι παίκτες, το εξάρι.
0: Πολύ αισιόδοξος ακούω.
1: Ρε παιδί μου, θα βρεθούν. Εννοώ ότι είναι συγκεκριμένες θέσεις που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός ενίσχυση και θα αγοραστούν οι παίχτες. Το τι θα είναι οι παίχτες θα δούμε, αλλά θέλω να πω παίχτες θα έρθουν και θα έχουμε να συζητάμε μετά. Για μένα όλη η κουβέντα στον Παναθηναϊκό είναι η κατάσταση του
0: Ντέσσερς.
1: Δηλαδή, ο Ντέσσερς αποκτήθηκε πέρυσι με ένα σημαντικό ποσό, γνωρίζοντας, όλοι γνωρίζουμε τι είναι ο Ντέσσερς. Είναι ένας παίχτης ο οποίος θα σου βάλει τα περιβόητα 15 plus goal που χρειάζεσαι, σωστά, αν είναι υγιής.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν υπάρχει Ντέσσερς φέτος, κανονικός, υγιής, χωρίς προβλήματα, ξέρεις ότι έχεις ένα επιθετικό και από εκεί πέρα κοιτάζεις να τον πλαισιώσεις με τους παίχτες που πρέπει να τον πλαισιώσεις για να υπάρχουν, ξέρω εγώ, 3 ή 4 στο ρόστερ, αναλόγως με το σύστημα παίζει ο Νίστρουπ, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, να είναι, ξέρω εγώ, και κάποιος που να παίζει και λίγο περιφερειακά και να είναι και κάποιος που να κουμπώνει καλά δίπλα του κουλουπού-κουλουπού. Mm-hmm. Αν για κάποιο λόγο ο Ντέσσερς δεν έχει επανέλθει ή υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να μην επανέλθει, ας πούμε, γιατί είναι ένα χρόνο έξω, δεν ξέρω, το λέω σαν πραγματικά απορία, είναι μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσει πάλι το ψάξιμο και το χτίσιμο της θέσης από το μηδέν. Για μένα αυτό είναι όλο το θέμα.
0: Να. Πότε θα έχουμε απάντηση, λες, αυτό το θέμα?
1: Δεν θα είναι έτοιμος από την αρχή της προετοιμασίας ο Ντέσσερς.
0: Να.
1: Θα είναι πιο μετά. Οπότε εκεί είναι ένα ρίσκο που ο Παναθηναϊκός πρέπει να το αξιολογήσει. Αν πρέπει δηλαδή να τον περιμένει ή αν θα πρέπει να ψωνίσει και να δει τι θα κάνει μετά. Απλά όταν έχει δώσει 5 εκατομμύρια για έναν παίχτη,
0: δεν τον
1: παράδει, ο οποίο δεν σου έπαιξε ένα χρόνο, όχι, ήταν άτυχος, τραυματίστηκε, δεν λες τον πετάω στα σκουπίδια και πάω παρό άλλον. Τον περιμένεις θεωρητικά. Αν οι γιατροί σου πούνε ότι παιδιά είναι σε καλό δρόμο, αυτό.
0: Ναι, από την άλλη έχει προκριματικά, ξεκινάς ωρίς, πόσο τον περιμένει, είναι αυτό ο τζόγο που πάντα. Που πάντα γίνεται. Θέλω να πω ότι ενώ οι ομάδες μπαίνουν, τέλος πάντων, για να έχουμε αυτή τη φασούλα της Ένωσης Συναδέλφωσης που έλεγε ο Πρόεδρος, ότι δεν γνωρίζω αν τα νέα ήθη και τα νέα έθιμα στην επικοινωνιακή πολιτική του Παναθηναϊκού οφείλονται στον Κώστα Μανολιουδάκη ή σε κάποιον άλλον, δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να πω ότι ανακοίνωση, δελτίο τύπου, όπως θέλω να το πεις, ενημέρωση Παναθηναϊκού για πρώτη προπόνηση, στην οποία υπάρχει μέσα η πρόταση ακολούθησε άσκηση τύπου Ρόντο. Εντάξει, δεν έχει ξαναυπάρξει.
1: Τι είναι το Ρόντο?
0: Είναι γρήγορος αναλλαγής της μπάλας σε πολύ μικρό χώρο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ξεβλαχεύτηκες λιγάκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήθελα να το πω και να το πω και σε όλους εσάς που ακούτε. Που κάθε μέρα το μόνο ξέρει να χρησιμοποιούμε 3-4 ρήματα. Πήρε τον τάδε, τα έδωσε ο πρόεδρος. Έρχεται
1: το κοροϊδό. Και το λέμε Ροντό.
0: Α, δεν είναι.
1: Ορίστε, Διονύση Δεσίλας, διευκρινίζει.
0: Μα ο Δεσίλας τα ξέρει, μας Δεσίλας τα λένε. Μα ο Δεσίλας, συγγνώμη, είναι εκεί. Ο Δεσίλας ακούει, λέει ο προπονητής Ροντό. Πάμε. Και καταλαβαίνει. Να δεν τα γράφει όμως ο Δεσίλας. Ο Δεσίλας δεν τα γράφει. Καταλαβες. Κάθε και λέει παίζα κορόιδο, γιατί ο Δεσίλας είναι λαϊκό παιδί.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και θέλει ο κόσμος να καταλάβει ότι παίξα κορόιδο.
1: Δεν λέγανε στον πύργο κάτω να παίξουμε Ροντό.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω. Και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι τώρα. Αυτά είναι νέα.
0: Τι σου λέγανε, να μπε στη μέση ροντάρχη, ξέρω εγώ τώρα. Τι λέγανε στον πύργο δηλαδή.
1: Ωραία, εντάξει. Μια χαρά.
0: Εντάξει. Αποστολή, τι θα τα βλέπουμε αυτά τώρα, έτσι. Δηλαδή ενδεχομένως να συνηθίσουμε τους ξενικούς όρους πλέον στην ενημέρωση του Παναθηναϊκού. Αυτό θέλω να πω. Απορώ πως κόσμος ασχολείται ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Με ποιον ασχολείται, ρε παιδιά? Με ποιον ασχολείται? Α, ήθελες να πεις την κακία σου γι' αυτό.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Facebook είσαι. Social media είσαι.
1: Δεν πειράζει.
0: Αυτή είναι η ζωή σου.
1: Ας λέω καθένα τι θέλει.
0: Ναι, μωρά. Όντως. Που όντως συμβαίνει αυτό. Που είτε το πούμε είτε δεν το πούμε, αυτό συμβαίνει. Ο καθένας πραγματικά λέει ό,τι θέλει, ασχέτως με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Εκεί, σε αυτή τη φάση είμαστε.
1: Εντάξει, κάποιος ο οποίος, παιδί μου, τι να σου πω, λίγο πολύ όλες οι ομάδες στη χώρα, θα μου πεις, δεν είναι και όλοι ίδιες ηλικίας. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν προλάβει, ας πούμε, τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού. Είναι μικροί, έχουν προλάβει τον Ολυμπιακό τελευταία χρόνια να πρωταγωνιστεί.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ, η οποία πέρασε τη δική της ταλαιπωρία με τον εμβιβασμό. Ο ΠΑΟΚ πολλά χρόνια χωρίς ποτάσμα. Εμείς είμαστε μεγάλοι. Έχουμε πετύχει όλες τις ομάδες να περνάνε δύσκολα χρόνια μέσα στη διαδρομή τους. Mm-hmm. Ο κόσμος τους ποτέ τους εγκατέλειψε. Έχουμε συζητήσει και για τον Ολυμπιακό στα πέτρινα χρόνια παίζοντας στο ΆΚΑ, ας πούμε, να παίζει παιχνίδια σε χρονιές που βγαίνει ο 7ος.
0: Όχι, πίσω από τον Εθνικό.
1: Λοιπόν,
0: με Παναχαϊκή πρώτη νίκη με 70.000 κόσμο
1: και
0: μέσα.
1: Και να έχει 70.000 κόσμο το γήπεδο. Αυτό σήμερα είναι κάτι που ένας 20χρονος δεν μπορεί να το διανοηθεί.
0: Να.
1: Οι άνθρωποι σήμερα που είναι μόνο το αποτελέσματος και μόνο των τίτλων, και αν δεν πάρουμε τίτλο, αρχίζουμε και λέμε να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος, βγάλετε τις φανέλες, δεν ξανασχολούμε, είστε άχρηστοι κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορούν να φανταστούν, ας πούμε, ότι υπήρχε στη δεκαετία του 80 εικόνα του ΆΚΑ με 70.000 κόσμο τον Ολυμπιακό 8 με 10-11 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και ο κόσμος να είναι εκεί όπως κάνει ο κόσμος που αγαπάει την ομάδα του και να στηρίζει και να ελπίζει και να χειροκροτάει και να περιμένει ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη. Γιατί αυτός είναι ο αθλητισμός. Άρα ο φίλος που λέει ποιος ασχολείται, φυσικά οι άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα ασχολούνται και στις καλές μέρες και ασχολούνται και στις κακές μέρες. Και θα βγάλουν και χολή και θα βγάλουν και πίκρα και θα μανουριάσουν και θα στραβώσουν, αλλά θα είναι εκεί. Για την ομάδα που αγαπάνε από μικρή. Δεν μπορεί να το καταλάβει εύκολα κάποιος ο οποίος είναι πιο μικρό σε ηλικία, ναι, ναι. Δεν έχει ζήσει περιόδους τέτοιες.
0: Όχι, πώς μπορεί να το καταλάβει. Αυτό που λέμε δεν χωράει στο κεφάλι του. Δεν το λέω με ξεσμένο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά
1: όχι,
0: δεν χωράει στο
1: χωράει.
0: Κεφάλι του.
1: Δεν το έχει ζήσει. Είναι, δεν είναι κάτι. Είναι μακριά από τις παραστάσεις του.
0: Ναι. Και γι' αυτό ακατανόητο. Ναι. Και γι' αυτό ακατανόητο. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, τελείωσε και το μικρό τελετουργικό. Πάμε σε λίγο να ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχουν βάσει τα δημοσιεύματα ότι ο ημίτρελος θα βρίσκεται στο τελικό και θα κάνει ό,τι και στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων.
1: Yeah.
0: Αλλά αυτό θα δώσει, θα νικήσει, να δώσει το κύπελο, αυτό να το σηκώσει, να ξέρει όλη αυτή την μπατσαβουριά που είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Δεν μου φαίνεται περίεργο.
1: Ούτε εμένα. Νομίζω ότι θα. Εύκολα θα γίνει. Το θεωρεί κάτι δικό του ούτως ή άλλως αυτό. Το θεωρεί κάτι το οποίο εκείνο το πατρονάρει, εκείνο το κουμαντάρει.
0: Yeah.
1: Και να σου πω για κάτι, ως κάτοχος βραβείου ειρήνης, νομίζω ότι δικαιούται να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό, λοιπόν, και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή,
1: είναι κάτω... βραβευμένος, δεν είναι απλά ένας. Είναι βραβευμένος, είναι ένας άνθρωπος της ειρήνης.
0: Εμείς μπορούμε να λέμε ότι χαζομάρα θέλουμε, αλλά άμα ξέρεις, πραγματικά προσεγγίσουμε το θέμα θεσμικά,
1: ναι,
0: δεν δικαιούμαστε
1: ναι.
0: Δια να ομιλούμε.
1: Δεν είναι απλά δηλαδή πρόεδρος ναι. Αμερικής, είναι ένας βραβευμένος άνθρωπος ως ειρηνοποιός, είναι peacemaker.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Και όχι μία φορά, Κωστά.
1: Καλά, εννοείται.
0: Όχι μια και δυο.
1: Μια καμία.
0: Όχι μια και δυο. Μου θα πω κρίμα, έπαιδε μου καμιά φορά σε αδική. Ρε Τζόρνταν Πίκφορντ, είσαι καλός τερματοφύλακας, αλλά έχεις αυτή τη φάτσα. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τίποτα.
1: Είναι Άγγλος και αυτή η φάτσα.
0: Ναι,
1: τι να κάνουμε
0: ναι.
1: Τώρα, δηλαδή.
0: Α, είναι
1: ναι.
0: Καλός τερματοφύλακας.
1: Είναι καλός.
0: Είναι καλός.
1: Είναι καλός.
0: Τι να κάνουμε. Ρε Τζέιμς, βλέπω ο Έλιοτ Άντερσον, βλέπουμε το 8 μάλιστα. Κιόλας, χάρη και βλέπω σε μεγάλα κέφια. Λοιπόν, Μαντουέ και Μπέλιγχαμ Γκόρντον πίσω από τον Γκέιν, Ράις Άντερσον στα αμυντικά χαφ.
1: Δεν έχουμε Σάκα, το έλεγα και νωρίτερα πριν έρθει
0: ναι.
1: Στην εντεκάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ο Γκουάρντιολ κάνει μαγκίτσες. Βλέπουμε τα βίντεο τέλο πάντων τη παρουσίαση.
1: Ναι, μωρέ, ωραία είναι, εντάξει.
0: Ναι, όχι, ωραία είναι αυτό.
1: Ωραία είναι. Ωραία είναι που είναι διαφορετικά όλα.
0: Άρε, μόνο. Άρε, τίμη. Καθένα κάνει κάτι έτσι. Χαριτωμένο.
1: Ωραίο, ωραίο είναι.
0: Α το πούμε. Δημοκρατία με Λιβάκοβιτς, Βούσκοβιτς, Γκουάρντιολ, Σούταλο. Τέλος πάντων, θα τις πούμε τις.
1: Τις είπα πριν, μη στην αφήση.
0: Όχι, τη διάταξη τέλος πάντων και όλα αυτά. Στην Ελλάδα, μόνοι 30 Ολυμπιακοί δεν το καταλαβαίνουν. Εντάξει, δεν είναι, παιδιά, είναι θέμα ηλικίας, δεν είναι όμως θέμα Ολυμπιακού. Είναι για όλες τις. Όλες τις ομάδες. Έχει αλλάξει πολύ. Όπως γνωρίζετε, πια και η συναισθηματική προσέγγιση απέναντι στο ποδόσφαιρο, κυρίως αυτή, γιατί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο το ίδιο.
1: Καλά, έχει αλλάξει η κοινωνία τώρα, μην το πιάσουμε. Είναι μια άλλη κουβέντα η οποία είναι ευρύτερη και ξεπερνάει τα αθλητικά.
0: Yeah.
1: Οπότε μην μπούμε τώρα σε αυτή την κουβέντα, γιατί είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη κουβέντα.
0: Λοιπόν, καθώς το παιχνίδι ετοιμάζεται να ξεκινήσει, είναι 11 η ώρα. Θα παρακολουθήσουμε το πρώτο ημίχρονο μαζί. Αλλά μέχρι να μπούμε έτσι ωραία στο κλίμα του αγώνα, κυρίες και κύριοι, ώρα έχει πάει 11, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρεμιέρα Μεγγέλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο για την Πορτογαλία που ήρθε ισοπαλία 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην αυλία του 11ου ομίλου. Στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου. Πριν από λίγο έντρα στο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία, ενώ στις 2 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Γκάνα-Παναμά. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ετιέν Καμαρά από τη Σαρλερουάν ο Παναθηναϊκός, αυξάνονται οι πιθανότητες για τον Φαντρόν και λένε τη Σάμψον Σπορ. Σε συμφωνία με τη Λότζ για την πώληση του Σβιντέρσκι ήρθαν οι πράσινοι. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση τη σεζόν υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ. Την Πάξη θα αντιμετωπίσει το Τριφύλι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του στόπερ είναι ο 32χρονος Βάσκος Αρίτσε Λουστόντο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δεν ξέρω το μέλλον μου, απάντησε ο Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Ρουμανία. Φαβορή για την τεχνική ηγεσία παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Μία εκ των Δυνάμο Κιέβου, η Ουνιβερσιτάτε Ακλούς θα βρει μπροστά το δικέφαλο του Βορρά στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα, δεν μπορείς να πεις όχι. Το μήνυμα του Μαφέο που αφήχθη σήμερα για τον Ολυμπιακό. Κοντά συμφωνία με την Σάντεφιόρ και τον Σμαϊλόβιτς, είναι η Ερυθρόλευκη σε καλό δρόμο και του Στάνιτς. Μας κάνετε περήφανος και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένας, δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά τη βράβευση της ομάδας πόλο γυναικών για την κατάκτηση του Champions League. Φουλάρι για την απόκτηση χαφ και στόπερ η ΑΕΚ με την υπόθεση του μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Παρουσία Μάριου Λεόπουλου εκδήλωση για τον τρόπο του πρωταθλήματος την Παρασκευή στην Καλαμάτα. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών τιμωρήθηκαν από τη ΔΕΑΒΚΑ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ για το επεισόδιο μεταξύ τα Eric Jones και Ναν στον πέμπτο τελικό. Από 50.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε στους δύο παίκτες για το περιστατικό εντός του αγωνιστικού χώρου, ενώ ο σέντερ των Ερυθρολεύκων τιμωρήθηκε με επιπλέον 50.000 για το συμβάν στα αποδυτήρια. Επίσης κλήθηκαν οι Λεσόρ Γκραντ και οι Πράσινοι ΚΑΕ για την ένταση με τα μάτς στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορα, απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο θέμα των αποχωρήσεων από το ρόστερ έχουν ρίξει το βάρος σε αυτό το διάστημα οι πράσινοι. Την πρώτη μεταγραφή της εποχής Πανούλα ανακοίνωσε ο Άρης που απέκτησε για 2 χρόνια τον 25χρονο forward E.J. Liddell, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στο NBA και τους Brooklyn Nets. Την απόκτηση του Νίκα Λάθη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 έκανε γνωστή επίσημα ο ΠΑΟΚ. Αλλαγή πλεύση στο θέμα του Ρόου στον Άρη, καθώς είναι πιθανή η παραμονή του Γάλλου αμυντικού και τη νέα σεζόν. Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη ο Θοδωρής Καρυπίδης προκειμένου να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Θρήνο στο γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο προπονητής της Μπρέστ Ερικ Ρουά. Ο Γάλλος τεχνικός πρώην μέσος με σημαντική παρουσία στη Μαρσέγη είχε οδηγήσει την Μπρέστ στην ιστορική πρώτη παρουσία της στο Champions League τη σεζόν 2024-25. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, στο 10ο λεπτό του παιχνιδιού ο Χάρη Κέιν ετοιμάζεται να εκτελέσει πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Μαντουέκε από τον Μόντριτς. Άθελά του τελείωσε ο Μόντριτς, ήταν η μπάλα έτσι, στη γραμμή κοντά της μεγάλης περιοχής. Πήγε να την διώξει, δεν έβλεπε τον Μαντουέκε που ερχόταν και επειδή ο Μαντουέκε αντέδρασε πιο γρήγορα, πρόλαβε, τσίμπησε την μπάλα και τον κλώτσισε ο Μόντριτς, άθελά του. Πέναλτι το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Χάρη Κέιν. Με τον Λιβάκοβιτς απέναντί του, φρενάρει λίγο, το πιάνει ο Λιβάκοβιτς. Όχι καλή εκτέλεση για επίπεδο Χάρη Κέιν, πρέπει να πούμε.
1: Θα δω πότε ξανά χάσε πέναλτι τελευταίο καιρό ο Χάρη Κέιν.
0: Δεν το παρακολουθώ, ναι. Δεν το παρακολουθώ να πω. Τώρα τι γίνεται στη συζήτηση για να έχουμε ανάληψη.
1: Αν δεν πάταγε στη γραμμή του τέρματός του, μόνο σε αυτήν την περίπτωση. Προφανώς αυτό ενημερώνεται από το ΒΑΡ. Ναι. Εξετάζεται αν ο τροματοφύλακας Κροατίας πάταγε.
0: Το τσεκάρει το ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Όχι, Θεέ μου.
1: Τι να κάνουμε. Κανονισμός είναι κανονισμός. Για να δούμε.
0: Νομίζω πως πατάει. Τίποτα. Συνεχίζουμε κόρνερ.
1: Όχι, είναι επανάληψη. Καθόλου δεν συνεχίζουμε κόρνερ. Αυτό τους εξηγεί ότι σύμφωνα με το ΒΑΡ δεν πάταγε έστω και με το ένα πόδι τη γραμμή του τέρματός του. Άρα έχει μια δεύτερη ευκαιρία ο Χάρη Κέιν να κάνει μια καλύτερη εκτέλεση. Ο κανονισμός είναι κανονισμός. Αν όντως δεν πάταγε, είναι επανάληψη.
0: Και μετά πόσο και πόσο βγήκε μου τι άπειρο το φλέξι, όχι δεν πατάγανε μαλά.
1: Καλά, και όχι μόνο Μουντιάλ. Θα θυμίσω το Ντούντεκ, ας πούμε, στον τελικό του με τη Μίλαν.
0: Yeah.
1: Έβγαινε 2 μέτρα πέρα. Θέλω να πω. Εντάξει. Σε εποχές μη ΒΑΡ. Τέλος πάντων, με τους διαιτητές να δείχνουν μεγαλύτερη ανοχή. Λοιπόν,
0: 2 λεπτά έχουμε φάει με αυτή τη δουλειά. Ο Χάρη Κέιν το εκτελεί στην ίδια αγωνία. Ο Λιβάκος επιλέγει.
1: Καλύτερα στη φορά, χωρίς να σταματήσει, χωρίς να κάνει αυτή την χαζομάρα που σταματάμε, ξεκινάμε κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο η Αγγλία ανοίγει το σκορ και κάνει το 1-0.
0: Μάλιστα. 1-0. Οκ. Εντάξει, προχωράμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι ούτως ή άλλως. Ναι, ήταν καλύτερη εκτέλεση όντως.
1: Ήταν καλύτερη και σου λέω, δεν σταματάμε, δεν κάνουμε αυτό το, ξέρεις, το σταμάτημα και το ξεκίνημα κτλ. Έχουμε αποφασίσει, παίρνουμε φόρα, έχουμε σκεφτεί που θέλουμε να στείλουμε την μπάλα. Ξέρεις, λίγο πιο παραδοσιακό πέναλτι.
0: Ναι.
1: Μόντρις το πέναλτι, Κέιν το γκολ, ναι μωρί το τεναμάρα. Καταλάβεις τι γίνεται.
0: Ναι. Το μεταξύ θέλω να πω, ο Κέιν μεγαλώνει, ξέρω εγώ τώρα 33 δεν είναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Είναι τρομερό ότι έκανε χρονιά η οποία είναι χρονιά επίπεδου Μέση και Ρόναλντο στα καλά τους.
1: Ναι.
0: Γιατί βάλε 61 γκολ, είναι καταπληκτικό ρε παιδί.
1: Τι
0: να πούμε.
1: Τον βοηθάει και η ομάδα που είναι φουλ επιθετική.
0: Αλλά είναι 61.
1: Είναι συγκλονιστικό. Είναι συλλογιστικό.
0: Τι να λέμε τώρα, βέβαια. Απίθανος.
1: Και όλο αυτό ξέρεις για τις χαζομάρες που ακούστηκαν, ας πούμε, ότι πήγε την πρώτη χρονιά και η Μπάγκερ δεν πήρε τίτλο. Ότι ήρθε εδώ, ξέρεις,
0: ναι, ο Γκαντέμις, ναι.
1: Οι ίδιες χαζομάρες που λένε και για τον Εμπαπέ, ας πούμε, στη Ρεάλ.
0: Που για χρονιά που είχε βάλει τώρα 44 γκολ. Δεν εντάξει, τι να κάνουμε. Ήρθε, έβαλε 44. Πόσα να πρέπει να βάλω. Έβαλε 41 την επόμενη, πάρτε 61 φέτος. Γιατί η Μπάγκερ έτσι λειτουργεί όλα τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο κάναμε με τον Λεβαντόφσκι. Το ίδιο κάνει με τον Κέιν. Φτιάχνουν ένα σύστημα το οποίο υπηρετεί, στο κομμάτι που υπηρετεί, το μοντέρνο ποδόσφαιρο, αλλά σε ό,τι αφορά την εκτέλεση και την αποτελεσματικότητα, η ομάδα στηρίζεται στο center forward. Αποδείξε ότι, δεν ξέρω πώς ακολουθεί η Μπάγερν, ας πούμε, συνολικά στην
1: κατάσταση. Έβαλε πάρα πολλά, δεν ήταν μόνο του Κέιν. Βάλανε πάρα πολλά και η πλάγια επιθετική είναι.
0: Εντάξει, γιατί έχει τον Ολίσε.
1: Έχει τον Ολίσε, έβαλε ο Ντίας πολλά γκολ. Γενικά βάλαν πολλά γκολ και γύρω-γύρω. Δεν είναι. Ότι εναποθέτουμε τις ελπίδες μας μόνο στο 9, στο 9, βρήκε πολλά γκολ από πολλούς παίχτες. Εντάξει, μια μηχανή των γκολ. Η Μπάγκερ δεν το συζητάμε. Και όχι μόνο στο γερμανικό πρωτάθλημα και στο Champions League πολλά γκολ.
0: Σωστά.
1: Γιατί ξέρεις, για τη Γερμανία, αν πούμε ότι θέλουμε, το Champions League είναι καθρέφτης. Αν τα βάζεις και εκεί τα πολλά γκολ, σημαίνει ότι η ομάδα λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είτε παίζει την Bundesliga, είτε παίζει το Champions League, είτε παίζει οπουδήποτε.
0: Συγγνώμη, μας ενημερώνω εδώ γιατί πάλι εμείς το βλέπουμε χωρίς ήχο. Συγγνώμη, μπήκε αμυντικός που συμμετείχε στο διώξιμο μετά την επέμβαση του τροματοφυλάκου.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό δόθηκε παράληψη.
1: Μπορεί.
0: πήγε να κάνει μια καλή ευκαιρία η Κροατία. Δεν φτούρσε.
1: Αν ήταν αμυντικός δηλαδή που έδιωξε την μπάλα μετά την απόκρουση του τερματοφύλακα, προφανώς είχε μπει νωρίτερα, ελέγχθηκε και δόθηκε.
0: Να. Και όντως έχει ένα. Καλά, τώρα εντάξει, στα Κροατία απέναντι.
1: Όχι.
0: Έλα, για όνομα. Για όνομα δηλαδή. Ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Μην αρχίσουμε τα παιδιαρίσματα τώρα. Πήγε πώς το λένε ο Μούσα λίγο, τον σπρώξαν, έπεσε κάτω να ζητήσει πέναλτι. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Είπαμε, το έχουμε ψιλοξευθυλίσει, ας μην το ξεφτυλίσουμε τελείως. Ναι, ναι, το είδαμε σε super slow. Ναι, ναι. Σου κόψαν το νήμα της ζωής, φίλε. Έλα, εντάξει. Έχει δίκιο από τους αυτούς που λέει ότι ο Χάρι Κέιν είναι ένας λόρδος. Είναι πάντα είναι το μαλλί του στην πένα. Μα το πούμε, ο Χάρι Κέιν είναι στην πένα και εκτός γηπέδου. Ναι. Είναι έτσι. Λοιπόν, ο Μαντουέκε προσπαθεί να δημιουργήσει.
1: Καλή στιγμή. Καλή στιγμή. Του βάλαν την κόντρα και. Ναι.
0: Γενικώ αλλά... οι Άγγλοι φαίνονται εγκαζομένοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι στιγμή στο πρώτο τέταρτο. Αυτό μπορούμε να πούμε. Άσχετα με το πέναλτι και το γκολ, ότι φαίνονται πιο εγκαζομένοι από τους Κροάτες. Φαίνονται μια ταχύτητα πάνω. Δηλαδή αυτό από τις κλεφτές ματιές που ρίχνουμε.
1: Κοίτα, να σου πω. Όπως και να έχει, ξέρω εγώ, με Μόντριτς, με Πέρισιτς μέσα, ξέρεις, με παίχτες οι οποίοι ας πούμε. Είναι προχωρημένη ηλικία, όπως και να το κάνουμε. Σε απαιτήσεις αγώνα που έχει πολύ τρέξιμο, είναι λογικό να υπάρχει διαφορά ταχύτητα στον απέναντί σου. Είναι παίχτες 25άριδες.
0: Ναι.
1: Τρέχουν.
0: Ναι.
1: Πώς το κάνουμε. Δηλαδή, όταν έχεις τέτοιους παίχτες μέσα, το παιχνίδι θες να το πας να είναι σετ, να είναι αργό, να είναι αρχοντικό. Δεν θες να είναι ένα παιχνίδι το οποίο η μπάλα θα πηγαίνει πάνω κάτω και έχεις πρόβλημα.
0: Σωστό.
1: Η Αγγλία λοιπόν το έχει πάει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι στα πρώτα του λεπτά τουλάχιστον στο τρέξιμο. Τους τρέχει όσο παραπάνω μπορεί. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, είναι η ομάδα που προηγείται και είναι η ομάδα που δείχνει πιο ζωηρή. Γιατί έχει πάει το παιχνίδι στο physicality.
0: Ναι.
1: Στην αρχή του τουλάχιστον. Τώρα, αν καταφέρουν να το σβήσουν οι Κροάτες στην πορεία, να το ελέγξουν, να ρίξουν το tempo, να κάνουν το παιχνίδι που τους βολεύει, θα το δούμε. Όσο όμως το παιχνίδι πάει στο τρέξιμο, θα έχει πρόβλημα η Κροατία.
0: Μάλιστα. Μόλις ενημερωθήκαμε ότι. Το κλάμα του Μέση δεν οφείλεται σε συγκίνηση ποδοσφαιρική, αλλά στον πατέρα του, ο οποίος δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ακρίμα.
0: Αυτές τις μέρες.
1: Ακρίμα.
0: Οπότε το λέμε και αυτό, γιατί ξέρεις και γι' αυτό ακούστηκαν πάρα πολλά.
1: Εννοείται. Και συγκινητικός και ο Σκαλόνι, ο οποίος όταν βγήκε αλλαγή ο Μέση στο 80 τον αγκάλιασε και του είπε αγαπάω κτλ. Δηλαδή υπήρχε και από εκεί πέρα μια συστηματική φόρτιση. Γενικά το ζουν λίγο συστηματικά οι Αργεντινοί. Ωραίο είναι αυτό το πράγμα σε ένα ποδόσφαιρο που γίνεται όλο και πιο απρόσωπο. Σε ένα ποδόσφαιρο στο οποίο ξέρεις για πολλούς παίκτες και πολλές ομάδες χάσαμε, δεν τρέχει και τίποτα. Τι να κάνουμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Ωραίο είναι να υπάρχουν συναισθηματίες του ποδοσφαίρου και να το ζουν λίγο πιο, ξέρεις, με συγκίνηση, με βουρκωμένα μάτια, με λόγια αγάπης. Ωραίο είναι αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται ότι είναι
1: ωραίο.
0: Εννοείται ότι είναι ωραίο. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν ξέρω πόσο ωραίο, γιατί γνωρίζω ότι έχεις μια σχετική ευαισθησία σε αυτό. Διόνυση, για να το πούμε για τους φίλους που μας ακούν, ότι αυτές τις μέρες οι δρόμοι συνήθως κλείνουν και ειδικά το βράδυ. Μόνο ότι είχε πετύχει κανένα αλκοτέστ.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί έχω πετύχει.
1: Όλοι μας, γιατί φεύγουμε την ίδια ώρα από τους δρόμους.
0: Αρκετά, ναι. Ναι. Εντάξει, έχει μία λίγο εκνευριστική αναμονή. Είναι η αλήθεια, αλλά είναι ένα πολύ σωστό μέτρο. Πολύ καλά κάνουν.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Και τέλος πάντων, εκεί δημιουργείται μια μικρή έτσι, κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τέλος πάντων, 10-15 λεπτά, κάπου τόσο. Ωστόσο, την Τρίτη, να ξέρετε, έχουμε νόστος ραν. Οπότε, από τις 8:30 και μετά. Έχουμε διάφορα θέματα σε διάφορους δρόμους. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Αρδιτού, Αναπαύσεως, Μαρκού Μουσούρου, Ριζάρη. Τέλος πάντων, εμείς σας λέω μπούρου.
1: Ωραία, δεν θα έρθουμε την Τρίτη.
0: Πλατεία Συντάγματος, Αμαλία Συγκρού.
1: Δεν θα έρθουμε. Είπες όλους τους δρόμους τους οποίους φτάνουμε στη δουλειά. Δεν θα έρθουμε. Ενημερώνουμε από τώρα την Τρίτη, δεν θα έρθουμε.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα δεν πάμε να περάσουμε πουθενά, από πού θα έρθουμε, θα πετάξουμε.
0: Δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι το νόστος ραν. Έτσι, είναι τρεις αγώνες, θέλω να πω. 10 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα και 1000 μέτρα Special Olympics. Έτσι, οπότε να ξέρετε ότι την Τρίτη τέλος πάντων θα είναι μια μέρα περιπέτειας. Ενδεχομένως.
1: Δεν θα ακούσεις τίποτα από τα χείλη μου, στον αέρα τουλάχιστον, από τα πράγματα που περιμένεις να ακούσεις. Δηλαδή, αν αυτό το κάνεις για να ακούσεις όλα αυτά τα πράγματα.
0: Το λέω ήρεμα και γλυκά.
1: Ναι, επειδή ξέρεις ότι εγώ δεν μιλάω ήρεμα και γλυκά όταν οι δρόμοι της Αθήνας κλείνουν για τέτοιους λόγους, αλλά αυτή τη φορά τα χείλη μου θα είναι σφραγισμένα. Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω. Αυτά όλα που σκέφτομαι να πω. Αυτά όλα που θα μονολογήσω τη μέρα που θα προσπαθώ να βρω έναν δρόμο, έναν τρόπο να φτάσω στο Sport FM.
0: Και θα φτάνεις σε έναν δρόμο που θα πιστεύεις ότι είναι όντως ο δρόμος της σωτηρίας για να πεταχτεί ξαφνικά μπροστά σου ένα όργανο της τάξης και να σου πει «Επ! Πας από εδώ».
1: Πάω από εδώ.
0: Δεν μπορείς.
1: Μπορώ.
0: Και εκεί γίνεται υπέροχος διάλογος.
1: Είμαι με το μηχανάκι και μπορώ.
0: Και από πού να πάω. Εγώ πού να ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ποιος θα ξέρει.
1: Να ρωτήσουμε
0: ένα αστυνομικό.
1: Ας μιλήσουν οι ειδικοί εκείνη τη στιγμή.
0: Πόσες φορές,
1: δεν υπάρχει πιο γελία απάντηση από αστυνομικό, ο οποίος είναι σε ένα σημείο όπου του έχουν πει να καθίσει για να κλείσει την κυκλοφορία, από το να τον ρωτάς και να σου λέει «Δεν ξέρω». Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα πιο κωμικό. Αν είσαι κάπου εκεί πέρα, οφείλεις να ξέρεις. Εάν είσαι εκεί διακοσμητικά, δεν χρειάζεται να είσαι. Είναι οι κορδέλες εκεί πέρα, είναι η εικόνη. Ξέρω ότι δεν μπορώ να περάσω. Σήκω, φύγε. Πήγαινε κάπου. Άμα δεν ξέρεις. Άμα δεν ξέρεις, τι κάθεσαι εκεί να κάνεις.
0: Πραγματικά.
1: Ρώτα. Αν δεν ξέρεις, ρώτα. Πες.
0: Τι κάνω εδώ. Ποιος
1: είμαι. Πάρε στο κέντρο και πες.
0: Λύσετε επαρξιακά σου, ναι.
1: Ναι, πάρε στο κέντρο και πες. Ωραία, αυτός ο δρόμος είναι κλειστός. Πού να εκτρέψω την κυκλοφορία. Πού να τους στείλω τους ανθρώπους να πάνε.
0: Τα έχουμε γράψει στα site. Θα τα βρούνε.
1: Ναι, όχι, στα site γράφουν ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί. Δεν γράφουν ποιοι δρόμοι είναι ανοιχτοί για να πας κάπου. Γράφουν ποιοι είναι κλειστοί.
0: Καμιά φορά γράφουν και ποιοι. Αλλά ποιο τα βλέπει.
1: Και όταν φτάνει σε ένα σημείο που ο δρόμος είναι κλειστός, κάπου να σε στείλουν. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι, ρε παιδί μου, πώς πω.
0: Δεν περνάει, φιλέ.
1: Ναι. Ναι. Δεν είναι, ξέρεις, οι πύλες κολάσεως, ότι φτάνεις εκεί και εκεί τελειώνει η διαδρομή σου.
0: Είναι όλο κλειστό.
1: Δεν είναι ο αχαίροντας.
0: Είναι όλο κλειστό.
1: Ναι.
0: Δεν δηλαδή, το σκεφτείς καν να περάσεις.
1: Ναι, αν φτάνεις κάπου, πρέπει. Εκεί πέρα δεν είναι, ξέρεις.
0: Δεν σου πάρω τις πινακίδες.
1: Δεν είναι ο τελικός προορισμός ότι κάθομαι και τραβάω χειρόφρενο και μένω εκεί κατά μεσής του δρόμου μέχρι να τελειώσει το.
0: Ο τελικός προορισμός είναι να μαρτυρήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο τελικός προορισμός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και με τους αστυνομικούς συμβαίνουν αυτά. Ο τελευταίος αστυνομικός τον οποίο μίλησα ήταν πριν από. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Κάνα δίμηνο, τρίμηνο. Όπου πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο. Α, όντως δεν ακουμπάει τη γραμμή.
1: Άρα δεν ήταν θέμα του Βάρντιολ ή όποιου άλλου μπήκε. Ναι. Ήταν θέμα και του Λιβάκοβιτς.
0: Ναι. Λοιπόν. Καλώς μας το έδειξαν αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό φαινόταν από το προηγούμενο πλάνο που δείξαμε.
1: Ήταν μακρινό, δεν
0: ήταν μακρινό. Και φαινόταν ότι πατάει τη γραμμή, ενώ δεν την πατάει στην πραγματικότητα. Είναι σαν τον Μπουλ Τζεφ Χέρστ, κατάλαβες. Το βλέπαμε τόσα χρόνια μέχρι να εφευρεθούν να βρουν τις σωστές γωνίες και λέγαμε, εντάξει, μπορεί, υπάρχει και ένα 5% να έχει μπει. Ναι. Και μεταξύ.
1: Hydration break, κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι. Τη στιγμή που όλοι περιμένουμε.
0: Hydration break.
1: Να μπορέσετε να δυνατωθείτε, να, πώς το λένε, να ενυδατωθείτε.
0: Ναι.
1: Να βάλετε, να πιείτε νεράκι και στο σπίτι, να βάλετε μια μπυρίτσα, να βάλετε μια κρέμα τέλος πάντων. Ενυδατική για να μπορέσει να ρουφήξει το δέρμα σε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εκμεταλλευτείτε το hydration break για να κάνετε
0: έχει
1: hydration.
0: 33 βαθμούς, έλα. Έχει 33 βαθμούς.
1: Δεν έχει σημασία. Και 23 να έχει, πάλι θα είχαμε hydration break. Γιατί το λες έτσι.
0: Και 5 να είχε, θα είχαμε hydration break.
1: Οπότε.
0: Και 5 και κλειστή οροφή και air condition να είχε, πάλι θα είχαμε. Και θα ήταν hydration break, δεν θα ήταν κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έχει 33 βαθμούς. 33 βαθμούς πρέπει τα παιδιά να σταματήσουν, πρέπει τα παιδιά να πιούν νερό. Εντάξει,
1: έχει κοκκινήσει ο σβέρκος του. Εσύ. Βλέπω εδώ τον Γκέιν τώρα και ο σβέρκος του έχει κοκκινήσει από τον ήλιο. Είναι σαν τουρίστα που έχει έρθει.
0: Μπορεί να τις φάπες από την Τότεναμ και να μην έχει
1: ξεκοκκινήσει. Όχι, περάσει καιρό. Δηλαδή είναι, ξέρεις, σαν να έχει έρθει καρδάμενα στην Κό και να έχει κάνει τα δύο πρώτα του μπάνια. Είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Ναι. Πολύ σωστά λέει κάποιος. Τρομοφυλάκης απαγορεύεται να μην πατούν τη γραμμή στα πανέτα. Οι αρλεκίνοι που σταματάνε πριν από την εκτέλεση πότε θα απαγορευτούν.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ. Εμείς τα λέμε χρόνια τώρα.
0: Εμείς πραγματικά τουλάχιστον εμείς οι δύο. Εμείς οι δύο και αν τα λέμε.
1: Αυτή τη γελιότητα δηλαδή την έχουμε.
0: Αυτό πρέπει να παραγορευτεί. Όχι με τύπου να δώσουμε κίτρινη κάρτα ή προειδοποίηση. Αυτό να του πούμε φύγε αγόρι μου, φύγε. Ναι, δεν θα το εκτέλεσαι. Ναι. Ακυρώνεται το πέναλτι.
1: Ναι.
0: Ακυρώνεται, corner, out.
1: Λόγω γελιότητα.
0: Ναι, λόγω ότι είσαι γελίος.
1: Ναι.
0: Λόγω ότι είσαι γελίος. Και συγγνώμη, και πρώτος από θα σταυρωθεί ο Ζορζίνιο, παρακαλώ. Δηλαδή είναι αρκετοί, αλλά ο Ζορζίνο είναι σταυρωθεί από του πρώτου. Ναι, ναι. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε όλα. Και όλοι οι αρκετά διάσημοι ποδοσφαιριστές που το κάνουν. Γιατί είναι διαφορετικό να το κάνει ο. Ποιο να σου πω τώρα. Τέλος πάντων, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και διαφορετικό να το κάνει ο Νεϊμάρ.
1: Ναι.
0: Πολύ διαφορετικό το μήνυμα. Λοιπόν, στο hydration break οι Κροάτες απλώς τα λένε μεταξύ τους. Λένε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι λένε ακριβώς τώρα. Ο Μόντρις θα τους λέει εκεί τίποτα πατρικά, φαντάζομαι. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Τούχελ πάλι δεν έχει και πολλά να πει. Παιδιά, καλά πάμε. Εν τω μεταξύ, ο Τούχελ αρχίζει και θυμίζει συνταξιούχο καθηγητή χημίας, θέλω να σου πω. Mm-hmm. Σιγά-σιγά όσο περνάνε τα χρόνια. Εντάξει.
1: Που γελάμε προπονητή Κροατίας, ο οποίος σηκώνεται, τραβάει παντελόνι προς τα πάνω, τσεκάρει φερμουάρ ότι είναι ανεβασμένος. Σου λέει, μην έχει καμιά στραβή τώρα και είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Έκανε τσεκ δηλαδή. Όλοι μας το έχουμε κάνει αυτό. Όλοι μας το έχουμε κάνει, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουν ξεχάσει φερμουάρ ανοιχτό. Οπότε ξέρεις, μηχανικά κάνεις μια έτσι να τσεκάρεις και να δεις όταν σηκώνεσαι. Είναι όλα κλειστά, είναι όλα όπως πρέπει. Μας βλέπει και ο κόσμος τώρα. Δεν είμαστε και μεταξύ μας. Λοιπόν. Δεν είμαστε και στο σπίτι του ξαδέρφου.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Ντάλης μου είναι πολύ συμπαθής. Κοντεύει να κλείσει δεκαετία στην Κροατία το μεταξύ του Ντάλης, έτσι. Δηλαδή, θέλω να θυμίσω ότι η δεύτερη θέση της Κροατίας το 18 και η τρίτη θέση της Κροατίας στο Μουντιάλ του 22 ήταν και τα δύο μεντάλης.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Το
1: είναι
0: βλέπω,
1: δικό του έργο, βέβαια.
0: Αλλά είναι όλο δικό του έργο. Τώρα τι θα κάνει όταν ξέρεις, θα φύγει ο Μότζο, θα φύγει ο Πέρισιτς. Έχουμε κάθε ξέρεις, τέτοια φουρνιά. Έχει τους last danceus της. Λοιπόν, αλλά το έργο του πρέπει να το αναγνωρίσουμε κανονικά και όπως και όσο του πρέπει. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Παιδιά, είπαμε για τα αυριανά ματσάκια. Τι είπαμε για τα αυριανό βραδινά. Για δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή, αυτό μας λέτε. Το Τσεχία, Νότια Αφρική και Ελβετία, Βοσνία. Εντάξει, να πούμε. Τσεχία, Νότια Αφρική θα είναι. Τσεχία, Νότια Αφρική θα είναι άσος. Λέω εγώ.
1: Θα είναι χ.
0: Α. Πάνε για αποκλεισμό η Τσέχη, δηλαδή, αυτό μου λες.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα. Λέω ότι θα είναι χ.
0: Και Ελβετία, Βοσνία.
1: Ελβετία, Βοσνία, θα είναι χ και αυτό.
0: Έχει πολύ χ, θα πω διπλό ωστόσο.
1: Okay. Okay.
0: Δεν τους συμπαθώ και τους Ελβέτους για κάποιο. Εγώ έχω, δεν είναι αλήθεια. Αυτό παιδιά, μέχρι εκεί. Ας μην πάμε για παρακάτω. Να πάμε αύριο από εκεί, να πούμε μετά τα παιχνίδια της Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει μια λόγια της Παρασκευής, ενώ που ξεκινάνε από τη... Από τη μία τα ξημερώματα. Τέλος πάντων. Αυτό εννοώ. Θέλω επίσης να πω, για να μην το ξεχάσουμε, δεν ξέρω αν είδατε τα πλάνα. Μαφαίο νέος κολλητός Ροντινέη, στο λέω από εδώ.
1: Build up. Χάθηκε η μπάλα για τους Άγγλους.
0: Ναι.
1: Προϋποθέσεις για την Κροατία. Εντάξει. Τι έχει δώσει τώρα. Τι έχει δώσει τώρα. Φάουλ επιθετικό. Να υποθέσω.
0: Ναι, που δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο, αλλά ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι. Αλλά αυτό, κάνουμε build-up, χάσαμε την μπάλα στην περιοχή, πήγε να γίνει στραβή. Κατάλαβες τι γίνεται. Θέλουμε και build-up. Τέλος πάντων, ναι. Για πες.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι ο Μαφέο θα είναι ο νέος κολλητός του Ροντινέη.
1: Γιατί?
0: Τον είδα εγώ.
1: Α, τον λόγω είδα. Φάτσας.
0: Τον, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Είναι φάτσα, τι να σου πω. Είναι πολύ αργεντινός. Είναι πολύ, πώς να σου πω, περιμένεις να τον δεις σε πλατεία με σκέιτ ή σε κάνα συνεργείο να παρακολουθεί, να μάθει τη δουλειά. Δηλαδή, έχει τέτοια φάτσα. Δηλαδή, για ποδοσφαιριστής δεν σε πείθει καθόλου. Mm-hmm. Και έχει όλα αυτά τα τατουάζεις που κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι τα μετανιώνουν τρεις μέρες αφότου τα κάνουν.
1: Δεν νομίζω. Μετανιώνουμε εμείς για τα τουάζ που κάνανε αυτοί, οι οποίοι δεν μετανιώνουν. Γιατί αν μετανιώνεις, υπάρχει πια τεχνολογία να πάει να το σβήσεις.
0: Ναι.
1: Καθόλου δεν μετανιώνουν. Ναι, πάρα πολύ περήφανοι.
0: Υπάρχουν και κίνδυνοι, κατάλαβες.
1: Και όταν κάνεις, υπάρχουν κίνδυνοι εκεί και δεν τους μετράς.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Μια χαρά έχει εξελιχθεί η τεχνολογία. Τώρα σβήνεται το τατουάζ ανέμακτα και ανέμελα. Δεν θέλουν, μια χαρά το ευχαριστούνται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο, να πω ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της AV συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, 30 λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0, τραγουδάκι διαφημίσεις και επανερχόμαστε για να πάμε με τα δικά σας μηνύματα και mail μέχρι τις 12.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν. Και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ενδέχεται η προσωρινή συμφωνία να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Σε νέες του δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους όταν άλλες χώρες της περιοχής διαθέτουν αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Νωρίτερα πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε σήμερα τα επιτοκιά της η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο
2: όλοιμαζιμπορούμε.gr. FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, έχοντας δει πριν δύο λεπτά μια γκολάρα, την γκολάρα με την οποία η Κροατία ισοφάρισε το παιχνίδι με την Αγγλία. Ένα εξαιρετικό, ωραίο, ορθόδοξο, αλήτικο σούτ εκτός περιοχής του Μάρτιν του Μπατούρινα. Ο οποίος, εντάξει, μπράβο στο, δεν ξέρω τι σκάουτς έχει κόμμο. Είναι λίγο περίπτωση, δεν θα πω Μόντριτς, αλλά εδώ με την έννοια ότι ένας παίκτης ο οποίος ήταν εξής Κροατίας, ήταν ένα Μοζόπης, αφενικά φεύγει με πάρα πολλά λεφτά από την Κροατία για να πάει κάπου αλλού. Mm. Όπως είχε κάνει, ξέρεις, ο Μόντριτς τότε. Η κόμμα είχε δώσει, πρέπει να δώσει, δεν θυμάμαι, 20-25 ίσως. Γύρω στα 20 νομίζω. Εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει πέρυσι. Ένα τρομερό γκολ. Πάρα πολύ ωραίο σουτ. Την ακούμπησε την μπάλα Πίκφορντ, αλλά δεν.
1: Με λάθος που έγινε λίγο κάτι μεσαία γραμμή από τους Άγγλους, πήραν οι Κροάτες, κατάφεραν να βγάλουν με μια-δυο πάσες όλη αυτή την κατάσταση και με αυτό το πλασέ ουσιαστικά εκτός περιοχής του Μπατούρινα. Ακούμπησε λίγο ο Πίκφορντ, δεν κατάφερε να σώσει την κατάσταση και έγινε το 1-1. Για τις μουσικές, παιδιά που σας αρέσουν, ο κύριος Χάρης Χριστόλου τις διαλέγει σήμερα. Πολύ ωραίες μουσικές. Και ωραίες καλοκαιρινές, πολύ ταιριαστές με τις μέρες αυτές. Έβγε κύριε Χάρη μας. Τον Μάτιας και τον Πίκφορντ Γιάννη, λέει κάποιος. Οκ.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Λοιπόν, ο Πασόκο Κονσιατάρη λέει, εντωμεταξύ λέει, δεν είναι υπέροχο αυτό με τα ονόματα των Αφρικανών παιχτών, όπως π.χ. του Καπουαντή του Κονγκό, που περιμένεις το μικρό του όνομα να είναι κάτι σαν Τζαμπάρι ή Τσιμπουάκε και τελικά τον λένε Στίβ.
0: Ναι, ρε εσύ. Ναι.
1: Είναι ο Τούχελ ο τύπος που σκάει στην πρωταβέρνα κάλτσα και παντόφλα, ζητά τον κατάλογο και τελικά παραγγέλνει μία άμστερ και ψωμί.
0: Ναι, χωρίς την άμστερ.
1: Ο Καφού Φάιτερς λέει: έχω ένα τζιν για τη δουλειά άνετο, όμως έχει θέμα και κάποιες φορές ανοίγει το φερμουάρ μόνο του, χωρίς να το καταλάβω. Λέει: όταν το φοράω, ανά τρία λεπτά τσεκάρω τα μαγαζιά μου, Ντάλιτς, σε νιώθω.
0: Δεν τα κατάφερε ο Πορτογάλος Μίμης Μπενίσκος απέναντι στους βετεράνους του θρύλου, λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη.
1: Είναι ο Τούχελ ο νονός που σκάει σπίτι μια φορά το χρόνο και πάντα με δώρο σκράμπλ.
0: Ναι.
1: Είναι ο Southgate ο τύπος που σε κάθε hydration break θα ψεκάζει τους παίχτες του με Evian.
0: Τι πλάκα κάνουν οι Αφρικανοί στα υπερτιμημένα παιδάκια της Ευρώπης, βλέπω. Συντάσσομαι αυτό το σχόλιο γενικώς, θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
0: Ο 12 χρόνια Σλάβος λέει: το να ξεκινάει εκπομπή με τον κύριο Κώστα να μιλά πρώτος είναι ανάλογο με το να σε υποδέχεται το νέο σπίτι της ντυμένη, κάτι που δεν το περιμένεις και ακολουθεί επικό κερασμό.
1: Μεγάλη αλήθεια. Τελευταία φορά που ο αστυνομικός απάντησε στο τι συμβαίνει και κολλήσαμε, άκουσε: ευχαριστώ 0,001% και εσύ τι κάνεις 17%, τζάμπα σας πληρώνουμε 23%, καρκίνους για τον ίδιο και το σόι του 60%.
0: Τροπή. Είναι ο Μαρτίνεθ της Πορτογαλίας ο Παύλος Δερμιτζάκης με πολύ καλύτερο μάνατζερ?
1: Το διάβασα και στην αρχή αυτό το μήνυμα. Να. Πριν έρθεις. Όχι, λέω εγώ. Τιμή και δόξα στον Παύλο Δερμιτζάκη, δεν κοροϊδέψε ποτέ κανέναν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γκολ για την Αγγλία.
0: Έλα ρε Χάρη.
1: Ο Χάρης ο Κέιν. Ο Χάρης ο Κέιν και η υπέροχη κρόταφή του. Απαντάει γρήγορα και άμεσα στην ισοφάση Κροατίας.
0: Βασικά έχουν γίνει δύο ευκαιρίες στο παιχνίδι και έχουν πει τρία γκολ.
1: Ναι.
0: Τώρα που το ξανασκέφτομαι. Για να δούμε. Κόρνερ. Μπράβο. Σου λέει Κροάτες, ας πιάσουμε όλους τους υπόλοιπους και ας αφήσουμε το Χάρη Κέιν
1: μόνο.
0: Έλα,
1: δηλαδή... μόλις είχα, γιατί αυτός βάζει κανένα γκολ ποτέ.
0: Ο Χάρη Κέιν κάνει προμενάδα δηλαδή. Μιλάμε για προμενάδα τώρα στην περιοχή των Κροατών, έτσι. Τι να πω.
1: Μάλιστα.
0: Τι να

0: ετερομετάνοια στα τατού, μόνο στην εκπομπή σας ακούγεται.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Όχι η Άιντραχ Φαφούτη, η Λαϊκή Δημοκρατία. Συγγνώμη, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Όχι. Δεν είναι. Να διαβάσω όλο το μήνυμα. Λέει, να θυμίσουμε τη σημερινή αντίπαλο του Πορτογάλου Μίμ Μπενίσκου. Ήταν η ομάδα που είχε φάει κάποτε 9 γκολ από τη Γιουγκοσλαβία του Μπάγεβιτ. Άιντραχ Φαφούτη, νομίζω ότι η ομάδα στην οποία αναφέρει ήταν το Ζαΐρ. Αν μιλάμε για το Μουντιάλ του 1974 που είχε βάλει και ο Μπάγεβιτ γκολ. Περισσότερο από ένα, νομίζω. Ήταν το Ζαΐρ, νομίζω ότι δεν ήταν το Κογκό. Αν θυμάμαι καλά.
0: Είναι ο Ντάλιτς, ο μεσόκοπος τύπος που πάει στα πανηγύρια ή στο μπαρ και κάθεται μόνο στο απόμερα και σκέφτεται και καπνίζει.
1: Όχι. Όχι, δεν είναι αυτός. Όχι, δεν είναι. Είναι τίκα παρέα, είναι αυτός που χύνει τσίπουρα πάνω του και τέτοια. Όχι, δεν κάθεται.
0: Είναι ο Τούχελ, Γερμανός τουρίστας που τελικά μένει μόνιμα Ελλάδα και ανοίγει παραδοσιακό σουβλατζίδικο στη Σαλαμίνα. Και φοράει γάντια όσο τη λέγει την πίτα, λέει ο φίλος του Ντάγκαν.
1: Το να φέρνεις χ με το πράσινο ακροτήρι και να το κατηγορείς ότι παίζει άμυνα είναι σαν να την πέφτεις σε νέτο και να σου φταίει ο DJ που δεν έβρεξες. Μάλιστα. Ξεκάθαρα.
0: Κάποιος τσέκα για φορμάρ, βέβαια δεν έκανε ένας παπάς, λέει, τις προάλλες που κέρναγε ρε παπάς σου περαστικούς απλόχερα, θα έλεγε κανείς. Θα το έλεγε κανείς αυτό το πράγμα. Πραγματικά θα το έλεγε κανείς, ναι.
1: Αν είναι μεγαλύτερος, ποιος είναι ο μεγαλύτερος παπατζής, ο Μαρτίνες, ο Τούντορ ή ο Γκατούζο?
0: Ο Τούντορ, παιδιά.
1: Ναι, ο Τούντορ. Έχω απαγάγει τον κύριο Γιάννη και γελάμε με τον Πορτογάλο Παντελή Καπετάνο.
0: Κύριε Γιάννη, έβγε ο ρόλος που παίξατε με τον Μπίκατο στο στούντιο από το νέο σας θεατρικό σπίτι δίπλα από το σεφ. Άξισε πραγματικά το χειροκρότημα. Εγγράφω με τον Πόλη. Εσύ που γράψες It's never coming home με την ισοφάρηση Κροατίας, τι έχεις να πεις τώρα, άραγε, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν λέμε ότι θα έρθει σπίτι απαραίτητα, αλλά βιάστηκε να το στείλει το 1-1 και τσουκ μετά από 2 λεπτά έγινε το 2-1. Κατάλαβες τι γίνεται, πώς την πατάει κανείς άμα βιάζεται.
1: Γκερέρο Ρωσιάνο ρωτιέται το εξής. Είναι ο απεσταλμένος του Ρίξ στο Στρασβούργο με το όνομα Ρολάνδος Σκέτος ό,τι πιο έγκυρο σε ρεπορτάζ δημόσιας τηλεόρασης πριν καν ανοίξει το στόμα?
0: Είμαι σίγουρος, ναι. Ό,τι και να πει, εγώ το πιστεύω.
1: Το θέλω αυτό το όνομα, τεπώνυμο.
0: Ρολάνδος Σκέτος.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Το θέλω. Φαντάζομαι το έχει αγοράσει αυτό, δεν είναι δικό του. Δηλαδή κάνει μια μετονομασία, δεν μπορεί να είναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Κύριε Γιάννη, το Ζαΐρ είναι το πρώην όνομα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Οπότε και οι δύο έχετε,
1: εντάξει,
0: δίκιο με έναν τρόπο.
1: Εντάξει, τότε ναι. Όριστε, λέει ο Αργίες Πεζουλάκης. Ελληνοαμερικανός ήρθε Ελλάδα, έβαλε GPS για Λούτσα που έχει πάει χιλιάδες φορές και τον πήγε στη Λούτσα στην Ελευσίνα πάνω από μία ώρα μακριά. Ενώ ξέρετε, σε 20 λεπτά είσαι εκεί. Μεγάλη διαφορά αυτό. Μένα δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Κύριε Κώστα, αφού την Τρίτη δεν θα δουλέψετε, γιατί δεν έρχεται από το σπίτι μου να σας κάνω ένα hydration break? Μένω γαμοστέρνας, λέει ο Σόλων, το σίγμα με ψι, λίο και φίνο, σαν την καράφλα του Ινφαντίνου.
1: Λοιπόν, ο Φωσκός του Αιώλου έχει στείλει το εξής τρίλημα. Τσαούσης Σκάι και 20, αντέγραψε Πανούτσο. Ο Νίστρουπ φέρνει μάγειρες Λαζάρου και Σκαρμούτσο. Ή ποιος Τσάπρας και Καλάμπρια, καλός και ο Ανδρούτσο.
0: Είναι ο Μαρτίνεθ ο κουμπάρος σε γάμο που δεν το ξέρει ούτε το ζευγάρι που παντρεύεται.
1: Ο Λεφάιλ έχει δυσκολέψει πολύ το Fight Club. Αν δεν έχει δει το 120 μέρες στα Σόδομα, πια Πάολο Παζολίνη και Καλιγούλα, την τον Μπράζ δεν μπορείς να παρακολουθήσεις. Περιφόρτες, θα έλεγα.
0: Δεν θα έπρεπε ο Ρολάνδο Σκέτος να ήταν ποδοσφαιριστής στην ίδια ομάδα με τον Παντελή Καφέ?
1: Εντάξει, ναι, αλλά παιδιά, ναι, δεν βλέπει, ναι, κανέναν. Ο Ρολάνδο δεν βλέπει κανέναν με αυτό το όνομα. Ναι. Συγγνώμη. Sorry κιόλας.
0: Είναι ο Ρολάνδο Σκέτος που αναφέρατε ο σύντροφο ζωή τη ποιήτρια Βάνα Καρολουλέκα. Λέει ότι ο φίλο την Ντάγκαν.
1: Εντάξει, μυθικό. Μυθικό. Λοιπόν, κρατάζεται να το γράψω γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό.
0: Γιατί να μην υπάρχει.
1: Τον βλέπω, είναι με δύο τάφη κιόλας. Είναι με δύο τάφη. Είναι όντως.
0: Υπάρχει, φυσικά και υπάρχει.
1: Είναι ο Ρολάνδο Σκέτος. Βεβαίως. Γεννήθηκε το 62 στην Αγλαντζιά, όπου και διαμένει. Τρία παιδιά, τα σπάνια και διάφορα. Δημοσιογράφος, κουλουμπούλου. Τι λες τώρα. Υπάρχει. Την απόρρεση. Ο Grabben by the Pussits λέει τρίλημα. Ένας Δανός στο κοροπί μοιάζει με ομοιρία. Κούνα λίγο το βλέφαρο, μακρό μακρό βραχία. Ή αν ο Γκότζος είναι ο Τραμπ, εσείς η Γρυλάνδια. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, πολλά football's coming home. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό. Είμαστε καθυστερήσει εδώ μεταξύ του πρώτου μηχρόνου. Τέταρτο λεπτό από πέντε που έχουν δοθεί.
0: Συμπτωματικά λέει ο Ρολάνδο Σκέτος κάνει μια σατυρική δύο-ωρη ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο Αθλητική Παράγκα. Το όνομα δεν πάει στράφη.
1: Τότε που έβαζε μια σακούλα γκολ με τον Παναμά, τότε ήταν καλά Σταύρο Λαμπριάκο πολυτελείας από το Leighton Stone. Ακόμα και το πέναλτι δεκάρι πιασμάν με επανάληψη, σε μάθαμε βρε πανηγυρτζή. Αναφέρεται ο φίλος στο περίφημο παιχνίδι της Αγγλίας με τον Παναμά του 2018, το 6-1, που είχε βάλει τρία γκολ ο Χάρι Κέιν, τα δύο με πέναλτι.
0: Πάντως λέει κάποιος του παπά, το ρι παπά που αναφέρθηκε πριν, είναι καλό για ψευδόνυμο.
1: Ο Ανιδιοτέλης Σαβάλας λέει ότι το μαλλί του και είναι κομμωτηριακό εκτός αν βρέχει, διότι τότε φαίνεται το βασιλικό καραφλώνι του. Δεν έχω δει το πράγμα.
0: Ούτε εγώ, παιδιά. Η κρόταφη είναι το θέμα που φτάνουν κάποια στιγμή μέχρι το πάρο μέρος του αυτιού. Η κρόταφη. Εντάξει, αλλά αυτό είναι χρόνια τώρα. Δεν είναι τωρινό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τώρα που ξέρω εγώ είναι 32, 30, 33 πόσο είναι. Είναι χρόνια. Είναι η κατασκευή έτσι. Είναι η κοψιά του.
1: Λοιπόν, είναι ντροπή αυτό το μήνυμα. Θα το διαβάσω. Ποιο Μόντριτς βρε τώρα. Σαν να βάζει σε φρυγανιά λίγη σοκολάτα για να πει στην παρέα. Θέλει κανεί σοκοφρέτα. Ντροπή σα. Ντροπή σα. Ο άλλος ο Κράτης λέει κάθε φορά που βλέπω τον Κέιν για κάποιο λόγο μου έρχεται στο μυαλό 2-2 η Κροάτια. Δεν θα, εντάξει.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ο Μούσα είναι ο σκορ. Ναι, ναι.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραιότατα πράγματα.
0: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Ωραιότατα. 2-2 ημιχρόνιο. Τι καλύτερο θέλεις για ημιχρόνιο δηλαδή.
0: Πες μου εσύ.
1: Ένα ωραιότατο 2-2. Λοιπόν, για να δούμε και πώς έγινε. Οι Άγγλοι με τη γραμμή άμυνα.
0: Μπορεί να είναι offside.
1: Μπορεί. Όχι ο σκόρερ. Ο assistman.
0: Θα το δούμε βέβαια. Θα το δει ο Βάρ, θα το δει το ημιαυτόματο. Το πλάνο που μας έδειξαν και εκεί που πάγωσε η εικόνα το δείχνει να είναι ένα τσικ μπροστά. Τώρα.
1: Ναι.
0: Να δούμε, ξέρεις. Τι και πώς.
1: Ήταν ο Τίμιος ο Πέρισιτς ο assistman.
0: Μήπως πάει τζάμπα το πανηγύρι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Τούχερ ο τύπος που κόπηκε από τον Γκάι Ρίτσι από τις καπνισμένες κάνες και τελικά κατέληξε να παίζει στις οικογενειακές ιστορίες ως ξάδερφος τύπησας που κερατώνει τον άντρα της, αναρωτιέται ο Άιτρα Φαφούτης.
1: Περβολές. Λοιπόν, κάθε φορά που βλέπω τον Γκέιν, για κάποιο λόγο μου έρχεται στο μυαλό του εξώφυλλο της αθλητικής ηχούς μετά από νίκη Πανάθα στο κύπελο κάπου 2005-2006 με τίτλο Με τη μύτη του μύτου. Δεν ξέρω γιατί.
0: Τελικά τι έγινε, το γκολ μέτρησε. Πήγε σε ημίχρονο, μέτρησε τον γκολ. Το περάσαμε βαβά, δηλαδή αυτό έτσι ήταν. Πάει ημίχρονο, γεια σας παιδιά, τα λέμε σε 15 λεπτά.
1: Το μέτρησε, ναι.
0: Μπορούμε να γυρίσουμε το δεύτερο ημίχρονο να πούμε τελικά δεν μέτρησε.
1: Γιατί όχι.
0: Θέλω να πω, αν είναι offside.
1: Αν είναι offside, δεν θα το μέτρησε.
0: Όχι. Okay. Σωστό και αυτό. Σα πήραν την κούπα, έχεις δίκιο.
1: Έχεις και όπως λέει και ο Τρεις και ο Κούκοτς, με τον Μπίκφορντ κάτω από τα δοκάρια τουλάχιστον νιώθεις καλύτερα. Σκεφτείς ότι από εκεί έχουν περάσει James, Kirkland, Carson, Martin, Χαρτ, Ρόμπινσον κτλ. Μάλιστα. Εντάξει, λίγο υπερβολικό είσαι, τέλος πάντων, με κάποιους από αυτούς. Λέει ο. Ποιο και ο Μασέντη ο Χαϊβάνη, αν πέρναγε οποιοδήποτε νόστο, κόστο, χώστο, ήταν κάτω από τον μπαλκόνι του κυρίου Κώστα. Άρα γιατί θα πέταγε, όχι το στόμα, το χέρι του.
0: Α, παιδιά, αλλή μόνο. Αλλή μόνο. Mm-hmm. Λέει ο Γιώργεν Κλίσμα, λέει, δεν έχει σημασία αν μέτρησε τον γκολ, παιδιά. Λέει, μπορεί και να μην μέτρησε, αλλά έπρεπε να παίξουν διαφημίσεις. Έχεις δίκιο τώρα.
1: Σωστό και αυτό. Ναι, πολύ βασικό, ρε.
0: Εκτός από δημοσιογράφος, ο Ρολάνδος ήταν και υποψήφιος βουλευτής το 2021, αλλά δυστυχώς για εμάς δεν εκλέγηκε, δεν πήρε. Παιδιά, βγάζει το φιδία. Οπότε θέλω να πω ότι κακό ή ότι ως πάντων ανορθογραφία του παρελθόντος και να υπάρχει, βγαίνει ο φιδίας. Mm-hmm. Και κάπως τα πράγματα έρχονται και κουμπώνουν.
1: Ναι.
0: Πολιτικά, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αστρικά.
1: Ναι.
0: Είναι όλα όπως πρέπει.
1: Είναι ότι του είχε ο θείος που σκάει στο τραπέζι, στο σπίτι, αλλά έχει ξεχάσει να πάει από το φούρνο να πάρει το ψητό.
0: Ρολάνδο Σκέτος ταιριάζει σε ψευδώνυμο τρολ που σχολιάζει όλα τα social media και επιτίθεται σε όποιον γράφει άσχημα για την κυβέρνηση. Εντάξει, έχουμε ενθουσιαστεί τώρα με αυτό το ονοματεπώνυμο. Έχουμε ενθουσιαστεί.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ο Ρώτα Ωραία και Φοφάνα λέει: κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, διάβασα με έκπληξη ότι υπάρχει συμφωνία FIFA και Τραμπ για να σηκώσει και ο Πορτοκαλί στον τρόπο μαζί με την ομάδα που θα κερδίσει τον τελικό. Αλλά μετά θυμήθηκα και αναζήτησα τις φωτογραφίες από τον περσινό τελικό του Παγκοσμίου Συλλόγου. Ο Ντόναλτ ανάμεσα στους παίκτες της Chelsea θυμίζει Instagramική φωτογραφία που είναι όλοι ζευγάρια και εκείνος ο μόνος μπάκουρος. Επίσης χαρίζεται το ψευδόνυμα Μαφέος Γιαννούλης και Λευτέρης Μαφέος. Παππούα, παππούα, τον παίρνεις που και πουα. Και ο Λεσβοκλής και τα κοντάρια του.
0: Μάλιστα. Παιδιά, δεν υπάρχει. Αν υπάρχει offside, δεν θα πει ξέρεις, το βάλα κατευθείαν, πήγε να την πάρα κατευθείαν σε σέντρα ή πήγε σε λήξη. Θα μπορεί να δούμε αυτό το καταπληκτικό να έχουμε πάει στο ημίχρονο με 2-2 και να επιστρέψουμε με 2-1. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση που δεν. Είδαμε ότι μοιάζει με offside. Τώρα να ελέγχθηκε και να ήταν η γωνία της κάμερας τέτοια που να μας μπέρδεψε, είναι πιο μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε σε λίγο. Αλλά σου λέω, δεν μου κάνει εντύπωση να πάμε ημίχρονο με 2-2 και να επιστρέψουμε με 2-1 και να πούν, ξέρετε κάτι, τελικά ελέγξαμε τη φάση του ημίχρονου και ήταν.
1: Ο Douglas Baigon λέει: δεν ξέρω αν έχει υπόθει, αλλά δεν ανυπομονείται για νίκη Αγγλίας 1-0 με γκολ του αρχηγού και τίτλο άρθρου 1 και ένα Κέιν. Ναι. Λοιπόν, με ένα μεγάλο τρίλημα, θα πω ένα πολύ ψαγμένο τρίλημα από Φαύλο Σιδερόπουλο. Είναι του Καντέ η κεφαλή με κάρδιο σπαρμένη. Σοφάκι βλέπει τον ψηλό λισά σαν μαγεμένη ή μπίσκιτ μπαίνει στο μοσπίτ με σούφρα υδρωμένη. Με έμφαση στο τρίτο κομμάτι του τρίληματος.
0: Ναι, το καταλάβαμε.
1: Ναι. Ο δεν θέλω την πηγόνια κανένας. Λέει: θέλω να απαντήσω στην ερώτηση ενός φίλου στην προχθεσινή εκπομπή για το ποιο είναι το ωραιότερο γκολ που μπήκε ποτέ σε μουντιάλ εκτός του γνωστού και γιατί είναι αυτό του Βαμπέρ στο 14 εναντίον της Ισπανίας. Μιλάω φυσικά για την κεφαλιά ψαράκι από την κορυφή της περιοχής μετά από 40. Αυτό το γκολ ψηφίστηκε ως το δεύτερο καλύτερο της διοργάνωσης πίσω από τη σουτάρα του Χάμες έξω από την περιοχή εναντίον της Ουρουγουάης. Άδικο εντελώς και εξηγούμε αμέσως. Το γκολ του Χάμες είναι ένα γκολ που βλέπουμε συχνά να προσπαθεί κάποιος να το πετύχει. Στο πάρισμα με το στήθος και σουτ. Δεν το βλέπουμε σε κάθε μάτς, αλλά συμβαίνει. Άλλος κάνει τσάφ, άλλος στέλνει στα πουλιά, άλλος πάνω στο τέρμα, άλλος στο απόλυτο γάμα όπως ο Χάμες. Σπάνια μπαίνει με τόσο τέλειο τρόπο, αλλά συμβαίνει. Άμα γράψουμε best goal ever στο YouTube, θα δούμε διάφορα παρόμοια γκολ να μπαίνουν σε διάφορα γήπεδα. Ψαλιδάκια, γυριστά τύπου Ριτσάλισον, είναι μια συνθήκη που συμβαίνει να προκύπτει σε έναν αγώνα. Κεφαλιά ψαράκι όμως, 15 μέτρα μακριά από το τέρμα. Με μια μπάλα που έρχεται από πίσω και που πρέπει να πάρει καμπύλη, κανένας δεν έχει δοκιμάσει ποτέ. Ήταν μια συνθήκη που κανένας επιθετικός δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ, ή μάλλον κανένας δεν αποφάσισε να τελειώσει τη φάση με αυτόν τον τρόπο. Και η παλιά είναι σπάνια πλέον, αλλά κυρίως κανείς δεν επιχειρεί κεφαλιά για να τελειώσει τέτοια φάση. Περισσότερο ποδοσφαιριστές, βλέποντας την μπάλα να έρχεται, θα σκέφτονταν εύλογα να κοντρολάρουν την μπάλα με κάποιο τρόπο και βλέπουμε. Ο Βαν Πέρση ζήγησε την ταχύτητα και το ύψος της μπάλας που έρχεται από πίσω, είδε τη θέση του Κασίγιας και αποφάσισε ενώ τρέχει σε φουλ ταχύτητα, έχοντας την πλάτη του το Ράμος, να οριζοντιωθεί και να τελειώσει τη φάση με κεφαλιά ψαράκι. Μια φορά στη ζωή του βρέθηκε η συνθήκη να μπορεί να το κάνει και το έκανε, το έβαλε στον Κασίγιας, σε Μουντιάλ. Είναι αυτό που λέμε για το Λούβρο. Σας έπρεξα, αλλά δεν έχω κάποιον που να θέλει να μ' ακούει να υπεραναλύω ένα γκολ. Εκείνη τη μέρα που φυσικά τη θυμάμαι σαν τώρα με το που μπήκε, πετάχτηκα από την καρέκλα μου και έψαχνα τραβώντας τα μαλλιά μου κάποιον να μοιραστώ αυτό που είχα δει. Ο 9χρονος γιος μου που βλέπαμε μαζί το μάτς μόλις 2 λεπτά νωρίτερα είχε φύγει να πάει στο μπάνιο. Άνοιξα την πόρτα και του ξεστορούσα όλο δέος αυτό που μόλις είδα. Αυτός καθισμένος στο θρόνο του, κρατώντας ένα στερίξ και έχοντας αφήσει στη μέση το νούμερο 2 του με κετούσε γεμάτος απορία. Το βλέμμα του ξεκάθαρα έλεγε «Μπαμπά, κάνω κακά». Πριν το πει, είχα κλείσει την πόρτα και ήδη το περιέγραφα στη γυναίκα μου που έκανε ότι με άκουγε. Εσείς είστε η επόμενη που το είπα και σας ευχαριστώ που κάνατε ότι με ακούσατε. Σας ακούσαμε πολύ.
0: Μόλις περνάω έξω από Ibrox και βγαίνει από pub ένας τύπος, ίδιος ο Ηρακλής Αντύπας, με Union Jack μπλούζα για τσιγαρέτο ημιχρόνου. Πολύ καλός.
1: Ωραιότατος.
0: Αν δούμε να ακυρωθεί το γκολ της Κροατίας με την έναρξη του Β' ημιχρόνου, τουλάχιστον να γίνει με χορηγία πίτσας Domino's και ηλεκτρικού Tesla,

0: Είναι ο Τούχελ ο τέλειος πρωταγωνιστής για τη διασκευή του ψυχότου Χίτσκοκ σε γερμανικό πορνό? Τι φαντασιώνεστε, ρε παιδιά.
1: Είναι ο Τούχελ ο θείος που σε οικογενειακό τραπέζι σε παίρνει τηλέφωνο να σου πει όπως έρχεσαι πάρε ψωμί, ενώ φούρνος είναι απέναντι από το σπίτι και το τραπέζι είναι σε 5 ώρες. Ο Αργύρης Πεζουλάκης.
0: Εδώ έχουμε κοιμηθεί με νικητή εκλογών Νέα Δημοκρατία και ξυπνήσαμε με νικητή Πασόκ, κύριε Κώστα. Στο σκόρ ημιχρόνου θα κολλήσουμε, αν ως γίνει το Γιούργεν κλείσμα.
1: Αλήθεια. Αλήθειες όλα αυτά.
0: Κάποιοι δεν κοιμήθηκαν.
1: Κάποιοι, ναι.
0: Κάποιοι είχαν την αγωνία και δεν κοιμήθηκαν.
1: Mm-hmm. Προφητεία μαντίων των Δελφών. Χαρίλα εκείνιε, εκεί που 11 χρόνια άνθιζε η Δάφνη, θα ζήσεις ξηρασία. Μην απελπιστείς. Η δεύτερη χρονιά στη γη της Νορικής θα σε βρει νικητή και ο ποταμός Ισάρ θα ξεπλύνει την Κατάρα. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
0: Ναι, όχι και πολλά, αλλά εντάξει.
1: Στο μισή που λες, κύριε Γιάννη, μεγαλύτερες κλοπές στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής στο προηγούμενο. What do you mean exactly? Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν χρειάζεται να καταλάβεις τίποτα, γιατί τώρα πήγε 12. Ναι. Οπότε να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρεμιέρα Μαγκέλα στο παγκόσμιο κύπελο για την Πορτογαλία που ήρθε ισοπαλή 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην αυλία του 11ου ομίλου. Ενώ στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου στο ημίχρονο Αγγλία-Κροατία 2-2. Ενώ στις 2 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Γκάνα-Παναμά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Κοντά στην απόκτηση του Ετιέν Καμαρά από τη Σαρλερουά είναι ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζονται επαφές με τη Samsung Sport για τον Φαντρόγκελερ, με τον πρόεδρο της τουρκικής ομάδας να αναφέρει ότι έχει απορρίψει δύο προτάσεις. Σε συμφωνία με τη Λότζ για την πώληση του Σβιντέσκι ήρθαν οι πράσινοι. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της σεζόν υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ. Την Πάξη θα αντιμετωπίσει το τριφύλι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του στόπερ είναι ο 32χρονος Βάσκος Αρίτς Ελουστόντο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. «Δεν ξέρω το μέλλον μου», απάντησε ο Ρασμάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Ρουμανία. Φαβορή για την τεχνική ηγεσία παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Μία εκ των δυνάμων Κιέβου, η Ουνιβερσιτάτε Ακλούς θα βρει μπροστά το δικέφαλο του Βορρά στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα, δεν μπορείς να πεις όχι. Το μήνυμα του Μαφέου που αφήχθη σήμερα για τον Ολυμπιακό. Κοντά στη συμφωνία με την Σάντεφιόρ για τον Σμαϊλόβιτς, είναι η Ερυθρόλευκη σε καλό δρόμο και του Στάνιτς. Μας κάνετε περήφανος και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας. Για μένα, Ολυμπιακός είναι ένας, δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά τη βράβευση της ομάδας Πόλο Γυναικών για την κατάκτηση του Champions League. Πολλαρή για την απόκτηση χαφ και στόπερ η ΑΕΚ με την υπόθεση του μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Παρουσία Μάρι Λεόπουλου εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος την Παρασκευή στην Καλαμάτα. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών τιμωρήθηκαν από τη ΔΕΑΒ, ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ για το επεισόδιο μεταξύ τα Ρικ Τζόνς και Ναν στον πέμπτο τελικό. Από 50.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε στους δύο παίκτες για το περιστατικό εντός του αγωνιστικού χώρου, ενώ ο σέντερ των Ερυθρολεύκων τιμωρήθηκε με επιπλέον 50.000 για το συμβάν στα αποδυτήρια. Επίσης, κλήθηκαν οι Λεσόρ Γκραντ και οι Πράσινοι ΚΑΕ για την ένταση με τα μάτς στα αποδυτήρια του ΣΕΒ. Κρίσιμες επόμενες ημέρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ, απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο θέμα των αποχωρήσεων από το ρόστερ έχουν ρίξει το βάρος αυτό το διάστημα οι Πράσινοι. Την πρώτη μεταγραφή της εποχής Σπανούλα ανακοίνωσε ο Άρης που απέκτησε για δύο χρόνια τον 25χρονο forward E.J. Liddell, ο οποίος μέχρι πρώτης αγωνιζόταν στο NBA και τους Brooklyn Nets. Την απόκτηση του Νίκα Λάθη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 έκανε γνωστή επίσημα ο ΠΑΟΚ. Αλλαγή πλεύση στο θέμα του ρόλου στον Άρη, καθώς είναι πιθανή η παραμονή του Γάλλου μεντικού και τη νέα σεζόν. Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη ο Θόδωρος Καρυπίδης προκειμένου να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Θρήνο στο γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο προπονητής της Μπρέστ Ρικ Ρουά. Ο Γάλλος τεχνικός, πρώην μέσος με σημαντική παρουσία στη Μαρσέιγ, είχε οδηγήσει την Μπρέστ στην ιστορική πρώτη παρουσία της στο Champions League τη σεζόν 24-25. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης.
3: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαθιανό. Πολλά σαρδάμ, εύχομαι, τα λέμε σε λίγο.
4: Σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο αφού η Μπαρσελόνα επικράτησε 82-72 με συγχωρείτε τη Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
3: Δεν δούλευε στη ράντα.
5: Όχι, άντε να έχω φορέσει, να έχω φορέσει δύο φορές.
3: Πες το ρε, διάολο, έλα.
5: Δύο φορές.
3: Ραδιόφωνο
5: με τον έχω πέναντι, με κοιτάζει. Και με κοιτάζει τρέχουν τα σάλια του. Αν αυτό δεν είναι προβοκάτσια, αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
3: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικές εργασίες γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή
5: εδώ
3: να βάλεις φυτρίλι.
5: Εδώ δε.
3: Τριφύλι, τι λέω ρε.
5: Φυτρίλι.
3: Πιάστο
5: φυτρίλι.
3: Γράφτο,
5: εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτες. Πακέτες, ναι, γράφεση.
3: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
5: Πάτρος.
3: Πέτρος.
5: Μπορεί να είναι από εκεί.
3: ΑΕΚ Πάουρις. Έλατε.
5: Και τελικά μπαίνει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Το 3-0. Γράφεση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
3: Γράφε ρε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Δεν είναι προφορά. Προσφορά.
5: Γράφε!
3: Τη εταιρεία!
5: Γράφε!
3: Πόσε ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
5: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
3: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
5: Εντάξει, παιδιά, λέει, βγάλαμε. Χαμπάρι δεν πήρε, νόμιζα ότι ήταν σύμπτωση.
2: Βέβαια.
3: Τι είπε. Τι είπες ρε αλήθεια για τη μάνα μου?
5: Γιατί κάνω τα Σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο? Τις άλλες μέρες πάει Ροδάνη.
3: Έρα μωρέ που πάει Ροδάνη.
5: Λοιπόν,
3: αργά και σταθερά. Πάμε.
5: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης, είπε,
3: άκου την εκπομπή, την εκπομπή δυο λέρες μόνο.
5: Στην αραβική version.
3: Γιατί όχι?
5: Αρτάκ και σε σένα, Λαλά, και σε σένα, αγόρι μου.
3: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο, το τσιμιώνει τα Σαρδάμ. Παντίδο είχε ο Πράνιτς.
5: Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο Μάθε Παιδί μου Γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα?
3: Καπάκι.
5: Καπάκι. Καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
3: Στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
5: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνίας. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τα άκουσες, μωρέ. Λοιπόν.
3: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμις, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Αντώνη Νταλιάνη, που κακοποίησα το όνομα. Τόσο πολύ παρεξηγήθηκε που μπερδέθηκα με το όνομα του, μας το κλείσε.
2: Ενίσχυση για την Μπέρνλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
3: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο. Να λογαριαστούμε σαν άντρες. Να προσέχετε, καλή σας μέρα.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.
6: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of

0: Μπαίνουμε δυναμικά με γκολ της Αγγλίας.
1: Με γκολ, με γκολ Μπέλιχαμ.
0: 3-2 η Αγγλία με το γκολ του Μπέλιχαμ, με το καλημέρα της επανάληψης.
1: Δεν χάμε, το έφυγε στο 1-0 για να έρθω εδώ, ρε παιδί.
0: 2 γκολ ο Κέιν. Ναι. Ένα ο Μπατούρινα, ένα ο Μούσα. Ήταν 2-2 το ημίχρονο. Και τώρα ο Μπέλιχαμ 47 κάνει το 3-2 ματσάρα.
1: Όπα. Περίμενε. Περίμενε, Μπέλιχαμ. Ω, το βγάλε.
0: Έλα, κόρνερ. Κόρνερ.
1: Μην εκφράζεται, κάτσε. Μας ακούνε και παιδιά.
0: Γιατί τι είπα.
1: Πανηγύρισε στο κόρνερ.
0: Αφού έχουμε παίξει στοίχημα. Λοιπόν, ευκαιρία για την Αγγλία με τον Μπέλιχαμ να σουτάρει και τον
1: Λιβάκοβιτς. Μπορούσε να σουτάρει καλύτερα.
0: Λοιπόν, 3-2 ματσάρα. Το καλύτερο παιχνίδι πρέπει να είναι. Το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής. Οι Αγγλοί προηγούνται 3-2. Θα πάμε με το ματς. Κανονικά θα έχουμε μέχρι τη λήξη. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το ματς. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Αυτεράδιο. Χάρης Χριστόλου στον ήχο. Εγώ λέω, αφού μπήκαμε και αργήσαμε και λίγο.
1: Τι, η Πορτογάλη τι έγινε, ρε.
0: Όπα.
1: Όπω τι χάθηκε.
0: Τι γίνεται, ρε. Τι γίνεται. Ευκαιρία.
1: Καλή λοιπόν, ευκαιρία.
0: Ναι, και πάντα δεύτερο δοκάρι μόνο του.
1: Μόνο του, μόνο του, μόνο του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Εγώ λέω.
1: Λες οι Άγγλοι.
0: Τα θέματα τα ξέρετε, ότι τα συζητάμε, παιδιά. Ρωτάτε.
1: Να τσουλήσουν περισσότερο.
0: Εγώ σου έχω πει ότι πιστεύω την Αγγλία φέτος.
1: Γιατί δεν το παίζει.
0: Α δούμε. Λοιπόν, τα ξέρετε τα πράγματα, τι έχει γίνει.
1: Τι μα ακούτε τώρα, δείτε το ματσάκι και τα λέμε στη μία.
0: Λοιπόν.
1: 95-79-283-4-5.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κυλώσεις είχαμε. Νωρίτερα, μέσα στη μέρα δηλαδή, μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Παναθηναϊκός με την Πάξη. Από την.
1: Τι έκανε αυτή η διάσημη πέρυσι.
0: Τρίτη. Θέλει προσοχή, ρε παιδί μου. Εντάξει. Okay.
1: Καλά, ναι, όλα τα.
0: Είναι ομάδα η οποία έχει μόνο Ούγγρους.
1: Οπα.
0: Κατ' επιλογή.
1: Α, και καλά, Μπιλμπάο, Βάσκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι.
1: Τι μόνο... λες.
0: Ναι. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ με Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ στο δεύτερο προγραμματικό του Europa. Θα ακούσουμε την Μπάξη στον δεύτερο προγραμματικό του Κόφερες. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε και με εσάς.
1: Εντάξει, το Ολυμπιακό γνωστή ήταν. Οι υποψήφοι. Δηλαδή είναι η Ουνιό Σαν Σιλουάζ, η Σπάρτα Πράγα, η Στουμ Κρατζή Χάρτ ή η Μέγκεν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές γιατί πήγαμε και αργά. Τι λες.
1: Έλα.
0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, λέω.
1: Α, πήγε και τέταρτο.
0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές και ό,τι θέλετε τα ρωτάτε, παιδιά, και τα συζητάμε. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
2: Ταξιάρχη, τι κάνετε.
1: Πού είσαι, ταξιάρχη.
2: Καρεκλοπόδα θα έρθει τώρα, ε.
0: Ναι.
2: Ωραίο μάτς, πολύ ωραίο μάτς.
0: Α, λες, νόμιζα ότι βρέχει εκεί που είσαι.
1: Ναι.
2: Όχι, όχι, όχι, την Αγγλία λέω, την Αγγλία.
0: Ναι, ναι.
2: Πού εδώ έρχονται τα σαρατάρια, άστο. Λοιπόν,
0: Ξέρεις, δεν ακούγεσαι καλά όμως, είσαι ανοιχτή ακροάση. Ναι.
1: Όχι μωρέ, κάψα αν έξω.
2: Κουτέ.
1: Ναι, ναι, τώρα καλύτερα, ναι.
2: Ναι, είχα ακουστικά γι' αυτό. Mm. Λοιπόν, εγώ σας έχασα όμως. Μα
1: έλα,
2: ακούτε τώρα.
1: Μια χαρά σας ακούμε.
0: Ακούμε, ναι.
2: Ωραία, ωραία. Το show του Μέση το είδατε.
0: Δεν το είδα.
1: Είδαμε στη στιγμή ότι πάω και εγώ. Ενώ, όπου τι γίνεται. Το
0: νέα ευκαιρία η Αγγλία. Ο Λιβάκοβιτς σε κόρνερ.
2: Oh.
1: Ενώ καθόμουν εκεί στο καναπέ και περίμενα, δηλαδή το είχα βάλει και να. Τελικά σαν να σπίγγει τα μάτια μου και ήταν στο 33
0: ώρα. Ωραία.
2: Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι. Όχι, εντάξει. Είναι τρομερά πράγματα αυτά τώρα για 39 ετών ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο έκανε. Χάτριξε Μουντιάλ.
2: Λες ότι είναι ο Μέση, αλλά τώρα.
1: Και είναι πανεύκολο, αλλά μέχρι και το 2-0 που χάνει την πάρα τερματοφύλακα και παίρνει το rebound, μέχρι και ναι, το πλασέ του, είναι όμορφο, ρε παιδί μου.
2: Μα δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί μέσα σε δευτερόλεπτα πρέπει να κάνει το τέλειο πλασέ. Δηλαδή έχουμε δει τέτοια γκολ να χάνονται. Και από καλά σέντερφορ. Αλλά εντάξει, τώρα ο άνθρωπος είναι μαγεία. Εντάξει, ο Ρονάλντο σήμερα έπαιξε να σκοράρει, δεν έβαλε γκολ. Αν και όλη η Πορτογαλία σήμερα δεν βλεπόταν. Εντάξει, τώρα η Αγγλία βλέπω Στο δεύτερο μήχρονο μπήκε δυνατά γιατί είχε κενά στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε. Την Αγγλία τη βλέπετε ψηλά.
1: Ο Διονύσης δεν βλέπει καιρό.
0: Εγώ τη βλέπω.
2: Ναι. Για να δούμε. Βέβαια ο Τούχιλ δεν πήρε τον Μπάλμερ, που εγώ τον θεωρώ μεγάλο κεφάλαιο για την Αγγλία, αλλά...
1: Έλα, εγώ τώρα εδώ, όσο βλέπω στο δεύτερο ημίχρονο, παίζουν εγώ. Μια χαρά παίζουν.
2: Ναι, ναι.
0: Έχω
2: ωραία
1: παίζω.
0: Έχω
1: γενικώς... Κοίτα, θες να σου πω, κοίτα. Αν δεν γίνει το back-to-back για την Αργεντινή, που πάντα την υποστηρίζω, λόγω Μαραντόνα, δεν θα είχα θέμα. Γιατί θα χαζεύουμε μετά δύο μέρες ότι γίνεται στην Αγγλία.
2: Και εσύ Αργεντινή, είσαι Ηρακλή.
1: Ναι, ναι, ναι. Από όποιος έχει δει Μαραντόνα.
0: Έχει μπει πολύ
2: ωραία η Αγγλία. Εγώ δεν τον έχω προλάβει, αλλά... Μιας και πάμε σε αυτή την κουβέντα. Λογικά θα τον έχεις δει, Μαραντόνα ή Μέση.
1: Κοίτα φίλε, οι πρώτες αγάπες μένουν πάντα, δηλαδή Μαραντόνα.
2: Ναι.
1: Ναι, αλλά φίλε, με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ο Μέση από το Μαραντόνα. Αλλά ο Μαραντόνα ήταν άλλη εποχή, ήταν πολύ πιο σκληρό το ποδόσφαιρο, δηλαδή τρομερά μαρκαρίσματα, οι αγωνιστικοί χώροι δεν ήταν αυτά τα χαλιά που είναι τώρα.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Μαραντόνα και ο Ροναλντίνιο, αν παίζαν σε αυτή την εποχή, θα αφήναν εποχή. Αν παίζαν τώρα. Σε αυτά τα γήπεδα, σε αυτά...
0: Και τότε άφησαν καθένας. Δεν άφησαν από ναι,
2: το Μαραντόνα. Θα ήταν ακόμα, δηλαδή, ήταν μπροστά από την εποχή τους αυτοί οι παίκτες.
0: Θα κάνουν, εντάξει.
2: Και το φαινόμενο φυσικά.
0: Ναι.
2: Φοβερή. Φοβερή.
0: Έχει μπει πολύ δυνατά η Αγγλία, παιδιά. Δηλαδή, έχει πατήσει γκάζι τώρα, γίνει πάλι, βγαίνει στην επίθεση.
1: Ποιο, πέσω.
2: Ναι, ναι. Όπω. Αλίμονο σε αυτούς που το έπαιξαν under 2,5.
1: Τώρα.
2: Λοιπόν.
1: Εντάξει, ρε, ταξιάρχη μου.
0: Έγινε ταξιάρχη.
1: Να είσαι καλά, γονίνα μου.
0: Και άλλο κόρνο η Αγγλία. Είμαστε στο 55, Αγγλία-Κροατία 3-2. Το δεύτερο ημίχρονο είναι μέχρι στιγμής 10 λεπτό φωτιά. Για τους Άγγλους.
1: Για τους Άγγλους.
0: Για τους Άγγλους, ναι. Mm. Με ευκαιρίες, με κατεβασιές, με κόρνερ συνεχόμενα. Έχουν πάλι κόρνερ από δεξιά με το Ράις. Για πάμε στο φίλο που περιμένει.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ συνήθως δεν παίρνω, σας ακούω, αλλά δεν παίρνω. Απλά σήμερα πήρα γιατί... λόγω για Αργεντινή και Μαραντόνα.
1: Πάμε. Το όνομα, όνομα, φίλε.
3: Λοιπόν, όνομα Κώστας Λονδίνο.
1: Έλα, Κώστα. Πού, τι γίνεται, δεν μπήκε. Συγγνώμη, ρε Κώστα.
0: Η Αγγλία.
3: Είδα... Όχι, όχι, έβλεπα το πρώτο ημίχρονο σε μια παύ και τώρα πάω σπίτι γιατί αύριο το πρωί, δουλεύω το πρωί. Ναι. Πάω να δω το δεύτερο ημίχρονο σπίτι.
0: Έχει βγάλει ο Λιβάκοβιτς από κοντά, διπλή ευκαιρία τεράστια.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και εγώ Αργεντινή λόγω Μαραντόνα και λόγω του μπαμπά πιο πολύ, γιατί ο μπαμπάς 18 χρονών φαντάρος, είναι του 65 γεννηθής ο πατέρας μου.
1: Ναι, ναι.
3: 19 χρονών φαντάρος. Τότε κοιμότανε με τη φωτογραφία του Μαραντόνα στο στρατόπεδο.
1: Φαντάσου.
3: Και μου έβαλε το μικρόβιο. Γιατί πραγματικά αυτά που έκανε ο άνθρωπος δεν υπάρχουν. Ε. Είναι μαγεία.
1: Μα έχει πει και ο ίδιος.
3: Και αυτά που κάνει και ο Μέση τώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Και αυτά που έχει πει και ο ίδιος. Στην ταινία Παύλα ντοκιμαντέρ με τον Κοστουρίτσα για τον Μαραντόνα, στη συνέντευξη που του παίρνει σε ένα σημείο. Λέει, δεν ξέρετε τι παίχτη χάσατε, τι παίχτη θα βλέπατε, αν δεν έκανα όλες αυτές τις καταχρήσεις.
3: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικότητα ήταν αυτό, πιστεύω. Δηλαδή, όταν μια ολόκληρη πολιτεία στην Ιταλία, η Νάπολη, ας πούμε, μια ολόκληρη πόλη...
0: Μιλάμε τώρα, συγγνώμη, σε διακόπτουμε όλη την ώρα, και άλλη διπλή ευκαιρία, η Αγγλία με Κέιν. Ο Λιβάκοβιτς βγάζει το ένα μετά το άλλο. Μιλάμε για σφυροκόπημα τώρα,
1: ναι.
0: Αδιανόητο, κάτσε γιατί έχουμε κι άλλο. Ούτε τώρα από κοντά ο Κέιν δεν μπορεί.
1: Δεν διανοείσαι τη γύρα, δεν σε αυτά
0: τα 11 λεπτά. Μιλάμε για σφυροκόπημα, 11 λεπτά έχουν βάλει ένα γκολ και έχουν χάσει για άλλα δύο. Απίστευτο.
3: Ένα τώρα σε 4 λεπτά είμαι σπίτι, οπότε θα πάω εδώ τη συνέχεια.
0: Δηλαδή αν δεν ήταν ο Λιβάκοβιτς είχαν φάει κι άλλο γκολ σίγουρα.
1: Καλά, 100%.
3: Γι' αυτό πήρα πιο πολύ και κάτι άλλο να κάνω μια ερώτηση. Μπορείτε να μου σχολιάσετε λίγο την κατάσταση που επικρατεί στον ΠΑΟΚ με Λουτσέσκου.
0: Ο Λουτσέσκου φεύγει.
1: Α, έφυγε.
0: Ναι. Όχι, δεν είχε ανακοινωθεί, αλλά...
3: Ναι.
1: Κοίτα, φίλε, ήταν καιρό αυτό το πράγμα το οποίο συνέχεια ήταν μια απόφαση για να γυρίσει σελίδα ο ΠΑΟΚ, για να γυρίσει σελίδα ο ΠΑΟΚ, αλλά όλο έμενε, γιατί δεν ήταν μια εύκολη απόφαση το να πεις ότι φεύγει ο Λουτσέσκου. Τώρα πάντα η επόμενη μέρα δεν ξέρεις τι κρύβει. Μετά από προπονητή που ήταν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποτέ δεν το ξέρεις. Και δεν ήταν και μόνο προπονητής ο Λουτσέσκου. Στον ΠΑΟΚ έκανε πολλά πράγματα.
3: Ξέρεις τι μου θυμίζει κάτι τη μετά εποχή Βαλβέρδε.
1: Οπα. Έπεσε ο φίλος.
0: Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι.
1: 18 προσπάθειες, 9 συναισθήματα έχουν οι Άγγλοι.
0: Άστο ρε, αφού τους φλεκοπάνε.
1: Μόνο 4 γίνανε σε 2 φάσεις.
0: Στο δεύτερο μήχρονο οι Κροάτες είναι σοκαρισμένοι.
1: Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
0: Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
3: Ηρακλή, μ' ακούς?
1: Τώρα ναι.
3: Ναι, ωραία. Δεκάτι διάλογοι γραμμές δεν πιάναμε σωστά.
1: Από
3: ανάφακτο. Βασίλης, από ανάφακτο βεβαίως. Δεν λέω το κεντρικράν πλέον γιατί δεν πιάνει το γούρι. Είναι καντεμιά πλέον να γίνει ο κεντρικράν και μας χαντάκω στον τελικό με εσάς. Με τον Ολυμπιακό κεντρικράν. Έφαγε και ξύλο και από τον Ταϊρικ Τζόνς και μας τρόπιασε περισσότερο.
1: Πάμε. Θα πάρει ο φίλος. Θα πάρουν οι φίλοι. Μισό λεπτό. Εντάξει, κοίτα. Το ότι Διονύση δεν το κάνανε 4-2.
0: Δεν μπορεί να το κάνουμε, κάτσε.
1: Άμα συνεχίσουν έτσι. Αλλιώς.
0: Τι αλλιώς?
1: Θα το φάνε.
0: Δεν έχει βγει καθόλου όμως η Κροατία στο δεύτερο μήχρονο.
1: Μία φορά θα βγει.
0: Τι να σου. Δεν κρατάνε μπάλα.
1: Δεν κρατάνε τίποτα. Δηλαδή τώρα εδώ είναι. Ναι. Και είναι μεγάλες ευκαιρίες. Δεν είναι ευκαιρίες το.
0: Μέχρι στιγμής, κάτσε να δω στατιστικά, λοιπόν.
1: Τι, αφού σου είπα 19 τελικές. 19 τελικές ή 9 συναισθεία.
0: Κάτσε, έχει παραπάνω. Μου το είπες πριν από λίγο.
1: Εδώ, όχι τώρα το έβγαλε.
0: Εγώ σου λέω, λοιπόν, 21 τελικές.
1: Πού τις μετράνε? Εδώ το έβγαλε τώρα, δεν είχε άλλη τελική.
0: Σου λέω, τι βλέπω εγώ εδώ τώρα. Λοιπόν, 21-7 μου βγάζει εμένα.
1: Ναι. Τι, 7 συναισθεία?
0: Όχι ρε, όχι, συνολικά. Λοιπόν...
1: Αν σου βγάζει 11 στην εστία, έχει μια λογική.
0: Δεν έχω στην εστία, στις συνολικές. Τέλος πάντων, όπως και να έχει είναι...
1: Ήτανε ένα τέταρτο...
0: Δεν κρατάνε μπάλα με τίποτα, κράτες, με τίποτα. Για πάμε στο παρακάτω, έχουμε. Τι γίνεται, πέφτουν όλοι. Πάρτε τηλέφωνο 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αυτό λένε, για την εκδοδομική άδεια του ερασιτέχνη το λένε από την ΑΕΠ Ελαιώνα. Περιμένουν και την ενημέρωση του ερασιτέχνη. Λοιπόν, θα το δούμε.
1: Πάντως, μέχρι στιγμής είναι επιβλητική εμφάνιση.
0: Ο Λιμπάκοβιτς είναι πολύ καλός στον κλέκα.
1: Όρισε. Σε μηνύματα φανταστείτε.
0: Ναι.
1: Βλέπουν την πάλι φίλοι τώρα. Τι γίνει και μάτς.
0: Έχουμε. Για πάμε, ναι. Ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλο.
1: Ναι.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου να μας ακούσουμε από τηλέφωνο.
3: Καλύτερα τώρα.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
3: Μ' ακούτε ρε παιδιά.
0: Σ' ακούμε, ναι.
3: Έλα. Όπως...
1: Έλα, τα μπούλ. Δεν το κατάλαβα εγώ και δεν το κατάλαβες εσύ, ρε Γιώργιο.
0: Τι γίνεται?
3: Φταίει το τέτοιο, φταίει το αυτοκίνητο πάνω.
0: Μπορεί.
3: Ρε παιδιά,
1: έλα.
3: Να σας πω κάτι. Θα κάνετε ένα διαγωνισμό, να βάλετε κανένα εισιτήριο για να πάμε να δούμε τι άλλο εμείς εδώ στην Αμερική. Τι θα γίνει?
0: Ναι. Για τον τελικό αν θέλεις.
1: Ναι.
3: Για τον τελικό κιόλας, με κονιδεύειο. Δεν δουλεύει ο Τεσίλο.
1: Είναι πανάκριβα.
3: Όχι, πλάκα. Παιδιά, κοιτάω να πάω πολύ καιρό. Το πιο φθηνό 300-400 ευρώ. Δολάρια μάλλον.
0: Πρέπει να βλέπεις με κιάλια.
3: Ναι, ναι, ναι. Έχουν κάνει πολλές, όπως τα λέγανε και στο χωριό μου, μπινιές εδώ με τα εισιτήρια. Ναι. Καταρχήν, τρέξανε αρκετοί να πάρουν εισιτήρια από την αρχή, χωρίς να έχουν προκαθορισμένη θέση. Και πληρώσανε για συγκεκριμένες μεριές στην κερκίδα, όπως τους έδειχνε, ας πούμε, στο website εκεί, όπως τους έδειχνε το σχεδιάγραμμα. Και τους είδαν τα εισιτήρια και είναι σε τελείως διαφορετικές μεριές που έπρεπε να είναι πιο φθηνά. Ένα αυτό.
1: Ναι.
3: Δεύτερον, είναι πολλά απόλυτα και παρόλα αυτά οι τιμές κάθονται είναι στο Θεό. Τρίτον, εάν αποφασίσεις να το... Πες ότι έχεις πάρει πριν 5 εισιτήρια και κάτι γίνεται και έρχονται οι 2 από τους 5.
1: Ναι.
3: Και τα 3 θες να τα πουλήσεις. Ναι. Τα πουλάς αναγκαστικά στη FIFA πίσω. Και ό,τι καπέλο πάρει το εισιτήριο στη δεύτερη αγορά, στη δεύτερη αγορά, το κρατάει η FIFA, δεν το παίρνεις εσύ. Δηλαδή μας έχουν, πώς το λέει, μας έχουν αρμέξει κανονικά η FIFA μάφια. Λοιπόν, είναι το Mundial με το πιο πολύ content, δηλαδή δεν ξέρω αν παρακολουθείτε στα social media, ειδικά στο Instagram και στο TikTok με τα stories. Χτες πριν το παιχνίδι, ας πούμε, Αλγερία-Αργεντινή, στο Times Square πέσανε κατά μετζουνιές.
1: Ναι,
3: ναι.
1: Τι παίζανε,
0: Αλγερία-Αργεντινή.
1: Όχι, τι παίζανε, πως
0: το... Κατά μετζουνιές.
3: Κατά μετζουνιές.
0: Κατά κέφαλα που λέτε.
1: Ναι.
3: Είδες, το ξέρω, δεν ξέρω το χωριό.
0: Είναι εδώ, εκεί, πατρινοπυριώτικο.
1: Πατρινοπυριώτικο, ναι.
3: Μετά, στο Ιράν, το παιχνίδι του Ιράν, στο Λος Άντζελες υπάρχει η μεγαλύτερη κοινότητα Ιρανών εκτός του Ιράν.
1: Ναι.
3: Οι οποίοι όμως είναι με το Σάχι, γιατί ήταν το μεταναστευτικό κύμα μετά την Ιρανική επανάσταση του... Πώς το λένε το...
1: Το
3: Χομεϊνί. Ναι. Είναι δηλαδή πρώην καθεστωτική του Ιράν. Και αυτοί έχουν σαν αντίδραση και κρατάνε την παλιά σημαία που έχουν το λιοντάρι με τον ήλιο, υποτίθεται την αυτοκρατορική σημαία, τη βασιλική. Έλα όμως που η FIFA έβγαλε ανακοίνωση ότι αυτές οι σημαίες είναι παράνομες γιατί δεν δημιουργούν πολιτικό δικήνταση. Και υπάρχουν αρκετά βίντεο έξω και μέσα το γήπεδο που η ασφάλεια του γήπεδου τις παίρνει τις σημαίες αυτές. Δηλαδή τραγελαφικά πράγματα. Και έπεσε και πέσανε και καταμουτσουνιές στην κερκίδα κιόλας. Μεταξύ Ιρανών, οι οποίοι είναι φιλοκαθεστωτικοί με το Χομεϊνί και με το πρώην καθεστώς. Δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Ενώσου στις καταμουτσουνιές εκεί που πας.
1: Μη φας καμιά ξόφαση.
0: Μη φας καμιά καταμουτσουνιές.
3: Δεν υπάρξει καμία.
1: Κοίτα το Αργεντινή-Αλγερία. Είναι δυνατό.
0: Τι εννοείς? Το κορυφαίο ποιο ήταν, παιδιά? Τα έβλεπα το βίντεο εκεί που πλαγνόντουσαν.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε που έχουμε φτάσει.
3: Έχει κάτι παιδάκια. Μπροστά.
0: Είχε παιδάκια, γυναίκες, οι οποίοι τώρα που έχουμε φτάσει. Παίζανε κάποιο ξύλο.
1: Ναι.
0: Και οι υπόλοιποι τραβάγανε με το κινητό βίντεο.
1: Βέβαια. Δηλαδή, τώρα κάνανε και live κιόλα.
0: Κατάλαβε που έχουμε βίντεο. Και το
1: κινητό.
0: Όλο αυτό λέω είναι η κατάσταση σημερινής κοινωνίας. Δηλαδή, ξύλο για ποιο λόγο δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Και οι μισοί να παίζουν ξύλο και οι μισοί να τραβάνε βίντεο. Και άλλοι μισοί να γελάνε.
3: Δεν είναι κατάσταση, είναι κατάδια.
0: Δηλαδή τώρα άλλοι γελάγανε, κάτι παιδάκια, γυναίκες, άλλοι τραβάγανε βίντεο. Άλλοι παίζανε ξύλο. Μια κατάσταση τώρα σουρεάλ.
3: Κατάδια. Συμφωνείτε με
0: τις... από πάτρα σου θέλει και σου λέει άσερα Αμερικανάκι, σικαγιώτη από τον ψαχνοπύργο, πήγαινε φτιάξει κανένα πισί, θες και τζάμπα ειστήριο. Κουμπάρος από πάτρα.
3: Με τις υγείες μου. Το γίναμε χου. Να σας πω κάτι, τώρα συμφωνείτε με τις 46 ομάδες. Τι συμφωνείτε με αυτό το φορμάτ?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη.
1: Ναι, και εγώ
0: θέλω να το δω λίγο.
1: Να το ολοκληρωθεί.
3: Έγινε. Ότι θα τελειώσουν οι αγώνες 19 Ιουλίου.
0: Αφού είναι περισσότερες.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τα Bulls. Ένα όνειρο είχαμε να δούμε την εθνική ομάδα στην Αμερική. Θα ζήσουμε μέρες του 94, πάει και αυτό. Τέλος πάντων.
0: Έγινε.
3: Άντε, βάλτε κανένα διαγωνισμό και κανένα εισιτήριο. Άντε.
0: Ναι.
3: Yeah, yeah.
0: Το νου σου, στις αυτές.
1: Δηλαδή, εγώ όλα τα μεγάλα μάτς στην Ολλανδία θα τα δω. Ξέρεις τι θέλω. Θέλω να είναι η Ολλανδία.
0: Για να το ζεις.
1: Να δω, ναι. Mm. Ότι έχει να γίνει εκεί.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ η εμφάνιση Αργεντινής. Πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Ποια πολλές.
0: Αυτή που είχε χθες.
1: Ωραία είναι, ναι.
0: Και μ' αρέσει πάρα πολύ η εμφάνιση της Γερμανίας. Γιατί μου θυμίζει 1994.
1: Ναι.
0: Δυτική Γερμανία των 90. Κατάλαβες.
1: Ναι. Οι Γερμανοί δεν είχαν μεγάλες. Εντάξει, ούτε και στην Αργεντινή. Απλά φορούσαν μόνο πλε.
0: Ρε παιδί μου, θυμίζει λίγο 90 Δυτική Γερμανία.
1: Ναι. Όπα.
0: Όπα, όπα. Βγαίνουν οι άλλοι κατάστατοι με τη φάση. Όχι, εντάξει, σουτ κοντραρίστηκε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ... Αθλητικό.

0: Αγίες.
1: Λοιπόν,
0: διάλειμμα, εμείς διάλειμμα και το μάτς.
1: Διαστήλα πλακώθηκαν δύο μαθήτες στην Εύβοια και 10 άτομα τραβούσαν βίντεο πριν να δεις το Μουντιάλ για να το στυλιτεύσεις. Εντάξει, δεν το είδα αυτό που λες. Αλλά ναι,
0: συμβαίνει
1: πολύ συχνά. Λοιπόν, για πάμε.
0: Αλλά και στους δρόμους γίνεται χαμός.
1: Ναι. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, καλησπέρα και πάλι. Λιωδέν Μέση, απόψε, καλησπέρα από τον Άφταχτο. Ακούτε.
0: Σ' ακούμε, πάμε ήρεμα.
2: Ήρεμα, νιόνιο. Ηρακλή, μάλλον, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Ηρακλή, μάλλον, ήρεμα. Ήθελα να πω ότι η Αργεντινή μπορεί να κάνει το back-to-back και έχει ο Μαδάρα, έχει πολύ ωραία ομάδα. Μπορεί να κάνει τον back-to-back, αλλά είναι και άλλες καλές ομάδες, όπως είναι και η Αγγλία που παίζει απόψε. Την Ισπανία που την είχαν πολύ διαφημισμένη, δεν βλέπω να κάνει τον
0: back-to-back. Εντάξει, μωρέ, δεν είναι. Ένα μάτς δεν πήγε καλά. Μπορεί να βρει ρυθμό.
2: Ένα μάτς δεν πήγε καλά και δεν έπαιρνε με τίποτα η μπάλα μέσα. Η μπάλα δεν ήθελε να μπει με τίποτα, ρε Ηρακλή. Και ακόμα είναι πολλά τα εμπόδια που έχουν να διαπεράσουν αυτές οι ομάδες. Η Πορτογαλία σήμερα λίγο μου φάνηκε ψιλοχάλια, λίγο ψιλοχάλια μου θα φάνηκε στο σημερινό παιχνίδι, διαπεράσουν αυτές οι ομάδες. Η Πορτογαλία σήμερα λίγο μου φάνηκε ψιλοχάλια, λίγο ψιλοχάλια μου θα φάνηκε στο σημερινό.

0: ο Μπακαμπό έπαιξε καλύτερα σήμερα στο παιχνίδι με την Πορτογαλία. Και ακόμα ήθελα να πω, Διονύση, τον Καμαρά τον κλείσαμε.
1: Ένα χαρτί από μένα.
0: Ένα χάρτη από μένα, δηλαδή τι υπογραφέ.
1: Ένα χάρτη μεταξύ τους εκεί συμβόλαια ομάδα, των ομάδων για να κλείσει.
0: Ναι, εντάξει. Και ήθελα να πω και σε ένα Ηρακλή κάτι για τον μπάσκετ. Μακεντάιρ και Μοντέρο είναι σίγουροι στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, για ανακοινώσεις περιμένουμε, ναι.
0: Ορίστε.
2: Τις ανακοινώσεις. Προφανώς ο Μοντέρο θα τελειώσει η τελική στην Ισπανία.
0: Ναι, ανακοινώσεις από μένα, ναι, κατάλαβα. Ναι. Και η Βραζιλία δεν έχει δείξει ακόμα τίποτα να γυρίσω πάλι στο ποδόσφαιρο. Δεν έδειξε τίποτα στο πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο, αλλά πιστεύω και την Βραζιλία ότι θα ανέβει στα επόμενα μάτς. Ηρακλή και Νιόνιο. Ναι. Πιστεύω ότι και πολύ καλή ομάδα και που θα φτάσει μακριά έχει και Γαλλία. Έχει βλέψεις για μακριά και Γαλλία. Οπότε τη βλέπω. Και ο Μπαπέ είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, γιατί έβαλε δύο γκολ χθες με τη Σενεγάλη και δείχνει ότι έχει ξαναβρει τον εαυτό του στα τελευταία μάτια με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στο θεσινό με τη Σενεγάλη. Ηρακλή και Νιόνιο. Ναι.
1: Ευκαιρία για την Κροατία να πούμε, Βασίλη. Το έβγαλε ο Πίκολος, δεν πρόλαβα να δω ποιος σου ήταν.
0: Τέλειωσε 3-3 η Κροατία.
1: Ευκαιρία.
0: Α, ευκαιρία για την Κροατία. Ναι. Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Δεν το έχω ανοιχτεί την οθόνη για να μην ακούγεται τη τηλεόραση για να μιλάμε στο τηλέφωνο. Θα το βάλω όμως τώρα, θα το βάλω σιγανά με αθόρυβα να βλέπω τον αγώνα. 3-2 είναι ακόμα. Ναι, το 3-2. 3-2 είναι. Ναι. Και ο Χάρι Κέιν θα τον παίξω να το στοιχηματίσω. Θα βγει πρώτο σκορ του Μουντιάλ. Έχω μια έμπνευση ότι θα βγει πρώτο σκορ του Μουντιάλ. Παγκοσμίου κυπέλου. Διονύση και Ηρακλή. Εσείς τι άλλα λένε, παιδιά, πότε παίρνετε άδεια, πότε θα πάτε διακοπές?
2: Αργούμε ακόμα.
0: Αργείτε, έχετε πολύ καιρό ακόμα. Εντάξει ρε Διονυσάκη, εντάξει ρε Ακλάκο.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σου, γεια σου, γεια.
1: Για πάμε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Έλα, Διονύση Ηρακλή, τι γίνεται?
1: Καλά.
2: Εδώ βλέπω η μπάλα. Λοιπόν,
3: τριμπάω, ακούτε? Δεν ακούγομαι. Έλα. Μ' ακούτε?
1: Ναι.
3: Α, εντάξει. Τριμπάω στο Παναθηναϊκό. Ένα σχόλιο. Καταρχάς, παιδιά, αυτά το μάτσο. Αυτό θα ήταν ματσάρα τώρα, άμα υπήρχε ενδιαφέρον. Έτσι όπως έχουν κάνει, είναι αδιάφορο μάτσο.
2: Γιατί αν ήταν και στον όμιλο, δηλαδή πάλι δεν θα είχε ενδιαφέρον.
3: Αν ήταν σε όμιλο κανονικό με τέσσερις ομάδες να περνάνε οι δύο, ναι, θα είχε ενδιαφέρον.
2: Και άλλα τώρα... και παλαιότερα ήταν και κάποιοι τρίτοι.
3: Όχι.
2: Όχι, υπήρχαν. Και καλύτεροι.
3: Όχι, 32 περνούσαν 16. Δύο από τους τέσσερις. Εκεί μπορούσε να γίνει έκπληξη. Τώρα, τέλος πάντων. Παιδιά, και άλλο πράγμα που σας έχω πει, παληθεύομαι. Η Real. Θυμάστε τι σας είπα ότι είναι αυτό το πιο βρώμικο σωματείο. Πάει να γίνει ο δούριος ύπος του NBA Europe.
1: Ολόκληρο Μουντιάλ έχουμε, ρε Γιάννη.
3: Αυτό είναι πιο σοβαρό.
2: Τώρα η Ρεάλ και ο δούριος ύπος τώρα με τη στο NBA Europe.
3: Για να μαθαίνει και ο κόσμος. Πήρε προσφορά από αμερικάνικη εταιρεία. Τεράστια προσφορά για τα τηλεοπτικά. Τεράστια. Μιλάμε δηλαδή ύψος 300-400 εκατομμύρια και πάει να την κάνει με ελαφριά πηδηματάκια για να παίζει με τα καφενεία. Και τώρα είναι σε τεράστιο δίλημα και αυτοί οι ίδιοι, οι οπαδοί θέλουν να μείνει, σου λέει πού να πάμε με τα καφενεία να παίζουμε. Θέλω να παίζουμε με τους καλύτερους. Αλλά η διοίκηση βλέπει το μπινικίνι, πώς το λέμε αυτό, το χρήμα. Κατάλαβες, σου λέει θα πάω παίξω με τα καφενεία

0: αλλά θα σε βάλω και τι θα κάνω. Θα βγαίνει και εντάξει, θα το παίρνει συνέχεια και θα λέω ότι είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Λόγω FIBA. Ενώ η πρωταθλήτρια πραγματική Ευρώπης είναι στην Ευρωλίγκα.
1: Ωραία.
0: Δεν πιστεύω ότι το αφήσει κανείς αυτό. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Διονύση, επειδή όλοι κρίνουν τώρα, όλοι κάνουν την κριτική τους, τι κρίνεις την τριετία Αταμάν?
1: Επιτυχημένη, επιτυχημένη. Επιτυχημένη.
0: Επιτυχημένη την κρίνεις. Ωραία, να πω εγώ τη γνώμη μου έτσι, μπορεί να διαφωνούμε. Εγώ τη θεωρώ αποτυχημένη 100%. Και θα αιτιολογήσω γιατί.
1: Αποτυχημένη με ευρωπαϊκό μετά από τόσα χρόνια. Πώς γίνεται?
0: Θα αιτιολογήσω γιατί. Καταρχάς, πήρες ένα ευρωπαϊκό με μπάτσο 40-50 εκατομμύρια σε 3 χρόνια. Έχασες 2 πρωταθλήματα στον Ολυμπιακό, πράγμα που σπάνια συμβαίνει αυτό. Έχασες από κολοσσούς αυτούς ό,τι να είναι, στο ΆΚΑ μέσα από κολοσσό, έχασες από τον Ολυμπιακό, δεν έκανες νίκη Ευρωλίγκα και έχασες πρωτάθλημα με πλεονέκτημα έδρας για πρώτη φορά στην ιστορία σου. Και χάνεις και από 0-2 play-off Ευρωλίγκας, επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Εκτός αυτό,
1: τα ίδια και τα ίδια, Γέννη. Τα λες συνεχώς. Λοιπόν, το έχεις πει, ρε παιδί μου, μιλάμε τα ίδια, κουράζουμε τον κόσμο, ρε Σιγέννη. Ναι, αλλά όταν λες τα ίδια, κουράζουμε τον κόσμο που ακούει.
0: Για τελείως το Αταμάν δεν θα ξαναμιλήσω. Για τον Αταμάν κάνω μια από αυτό τη τριετία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μετά, ένα προπονητή, εγώ δεν τον κρίνω Διονύση από ένα μάτι. Γιατί το Final Four είναι ένα μάτι.
1: Δεν είναι ένα μάτι, για να πάρει σε ολόκληρη Ευρωλίγα μαραθώνιο. Πήρε ευρωπαϊκό, πήρε ένα πρωτάθλημα. Τις επόμενες χρονιές δεν το πήρε. Έτσι είναι αυτά.
0: Είναι δεδομένο ότι θα σε Final Four. Η Τσεσικά δηλαδή ήταν 15 Final Four συνεχόμενα.
1: Ωραία.
0: Και άμα δεν το έπαιρνε θεωρούνταν αποτυχία.
1: Μάλιστα.
0: Ο Παναθηναϊκός τώρα είναι αντίστοιχη Τσεσικά. Μετά, το δεύτερο, είναι τι εξέλιξη έκανε στην ομάδα. Εξέλιξε νέους παίχτες. Σαμποντούροφ, Καλαϊτζάκη, το Γιώπουλο. Πού τους αυτούς, μην
1: εντάξει,
0: το
1: Γιάννη, άκουσε με. Ωραία. Επειδή θα έχουμε όλο το καλοκαίρι να τα λέμε αυτά και λέμε τα ίδια και τα ίδια. Εδώ παίζεται ένα Μουντιάλ και πάλι εκεί εσύ σχολείς με τον Αταμάν. Έφυγε ο Αταμάν, πάμε για τον επόμενο.
0: Πώς λέω για την επόμενη, για την τριετία αν ήταν. Και μετά είναι και το μπάσκετ. Έχεις δει, να πω αυτό και... Έχεις δει προπονητή να πηγαίνει σε μια ομάδα με τριετή, τετραετή συμβόλαιο και αντί να την εξελίσει την ομάδα, να την εξελίσει έτσι, γιατί στον πρώτο χρόνο λογικά περιμέναμε, λέμε να δέσει ομάδα, του δίναμε πίστοση χρόνου και μετά ο δεύτερος να είναι χειρότερος από τον πρώτο και ο τρίτος να είναι χειρότερος από τον δεύτερο. Το έχεις ξαναδεί εσύ σε μεγάλο προπονητή αυτό το πράγμα σε μια ομάδα? Πες μου μια ομάδα στην ιστορία, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, που την πρώτη χρονιά η ομάδα ήταν σε ένα αλφα επίπεδο, τη δεύτερη πέφτει δύο επίπεδα κάτω και την τρίτη ξαναπέφτει δύο επίπεδα. Εκεί φαίνεται ο προπονητής, αν εξελίσσει την ομάδα ή όχι. Πες μου μια ομάδα, αν θυμάσαι στην ιστορία, που έχει γίνει αυτό το πράγμα. Ένας προπονητής δηλαδή.
2: Αν όλοι, ομάδα... και κλείνουμε αυτό, Γιάννη, αν όλοι οι προπονητές πήγαιναν μαζί.
1: Πάλι ο Λιβάκοβιτς βγάζει.
2: Με τη λογική αυτή, δεν θα είχε απολυθεί ποτέ κανείς.
0: Όχι, σου λέω Ηρακλία,
2: δεν θα είχε απολυθεί ποτέ κανείς.
0: Που την πρώτη χρονιά να ήταν σε ένα αλφα επίπεδο,
2: ναι.
0: Τη δεύτερη χρονιά σε ένα β' επίπεδο, δύο κλάσεις κάτω, και την τρίτη σε ένα τρίτο επίπεδο, δύο κλάσεις κάτω από τη δεύτερη. Αν πες μου ένα παράδειγμα στην ιστορία, πες μου, ξέρω εγώ, αλφα προπονητής τότε.
2: Πάντως έχουν απολυθεί πάρα πολλοί προπονητές. Οπότε
0: όχι, άλλο αυτό να απολυθείς. Μπορεί να απολυθείς και από την πρώτη χρονιά. Εγώ σου λέω στην πρώτη να είσαι σε ένα αλφα επίπεδο, στη δεύτερη σε ένα β' πολύ χειρότερο, όλοι το παραδέχονται, και στη γάμα ακόμα χειρότερο.
2: Έγινε, Γιάννη, να πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω παράδειγμα. Πάμε. Έχει ψωμί το ματσάκο με ένα ξέρεις. Και εσύ είμαστε 83. Γεια σου, φίλε.
3: Εγώ είμαι.
2: Έλα, ρε Πάνο. Ναι.
3: Δεν είναι ο Πάνος.
2: Α, συγγνώμη, συγγνώμη.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κωνσταντίνος από πάντα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
3: Τι κάνετε?
2: Εδώ βλέπουμε το μάτς.
3: Α, βλέπουμε το μάτς. Είναι καλό το αγώνα.
2: Ω, ματσάρα.
3: Ο ματσάρα, ε.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι, γιατί είναι 2-2, πόσο είναι?
2: 3-2,
1: 3-2 η Αγγλία, ναι. Ναι.
3: Α, πολύ καλά. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για τον Παναθηναϊκό και τον Μουντιάλ.
1: Ναι.
3: Πιστεύω θα το πάρει η Γαλλία.
1: Η Γαλλία, οκ. Okay.
3: Ναι, ναι.
2: Α, είναι στα
1: εγώ είχα δώσει φαβορί Άγγλους-Ισπανούς, αλλά πιστεύω πάρα πολύ τους Άγγλους.
3: Ναι, και οι Άγγλοι, ναι. Έχω τη δεύτερη μετά τους Άγγλους.
1: Και δεν υποτιμώ τρίτους... ποτέ τους Γερμανούς, φίλε μου. Ποτέ, ποτέ.
3: Ναι, ναι. Και μετά έχω τρίτους τους Ισπανούς.
1: Okay.
2: Εντάξει, οι Ισπανοί θα βελτιωθούν, θα δείξουν άλλο
3: πρόσωπο. Θα βελτιωθούν, πιστεύω, ναι, ναι, ναι, ναι. Εμείς δεν περάσαμε στο Μουντιάλ και έτσι δεν έχω να πω ότι δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πίσω. Αυτό έχω να πω. Σε σχέση με τα... με τις άλλες ομάδες...
1: Ήταν εκείνο το μάτς με τη Σκωτία, ακόμα απορώ πως αυτό το μάτς το χάσαμε.
2: Κοίτα, η εθνική θα μπορούσε να τα...
1: αυτό το μάτς
2: ήταν. Αν είχε περάσει το Μουντιάλ, μπορεί να κάνει και πράγματα, γιατί έχει πει τα λεπτό.
3: Βλέπω ομάδες ότι είναι δυστυχώς στο ίδιο επίπεδο με την εθνική και έχουν περάσει στο Μουντιάλ. Έχουν, δηλαδή βλέπω κάποιες ομάδες που παρακολουθώ που είναι στο ίδιο επίπεδο με την εθνική και έχουν περάσει στο Μουντιάλ. Θα μπορούσαμε και εμείς να είχαμε περάσει στο Μουντιάλ. Τώρα πότε είναι το Μουντιάλ, τα αποκριματικά του Μουντιάλ του 30 μάλλον.
2: Μετά, εκεί το 28 θα ξεκινήσει.
3: Το 28 θα ήταν, ναι.
2: Ωραία. Ήρθανε πρώτα για το Euro.
3: Ναι, από το για το Euro, έτσι.
2: Όπα, για μισό μην το δούμε.
3: Ναι.
2: Ράσφορντ 4-2.
3: 4, η Αγγλία, μπράβο.
1: Ράσφορντ.
2: Ναι.
1: 4-2, λοιπόν.
3: Μπράβο. Πολύ ωραίο. Πρέπει να είναι ωραίος αγώνας.
1: Πολύ καλή Άγγλοι, παιδιά.
3: Θα το δω αύριο.
2: Α, δείτε το. Θα το δείτε ευχάριστα.
3: Ναι, θα το δω αύριο. Ναι. Έλεγα λοιπόν, παιδιά, ότι δυστυχώς εγώ διαφωνήσω λίγο. Ο Αταμάν έκανε τον κύκλο του. Απλά τα πράγματα. Έκανε τον κύκλο
1: έκανε
3: του.
1: Και εγώ συμφωνώ. Έκανε τον κύκλο.
3: Ναι, έκανε τον κύκλο του και δεν θα έρθει τίποτα άλλο στο Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς δεν ξέρω αν θα έρθει, γιατί παίζει ότι μπορεί να έρθει, μακάρι να έρθει, να βάλει τον Παναθηναϊκό σε μια σειρά. Γιατί φέτος ήταν χάλια. Πολλοί τραυματισμοί, πολλά... πώς λέγεται... πολλοί τραυματισμοί και πολλές ήττες. Πάρα πολλές ήττες.
1: Και μου το έλεγε ο Λουκάς, συγγνώμη για τον Τούχελ, συγγνώμη μια παρέση για τον Έλβα τώρα που ο φίλος μου Λουκάς στη Γερμανία, για τον Τούχελ. Θα τη φτιάξει την Αγγλία, Για πες φίλε μου, συγγνώμη.
3: Ναι, ενώ την έφτιαξε την Αγγλία.
1: Εντάξει, κάτσε να δούμε και την πορεία.
2: Εντάξει, ναι.
1: Γιατί οι Άγγλοι το έχουν αυτό. Ενθουσιάζονται και μετά.
3: Και
1: δύσκολη, ναι. It's coming home και. Άστα.
2: Εντάξει, δεν το ξέρει. Καλά, κάποια στιγμή θα γίνει, δεν μπορεί να μην γίνει.
3: Διότι η Κροατία ήταν καλή στο πρωτομήχονο.
1: Καλύτερη Άγγλοι. Αλλά οκ, οι Κροάτες στάθηκαν. Στο δεύτερο
3: καθόλου. Ναι. Μάλιστα. Τι έλεγα, έλεγα για τον Αταμάν, για τον Μπράντοβιτς. Θα φτιάξει, πιστεύω, άμα έρθει, θα φτιάξει την ομάδα, να τη φέρει σε ένα καλό επίπεδο, να μπορέσει να λειτουργήσει η ομάδα, γιατί φέτος ήταν πολύ χάλια. Όταν χάνεις, όπως είπε και ο φίλος από τον Κολοσσό, είναι δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή, στην έδρα σου. Αυτά.
2: Εντάξει, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Όπα. Πρεσάρουνε. Όποτε κοντρόλ. Οι Κροάτες.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Όπα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
4: Καλησπέρα, Μάκη, από Μοσχάτο.
1: Μάκη, χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου. Να σε ακούμε από το τηλέφωνο μόνο.
4: Το χαμήλωσα τέρμα.
1: Ωραία, πάμε.
4: Παιδιά, εγώ δεν έχω να πω πολλά για το Μουντιάλ.
2: Mm-hmm.
4: Ναι, μ' ακούτε.
2: Βεβαίως.
1: Ναι, φίλε μου.
4: Ναι.
2: Σ' ακούμε.
4: Δεν είμαι Αργεντινή, είμαι Βραζιλία.
2: Ωραία.
4: Εντάξει. Ρε παιδιά, δεν ξέρω τι λένε οι ειδικοί αυτοί, οι ειδικοί του ποδοσφαίρου, αλλά φέτος, ρε παιδιά, είναι και πάλι ο Μέση εδώ.
2: Εντάξει, κύριε.
4: Και για τα μάτια τα δικά μου, είναι τώρα στα 55. Πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει μόνος του, παιδιά. Εγώ αυτό ξέρω.
2: Εντάξει, νωρίς ακόμα, γιατί... Αλλά το γεγονός ότι στα 39 κάνει αυτή την εμφάνιση και κάνει hat-trick. Εντάξει και
4: η Αλγερία δεν είναι. Αυτό ακριβώς.
2: Είναι μεγάλη υπόθεση. Έχει προσέξει προφανώς όλη τη σεζόν, να είναι λίγο πιο φρέσκος. Εντάξει, δεν είναι θα μαρκάρει τώρα ο Μέση θα γυρίσει, τρέχουν οι άλλοι γι' αυτόν. Είναι δεδομένο.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι πράγμα. Αυτό, αυτό παιδιά πήρα να πω, καλή συνέχεια να πω.
2: Να σε καλά ρε Κίγεντε.
4: Εντάξει.
2: Και φαινόταν, ξέρεις και σε κάποιοι, ξέρεις ότι ο Μέση δεν θα...
1: Τι?
2: Δεν θα σκιστεί τώρα να γυρίσει πίσω.
1: Ναι. Εντάξει, ρε φίλε.
2: Θα κάλυψουν άλλοι.
1: Είπαμε. Για πάμε, ναι.
5: Παντού ρε φίλε.
1: Έλα. Έλα.
5: Όλα.
1: Όλα. Έλα.
5: Α, τι να κάνουμε. Έλα. Όχι, κανονικά είναι. Σβητά όλα.
1: Έλα ρε φίλε, μας ακούς.
5: Ναι, έπανα εγώ.
1: Περίμενε, κάτσε.
5: Όχι ρε φίλε, όχι, όχι. Είναι κλειστά όλα.
1: Μα, φίλε, μας ακούς.
5: Εντάξει.
1: Έλα, κάτσε, θα κλείσει.
5: Άντε, καλό βράδυ.
1: Έλα, καλά. Φίλε. Yeah. Έλα, μας ακούς. Έλα. Φίλε, μας ακούς. Μας
5: ναι,
1: ακούς.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Καλά.
2: Άκουσαμε όλη τη συνομιλία.
1: Τον Πανάγο.
2: Με τον Πανάγο.
5: Ο Πανάγος, τι να κάνω, ρε Διονύσιο. Ακύλα σήμερα η Ηρακλή.
2: Σε κατάλαβα, βρε.
5: Λοιπόν, ακούστε, έχω να κάνω μια καταγγελία. Έχω τον ξάδελφό μου, είναι μάνατζερ στη Ρεάλ Μαδρίτης,
2: ναι,
5: στην Πασχετική, και αν βγει άλλος άλλη φορά να δυσφημίσει την ομάδα δίθεν ότι... Ορίστε.
1: Τι είπα, συνέχισε, Άγγελα.
5: Ότι αν κάνει τέτοια παιχνίδια, χαριτολογώντας, δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε άλλο να ακούμε τέτοια ρεγά, μότο μου. Καλά είστε.
2: Ναι, βλέπεις καθόλου Μουντιάλ.
5: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αργεντινή, ναι. Αλγερία το είδατε?
2: Όχι όλο.
1: Όχι, δεν το είδα καθόλου.
5: Ρε παιδιά, λίγο τσίπα εκείνος ο Ζιντάν ο μεγάλος. Δεν παίρνει το γιο του να σηκωθεί να φύγει από την ομάδα. Η Αλγερία μια χαρά ομάδα είναι. Αυτός είναι τροχονόμος, δεν είναι τροχοφύλακας. Ξεσηκωθήκαν όλοι εγώ, την υποστηρίζω στην Αργεντινή. Αλλά η Αργεντινή δεν μου άρεσε εμένα. Δηλαδή τα δυο τα γκολ τα πρώτα που έβαλε ο Μέση ήταν δώρο από τον Τερματζή, από τον Ζιντάν.
2: Το δεύτερο είναι σίγουρα. Το πρώτο δεν ξέρεις και τα φάλτσα που
5: είχε πάρει
2: το Μέση.
5: Το πρώτο δεν έκανε ούτε ένα πλάγιο βήμα. Έσχασε στα χέρια του και την είδε να μπει μέσα, ρε Ιρακλή.
2: Ναι, δεν είναι σίγουρα. Έχει, ότι έχει ευθύνη, έχει. Δεν θα σου πω όχι.
5: Και τα ίδια έκανε και στο Κόμπα Αφρικα αυτός, αν θυμάστε. Η Αλγερία είναι πολύ καλή ομάδα. Εμένα εντυπωσίασε. Βλέπουμε, προσπαθούμε να δούμε, ρε παιδιά, τι να κάνω, τι να κάνω, προσπαθούμε. Κατά τα άλλα καλά είστε.
1: Όλα καλά, εσύ.
5: Ηρακλή.
2: Έλα.
5: Ποιο θα πάρουμε στη θέση του Πίτερς, ρε φίλε. Η απώλεια μεγάλη και δυσαναπλήρωτερη, γάμο το.
2: Εντάξει, θα πάρει πιστεύω διαφορετικό στυλ. Δηλαδή ότι από τον Πίτερς...
5: Αυτό δεν προσανατολίζεται τώρα αυτός.
2: Κοίτα, γράφεται για τον... Ναι. Για τον Μπόνκα, ο οποίος είναι ένας παίκτης όλα, αυτός που λέγαν παλιά όλα around, δηλαδή κάνει πάρα
5: ναι,
2: πολλά πράγματα. Κάνει πολλά πράγματα.
5: Και τέτοια, ναι.
2: Δηλαδή δε, είναι και παίκτης ο οποίος μπορεί να θα βάλει πόντους, αν δεν είναι δηλαδή ο σουτέρ το επίπεδου Πίτερς,
5: ναι, αλλά,
2: αλλά
5: Πίτερς
2: κάνει άλλα
5: φίλε...
2: πράγματα. Θα πάρει rebound, θα πάρει... θα παίξει άμυνες.
5: Μετά, μακρινό σουτ να δούμε όπου θα έχουμε. Ο Πίτερς είχε αυτό, αυτό το μακρινό, το σώτο εγώ δεν πρόκειται να ξεχάσω μέσα στην Αρμάνια του παιχνίδι που έκανε τότε και ας χάσαμε.
2: Εντάξει και καλά, έχει σουτέρ ο Ολυμπιακός.
5: Ναι μωρό, εντάξει.
2: Μα θα πάρει, είναι με Μοντέρο, έχει το η Φουρνία, Βεζέκο.
5: Συγγνώμη, το Μοντέρο τώρα εγώ δεν το πιστεύω, τον έχει κλείσει με τα γραφή.
2: Έτσι λέει, δεν μένουν οι ανακοινώσεις μένουν. Απομένουν.
5: Άμα πάρει αυτό είναι καλός παίχτης αυτός, εργάμο τώρα.
2: Πώς δεν είναι. Και για μάλαχα είναι και ο Ντόρσεϊ. Yeah. Πώς σου τέρινε.
1: Δεν είσαι ρε.
2: Εγώ.
1: Τι είπες. Άκου παράκουσα εγώ.
2: Παράκουσα. Δεν είπα τίποτα.
1: Εντάξει, εντάξει. Τι είπα.
2: Διονύσεις στον
5: λοιπόν,
2: κόσμο.
5: Λοιπόν, έγινε παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Ναι.
5: Γεια σας.
2: Τι είπα ρε Διονύση.
1: Τι είπα. Τι είπα. Κάτι. Προχωρά. Τι είπα. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Ερακλή. Καλησπέρα Διονύση.
2: Έλα ρε Μίλτο.
6: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά.
1: Καλά, ρε, Μίλτο, εσύ
6: τώρα ακούγουμε και ακούγουμε κανονικά, όχι με χρονοκαθυστέρηση, έτσι.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν γινόταν. Ήταν μυστικό αυτό.
6: Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, για το Μοντιάλ θα πω κι εγώ. Το βλέπω. Έχω, επειδή δουλεύω πολλές φορές βραδινές ώρες, βλέπω και παιχνίδια που δεν θα τα βλέπω υπό κανονικές συνθήκες. Εμένα, ας πούμε, εντάξει, εκτός από το σημερινό που είναι απολαυστικό, Μου έκανε εντύπωση, ήταν πολύ ωραίο μάτι στο Ακτήλα Φαντοστού Εκουαδόρ, που δεν θα κάτσει τώρα 2 ώρα το βράδυ να το δεις αυτό.
2: Καλά, εντάξει, λόγω ώρα, συμφωνώ.
6: Παρότι πολλά... ήταν 1-0, είχαν χαθεί πάρα... η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω.
2: Όχι απλά είχε χαθεί, είχε 3 δοκάρια. Και δοκάρια,
6: το είχατε δει αυτό?
2: Είδα τα highlights όλα, τα βλέπω τα highlights. Και είχε πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή αυτό το μάτσο ότι έχει φτάσει 0-0 στο 89, έλεγες να πει πώς γίνεται.
6: Λόγω όταν αναπροσληματικότητα στο παικτόνι έφτασε.
2: Τώρα τα δοκάρια τα και ατυχία, δεν ήταν άσχημα τα σουτ.
6: Ναι. Πολύ, εντάξει, λένε το είπα Παραγουάη ήταν καλό, αυτό δεν το είδα, για να πω την αλήθεια.
2: Ναι.
6: Ότι έδειξε καλό πρόσωπο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, εκτός από την Ισπανία χτες δεν την είδα, γιατί είχα πολλή δουλειά προχτές και δεν μπόρεσα να τη δω. Αλλά οι περισσότερες ομάδες και οι καλές έχουν δείξει καλό πρόσωπο. Θα πω ότι στο Γαλλία χτες, σε Νεγάλη, που υποτίθεται ότι είναι η καλύτερη ομάδα της Αφρικής με ίσως την καλύτερη του κόσμου, φέρουν ευθύνη οι τερματοφύλακες. Δηλαδή δεν μ' άρεσε καθόλου ο Γάλλος τερματοφύλακας εμένα, ας πούμε, ούτε ο Σενεγαλέζος.
2: Τώρα να πούμε ότι είχες μια ευκαιρία, καλή ευκαιρία η Κροατία και έχει σώσει ο Κέιν.
1: Μάλιστα.
6: Ο Κέιν, τώρα το παρατήρησα, σε πόσες θέσεις παίζει. Παίζει...
1: τραβιέται.
6: Μπαλιές έκανε, κάτι 30-40 μπαλιές, επιθετικός παίζει. Εν τω μεταξύ στο δεύτερο γκολ που βάζει, τον έχουν αφύλαχτο έτσι οι Κροάτες. Δεν το περίμενα για, ειδικά από την Κροατία αυτό. Τους ήρθε από πίσω και έβαλε κεφαλιά μόνος του, ο Κέιν. Αν το παρατηρήσατε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το γκολ επειδή πηγαίνει την εκπομπή. Ναι. Εντάξει. Η Ισπανία εγώ δεν την είδα, αλλά άκουσα ότι ο Γιαμάλ δεν έπαιξε. Δεν τον έβαλε. Προφανώς δεν περίμενε ότι δεν θα κερδίσει.
2: Αλλαγή μπήκε.
6: Πώς?
2: Τον πάγκο ήρθε γιατί είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Έπαιξε. Μπήκε αλλαγή Διονύση.
1: Δεν το είδα καθόλου το μάτς.
2: Αν δεν το δεις.
6: Θεωρώ ότι δηλαδή, θα αλλάξει. Την Ισπανία την έχω στα φαβορί. Δηλαδή όπως είπε πριν ο Διονύσης για τη Γερμανία. Εγώ δεν την Ισπανία
2: εκτιμώ. Αν και τραυματίζει για να έρθει ο Άσος, αλλά δεν ήρθε.
6: Ναι, κατάλαβα. Ούτε Ισπανία, ούτε Βραζιλία, ούτε Γερμανία υποτιμώ. Οι οποίες εντάξει δεν είχε δείξει ότι η Βραζιλία. Η Ολλανδία επίσης που την πιστεύουν κάποιοι, εντάξει, έπαιζε και με την Ιαπωνία. Ήταν λίγο περίεργο μάτς. Το πρώτο ημίχρονο ήταν χάλια, το δεύτερο ήταν πιο καλές οι ομάδες. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές είναι καλό το Μουντιάλ. Και ίσως πάνε λίγο καλύτερα οι διοργανώτριες. Η Αμερική με το
2: Μέξικο.
1: Έληξε 4-2.
2: Ναι, ναι.
1: 4-2.
6: Έληξε. Ωραία. Πάντως το ενδιαφέρον θα είναι αμύωτο, θα έχει καλά μάτς και όταν τελειώσει και το Μουντιάλ θα ξεκινήσουν μετά τα προκριματικά, έτσι. Δηλαδή κατευθείαν μπαίνουμε...
1: Ναι, ναι. Γεμάτο καλοκαίρι.
6: Γεμάτο καλοκαίρι, ναι. Ωραία. Εντάξει. Εσείς τι βλέπετε, εσύ, ο Διονύσης άκουσα, είπε για Αγγλία. Εσύ, Ηρακλή.
1: Τι βλέπω πολύ, ρε παιδί.
6: Συγγνώμη.
2: Δεν ξέρω. Στο προηγούμενο Μουντιάλ έλεγα Αργεντινή από την αρχή, ώστε θα το πάρει. Τώρα φέτος...
6: Είναι αυτές οι 8, αυτά τα 8 ονόματα τα κλασικά, παίζουν όλα.
2: Θα παίξει μεγάλο ρόλο, ρε φίλε, τώρα έτσι όπως είναι και δεν ξέρουμε και με τους πολλούς ομίλους και πώς θα πάνε μετά οι διασταυρώσεις και ποιος θα παίξει με ποιον. Τώρα, αν ας πούμε οι Ισπανοί δεν τερματίσουν πρώτοι ή δεν τερματίσουν οι Πορτογάλοι.
6: Θα υπάρξουν ντέρμπι τους. Δεν ξέρω μόνο οι διοργανώτερες που είπα πριν αν ανέβουν. Τον Καναδά δεν το βλέπω, οι άλλες οι δύο δηλαδή. Αν μήπως αυτές κάνουν κανένα μεγάλο μπαμ και φτάσουν έστω και τετράδα. Γιατί το Μεξικό πάντα ήταν δύναμη, αλλά ποτέ δεν έχει κάνει μια υπέρβαση να φτάσει μέχρι τους 8 έχει φτάσει ή τους 16, δεν θυμάμαι.
2: Όχι, 8 είχε φτάσει στους 8 το 86.
6: Καλά, δεν το ναι, τότε και... γεννήθηκα, δεν το θυμάμαι.
2: Είχαν αποκλεισίσει τα πέναλτι από τους Γερμανούς.
6: Τα πέναλτι, και ένα τελευταίο τώρα που έχω να που είπατε πριν κάτι για την Εθνική, για την Ελλάδα. Εντάξει, είναι... την πατήσαμε λίγο, σαν να υποτιμήθηκε και η Δανία στο Καρεσκάκι και αυτό το... παιχνίδι εκεί πέρα, το παλιοπαίχνιδο με τη Σκωτία, αλλά υπάρχουν και πιο εμφατικές απουσίες από τη δική μας, πέρα της Ιταλίας, που δεν το συζητάμε, και λείπουν και άλλες ομάδες, και η Νιγηρία και το Καμερούν, που έχουν πολλές παρουσίες σε Μουντιάλ, και από τα Βαλκάνια, νομίζω ότι η Σερβία είναι, εντάξει, έχει πέσει λίγο βέβαια τα τελευταία χρόνια, λείπουν ομάδες δηλαδή που ήταν παραδοσιακές στο Μουντιάλ. Δεν είναι να καταδικάζουμε την Εθνική, απλά το πρόσωπο που είχε δείξει με τον Γιωβάνοβιτς ήταν καλό και ήταν... και έχουμε νομίζω από το 2014 να παίξουμε σε μεγάλη διοργάνωση, έτσι. Στο Μοντιάλ, το τελευταίο δεν ήταν που παίξαμε. Ναι, είναι πολλά τα 12 χρόνια τώρα, ναι. Ωραία.
1: Να σε καλά.
6: Έγινε, κύριε. Καλή συνέχεια.
1: Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ. Και εσύ.
2: Να σε καλά, ρε Μιλτό.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε.
7: Sport FM 94,6.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτζα, στην Απάνω.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
14: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
13: Σε θαυμάζω.
14: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
15: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
13: Ωρε φίλε.
16: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
17: Γιατί. Αχ, γιατί.
18: Πάνω τέι τέι.
19: Let's go,
18: let's
19: go, let's go.
18: Τέι τέι τέι.
19: Let's go.
18: Τέι τέι τέι. Μπορεί να παίξει στο extreme.
2: Παρακαλώ.
20: Καλησπέρα.
21: Έλα, ο Στέλης την έμενα από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
2: Από τη Σάλπης, από Σαμονή.
21: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
2: Από το Γρηγόρη.
21: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
22: Τι γελάς, ε.
2: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη πάλι.
14: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
23: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάνταμπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
24: Αυτά φυλάκια.
23: Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
25: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
26: Να σου πω κάτι.
23: Πάμε.
26: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
23: Ναι.
26: Και σφύριξα κιόλας.
23: Ναι.
26: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
23: Ναι.
27: Σου σφυρίζω.
28: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, τώρα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
29: Ραμπόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
28: Δηλαδή.
30: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
31: Είναι δυνατόν.
30: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
31: Δεν είναι δυνατόν.
30: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

0: 12 λεπτά και μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπή σε αυτεράδιο. Τώρα δεν έχει ματσάκι live. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, Γκάνα Παναμάς. Μακάρι να είναι καλό και αυτό. Όσοι αντέχετε, για να το δείτε και πετά. Έχει κι άλλο, έχει και πέντε ώρα έχει. Η Κολομβία στις 5, με Ουσμπεκιστάν. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Ναι. Ναι. Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Έλα ρε πάνω. Έλα πάνω.
1: Πάντως πολύ καλή η Αγγλία.
0: Ναι, καλή ήταν. Δηλαδή και αυτό γιατί... το τέταρτο του δεύτερου μηχρόνου που μπορεί να μην έβαλε γκολ, ήταν όμως.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούω τη φωνή μου, ρε παιδί, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτό δεν είναι από εμάς.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ας πάμε έτσι, ξέρω.
0: Και τον γκολ της Κροατίας ήταν.
1: Ναι.
0: Το 1-1. Τώρα είδες το δεύτερο σωτέρα.
1: Γενικά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είχα πάρα πολλές ευκαιρίες η Αγγλία.
2: Γεια σου, πάνω. Δες και το 2-2 και πες μου.
0: Εντάξει, ήταν ωραίο μάτς, φίλε. Το βλέπεις, δηλαδή, άμα δεν είχες και...
1: Ευχάριστο μάτς.
0: Ναι.
2: Είδες πριν. Τώρα
1: ναι. Αν και η Κροατία, ρε παιδί μου...
2: Είναι το καλύτερο μάτς μέχρι τώρα.
1: Ναι,
0: δεν έχω δει την Αμερική το 4-2.
2: Ναι, συμφωνώ. Ούτε εγώ το έχω δει. Εντάξει.
0: Εντάξει, εδώ το στο
1: δύο. Αν μιλάς για το παιχνίδι της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν το είδα αυτό το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δείχνει η Αγγλία όμως ότι είναι σε πάρα πολύ κατάσταση. Ναι. Ο Τούχελ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά.
2: Ναι, άμα φτιάξουν λίγο την άμυνά τους.
0: Κοίτα, υλικό έχουνε. Δεν μπορεί να πεις δεν έχουν υλικό.
1: Όχι, έχουν, παιδί μου.
0: Κοίτα, ένα μουντιάλ που έπρεπε να
2: δες,
0: πάρει...
2: Για δες λίγο.
0: Να δω.
2: Συγγνώμη, απλά δείχνει τα γκολ τώρα, δεν το έχει δει. Για δες λίγο.
0: Ω.
2: Άστο τώρα.
0: PlayStation. Οι Άγγλοι, για μένα, έπρεπε να είχα πάρει το μουντιάλ του 90.
2: Καλά τώρα.
0: Ο Μαδάρα ήταν.
2: Πολύ πίσω.
0: Ο Μαδάρα. Ο έμφυστο
1: με
0: τελικό
2: 16 χρόνια πριν.
1: Με το Λίνεκερ, έτσι.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ. Κάτι συμβαίνει με τους Άγγλους και στο τέλος όμως δεν πίνουν νερό.
0: Ναι.
1: και τσαφεί η κατάρα τους, δηλαδή. Δηλαδή
0: θα σπάσει και μια στιγμή. Ρε φίλε, τώρα βάλε ένα αλλαγή το Σάκα, το Ράσφορντ. Μπαίνει πράγμα.
1: Ναι, έχουν υλικό, δε. Έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα στη Ηρακλή.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Έχουνε. Τώρα εσείς τη Βραζιλία δεν την υπολογίζετε, όχι μόνο εσείς, γενικώς δεν υπολογίζετε η Βραζιλία.
0: Εγώ δεν με έχεις ακούσει να σου λέω δεν την υπολογίζω. Η Βραζιλία και μάλιστα σου
1: λέω... Μα δεν βγαίνουν από το στόμα και των δημοσιογράφων και ότι πουθενά η Βραζιλία δεν φαίνεται.
2: Δεν μπορεί να πεις ότι δεν υπολογίζεις, παιδί μου.
1: Εσύ, ας πούμε, τη βλέπεις, Διονύση. Γιατί εγώ δεν άκουσα από το στόμα σου, ας πούμε, να πεις ότι
2: βλέπω
1: μπορεί η Βραζιλία.
2: Πάντα Βραζιλία είναι. Εννοείται ότι μπορεί. Δεν είπα ότι δεν μπορεί. Απλά βλέπω περισσότερο τις άλλες ομάδες που είπα. Τώρα,
1: και στην Ισπανία.
2: Ισπανία, Γαλλία. Και βλέπω πολύ τους Άγγλους. Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να αφήσω όμως τη Βραζιλία έξω. Για όνομα Θεού, Βραζιλία είναι.
0: Όχι, σου λέω το. Αν
2: δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω, το είπα και το.
0: Είχε ένα καλό διάστημα κόντρα στους
2: Γερμανούς.
1: Και το Μαρόκο το είπα και άλλη φορά. Είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Δεν αντιλέγει κανείς. Αλλά είχε ένα σουλούνα και είχε ένα καλό διάστημα. Μετά το 1-1.
1: Μετά το 1-1 είχε, δηλαδή άνοιξε στην Βραζιλία. Δεν είμαι στο τέλος. Αλλά ρε, όταν παίζει με center four από την Bradford, ξέρω εγώ, ομάδα. Τι να σου πω.
0: Μην την ξανακάνουμε, την έχουμε κάνει άπειρες φορές από την κουβέντα για τα...
1: Για τα σεντερφόρ.
0: Ναι. Και εντάξει, και δεν είναι... Κοίτα, ο Βινίσιους Είναι παιχτάρα.
1: Παιχτάρα είναι, φίλε.
0: Είναι παιχτάρα και τον γκολ που έβαλε ήταν τώρα.
1: Γκολ Βινίσιος είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω αν είναι γκολ Βινίσιος. Λέω ότι ήταν. Το γκολ. Αλλά και σήμερα και εδώ μπήκανε πράγματα.
1: Τεράστια η απουσία της Ιταλίας, έτσι.
0: Ιταλία λείπει 3 μουντιάλ, αδερφέ.
1: Είναι το τρίτο αυτό.
0: Ναι.
1: Είχα την εντύπωση είναι το δεύτερο.
0: Το τρίτο είναι.
1: Πω. Δηλαδή μετά από την κατάκτηση είναι, έχουν απουσίες, όλα απουσίες.
0: Άλλο άμα σου λέγανε ότι για 3 μουντιάλ δεν θα είχε προκριθεί η Ιταλία, θα είχε σποντάρει το φούρνο. Δεν το πιστεύεις ποτέ.
1: Ναι, φίλε, έτσι, τεράστια απώλεια.
0: Ναι, σίγουρα. Λείπουν πάντα οι Ιταλοί.
1: Δεν έχουν όμως, κοίταξε να δει, δεν έχουν υλικό Ηράκλη, τα κάτω ψέματα. Δεν έχουν τους παίκτες του παρελθόντος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, όπως και στη Βραζιλία, έτσι. Δεν έχουν πλέον τις προσωπικότητες που είχαν.
0: Μα η πολύ μεγάλη Βραζιλία, ας πούμε, και τα μπακ της, τα μπακ της.
1: Ναι.
0: Πέσαν να πάνε.
1: Ναι, σου είπα.
0: Δηλαδή αν είχες από τη μία τον Καφού και από την άλλη τον Ρομπέρτο Κάρλος, τι να συζητήσουμε.
1: Δεν ξέρω. Θα δείξω όμως, δηλαδή είναι ακόμα αρχή για το Μουντιάλ.
0: Είναι ακόμα αρχή.
1: Ναι, είναι ακόμα αρχή. Γιατί και η Πορτογαλία τι έφερε σήμερα, εκεί.
0: Ναι, το Διονύσης το 1-1.
1: Το Δεσίνιο.
0: Δεύτερο έκανε τίποτα. Πορτογάλη.
2: Λίγα πράγματα.
0: Λίγα,
2: Είχαν δύο ευκαιρίες με τον Κριστιανό. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Τον Κριστιανό, Νιόνιο, το είχε όλο τον 90 λεπτό.
2: Τον Κριστιανό, ναι, νομίζω όλο, ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλά, την ομάδα δεν νομίζω ότι αυτό ο παίκτης είναι 90 λεπτά τώρα.
2: Ναι.
1: Πώς τον βάζουν αυτό τον παίκτη τώρα 90 λεπτά.
0: Κοίτα, φίλοι, υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Να είναι και εύκολο.
1: Να τους βγάλεις έξω. Ας παίξεις μέσα τα 45.
0: Καλά, όσα 45 θα σου πει. Κοίτα, και του Μέση και του Κριστιανού το τελευταίο Μουντιάλ. Δεν γίνεται. Τελειώνουν.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Πάμε για μια κουβέντα θα πω. Έκλεισε ο Μπράντοβιτς, τι μαθαίνετε.
0: Ο Διονύσης, ξέρω εγώ.
2: Δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά για εκεί πάει.
1: Γιατί ένα πουλάκι μου είπε εμένα ότι έκλεισε. Έχει κλείσει.
0: Ένα πουλάκι.
2: Μας το είπε ένα πουλάκι. Πάει για να κλείσει από ό,τι λένε. Αλλά δεν έχει υπογράψει ακόμα.
1: Εγώ ξέρω ότι έχει υπογράψει ο Μπράντοβιτς.
2: Τότε γιατί μας ρωτάζε πάνω. Για να πεις το πουλάκι.
1: Τι πουλάκι ήταν αυτό.
2: Έλατε.
1: Έλα, καληνύχτα σας.
0: Γεια σου ρε
2: Πάνο. Γεια σου ρε Πάνο. Ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Εγώ.
0: Εσύ.
3: Ναι, ο Γιάννης από εγώ είμαι.
0: Έλα ρε Γιάννη.
3: Παθναϊκός. Ναι, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Έχει δίκιο πολύ. Ακούγουμε για την πλειά.
0: Συγγνώμη.
3: Ακούγουμε 2 φορές.
0: Τώρα τι να σου
3: πω. Δεν μιλάω και ακόμη και εκεί.
0: Και εκεί που
3: όλα κλειστά είναι έτσι. Λοιπόν,
0: πού άλλο δεν
3: ακούω. Μήπως
2: εννοείς ακούς τον εαυτό σου.
0: Τον εαυτό το ακούει.
3: Ναι, ναι.
2: Α, γιατί λες ακούγουμε και εκεί και λέω τι εννοεί.
3: Όχι εννοώ, ακούγουμε στο ράδιο. Δηλαδή ακούγουμε εγώ τη φωνή, τα ακούω 2 φορές. Δηλαδή μιλάω και ακούω.
2: Περίμενε, λοιπόν, Γιάννη, να σου πω. Από το τηλέφωνο ακούς και τη φωνή σου εννοείς.
3: Ναι, ναι.
2: Okay.
3: Από το κινητό.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ακούς τη φωνή σου στο τηλέφωνο. Okay. Στο λοιπόν, ακουστικό.
3: Δεν μιλάω ούτε για παγκόσμιο, τίποτα άλλο για τα άλλα θέματα. Ούτε μπάσκετ, ούτε θα μιλήσω για ποδοσφαιρικά. Βλέπω το 13ο Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Ηλικιακά. Το πρώτο, το 78, να πω, είδα μόνο το τελικό. Μόνο αυτό θυμάμαι.
0: Και 78.
3: Το 2 και 7 θυμάμαι, τα μπαταρά, 12 να πούμε. Λέω δύο διάσες. Ποιοι θα πάρουν στο 16 ή στο 8. Μπορείτε να παίξετε ομάδες ή όχι.
2: Τι πράγμα.
3: Πρώτη αγωνιστική τώρα. Βλέπετε ομάδες που έχουν ξεχωρίσει, ναι ή όχι.
2: Αγγλία. Εντάξει, οι Γερμανοί βάλανε 4.
3: Άσου Γερμανοί. Δεν τους πάω αυτούς.
2: Να πω,
3: από χτες Γαλλία η Αργεντινή ξεχωρίζουν. Σήμερα Αγγλία την βλέπω. Βλέπω Νορβηγία. Βλέπω ΙΠΑ. Γιατί είναι η οργανώτρια. Λέω για 16. Λέω όχι τραδί, για 16 λέω.
0: Ναι, ναι.
3: Βλέπω Μαρόκο. Βραζιλία μπορεί να πει. Εγώ είμαι Βραζιλία βασικά, έτσι. Βραζιλία δεν ξέρω γιατί δεν έχει ομάδα. Προσπαθώ να δω τι θα γίνει στην πορεία. Εγώ έχω παίξει και το λέω για όλους σας. Δεν είναι κακό. Έπαιξα προχτές. Γαλλία σε μεγάλη.
0: Ναι.
3: Παίζω ένα builder.
0: Ναι.
3: Το λένε. Goal goal. Over 9.5 corner. Over 8.5 σου την αιστεία. Στην αιστεία μιλάμε έτσι.
0: Ναι.
3: Αποκλείσου ο Μενιέ πάνω από 2 και ο άλλος ο Μεντί πάνω από 4. Τα πιάνω. Με 100 ευρώ πήρα πόσα.
2: Πόσα πήρες.
3: 1.700.
2: Ωραία.
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι κερδισμένος στο στοίχημα.
0: Αυτό είναι αλλού παπά.
3: Έχω παίξει κι άλλα και θάνατος. Ναι, δεν είναι ότι... Μου βγήκε. Να πω κάτι που βλέπω για 16 που τα έχω παίξει αυτά.
0: Ναι.
3: Αν θέλετε, μπορεί να μου πείτε, δεν θέλει να το δει κανένας. Λοιπόν. Μακροχρόνια εννοώ εσύ. 16.
0: Πάμε.
3: Αργεντινή. Γαλλία.
0: Ναι.
3: Αγγλία.
0: Ναι.
3: Μαρόκο.
0: Ναι.
3: Αμπετική. Ιπανού.
0: Ναι.
3: Βραζιλία. Και βάζω άλλες δύο. Αυτό περίπου δίνει απόδοση που σας λέω περίπου 65.
0: Okay.
3: Δηλαδή με 3 ευρώ παίρνεις τάδε.
0: Ερακλή πέρα. 100 ευρώ σχεδόν. 195.
3: Όχι. Για 16 έτσι.
0: Ναι.
3: Κακό είναι.
0: Όχι.
3: Λέω εγώ. Για οκτάδα. Βλέπω Γαλλία. Αργεντινή.
0: Ναι.
3: Αγγλία. Μετά με δυσκολία Μαρόκο. Δυσκολία. Είπα. Λόγω ώρας προελεύσεως θα γίνει και ο τελικός. Οκτάδα λέω. Και βάλτε άλλες δύο. Απόψε. Το έχω παίξει εγώ βασικά.
2: Οκ. Okay. Με το καλό να σου βγει.
0: Και μετά από για τους 8 και όλα αυτά πρέπει να δεις και πώς θα...
3: Ναι. Λέω, τώρα πρώτη γνωστική. Ρε παιδιά, επειδή εσείς ξέρετε μπάλα. Βλέπετε ποιες ομάδες είναι ή όχι. Το ποδόσφαιρο που παίζεται φέτος, δηλαδή, όχι φέτος, δηλαδή το 2026, είναι περίεργο ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο, όλες οι ομάδες τρέχουν. Δεν είναι ομάδα που είναι μια κακή ή κακή. Δηλαδή ακόμα και το κουρασά σου. Δεν βλέπει. Διονύση, Νιόνιο.
2: Έλα.
3: Ο Τιέν τελικώς θα έρθει.
2: Ποιος?
3: Ο Καμαρά, ο Τιέν.
2: Είναι για να έρθει, ναι. Ένα χαρτί περιμένει πάνω.
3: Ναι. Μάλιστα. Ο Γένσεν.
2: Γένσεν έχει ζητήσει χρόνο, περιμένουμε.
3: Ο Κρίστιανσεν.
2: Αυτός είναι ανοιχτό. Για δανεισμό, εκεί να πάρει ο Παναθηναϊκός εξετάσεις, αν είναι καθαρές.
3: Καταλάβατε, λες, Τσάπρα.
2: Πιθανό.
3: Ναι.
2: Πιθανό.
3: Ζαγαρίτης, άρα δεν πάει ο Κρίστιανσεν.
2: Ακριβώς.
3: Σαν το σπορ τον άλλον τον...
2: Επίσης έχει πιθανότητες, είναι σε διαπραγμάτευση οι δύο ομάδες.
3: Ναι. Επιθετικό.
2: Επιθετικό ακόμα. Πέρα από το Ράστοντερ κάτι άλλο έχουν, δεν έχουμε μάθει ακόμα ποιον.
3: Όχι, μην κάνω γραμμή άλλο, να πω κάτι. Δηλαδή, ο Παναγός φέτος βλέπω ότι θα πάρει 10 με 12 περίπου εχθές. Δηλαδή, 5-6 μασικούς και 5-6 αλλιώς.
2: Όχι, 8 με 10 βλέπω εγώ.
3: Ναι, άλλο λέω.
2: 8 με 10. 8 με 10.
3: Ναι, 5 βασικοί και άλλοι αναπληρωματικοί, ας πούμε.
2: Κάπως έτσι.
3: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Πάμε σε άλλο ένα φίλο πριν πάμε στο διάλειμμα, ναι.
4: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
4: Ναι, καλημέρα, μαζί μιλάμε.
2: Μαζί μιλάμε, ναι. Καλημέρα.
4: Αλέξανδρος Κερατσίνη.
0: Γεια σου. Γεια σου, Αλέξανδρε.
4: Ας ξεκινήσω από τη διαμάχη που παρακολουθώ ότι γίνεται στα ραδιόφωνα τις τελευταίες μέρες, λέγοντας τη δική μου άποψη και βλέποντας live κάποιους ποδοσφαιριστές, είχα την τύχη 3 φορές. Mm-hmm. Για μένα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Βάσιντος, ο καλύτερος παίκτης που έχω δει ποτέ ζωντανά είναι ο Ροναλντίνιο.
2: Mm-hmm. Okay.
4: Και θεωρώ ότι αν δούλευε δηλαδή όπως είμαι 53.
2: Και λες ο Ροναλντίνιο.
4: Ναι.
2: Παικταράς, αλλά ο καλύτερος, δηλαδή δεν θα λέγεις Ρονάλντο, ας πούμε, τη Βραζιλία.
4: Διονύση, να σου πω, συγγνώμη και λες για τον Ενικό, έχουμε πολύ τέτοιες φορές, αλλά εγώ περνώ σπάνια. Δε.
2: Μην ρωτάς, συγγνώμη, για
4: να να σου πω, ακούω για τον Μαραντόνα και πολλοί εμπλέκουν το όνομα του Μαραντόνα ταυτόχρονα με το κοινωνικά πώς ήταν σαν ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, ό,τι την είπε στον Πάπα, ότι πήρε την Νάπολη από το 0. Κανένας βέβαια δεν λέει ότι εκείνη η Νάπολη είχε αμυντικό χάφτο να λεμάω και σαν τερφόρ τον Καρέκα.
0: Ναι, αλλά η Νάπολη όμως ήταν μια ομάδα. Δεν ήταν ποτέ στις μεγάλες τις παραδοσιακές της Ιταλίας. Δεν ήταν Μίλαν, δεν ήταν Ιντερ, δεν ήταν η Γιουβέντους. Ήταν ομαδάρες τότε η
4: Γιουβέντους. Κάνε λίγο κράτη. Θα τσακωθούμε στο τέλος εμείς με τα δικά μας. Περίμενε.
0: Δεν χρειάζεται να τσακωθούμε.
4: Πρόσχε τι σου λέω όμως. Αλεμάω αμυντικό.
0: Δεν διαφωνώ. Είχε αλεμό και Καρέκα.
4: Και Καρέκα, σέντερ φορ.
0: Αυτά που έχει κάνει ο Μαραντόνα με την Νάπολη, δεν υπάρχουν. Πήρε ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό που πήρε με στο UEFA που χαζεύανε και στο Μόναχο και όλα αυτά.
4: Ναι, ναι, το που είχε αποκλείσει και τον Μπόκ με 0-3 μας στην Τούμπα.
0: Ναι, μιλάμε για τρομερά πράγματα. Αυτά που έχουμε δει από τον Μαραντόνα.
4: Εγώ δεν τον αμφισβήτω σαν ποδοσφαιριστή.
0: Το 86, αυτά που έχουμε δει από τον Μαραντόνα. Δηλαδή δεν μπορεί να τα ξεχάσει. Γιατί είναι μόνο το.
4: Το 86 η Ηρακλή, μόνο υπήρχε το VAR.
0: Ναι.
4: Δεν θα υπήρχε Μαραντόνα.
0: Τι δεν θα υπήρχε Μαραντόνα.
2: Θα υπήρχε, αλλά θα είχε ακυρωθεί τον
0: γκολ. Θα είχε ακυρωθεί εκείνο τον γκολ. Ωραία, και γιατί θα είμαι έξω. Θα είμαι έξω,
2: το ξέρει. Δεν το ξέρει. Μπορεί και να είμαι, παιδί μου. Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Μα έχει βάλει γκολάρα με την Ιταλία. Γκολάρα με το Βέλγιο.
2: Άλλο, περίμενε.
4: Μετά πέρασε λίγο.
2: Μην φτάνουμε σε υπερβολές.
0: Όχι, όχι, όχι. Με το Βέλγιο και το.
4: Με το Βέλγιο είναι μετά.
2: Παιδιά, μπορεί να μην παίρναγε η Αργεντινή. Δεν το μάθουμε ποτέ. Ένα λεπτό.
4: Αυτό...
2: Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Μπορεί και να μην παίρνει. Δεν το ξέρω.
4: Αυτό που λέει ο Διονύσης.
2: Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα ήταν ο Μαραντόνα ο κορυφαίος. Ναι. Για όνομα Θεού.
4: Όχι. Παιδιά, προς Θεού, εγώ δεν τον μηδενίζω σαν ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
4: Λέω ότι ήταν ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά για μένα, επαναλαμβάνω, δεν βάζω τον Πελέ στην κουβέντα γιατί δεν τον έχω δει live. Έχω δει μόνο βιντεάκια. Έχω δει τρομερά βίντεο του Γκαρίτσα, ένα δεξί εξτρέμου
0: που λέγανε Βραζιλία. Και εγώ σε βιντεάκια που έχω δει, αλλά δεν μπορούμε να ξέρεις.
4: Οι Βραζιλιάνοι τον είχαν ότι θα πήγαινε πολύ πιο ψηλά από ότι ο Πελέ. Τεχνικά μιλάω τώρα, αλλά δεν ξέρει κανείς. Και όπως είπε και ο Διονύσης προηγουμένως, αν δεν μέτραγε αυτόν τον γκολ Ηρακλή το 1986, δεν ξέρεις γιατί μετά από αυτό τον γκολ πήρε και τη μεταγραφή στην Νάπολη, εκείνη τη χρονιά μάλλον. Αν θυμάμαι καλά τουλάχιστον.
0: Όχι, νομίζω πριν πιο νωρίτερα στην Νάπολη ήταν τότε.
4: 1985-86, εκείνη τη μεταγραφική περίοδο πήγε στην Νάπολη.
0: Περίμενε. Όχι, νομίζω ότι ήταν στην Νάπολη όταν είχε πάει. Μπορεί και να είσαι δίκιο όμως,
4: Ναι, είναι τύπου Νικοπολίδη η μεταγραφή αυτή.
0: Περίμενε.
4: Ξέρεις, ο Νικοπολίδης πήρε με την Ελλάδα το Euro, αλλά ήταν μεταγραφή του Ολυμπιακού.
0: Περίμενε λεπτό, ρε φίλε. Γιατί κόλλησα. Πρέπει να είναι μετά. Νομίζω ότι είναι μετά, έχεις δίκιο. Όχι, όχι, όχι. Το 84 ήταν στην Νάπολη. 1984 με 1991. Θυμάμαι που το είχα διαβάσει στην εφημερίδα ότι πήγε στην Νάπολη και μου είχε κάνει εντύπωση ότι είχαν τρελαθεί και είχαν βγάλει και με υπάκουτα.
4: 84-85 ήταν η πρώτη χρονιά που έπαιξε στην Νάπολη. 85-86 με το που γυρίζει ο χρόνος γίνεται το Μουντιάλ. Ήταν ένα χρόνο στην Νάπολη. Δηλαδή εκείνη τη χρονιά ήταν η πρώτη του χρονιά στην Νάπολη.
0: Το Μουντιάλ.
4: Πώς τώρα, δεν έχει σημασία.
0: Όχι, φίλε, το Μουντιάλ ήταν 86-87, ας πούμε. Γιατί ήταν.
4: Ήταν καλοκαίρι του 86. Ναι, καλοκαίρι του 85-86.
0: Ναι, εντάξει. Ή την αρχή του 86.
4: Αυτό λοιπόν που έχω δει εγώ ζωντανά, σε τρία παιχνίδια είχα την τύχη, αυτά που μπορούσε να κάνει αυτός ο μάγος.
0: Λες για τον Ροναλντίνιο τώρα.
4: Ναι, βέβαια.
0: Κοίτα, ο Ροναλντίνιο, μιλάμε για. Είναι στην κατηγορία. Του Μαραντόνα.
4: Απλά σκέψου,
0: σκέψου
4: να δούλευε τα μισά από ό,τι δούλευαν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Αυτό πήγα να σου πω, κοίτα, δεις. Ο Μαραντόνα και λόγω, μετά την Νάπολη δηλαδή, που πήγε, είχε πάει στη Σεβίλη, είχε γυρίσει στην Αργεντινή, που τον είχε πάρει κάτω βόλτα, δεν ήταν ένας παίχτης τον οποίο τον είδαμε πάρα μα πάρα πολύ και στην Μπαρσελόνα που είχε πάει, του είχαν σπάσει το πόδι, άμα θυμίσω.
4: Ναι, θυμάμαι. Στο παιχνίδι με την Μπιλμπάο δεν ήταν, νομίζω.
0: Ένας Αργεντίνος, όχι, ένας Αργεντίνος. Με την Μπιλμπάο ήταν το ξύλο. Το μυθικό το ξύλο που είχε παιχτεί μεταξύ των παιχτών. Το θέμα είναι ότι δεν είχε. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε δει ακόμα πολύ περισσότερα πράγματα, καλύτερα από αυτά που έκανε το 1990 με μια πολύ κακή Αργεντινή. Δεν είχε δηλαδή τρομερά πράγματα τώρα στο 90 που πήγε στο τελικό. Αλλά και ο Ροναλντίνιο, για μένα δηλαδή, πρέπει να είχαμε δει ακόμα καλύτερα πράγματα με την μπάλα που ήξερε.
4: Πάμε τώρα λίγο στο Μουντιάλ του τωρινό. Έχω καταφέρει με τα πολλών κόπων και βασάνων λόγω δουλειάς να δω το 75% των παιχνιδιών.
0: Όχι, πολύ πράγμα. Ναι, γιατί είναι και δύσκολη
4: φορά. Ναι, φίλε, μαρτυρικά είδα ζωντανά το IT Σκωτία.
0: Είσαι Μερακλής.
4: Μιλάμε τώρα, δηλαδή πρέπει να έχεις θάρρος και θράσος μαζί να.
0: Κοίτα, φίλε, το Μουντιάλ, αν ήταν στις ώρες τις οποίες είχαμε συνηθίσει, εγώ δεν έχανα παιχνίδι. Έχανα παιχνίδι μόνο τελευταία αγωνιστική των ομίλων που τα βάζαν την ίδια ώρα. Δεν μπορούσες να τα δεις. Αλλά έβλεπα τα πάντα. Δηλαδή το IT Σκωτία, όπως είπες, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσω. Αλλά τώρα, τώρα έχει Γκάνα Παναμά στις 2.
4: Έχω βρει όμως ένα site το οποίο δείχνει 12 λεπτά εκτεταμένα επεισόδια. Επεισόδια λέω. Εκτεταμένα στιγμιότυπα, συγγνώμη, από όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι.
4: 12 λεπτά. Λοιπόν, και βλέπεις και τα υπόλοιπα.
0: Αφού έχει ζει τόσο πολύ και
4: άκου να σου πω, εγώ από την αρχή έχω ποτέ ψηλολόγια, μην φανταστείς.
0: Ναι.
4: Ότι
0: περισσεύει.
4: Ότι θα πάει τετράδα το Μαρόκο.
0: Μα πάει τετράδα.
4: Ναι.
0: Συγχωμένο.
4: Ναι, τους πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι επειδή τους είδα πάρα πολύ και στο Κούπα Αφρικά.
0: Έχουν επέστη με τρομερή ποιότητα, φίλε.
4: Τρομάξανε οι Αμερικάνοι. Μου θυμίσανε πάρα πολύ με τη Λίμπαρ, να ξέρεις.
0: Πρεσάρισμα πολύ.
4: Ναι, βέβαια. Τολμώ να πω ότι αν είχαν στοιχειωδώς δύο καλά χαφ οι Σουηδοί, θα μιλάγαμε για περίπατο.
0: Ναι.
4: Μπροστά, δε. Γιόκερες, Ίζακ και ο...
0: Είχανε θέματα όμως οι Σουηδοί πίσω.
4: Γι' αυτό σου είπα, να έχουν δύο χαφ. Mm-hmm. Έναν να φτιάχνει, έναν να κόβει.
0: Όπως και οι Νορβηγοί, γιατί τους Νορβηγούς τους είδα τότε όλο το μάτς, φάγανε φάσεις από το Ιράκ.
4: Εκεί θα έρχονταν και η κατάληξη τωρινή. Mm-hmm. Πιστεύω ότι οι ομάδες οι οποίες παίζουν για ένα παίκτη δεν έχουν μέλλον στο Μουντιάλ.
0: Τι νομίζεις?
4: Και αυτές είναι Πορτογαλία, όλοι ψάχνανε σήμερα να βρουν τον Κριστιανό.
0: Καλά, δεν το έχω δει το μάτς.
4: Νορβηγία, όλοι ψάχνανε να βρουν τον Χάλαντ. Γαλλία.
0: Έχει και άλλους όμως η Νορβηγία, δεν είναι μόνο ο Χάλαντ. Έχει καλούς παίχτες.
4: Έχει και τον Όντεργκαρντ. Και έχει και τρία παιδιά από αυτούς που μας αποκλείσανε την Μποντο.
0: Ναι. Έχει επίσης, είναι της Αθλέτικο Μαδρίτης στο δεξί εξτρέμ, ο παίχτης που τον έψαξα εδώ που μου έκανε εντύπωση 21 ετών, ο αριστερός εξτρέμ, που τον είχαν αγοράσει από τη Στάμπα 6 στα 16 του...
4: Αχ, τον τέτοιο ανελεστόν... Έλα, ναι, σ' άκουγα που το λέγατε και προχθές και το έλεγε στο Διονύση δύο-τρεις φορές.
0: Μα είχα κολλήσει.
4: Πώς κάνεις έτσι, ρε, για 6 εκατομμύρια. Σου είπα, νομίζω, κάποια στιγμή.
0: Ναι, γιατί σου λέω ότι.
4: Και προχθές και το έλεγε στο Διονύση δύο-τρεις φορές.
0: Μα είχα κολλήσει.
4: Πώς κάνεις έτσι, ρε, για 6 εκατομμύρια. Σου είπα, νομίζω, κάποια στιγμή.

0: 6 νομίζω, 7 δεν ξέρω.
1: Φίλε,
0: δεν
1: είναι αλλιώς να πάει να πάρεις ένα 17χρονο από μια ομάδα της Νορβηγίας. Εκεί πρέπει να έχεις το σκάουτινγκ σου σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο επίπεδο. Και να, και να πεις ότι θα δώσεις αυτά τα χρήματα. Αλλά αν είναι να δώσεις 6 εκατομμύρια για ένα παίχτη που περιμένεις, αλλά μου πεις πια, ξέρεις, έχουν αρχίσει και παίζουν και στα 17 και στα 18. Δηλαδή και ο Κωνσταντίνος 17 χρονών
0: είναι. Προχθές η Ισπανία, στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια ομάδα η οποία δεν βλεπόταν. Έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο το Γιαμάλ και έκανε 4 φάσεις. Ούτε αυτοί πιστεύω βέβαια το απάνω ψηλά.
1: Δεν ξέρω.
0: Επαναλαμβάνουν γνώμες του καθενός.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, εγώ δεν ξέρεις πώς μπορεί η Ισπανία και το Μοντιάλο το είχε πάρει.
0: 60 εκατομμύρια για να πάρουν 10 τέτοιους παίκτες. Δεν τη ζηνιάζει.
1: Ναι, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Γιατί άμα θα βγει ένας, θα έχουν βγάλει όλα τα.
1: Και που δεν θα βγει ένας, θα βγουν περισσότεροι. Γιατί και οι άλλοι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά. Εγώ, ας πούμε, έβλεπα τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός το Ευρωπαϊκό στους νέους. Από τη δική μας την ομάδα, ο μόνος ουσιαστικά που κάνει μια μεγάλη μεταγραφή ήταν ο
1: Κωστούλας. Μέχρι στιγμής.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω καθόλου το θέμα του Μουζακίτη, είναι προσωπική άποψη.
1: Ναι. Okay.
0: Αν θα δεις τα παιδιά που εκείνη την χρονιά παίζανε στη Λανς, που την αποκλείσαμε στα πέναλτι,
1: ναι, ναι.
0: Είναι η μισή ομάδα της τωρινής Λανς.
1: Δεν το ξέρω, σε πιστεύω, αλλά δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη. Καμία έκπληξη.
0: Και όταν λέω μισή, δεν εννοώ μόνο στους βασικούς, εννοώ να έρχονται και από πίσω, κατάλαβες τι
1: ναι,
0: εννοώ.
1: Ναι, δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη.
0: Της Μπάγκερ, ας πούμε, που ξέρω ότι ήταν η πιο ακριβή ομάδα γενικώς εκείνο του τουρνουά, μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κανένας.
1: Κοίτα, φίλε, είναι το θέμα. Η Ακαδημία στη Γαλλία είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εμείς έχουμε μείνει όλοι. Δηλαδή, μιλάγαμε για την Ακαδημία της Μπαρσελόνη και για την Ακαδημία του Άγιαξ. Πλέον, ένας 18χρονος, όχι πλέον, είναι αρκετά χρόνια. Παίζει βασικός. Δεν έχει να τον περιμένεις και να τον περιμένεις. Παίζει βασικός.
0: Βέβαια, δεν το συζητάω.
1: Κοίτα, εγώ είχα χαρή που δεν θα το περίμενα, αφού είμαστε και η δύο ομάδα. Δηλαδή, αν σου έλεγαν ότι στο πρώτο τέρμι της χρονιάς με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο θα έμπαιναν αλλαγή και ο Κωστούλας και ο Μουζακίτης, τότε που ήταν και πολύ μικρή, δεν θα το περίμενα ποτέ.
0: Ούτε εγώ.
1: Αλήθεια σου λέω. Και υπάρχει, ας πούμε, και ο Πλευονίδης είναι ωραίος και ο Γαλλός και ο Λιάτσος.
0: Δεν ήταν ανάλογοι. Και όταν λέω ανάλογοι εννοώ ότι...
1: Να έπαιζαν κι άλλοι. Απλά πρέπει να κλείσουμε, αδερφέ, γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ. Ξεφύγαμε.
0: Okay, απλά κουβέντα. Ένα τελευταίο σχόλιο που θα σε στεναχωρήσει, το ξέρω.
1: Να μην με στεναχωρήσει τώρα, και αύριο έχουμε μιλήσει ένα τέταρτο.
0: Ούτε παρέλαση να ξέρει, δεν βλέπω φέτος.
1: Ναι, θα το δούμε. Έγινε. Ούτε το διάλειμμα και το διάλειμμα φάγαμε.
2: Πάμε. Το φάγαμε.
1: Συγγνώμη, εγώ ξέφυγα λόγω Μαραντόνα.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια.
3: Τι κάνετε, ο Πάνος είμαι από την Κόρινθο, Παναθηναϊκάκιας. Καλά όλα.
1: Γεια σου, ρε Πάνο.
3: Γεια σου, ρε παιδιά. Ο Ρονάλντο εδώ. Μ' αρέσει η Πορτογαλία, ο Μαδάρα, αλλά... είμαι παιδί του Ρονάλντο, τι να κάνουμε.
1: Ναι, οκ. Okay.
3: Αλλά μου τριχόλασε το σύνολο όμως. Ο Ρονάλντο δεν είναι αυτός που ήταν. Πρέπει να σταματήσει να τον θυμόμαστε κι εμείς οι πιο πιτσιρικάδες που είναι το δεσμό μας, όπως ήταν. Δηλαδή στεναχωρήθηκα έτσι όπως τον είδα, απογοητεύτηκα.
2: Ειδικά υπάρχει μια φάση, βγαίνουν από δεξιά. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν από πίσω. Και είναι πρώτο δοκάρι ο Χριστιανού.
1: Ναι.
2: Σπάει μπάλα από δεξιά. Είναι πρώτο δοκάρι από ο Χριστιανού. Και πίσω του στο ύψος του πέναλτι, άλλος παίκτης δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Έτοιμος να πλασάρει, είχε πια την εστία. Και πάει ο Χριστιανού και του κάνει εδώ πρώτο δοκάρι. Δεν τη βρίσκει καλά, out. Δεν ήταν. Σαν να θέλα βάλει γκολ, ρε παιδί μου, ξέρεις.
3: Σε αντίθεση με το Μέση που εγώ το είδα το παιχνίδι χτες και εγώ χθες τον παραδέχομαι, παιδιά, 9 χρονών, τρώει σίδερα. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Δηλαδή ήθελα να φωνάξω αλλά θα με πέρασε το κυνήγι δική μου. Μες το βράδυ. Δηλαδή εντάξει αυτό το πράγμα χαλά στο σύνολο, ρε Χριστιανό. Δηλαδή οκ, okay, εντάξει. Έχει τόσους παιχταράδες. Για μένα η Πορτογαλία είναι πλήρης. Τόσο πλήρη δεν την έχω ξανά. Είμαι 23 χρονών,

0: ξαναδεί τα τελευταία χρόνια τόσο πλήρης. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Έχει πολύ καλούς παίχτες. Να πω εγώ τετράδα.
1: Ρίχτη.
2: Ναι, ρίχτη.
0: Δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει. Πες Αντσελότη, είμαι και Ρεάλ Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Αργεντινή. Πορτογαλία. Γαλλία.
2: Οκ. Okay.
0: Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με Διονύση, δηλαδή και έτσι όπως τους είδα. Δεν μπορεί να μην προχωρήσει αυτή η ομάδα, η Άγγλοι.
2: Κάτσε να ζούμε, γιατί πάντα λέμε.
1: Εντάξει, πάντα δεν.
2: Είναι, έχει και πολύ σοβαρό προπονητή.
1: Φίλε, ήταν καλή ομάδα. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση.
2: Ναι.
0: Ναι. Εμένα μου άρεσε πολύ.
2: Και δεν έπαιζε με.
1: Ναι.
2: Το κουρασάω.
1: Όχι.
2: Έπαιζε με τους κουράτες.
1: Εντάξει, ας πούμε το σημερινό το 1-1 της Πορτογαλίας, εγώ δεν το πίστευα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή... Ποιος το πίστευε το 1-1 με την Πορτογαλία, κανένας δεν το πίστευε. Τέλος μιλάγαμε και με ένα φιλαράκι στο τηλέφωνο. Και άντε
1: να φας το ημίχρονο να σου στραβώσει, οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά να έχει γίνει 1-1 στις καθυστερήσεις και να έχεις ένα ημίχρονο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ήρθανε τέτοια αποτελεσματική. Η Ισπανία είναι μεγάλη κέλα.
0: Πράσινο ακροτήρι τώρα περίμενε στη συνάρτηση 0-0.
2: Ήταν κόκκινη χθες του Μέση, γιατί μου το στέλνει τώρα και ο Λουκάς.
0: Για Μακουτέ.
1: Το πρωί.
2: Ναι, ήταν.
0: Μακουτέ.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Επειδή χάθηκα λίγο, σας μίλαγα, αλλά δεν ακούγα και λέω τώρα τι γίνεται, ρε παιδιά. Ωραία, λοιπόν, να ρωτήσω, εσείς πιστεύετε ότι η Βραζιλία έχει μείνει πίσω στην εφτάρα της Γερμανίας που λένε πολλοί δημοσιογράφοι ότι κυνηγάει ακόμα φαντάσματα το 14.
2: Εγώ δεν το πιστεύω. Απλά πρέπει, ξέρεις,
1: έχουν περάσει 12 χρόνια.
2: Και έχουν περάσει και χρόνια που έχουμε να δούμε καλή Βραζιλία.
0: Πάρα πολλά,
2: να κάνει
0: ναι.
2: Πράγματα.
0: Πιστεύεις ότι εκείνο το μουντιάλ...
2: Κακά τα ψέματα, παιδιά, η Βραζιλία, αν δεν πάει Μάρθα... τουλάχιστον τελικό, είναι αποτυχία για τους Βραζιλιάνους.
0: Σίγουρα, εντάξει, σίγουρα. Αλλά να ρωτήσω, εκείνο πάρει. Το μουντιάλ πιστεύετε...
2: Εγώ σου λέω τελικό.
1: Κοίτα, η Βραζιλία περίμενε, το 14 έφτασε στους 4. 18 και 22. Δεν πήγε ψηλά.
2: Έχει γενικώς, δεν είναι η Βραζιλία που ήταν τώρα. Θα κάνει.
0: Δεν είναι η Βραζιλία που ήταν.
1: Δεν έχει,
2: παιδί μου, να το πω διαφορετικά. Η Βραζιλία κάποτε προκαλούσε δέος. Τρόμο. Όποιος αντίπαλος έπεσε με τη Βραζιλία λέει, όχι, χάθηκε αυτό. Χάθηκε αυτό.
1: Χάθηκε, ρε φίλε. Δεν ξέρεις ότι αλλάζει και πολύ και το ποδόσφαιρο και πλέον δεν βγαίνουν παίχτες μόνο στη Βραζιλία, βγαίνουν παντού. Δεν υπήρχε αυτή.
0: Αυτό έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και έχει πλέον ποδοσφαιρομάνες και άλλες χώρες. Δεν είναι μόνο η.
2: Άλλαξε το στυλ. Δεν ξέρω. Δεν βγάζει τις προσωπικότητες που έβγαζε. Άλλαξε γενιές βέβαια. Άλλαξε και ο κόσμος. Αλλά πάντα τη Βραζιλία την είχες πόπο. Λες τώρα που θα παίξω. Ενώ τώρα δεν το λες πόπο έχω τη Βραζιλία.
1: Η Βραζιλία.
2: Καταλαβαίνεις. Εντάξει, είναι η φανέλα. Okay. Αλλά...
1: Οι περισσότεροι έβγαιναν. Από το...
2: Λέγαμε, αρχίζει το Μουντιάλ αρχίζει να είναι η Βραζιλία.
1: Λοιπόν. Οι Βραζιλιάνοι, οι περισσότεροι παίχτες έβγαιναν από τα πρωταθλήματά τους. Από το πρωτάθλημα τους.
2: Και αυτό. Οι άλλοι,
1: μετά
2: δηλαδή...
1: πλέον το πλέον. Ναι, όπως έγινε το ποδόσφαιρο, όταν θα βγει.
2: Είναι για όλους αυτό. Ρακλή.
1: Περίμενε, ένας 16χρονο θα τον πάρουν.
2: Είναι για όλους αυτό.
1: Ναι, δεν είναι για όλους. Αλλά άμα θα φύγει ο Πορτογάλος το 16χρονο, θα πάει στην Ευρώπη. Είναι το ίδιο στυλ ποδοσφαίρου. Οι Βραζιλιάνοι είχαν διαφορετικό στυλ.
2: Καλά, και οι Αργεντινοί είχαν διαφορετικό στυλ.
1: Δεν σου είπα εγώ όχι.
2: Όμως η Αργεντινή το πήρε. Κάτι εκεί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν σου προκαλεί αυτό το τρόμο. Ναι, η φανέλα, ναι, η Βραζιλία, ναι. Αλλά έχει καμία σχέση. Δηλαδή, πας να παίξεις τώρα με τους Βραζιλιάνους και έχεις το ίδιο δέος.
1: Όχι.
2: Όταν έπαιζε με το Ρονάλντο, με το Ροναλντίνιο, με το Ριβάλντο.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
2: Με όλους αυτούς.
1: Οι Βραζιλιάνοι και το.
2: Ή και πιο πριν με Ρωμάριο.
3: Η παλιά Βραζιλία που ήταν μεγάλη ομάδα. Οι παίκτες ήταν μικρότεροι από τη Βραζιλία.
2: Ναι, ναι. Δεν λέω ότι δεν είναι. Εντάξει,
1: δεν είχε κάνει ούτε το 14 που μπορεί να έφτασε στο. Που έχει μείνει το 7-1 από τη Γερμανία.
2: Τι έγινε.
1: Μας έβαλε αναμονή ο φίλος. Κάτι θα πάτε. Το. Δεν είχε κάνει τις τρομερές εμφανίσεις.
2: Ναι.
1: Να πεις τώρα ότι η Βραζιλία δηλαδή έμπαινε και.
2: Για πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
1: Πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ μιλάω, παιδιά.
2: Ναι.
1: Έλα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, για μένα, μεγαλύτερος υπερπαίχτης είναι ο Μαραντόνα. Έτσι. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ευρωπαϊκό με την Νάπολη, που δεν νομίζω να πάρει κάποιος άλλος. Έτσι. Λοιπόν, πήρε Μουντιάλ μόνος του, έτσι. Είναι υπερπαίχτης για μένα, είναι ο καλύτερος παίχτης. Υπάρχει και εκκλησία Μαραντόνα, έτσι, που δεν έχει άλλος παίχτης.
2: Εκεί τώρα λοιπόν, Μαραντόνα για τους Αργεντινούς.
5: Ναι, καλά,
2: και για τους Ναπολιτάνους φυσικά. Και ειδικά για την πιο παλιά γενιά.
5: Ακόμα υπάρχει και στην Απόλυμα.
2: Ναι, ναι, ακόμα, αλλά και την πιο παλιά γενιά ειδικά. Σπρόλα και τα λοιπά. Είναι θρησκεία.
4: Ο Μαραντόνα όταν έβγαινε.
2: Όποιος δεν έχει το ντοκιμαντέρ του Κοστουρίτσα.
5: Ναι.
2: Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο να μην το έχει.
4: Όταν έβγαινε ο Μαραντόνα και πήγαινε κάπου, μαζευόταν όλη η Ιταλία εκεί σε εκείνο το σημείο. Άμα ξέραν πού θα πάει, μαζευόταν όλοι. Έτσι.
2: Ναι.
4: Γινόταν πανικός όταν ξέραμε ότι θα πάει κάπου. Δηλαδή γινόταν πανικός. Μαζευόταν όλη η πόλη.
2: Και τώρα και ο Μέση να πάει κάπου δεν νομίζω ότι θα πέρασε απαρατήρητος.
4: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
2: Εντάξει. Άλλες λοιπόν, εποχές.
4: Για μένα ο Μαραντόνα ήταν μια ομάδα μόνο του. Έτσι. Τώρα αυτό που είπε ο φίλος για το χέρι. Ωραία, εντάξει, γιατί έχουν γίνει και σε άλλους αγώνες. Δεν σημαίνει ότι άμα έχει γίνει και σε έναν άλλο αγώνα ο άλλος πήρε το Μουντιάλ. Έτσι, έχουν γίνει αυτά. Έτσι.
5: Έχουν μετρήσει την κόλπη
4: που δεν έπρεπε. Έχουν μετρήσει την κόλπη.
2: Εγώ πάντως θα σου πω, το έχω ξαναπεί. Εντάξει, το Μαραντόνα τον πρόλαβα λίγο. Επειδή ήμουν μικρός. Σε live, έχω δει παίκτες live, ρε παιδί μου, μεγάλους.
4: Ναι.
2: Το Ροναλντίνιο, τεράστιος παίκτης και Ζλάταν. Live, έτσι, στα Τσαμπιζού και τα λοιπά. Live εννοώ όχι στην τηλεόραση, στο γήπεδο. Live από το γήπεδο. Λοιπόν, αυτό που είχα δει από τον Μέση και από εκείνη την Μπαρσελόνα, στο Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα 0-3, μου έχει μείνει αξέχαστο. Την έχω ξαναπεί την ιστορία, είμαι στο ΆΚΑ.
4: Εντάξει, αυτό, δεν είναι, αυτό δεν είναι όπως είναι όμως το να πάρει Νάπολη ευρωπαϊκό ή το να πάρει...
2: Όχι, όχι, σου λέω ότι από αυτούς που έχω δει στο γήπεδο. Ήμουνα με μεταντζιά στα δημοσιογραφικά.
5: Και στις 8 είχε πάει και στο 22.
2: Και μας είχε πιάσει νευρικό γέλιο. Από αυτό που βλέπαμε.
5: Με ποιον?
4: Ναι.
2: Μπαρσελόνα Παναθηναϊκός.
5: Α, το πολλές ώρες.
2: Ναι, Παναθηναϊκός. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το ποδόσφαιρο που είχα δει τώρα με Μέση.
5: Εγώ...
2: Ο Μέση, ρε παιδί μου, δεν μπορούσε να του πάρει την μπάλα με τίποτα.
5: Εγώ αυτό το
2: Μέση, Τσάβη, Ινιέστα. Μιλάμε τώρα για.
5: Αυτό που λες. Το είχα δει εγώ στο επί COVID τότε.
2: Ναι.
5: Στο πρώτο ημίχρονο, το City Ολυμπιακός.
2: Ναι, ναι.
5: Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο άλλαζαν θέσεις την μπάλα.
2: Τώρα, ήταν τότε που είχε μπει ο παδός μέσα, θυμάσαι. Στο ΆΚΑ. Και πήγε, του έκανε.
5: Το
2: θυμάσαι.
4: Ναι, εντάξει. Και ο Μέση πολύ καλό.
2: Και ο Ροναλντίνιο, έτσι. Αλλά όταν είχα δει το Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα με τον Ροναλντίνιο τότε στην Μπαρσελόνα, είχε κάνει μυθική εμφάνιση ο Βίντρα. Μυθική, δηλαδή τον είχε πιάσει man to man. Είχε σκυλιάσει ο Βίντρα και του είχε σηκωθεί όλο το ΆΚΑ πάνω στο πόδι με τον Βίντρα.
5: Εντάξει. Είχε γίνει.
4: Εγώ.
5: Πώ το λέγανε να δει το. Όπου κόλλησα το. Της Ρεάλ, το Βραζιλιάνο.
4: Και το Ρομπέρτο Κάρλος.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, μπροστά που έπεσε.
2: Το Ρονάλντο.
4: Της Ρεάλ.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που τον είχε μαρκάρει ο Πάντος όταν παίζαμε το 7.
3: Το Ρομπίνιο.
5: Το Ρομπίνιο, ναι. Ναι.
4: Με το Ρομπίνιο ήταν πολύ καλός παίκτης.
2: Εννοείται.
5: Ναι. Έχει γίνει το ίδιο στο 0-0 στο Καραϊσκάκι.
2: Δεν ήταν Ροναλντίνιο, αλλά καλώς.
5: Όχι, όχι, δεν ήταν Ροναλντίνιο. Αλλά ήταν πολύ καλύτερο.
4: Καταρχάς, εγώ δεν θα ήμουν ποτέ Βραζιλία γιατί έχει πράσινο κίτρινο, έτσι. Τα χρώματα τα οποία δεν μου αρέσουν. Οπότε θα ήμουν Αργεντινή.
5: Ούτε να δεις.
4: Θα ήμουν Αργεντινή οπωσδήποτε. Όμως, πάντα έτσι πιστεύω ότι ο Μαραντόνα ήταν... Έτσι, ένας παίχτης ο οποίος μπορούσε μόνος του να κουβαλήσει μια ομάδα, έτσι. Και όχι σε έναν αγώνα μόνο, σε μια διοργάνωση ολόκληρη, έτσι. Και ο Μέση πολύ καλός, έτσι. Δεν νομίζω όμως ότι είναι στο επίπεδο του... Ήταν στο επίπεδο
2: άλλες
4: του
2: εποχές. Έγινε. Να βγάλουμε ένα ακόμα φίλο. Να είσαι καλά.
4: Ναι, ναι, να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα τελευταίο. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Ναι.
5: Να πω ένα λεπτό εδώ στο... Θα το
2: έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι.
5: Καλησπέρα.
6: Γεια σου παιδιά, γεια σου Διονύση.
2: Γεια χαρά.
6: Πες να δει και στην πίσω τώρα, γιατί έχω δει ζωντανά, όπως λες, live,
5: ναι.
6: Και τον Ροναλντίνιο και τον Μέση και τον Μαραντόνα.
2: Ναι.
6: Γι' αυτό σας πήρα τώρα. Λοιπόν, τον Ροναλντίνιο τον έχω δει και στο ΑΚΑ, στο 0-0, που έλεγες για τον Βίντρα, όταν έπαιζε ο Μαλεζάνη με τον Κεβάλη και έπαιζε... Μπράβο, και έπαιζε μέχρι και ο Έκη τότε αμυντικό χαφ. Τους βλέπαμε και δεν είχαν επίσης έδρα. Οι δικοί μας για να πάρουν το 0-0.
5: Και γιατί στο μάτσο καμπνού είχε παίξει την αμυντική ψηλά.
2: Άμυνα, ξέρω εγώ. Και μου είχε μείνει, συγγνώμη ρε φίλε, και θα το πεις, μου είχε μείνει από αυτό το μάτς. Έπαιρνε την μπάλα η Μπαρσελόνα και χτυπούσαν, το είχε 65.000 κόσμο, ξέρω. Και χτυπούσαν τα πόδια τους. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και ακουγόταν ένα πράγμα, λες, και γινόταν ένα σεισμός.
5: Αυτό που γινόταν στο άκαπο.
6: Υπόκοβος θόρυβος και κουνιόντουσαν και οι πάνω κερκίδες.
2: Κερκίδες, ναι, που είχε την ταλάντωση.
6: Λοιπόν, και τότε αν θυμάσαι έκαναν επιθέσεις κατά ρηπάς, τότε με Λουίς Ενρίκε και τα λοιπά. Και ήμουνα και καπάκι στο επόμενο μάτς, το 1-5 αν θυμάσαι, που είχε σκυλιάσει ο Ροναλντίνιο να βάλει γκολ. Δεν είχε καλά, γιατί πληρώνονταν τότε
2: στο καπνού. Τότε αν δεν ήταν ο Γκαλίνοβιτς, εκεί θα ακόμα το συζητούσαμε.
6: Ακριβώς.
5: Και έχει προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με γκολ PlayStation.
2: Όχι, έχει μπερδευτεί άλλο μάτς.
5: Δεν είπε τον Κοβού.
2: Όχι, είναι άλλη χρονιά.
6: Όχι, όχι, άλλη χρονιά. Με τον Μπίσκαν είναι που είχε πάει ο Μαλεζάνη και έπαιζε.
2: Φιλά δυναμική.
5: Μπράβο. Και πρώτο γκολ Φαρμπρόχο.
6: Μπράβο. Και φεύγανε κατά ρηπά από αριστερά.
2: Ο Μαλεζάνη τότε είχε μια ιδέα ότι να παίξει ψηλά η άμυνα για να μην του έχουμε κοντά στην περιοχή μα. Ναι, αλλά δεν παίζει με τον Ολυμπιακό. Να πει να το βγάλω μακριά την περιοχή μου είναι ντέρμπι. Παίζει με την Μπαρσελόνα. Η οποία τι ψηλά η άμυνα. Θα σε γονατίσουμε.
6: Όταν το βλέπεις ζωντανά, νομίζεις ότι οι δικοί σου παίζουν σε PlayStation αργή κίνηση. Σε σχέση με το πώς.
2: Καλά, και μετά που πήγε και προηγήθηκε που λέει ο Ηρακλής με τον Κοβού, μετά μπαίνανε με την μπάλα στα δίχτυα.
6: Άλλο πράγμα ήταν εκείνο. Εγώ μιλάω τώρα για τον Ροναλντίνιο, μιας και είπε ο προηγούμενος για το συγκεκριμένο. Ο Ροναλντίνιος στο Καμπ Νου είναι ο μόνος παίχτης που είχε προσωπικό γυμναστή στο ζέσταμα και ξεστενόταν ξεχωριστά από την υπόλοιπη Μπαρσελόνα. Για να πούμε λοιπόν τώρα και για το θέμα του Ροναλντίνιο με τον Μέση.
2: Το Μαραντόνα που τον είδες.
6: Το Μαραντόνα είχα δει όταν είχα πάει στην Ιταλία, στην Νάπολη, σε ένα παιχνίδι με την Κόμο. Όπου βέβαια με το ζόρι, τότε ήμουν και πιο μικρός, το 86, τώρα φαντάσου μιλάμε ότι μιλάμε τώρα που ήμουν 14-15 και δεν είχαμε τη δυνατότητα να καταλάβεις ποδοσφαιρικά αυτό που βλέπεις όπως όταν είσαι 25-30, 20. Ας πάμε τώρα στο ένα το κομμάτι με το Ροναλντίνιο, όπου μετά όταν τελείωσε το παιχνίδι τότε που είχαμε φάει, θυμάστε τα πολλά, πήγαμε στη μπουτίκ της Μπαρτσελόνα. Όλοι οι Έλληνες ήθελαμε να τυπώσουμε τη φανέλα και μάλιστα την έχω αυτή του Ροναλντίνιο, γιατί έχω τυπώσει τη φανέλα του Ροναλντίνιο και την έχω μαζί μου, ακόμα συλλεκτική από εκείνο το παιχνίδι. Στην ουρά την άλλη δίπλα στο άλλο το μηχάνημα που χτυπάγανε τα νούμερα, χτυπάγανε ένα νούμερο που εμείς δεν το ξέραμε τότε ακόμα, το μέσα ήταν 17, τότε δεν θυμάμαι πόσο ήταν.
5: Και λέγανε τι γίνεται. Κάποια...
6: Περίμενε και ρωτάω εγώ από περιέργεια αν καταλαβαίνω, λέω ρε παιδιά ποιος είναι αυτός. Και γυρίζει και λένε όλοι, γιατί όλη η ουρά από τους Καταλανούς ήταν διπλάσια και έπαιρναν το 30 του Μέση τότε. Και λένε οι Καταλανοί, αυτόν λέει θα τον δείτε και θα πείτε ότι αυτός είναι καλύτερος από το Μαραντόνα. Αυτό δεν το έχω ξεχάσει. Έχουν περάσει 21 χρόνια.
5: Πού να το ξεχάσεις.
6: Και αυτό που μου είχαν πει οι Καταλανοί για το Μέση, που εμείς κοιταζόμαστε και λέμε τι λένε τώρα αυτοί. Αυτοί έχουν τώρα ένα αντίλημα και ασχολούνται τώρα με τον πιτσιρικά. Έτσι λέγαμε τότε εμείς, έτσι.
5: Τίποτε. Σωστά
6: σκέφτομαι. Για το Μαραντόνα τώρα, για τον γκολ που είπε το 86, γιατί έχω δει ζωντανά από τηλεόραση το Μουντιάλ αυτό. Έχει βάλει το καλύτερο γκολ ο Μαραντόνα σε εκείνο το δεύτερο. Όπως είχε περάσει ο Μέση, αν θυμάστε, στο επόμενο παιχνίδι. Τώρα, για το θέμα
2: έχει
6: του
2: βάλει παρόμοιο γκολ ο Μέση.
5: Σε παιχνίδι
6: του Χετάφε.
2: Σε ένα παιχνίδι, το θυμάμαι γιατί δούλευα εδώ στη τηλεόραση. Και το είχα κάνει
6: split. Και στο YouTube,
5: ίδιο.
6: Υπάρχει αριστερά Μαραντόνα, δεξιά Μέση. Τώρα, για το Μέση, για αυτό που έλεγε ο Ηρακλής, το πόδι του το είχε σπάσει στην Μπιλμπάο ο Γκοϊκοετσέα.
5: Το Μαραντόνα,
6: και το ξύλο που παίξανε. Μπράβο. Και έκανε εγχείρηση, έμεινε 9. Και το ξύλο που παίξανε με τις φανέλες μετά στον τελικό ήταν που του την είχε φυλαγμένη ο Μαραντόνα να πάρει ρεβάνς για αυτό που του είχε κάνει ο Γκοϊκοετσέα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Εκείνο ήταν και το τελευταίο παιχνίδι με την Μπαρσελόνα που μετά πήρε μεταγραφή στην Νάπολη. Μάλιστα τότε, αν θυμάστε, επειδή είχε γυρίσει όλος ο Αστράγαλος, πολλοί δημοσιογράφοι λέγανε ότι ο Μαραντόνα δεν θα ξαναπαίξει μπάλα. Και ο τύπος ξανάπαιξε. Και πήγε και πήρε και Μουντιάλ.
5: Και τον γκολ αυτό και που βάζει. Θυμίσω... Πάνω σε αυτό που είπε, στον γκολ του 86 στην κολάρα που πέρασε τη μισή Αγγλία, δείτε τον αγωνιστικό χώρο.
6: Ακριβώς.
5: Δείτε το Μεξικό, η μπάλα πήγαινε έτσι.
6: Σε υψόμετρο μεγάλο που πέφτανε όλοι σαν τα κοντόπουλα κάτω τότε. Και να θυμίσω στο φίλο ότι το 90 που πήρε η Γερμανία το Μουντιάλ,
5: ναι,
6: αν υπήρχε VAR, εκείνο το πέναλτι στο Μπρέμε δεν θα είχε δώσει ποτέ.
5: Δεν ήταν πέναλτι. Βέβαια δεν ήταν η Αργεντινή, δηλαδή δεν είχε κάνει φάση στο μάτς.
6: Κύριε, είχε φτάσει, ακριβώς, είχε φτάσει κούτσου κούτσου, τότε η Γερμανία είχε παιχταράδες.
5: Εκείνη το 90 ήταν και για μένα η Άγγλια.
2: Κύριε, να κλείσουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, λοιπόν, τα λέμε αύριο. Γεια σας, γεια σας. I want you to want me.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 8 μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Και ξεκινά η εκπομπή ή από εδώ. Οπα,
1: ορίστε,
0: οπα,
1: ορίστε.
0: Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης. Μιλφάντερ στη ρύθμιση του ήχου και
1: Let's
0: μουσικές
1: go.
0: Επιλογές
1: Come
0: μέχρι
1: on.
0: τις 10. Με παιχνίδι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για το παγκόσμιο κύπελο. Αυστρία, Ιορδανία, Μαρία 1-0 με γκολ
1: του ημιχρόνιο.
0: Το ημιχρόνιο. Είχε και δοκάρι η Ιορδανία, mm-hmm. όπως είχε χθες και η Σενεγάλη πρώτη δοκάρα.
1: Το είδα.
0: Αλλά η Γαλλία ήταν τούμπανο.
1: Άμα δεν θέλει να μπει.
0: Δεν παίρνει. Όρνη μπάλα.
1: Ναι. Γιατί χτύπησε το δοκάρι.
0: Πόδι.
1: Χτύπησε. Στη, πόδι πλάτη.
0: Πόδι πλάτη. Τέλος,
1: χτύπησε τον τερματοφύλακα. Αλλά λέει, όχι, όχι, θα βγω έξω.
0: Ναι, έτσι είπε μπάλα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ άλλες φορές. Βασινά.
0: Πάει μέσα.
1: Έτσι,
0: λοιπόν. Πάει. Το θέμα ποιο είναι. Εγώ βαρέθηκα να επιβεβαιώνομαι σε κάποια πράγματα. Εγώ βαρέθηκα ότι ο Λιονέλ Μέση εχθές. Εντάξει, μιλάμε για τον κορυφαίο. Έκανε χατρίκ σε αυτή την ηλικία.
1: Και ωραία
0: εκπληκτικές εκτελέσεις. 19 χρονών, 20 χρονών μου θυμίσε ο Μέση χθες στη φάση. 3-0. Με ποιους παίζανε, δεν έδωσα σημασία.
1: Με την Αλγερία.
0: Αλγερία. 3-0. 4 η ώρα το πρωί είχε λοιπόν Αργεντινή-Αλγερία. 4 η ώρα το πρωί και θαλαμοφύλακας να είσαι, λες θέλω λίγο ύπνο ακόμα. Δηλαδή, και για να ετοιμάσει και για φρουρά.
1: Συγγνώμη,
0: πόλεμο.
1: Συγγνώμη που δεν
0: φρόντισε
1: η μας
0: τη χάρη. Ρε FIFA, πάρτε το Μουντιάλ. Πάρτε ρε το Μουντιά να δουν μπάλα αυτοί που ξέρουν.
1: Τον είδε Αργεντινή, παιδί μου, τον είδε η μάνα του.
0: Άσε μα, μωρέ, τον είδε Αργεντινή, τον είδε η μάνα. Τον είδε η μάνα του.
1: Η θεία η Ρόχα τον
0: ναι,
1: είδε.
0: Ναι, η θεία η Ρόχα. Η θεία η Ρόχα να ξέρει ότι στην Ευρώπη έγινε μάγκα και οικονόμησε. Όχι εκεί πέρα που έχει πάει τώρα στι Αμερικέ.
1: Αν δεν ήταν η Αργεντινή όμω
0: ναι.
1: να τον εγεννήσει,
0: ναι.
1: να τον βγάλει από
0: μα
1: τα σπίτια.
0: Μα δεν ήταν η Μπαρσελόνα να τον εξελίξει.
1: Τι θα κάνατε, θα μένατε με ένα Κριστιάνο Ρονάλντο
0: Μέση,
1: και θα νομίζατε
0: ναι,
1: ότι είχατε
0: ναι, ναι.
1: το.
0: Μα δεν ήταν
1: το σταυρό στα χέρια σας.
0: Η Μπαρσελόνα που είναι στην Ισπανία, που είναι στην Ευρώπη, ο Μέση θα ήταν σε νησί, στην Γκέρο.
1: Μπάρμαν θα ήταν
0: στην
1: τώρα.
0: Γκέρο Μπάρμαν, με μαύρο που κάμισε ανοιχτό να φαίνονται οι ρόγε του και τατουάζ. Τατουάζ 3-1.
1: 15 κιλά παραπάνω.
0: Έλα τώρα, ναι.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Εντάξει.
0: Με 15 μπούτια.
1: Και 15 τατουάζ λιγότερα.
0: Με μπούτια.
1: Ναι, μόνο.
0: Εντάξει. Μπούτια.
1: Όπως ήταν ο Μαραντόνα λίγο πριν
0: κάπως
1: φύγει.
0: Κάπως έτσι. Και πραγματικά θα σήκωνε πανό. Πανό. Είπες θα υπάρχεις για μα. If to fairy barman. Κλείστε αυτό εδώ. Αποσυντονιζόμαστε. Θες να βλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, αλήθεια.
0: Όχι. Κλείστε τηλεόραση. Αποσυντονίζεται η εκπομπή. Λοιπόν.
1: Ξαφνικά ήρθε ο Γιαννίσης που δεν είχε ιδέα από μπάλα και ξαφνικά ξέρει έχει παίξει.
0: Ανοίγει τηλεοράσει, ξέρω εγώ, έχω παίξει κάρτε. Ρε Γιαννίση, είμαι εδώ κάποιου μήνε και κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι θα πρέπει να επενδύσω τα χρήματά μου κάπω αλλιώ. Ρε Γιαννίση, τι έπαθε. Και δηλαδή γράφτηκε ιστορία χθε και το είδαμε στο YouTube το πρωί. Α, ωραίο Μουντιάλ.
1: Τι σε πειράζει. Τι σε πειράζει.
0: Ο Χάλαντ που βάλει δύο γκολ χθες. Το είδες μία η ώρα τη νύχτα, μία με τρεις.
1: Όχι βέβαια. Σίγα, είδα Εμπαπέ. Δεν με πειράζει. Είδα Εμπαπέ. Δεν μπορώ να τα δω όλα τα παιχνίδια.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Επίσης πόσα παιχνίδια.
0: Όλα. Αυτό είναι το
1: δεν
0: πρόβλημα.
1: Δεν μπορείς να τα δεις όλα.
0: Το παγκόσμιο κύπελλο μπορείς όμως ανά πάσα στιγμή να ανοίξει την τηλεόραση ένα τεταρτάκι να ξεκλέβεις εκεί που είσαι.
1: Σου λέω, δεν ήξερε η FIFA να σε ρωτήσει κύριε Τσουβέλα πότε έχετε γυρίσματα,
0: μη σώσετε
1: πότε έχετε άχαστους.
0: Μη σώσετε ποτέ να ξανακάνετε οργανώσεις ευρωπαϊκές πέρα από την Ευρώπη. Έχετε την τσουβελοκατάρα μου, θα είδες τι έπαθε ο Νεϊμάρ. Μπορώ να καταραστώ το παγκόσμιο κύπελλο, δεν κάνω πλάκα.
1: Έχεις ιδέα τι θα γίνει στο επόμενο Μουντιάλ.
0: Πότε είναι.
1: Σε 4 χρόνια,
0: ναι,
1: πότε
0: πού,
1: είναι, πότε
0: πού.
1: Σε βολεύει.
0: Γιατί άμα έχει κορονοϊό δεν είναι σε 4, λοιπόν, πού είναι.
1: Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Άντε.
1: Περίμενε,
0: και?
1: Αλλά θα ξεκινήσει από Ουρουγουάη.
0: Άντε ρε καρακιώτες, διαλύσατε τις διοργανώσεις. Η Φαντίνο Τσάρλι. Γιατί τι είναι και ξεκινάει
1: γιατί
0: από
1: Ουρουγουάη. Γιατί έχουν κάτι διασυνδέσει με τις αεροπορικές ρε παιδί, να ανεβάσουν τα εισιτήρια. Τι πρόβλημα.
0: Γιατί το κάνετε αυτό ρε παιδιά στο ποδόσφαιρο, οι συνδιοργανώσεις. Γιατί δεν πάνε σε δύο χώρες να τελειώνουμε. Τι είναι αυτό, ρε! Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σε μία χώρα, ρε.
0: Μια αντάξει.
1: Γιατί ξεκινήσανε μία χώρα.
0: Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Άντε, λέει άλλη μία. Αντία και άλλη μία.
0: Ισπανία, Πορτογαλία. Ολλανδία, Βέλγιο. Δίπλα-δίπλα.
1: Ήρθε ο Αϊτή.
0: Ο Αϊτή, μάλε. Γεια σου, παιχταρά μου. Αυτή δεν είναι η έξυπνη για να μου φτιάξει την οθόνη. Αυτή. Εγώ δεν έχω οθόνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε τι έχει οθόνη και λε, εντάξει.
0: Όπου στα έργα είναι σε λευκό βανάκι.
1: Και λέω, εντάξει, γιατί τέτοια νεύρα τώρα.
0: Στα έργα είναι σε λευκό βανάκι και του λέει πάρε τη δισκέ. Του ξεκλειδώνει όπλα, οπό, του Blade.
1: Εγώ πιστεύω ότι πληκτρολογούν στην τύχη.
0: Ναι, ρε, ότι να είναι. Δεν ξέρει τι θα κάνει τώρα αυτός. Θα του κάνω πίσω κλωτσιά.
1: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε το εξής. Βάζω το password. Και λέει λάθος password.
0: Ναι.
1: Και λέω εντάξει, ξέχασα το password.
0: Το
1: ωραία, βάλτε καινούριο password. Και βάζω ένα password. Α, αυτό είναι το παλιό.
0: Ναι.
1: Τι φάση.
0: Α, μπράβο, σαν την
1: γιατί μου το λέει αυτό.
0: Γιατί δεν ξέρει τι γίνεται να πούμε. Άκου εκεί.
1: Λοιπόν, ένα μηδέν. Κάποιο έχει παίξει clean sheet την,
0: Αυστρία.
1: Την Αυστρία. Κανονίστε, θα σα. Έχω τι να κάνω. Να κάνω τι εγώ.
0: Θα φάει γκολ η Αυστρία, φίλε. Η Αυστρία θα φάει γκολ.
1: Εγώ θα κάνω ό,τι μπορό.
0: Έχει παίξει λάθο.
1: Ό,τι μπορώ θα κάνω. Ξέρει τι μου άρεσε στο Μέση χθε.
0: Τι, το είδε.
1: Ότι... Ναι.
0: Πού?
1: Όχι, είδα το πρωί. Ναι, τα μου άρεσαν τα, η ψυχολογία του. Γιατί έχανε κάνα δύο γκολ στην
0: ναι,
1: αρχή. Και γέλαγε αυτό. Και έλεγε εντάξει.
0: Στην Αλγερία παίζανε.
1: Ρε, εσύ πώς φαίνεται ο άνθρωπος που μέσα στο χειμώνα δεν έχει ταλαιπωρηθεί.
0: Και του έχει φύγει το άγχος με το παγκόσμιο κύπελο. Γι' αυτό είναι από τα φαβορί.
1: Δεν ξέρω αν είδες τη Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο.
0: Πώς δεν
1: μέχρι να πάρει μπρος, μέχρι να βάλει μετά Δευτέρα όμως. Να σπρώξει κάποιος.
0: Μετά του προλαβαίνανε.
1: Ναι, μετά του προλαβαίνανε. Αλλά πραγματικά ο Μέση ήταν επειδή μου τόσο χαλαρός, τόσο χαμογελαστός που νομίζει. Φιλικό παίζανε. Εντάξει, δεν παίζανε.
0: Έχει φύγει
1: υπάρχει
0: το άγχος Μαρία γιατί έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Να δούμε τώρα εδώ Μαρία Ιορδανία με τον Λουχάμ.
1: Ναι, ρε παιδιά, το ξέρουμε.
0: Ένα-ένα Ιορδανία. Δεν σου είπα, θα φάει γκολ η Αυστρία. Κάνεις λάθος, φίλε, παίξιμο. Ένα-ένα. Τώρα στο είπα. Γεια σας, κουβά. Πρωί-πρωί με νεύρα που δεν είδα το Μέση με τρίμπαλο. 4 η ώρα. Να.
1: Μην το στέλνετε το ξαναδείτε. Το ξέρουμε, το έχουμε πει ότι είναι 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ. Γι' αυτό θα γίνει στην Ουρουγουάη. Κάντε το στην Ουρουγουάη! Άμα είναι 100 χρόνια.
0: Όχι, όχι. Εκεί ξεκινάει και τελειώνει.
1: Στα 100
0: εδώ.
1: Χρόνια των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί το κάναμε εμείς εδώ. Και το δώσανε.
0: Α ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι εδώ πρέπει να γίνονται πάντα Ολυμπιακοί Αγώνες και να είμαστε στα φανάρια. Να είμαστε στα φανάρια, να χρωστάμε στάδια.
1: Να καθαρίσω, φίλε. Να ξεκινήσω το τζάμι.
0: Ρε, Τσούβι, φίλε, καθαρίσω τζάμι. Μη λες πολλά. Βγάλω μια σέλφι. Ρε, βούλο.
1: Θες έναν αναπτήρα άλογο.
0: Και μαλλιάς να κάνει να δείχνει τα μπράτσα του. Σε τσίρκο. Ο Ράπτο Σαρδάμ. Γκολάρα η Ιορδανία με το 1-1. Πάμε διάλειμμα.
1: Ωραία μπάλα.
0: Ωραία μπάλα.
1: Πάμε γιατί θα βάλει ο άνθρωπος στην οθόνη να βλέπεις τι γίνεται.

0: Καλά, το τι
1: βρυσίδι έχω φάει από τον άνθρωπο
2: βρόγατα, που παίζει κλίση. Γάβρε.
1: Ρε φίλε, πού κολλάει τώρα μετά, γιατί τώρα.
2: Όλα, όλα
1: τα μαλλιά μου που λέγα Άδωνη.
2: Το έκαψε το ματσάκι ο Τσούβι. Καλημέρα, κανονίστε λέει ότι η Αυστρία no goal. Too late, too late.
1: Τι too late ρε φίλε, θα πάει κι άλλο η Αυστρία όπως τη βλέπω. Όπου να είναι θα δεχτεί κι άλλο goal.
2: Λοιπόν, ένα έτσι ωραίο ερωτηματάκι γεννήθηκε. Θα θέλατε να ξαναέρθει στον κόσμο ένας Ροναλντίνιο ή ένας Μέση?
1: Ένας Μέση.
2: Ένας Μέση και εγώ θα έλεγα.
1: Ένας
2: γιατί
1: Μέση.
2: Ο Ροναλντίνιο ήρθε 2 χρόνια, έπαιξε, έφυγε.
1: 4 χρονάκια, ναι. στα prime.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο Μέση έχει έρθει και έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές.
1: 17 χρόνια στην κορυφή. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Εννοείται
1: και
2: εγώ Μέση.
1: Αυτό που κάνει ο Μέση είναι αδιανόητο. Και είμαι Βραζιλία, είμαι Ροναλντίνιο, είχα αυτά τα δόντια από ό,τι είδατε σε φωτογραφίες. Αλλά αυτά που κάνει ο Μέση δεν γίνονται, ρε παιδί μου. Δεν γίνονται. Ο άνθρωπος είναι 3 γκολ τώρα στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου, 4 ώρα το πρωί.
2: Έφτασε τον Κλόζε.
1: Ήμουνα με Κλόζε, γούσταρα Κλόζε.
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
1: Γούσταρα Κλόζε, άθλιος πανηγυρισμός κολοτούμπας. Δηλαδή δεν έκανε την μεγάλη αφρικανική κολοτούμπα στον πανηγυρισμό. Έκανε ένα μικρό, οπ, και ξανά σκαγε.
2: Κλόζε δεν μπορεί να κάνει.
1: Κολοτούμπα έκανε στον αέρα.
2: Έκανε κολοτούμπα στον αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πάταγε και έκανε κολοτούμπα, αλλά δεν του πήγαινε με τη χωρίστερα, με το στυλ του.
2: Ναι, λογικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Όταν λέμε τον έφτασε, τον έφτασε η all time scorer του Παγκοσμίου Κυπέλου. 16 γκολ. Και πλέον το ερώτημα είναι σε ποιο παιχνίδι θα περάσει τον Κλόζε.
1: Καλά, στο επόμενο.
2: Και όπως καταλαβαίνετε, όταν ξεκινάει η Αργεντινή και βάζει ο Μέση 3 γκολ, καταλαβαίνετε ότι το βράδυ δεν παίζει η Πορτογαλία.
1: Με τον Κόγκο θα δεις μετά, δεν θα δίνει πάσα ο άλλος.
2: Ούτε από τα αριστερό στο δεξί δεν θα τη δίνει. Έτσι, ναι, ναι, μόνος, ναι. Μόνος μου, δικιά μου είναι αυτή η μπάλα, θα λέει ο Ρονάλντο. Συγγνώμη, πρέπει να έχει πάει κουβά. Όλος ο Ντουνιάς λέει 2 μέρες τώρα. Καλημέρα.
1: Σόπαρε φίλε.
2: Από Ολυμπίκ Champions.
1: Σόπαρε φίλε, επειδή πας εσύ. Κέρδισε η Γαλλία με over. Κέρδισε η Νορβηγία με over. Κέρδισε η Αργεντινή με over. Αυτό είναι ένα γκολ-γκολ. Ποιος κουβάς, ξύπνα, τι παίζεις.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι παίζει. Live κολοτούμπα κλόζε.
2: Θυμάσαι.
1: Κολοτούμπα.
2: Ναι, αλλά δεν προσγειωνόταν με τα πόδια.
1: Ναι,
2: ήταν
1: δηλαδή,
2: πόδια από πώς.
1: Ήταν ρε παιδί μου άθλια η κολοτούμπα του κλόζε.
2: Δεν ήταν. Ο Πινέδα δεν κάνει ωραίες κολοτούμπες.
1: Ωραία, ναι, ο Πινέδα. Κάνει τώρα κολοτούμπα. Ξέρω εγώ.
2: Προφεσόρ, θα με συγχωρείς.
1: Ενώ Κλόζε απλά λυγίζει και κάνει μια τούμπα.
2: Για Γερμανός. Πάλι
1: καλά. Δεν περιμένεις Γερμανό. Πολωνό να κάνει κολοτούμπα.
2: Πολωνό. Και Γερμανό.
1: Γερμανό-Κολωνό.
2: Ναι, αυτό. Κατεμόσα, βέβαια, αν δεν κερδίσει η Αυστρία, θα σε λιντσάρουμε. Καλά, εντάξει. Εσύ και ένα φίλο.
1: Ναι.
2: Το άκουσες,
1: ναι, το άκουσα. Φίλε, η Αυστρία δεν βγήκε στο γήπεδο. Δεν έχει βγει η Αυστρία στο γήπεδο. Έχει κάνει το 1-1 η Ιορδανία και είναι μέσα στην περιοχή της Αυστρίας.
2: Ωραία,
1: της
2: τώρα
1: Αυτρίας,
2: θα κάνουν το cooling break αλλαγές. Και θα συνέλθει λιγάκι.
1: Όχι, αργεί ακόμα το cooling break. Είναι στο 57. Ναι. Θα μπουν τώρα 3 Αυστριακοί.
2: Α, μιλώντας για cooling break, λέει κάποιος δεν ξέρω τι είναι πιο αχρίαστο, λέει. Το cooling break ή το μαρούλι που βάζανε οι ταβέρνες κάτω από τις μπριζόλες.
1: Άθλιο, συμφωνώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτω το μαρούλι από τη χωριάτικη. Δεν ξέρω τι καινούριο είναι αυτό. Greek
2: salad. Δεν είναι χωριάτικη με μαρούλι.
1: Ναι, γιατί βάζουν με μαρούλι. Και να σου πω και κάτι.
2: Για να κάνει μπούγιο.
1: Και πού βοηθάει το μαρούλι στο γύρο κοτόπουλο με τη μαγιονέζα και την ντομάτα βάλουν και
2: αυτό
1: μαρούλι.
2: Αυτό είναι. Άμα θέλει, βάζει.
1: Σα αρέσει, φίλε. Όχι. Είναι και ο IT εδώ. Ναι. Είσαι cyborg ή άνθρωπο. Δεν μιλάει. Είναι AI.
2: Πόσα φανάρια βλέπει αυτή τι εικόνε.
1: Ναι. Γελάει ο άνθρωπο. Δεν δουλεύει η οθόνη μου και κυρίως δεν θα δουλεύει και το διευθυντή.
2: Τσούβι, εδώ στον Καναδά μια χαρά μας έκατσαν 4 ματσάκια καθημερινά. Χόρτασα μπαλίτσα. Κόστης Καναδά Ολυμπιακού.
1: Έχεις δίκιο ρε Κοστάρα.
2: Γενικά έχεις χορτάσει μπαλίτσα.
1: Έχεις δίκιο ρε Κοστάρα, χόρτασες. Αλλά να σου πω κάτι ρε Κοστάρα, δεν με νοιάζει. Πώς φαίνεται. Εγώ που δεν έχανα παγκόσμιο κύπελο και πραγματικά δεν έχανα παιχνίδι. Δηλαδή σπάνια έχανα, πώς ήταν, 40, έχανα τα 3. Τα έβλεπα όλα. Τα έβλεπα.
2: Χαλαρώστε λίγο, λέει κάποιος.
1: Τι έπαθες και θα μας πεις.
2: Τέρμα ήταν το βίσμα. Ο άμπαλος γιος του Ζιντάν. Θα δείτε την απάντηση από το μεγάλο Ρονάλντο. Έκανα με τον Κοκόμπι, ξηρέμισε.
1: Εντάξει ρε φίλε.
2: Χαλάρωσε.
1: Το φύσμα του Ζιντάν. Δεν πιανόντουσαν αυτά που κάνω Μέση.
2: Εντάξει, το. Ποιο ήταν, το δεύτερο γκολ που του φεύγει λιγάκι.
1: Το δεύτερο το πήξε ο γιος του Ζιντάν.
2: Το σου του Μακάλιστερ. Εντάξει, πέρασε και από 3-4 καμιά δεκαριά πόδια, δεν είχε και καλή ορατότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι γιος του Ζιντάν.
1: Έχεις απαιτήσει.
2: Όχι, κάνε κάτι άλλο. Μην ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο.
1: Κρασιά Ζιντάν.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μουστάρδε Ζιντάν.
1: Όλοι του Ζιντάν.
2: Διζόν Ζιντάν.
1: Όλοι του Ζιντάν.
2: Όλοι του Ζιντάν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, μουστάρδα Ζιντάν. Κρασιά Ζιντάν. Κρέατα Ζιντάν.
2: Βεβαίως. Mm-hmm. Αυτό. Μην ασχολείσαι με την μπάλα. Δηλαδή είχε μπαμπά το Ζιντάν.
1: Είναι
2: δύσκολο. Πού μπορεί να φτάσει, τι μπορεί να κάνει. Εδώ τόσα παιδιά έχει ο Μαραντόνα και κανένα δεν έγινε.
1: Και κάποια δεν αναγνωρίστηκαν.
2: Όχι.
1: Τι έγινε, τσακώνεται.
2: Φόραγες και τη μάσκα για να μην σου φεύγουν τα ζυγωματικά. Το είδαμε ότι είσαι εντάξει.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραίο παιδί.
1: Ωραίο.
2: Όλοι και οι 7 γη του Ζιντάν είναι πάρα πολύ ωραία παιδιά.
1: Όλοι.
2: Τα γονίδια αυτά είναι πάρα πολύ
1: ωραία. Ο αδερφός του είναι επικίνδυνη η φάτσα του Ζιντάν. Είναι φάτσα που φοβάσαι γενικά.
2: Τον έχει τσεκάρει. Δεν ξεχωρίζω ρε, εσύ. Είναι όλοι ίδιοι.
1: Όχι, όχι.
2: Πόσους γιους έχει, νομίζω ότι
1: 4. Ο αδερφός όμως του Ζιντάν είναι ο θείος. Ο αδερφός του Ζιντάν.
2: Του κανονικού του Ζιντάν.
1: Που είναι από την ίδια. Άμα δει. Άκου να σου πω, εγώ έπαιζα καλύτερη μπάλα.
2: Κατάλαβα. Αλλά αυτό δημιουργούσε τα προβλήματα.
1: Είναι 30%.
2: Κατάλαβα. Ναι. Ναι, κατάλαβα. Αλλά αυτό έφερνε τα προβλήματα στο σπίτι. Ο Ζιντάν, ο Ζινεντίν δούλευε. Μάλιστα. Εγώ έχω πιάσει από χθες 2 plus goal Mbappé, Haaland Messi και έχω παίξει σήμερα 2 plus goal Ρονάλντο και Κέιν.
1: Ναι. Αχα. Δεν θα γελάσει. Θα σου δείξω τώρα τον Ματζίτ Ζιντάν. Δεν θα γελάσεις, σου λέω.
2: Αυτός είναι ο, ναι, ο αδερφός του Ζιντάν.
1: Ναι, αντιραδιοφωνικό, αλλά και αυτό...
2: πρέπει να είναι από άλλη μάνα και από άλλο πατέρα.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι...
2: Είδες άμα δεν αγαπάει η φύση.
1: Όχι, προσπαθούσε να πνιγεί με τον Μπλακούντα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
2: Παιδιά, δεν γίνεται να έχει πάρει όλη την ομορφάδα ο Ζιντάν.
1: Τη γοητεία, θα έλεγα.
2: Τη γοητεία, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Όπως θες, πες.
2: Ναι, αλλά να μην έχει αφήσει τίποτα στο
1: τίποτα,
2: παιδί.
1: Τίποτα.
2: Ο ένας έχει αφήσει άδειο το τάπερ στο ψυγείο,
1: ο ένας είναι κρίνος, ο άλλος είναι πουρνάρι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Πραγματικά.
2: Οι γη του Ζιντάν όμως έχουν όλοι μαλλιά. Και ο Ζιντάν, παιδιά, είχε μαλλιά. Δηλαδή, οκ, εμείς έχουμε προλάβει Ζιντάν με μαλλί, μετά με μπιφτέκι. Μετά
1: δεν υπήρχε
2: μαλλί.
1: Χειρότερο μαλλί από του Ζιντάν στην Μπορντό και στη Γιουβέντους.
2: Στη Γιουβέντους, στη Γιουβέντους, όταν θυμάμαι με τον μπιφτέκι.
1: Να κάνω πάλι τη ζωή μου. Βες. Κανονικά δε Μητροπάνος. Πολύ δυνατό.
2: Λοιπόν. Ζιντάν Security ρίχνουν και κουτουλιές μάλλον, όχι κουτσουλιές.
1: Ναι.
2: Σκέψου να είσαι ο Ζιντάν, λέει, και να γίνεται ο γιος του τερματοφύλακας. Κρίμα, λέει, τα ποτά που κέρναγες στο καφενείο.
1: Κάτσε, ρε φίλε, όχι και έτσι. Τερματοφύλακας είναι.
2: Εντάξει, τερματοφύλακας έγινε. Δεν έγινε και Μπαρτσελόνα, ηρέμησε λίγο.
1: Ναι.
2: Ναι. Αποφράξει Ζιντάν, καφέ Ζιντάν.
1: Έχετε πρόβλημα στη μυρουδιά, Ζιντάν. Πω, έρχεται! Άμα θα κάνεις και τα έντομα.
2: Άμα ήταν καλός ο γιος του Ζιντάν, λέει, θα παίζει στη Γαλλία. Πιστεύω ότι δεν πήγε στη Γαλλία για να...
1: Για να παίξει.
2: Για να παίξει. Αυτό. Ναι. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν χθες. Όταν σου αφήνουν ένα μαγαζί γωνία, δεν πάει να πει ότι θα πετύχεις κι εσύ. Κυραλέκος, 2019.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία και τραυματισμός τώρα για τον τερματοφύλακα της Ιορδανίας. Μεγάλη ευκαιρία για την Αυστρία.
2: Κάτσε εκεί που είσαι, μη σηκώνεσαι. 1-1. Καλό είναι. Το αγοράζω.
1: Εντάξει, το αγοράζεις, αλλά είναι στο 60 ακόμα. Έχει ψωμάκι. Τι έφαγε, αγωνιά. Μάλιστα.
2: Καλημέρα στο Σαλοπέτα.
1: Να ξέρεις ότι ο τεχνικός μας, να το ξέρει και ο κόσμος, δεν είναι εδώ επειδή αγαπάει εμένα. Είναι επειδή κάθεται ο διευθυντής εδώ και πρέπει να είναι έτοιμο
2: 10. Εδώ βαϊό.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Ναι. Φεύγεις παρά δύο, ποτέ δεν είναι.
2: Τι να κάνουν, να του βάλω να καθίσουν. Τι είμαι, ο μέτρ.
1: Γεια σας.
2: Πιστεύω ότι θα κάτσουν όταν φεύγω.
1: Ξέρουν.
2: Λοιπόν, ο Σαλοπέτας λέει: φέτος λέμε να πάμε διακοπές στην Άξο τέλος Ιουνίου με φιλικό ζευγάρι.
1: Τι κόνη το που λέει, ναι.
2: Γνωμούλα, παρακαλώ, ως πολυταξιδεμένοι που είστε. Δεν τους ξέρουμε για να σου πούμε, Γνωμούλα.
1: Δεν ξέρουμε.
2: Φιλικό ζευγάρι δεν το ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε τι άτομα είναι. Αν είναι, ξέρω εγώ. Άνθρωποι βγάζουν τα παπούτσια να μπουν μέσα, καθαρίζουν, σηκώνουν
2: μπορεί
1: το καπάκι της τουαλέτας.
2: Μπορεί να μην τρώνε τιγανιτές πατάτες, ας πούμε. Και πας στην Άξο και σου λένε, εντάξει, μην πάρουμε τιγανιτές πατάτες, μωρέ, έτσι, σαν παθερμίδες.
1: Πάνε στην Άξο και δεν τρώνε αρνί που είναι ήδη αλατισμένα από το νερό, ας πούμε. Δεν κάνεις παρέα με αυτό. Ή δεν τρώνε τυρί.
2: Αυτό.
1: Εμείς δεν τρώμε τυρί, γιατί έχει ζωή κόλλη.
2: Μπορείς να το πάρεις στην άκρη του τραπεζιού, γιατί
1: Πού μας πάτε. Γιατί μας σέρνετε τις καρέκλες έξω. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε πολιτική ενημέρωση.
2: Κιόλας.
1: Ήρθε αυτή η ώρα.
2: Ωραία, πάρα που πήραμε φόρα. Σαν τη Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Φίλε, κέρασε χαράδρα, Να είσαι καλά. Μαζί σου είμαι, εγώ σ' αγαπάω. Κέρασε δυνατή. 2 ευρώ δεν έχω. Φοντάνα αντιτρέβει να βγει ευχή.
2: Gen Z, παιδιά. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Αλήθεια είναι ότι αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Είναι πολύ διάστατη. Αναζητά το αληθινό. Ζει το δικό τη ρυθμό. Φτιάχνει τον δικό τη δρόμο. Όπως ακριβώς και το WhatsApp. Έτσι κινείται, μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής.
1: Και ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snacks, ποικιλία και γεύση και χρυσό βραβείο στο Bakery Awards. Ξέρετε ότι όταν παίρνει μια μπακέτα από Lidl δεν φτάνει ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης. Μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο. Είναι η εκπομπή Βρες την οθόνη. Προσπαθούμε να φτιάξουμε την οθόνη. Όλα θα πάνε καλά, και γρήγορα. Ακυρώθηκε ένα γκολ της Αυστρίας. Δεν μέτρησε μάλλον, γιατί πήγαμε στο VAR. 5 λεπτά συζητάμε αν βρήκε η μπάλα λίγο στο χέρι του παίχτη της Αυστρίας, ναι. Και μετά στρώθηκε στον Αρναούτοβιτς. Για μένα δίκαια ακυρώνεται αυτό το γκολ, γιατί κάνει μια κίνηση με το χέρι και τη στρώνει στον Αρναούτοβιτς.
1: Ακουμπάει στο χέρι.
0: Ακουμπάει. Και γι' αυτό ακυρώνεται. Όλοι φωνάζουν.
1: Κλοπή ούτε καν χέρι, λέει κάποιος.
0: Είναι χέρι, φίλε, και εγώ overpaίζω. Είναι χέρι. Και έχω δίκιο. Μαρία, πες ότι.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, περιμένει. Περιμένει, ναι. Πάντα περιμένει το
0: βεράκι,
1: αλλά πιστεύω θα έρθει. Τώρα πάμε σε cooling break.
0: Ναι, έχουμε. Cooling break. Έχουμε ένα coolies break.
1: Δηλαδή έπεσε πριν από λίγο κάτω ο τερματοφύλακας.
0: Τρία λεπτά.
1: Ναι, τρία λεπτά. Ναι. Μετά να δούμε άλλα πέντε λεπτά το VAR. Να εξηγήσει ο διαιτητής γιατί ακέρεσε το γκολ. Πάμε και σε ένα cooling break. Παιδιά, πάρτε το χρόνο σας. Ναι. Δεν βιαζόμαστε. Δεν βιαζόμαστε. Εμείς μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε εδώ.
1: Και...
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κάει και η οθόνη σας, φίλε, έχει καεί πριν. Ναι. Εμπό στο στούντιο.
1: Την έκοψαν άλλοι.
0: Οπότε μην μου λες εμένα ότι φταίω εγώ. Θα έχεις φορτώματα, μικρέ. Θα έχεις φορτώματα.
1: Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που κάθε φορά λέμε κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάποιος το πάει κανονικά. Δηλαδή στο ερωτικό, στο αυτό. Αδερφέ, εσύ που θα πας με φιλικό ζευγάρι στην Άξο, αν είναι γυναίκα του φίλου, είναι γυναικάρα. Άστο, μην το κάνεις. Καλύτερα
0: διαφορά.
1: Σιγάρε, φίλε.
0: Χαλάβασε.
1: Σιγάρε, φίλε. Ρέμισε, ρε, φίλε.
0: Ναι, το κάνει με το χέρι, Μαρία. Τώρα φαίνεται πιο καθαρά. Τη στρώνει με το χέρι. Γι' αυτό διαμαρτύρονται
1: ναι, ναι, ναι,
0: όλοι.
1: Όλοι είπαν χέρι.
0: Και ο Αρναούτοβιτς που βάλε τον γκολ με αυτό το μαλλί του Αλέκου Τάτσι είναι ντροπή. Όμως να ακυρώνεις τον γκολ σε αυτό τον παιχταρά.
1: Θα βάλει άλλο.
0: Θα βάλει άλλο. Βάλει, έβαλε.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν θα με πιάσει σήμερα, να ξέρεις. Να μην ασχολείς, δεν πειράζει. Ο Λούκας ήταν λέει 1,81 ύψος, πήγε και έγινε τερματοφύλακας. Εν τω μεταξύ ο Τεό, που είναι 1,95, έγινε δεκάρι. Κάποτε είχε αδιανόητη καρτέλα στο Football Manager.
0: Εντάξει. Κι άλλοι, κάτι τσιγκάλγκο και όλοι αυτοί. Το μάνατζερ ήταν παιχταράδες και στη ζωή μέτρη, κοροπιάνκα και τέτοια.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, είπαμε, θα πάει στην Άξο ο άνθρωπος. Μην αρχίζετε γιατί να πας στην Άξο, πήγαινε στην Άνδρο, γιατί να πας στην Άνδρο, πήγαινε στην Μύκονο.
0: Εκεί θα πάει, ρε φίλε.
1: Εκεί θα πάει, τι να κάνουμε τώρα. Και ευχαριστώ τον ακροατή που μας διευκρινίζει. Ρε παιδιά, για την Άξο ζητάει γνώμη ο άνθρωπος.
0: Πω, πω.
1: Αχ, θα το καταλάβαμε.
0: Το Μυρμίκι δεν μιλάει και τον ελέφαντα δεν μπορεί να τον πνίξει.
1: Τα άλογα δεν μπαίνουν στο μπαρ.
0: Τι ανέκδοτα αυτά.
1: Χθες σταμάτησα να πάρω ένα ντεπόν στην ΤΕ και είδα το 30% του ραπ.
0: Ναι, του αδερφού του. Εν τω μεταξύ, ο προπονητής της Αυστρίας έχει περάσει και τη Manchester United. Και ποιος δεν έχει περάσει.
1: Πραγματικά,
0: έχει,
1: μόνο
0: και
1: εγώ.
0: Και είχε
1: πιστεύω.
0: Πάρει και Σάμπιτσε τότε. Νομίζω, αυτός είναι. Έχω μια εντύπωση ότι αυτός είναι. Δεν υπάρχει βέβαια, Μαρία, κάτι χειρότερο όταν πας με ένα άλλο ζευγάρι διακοπές από περίεργο γέλιο. Κάποιον να την παρέα να γελάει έτσι.
1: Καλά, μπορώ να σκεφτώ πολλά χειρότερα πράγματα, αλλά και αυτό.
0: Εντάξει, αυτό. Θα κάνεις λίγη παρέα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά θα κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Ή αυτό, ή αυτό, αυτό, αυτό. 11 η ώρα το βράδυ.
1: Δεν ξέρω, αστείο.
0: Όχι, δεν ξέρω, λέω αστείο. Μετά την έχει πια σπαστικό γέλιο. Μου έχει τύχει αυτό και δεν σταματούσε. Ναι, ναι, ναι. Νάσγκουλ. Λες και φασώνονται δελφίνια. Κάτι γίνεται εδώ, φιλαράκι.
1: Κάτι γίνεται, φιλαράκι. Εγώ βλέπω ένα story του Παρατσχέλια, παιδιά. Είναι με το γιο του σε μια παραλία και παίζουν. Πώς το λένε, μπαλίτσα. Εντάξει, και κάνουν και μια έμεση διαφήμιση σε γνωστή εταιρεία. Πάρα πολύ γνωστή εταιρεία με ρούχα. Δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί έτσι είναι. Όταν δεν είσαι στο Μουντιάλ, απολαμβάνεις τη ζωούλα. Καλημέρα από Μόκλο Σιτίας. Πριν 10 χρόνια που ξεκινούσε αυτή η εκπομπή, πιστεύατε ποτέ ότι θα δίνατε live score 8 η ώρα το πρωί?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, αλλά έχω ποντάρει πολλές φορές live score από την
1: ναι,
0: πρώτη μέρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, corner τώρα για την Αυστρία και έχω καλό προαίσθημα. Και έχω καλό προαίσθημα και θα με ακούτε επειδή έχω καλό προαίσθημα.
1: Μπορεί να είναι offside. Μπορεί
0: να είναι offside. Αυστρία, 2-1, κύρωσέ το και αυτό. Έχω καλό προαίσθημα, σας λέω.
1: Ο Αρναούτοβιτς το βάλει και αυτό.
0: Ναι.
1: Στο είπα.
0: Το
1: είπα. Σου είπα θα βάλει άλλο.
0: Εγώ όμως είπα corner και έχω καλό προαίσθημα. Μπράβο, ρε φίλε. Είσαι σαν Αυστριακός. Λοιπόν, 2-1. Κυρώστε και αυτό. Αυτό μου αρέσει που λένε μετά. Όχι και φασαρία.
1: Τώρα φασαρία, τερματοφύλακα.
0: Δεν μπλέξει με
1: Ιορδανού. Ξαναπέσαι κάτω.
0: Με Ιορδανού δεν μπλέκει.
1: Καλά.
0: Θα φας ξύλο. Τι έγινε. Πάλι πάει να το ακυρώσει.
1: Οπ. Βγάζει καρτούλες. Μία κίτρινη την έχει έτοιμη. Σε ποιον να τη δώσει.
0: Φέτες ο διαιτητής. Ο διαιτητής είναι αυτός που λέει: πάμε να τρέξουμε σε άλλα.
1: Είναι διαιτητής σε παγκόσμιο κύπελο, ρε
0: παιδί. Και έχω δει αυτοί πάνε και τρέχουν με τον Τζόρβα. Αυτά τα 200 χιλιόμετρα. Γκολάρα Αρναούτοβιτς. Κεφαλιά, πάρτα και του τα δείχνει. Γι' αυτό έχω κάνει το αυτογκολ.
1: Α, χτύπησε σε σβερκαδιά.
0: Αυτογκολ.
1: Αλλά πολύ ωραία σβερκαδιά.
0: Φανταστική, βγάζει μπριζόλα αυτό το σβερκαδιά.
1: Άπιαστο, παιδιά, άπιαστο.
0: Όπου βρήκε σε σβερκαδιά με κοτσίδα.
1: Και ναι.
0: Δεν πιάνετε ποτέ πλάι δίχτυ.
1: Και πήρε και φάλτσο.
0: 2-1.
1: Άντε, για. Άντε, μετράει. Μετράει. Δίχτυ, Μαρία, είναι τρομακτικό αυτό το γελιό. Το ξέρουμε. Λοιπόν, το χειρότερο όταν πα με άλλο ζευγάρι διακοπές είναι το ένα ζευγάρι να είναι φαγανό και το άλλο να είναι μίζερο. Φέρε δύο ποικιλίες μεγάλες και μία. Τι είναι οι πυροφλεγίες, τέλος πάντων.
0: Τι ποικιλίες, ναι, τέσσερα άτομα, δύο ποικιλίες.
1: Καταρχάς.
0: Χαλάρωσε.
1: Παιδιά, δεν το ρισκάρεις. Άμα είναι να πας με φίλους ή με φιλικό ζευγάρι διακοπές, πρέπει να είναι τσεκαρισμένοι αυτοί. Και ειδικά στο φαγητό. Μη σου πούνε, ξέρω εγώ, εντάξει, μωρέ, θα πάρουμε μια μπριζολίτσα, θα την κόψουμε κομματάκια και με ζεδάκι, έτσι για την πύρα.
0: Ερώτηση. Είναι καλύτερα. Βάζω δίλημα τώρα. Αχαστό δίλημα. Είναι καλύτερα να πας με ζευγάρι που δεν συμπαθείς πάρα πολύ διακοπές ή είναι καλύτερα να πας ως ζευγάρι 15 χρόνια μαζί διακοπές δυο σας.
1: Δυο σας. Αηδία. Τι, με ζευγάρι που δεν συμπαθείς.
0: Καλύτερα να πας ως ζευγάρι 15 χρόνια μαζί διακοπές δυο σας.
1: Δυο σας. Δυο σας. Τι, με ζευγάρι που

0: Ελπίζω στην Ελένη από το Ρέθινο. Μπράβο, ρε, η Ελένη.
1: Ελένη
0: είχε βγει από το χειρουργείο. Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Είναι φυλακή.
0: Αδελφέ, εσύ που λες να σκάσω, δεν γίνεται. Κάνω ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι λέει, αν δεν σ' αρέσει, μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έχει φορτώματα. Είδες. Βλέπεις. Πώς γίνεται εδώ πέρα. Δεν έχει εδώ μπροστά αυτό που έχουν στις ταινίες.
0: Σε ποια πίστα είσαι. Πήρε κανονάκι ο Τσούμπι, του βάλε μια εικόνα τώρα. Τι κάνει. Όχι, άστο να το βρει μόνος του. Άστο να το βρει μόνος του.
1: Να πούμε σε κάποιους που ανοίγουν τώρα το ραδιόφωνο ότι δεν έχω οθόνη και τη φτιάχνει τόση ώρα ένας τεχνικός που δεν ξέρω αν δουλεύει εδώ. Δεν ξέρω. Ο άνθρωπος πρέπει να μπαίνει να είναι AI. Ούτε μιλάει, ούτε μας είπε πώς τον λένε, δεν ξέρω. Πώς σε λένε Α3245i.
0: Για ποιο λόγο να πας με άλλο ζευγάρι διακοπές. Σωστό.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πέραστε μια ανέμενη στιγμή.
0: Θα πληρώσεις πάντα περισσότερα, να ξέρεις. Θα σου βγουν περισσότερα όλα σε ποτά, σε ταβέρνες, σε αυτά. Πάντα.
1: Όχι, εμείς σήμερα, εμείς σήμερα.
0: Ναι, καλά.
1: Όχι, εμείς σήμερα θα φύγουμε έτσι. Πάμε διάλειμμα.

0: Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, η πιο ωραία στιγμή της διοργάνωσης είναι αυτή που έγινε τώρα. Δηλαδή, είναι αυτή που συνέβη τώρα. Ο Αρναούτοβιτς, όπως τον αγαπήσαμε. Τι, ήρθε άλλο ένα παγκόσμιο κύπελο και θα ήταν ήρεμος ο φίλος μας ο Αρναούτοβιτς. Δεν τον βάφτισαν σε κολυμπήθρα, αλλά σε νεύρα. Λοιπόν, τον Αρναούτοβιτς ήρθε εδώ, μπήκε μέσα, έβαλε γκολ, ακυρώθηκε. Κόλλησε τη μούρη του σε έναν, του λέει διαιτητή σταμάτα. Επόμενη φάση, αυτογκολ, δείχνει κοχώνες, κάνει φασαρία. Πάει ο διαιτητής, του βγάζει και κάρτα. 2-1 μπροστά η Αυστρία με τη βοήθεια του μεγάλου Άσου Αρναούτοβιτς, ο οποίος δεν είναι ο Ιμπραήμοβιτς, πάντα πίστευε ότι θα γίνει. Αλλά τον αγαπάμε τον
2: Αρναούτοβιτς. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτή είναι η ωραία στιγμή της ημέρας για το παγκόσμιο κύπελλο.

0: Και με το μήνυμα ο Μητόγκας Ιμπραήμοβιτς, μια τρίχα από τα τέτοια του Αρναούτοβιτς, επιστρέψαμε.
1: Πήγαινε να το πεις.
0: Πήγαινε.
1: Πήγαινε.
0: Έτσι ξέρω κι εγώ. It's confidence. It's not. I like the word confidence. Λέει ο Ζλάταν Μαρία.
1: Την καλημέρα μας τη Μαρία τη γειτόνισσα. Καλύτερα διακοπές στο μπαλκόνι και να κάνω μπάνιο με το λάστιχο.
0: Οκ. Αυτό που κάνει έτσι το λάστιχο παγωμένο.
1: Ναι. Που στην αρχή είναι ζεστό και μετά είναι τίγκα παγωμένο.
0: Έλα να κάνεις άντρα συστήση.
1: Παρά με κουτοζεύγαρο που ζει τον έρωτά του διαχυτικά.
0: Έχεις δίκιο. Ειδικά το κουτοζεύγαρο. Μ' αρέσει η λέξη κουτοζεύγαρο. Το κουτοζεύγαρο το ζει διαχυτικά και είναι και πολλά χρόνια μαζί. Δεν είναι η αρχή. Εμείς είμαστε 14 χρόνια με τη Χριστίνα.
1: Και
0: να, όρδιος ο Γιακουμής. καλά, θα αναστενάξουν οι σουμιέδες μέσα, ξέρω τι θα γίνει.
1: Κοιμάσαι βαριά, γιατί να, θα έτσι κάνουμε φασαρία, να
0: ναι,
1: ξέρεις.
0: Ναι, πετάνε τέτοια υπονοούμενα. Ναι. Δεν με νοιάζει άμα ακούς. Σε αρχίζει κάτι περίεργα.
1: Τα περίεργα είναι άμα θες έλα. Εκεί πάει αλλού.
0: Ωραίος. Θα πάρουμε κόκκινο, θα πάρουμε και αροζέ. Το αλλάζει λίγο εκεί. Εσύ, ανάθεμα την ώρα για τη στιγμή.
1: Κάτσε να δω επιστροφή.
0: Που ήρθατε εδώ πέρα. Και δεν μου λέτε τι θα κάνουμε μετά. Εμείς θα πάμε 7.30 ώρα. Θα κατέβουμε κάτω στο τόρο. Στην Άξο. Θα κατέβουμε στο τόρο. Αυτό γίνεται μπαράκι μετά.
1: Εμείς θα κατέβουμε στην Άνδρο.
0: Ωραία. Θέλετε να πάμε με το καραβάκι. Θέλετε να πάμε όλοι μαζί, πώς θέλετε να το κάνουμε.
1: Τώρα με πήρε τηλέφωνο από την νοικοκυρά μου και μου είπε ότι έχει σκάσει θερμοσύφωνα.
0: Α, έχω εγώ τεχνικό.
1: Και πώς θα μπει ο τεχνικό, θα διαρρήξει.
0: Φέρτε εσύ που είναι την νοικοκυρά, έχει τα κλειδιά.
1: Έχει φύγει, έχει πάει Κομωτινή που είναι την νοικοκυρά.
0: Άκου θα κάνουμε. Φεύγει σε μία ώρα ένα δικό μου.
1: Φεύγω εγώ.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε τα κλειδιά, θα κατέβει ο δικό μου.
1: Και καταπίνω τη ΣΥΜ. Αλλάζω κινητό.
0: Θα βρίσκει όλα η υπηρεσία.
1: Σε ακολουθούν από το Family Link.
0: Καλημέρα, φεύγουμε, τι κάνουμε.
1: Ναι, όταν αρχίζει αυτός ο πρώτος πληθυντικός.
0: Όπου το φεύγουμε.
1: Λοιπόν, πολλά μηνυματάκια έχουν έρθει. Κάτσε εδώ.
0: Τυχεροί που ζούμε, λέει, στην εποχή του Μέση. Μέγαση σε Μέση και θαυμαστά τα έργα σου. Ένας χαμός γίνεται για το Μέση. Όσοι το είδατε, μπράβο. Τέσσερις η ώρα, τέσσερις μέχρι.
1: Το είδατε, μπράβο και μας ακούτε. Μπράβο.
0: Πραγματικά,
1: μπράβο. Δουλειά δεν έχετε.
0: Τώρα αυτός που. Και να σου πω κάτι. Λες, θα προσαρμοστώ. Τέσσερις η ώρα θέλω να δω τον κορυφαίο Μέση να κάνει χατρίκ. Πώς είσαι τώρα, Εφτάπα. Ένας είναι στον Κηφισό, μου λέει: θέλω να πεθάνω. Έβαλα ξυπνητήρι να δω το Μέση. Είμαι ακίνητος. Θέλω να πεθάνω από την ίστα.
1: Όμως ένας άλλος επίσης είναι ακίνητος στον Κηφισό και περίμενε γκολ της Αυστρίας και φώναζε: ναι, ρε Τσούβι! Ναι, ρε Τσούβι! Είδες. Μπράβο.
0: Και άσο και over. Τι παίζετε,
1: 200ράκι. Σε χάλασε για Τετάρτη να πάρεις ένα 200ράκι. Τι ώρα είναι? 9 παρα 5 το πρωί. Σε παρακαλώ πολύ εγώ. Φεύγω με σκοπελίτη για Ηρακλιά με 10 μπουφόρ. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες έχει αρκετά μπουφοράκια στο Αιγαίο.
0: Γιατί έχει μπουφόρ?
1: Γιατί έχει φοριάδες.
0: Εγώ έπαθα τίποτα.
1: Που δεν πήγα πουθενά.
0: Έτσι. Ξεκινούν νέο χορό κινητοποιήσεων οι αγρότες, διαβάζω. Είναι ορατό το ενδεχόμενο για ένα πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Και μαθαίνω ότι δεν θα υπολογίσουν ζέστη οι αγρότες, θερμαίνονται και κυρίως έχουμε την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, έχει πάρει απόφαση για κινητοποίηση σε όλη τη χώρα 23, 24, 25 Ιουνίου και ίσως και μέσα, στα μέσα Ιουλίου να έχουμε αποκλεισμού σε λιμάνια και καράβια και σε λιμάνια και αεροδρόμια. Αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε κάποιον συμβολικό χαρακτήρα στην αρχή, κάποιοι είναι πιο φανατικοί. Κάποιοι άλλοι είναι πιο διαλλακτικοί αυτή την περίοδο.
1: Βλεπώντας και κανόντας.
0: Ναι. Θα υπάρχουν σίγουρα, από ό,τι έχω μάθει εγώ, κάποια συλλαλητήρια σε μεγάλες πόλεις. Σε πρωτεύουσες νομών έχω μάθει ότι λογικά ίσως θα υπάρχουν κάποια συλλαλητήρια. Γιατί υπάρχουν χρήματα που δεν δόθηκαν και υποσχέσεις που τον χειμώνα δόθηκαν και δεν τηρήθηκαν κτλ. Και για το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι πολύ ψηλά. Αυτά είναι τα κυριότερα.
1: Εδώ με τη γυναίκα μου λέει: έχουμε 24 γνώμες για το πού θα πάμε για φαγητό στις διακοπές. Θα πάμε και με άλλους. Σωστό.
0: Σωστή. Ναι, μπορεί να ντραπεί όμω και να αποφασίσει γρήγορα όταν είναι κι άλλοι. Να πει τώρα πάμε.
1: Όχι, θα υποχωρήσει.
0: Ναι, ναι, πάμε
1: θα εκεί. Υποχωρήσει.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε, σου λέω, άμα δεν είναι τσεκαρισμένοι οι άλλοι, δεν πάζει.
0: Δεν πρέπει να έχει επιλογέ. Πάντα σε ένα άδειο μαγαζί. Αλλάζει 6 φορέ. Πού να κάτσουμε εκεί, όχι να κάτσουμε εκεί. Όταν πα και είναι ένα τραπέζι, α βρήκαμε. Η ανάγκη είναι.
1: Όχι, ρε Μαρία Σκοπελίτη, το ξέρω παιδιά ότι ο καπετάν Σκοπελίτη πέθανε προχθέ. Α, ναι, αλλά υπάρχει το καράβι, δεν υπάρχει, ήδη αποσύρθηκε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Θα ταξιδέψουμε Σκοπελίτη.
0: Ρωτά έναν άσχετο άνθρωπο, πώ φαίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, πριν από 2 μέρε έφυγε ο καπετάν Γιάννη, αν δεν κάνω λάθο.
0: Ναι, ο καπετάν Γιάννη.
1: Σκοπελίτη, ναι.

0: Καλημέρα στο Μιχάλη. Μαρία, μετά από αυτό που είπες για τους serial killers, είσαι πολύ φίλη μου, λέει. Παίρνεις ιδέες ή μαθαίνεις από τα λάθη τους? Όχι, εμένα μου αρέσουν αυτά και τα ντοκιμαντέρ. Γιατί έχει ενδιαφέρον έτσι ψυχολογικό και ανθρωπιστικό. Δεν παίρνει. Έχω δικές μου ιδέες. Δεν θα πάρω από τότε. Δεν αντιγράψω.
1: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν. Σπρώξτε να μπει άλλο ένα μπαλάκι, λέει ο Δημήτρης.
1: Γιατί? 10 λεπτά καθυστερείς. Θα μπει, φιλέ. Θα μπει τώρα μπαλάκι, φιλέ. Πάρτο. Όχι, μεγάλη ευκαιρία από τον Αρναούτοβιτς. Τεράστια ευκαιρία, Μαρία, τέτα τέτ για τον Αρναούτοβιτς.
0: Περίμενε. Έχει πιάσει Νορβηγία, Αργεντινή, Αυστρία.
1: Ωραία, τι θέλει.
0: Καλά, έχει παίξει και Πορτογαλία.
1: Κάτσε, ρε φίλε, τι με βάζει. Άσο,
0: την Πορτογαλία, γκολ-γκολ.
1: Καλά, καλά.
0: Αγγλία-Κροατία.
1: Ένα κιλό τυρί για τόσο.
0: Και γκολ-γκολ Γκάνα-Παναμά.
1: Εντάξει, ρε φίλε, βάλε και άλλα 4 παιχνίδια.
0: Πώς παίζετε τόσα παιχνίδια και περιμένετε να τα πιάσετε?
1: Πώς παίζουν όλοι αυτοί εκτός από εμάς στο παγκόσμιο κύπελο, εκτός από την εθνική μας? Αυτό δεν σας ενοχλεί? Μόνο εγώ έχω νεύρα τέτοια περίοδο Ιούνιο. Δεν πειράζει.
0: Καλά να πάθεις, Τσουβιλέ, για να δεις εμείς τώρα που ήρθαμε και ζούμε Αυστραλία να σηκωνόμαστε 3 το πρωί για να βλέπουμε Super League, Euro League, Champions League, Europa League Conference, για να βλέπουμε την ομάδα μας League και τις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, φίλε, εσύ όμως ζεις στην Αυστραλία. Τι σχέση έχεις με όλα αυτά τα αθλητικά δρόμενα? Δεν είναι Ευρώπη. Αν έρθει Αυστραλία, να έρθετε στην παράσταση. Λοιπόν, ένα φάουλ σε καλό σημείο για τους Ιορδανούς, Μαρία. Θα πάνε όλοι τώρα στην κεφαλιά. Είναι καλή στο ψηλό παιχνίδι. Θα μπουν όλοι μέσα.
0: Ωραία,
1: να πω, 10 λεπτά καθυστερήσεις.
0: Είναι ένα κοντινό κόρνερ.
1: Ναι, 10 λεπτά καθυστερήσεις και είμαστε στο τρίτο.
0: 10 λεπτά καθυστερήσεις.
1: Ό,τι είπαμε. Είπαμε 10
0: τρίτο
1: λεπτά.
0: Τρίτο ημίχρονο. Παίξτε παράταση, ρε.
1: Σκέψουμε παράταση μετά, τι θα γίνει.
0: Oh, δεν το λέω με εκνευρισμό, αλλά όχι, πείτε, λέει η Χριστιάνα.
1: Έλα, Χριστιάνα.
0: Ποια είναι η νορμάλ θέση να αφήνει το τηλεκοντρόλ τη τηλεόραση? Εκτός από το χέρι σου. Στο τραπεζάκι.
1: Εγώ το πετάω πάνω στον καναπέ. Και για μένα αυτή είναι η νορμάλ θέση. Τι κάνω τώρα?
0: Εκεί που κάθεσαι όμως.
1: Εκεί σε μια γωνία. Ή ξέρω εγώ, μην το βάζετε ποτέ αυτό που λένε οι ειδικοί στο μαξιλάρι, στο σημείο του καναπέ, εκεί για να το βρεις.
0: Στο χέρι. Όχι.
1: Θα κουνηθείς και θα πέσει κάτω.
0: Θα πέσει κάτω, ναι.
1: Έχω δει και κάτι ειδικές θήκες για να βάζεις τηλεκοντρόλ, ψωμάκια. Χαρτάκια.
0: Ναι, αυτά είναι ωραία, εμένα μου αρέσει.
1: Διάφορα,
0: ναι,
1: αντικείμενα.
0: Ναι, ναι, το περιοδικό,
1: ό,τι θες μπορείς να βάλεις εκεί μέσα. Χτένες, καφέ. Εγώ σίγουρα θα είχα τον καφέ μου εκεί.
0: Ένα ουίσκι.
1: Ναι, ναι, ένα...
0: Πάγο. Τρεις μπύρες.
1: Τι πήγε να γίνει τώρα, Μαρία? Πήγε να γίνει
0: το
1: η κορυφαία
0: είδα,
1: γκάφα
0: το
1: του τερματοφύλακα της Ιορδανίας. Έκανε που έκανε όμα, το λέμε πριν, στην έξοδο. Του γύρισε την μπάλα ο αμυντικός και παραλίγο να κάνει λάθος κοντρό να τη βάλει μέσα.
0: Το μόνο σου, ρε.
1: Εδώ. Πάμε, αθλητική ενημέρωση Παναγιώτης Κεφαλάς με ανοιχτό που κάμισο. Είναι εδώ ερωτικός όσο ποτέ, αλλά σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά έχεις. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Ναι, ναι.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο παγκόσμιο κύπελο σκοράρι στην BWIN με ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet. Όλα στο app της BWIN.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε με Λένι Κράβιτς από Γιώργο Γιαννίση, από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και πάμε στη δεύτερη ώρα. Τι έγινε, 3-1 η Αυστρία με γκολ του Αρναούτοβιτς, πέναλτι στο 100, έγινε και το over 3,5. Μην ξαναπείτε ότι με γκαντέμεις, τα έκανα όλα live. Πάμε τώρα δυνατά.
1: Εντάξει, ήταν και αυτός που ήθελε να μην φάει γκολ η Αυστρία.
0: Τώρα, ναι, μήπως να αφαιρέσουμε και τα τέρματα. Να μην μπει γκολ, να μην φάει γκολ η Αυστρία. Ποια είναι η Αυστρία να μην φάει γκολ?
1: Λοιπόν, ναι, ρε Τσούβιλε, παίζει το Κουρασάο που είναι η Νάξο της Καραϊβικής. Μήπως να στείλουμε και τον Μπας Νάξο και ένα σακί πατάτες στο επόμενο Μουντιάλ. Παίρνα και εσύ.
0: Παίρνα και εσύ. Μα ρε φίλε, εμείς δεν πήγαμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν πήγαμε. Αϊτή, Κουρασάο, όλες οι χώρες εκτός από εμάς. Κάθε φορά τα ίδια. Με το κεφάλι ψηλά. Αυτό λέμε. Τι λέμε, ότι δεν πήγαμε. Πήγε, λέει, και το Κουρασάο.
1: Δεν υπάρχει σωστή θέση για το τηλεκοντρόλ. Μπορείς να το αφήσεις στο τραπεζάκι, στον καναπέ, στην πολυθρόνα, πάνω στο τζάκι. Δεν έχει σημασία. Ο Μπένις Ντέρκαμπ. Γεια σας, κυρία Χριστιανά.
0: Μπένις,
1: Μπένις. Μαζέψου. Μαζέψου, αγόρι μου. Μαζέψου, πρωί.

0: Καλημέρα στο Δαμιανό, από το φθινοπορεινό, ακόμα Μάλμε. Θα πάμε, λέει, με τις κουμπάρες μας διακοπές μετά από πολλά χρόνια. Ταιριάζουμε σε όλα και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην παραγγείλουμε δύο ποικιλίες κρεατικών. Πολύ σημαντικό να ταιριάζει με τον άλλον στο φαγητό, το ξαναλέμε. Πάολο Ρώση λέει: μεγαλύτερη απάτη σε Μουντιάλ, πρώτο σκόρερ από το πουθενά. Ρε. Όχι και από το πουθενά.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, μπορεί τα πρώτα παιχνίδια να ήταν στον πάγκο και μετά τον βάλανε και ναι. Το ένα γκολ πίσω από το άλλο και έδωσε και το Μουντιάλ στην Ιταλία.
1: Και ένα Ρώση δεν είχε βάλει 5 γκολ και είχε βγει πρώτο σκόρερ.
0: Αχ, αυτό ήταν. Αυτό πήγα να πω, ήταν σχετικά πρόσφατα και μπορεί να είναι και πριν από 20 χρόνια.
1: Ναι, δεν είναι πρόσφατα.
0: Τέλος πάντων. Καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία.